0: εργάτες και αυτά, υπήρχαν και κοινωνικοί φορείς μέσα στα συμβούλια των εταιριών. Πώς ζουν οι εργάτες, σε τι συνθήκες, αν φτάνουν οι μισθοί και τέτοια. Σήμερα δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο CEO. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μόνο το κέρδος. Αν υπάρχει κέρδος, βάλε και μηχανήματα, δεν μας ενδιαφέρει τι πτώση θα έχει αυτό. Ενώ πιο παλιά υπήρχε και εκεί βρίσκεται αυτό που κάνει ο Τραμπ τώρα. Πιστεύουμε στο αφήγημα σήμερα. Δηλαδή, εμένα δεν μου κάνει μία. Αν είναι κάποιο άσχετο που το έκανε αυτό με το, στον Τραμπ, ή αν ήταν σκηνοθετημένο. Ή αν ήταν κάποιο που δεν πατούσε καλά στα μυαλά του. Εμείς πώς θα το μεταφράσουμε αυτό, ότι ο Τραμπ είναι ήρωας. Δηλαδή,
1: όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Πάμε,
1: έτσι ελπίζει. Όχι. Αν πράγματι είναι σκηνοθετημένο,
0: είναι χειρότερο.
1: Ελπίζει ο Τραμπ ότι θα τον πάρουμε για ήρωα.
0: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν θα τον πάρει κανείς για ήρωα.
0: Αυτό φταίμε εμείς.
1: Με τις πέτρες μπορεί να τον πάρεις, αλλά
0: αυτό
1: και τα αυγά.
0: Αυτό φταίμε εμείς, γιατί είμαστε, όπως λέει τώρα, θα πάω λίγο στον Νίτσε, ενώ είμαστε όντα του απείρου, προσδιορίζουμε τον εαυτό μας με τη στιγμή τα πράγματα, το αφήγημα. Εκεί πατάνε οι νεοταξίτες, ας το πω. Δηλαδή, αυτό που έλεγες πριν, εκτίμηση και αξία, αυτά είναι όλα τροφή για κουβέντα. Τι εκτίμηση θα δώσεις. Άμα δεις τη λέξη αξία, ετυμολογικά, είναι τι ιδιότητες έχει ένα αντικείμενο. Ο χρυσός, το νερό και τι αξία το δίνουμε εμείς. Αλλά τι είναι πιο χρήσιμο, το νερό ή ο χρυσός?
1: Το νερό.
0: Άρα εμείς όμως δίνουμε αξία στο χρυσό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι ιδιότητες έχει ένα άτομο. Και λέει ο Νίτσε, λέει, η πραγματική αξία, λέει, που πρέπει να ψάχνουμε, αυτή είναι η εκτίμηση που έλεγες πριν,
1: ναι,
0: είναι ότι στα σταυροδρόμια της ζωής, στις τροφές, συναντάμε κάποιο άτομο. Μια εκπομπή, ένα μάνο, μια κατάσταση. Ασχέτως την αξία που έχει αυτό σαν άτομο, μπορεί να είναι ένας καθηγητής, μπορεί να είναι ένας πολιτικός, μπορεί να είναι ένας απλός εργάτης. Γίνεται, λέει, ένα δευτερολέπτο αντίκρισμα δυνάμεων και του δίνεις εσύ εκείνη τη στιγμή την αξία. Δηλαδή, λες, τι είναι αυτό για μένα? Είναι εχθρός? Είναι κάτι που θα με βοηθήσει? Δεν την κάνουμε αυτή την ανάλυση. Είναι κάτι χρήσιμο? Θα μου δώσει αυτό κάτι χρήσιμο για την ψυχή μου? Ή είναι κάτι αδιάφορο? Και όμως, λέει, αυτή είναι η αξία, καδανίζα. Και με τέτοια δευτερολέπτα αντικρίσματα, λέει, χτίζεται ο κόσμος. Εμείς όμως δεν καθόμαστε να αναλύσουμε τι είναι αυτό που συναντήσαμε. Γιατί η αξία δεν έχει οριστεί ακόμα τι ακριβώς είναι η αξία. Αξία μπορεί να είναι και το ιδανικό της ζωής να ζεις. Πώς θα πρέπει να ζεις, με τι ιδανικά. Αλλά ποιος θα τα ορίσει αυτά τα ιδανικά? Και τώρα, όσον αφορά τον εγωισμό, ναι, με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Από εμπειρία να πω ότι σε μερικά θέματα στη δουλειά εγώ ήμουν εγωιστής. Και μου έλεγαν και πολλοί καλοί φίλοι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις. Εγώ όμως το έκανα. Έβγαινε. Και έλεγα, άρα είχα δίκιο. Αυτό μετά όμως στο μέλλον, η επιτυχία είναι κακός σύμβουλος, δεν το σου ακούσε αυτός ο ανθρώπος. Μετά λες, αφού πέτυχα μια φορά, πέτυχα δύο φορές. Σου γίνεται κάτι στα συνήθεια. Μαθαίνεις και ζεις με αυτό και δεν δίνεις σημασία. Έστω και καλοπροαίρετα να σου πει κάποιος. Να σου χτυπήσει το κουμπί, να σου πει, για κοίτα και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς αυτό, θα κλείσουμε το παράδειγμα. Με τον Περσέα όταν σκοτώνει τη Μέδουσα, μου λέει ένας. Όταν πάει ο Περσέα να σκοτώσει τη Μέδουσα, πώς θα μεταφράζει αυτός, άμα δεις τα Αγία. Κρατάει μια ασπίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και του λένε, θα δεις μέσα, δεν μπορείς να την αντικρίσει τη Μέδουσα, πρέπει να δεις την προβολή της.
1: Ναι.
0: Την ουσία, μου λέει, την ασπίδα που κρατάει, βλέπει τη Μέδουσα που είναι μέσα του. Λειτουργεί σαν καθρέφτη. Πριν χτυπήσει, μου λέει, τη Μέδουσα, εκείνο του για μένα το σημείο κλειδί, πριν χτυπήσει τη Μέδουσα, κάνει το αριστερό χέρι. Ξεθωρακίζεται, τραβάει την ασπίδα αριστερά και το χτύπημα, λέει, που δίνει με το σπαθί είναι προς τα μέσα, προς τον εαυτό του, δεν είναι προς τα έξω. Δηλαδή η Μέδουσα βρίσκεται πίσω από την ασπίδα και ταυτόχρονα εμείς την προστατεύουμε. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα ότι βγήκαν κάποια πράγματα και αρχίζουμε ήδη προστατεύουμε τον εγωισμό μας. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο το παράδειγμα, έτσι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Βίλχεμ Ράιχ, ο θωρακισμένος άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό πρέπει να θωρακιζόμαστε σε κάποια κατάσταση,
1: ναι,
0: και δεν μπορούμε μετά να τραβήξουμε την ασπίδα. Γιατί όσο κρατάς την ασπίδα και να χτυπάς, το ξύβος θα χτυπάει πάνω στην ασπίδα. Ίσως να είναι αυτό το τραγούδι του Φάτα Μοργκάνα που τραγουδάει ο Φραγκούλης, που τραγουδάει, που τελειώνει στο τέλος και λέει: εμείς το θρέφουμε αυτό το πράγμα, μας βγαίνει μερικές φορές και αυτό γυρνάει και μας σκοτώνει. Ίσως να είναι και τόσο απλό. Αυτά, μάλλον.
1: Μάλιστα. Πώς είναι η Βέρεια, ηλιόλουστη ήταν σήμερα?
0: Καλά είναι, καλά είναι. Έχουμε καλό κλίμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έχουμε αυτά. Είναι όπως έλεγε και η κυρία πριν με τα δημοτικά τραγούδια. Έχουμε τα καλύτερα, το καλύτερο κλίμα. Ένας κάμπος εδώ και ένας κάμπος όλος στην Αμερική. Καλή είναι σαν πόλη. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Όσοι ήρθαν εδώ και άλλοι γνωστοί μου λένε πραγματικά άλλοι ηρεμήσαμε με το που ήρθαμε. Πιστεύω είναι από αυτά τα καλύτερα μέρη.
1: Είχα πάει από Θεσσαλονίκη Βέρεια πριν από πολλά χρόνια. Και μου λέει η παρέα που ήταν εκεί, έλα μου λέει να πάμε στην παραλία. Λέω ποια παραλία.
0: Την Ελιά.
1: Ναι. Και με πάνε σε ένα μπαλκόνι μιας πλατείας και από κάτω ήταν ο κάμπος με τις ελιές.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούσανε παραλία.
0: Το βράδυ όταν νυχτώνει είναι περιψωμένο, είδες.
1: Ναι, είναι βέβαια, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και το κοιτάς έτσι στο βάθος και πραγματικά σου έρχεται σαν... Δημιουργεί αυτή την εντύπωση, σαν θάλασσα, ναι. Σαν να περνάνε πλοία. Είναι ωραίο θέμα, η Ελιά.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι και άλλο, αλλά αυτό είναι η αξία.
1: Και η κορμή από τις ελιές είναι σαν υπαίθρια γλυπτά.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, εκεί που τα παρατήρησα πρώτη φορά, ήταν στη Μάνη, στην Κρήτη, ναι. Αργότερα. Ήταν σαν γυρές κυρίες... Ντυμένες στα μαύρα, με τσουβάλια ελιές στην πλάτη.
0: Λέω Πλάτωνας. Γι' αυτό λέω. Και από Καστανέτα ξεκίνησα. Ο Καστανέτα, στο πρώτο βιβλίο, όταν συναντάει ο Καστανέτα τον Δον Χουάν, του λέω: Δον Χουάν, κοίτα λέει αυτά τα παιδιά, λέει τα πτωχά εδώ πέρα. Λέει. Τα βλέπεις, είναι μέσα στη χάρα τα πιο πολλά. Λέω: Ο Καστανέτα, ναι. Βλέπεις οι άλλοι που έχουν πιο πολλά χρήματα έχουν και μια στεναχώρια. Άρα εν μέρει είναι και η δυστυχία επιλογή. Αυτό που εντάξει, όμως ότι έχει κάτι άσχημο θα πεις δεν μπορώ. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι πιο ευτυχισμένα λέει, από τους άλλους. Το παρατηρήσω αυτό. Ναι, το παρατηρώ. Ας είναι αυτό χάλι. Ζουν μέσα στη χαρά. Αυτό που λες τώρα εσύ για την Βέρεια.
1: Γιατί είναι αυτό το... Βέρεια, ναι.
0: Είναι αυτό το απλό που λέει ο Πλάτωνας. Πες μου, λέμε, στην πόλη σου, δηλαδή να ένα θέμα. Παράδειγμα, λέμε τώρα για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και το έχω πει και μια φορά κάπου σε μια άλλη εκπομπή. Τι έχεις παρατηρήσει στην πόλη σου, κάτι που είναι εφικτό να αλλάξει, που είναι μικρό. Όπως εσύ αυτό με τις ελιές.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε περισσότερες, να βάλουμε κάτι πιο ωραίο. Να τραβήξουμε τον κόσμο να δώσει αξία σε αυτό. Κάτι που είναι εφικτό, λέει, που μπορεί να γίνει. Που είναι και απλό, αλλά που θα δώσει μεγάλη αξία στον τόπο. Δηλαδή, αυτό είναι ο τρόπος σκέψης που λέω που μου αρέσει εσύ. Εμείς δεν παρατηρούμε αυτά. Βγαίνουμε έξω και παρατηρούμε μόλις του με κάτι κάνω σκουπίδι, κάτι αυτό. Δηλαδή, είμαστε συνέχεια στη δυστυχία. Κάτι θετικό για τον τόπο μας δεν έχει σκεφτεί κανένας. Λίγα άτομα έχω ακούσει να μιλάνε έτσι όπως εσύ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε στη Βέρεια αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Οι ράμπες για αναπήρους όπως καμιά φορά
1: ναι.
0: Για ένα παιδί να μπορεί να περνάει. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Βγαίνουμε έξω, κοιτάμε κάτι αρνητικό.
1: Παιδί μου στην πολυκατοικία που μένει η αδερφή μου στην Ιωάννου Θρασοπούλου
0: ναι.
1: Υπήρχε ένα αγοράκι το οποίο ήταν με κεφαλική παράλυση. Και μετακινιόταν, οι γονείς του το μετακινούσαν, αυτό δεν μπορούσε, με αναπηρικό αμαξίδιο. Και λέει η αδερφή μου στη μάνα του παιδιού, λέει γιατί δεν κάνουμε μια μπάρα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το, ξέρεις, λοιπόν το ξέρεις ότι η μισή πολυκατοικία είπε όχι.
0: Το ξέρω και το έχω ακούσει αυτό το παράδειγμα και από...
1: Ναι, αλλά επειδή η αδερφή μου είναι ανάποδο πλάσμα, πήγε πόρτα-πόρτα... Και τους έλεγε αν ήταν το δικό σας το παιδί, δηλαδή την άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Καλά.
1: Και τελικά πίστηκαν και φτιάξανε την μπάρα για να πηγαίνω έρχεται με το καρότσι να το βγάζουν έξω να παίρνει λίγο αέρα.
0: Μπράβο.
1: Το έρμο.
0: Μπράβο. Δηλαδή... Αυτό το θέμα έχουμε και εμείς. Όχι, δεν το έχουμε θίξει. Αλλά είναι η πολυκατοικία είναι τα πρώτα 8-10 σκαλιά, μετά είναι το ασανσέρ.
1: Ναι, έτσι είναι και εκεί.
0: Και είναι μια κυρία βγαίνει με το πι, τη Ρανέτη. Δεν το σκέφτεται ένας να πει, κάντε το παιδί, να σιγά σιγά δεν μπορεί και η μητέρα μου.
1: Κοίτα, εννοείς να με το πει θα κατρακυλήσει.
0: Και βγαίνει με το πει, τι να κάνει.
1: Όχι, αλλά για να κατέβει μπάρα με το πει, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πιο εφικτό να κατέβει τα σκαλιά από το να κατέβει. Απλώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα κάθισμα από αυτά που είναι σαν ασανσέρ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό μόνο. Θα έλυνε την κατάσταση.
0: Δεν το σκέφτεται κανείς μα. Δηλαδή είναι μικρά πράγματα. Αυτά εφικτά που λέει και ο Πλάτωνας. Δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω πιο πολύ. Εντάξει, μετά λέει να φιλοσοφήσουν οι βασιλιάδες ή οι φιλόσοφοι να γίνουν άρχοντες. Αλλά
1: ναι.
0: Υπάρχουν και μικρά πράγματα στην πόλη μας. Ναι. Έστω ένα κάθε να πεις, έχω αυτή την άποψη, να πει αυτό το καθισματάκι. Δεν έχει γυρίσει το μυαλό.
1: Ναι, γιατί με τη ράμπα θα ήταν πρόβλημα μεγάλο. Για... Ναι. Εννοώ για τις κυρίες και τους κυρίους που. Πρέπει να μετακινηθούν με το πι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κατοφέρεια η μπάρα.
0: Mm.
1: Και μετά Ανεβαίνει. Η ράμπα. Η μπάρα, λέω συνέχεια. Λοιπόν, η ράμπα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Μάλλον δεν τα σκέφτεται κανείς. Μακάρι για μένα, μόλις από τη μάνα μου άρχισε να σε ακούω, από χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκουγε μέσα στο δωματιάκι και μου λέει: είναι ένας, τα ξέρει όλα, μου λέει. Ποιος είναι ο μάνας. Δηλαδή, και έδωσε, όχι έδωσε αξία. Κάτσε να το παρατηρήσουμε. Γιατί όχι. Εγώ πιο πολύ ξέρω, είμαι στο ίντερνετ και ένα βιβλίο κάνω ότι που τέτοια πράγματα. Και πραγματικά λέω: έχει μια αξία, γιατί όχι.
1: Σήμερα το πρωί στο σούπερ μάρκετ, μια κυρία που έχω ξαναμιλήσει μαζί της και άλλη φορά, μου είχε πει το ίδιο ότι η μαμά την παρακίνησε να ακούει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μου λέει, η μαμά έφυγε. Μου λέει, μόλις με είτε. Η φίλη σας, μου λέει, έφυγε.
0: Τώρα εμένα ήθελα μια βραδιά παλιά να την κάνω πλάκα, να πάρω τηλέφωνο και να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτήν και να εμφανιστώ μέσα στο δωμάτιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να τη λέω, ρε, κύριε Βαγγελίου, κύριε Βαγγελίου, και... αλλά μου πρώτο κάνουμε στο μέλλον. Αλλά δεν τέριαξε. Πάντα όταν έπαιρνε, κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε, είναι ένας, λέει, που τα ξέρει όλα. Πώς τα ξέρει όλα.
1: Πες χαιρετίσματα.
0: Έγινε, μάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, τριαντάφυλλε. Σε χαιρετώ, για.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δύο 11 10 88 80. Και θα πάμε πίσω στην κουβέντα μας με τον ποιητή, συγγραφέα, δημοσιογράφο, θεατρικό συγγραφέα και εκδότη του περιοδικού Οδός Πανός και των εκδόσεων Σιγαρέτα, Γιώργο Χρονά. Σας είπα ότι μέσα στο διάστημα από το 1973 μέχρι τις μέρες μας ο ποιητής και συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Οδός Πανός, Γιώργος Χρονάς, έχει εκδώσει 24 βιβλία. Ελπίζω ότι αν ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή θυμάστε κάποια από τα πράγματα που είπαμε ως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μαζί του.
2: Οι πολιτικοί γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους αφού...
1: Είπαμε ως τώρα, επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μαζί του.
2: Οι πολιτικοί γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους

0: Όλα τα ξέρουμε. Τα πάντα. Κι όμως δεν κάναμε τίποτα. Μου έλεγε ένας παπάς που έφαγα σε ένα σπίτι στο Φάληρο ότι στη Νότια Αφρική τώρα, αν έχεις ένα παξιμάδι και μία κοκακόλα, θεωρείσαι πλούσιος για να ζήσεις. Όχι σε μια περιοχή με ουρακοτάγκους και λιοντάρια στην Αφρική, αλλά στη Νότια Αφρική ήταν ιεραπόστολος. Φωτισμένος ιεραπόστολος μάλιστα. Και μου λέει, μου ερχόταν να κλαίω. Όταν έφυγα, μου λέει, από εκεί που φρόντζα μια σειρά παιδιών που τα είχα και τα μάθαινα ελληνικά και τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους, κλαίγαν τα παιδάκια 8-10 χρονών. Μου λέει, αν έχουν μια κοκακόλα για ένα παξιμάδι. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Από εκεί αρχίζει η τέχνη και η απομάκρυνση των ποιητών και του πένθους που έχουν οι σοβαροί καλλιτέχνες που γράφουν. Τι να πεις, τι στον κόσμο και να κάνεις τι, όταν έχουν λυθεί όλα και όλα παίζονται. Δυνάμεις επί δυνάμεων και καταστάσεις επί καταστάσεων. Φάρμακα που ανακαλύπτονται και που δεν παρουσιάζονται και πεθαίνουν άνθρωποι.
1: Σας είχα παρουσιάσει και ένα βιβλίο ενός ιστορικού διασύμου, Γιουβάλ Χαράρη είναι το όνομά του, και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Sapiens, μια σύντομη ιστορία του κόσμου». Έλεγε ότι εδώ και 70.000 χρόνια κάποια μετατροπή στον εγκέφαλο του Homo sapiens γέννησε τη φαντασία. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρώτα φαντάστηκε και ύστερα δημιούργησε αυτό που φαντάστηκε. Ο κόσμος που μας περιβάλλει λοιπόν είναι δημιούργημα της φαντασίας μας. Γόνιμη η φαντασία του είδους μας, ασυζητητεί αυτό. Όμως λέει ο ιστορικός Χαράρη ότι ο Homo sapiens ναι μεν δημιουργεί μέσω της φαντασίας του, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φανταστεί τις συνέπειες που θα προέκυπταν από το κάθε δημιούργημα της φαντασίας του. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη?
0: Κοίταξε, δεν φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει, λέει ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, του φίλου μου. Σας τα λέω όλα πολύ απλά, γιατί όλα τα μεγάλα που συμπληρώνουν δεν είναι παρά από απλά και τα έχει λύσει ο κόσμος, ο λαός εννοώ. Θέλω να σας πω ότι η φαντασία έχει όρια. Και πολλές φορές οι μανάδες λένε στα παιδιά, όλα αυτά που μου λες είναι στη φαντασία σου. Η φαντασία δεν είναι κακό πράγμα. Είναι μια λύση πάνω στα προβλήματα. Δεν είναι ανόητη λύση, είναι μια ανθρώπινη λύση. Τα ζώα δεν έχουν φαντασία. Οι πεταλούδες δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν σε 2 μέρες 3. Και γι' αυτό δεν είναι λυπημένες. Ο άνθρωπος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει λεφτά, γιατί δεν έχει να φάει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί ήταν καλύτερα και τώρα είναι χειρότερα. Έχει τις συγκρίσεις. Η Blanche DuBois, δηλαδή μια ηρωίδα του θεατρικού Αμερικάνου συγγραφέα Tennessee Williams, λέει κάποια στιγμή, όταν ζει μια αθλειότητα στο σπίτι της αδελφής της που έχει πάει για να περάσει καλύτερα και περνάει φρικτά και χειρότερα, πρώτο την κλείσουν στο τρολοκομείο, ειδοποιήσουν το 100 της Αμερικής και την πάει στο τρολοκομείο και μάλιστα με ζουρλομανδία δεμένο πίσω, λες και κινδυνεύει ο κόσμος και αυτή, λέει, δεν θέλω πραγματικότητα, θέλω φαντασία. Εκεί επάνω στη φαντασία μπορεί κανείς να κάνει κόσμο, Βαβέλ, να γίνει καλά. Γιατί η φαντασία είναι και η ελπίδα.
1: Είναι και ένα γιατρικό δηλαδή.
0: Ναι, είναι μια αυτοίαση. Όπως υπάρχουν μορφές που αυτοθεραπεύεσαι έξω από την κλασική ιατρική, είναι ακριβώς η φαντασία βοηθάει. Τώρα, η πολλή φαντασία δεν κάνει καλό στην τέχνη, αν μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες. Ο Τσαρούχης μου έλεγε ότι ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Και αυτό το λέγανε οι αρχαίοι που ξέρανε τι σημαίνει φυσικό. Ό,τι βλέπω, κάνω.

0: Όταν αναφερόταν στην Άρια Φυλή, δεν εννοούσε φυσικά το στρεβλό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι νεοναζί ή ο Χίτλερ από την πλευρά του. Απλά μιλούσε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που από την αρχή της ιστορίας κατοίκησαν στο χώρο της Ευρώπης. Αυτό ήταν όλο, μην ταράζεστε. Επιστρέφουμε όμως στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Χρόνα.
1: Γράφεις ποίηματα τώρα?
2: Ποίηματα δεν γράφω, επειδή έχω φτάσει να έχω 24 βιβλία και τα ποιητικά μου βιβλία στα 24 είναι 8, τα άλλα είναι πεζά, θέατρο κλπ. Δεν γράφω ποίηματα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα ποίηματα μου τα δίνει ο Θεός, μια δύναμη. Και τώρα ο Θεός έχει πάρα πολύ δουλειά με όλα αυτά που αναφέρατε πριν, ακόμη και με τις σκέψεις μου που είναι μπερδεμένες ίσως. Και επειδή δεν είμαι μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο και δεν νομίζω, όπως πολλοί Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, δεν έχω γίνει ψώνιο, δεν έγινα ποτέ ψώνιο, γιατί πάντα ήμουν μέσα στη ζωή και μέσα στην εργασία και στην τέχνη. Και όταν κάποτε ο Τσαρούχης με έβριζε, μου έλεγε είσαι θύμα της αισθητικής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ θύμα της αισθητικής. Και όπως είπε κάποτε ο Νάσος Βαγενάς, είναι σαν να είμαι οικοδόμος που ξέρω γράμματα και γράφω. Με τη δύναμη αυτή που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει.
0: Θέλω να επαναλάβω μια φράση του που μου έκανε εντύπωση. Μια φράση του Γιώργου Χρονά, είπε: πάντα ήμουνα μέσα στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Προσέχει κανείς τη σειρά με την οποία τοποθετεί αυτά τα τρία σημεία, πάνω στα οποία στήριξε και στηρίζει τον εαυτό του. Στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Ζεις με ουσιαστικό τρόπο, το δικό σου τρόπο, ο καθένας το δικό του τρόπο. Εργάζεσαι, παράγεις έργο δηλαδή, εργάζεσαι σκληρά για αυτό που κάνεις και η ζωή και η εργασία οδηγούν στην τέχνη και αν γίνει αυτό έχει καλός. Πάντως ζωή και εργασία είναι η δύναμη που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει στο χρόνο. Η μυθολογία του κέντρου και των προαστίων διατρέχει όλο τον κορμό της ποίησης του Γιώργου Χρονά. Από τη μια μεριά, πρόσωπο που η χαρά ή η λύπη τους δεν θα απασχολήσουν ποτέ τα δελτία ειδήσεων, και από την άλλη πρόσωπα που και μόνο η αναφορά του ονόματός τους δίνει τροφή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα ποίηματα του Χρονά συναντιούνται τα αγόρια από το πέραμα με τη Μέριλιν Μονρόε και οι εργάτριες των βιοτεχνιών με τον Μάρλο Μπράντο και τον Τζέιμς Ντίν.
2: Η μύθη είναι μύθη. Είτε πρόκειται για την Γκρέτα Γκάρμπο, είτε είναι για τους Beatles, είτε είναι για τον Θεόφιλο, για τον Τζαρούχη, τον Χατζηδάκη, ζώντες και επιτεθνεώτες. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία αρνούνται να μελετήσουν ζωντανούς καλλιτέχνες. Εγώ θα έβαζα φυσικά και τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε. Η Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα, ανανέωσε ένα ιταλικό τεράστιο προϊόν που λεγόταν όπερα. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Παξινού, ο Καβάφης, ενώ γνώριζε και αγγλικά και ολίγα ιταλικά, έγραψε σε ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που αυτή τη στιγμή να μιλιέται από 17 εκατομμύρια, ας πούμε, με όλο τον κόσμο που είναι Έλληνες, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Αυτοί οι άνθρωποι μας διατηρούν στον πολιτισμένο κόσμο και αυτή είναι το φως μας. Ο Σολωμός ήξερε όλη τη λατινική και ιταλική γραφή και έγραφε στα ελληνικά. Μεθούσε και κινούσε στις ταβέρνες να ακούσει από λαό πώς μιλάει και να σώσει λέξεις. Όταν ήταν με τεράστια καθολική ιταλική παιδεία, όπως ο Ζάκυνθος και όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά αυτός μοναδικός παγκόσμιος. Έχω την εντύπωση ότι ακόμη αν είμαστε στον πολιτισμένο κόσμο, και θέλω να είμαστε πάντοτε εδώ, και εσείς φανταστείτε ποιος είναι ο πολιτισμένος κόσμος, έχει σχέση με την αρμονία που πρέπει να έχουμε στο σώμα μας, στον εαυτό μας, στο γείτονά μας, στην οικογένειά μας, στον εαυτό, όλο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι παλιά στα σχολεία λέγαμε η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Από τέτοια απλά πράγματα ξεκινάω. Προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει πάντοτε να είναι το φως μας. Αν σου αρέσει ο Παντελίδης και κλαις γι' αυτόν, δες τι είχε αυτό το παιδί. Ήταν ένας επαγγελματίας που από στρατιωτικός έφυγε, πολέμησε μόνος του, πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα του που πουλάει προπό. Δεν είχε πάψει να είναι απλός. Και φυσικά ήταν μια τράπεζα χρημάτων. Όπου πήγαινε, έκανε τα μαγαζιά πλούσια. Όπως υπάρχουν συγγραφείς και ποιητές που όπου πάνε, κάνουν τα μαγαζιά πλούσια. Η Λιλή Ζωγράφου πήγε στις εκδόσεις Γαβριλίδης και όσο καιρό ήταν εκεί και ζούσε, έγιναν πλούσιες οι εκδόσεις της Γαβριλίδης. Μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια. Άλλο πλούτο προσέφερε τεράστιο. Τα χωριά SOS, μου έλεγε η κόρη της που σε ένα χρόνο δύο πέθανε μετά, πνίγηκε, η φίλη μου Ρένα Χατζηδάκη, τα χωριά SOS που έγιναν κληρονόμους των ποσοστών της, εισέπραξαν σε μία χρονιά 50 εκατομμύρια δραχμές. Τα οποία δεν διεκδίκησε ποτέ η Ρένα Χατζηδάκη, που θα μπορούσε ως κόρη, μοναχοκόρη, να πάρει το 50%. Μου είπε, αφού η Λιλή αποφάσισε έτσι, σας μεταφέρω κάτι προσωπικό για να ακουστεί στο σταθμό σας. Αφού η Λιλή, με λύπη το έλεγε αυτό, κυρίως γιατί δεν την αγάπησε, αφού η Λιλή αποφάσισε να δοθούν εκεί, δεν έχω να κάνω εγώ τίποτα. Και ήταν τόσο, μα ήταν πολύ μεγάλο πρόσωπο η Ρένα Χατζηδάκη. Και ήταν μια μεγάλη φίλη μου που και αυτή δυστυχώς έφυγε για το Σύριο. Αυτό που λέμε την πήρε ο Θεός κοντά. Και δεν υπάρχει άλλη παρηγοριά, ούτε στο Διεθνές Ρέκβιεμ, ούτε τίποτα. Ο Θεός την πήρε κοντά του για να του κάνει παρέα. Και τη χάσαμε εμείς. Αυτή η απλή σκέψη που θα μπορούσε να είναι αρχαίο επιτύμβιο είναι αυτό.

Όταν ήμουν παιδί θαύμα στην τέχνη, άρχισα να γράφω γύρω στα 19-20. Και μετά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Ούτε είχα καμία πρόθεση να γίνω ποιητής, ούτε πεζογράφος, ούτε τίποτα. Εάν είμαι, θα το πει το κοινό. Έχω 24 βιβλία στην αγορά, ξεκινώντας το 1973. Το 1973 να αφαιρεθεί από το 2016. Θα δεις πόσα χρόνια είναι εκεί. Μετά θα διαιρέσει με το 24. Και θα δεις κάθε πόσα χρόνια, έτσι μου λέει ο ποιητής Ασλάνογλου, έτσι φαίνεται, κάθε πόσα χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο. Ξέρω ότι αυτό είναι ποίημα, γιατί έρχεται κανονικά. Παλιά είχα τέτοιο ταλέντο, και το έλεγα στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Γιάννη Μαρκόπουλο που μελοποίησε πρώτος ποίηματά μου, τραγούδια, ότι αν έδινε έναν τίτλο που ήταν πολύ καλός, γιατί δίνω πολύ καλούς τίτλους, αμέσως μπορούσα να γράψω το ποίημα, είχα τέτοιο ταλέντο. Και το θεώρησα ευκολία. Αυτό έχει μειωθεί. Ρίχθηκα στην αγορά και στη ζωή και στη δουλειά. Δοξάζω τα πνεύματα και τις μουσες που μου έχουν δώσει 24 βιβλία. Και ανακοινώνω και το 25ο βιβλίο μου, το 17, που λέγεται «Κάτι χαλασμένα jukebox», όπου είναι τραγούδια μου, περίπου 120, που έχουν μελοποιηθεί από 20-25 συνθέτες Έλληνες. Από το Χατζηδάκη και το Μούτσι, το Μαρκόπουλο και τον Παπαδημητρίου, τον Τρανουδάκη κλπ.

0: τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος πάνω σε ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά και η Ελένη Δήμου τραγούδησε «Ποια είμαι εγώ».
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλώς στη φίλη μας την Άννα από το Μαραθώνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Καλά. Μια χαρά. Σας άκουγα από νωρίς, κοιμήθηκα, ξαναξύπνησα.
0: Τέλεια.
3: Και έπεσα πάνω στα συνέντευξη με το
0: Χρονά.
3: Με το Χρονά. Τι εκπληκτικά πράγματα είναι αυτά που λέει.
0: Ναι.
3: Εκπληκτικά πράγματα πραγματικά. Και αυτή η συνάντηση που έλεγε με τη Μέρλιν Μονζόε μου θύμισε κάτι άλλο, Μάνο.
0: Τι?
3: Μου θύμισε τις Άγνωστες.
0: Mm-hmm. Σήμερα βγήκε και το βιντεοκλίπ.
3: Το είδα. Ναι, το είδα. Εκπληκτικό, πάρα
0: ωραία
3: πολύ.
0: Ωραία το φτιάξανε, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Απλό και ωραίο. Πάρα
0: ναι,
3: πολύ ωραίο.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
0: Χαίρομαι.
3: Τι να πω λοιπόν τώρα εγώ για τον εγωισμό. Υπόθηκαν, ακούστηκαν πολλά και συμφωνώ με αυτά. Πραγματικά, ναι, συμφωνώ και με το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και εγωισμός με την έννοια της άμυνας, ας το πούμε, και της ασπίδας στον εαυτό μας. Mm. Ενάντια στα όρνια που θέλουν να κατασπαράξουν, ας πούμε, με τις πράξεις τους και τις σκέψεις τους, τον εαυτό το δικό μας.
0: Mm.
3: Ναι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Έχουν ακουστεί όλα, ας πούμε, όσα σκεφτόμουν να πω.
0: Πώς πέρασες τη μέρα σήμερα, να. Κάτι που θα μου πεις.
3: Βασικά, ναι. Πέρασα, να το πάω λίγο πιο πίσω, από την πρώτη του μηνός, Πρωτομαγιά, η οποία μέρα ξεκίνησε με βροχή και πολύ αέρα και πολύ κρύο.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν πολύ περίεργο αυτό.
3: Ναι, ήταν ένας μήνυ χειμώνας. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος. Απλά εμείς ήμασταν λίγο μαθημένοι από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε ζέστη. Και ας πούμε πάθαμε.
0: Ναι, αλλά γιατί πώς λες ότι ήταν ωραίος ο καιρός? Αφού έκανε κρύο.
3: Έκανε κρύο, αλλά εντάξει, δεν είχε. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι το εντελώς, ας πούμε, να πέσει κάτω από το μηδέν θερμοκρασία.
0: Α, καλά, ναι, πάλι καλά.
3: Απλά από τους 28-27 βαθμούς που είχε πάει, αυτή η πτώση μας
0: έτσουξε.
3: Ναι, έτσουξε. Και εκεί που ήμουν σαν την Πεταλουδίτσα και μαζεύα τα λουλουδάκια μου να φτιάξω το στεφάνι μου και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι η κυρία την άρπαξα.
0: Ακρίωσες, ε.
3: Ναι, και την επόμενη μέρα, ευτυχώς όχι με ιδιαίτερα με περαιτέρω και αυτά, απλά
0: ναι,
3: μου στήχησε και οικονόμησε έναν πονοκέφαλο που 2 μέρες με είχε ρίξει στο κρεβάτι.
0: Ναι.
3: Δεν περνούσε με τίποτα.
0: Άκου τώρα.
3: Και σας άκουγα ξάπλα εκεί πέρα, δεν άντεχα να μιλήσω. Τόσο πολύ δηλαδή να πούσε το κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει, επιστράτευσα για αυτές τις μέρες σε σκουφιά, πράγματα, εντάξει. Όπως όλοι φαντάζομαι. Άναψε και το τζάκι εδώ πέρα, στο σπίτι, για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας.
0: Ναι.
3: Και ευτυχώς, ας πούμε, μου πέρασε. Έδωσε ο Θεός που μου πέρασε, το σπονοκέφαλος.
0: Τώρα είσαι εντάξει, δηλαδή.
3: Ναι, είμαι εντάξει. Okay. 2 μέρες μόνο μου κράτησε αυτό το μαρτύριο. Ναι. Δεν μπορούσα να σταθώ. Τέλος πάντων, ναι, πέρασε όμως.
0: Δεν μπορούσες να σταθείς που λένε.
3: Δεν μπορούσα να σταθώ, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί φυσούσε, εγώ αμέριμη εκεί πέρα μου, δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά βούτυξε το κεφαλάκι μου.
0: Εντάξει, αφού ήταν γρήγορη η ανάρρωση, ναι.
3: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι τίποτα. Αυτά λοιπόν, είδα και το βίντεο κλιπ, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Να είσαι καλά.
3: Δεν ξέρω, έχεις βάλει κι άλλο, έχουν βγει κι άλλο βίντεο κλιπ.
0: Αυτό, οι άγνωστες, για δικό μου τραγούδι οι άγνωστες.
3: Α, δεν έχουν για από άλλα τους τραγούδια, βίντεο κλιπ.
0: Για δικά μου τραγούδια πώς, για πολλά.
3: Στο α, βίντεο. Για να ξέρω, βρε παιδάκι μου, να δω κι άλλα πράγματα.
0: Η οικογενειακή υπόθεση, ας πούμε, του Βαρδί, η τηλεκάρτα που λέμε.
3: Α, ναι, είναι βίντεο κλιπ. Τα παλιά. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Το ρήγμα επίσης είναι οπτικοποιημένο, δηλαδή βλέπει κανείς την Παπαμακαρίου να τραγουδάει το τραγούδι.
3: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, μάλλον μου,
0: καλά,
3: μεταξύ, εκπληκτική η πρωτομαγιάτικη βάρκα.
0: Η πρωτομαγιάτικη ποια...
3: Πρωτομαγιάτικη βάρκα που μας πήγες και μας ταξίδεψες.
0: Μα δεν είχα εκπομπή το βράδυ της...
3: Ναι, δεν είχες εκπομπή, το ξέρω. Αλλά εννοώ το θέμα της, της συζήτησης που είχαμε μετά την Πρωτομαγιά.
0: Α, ναι, εντάξει.
3: Okay. Είχες ρωτήσει να είμαστε στολισμένοι με, τη, με τα λουλουδάκια μας.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Άντα μες το θέμα δηλαδή.
0: Ναι. Να σε καλά.
3: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά.
3: Ναι, ναι. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα πούμε, εννοείται. Στο καλό.
3: Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια. Γεια.

Ραδιομάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι και με αυτό θα πάμε στην κορυφή της ώρας. Περίπου. Α, είναι και 52, ναι. Εντάξει. Όχι, εννοούσα και με το τραγουδάκι που θα ακολουθήσει, πάντα.

από την σελίδα oclown.com. Το κείμενο έχει τίτλο «Η σχέση με τον εαυτό μας είναι η πιο σημαντική σχέση της ζωής μας». Πώς μπορούμε να έχουμε όμως μια καλή σχέση με τον εαυτό μας? Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας είναι αδιαμφισβήτητα η πιο σημαντική. Η σχέση αυτή είναι το θεμέλιο για πολλές αρετές, ακόμα και για τον αλτρουισμό. Είναι εύκολο να εντοπίσουμε τις παθολογικές πτυχές της, όπως ο αρνητικός ναρκισισμός, οι ιδιαίτερα εγωιστικές αντιλήψεις, η αδυναμία σύνδεσης και ενσυναίσθησης για τους άλλους και για πολλά ακόμα πράγματα. Είναι βέβαια εξίσου εύκολο να εντοπίσουμε και τις θετικές πτυχές που μας χαρίζει αυτό το αίσθημα του «αποδέχομαι τον εαυτό μου», όπως όταν περνάμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, όταν διαθέτουμε καλές διαπροσωπικές δεξιότητες ή όταν πετυχαίνουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τους παραδοσιακούς προσδιορισμούς. Η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του είναι ζωτική σημασίας για τη σωστή εξέλιξή του. Πρόκειται για την υγιή αγάπη του εαυτού. Μαθαίνουμε πολλά από τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής μας, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, η οικογένειά μας, οι συνομήλικοί μας και άλλοι ενήλικες, για το πώς να σχετιζόμαστε, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι μας ευχαριστεί και τι δεν μας αρέσει. Στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής μας, οι σχέσεις μας με τους άλλους διαμορφώνουν τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Καθώς μεγαλώνουμε όμως, ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι και ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως ενήλικες. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αν οι γονείς βρουν μια ικανοποιητική ισορροπία για το πώς να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες ταυτόχρονα με τις απαιτήσεις των παιδιών τους, τότε πιθανότατα τα παιδιά θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μεγαλώσουν βιώνοντας μια υγιή ισορροπία. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς εξισορροπούν αυτές τις προσωπικές ανάγκες σε συνδυασμό με την καλή σχέση μεταξύ τους αποτελεί ένα βασικό μοντέλο ανατροφής για τα παιδιά τους. Αυτό που σημαίνει να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου είναι να στοχεύσεις να γίνεις πολύ καλός φίλος με τον εαυτό σου. Εκτός από το να είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον εαυτό μας, το οποίο έχει πρωταρχική σημασία, υπηρετούμε στον εαυτό μας και άλλους ρόλους, όπως του γονέα, του αδερφού, του παιδιού και του μέντορα. Επομένως, είναι δίκαιο να πούμε ότι η σχέση ενός ατόμου με τον εαυτό του είναι η πιο στενή σχέση που έχει. Καλλιεργήστε λοιπόν τη φιλία και την ευαισθητοποίηση προς τον εαυτό σας, ορίστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια για εσάς και τους άλλους, υιοθετήστε μια στάση περιέργειας και αποδοχής των άλλων, θέστε όμως ως βασική προτεραιότητα την αυτοφροντίδα σας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Μπήκαμε, αγαπητοί φίλοι, στην πέμπτη ώρα. Είναι 4:02. 2-11-10-80-8-8-0 και στην άκρη της γραμμής ο κύριος Μινάς από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μινά.
6: Καλό ξημέρωμα τώρα.
3: Καλώς τον.
6: Καλημέρα.
3: Επίσης.
6: Έχω βγάλει το σκύλο βόλτα.
3: Α, τυχερός.
6: Ναι, γιατί τυχερός αυτός.
3: Ναι, βέβαια.
6: Με τραβολόγησε, με τράβαγε να τον βγάλω έξω. Τι να κάνω.
3: Ήθελε ο φουκαράς τουαλέτα μάλλον.
6: Μόνο. Και τουαλέτα.
3: Τι και να περπατήσει.
6: Να περπατήσει, να μυρίσει, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
6: Άνοιξη τώρα έχει.
3: Έχει μουρλαθεί.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν. Του μυρίζουν και οι γκόμενες, οι σκύλες, ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
6: Ακριβώς. Είναι το παιδί, είναι θαύμα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ασυγκράτητο.
6: Πρέπει να είναι 100 χρονών αυτός τώρα, είναι 14,5.
3: Άντε.
6: Ναι.
3: Μπράβο όμως,
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλό. Καλοφροντισμένος από σένα.
6: Ναι, ναι, ναι, το βλέπει ο κτηνίατρος, λέει, σε σίγουρο, δεν μου λέει ότι είναι τόσο, λέω, αφού είμαστε στην αυλή γεννήθηκε.
3: Ναι.
6: Μες στο κτήμα γεννήθηκε. Το μεγάλο ησυχία μου, λες, και ήταν μωρό.
3: Εγώ είχα ένα σκελί το που έφτασε 19.
6: Γιατί όχι.
3: Χωρίς
6: γιατί...
3: να έχει προβλήματα, δηλαδή μία μέρα δεν ξαναξύπνησε η φουκαριέρα.
6: Ναι, αυτό ναι. Είναι με τα σκυλιά, κάποια στιγμή τελειώνει το... Ξαφνικά τελειώνει.
3: Ναι. Όχι και να είναι έτσι στον ύπνο κάποιος να πεθάνει. Έτσι πέθανε η μάνα μου και ο πατέρας μου στον ύπνο τους. Αυτό είναι καλό. Γιατί γλιτώνεις την φρίκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς είναι αυτά.
6: Τους γύρω δηλαδή. Περισσότερο για τους γύρω αφορά. Αυτός που φεύγει δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Οι γύρω είναι που υποφέρουν. Τι ήθελα να πω, άκουσα ένα, σου στείλα μήνυμα, αλλά άκουσα ένα ensemble πνευστών που τραγουδάγανε ελληνικά.
3: Ναι, το οποίο... είναι του Μπρέγκοβιτς η ομάδα.
6: Α, γι' αυτό λέω, αυτό είναι σαν τα σερβικά τα...
3: Ναι, μα είναι, δηλαδή οι Σέρβοι είναι
6: αυτό
3: που...
6: πρέπει να είναι Μπρέγκοβιτς, είναι να τραγουδάνε ελληνικά.
3: Μπρέγκοβιτς είναι.
6: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Ναι.
6: Εντάξει,
3: και, και στις συναυλίες
6: τόσο λέω καλά να παίζουν, λέω, αυτό είναι γιατί εγώ τους αυτούς ας πούμε τους έχω γνωρίσει από κοντά, δηλαδή όταν πας ας πούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό ή στα δικά τους τα κτέλη είναι αυτοί κάθονται σε αυτοκίνητα μέσα σε βανάκια και τους λες παίξε μου ρε παιδί μου και βλέπεις γίνεται χαμός, κατεβαίνουν κάτω και άμα δεν τους πεις φτάνει, εντάξει, δεν σταματάνε.
3: Ναι.
6: Δώσε κάτι μάστορα και τα λοιπά.
3: Στις συναυλίες του Μπρέγκοβιτς έχω δει δηλαδή και έχω εντυπωσιαστεί Σέρβες γυναίκες δηλαδή θεόρατες και έτσι όμορφες οι οποίες τραγουδάγανε ελληνικά όπως εδώ από μια τέτοια ο Μπρέγκοβιτς έγινε με έναν τρόπο Έλληνας δηλαδή η Νικολακοπούλου.
6: Βέβαια, είχαν πάει εκεί. Έχω ακούσει την ιστορία με την πρωτοψάλτη και τα λοιπά. Είχαν πάει και είχαν παρακολουθήσει από κοντά γάμους και τα λοιπά.
3: Ναι.
6: Μια γνωστή κουβέντα που είχε πει νομίζω η πρωτοψάλτη την είχα ακούσει που έλεγε ότι η Νικολακοπούλη, δεν θυμάμαι, λέγανε ότι ήταν πάνω σε ένα τραπέζι η ορχήστρα και παίζανε μέχρι που μπαίνανε τα πόδια μέσα στο χώμα και ξανά το σηκώνανε και
3: ξανά. Ναι.
6: Ποδερό. Λοιπόν,
3: το φυτεύανε το τραπέζι. Ναι,
6: το φυτεύανε. Έχεις καταπληκτικές συνεντεύξεις από πολύ πολύ καταπληκτικούς ανθρώπους, όπως και ο
3: Χρονάς.
6: Ο Χρονάς, καλά, εντάξει. Είναι καταπληκτικός. αλλά και ο τρόπος που εκμεύεις είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον εγωισμό, αρκεί ένας άνθρωπος να κοιτάξει λίγο τον ουρανό απάνω.
3: Ναι.
6: Και καταλαβαίνει, ας πούμε, πόσο μεγάλος είναι εγώ, είμαι και ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Κοίτα πάνω
3: το
6: να
3: το τίποτα.
6: Το απόλυτο τίποτα που λέμε, ούτε αστρική σκόνη καν. Και εκείνη και η μεγάλη παγίδα, γιατί ο εγωισμός μπορεί να φέρει μια τρομακτική κατάθλιψη, δηλαδή η απόρριψη όλων των άλλων μπορεί να σε φέρει σε τέτοια απομόνωση και σε τέτοια κατάθλιψη, και πολλές φορές συνδυάζονται αυτά όλα και με κακία, συνδυάζονται και με, δηλαδή, με δολιότητα. Είναι δυστυχώς ενός κακού λέει μύρια έποτε.
3: Ναι.
6: Και όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, καταλάβει μερικά πράγματα και μπορέσει να δει τον ρόλο του, τον χώρο του, τότε είναι, δηλαδή αυτά που διαβάσατε πριν από τον κλόουν, αυτά είναι τα πιο καταπληκτικά που έχω ακούσει σχετικά με τον, με τον εγωισμό, με τις σχέσεις των ζευγαριών, ας πούμε.
3: Ναι.
6: Είναι, νομίζω, το πιο καταπληκτικό. Δηλαδή πρέπει να δεις ακριβώς και να καταλάβεις ως ποιος είσαι, να βρεις τον εαυτό σου και από εκεί και μετά να δεις πώς μπορείς, ας πούμε, να επικοινωνήσεις. Ποια είναι τα κοινά, ο κοινός τόπος. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πίσω σε κάποιες στιγμές, γιατί και ο άλλος έχει αξία. Εντάξει.
3: Και συνήθως
6: ο κάθε άνθρωπος κάτι έχει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχεις κάτι. Κάτι σου έχει δώσει και εσένα ο καλός Θεούλης. Δεν είσαι άχρηστος. Κάτι μπορείς να προσφέρεις. Αυτό το λίγο που μπορείς εσύ, αυτό το λίγο που μπορεί ο άλλος, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό.
3: Ναι.
6: Η συνεισφορά.
3: Απλώς πρέπει να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό για να...
6: Ναι.
3: Γιατί αλλιώς...
6: Άμα δεν μπορείς να δεις γύρω σου, ας πούμε, εκεί είναι η μεγαλύτερη παγίδα.
3: Ναι.
6: Και όμως βλέπω στην καθημερινότητα, δηλαδή, πράγματα απίστευτα. Πράγματα απίστευτα.
3: Τι εννοείς? Δηλαδή,
6: ξεροκέφαλους, εγωιστές.
3: Καλά.
6: Μου ήρθε, ας πούμε, στο γιατρείο ένα περιστατικό. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν θέλω να... Είχε να βγάλει μόνος του το δότη, επειδή τον πόναγε με πένσα και δεν μπορούσε, του γλίστραγε, λέει, και ήρθε...
3: Έλα ρε.
6: Στορκίζομαι.
3: Καλά, μιλάμε το κουνημένο μυαλό. Και δηλαδή...
6: Λέω...
3: Συγγνώμη. Η πένσα ήταν από...
6: Υδραυλικού
3: πένσα, ας πούμε. Δηλαδή την είχε περάσει από υπόνομο πριν.
6: Ξέρω και εγώ. Αυτές τις πένσες που
3: οξυδώνονται και μπορεί να πάθεις και ζημιά.
6: Εντάξει, δεν είναι το θέμα είναι ότι ο τραυματισμός μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα κάταγμα στο οστό. Δεν είναι, δηλαδή.
3: Αστείευασα.
6: Τέλος πάντων, μέχρι να τον επίσω τον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι το δόντι δεν είναι. Έχει πολύ καλά δόντια, δεν είναι πόνεση, το βγάζουμε. Κάτσε να κάνουμε μια απονεύρωση. Τέλος πάντων, λέω.
3: Να το σώσουμε τουλάχιστον.
6: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήθελε ούτε ένεση. Εγώ δεν έχω πάρει λίγο ούτε τεπών ποτέ, τίποτα.
3: Ξέρω κάτι τύπου τέτοιου, ναι.
6: Λέω, κοίταξε. Πας περιπτώσει, λέω, να βάλουμε ένα μπαμπακάκι με λίγο αναισθητικό. Τέλος πάντων, το κατάφερα, το έκανα την απονεύρωση. Λίγο τον πόναγε. Έρχεται ξανά, μου το βγάλεις. Λέω, χαλάρωση, λέω, έπρεπε να πάρεις και ένα αναλγητικό λίγο.
3: Ναι.
6: Λέω, διαλέγεις και παίρνεις. Ή συμβουλεύεσαι, λέω, το γιατρό, ή πας οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να απαιτείς να κάνω εγώ κάτι κακό. Γιατί εγώ πήγα και χάλασα τα νιάτα μου για να μάθω να σώζω τα δόντια. Όχι να τα βγάζω, λέω, χωρίς λόγο.
3: Έλα, ναι.
6: Αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, δηλαδή, πόσο, ας πούμε, ξεροκέφαλος και εγωιστής μπορεί να είναι κάποιος. Τελικά όμως, με ένα καλό τρόπο, με μια καλή κουβέντα, έγινε.
3: Ναι.
6: Και ο άνθρωπος την επόμενη μέρα ήταν μια χαρά. Θέλω να πω ότι πάντοτε, εκτός και από τον δύσκολο άνθρωπο, υπάρχει και η επικοινωνία. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις και βρεις ένα τρόπο να επικοινωνήσεις, μπορείς και το πιο δύσκολο καμιά φορά
3: να το φέρεις στην ισορροπία του. Ξέρεις, πήγα κάποτε, δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον οφθαλμίατρο στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα.
6: Ναι, το άκουσα, το άκουσα.
3: Ναι, είχα πάει να πάρω δίπλωμα, έτσι, και πήγα στον οφθαλμίατρο με το παράβολο. Και ναι, περίμενα, ναι. Κάτισα και περίμενα. 10 λεπτά, 1/4, ξαφνικά ανοίγει πόρτα και βγαίνει ο γιατρός συνοδεύοντας μια νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν 22-23 χρονών το πολύ. Παιδούλα δηλαδή. Τσαντισμένος ο γιατρός όμως, φαινόταν από τη μούρη του. Όταν μπήκα μέσα, ξέρεις τι μου είπε? Μου λέει, αυτό το κορίτσι μου λέει που είδε έξω, του λέω, έχετε κάτι γιατρέ? Μου λέει, ναι, έχω, μου λέει. Κάποιος της είπε να βάλει σταγόνες λεμόνι μέσα στα μάτια της για να γίνουν τα μάτια της πιο άσπρα. Και έκαψε το μάτι της, μου λέει. Έκαψε τα μάτια της. Αν έχεις Θεό δηλαδή, σου λέει κάποιος, εδώ το θυμάσαι που κάναμε πιτσιρικάδες με τις φλούδες από το μανταρίνι.
6: Το τραγούδι. Σου ρίχνα στα...
3: Μπράβο, φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Μπράβο.
6: Λοιπόν, τους Λευτέρης.
3: Ο Λευτέρης, ο Παδόπουλος. Λοιπόν, αυτό και σε έτσουζε. Για σκέψου το λεμόνι σε σταγόνα.
6: Κυτρικό οξύ κατευθείαν.
3: Στο μάτι ρε εσύ.
6: Εδώ ρίχνεις στο... Ας πούμε, θες να καθαρίσεις μια αντίσταση από μια καφετιέρα, ένα ξέρω εγώ από μάγειρα και αυτά. Βάζεις κυτρικό οξύ και λεμόνι να βάλεις. Δεν στύψεις ένα λεμόνι για το βάλεις μέσα. Θα καθαρίσεις.
3: Ναι. Μα αυτό λέω.
6: Τέτοια η δύναμη.
3: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ τα νεύρα του γιατρού. Ότι...
6: Καλά, το τι έχω ακούσει κι εγώ, δεν λέγεται. Παίρνουν σόδα και τρίβουν τα δόντια.
3: Τι παίρνουνε?
6: Σόδα και λεμόνι και τα τρίβουν.
3: Ναι.
6: Πάνε και παίρνουν από το ίντερνετ λευκατικά και τέτοια.
3: Πω. Ενώ τα πράγματα...
6: Είναι σαν να προσπαθείς δηλαδή να κάνεις, ας πούμε, να αλλάξεις το χρώμα στα πατζούρια ρίχνοντας οξύ στα τζάμια.
3: Ναι.
6: Γίνεται.
3: Ναι.
6: Είναι...
3: Ο Αϊνστάιν έλεγε δύο πράγματα είναι ανεξάντλητα, άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Για το σύμπαν δεν είμαι τόσο σίγουρος.
6: Για την ανθρώπινη
3: ναι,
6: όμως...
3: Ναι, κατάλαβε. Όχι, δεν το συμπλήρωνε, το άφηνε έτσι. Να το καταλάβεις μόνος σου, ναι. Αυτό εννοούσε, ότι η ανθρώπινη βλακεία...
6: Βέβαια. Μου έχουν στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο που κάνει ποδήλατο ο Αϊνστάιν. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά θα το βρω και θα σου στείλω.
3: Ναι, οκ. Okay.
6: Κάτι πολύ ωραίο έτσι πάλι έχει πει.
3: Εννοείς μια εικόνα?
6: Ο ίδιος είναι που κάνει ποδήλατο και ένα σχόλιο.
3: Ναι.
6: Μπορώ να θυμηθώ τώρα τι.
3: Μεγάλη είναι. Μορφή. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, μια βιογραφία του.
6: Πολύ, πολύ
3: μεγάλη μορφή. Ναι.
6: Εντάξει, αυτά είναι οι εξαιρέσεις στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι κάποιοι αυτοί που καθορίζουν και την πορεία της επιστήμης, ας πούμε.
3: Έτσι.
6: Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να κάνουμε. Το θέμα μας είναι ότι ας πούμε, άλλο πράγμα ο θετικός εγωισμός, η επιμονή σε κάτι που μπορεί να είναι προς θετικό σκοπό, προς όφελος, και άλλο ο εγωισμός, ας πούμε, σε κάτι που είναι καταστροφικό. Και δυστυχώς είναι αυτό που βλέπουμε γύρω-γύρω, αυτό που λέγατε για για το τζαμπουκά στα φανάρια, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και αυτά, βγάζουν πιστόλια, μαχαίρι.
3: Ναι, παρεμβαίνω.
6: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση στον κόσμο, πολύ μεγάλη ένταση. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, αλλά βλέπω ότι έχει χάσει ο κόσμος την υπομονή του.
3: Ναι. Και το μέτρο.
6: Ναι, και το μέτρο και την υπομονή και όλα. Είναι...
3: Τα αυγά, τα βασχάλια, όλα.
6: Ναι, δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει από το νηπιαγωγείο, ας πούμε, από την Κούνια, θέλει διαπαιδαγώγηση, θέλει να στρώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι Δεν γίνονται αυτά αυτό. Δεν πρόκειται να γίνουν αυτόματα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
3: Πήγε κάποτε, λέει η ιστορία, τέλος πάντων η ιστορία, ένας πλούσιος Αθηναίος στο Σοκράτη και του πήγε το παιδί του, το οποίο ήταν 4 ετών, για να το διδάξει. Πόσα θέλετε για να αυτό και τα λοιπά, λέει, μα τι μου το έφερες, του λέει, το μεγάλο τώρα. Λέει, τι μεγάλο, λέει, 4 χρονών είναι. Λέει, ναι, είναι μεγάλο. Έπρεπε να μου το φέρεις εγκαίρως. Όταν έκανε το δεύτερο παιδί, του το πήγε 2 χρονών. Και του λέω, Σοκράτης, πάλι μεγάλο μου το έφερες. Λέει, δηλαδή, πότε να το φέρω. Από την κοιλιά της μάνας του να το φέρεις. Κατευθείαν. Κατάλαβες.
6: Είναι όμως μεγάλη αλήθεια αυτό.
3: Μα φυσικά είναι αλήθεια.
6: Είναι μεγάλη αλήθεια.
3: Βέβαια. Διότι τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές. Δεν μαθαίνουν, έχεις προσέξει με τι εύκολο τρόπο μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα όταν είναι μικρά.
6: Βέβαια.
3: Γιατί τη μαθαίνουν βιωματικά, όπως μάθαμε εμείς ελληνικά.
6: Βέβαια, βέβαια.
3: Ναι. Δεν χρειάστηκε κανείς να μας εξηγήσει τη γραμματική για να μιλάμε με τη μάνα μας και τον πατέρα μας.
6: Όχι, ελληνικά. Και τα ποντιακά και τα ποντιακά, εγώ από την Κούνια τα μάθα.
3: Και εγώ τα κριτικά που πήγαινα στην Κρήτη τα καλοκαίρια, 1-2-5 φορές που πήγα μικρός. Και όταν γύριζα πίσω, με κοροϊδεύαν οι συμμαθητές μου, με την καλή έννοια.
6: Γιατί είχες την προφορά.
3: Είχα την προφορά.
6: Ναι, ναι.
3: Αλλά με τους παππούδες ήξερα και μίλαγα κανονικά. Και με δύσκολα κριτικά. Τα κριτικά είναι δύσκολα.
6: Όχι απλώς δύσκολα, πάν δύσκολα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι αυτό. Ότι πρέπει από την Κούνια που λέμε να αρχίσει κάποιος να έχει πειθαρχία.
3: Ναι, βέβαια.
6: Πρέπει να έχει μέτρο, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, να είναι αυτό που λέμε λυμένο σκύλι, δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει.
3: Έτσι.
6: Και δεν το λέω με την έννοια του φασιστικού περιορισμού, ας πούμε.
3: Μα δεν τι φασιστικό, καταλαβαίνουμε όλοι.
6: Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
3: Όρια. Βεβαίως.
6: Υπάρχουν όρια και να ξέρεις, ας πούμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου και να ξεκινήσεις μέσα από το σπίτι, να είναι καθαρό το δωμάτιό σου, το σπίτι σου. Εντάξει, σιγά σιγά όλα αυτά.
3: Βέβαια.
6: Και όταν είναι, θα απαιτήσεις να είναι καθαρό και το πεζοδρόμιο σου, να μην έχει τρύπες. Γιατί άμα αρχίσανε και κάνανε μηνύσεις, ας πούμε, στον δήμαρχο, κάπου νομίζω από εσάς το άκουσα.
3: Εγώ το είπα, ναι.
6: Μπράβο. Εντάξει. Και τον βάζανε κάθε μέρα.
3: Κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα, ναι.
6: Ναι, σιδεροδέσμιο, γιατί σε συλλαμβάνουν.
3: Εντελώς, χειροπέδι κανονικά.
6: Για να δούμε μετά. Θα πηγαίνανε να τα μαζεύαν όλα.
3: Θα πηγαίνανε.
6: Και αυτοί οι κακοήθεια να γράφουν, δηλαδή αυτές οι διαβάσεις καημένες, ας πούμε, τι έχουν δει αυτές οι διαβάσεις υπόγειες.
3: Ναι, ναι, αυτή, καλά.
6: Βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του. Και δηλαδή αυτό το πράγμα στα γαλλικά το λένε. Λενό τη φούσε το παχτού. Δηλαδή το όνομα του τρελού υπάρχει παντού.
3: Σωστά.
6: Να πασαλείψεις όλους τους τοίχους, ό,τι βρίσκεις. Είναι απαράδεκτο.
3: Εδώ δίπλα έχει μια υπόγεια στο Α. Μία φορά κατέβηκα.
6: Ναι.
3: Η μπόχα, είχε τρεις άστεγους ανθρώπους οι οποίοι κρύφτηκαν εκεί από τη βροχή, ας πούμε, ένα πρωί που ήρθα εδώ και ήρθα με τα πόδια, γιατί μένω πολύ κοντά εδώ στο σταθμό. Αλλά αρνούμαι να κατέβω τη γέφυρα να περάσω τη Συγκρού. Κατάλαβες, οπότε έρχομαι με το αμάξι.
6: Είναι και επικίνδυνο, έτσι.
3: Μα ναι, και εγώ κουβαλάω και το κομπιούτερ και αυτά. Δεν...
6: Ναι, εντάξει.
3: Άμα δει ο άλλος μια τσάντα, θα την πάρει, ας πούμε. Και θα κάτσω να μαχαιρωθώ.
6: Είναι πάντως κάποια πράγματα που ενώ δίνουν, ας πούμε, αστυνομικούς να φυλάνε διάφορα...
3: Ναι. Πρόσωπα, ας πούμε.
6: Πρόσωπα.
3: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, θα μπορούσαν να φυλάνε και τη διάβαση, θα μπορούσαν να έχουν και πεζά περίπολα με αυτόματο και ασύρματο. Εντάξει,
3: ναι.
6: Έχω πει πάρα πολλές φορές που είχαμε κουβεντιάσει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να έχουν κάποια authoritet. Δηλαδή, το κρατάς, φίλε, κάνει καλή εκπαίδευση και χρησιμοποιήσε το σωστά.
3: Ναι.
6: Εντάξει.
3: Ναι.
6: Όχι να το έχει και να
3: φοβάται. Να βρίσκουν τον πελάτη σου.
6: Θα πάει, θα τον βάλουν μέσα, ας πούμε.
3: Ναι.
6: Εντάξει.
3: Ναι.
6: Όχι να το έχει και να μην
3: φοβάται. Να βρίσκουν τον πελάτη τους.
6: Θα πάει, θα τον βάλουν μέσα, ας πούμε, άμα.

0: κοιμάσαι, το είναι ένα, αλλά το σχολείο, το... η καθημερινότητα δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί. Και επειδή αυτά έχουν όλα να κάνουν με τον εγωισμό, έχουν να κάνουν όλα με τη συμπεριφορά, δεν διδάσκεται στο σχολείο τίποτα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δυστυχώς. Mm. Και από τότε που θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου στο σχολείο, δεν είχαμε κάποιο μάθημα, ας πούμε, κοινωνικής...
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαπροσωπικές σχέσεις, τίποτα από αυτά, τίποτα. Μάλιστα. Που είναι το πιο βασικό, δηλαδή... Βλέπεις, ας πούμε, τα παιδάκια στην Κίνα, στην Ιαπωνία, που έχουν το savoir vivre, ας πούμε, έχουν χίλιους τρόπους ευγενίας. Βλέπεις πόσο μπροστά είναι τα παιδάκια αυτά και τι κάνουν. Και πώς είναι και η χώρα τους,
1: ναι,
0: πώς την κρατάνε, πώς τη διατηρούν.
1: Ναι, είναι που οι Έλληνες αγαπάνε την Ελλάδα. Σιγά τα ΟΑ.
0: Καλά.
1: Να σου πω, ο σκύλος δεν παραξενεύεται που είχετε... Είστε ακίνητοι ή κινείστε?
0: Όχι, κινούμε, κάνω βόλτα και εγώ τώρα.
1: Α, γιατί δεν πάνω... ακούγεται στην αναπνοή σου, μπράβο.
0: Εντάξει τώρα, έχω κάνει δωρεά 45 κιλά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι, και ας πούμε η σφιγμή ήταν 120 σταθερά, καθιστός, και τώρα είναι σε ανηφόρα, φορτίο. Ούτε πιάνουν τους 90-85, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 55, παιδί μου, 60 σφιγμούς.
1: Εγώ ύστερα από δύο εμφράγματα έχω 55.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου είπε ο καρδιολόγος, ούτε αθλητής να ήσουν.
0: Ναι,
1: καλά, αλλά περπατάω, δηλαδή αποστάσεις του...
0: 10 χιλιόμετρα τη μέρα για πλάκα.
1: Εντελώς.
0: Για πλάκα, αλλά και η διατροφή εδώ, εντάξει,
1: εννοείται,
0: εδώ και ένα χρόνο ακριβώς, διατροφή είναι όλα, εντάξει, ούτε χοληστερίνες, ούτε ζάχαρα, ούτε τίποτα, μηδέν.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Μπράβο,
0: γκρεμισμένα, αλλά δεν έχω ξεφύγει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότο, με μελιτανούλα, κολοκυθάκι, όλα στον ατμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί... Μάλιστα. Γιατί αφού υπάρχουν, γιατί να μην τα καταναλώσουμε?
1: Έλαντε.
0: Το τρομικό κοινοκρέας.
1: Έτσι.
0: Σαρδελίτσες. Μια χαρά.
1: Τέλειες. Γαύρος.
0: Βέβαια. Χαψία. Μάλιστα. Εμείς ποντιακά τα λέμε χαψία. Όλα αυτά είναι και στην κουλτούρα μας. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια στροφή. Άκουγα που λέγανε 5 ευρώ το τυλιχτό.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι. Φας, δεν χρειάζεται να φας, γιατί αυτά...
1: Α, στο σουβλατζί να τα φάει μόνος του, ρε.
0: Ναι, και εκτός των άλλων, εγώ ακούω δηλαδή rumors που λένε ότι έρχεται έτοιμος ο γύρος από την Κίνα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαλαμοποιημένο σε βαρέλι που λέμε, και το φέρνουν εισαγωγή και το γύρο και τα...
1: Και τι, εντάξει, τα ψωμιά, άσε τώρα.
0: Έχω ακούσει, ας πούμε, αν έρχονται από Βουλγαρία τα ψωμιά και τα κουλούρια και τα... Τα πάντα όλα κατευσυγμένα, δηλαδή, εντάξει, έλεος.
1: Ναι, και αυτό εξηγεί, αυτό θα πούμε και θα σε αφήσω, εξηγεί το γιατί όλοι οι φούρνοι έχουν τα ίδια τυροπιτοειδή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή, όπως είναι η λουκανικόπιτα η άθλια που έχει ο φούρνος της γειτονιάς μου, άλλο τόσο έχει και ο φούρνος της γειτονιάς σου. Από το ίδιο εργοστάσιο προμηθεύονται.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, πού είναι που... τέλος πάντων, υπάρχει ένας φούρνος, τώρα παρεμπιπτόντως δεν ακούνε, πώς το λένε, δεν θα το πω διαφημιστικά,
0: ναι,
1: υπάρχει ένας φούρνος στην Οδό Φρατζή που λέγεται παπά μαμά ψωμί.
0: Μάλιστα.
1: Καλά μιλάμε, ό,τι και να έχω πάρει από εκεί, έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι πάνω από την Λεωφόρο Συγκρού. Φρατζή, ναι. από την πάνω μεριά, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και λέγεται, είναι στη δεύτερη γωνία, αριστερά. Μαμά ψωμί. Απίστευτο. Δηλαδή δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα.
0: Το ζήτημα είναι, εγώ ας πούμε το έχω κόψει τελείως, τελείως όμως.
1: Καλά, εντάξει. Λέω ότι για αυτό που δεν το έχει κόψει.
0: Γιατί όμως, γιατί το αλεύρι... Αυτό που υπάρχει στο εμπόριο δεν είναι πραγματικό αλεύρι. Είναι όλο μέσα με additives, με πρόσθετα, με διοκοτικά.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή. Δεν θα συμφωνήσω. Αυτός ο φούρνος Είναι διαφορετικό
0: ίσως,
1: πράγμα.
0: Ίσως έχουν κάποιο δικό τους. Μήλο,

0: Μιλάμε, δεν διανοήσει τι γεύση έχει το ψωμί.
1: Εντάξει, πιθανόν και μπορεί να πρέπει να πάω να δοκιμάσω. Δεν το αφισβητώ. Αλλά λέω ότι γενικά αυτό που βλέπεις στο average που λέμε,
0: ναι,
1: αυτό που λέμε ο φούρνος της γειτονιάς, δυστυχώς είναι πολύ...
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή...
0: Μα ο φούρνος δεν υπάρχει φούρνος.
1: Και ό,τι πουλάνε, ό,τι βλέπω, δηλαδή αυτά τα... είναι πάρα πολύ χάλια. Κραμβέλαια μέσα, φρίκι. Φρίκι, δηλαδή και τα κέικ που πουλάνε και όλα αυτά είναι φρίκι, ψουρέ και τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν τίποτα καλό, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, αγαπητέ μου.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις να λέμε την άποψή μας, να συζητάμε περισσότερο. Και περισσότερο σε ευχαριστώ για τις ωραίες εκπομπές και τις συνεντεύξεις.
0: Σε φιλό
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Το καινούργιο το τραγούδι με το Μάλαμα είναι εκπληκτικό.
0: Να είσαι καλά.
1: Εκπληκτικό.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
1: Έγινε, το στέβι μου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4.30 πήγε η ώρα. Σε κανένα 25 λεπτά θα είναι παρέα σας η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Λοιπόν, για να κάνουμε το χατήρι του κυρίου Αχιλλέα, ο οποίος μας ακούει πολύ συχνά, δεν έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο, αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να βάλω λίγο τη φωνή του Αντώνιου Αλφαντονάκου, ο οποίος έχει όπως πάντα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
0: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάει κατσί καταραμά» και σου λέει «Μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα». Βεβαίως υπήρχε. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «Κίον τεύτλα ουκεστή». Δηλαδή ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο Κίον και τα τεύτλα. Κίον τεύτλα ουκεστή, λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογενειανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «Όρσε κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «Όρσε» και το ίδιο ρήμα το «Όρσε» από το αρχαίο ελληνικό σημαίνει «διεγείρω». Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μία ιδιότητα όμως του Ερμού την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή έκλεβαν αλλά επειδή κρύβονταν στα βουνά και στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα, ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι, η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει, Ερμή, και το έλεγαν Σερμά, σώσε μας. Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος ο άλλος έλεγε «Σερμά, σώσε μας».
0: Επίκληση στο Θεό.
1: Επίκληση, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα, δεν πάει το μυαλό κανενός και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα», παιδιά, βυθιζόμαστε. Όταν λέμε λοιπόν «τη βάψαμε», εννοούμε «παιδιά, βυθιζόμαστε». Εμάς μας ενδιαφέρει το «η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση, ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορούν να το πούν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα «τη βάψαμε», εννοούμε «βυθιζόμαστε». Χανόμαστε. Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «έρωτας κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον Θεό έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση, έπρεπε να υπάρχει και ο έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο έρωτας κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο Έρος οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν άλλοι και ο έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός. Είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό λέμε Έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
0: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο έρωτας, τους κεραυνούς του Διός, και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε κεραυνοβόλος Έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια, στη μυθολογία, μετά ο έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη, σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον Θεό έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον έρωτα κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουν πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση. Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μια ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. «Αι Κυρμέντιο ντεντεντε» που λέει και τα λοιπά και μου λέει
0: «Αι Κυρμέντιο
1: κουτεντε». Μπράβο. Yeah. Και μου λέει γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους, γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διόνυσος. Και ονομάζεται ακριβώς γι' αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
2: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
3: Περμαντόνα μου, έτσι.

0: το γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε. Hey, κυρμέντιο, δε.
1: Μία φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία. Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς, είτε μόνο ως αποσπάσματα. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα, και εκείον η οθεία σκητοτραφήν, και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκητοτραφεί, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Άμφοχα λεπό, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα, παροιμία φασίν λέει παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία, και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση. Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ηχθείς εκ της κεφαλής όζιν άρχεται», υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «νιν σωθήν ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα την φράση «μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και ίδιες λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Και όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Και όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Και όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσει το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει. Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. «Τι κοινών κοινή βαλανίων». Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι καίγανε βαλανίδια, και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. «Τι κοινών έχει ο σκύλος με το βαλανίον? Επί των εν τίσι χρίες ανοφελών». Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το Βαλανίο, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε «βάζω το χέρι μου στη φωτιά». Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε «βάζω το χέρι μου στο τηγάνι». Και μάλιστα η φράση είναι Χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβει τ' άλλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρ ταν χείρα νίζει. Το ένα χέρι νίβει το άλλο. Το νίζει είναι το νίβει, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επίχαρμος το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώσ' τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι. Αυτή είναι η διαφορά. Κάμεις, λάβεις. Ό,τι κάμεις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφοτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα. Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. «Το γάρ έαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα», λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το έαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια η ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «τον δυστυχούντον ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε, να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου και οι αρχαίοι έλεγαν υγεία και νους εστλά το βίο δύο.
2: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε υγεία και καλό νου.
1: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη, γιατί χρησιμοποιείται και στο καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα, μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές τις φράσεις, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν, αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είναι η στιγμή που θα σας αφήσω και μετά από ένα τραγουδάκι θα προκύψει στο πλάι σας η Έρη Πανάγου, να δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο, να μιλήσετε, να ανταλλάξετε μηνύματα και ό,τι συμβαίνει στην εκπομπή της, την πολύ ωραία κάθε πρωί. Επίσης να πω την καλημέρα μου στο Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος, το οποίο αναμεταδίδει την εκπομπή και εδώ και καμιά δεκαριά μέρες αναμεταδίδει και την εκπομπή της Έρης Πανάγου. Μπορεί και λίγο περισσότερο, 20 μέρες ας πούμε. Χαιρετώ τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, που είναι ο διευθυντής και ο δημιουργός του σταθμού, και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

Είδατε πως σας υποδέχομαι σήμερα, με πολύ ανεβασμένη διάθεση για μια γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, η πρωινή αφετηρία ξεκινά και μαζί θα τα περάσουμε ωραία μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η Σταύρο Λαγιανότης σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Καλά τα λέει ο Μαζονάκης. Ό,τι μας έμεινε στην Ελλάδα είναι μια λιακάδα. Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Θα πάμε μαζί με πολύ ωραία ανεβασμένη διάθεση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα φυσικά. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα. Και φυσικά η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας.

Λοιπόν, σήμερα θα πω την πρώτη καλημέρα στην Αδελαϊδα. Στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας. Εδώ και λίγες ημέρες το ράδιο Μελωδία Αδελαϊδας αναμεταδίδει την εκπομπή μας, το πρόγραμμά μας και τον Μάνο Τσιριμπίδη, αλλά και την πρωινή αφετηρία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένας ακόμη σταθμός προστίθεται στις αναμεταδόσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν απανταχού της γης. Πολλά φιλιά στους αγαπημένους μας ακροατές από την Αυστραλία που μας ακούν μέσω του ράδιου Μελωδία της Αδελαϊδας, αλλά και σε όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς, σε όλες τις πόλεις όπου χτυπά η καρδιά του Έλληνα. Λοιπόν, τώρα ακούμε Άντζελα Δημητρίου με Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, γιατί σήμερα ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έχει τα γενέθλιά του. Ωραίο ντουέτο αυτό.

Γεννημένος 5 Μαΐου του 1955, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έχει κάνει μια πολύ όμορφη πορεία διεθνή σταδιοδρομία από τις αρχές του δεκαετίας 80. Έγινε πάρα πολύ γνωστός με το τραγούδι Lost in the Night, δεν ξέρω αν το θυμάστε οι παλιότεροι. Ανέβηκε στην κορυφή και των ευρωπαϊκών τσάρτ, κυρίως των μεσογειακών χωρών. Έκανε πάρα πολλές παραγωγές και με την Μαντό, έκανε και πολλές προσωπικές επιτυχίες. Συνεργάστηκε με την Αλέξια, με την Πολίνα, πολύ όμορφες δουλειές. Και φυσικά πάντα έτσι υπάρχει. Τα τραγούδια του υπάρχουν. Το Στοιχηματίζω, το Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πολλές επιτυχίες.

Λοιπόν, παρατήρηση Νίκος Μπισμπίκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μου λέει: τότε μπορούσαμε να πάμε για τρέλες σε χέλες όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Τώρα ότι μέχρι το Ρίο Αντίριο δεν πάμε. Ωραίο. Καλό. Καλό. Είναι για κρεβάτα διόδια στο Ρίο Αντίριο. 1590. Πού να πάμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για το Ρίο, γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, έτσι λέγεται. Λοιπόν, όταν είχε ανοίξει η γέφυρα για πρώτη φορά, τα φεριμπότα από κάτω πηγαίναν άδεια. Έτσι, άδεια. Διότι όλοι πήγαιναν με τη γέφυρα κτλ. Τώρα προχθές που πέρασα τη γέφυρα και κοίταγα από κάτω τα καραβάκια, γεμάτα τα καραβάκια. Ναι, γιατί το εισιτήριο με το καραβάκι είναι πολύ πιο φθηνό. Έχει γύρω στα 5,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 5,5 με 6 κάπου εκεί. Ανεξαρτήτως επιβατών. Ανεξαρτήτως επιβατών στο αυτοκίνητο κτλ. Είναι δηλαδή το εισιτήριο για το γιοταχή με τους επιβάτες κτλ. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ συμφέρουσα η τιμή αυτή. Διότι έτσι κι αλλιώς μια στάση δεν θα την έκανες, βρε αδερφέ. Εντάξει, παίρνεις και λίγο αέρα. Θαλασσινό. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε γερές, δυνατές, να σας χαίρονται οι οικογένειές σας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ειρηνούλες απανταχού της γης και χρόνια πολλά φυσικά σε όσους φέρουν το όνομα Εφραίμ. Σήμερα είναι το Αγίου Εφραίμ. 5 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που φέρετε αυτό το όνομα. Εφραίμ γιορτάζει το δεύτερο όνομα το παιδί μου σήμερα, το παιδάκι μου. Και χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε γεροί, δυνατοί, όσοι γιορτάζετε, όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε κάποια επέτειο σήμερα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Νίκο, το Χαλκίδι που μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες. Είναι στη διανομή των εφημερίδων ο Νίκος και μας έστειλε μια φωτογραφία με άδειο πάρκινγκ από καράβι. Πηγαίνει πάντα στα λιμάνια, όπου πηγαίνει ο Νίκος, μας στέλνει πάντα υλικό. Συνήθως είναι στη Ραφίνα και τα λοιπά, μας στέλνει από εκεί. Είναι στη διανομή των εφημερίδων. Φροντίζει λοιπόν να φτάνει ο τύπος παντού. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στην Αλεξάνδρα που μας έστειλε και αυτή την όμορφη καλημέρα της. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες.

Νάτος και ο Παύλος. Καλημέρα στο φίλος μας ο αρτοπιός, ο Παύλος που μας στέλνει το μήνυμά του από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή τριτούλα, φρέσκα χαμόγελα σε όλους. Έτσι, φρέσκα χαμόγελα, όπως και φρέσκο το ψωμάκι που φτιάχνεις. Να είσαι καλά.

5 Μαΐου 2026 έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν 3 εργαζόμενοι, μάλιστα μια από τα κορίτσια ήταν έγκυος στο παιδάκι της, το οποίο δεν προλαβαίνει δυστυχώς να γεννηθεί, κάηκαν ζωντανοί από ασύλληπτους μέχρι σήμερα κουκουλοφόρους. Ήταν η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της, η Παρασκευή η Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμενών Δαστάκαλης. Ήταν τα θύματα αυτής της τραγωδίας που είχε συνταράξει τότε το Πανελλήνιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, τότε είχε απεργία η Ένωση Συντακτών. Υπήρχαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, πολύ μεγάλες απεργίες. Θα το θυμάστε οι περισσότεροι, πάρα πολλές απεργίες κτλ. Ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους, διαμαρτυρόμενος για τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση μιας κρίσης που μόλις ξεκινούσε. Εμείς είχαμε απεργία τότε, οι δημοσιογράφοι. Θυμάμαι πόσο δραματική ήταν αυτή η στιγμή. Εγώ, σε μένα προσωπικά, ας πούμε, όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις. Εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι, ανεξάρτητα τώρα αν έχουμε απεργία κτλ., παρακολουθούμε τα γεγονότα. Δηλαδή, πάντα, όταν είσαι δημοσιογράφος, είσαι 24 ώρες δημοσιογράφος. Δεν είσαι. Οπότε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Έχει κατέβει στα συλλαλητήρια κτλ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι με πήρε, μου έστειλε μήνυμα ακροατής. Ακροατής του ραδιοφώνου που εργαζόμουν τότε και μου λέει κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Έχει ξεσπάσει φωτιά, μου λέει, σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Έχει εγκλωβιστεί κόσμος. Αρχίζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι λοιπόν να μιλούμε μεταξύ μας, τι έχει συμβεί κτλ. Και η Ένωση τότε, η Ένωση Συντακτών, αποφάσισε να σπάσει την απεργία και να επανέλθουμε όλοι στις θέσεις μας. Τραγικές στιγμές, έχουν περάσει 16 χρόνια. Μου φαίνεται βέβαια σαν χθες, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν τραγικές οι στιγμές, διότι τα κορίτσια αυτά, τους ανθρώπους αυτούς, τα δύο κορίτσια και τον Επαμεινόντα, τον Τζάκαλη, τους βλέπαμε στα πλάνα. Τους βλέπαμε στα πλάνα, δηλαδή βλέπαμε στα πλάνα τις αγωνιώδεις τους προσπάθειες να μπορέσουν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ένα έγκλημα, πραγματικό έγκλημα, και όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν συνελήφθησαν ποτέ αυτοί που έβαλαν φωτιά στο κτίριο της τράπεζας.

Ήταν τότε το κάλεσμα της ΓΕΣΕ, της ΑΔΕΔΗ, του ΠΑΜΕ. Είχαν συγκεντρωθεί από σε διάφορα σημεία, πραγματοποιούνταν κινητοποιήσεις με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, παρότι υπήρχαν τόσες πολλοί δημοσιογράφοι, ακόμα και αυτοί που δεν κατέγραφαν έτσι, γιατί μπορεί να την παρακολουθούσαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, σε προσωπικό ασφαλείας. Έτσι, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν κινητά που κατέγραφαν, που έδωσαν την εικόνα και πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπήκε κανένας φυλακή, έτσι. Η τράπεζα, το κατάστημα αυτό, δεν είχε είσοδο, δεν είχε δεύτερη είσοδο, έξοδο, δεν είχε έξοδο για τους ανθρώπους αυτούς και οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν. Η συνέχεια είναι γνωστή, είναι δραματική. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια, δεν υπήρχε δεύτερη έξοδος. Η ομάδα αυτή των κουκουλοφόρων είχε σπάσει την τζαμαρία του εκδοτικού οίκου Ιαννός, αν θυμάστε καλά. Είχε πετάξει μέσα μολότοφ. Βροχή μολότοφ τότε, μέσα στο εσωτερικό της τράπεζας. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν, 11 άνθρωποι κατάφεραν και γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Έτσι αυτή λοιπόν η ημέρα για όλους εμάς μας θυμίζει αυτό το τραγικό περιστατικό που χάθηκαν από τη ζωή 4 άνθρωποι, οι 3 εργαζόμενοι και το αγέννητο παιδάκι. Οι οικογένειες, οι συγγενείς ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα βρεθεί ένοχος ή ένοχη, έτσι. Οι ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους αυτούς δεν σβήνουν, παρότι μπορεί να έχουν περάσει 16 χρόνια και μπορεί οι ελπίδες να είναι απεροελάχιστες, αλλά υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς, τους αλήτες που έκλεισαν τα σπίτια του κόσμου, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Καλά, χθες νομίζω ότι ζήσαμε το απόλυτο, έτσι. Είχαμε και τις 4 εποχές σε μία μέρα. Δηλαδή, χθες ξεκίνησε, ας πούμε, είχε τα ξημερώματα 8 βαθμούς, έτσι. Χοντρό μπουφάν και τα λοιπά. Μετά κατά τις 7 πάει στους 12-13. Κατά τις 11 πάει στους 17. Κατά τις 2 φτάνει στους 20. Και κάποια στιγμή το απόγευμα έφτασε μέχρι 22, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Νομίζω μετά από ένα Σαββατοκύριακο με χιόνια, εκεί που βάλαμε τις κουβέρτες, τώρα ξανά με το πικέ κουβερτάκι.

Λοιπόν, σήμερα επιστρέφει για τα καλά ο καλός καιρός. Έτσι θα έχουμε ουσιαστική βελτίωση όλων των συνθήκων και τα λοιπά σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός παντού. Θα είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές ακόμη και τους 24-25 και κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά μας, στην νησιωτική χώρα, οι τιμές θα κυμανθούν από 21 έως 23 βαθμούς. Οι άνεμοι εξασθενημένοι. Και βεβαίως στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Έτσι, το ένα Σαββατοκύριακο με την κουβέρτα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στην παραλία. Καλά, βέβαια, εντάξει, αυτά για τους αυτούς τους τολμηρούς, γιατί εμείς, αφήστε το. Άμα δεν πάει 40, δεν μπαίνουμε μέσα, γιατί, ναι, είμαστε, έχουμε θερμοστάτη άλλο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ να πούμε τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα, να στείλουμε τις όμορφες καλημέρες μας στο φίλο το Γιάννη από την Αχαρνών που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Στο φίλο τον Νίκο που φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει κλασικά. Και ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά, έτσι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από το φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από τα Πατήσια. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, με υγεία και χαρά, χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και στα Εφρεμάκια, στους Εφρέμ που γιορτάζουν επίσης σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ Λιντιάκη μου για τις ευχές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, όποιον αγαπάς. Νάτος και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που βγαίνει, Νίκο, βγαίνει για περπάτημα. Πηγαίνει από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια. Έτσι. Είναι το κομμάτι της εκπομπής. Θα τον έχουμε χρήσει η Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα με υγεία σε όλους, την αγάπη μου. Ναι, αλλά φωτογραφιούλα δεν έστειλες όμως, Δημήτρη, σήμερα. Δεν έστειλες. Και χθες είχαμε ένα πολύ φεγγάρι δυνατό. Τώρα δεν. Α, να το. Ωραίοτατο το φεγγαράκι. Το βλέπεις το φεγγάρι, κοίτα. Ωραιότατο.

0: Λοιπόν, ο φόβος και ο τρόμος για τους αυτοκινητιστές, για τους οδηγούς ταξί. Μια συμμορία στην Αγία Βαρβάρα. Συνελήφθη ένας 25χρονος, δεν ήταν μόνος του. Τι κάνανε αυτοί? Παίρνανε τηλέφωνο, λοιπόν, βρίσκανε ταξί στο δρόμο. Τους λέγανε να πάνε σε ένα κοντινό δρομολόγιο κτλ. Εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Τους πιάνανε μάλιστα και την κουβέντα. Και μετά, με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, τους απειλούσαν να τους πνίξουν και τους έπαιρναν τις πράξεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έγιναν πολύ μεγάλες έρευνες εκεί της ελληνικής αστυνομίας. Πάρα πολλά τα κρούσματα. Αρκετοί οδηγοί ταξί έπεσαν θύματα αυτής της συμμορίας, που όπως σας είπα συνελήφθη ένας, αλλά έτσι, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο τουλάχιστον. Αυτό εκτιμάει η ελληνική αστυνομία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος.
1: Μου είχε βγάλει ένα στιλέτο αυτό, αυτά τα στιλέτα, τις λεπίδες.
2: Τα σπαθί εδώ, τα πλευρά. Μαχαίρι μεγάλο.
3: Η ζωνή είναι με φαρδιά, είναι 4 μέτρα. Άμα στην περάσει το λαιμό εδώ πέρα, σε έδεσε. Τελείως. Δηλαδή, αν σου κάνει από πίσω αυτό το πράγμα, σε έδεσε.
2: Μα τα πήραν όλα. Τάβλετ, κινητά, χαρτιά, όλα τα πάντα.
3: Εδώ ήρθανε. Δεν μπορούμε να του πάρει.
4: Σα είχαν πει σε απόμερο σημείο να πάτε?
3: Όχι, στο κεντρικό δρόμο πάνω.
4: Στην Αγία Βαρβάρα.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν κάποια σημεία, στο πω, επικίνδυνα, που κάποιο οδηγό, αν δεν είναι τη περιοχή και δεν το γνωρίζει, ίσως να την πατήσει.

Επίσης, εφιαλτικές στιγμές βίωσαν άνθρωποι, γυναίκες κυρίως, από έναν ντελιβερά στην Κηφισιά που έριχνε πέτρες, χτυπούσε γυναίκες. Και μάλιστα τον έπιασε αστυνομία, πετούσε πέτρες ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τις τραυματίσει. Ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόταν ως διανομέας σε ένα κατάστημα εκεί της Κηφισιάς και φορούσε κράνος, πετούσε πέτρες σε διάφορα άτομα που προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Ένα απίστευτο περιστατικό. Ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί έτσι χωρίς λόγο. Αυτό ισχυρίστηκε, ότι πετούσε πέτρες στον κόσμο, στις γυναίκες κυρίως, χωρίς λόγο. Εννοείται ότι θα εξεταστεί και από ψυχίατρο, αλλά όπως καταλαβαίνω

0: σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες αυτές έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη σωματική. Δεν μπορούσε να μιλήσει μία από τις γυναίκες αυτές, είχε ράματα, είχε σπασμένα δόντια, είχε μάτωμα στο σαγόνι, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ένας τύπος ο οποίος είχε προσληφθεί από ένα κατάστημα της περιοχής και δεν είχε τι να κάνει και πέταγε πέτρες στον κόσμο και κόντεψε να σκοτώσει εκεί τους διερχόμενους. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε οι μαρτυρίες για το θέμα αυτό, αλλά πρώτα θα σας πω το εξής. Και πάλι στην Αργυρούπολη είχαμε επιθέσεις σε σχολείο εκεί της περιοχής, άλλο περιστατικό βίας και αυτό, εκτεταμένος βανδαλισμούς. Μιλάμε για το πρώτο λύκειο Αργυρούπολης, πήγαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αμέσως μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο σχολείο και ξαφνικά βλέπουν το σχολείο να είναι σε κακό χάλι. Συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, είχαν σπάσει πόρτες, είχαν διασκορπίσει τη σκόνη πυροσβεστήρων κτλ. Είχαν παραβιάσει το κηλικείο, είχαν προκαλέσει φθορές, πέταξαν τρόφιμα. Ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο για ένα ακόμα περιστατικό σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και μάλιστα ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, ο οποίος έχει ενημερώσει την αστυνομία, έχει δρομολογήσει όλα τα έργα αποκατάστασης, αλλά αυτό που ζητά είναι να τοποθετήσει και κάμερες γύρω από τις σχολικές μονάδες. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε εκεί στην Αργυρούπολη.
1: Είδαμε χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο, σπασμένες πόρτες στην προσπάθεια να εισβάλλουν μέσα στο σχολείο, παραβίαση κηλικίου, ζημιές εντός του κηλικίου. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχει γίνει πλέον μια μάστιγα

Τώρα αυτή η ιστορία με τα πατίνια έχει εξελιχθεί έτσι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και είναι πολύ δύσκολη συνθήκη διότι είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε ένα ανήλικο παιδάκι 13 ετών στην Ηλία την περασμένη εβδομάδα. Και πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια είναι σκοτώστρες όταν δεν ξέρεις να τα κυκλοφορείς και ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Αυτά τα πατίνια, όπως πληροφορηθήκαμε κι εμείς, είναι πατάκια τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα. Έτσι, φτάνουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα. Τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδάκι αυτό υπήρχε κόφτης. Έτσι, είχαν βάλει κόφτη, αλλά και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, ένα πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι, εδώ τους βλέπεις, ας πούμε, εδώ στη Συγκρού, ας πούμε, προσπερνάνε αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα. Αυτό που έγινε γνωστό είναι με το 13χρονο ανήλικο παιδάκι εκεί στην Ηλία, αλλά καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα. Επίσης πολλοί από τους οδηγούς των πατινιών δεν φορούν και το προστατευτικό κράνος, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι απολύτως εκτεθειμένοι.

0: Γενικά έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας και για τα πατίνια και διεργούνται και πάρα πολλοί έλεγχοι αλκοτέστ. Χαρακτηριστικά δεν θα σας πω την Πέμπτη προς Παρασκευή έπεσα πάνω σε ένα μπλόκο της αστυνομίας, τριπλό μπλόκο, σε διασταύρωση από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις είχε μπλόκο της αστυνομίας για αλκοτέστ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν ήταν ότι είδα τον μπλόκο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι, παιδιά, πραγματικά ήταν η ώρα 12.30 τη νύχτα και ήταν πιωμένοι. Ήταν πιωμένοι, δηλαδή είδα μπροστά μου, ας πούμε, παίρνανε κλειδιά, ερχόταν γερανοί και τα λοιπά, σηκώνανε αυτοκίνητα, παίρνανε πινακίδες και τα λοιπά, λέγανε όλοι ένα-δυο ποτηράκια ήπια και τα λοιπά. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ο αριθμός των ανθρώπων που βρισκόταν θετικοί, δηλαδή που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Είναι τρομερά επικίνδυνο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι, τι λένε οι γείτονες, τι λένε οι άνθρωποι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια που πραγματικά είναι μια μάστιγα. Μίλησαν στο Μέγκα.
1: Έπαιζε με τις φίλες της και πέρασε ένα άλλο κοριτσάκι που έκανε πατίνι στην ομίλικο και έπεσε πάνω της, τη χτύπησε, έπεσε κάτω, της πάτησε το πόδι με το πατίνι, είχε κάταγμα κνήμης και περώνης.
2: Το 15χρονο χθες χρειάστηκε νοσηλεία του στην ΕΠ, σήμερα σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του και νοσηλεύεται πια την χειρουργική κλινική.
3: Πρέπει να τηρούν τον κώδικα κυκλοφορίας, κινούνται ανάμεσα στα αμάξια, κινούνται ανάποδα από το ρεύμα και παραβιάζουν σηματοδότες.
4: Το πατίνι είναι ένα μέσο προκειτικότητας με φοβερές ελλείψεις, όπως δεν έχει πολύ καλό στόπ, δεν έχει φώτα, δεν έχει φλάς, δεν έχει παθητική ασφάλεια καμία, δεν έχει ακαμψία, έχει μικρές ρόδες, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι γνωστά εκ προημίου.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Αγγελική που στέλνει το μήνυμά τους. Καλημέρα, κυρία Αγγελική, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, να έχετε υγεία και χαρά. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χθες λέει έκανα το λάθος να πάω να ψωνίσω, λέει, για 10 μέρες. Ακόμα λέει κλαίω. Δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Ούτε για να φάμε δεν θα έχουμε, λέει, σε λίγο, με τις τιμές αυτές που υπάρχουν. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε, την αγάπη μου, για 10 μέρες. Αυτό μου θύμισες άλλες εποχές. Θυμάσαι τότε που πήγαινε ο κόσμος και ψώνισε για το σούπερ μάρκετ του μήνα. Ή έλεγε ο άλλος, το Σάββατο δεν μπορώ, ξέρω εγώ, αυτά, γιατί έχω το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πάνε αυτά, τίποτα. Με ένα καλαθάκι, μέρα-μέρα, day by day που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Εκεί μόνο τα απαραίτητα. Και πλέον έχουν προσαρμοστεί όλοι σε αυτό. Δηλαδή, πας σε ένα μαγαζί, ας πούμε, σε ένα κατάστημα και λες τρεις πατάτες και δεν σε κοιτάνε με μισό μάτι. Έτσι. Τώρα σου λένε τρεις, ναι, ναι. Δύο ντομάτες. Ένα αγγούρι, ναι, αυτό μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι, να ξημερώσουμε πολύ ωραία αυτή την υπέροχη γλυκιά τριτούλα, παιδιά αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε.

Το ρολόι δείχνει 5 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολλοί εσείς που ξυπνάτε πρωί-πρωί. Μόνο ο γείτονας δεν έχει ξυπνήσει σήμερα. Δεν τον βλέπω σήμερα, ναι. Δεν είναι. Δεν είναι γλυκιά τριτούλα για αυτόν σήμερα. Είναι κοιμισμένη τριτούλα. Καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ πάμε να ξημερώσουμε μαζί μέχρι τις 7. Θα πάμε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Λέγαμε λοιπόν για τις τροχαίες παραβάσεις, λέγαμε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Για όλα αυτά έχουν βγει και τα πρώτα στοιχεία, παιδιά, από τις έξυπνες κάμερες. Μιλάμε για πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μόλις μήνα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.

Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης κλήσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν ένα τρομερό αριθμό, ένα εντυπωσιακό αριθμό με τροχαίες παραβάσεις, που δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους, στους δρόμους κυρίως της Αθήνας, έτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 30 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, οι 8, μόνο 8 έξυπνες κάμερες που εγκαταστάθηκαν σε κάποια κομβικά σημεία κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις. Χρήση κινητού τηλεφώνου, νούμερο 1, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και συνοδικούς. Ενώ τώρα τα αυτοκίνητα πραγματικά έχουν και αυτή την ειδοποίηση και τα λοιπά, ακόμα και τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από δεκαετία έχουν πια την ειδοποίηση για τη ζώνη ασφαλείας και τα λοιπά, κάποιοι κάνουν αυτές τις... περνάνε τη ζώνη από την πίσω πλευρά, βάζουν κάτι άλλα, κάτι κλειψάκια για να μην απενεργοποιούν αυτό το σύστημα. Μα είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια? Δηλαδή τόσα χρόνια έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα πρέπει να λέμε για τη ζώνη ασφαλείας? Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των κλήσεων, των παραβάσεων. Και σας είπα, αφορά μόνο ένα μήνα, έτσι. Οι κάμερες αυτές έχουν τοποθετηθεί το Δεκέμβρη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Και υπάρχουν και κάποιες κάμερες που λειτουργούν πιλωτικά σε 10 λεωφορεία, τη ΣΟΣΥ. Αυτές οι παραβάσεις, οι 13.700, βεβαιώνονται και αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Έτσι, στη θηρίδα gov.gr έρχεται το μηνυματάκι για τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Ήδη λοιπόν, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία εδώ στην Αθήνα όπου υπάρχουν αυτές οι κάμερες, παρόλα αυτά, έτσι κάποιοι λειτουργούν ανενόχλητοι. Μάλιστα, είσαι, ας πούμε, είσαι στη Συγκρού και πηγαίνεις, ξέρω εγώ, γιατί το ανώτατο όριο έχει αλλάξει, έτσι. Οπότε πηγαίνεις κανονικά. Εν τω μεταξύ, αν δεν βλέπεις καλά το σήμα που δείχνει την ταχύτητα, το όριο της ταχύτητας, τώρα το GPS, όταν πηγαίνεις κάπου, σου δείχνει το όριο της κάθε περιοχής. Βλέπεις λοιπόν ότι εσύ πας, ας πούμε, με το όριο της περιοχής. Έχεις τον άλλον από πίσω που σου πετάει τα φώτα. Και λες, εδώ εχθές έγινε το εξής καταπληκτικό. Προσπαθώ να περάσω μια διάβαση. Διάβαση τώρα, έτσι. Η οποία είναι και φωτιζόμενη. Κάνει και... αναβγάζει και σήματα μόρφωση σε λίγο. Έχω πατήσει και το κουμπί. Αναβοσβήνει ο δρόμος. Περνάνε τα αυτοκίνητα, αέρα. Δηλαδή, νομίζουν προφανώς ότι είναι φωτάκια, ρε παιδί μου. Φωτάκια, έτσι, ναι. Κάποια στιγμή, ένας χριστιανός αποφασίζει να σταματήσει. Αποφασίζει λοιπόν να επιβραδύνει τώρα την ταχύτητα φτάνοντας προς τη διάβαση και έρχεται ο άλλος από πίσω, ο πατητός. Και λέω, λέω, θα γίνει τώρα, θα γίνει. Και καταλαβαίνει ο οδηγός ο πρώτος ότι έρχεται ο άλλος πατητός και ανάβει τα αλάρμ. Να τον προειδοποιήσει δηλαδή ότι έχει επιβραδύνει. Και του κάνει και παρατήρηση, ρε εσύ. Το έκανε παρατήρηση, μα πραγματικά δηλαδή τώρα. Τρομερό, μπροστά σε διάβαση. Λοιπόν, κάμερες υπάρχουν εκεί στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, στη Βασιλή Σοφίας, στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείων και Λεωφόρο Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ, εδώ στην Καλυθέα, στη Λεωφόρο Συγκρού και Αγίας Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Ερμού, στο Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αλίμου, και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και Βουλιαγμένης και Τίνου. Επίσης υπάρχουν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κάμερες και μόνο με αυτές τις λίγες κάμερες έχουν γίνει αυτές οι πολύ πολύ μεγάλες καταγραφές. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Αγαθή που μας πήρε τηλέφωνο από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Και επειδή έρχεται και καλοκαιρινή περίοδος και περιμένουμε ας πούμε ότι τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις αστικές συγκοινωνίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε αυτούς τους καύσονες και τα λοιπά και το air condition δεν λειτουργούσε στους ερμούς του μετρό.
Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπως έτσι θα το ξαναζήσουμε πάλι το έργο, με κάποια lifting. Χθες είχαμε και δύο περιστατικά, έκτακτα περιστατικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ένα συνέβη γύρω στις 9 το πρωί. Είμαστε στη γραμμή 1, Πειραιάς και Κηφισιά. Το σειρμός κατευθύνεται προς την Κηφισιά. Ξαφνικά εκεί στον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζει ένα πρόβλημα την ώρα που προσεγγίζει το σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ο σειρμός δεν κατάφεραν ποτέ να ανοίξουν οι πόρτες, δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει, δεν άνοιξαν οι πόρτες, οπότε οι επιβάτες που θέλαν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο πήγαν στην επόμενη στάση και έπρεπε να περιμένουν να ανέβουν τη γέφυρα, να κατέβουν κτλ. Να πάρουν το τρένο που πήγαινε προς Πειραιά για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Ο σειρμός έφυγε, εννοείται πήγε για επισκευή, να δουν τι ακριβώς συνέβη, εκεί στον τεχνικό έλεγχο στον Πειραιά. Τι περιμένει κανείς τώρα, είναι σειρμοί αυτοί οι οποίοι είναι του 1980 ας πούμε, με καθημερινή χρήση χιλιάδων επιβατών. Πραγματικά λειτουργούν στα όρια τους αυτά τα μηχανήματα. Εδώ αυτοκίνητο αγοράζει κάποιος, παιδιά, τώρα πραγματικά, να μην γελιόμαστε. Αυτοκίνητο, γιοταχή αγοράζει κάποιος και στα 15 χρόνια, άντε βαριά 20 και πολύ λέω τώρα, έτσι, χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή, απόσυρση και πάγκο. Όχι τώρα ένα τρένο στο οποίο μπαίνουν καθημερινά τόσοι χιλιάδες πολίτες. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ότι θα έρθουν και θα κάνουν και θα αναβαθμιστούν και, αν έχουν καθυστερήσει, αν έχουν δοθεί, γιατί το Υπουργείο αυτό λέει, ότι έχουν δοθεί κάποιες σειρμοί στο εξωτερικό για να γίνουν αναβαθμίσεις και τα λοιπά, να γίνει ένα lifting και έχουν καθυστερήσει, να μπουν πέναλτι, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται στην Ευρώπη. Όλα δεν λειτουργούν σωστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν εμείς δίνουμε μια δουλειά να επισκευαστούν κάποια τρένα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης για να έρθουν. Περιμέναμε να έρθουν οι σειρμοί τον Ιανουάριο. Έχει περάσει ο Ιανουάριος, έχουμε φτάσει στο Μάιο, έρχεται καλοκαίρι. Εμείς πάλι θα γίνουμε ρόμπα, να το πω απλά και λαϊκά, στους ξένους που θα έρθουν και θα περιμένουν να δουν την Ακρόπολη με 45 βαθμούς Κελσίου εξωτερική θερμοκρασία και μέσα στο βαγόνι 50. Και γιατί να πούμε μόνο για τους τουρίστες και να μην πούμε για τους Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά στο τρένο, στο μετρό και τα λοιπά, να πάνε στη δουλειά τους και μουσκεύουν πραγματικά από υδρότα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης είχαμε και ένα άλλο περιστατικό πάλι χθες το πρωί σε ένα αστικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλής εκεί στο Ήλιον. Επίσης ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε έτσι αναστάτωση. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Πραγματικά όμως οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει και να πολλαπλασιαστούν αλλά και να εξυγχρονιστούν. Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε κορυφαίος προορισμός. Η Αθήνα είναι κορυφαίος προορισμός, ευρωπαϊκός και παγκόσμιος προορισμός και να έχουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Μια γύρα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και στο Λονδίνο που είναι το πιο παλιό μετρό, έτσι ο υπόγειος σιδηρόδρομος από εκεί ξεκίνησε, από την Βασίλισσα Βικτόρια, ακόμα και ο υπόγειος σιδηρόδρομος λοιπόν του Λονδίνου που έχει 50 γραμμές, ίσως και παραπάνω, με εκατοντάδες σταθμούς και τα λοιπά, τουλάχιστον τα τρένα λειτουργούν με ακρίβεια και υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια. Θα μου πείτε, θες να γίνουμε Λονδίνο, ρε Πανάγω? Όχι, δεν θέλω να γίνουμε Λονδίνο, αλλά τουλάχιστον έχουμε τρεις γραμμές, το ΕΣΑΠ και τα δύο μετρό και με τις επεκτάσεις που γίνονται και τα λοιπά, να λειτουργούν σωστά. Οι σειρμοί να είναι τέτοιοι, έτσι ώστε τα δρομολόγια να είναι γρήγορα, να έρχονται σύντομα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται, να μην πηγαίνει στη δουλειά του και να είναι κάθιδρος και στριμωγμένος σαν σαρδέλα, και επίσης τα λεωφορεία να είναι και αυτά εξυγχρονισμένα και να μην έχουν προβλήματα. Χρειάζεται ανανέωση του στόλου, κακά τα ψέματα. Νάτος ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Καλημέρα σε όμορφη Τριτούλα, στη ζωντανή ραδιοφωνική παρέα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Να σε καλά, αγαπημένα. Να σε καλά, όλα τα καλά και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, στο Λευκό Οίκο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαμε κάποιους πυροβολισμούς. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μετά από αντιπαράθεση που είχε με αστυνομικούς και είχαμε και δύο τραυματίες. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το περιστατικό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή επιβλήθηκε αποκλεισμός, lockdown, δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο κτίριο και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Σήμανε συναγερμός, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εκεί στο National Mall. Είχε μια αντιπαράθεση με αστυνομικούς της μυστικής υπηρεσίας. Προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ένοπλου αλλά και ενός ενήλικου πολίτη. Μάλιστα, μέσα στο Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Και φυσικά τραυματίστηκε και ο ένοπλος από την, ανταλλαγή των πυροβολισμών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ήρθε το lockdown, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ακόμη έτσι περιστατικό. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επίθεση έτσι στο ξενοδοχείο εκεί στο Hilton, όπου βρισκόταν στο δείπνο, σε εξέλιξη το δείπνο των ξένων ανταποκριτών με ξεκάθαρο στόχο, έτσι για μια ακόμη φορά και πάλι έτσι περιστατικό, περίεργο περιστατικό κοντά στο Λευκό Οίκο δημιουργεί μια αναστάτωση.

τώρα υπάρχει και άλλο ένα καμπανάκι κινδύνου για μια κρουαζιέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ατλαντικό και έχει εξελιχθεί σε κρουαζιέρα τρόμου για πάρα πολλούς επιβάτες. Υγειονομικός συναγερμός. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα και θάνατοι μάλιστα ενός ιού, χανταϊός λέγεται. Μάλιστα, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο αυτό, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει και ένας Έλληνας, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακτωτηρίου. Οι αρχές αναζητούν λύση αποβίβασης. Το πράσινο ακτωτήριο δεν δέχεται να ανοίξει τις πύλες του, όπως καταλαβαίνετε. Και η κρουαζιέρα έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα, είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Έγραψε στο Instagram ο Τζέικ Ρόσιρμαν, Αμερικανός ταξιδιωτικός blogger και ένας από τους 149 επιβαίνοντες από 23 χώρες. Στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, εν μέσω φόβων έτσι για έξαρση του χανταϊού. Είναι ένας θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από τον... στον άνθρωπο αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό ή στο ουροποιητικό σύστημα. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο από την Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου στη Δυτική Αφρική. Οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε εκεί, επί της ουσίας είναι σε καραντίνα, αφού επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα. Και μάλιστα 3 άτομα έτσι έχασαν τη ζωή τους, κατέληξαν. Και υπάρχει κι άλλος ένας επιβάτης, Βρετανός, ο οποίος και αυτός είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Johannesburg. Για αυτή λοιπόν την πολυτελή κρουαζιέρα, που όπως σας είπα μεταδίδεται ο ιός αυτός αποτροκτικά στον άνθρωπο, έτσι. Για αυτή λοιπόν την κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, οι τιμές, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας, κυμαίνονται από 14.000 έως 22.000 ευρώ το άτομο, παρακαλώ. Και έτσι και εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού που μεταδίδεται αποτροκτικά σε άνθρωπο. 22.000 ευρώ το άτομο. Και μέσα είναι 149 επιβάτες. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις 6, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει σιγά σιγά μια όμορφη γλυκιά τριτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ.
1: Μουρμουράει ο...
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά, στις 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο. Έτσι, το Νιάτο εδώ. Η άνοιξη. Η άνοιξη του στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 13 βαθμοί Κελσίου έξω. Αλλά αργότερα θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά. Μέχρι τους 26 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι. Αμέ, πώς. Παρόμοια θερμοκρασία. 12 βαθμοί αυτή την ώρα. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη. Στα δυτικά η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί γύρω στους 11 βαθμούς, στα δυτικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, αν και από ό,τι βλέπω. Καλά, στην Κρήτη, εντάξει, είναι άλλος θεός, τα έχουμε πει αυτά. 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Και στην Ρόδο βλέπω 15 βαθμοί αυτή την ώρα. Είπαμε, σήμερα είναι μια ζεστή μέρα, μέσα στην εβδομάδα θα φτάσει το 30. Να στείλουμε γλυκές και όμορφες καλημέρες στην Ρίτα μας, την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ριτάκη, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και γιορτάζει και ο Εφρέμ. Έτσι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια προσωπική γιορτή, γενέθλια, μια επέτειο, οτιδήποτε κτλ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, ποιες καταργούνται, ποιες μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Αρχίζουν τα δύσκολα για τα παιδάκια που πηγαίνουν πάλι φέτος σε αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια δύσκολη διαδικασία πράγματι, ιδιαίτερα όχι μόνο για την φετινή χρονιά, έτσι, τα παιδιά προετοιμάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για τις πανελλαδικές και είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους γονείς. Υπομονή παιδιά, υπομονή, τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές, έτσι κι αλλιώς. Πολλά πράγματα αλλάζουν και στον επαγγελματικό χάρτη και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αλλάζουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι. Τώρα, να μην έχετε άγχος, αυτό είναι μια λέξη πολύ κλισέ. Το να μην έχεις άγχος, πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχει μηχανισμός. Τουλάχιστον όμως να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλες πολλές επιλογές. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση, 4 θύματα, σύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα 5 Μαΐου του 2010. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κουρασγερόπλαιο, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. 3 νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Σας είπα νωρίτερα, βγήκε ενημέρωση ότι υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο που είναι στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.

0: Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό με τον Κρουαζιερόπουλο, έτσι με τον Χανταϊό, αυτόν τον ιό ο οποίος προσβάλλει τους ανθρώπους μέσα από τροκτικά, δηλαδή μεταδίδεται από τροκτικά στον άνθρωπο, έχει δημιουργήσει έναν συναγερμό εκεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Βέβαια, ειδικοί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα μιλούν, καθησυχάζουν. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην δημόσια τηλεόραση ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νικόλαος Σύψας.
1: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
2: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά, κάνει νεφρικό σύνδρομο. Και στις ΗΠΑ υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χανταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χανταϊών.
0: Καθησυχάζουν λοιπόν οι επιστήμονες, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πρωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Με το Χανταϊό Έλληνας επιβάτης στο Κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα, κλιμάκωση με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για Predator με επίκληση εθνικών λόγων. 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων, πώς θα εκδίδεται. Εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάκτυλο σκανδάλι Αμερική και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του από τη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν, υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, Παναγιώτη, γι' αυτό δεν γερνάμε. Γιατί πίνουμε πολλούς καφέδες. Λοιπόν, νέα επιστημονική έρευνα λέει ότι είναι ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Ο καφές λειτουργεί έτσι ανασταλτικά, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό, όμως αυτή η μελέτη, τη αμερικανική μελέτη, έρχεται να εξηγήσει πώς το δημοφιλές τρόφιμα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία. 3-4 τη μέρα, εντάξει.
3: Τέτοια να λέτε να δεις που θα πάει ο καφές.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Τώρα λέει, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, αλλά τσιτώνει τα νεύρα. Γιατί άμα πίνεις 3-4 τη μέρα για να είσαι τσίτα στο δέρμα, θα είσαι τσίτα και στα νεύρα, κατάλαβες. Αυτό, πού το πας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου σε Δήμους, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Μουσείο, Αστασία, Οργανισμούς. Κυριάκος Πιαρακάκης. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησαν πέρσι. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πτώση τιμών μετά το ράλι, πουλάω ή κρατάω, το δίλημα των επενδυτών του χρυσού.

Η εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλαμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμβούλιο της Επικρατείας Μπενάλε Βενετίας, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. ΠΑΣΟΚ παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και Θεσσαλονίκη τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair.

Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γερά Πετρίδη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε το Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα, μες στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, γενικές εκτιρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Εφημερίδα Κόντρα, εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην ΕΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμού, στην Παναπολέμου και πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιαρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός, άρχισε υποβολή αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΑΕ. Και βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή low-cost εταιρεία φέρεται να απειλεί με αποχώρηση λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς στις κινήσεις της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη σύσκεψη παρουσία στελεχών της. Εισαγγελική έρευνα για τον προπυλακισμό σε βάρος αντιπρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εγκαινιάζεται το νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα στεγάσει τα αρχαία του μετρό.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πολύ όμορφα νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
7: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον φίλο οδηγό ταξί το Φώτη, ο οποίος έχει στο πίσω κάθισμα τη Μαριλού από το παραπολιτικά.gr και ακούνε και οι δύο φανατικά την εκπομπή. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, παιδιά. Φώτη, να έχεις καλές διαδρομές, ασφαλείς διαδρομές. Να νομίζεις όπως ο Χατζηγιάννης που ακούμε ότι πας για εκδρομή και έτσι κάπως να φεύγει πιο όμορφα η μέρα. Εσύ, Μαριλού, άντε, έλα σιγά σιγά.
1: Ταξί! Είναι ταξί!
0: Αυτά είναι.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Μια όμορφη γλυκιά τριτούλα που λέω εγώ και με κοιτάει ο χαλαρισμένος με μισό μάτι. Λέει, πού τη βρίσκει την ώρα και τώρα πρωί. Ξημέρωσε, ε.

0: And you can dance.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι είχαμε πάλι περιστατικά με βανδαλισμού σε σχολεία, αυτή τη φορά στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Άγνωστοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βανδάλισαν εκεί το πρώτο λύκειο της περιοχής και στην Αργυρούπολη. Και μάλιστα οι καθηγητές, οι μαθητές κτλ. Ήρθαν ξαφνικά μετά από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αντιμέτωποι με πάλι με καταστροφές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καταρχάς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε. Είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα περιστατικά. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου. Είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλό ξημέρωμα, κύριε Δήμαρχε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν εχθές οι καθηγητές εκεί, οι μαθητές βρέθηκαν μπροστά, βρεθήκατε και πάλι μπροστά έτσι σε εκτεταμένους βανδαλισμούς εκεί στο σχολείο. Τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα φαινόμενο που στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος το συναντούσαμε κατά περιόδους. Τα τελευταία όμως 2-3 χρόνια πραγματικά έχει τρομερή ένταση, τρομερή ένταση. Αυτό που έγινε είναι αυτό που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξανά στο δυσκολείο μάλιστα, αλλά και σε πολλά άλλα. Πήκαν τα παιδιά μέσα και καθηγητές και βρήκαν σπασμένες τις πόρτες. Είχαν μάλιστα πει το σχολείο, το βάφαμε στον πάνω όροφο. Είχαν ανέβει, άρα γνωρίζανε ότι βρίσκονται εμπογιές. Γι' αυτό μας

0: νοιάζει ποιοι μπορεί να είναι. Τις πήραμε, τις σχίσανε στους διαδρόμους μέσα. Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω τα Σαββατοκύριακα και αφήνουν τις μπογιές. Καταλαβαίνετε, σε μια γωνία, έτσι δεν ενοχλεί κανένα.
1: Και καταλαβαίνω και επίσης καταλαβαίνω και το γεγονός ότι τώρα για να γίνει, ας πούμε, μια. Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάφετε τις αίθουσες. Να το πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι τα σχολικά κτίρια είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Και εντάξει, είναι μεγάλο εντάξει, το κόστος έτσι.
0: Εγώ θα είμαι λίγο σκληρός, ακούστε. Ναι. Σας είπα, είμαι 12 χρόνια δήμαρχος, εγώ θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια παρακμή πλέον πάρα πολύ έντονη στην κοινωνία μας. Και στις παιδικές χαρές, πριν από 15 μέρες πάλι μπροστά στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, γιατί μπήκαν για πέμπτη φορά κάποιοι και σπάσανε σχολεία όπου κατεβάσαν τα κλιματιστικά, τα διαλύσανε και πήραν το χαλκό από μέσα. Λοιπόν, γίνεται ένα μπάχαλο γενικώς. Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ισοπεδώσαν το σχολείο. Τα πράγματα εδώ τώρα, εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Εμείς δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε το σχολείο. Δηλαδή, εγώ το βράδυ σε 58 σχολεία που έχω Δήμο συνολικά, είναι αδύνατο να τα αστυνομεύω εγώ προσωπικά, έτσι, ως Δήμος, όχι ως άτομο.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ένα διέξοδο. Εγώ πήρα αποφάσεις λοιπόν με αυτή την τελευταία κατάσταση, διότι έχουμε συγκρουστεί στο παρελθόν και με την αντιπολίτευση δική μας και με μια μερίδα γονεϊκού κινήματος που δήθεν φύγεται από αυτό. Εγώ θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, επίσης θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό, παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Είστε εξοργισμένος το κατάλαβα.
0: Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Είναι τρομερές οι ζημίες που γίνονται. Τις πληρώνει ο κόσμος που δεν φταίει. Τις πληρώνετε όλοι εσείς που πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε το μισθό σας και δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε.
1: Ανήλικοι ότι... μέσα από το σχολείο.
0: Δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Αλλά είμαι σίγουρος γιατί ανεβήκανε πάνω. Ξέρανε που είναι τα χρώματα που τα είχαν βάλει οι μάστοροι, τα είχαν αποθηκεύσει. Τα πήραν στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή. Εμείς, η γενιά ειδικά μου, έχουμε 50 χρονών. Εγώ θυμάμαι, σεβόμασταν το σχολείο. Εντάξει, κάναμε και εμείς το χαβαλέ μας τα παιδιά, κάναμε την πλάκα μας. Αλλά όχι
1: τέτοια πράγματα. Ναι,
0: όχι τέτοια πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει κανένα σεβασμό και έχουμε ευθύνη. Εμείς ενήλικοι τώρα. Αν είναι ανήλικοι, έχουμε ευθύνη τεράστια. Και δεν μπορεί να υπάρχει επίκαιρη. Και να σα πω για κάτι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν είναι παιδιά, ιδιαίτερα είναι ανήλικοι, γιατί έχουμε συλλάβει στο παρελθόν κάποιου και ήταν ανήλικοι. Δεν είναι εξωσχολικοί που δεν είχαν τι να κάνουν και μπήκανε μέσα. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική εργασία πλέον. Εγώ θέλω να παρθούν αυστηρά μέτρα, να αλλάξει νομοθεσία. Δεν θέλω ούτε να πληρώνουμε ούτε φυλακές ούτε τίποτα. Κοινωνική εργασία να μάθουμε ότι κοστίζει ο βανδαλισμός της δημόσιας περιουσίας, η καταστροφή των δημοσίων χώρων και δεν μόνο τα σχολεία. Είναι παιδικές χαρές. Εκεί να δείτε τι γίνεται.
1: Πριν από ένα διάστημα, πριν από ένα διάστημα σε ένα σχολείο επίσης που είχαν γίνει καταστροφές, η ελληνική αστυνομία εντόπισε ότι πρόκειται για μαθητές του ίδιου του σχολείου και μάλιστα επέβαλε τα πρόστιμα, όπως ορίζει και ο νόμος άλλωστε, ο πρόσφατος νόμος, στους γονείς αυτών.
0: Πολύ καλά κάνανε. Στη Θέρμη νομίζω και πολύ καλά κάνανε. Πολύ καλά κάνανε. Κοιτάξτε όμως, ένας πατέρας, μια μάνα που το παιδί του στις βραδινές ώρες φεύγει από το σπίτι και δεν ξέρουν πού βρίσκεται και τι κάνει, σαφώς και έχουν τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως, πρέπει και το ίδιο το παιδί να παραδειγματιστεί. Δεν είναι δηλαδή ένας σύγχρονος 17 και 18, 16, μέσα από την πληροφορική που έχει το ίντερνετ μέσα, δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Και παραλαμβάνω, πού να δείτε τις παιδικές χαρές και στα πάρκα τι γίνεται. Εκεί να δείτε κατά σας.
1: Για δώστε μας μια εικόνα και από εκεί.
0: Σα πω ένα περιστατικό πριν από το καινούργια παιδική χαρά, μπήκανε και τη σπάσανε πριν από 15-20 μέρες. Είχαν ρίξει μπουκάλια, πίνανε μπύρες και σπάγανε τα μπουκάλια μέσα στην παιδική χαρά. Δηλαδή, και θα πας με το μωρό σου να παίξεις, να βρεις σπασμένα μπουκάλια μέσα. Είναι εγκληματική ενέργεια για
1: μένα.
0: Εγκληματική ενέργεια. Όταν πας και σπάς μπουκάλια μέσα σε μια παιδική χαρά που έχει χλωτάπιτα κάτω και είχαν μπει τα κορίτσια της καθαριότητας και είχαν πέσει τα γόνατα και μαζεύαν τα γυαλάκια. Είναι τρομερή εικόνα. Έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Είναι να μην πω ακόμα χειρότερα περιστατικό στο βουνό τα καλοκαίρια που πάνε πάνω και πετάγανε δυναμητάκια και φωτοβολίδες. Τους είχαμε πιάσει, γι' αυτό σε λέω είναι ανήλικοι. Εκτός... Έχουμε πρόβλημα. Εκτός... Έχουμε πρόβλημα. Σοβαρός κοινωνία. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι.
1: Εκτός από κάμερες, τι άλλο σκέφτεστε να βάλετε?
0: Κοιτάξτε, η κάμερα για μας πού θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε δει και με το βουνό. Με το βουνό σας είπα ότι πιάσαμε τους πιτσιρικάδες προάλλες, γιατί τους εντοπίσαν οι κάμερες, πήγε η ομάδα μέσω πολιτικής προστασίας και μπορούσαμε και τους εντοπίσαμε. Η κινητικότητα που θα καταγράφει η κάμερα γύρω από ένα σχολείο, σε ένα κέντρο ελέγχου, δίνει σήμα ότι κάτι συμβαίνει στο προάβλιο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα δει ανθρώπους να πηδάνε, ξέρετε, τα κάγκελα.
1: Σωστά.
0: Εμείς αυτό, εγώ θα κάνω μια συνάντηση τότε με την αστυνομία, αφού μπορέσω και το ολοκληρώσω το έργο αυτό, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι δαπανηρό. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνται αντιδράσεις από μια μερίδα ψευτοπροοδευτικών ότι τι δουλειά έχει η κάμερα λύση στα σχολεία μας. Εμείς θα βάλουμε κάμερες για να βλέπουμε τι κάνουν τα παιδιά το πρωί. Ούτε μας, δεν έχουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε, κάθομαι να παρακολουθούμε τα σχολεία την ώρα που έχουν μάθημα. Θα τα βάλουμε όλα αυτά, αφού το κράτος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε την ευθύνη συντήρησης, αλλά δεν έχουμε και τα κονδύλια συντήρησης. Είναι παινικά τα χρήματα που παίρνουμε. Εμείς έχουμε πάρει και δύο δάνεια στο παρελθόν για συντήρηση σχολείων, για εργολαβίες ύψους 2 εκατομμυρίων. Δεν μας τα δίνει κανείς αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θα το βάλουμε όμως στις κάμερες, θα συνδεθούμε με το κέντρο ελέγχου. Γιατί το καλό που θέλω της αστυνομίας τότε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δικοί μας, security που θα παρακολουθούν την οθόνη, θα ειδοποιούν, καλό είναι να σπέβουν αχαίως, ταχύτατα. Τι να σα πω και εμένα, δεν ξέρω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μας δώσατε μια εικόνα από τι ακριβώς συμβαίνει και όχι μόνο και στην περιοχή εκεί, στο ελληνικό στην Αργυρούπολη, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι πραγματικά είναι ανεξέλεγκτοι. Πραγματικά, ανήλικα παιδιά να μπαίνουν τη νύχτα, να σπάνε, να καταστρέφουν την δημόσια περιουσία και να είναι ανεξέλεγκτοι από γονείς οι οποίοι πραγματικά κοιμούνται. Έτσι, κοιμούνται πραγματικά. Αυτό που συμβαίνει, πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλά άσχημα περιστατικά, άσχημες συμπεριφορές, για να μην μιλήσουμε και για όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα προάβλια, στις πλατείες. Ένα επίσης πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα σχολεία μας. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στη Σίμη. Πάμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί όπου το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Διότι το λιμενικό είχε την καταγγελία ότι αποβιβάστηκαν εκεί 6 τεράστια αλιευτικά σκάφη που ψάρευαν 2 μίλια από τις ακτές. Ήταν ιταλικά τα αλιευτικά αυτά σκάφη. Οι ντόπιοι ψαράδες δήλωσαν εξοργισμένοι, έκαναν λόγο για προκλητική κίνηση που πλήττει το εισόδημά τους, ζήτησαν να παρέμβει άμεσα η πολιτεία, είπαν ότι πρόκειται επί της ουσίας για καταστροφή των θαλασσών. Αφού ήταν μεγάλη ισχύος, κατέστρεφαν όλο το θαλάσσιο περιβάλλον και όλα τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα, όλα τα ψάρια εκεί της περιοχής. Οι αλλοίς, εκεί από την Σίμη, ενημέρωσαν άμεσα και τις αρχές του νησιού, ζήτησαν να μάθουν για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί τα ιταλικά ψαράδικα και οι αρχές φυσικά επικοινώνησαν και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατήγγειλαν το περιστατικό εκεί. Αμέσως δόθηκε εντολή σε συνεργασία με το λιμενικό να πάει στο σημείο, να ελέγξει το περιστατικό, να διαπιστώσει φυσικά αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοείας και αλίας. Τώρα πραγματικά τι δουλειά είχαν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά να πάνε στη Σίμη, να φτάσουν μέχρι τη Σίμη για το ψάρεμα, πραγματικά είναι απορίας άξιο.

Για να στείλουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλαο που στέλνει το μήνυμα του από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη, αν το λέω σωστά. Καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Μια πολύ ωραία φωτογραφία καθώς ξημερώνει εκεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη. Ωραιότατα. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί στη Θεσσαλονίκη, που κάνει και καλό, λέει, πώς λέει, μειώνει την γύρανση. Επιβραδύνει την γύρανση. Καλημέρα. Πιες μια γουλιά κι εγώ, άλλη μία. Ξανάνιωσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, που κάνει το δρομολόγιο, το οδηγός φορτηγού. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Καλή όμορφη Τρίτη να έχεις κι εσύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξη, μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή όμορφη Τριτούλα. Κοίτα πόσο καθαρός είναι ο ουρανός. Υπέρλαμπρος. Γαλάζιος, γαλάζιος.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε ήδη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, παρακαλώ. Παρατηρούνται έτσι επιβραδύνσεις στην κυκλοφορία. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, αλλά και μετά μέχρι τον Ασπρόπυργο, και εκεί παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Παρόμοια εικόνα, με την κίνηση στο κέντρο σιγά σιγά να αυξάνεται. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας βλέπουμε πυκνή ροή οχημάτων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για να πούμε και άλλα νέα από την επικαιρότητα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση όπως πάντα, αλλά και σήμερα. Έτσι υποδεχόμαστε αυτή την όμορφη γλυκιά τριτούλα 5 Μαΐου 2026. Λοιπόν, πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία, για τα παιδάκια. Λοιπόν, τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Έτσι. Γιούπι τα παιδιά. Όχι οι γονείς, έτσι. Τι γονείς, μετά. Ναι. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 ως 15 Ιουνίου. Στα λύκεια τώρα. Στα λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου. Σε 10 μέρες από σήμερα, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να πραγματοποιούνται από 18 Μαΐου ως 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εκδοθούν έως τις 19 Ιουνίου, ενώ των απολυτηρίων της τρίτης λυκείου έως τις 27 Μαΐου. Το πρόγραμμα για τα λύκεια έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προηγηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν από τις πανελλήνιες. Οπότε τι έχει μείνει επί της ουσίας? Έχει μείνει 4-5 εβδομάδες ακόμα μαθήματος για τα πιο μικρά παιδιά. Εκεί 4-5 εβδομάδες, βγάλε και του Αγίου Πνεύματος, βγάλε και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, καμιά εκδρομή, κανένα έτσι και τα λοιπά. Λίγα είναι ακόμα, ναι. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. 45.000 λέει ενδιαφερόμενοι που έκαναν κλικ και μπήκαν μέσα για να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα αυτό με τις Ανταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως σας έλεγα και χθες, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μέχρι για τα παιδιά που είναι για τα μωρά από 2 μηνών, νομίζω μέχρι και 2,5 χρονών. Το θέμα είναι από 2,5 χρονών μέχρι 4, τι γίνεται? Η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά στα 4. Μήπως θα έπρεπε να το δουν λίγο έτσι να... Ναι, το 2,5 μέχρι το 4 τι κάνεις με το παιδί? Πας στον εργοδότη και του λες είναι τώρα 2,5, δεν υπάρχει δαντά γειτονιάς. Ναι, σε χαιρετάει ο εργοδότης, σου λέει bye bye, my love goodbye. Καλά. Κατά τα άλλα στηρίζουμε ρε παιδί μου τις οικογένειες να κάνουν παιδιά. Πώς?

0: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο θέμα στις δαντάδες της γειτονιάς, υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα και στην πλατφόρμα, εκεί στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, χθες άνοιξε για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Ελπίζουμε να μην κράσαρε, έτσι όπως οι προηγουμένες πλατφόρμες για τον κοινωνικό τουρισμό. Και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, έτσι πάνω από 350.000 οι αιτήσεις, με αρκετά τα vouchers των δικαιούχων. Και όλα αυτά βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι περισσότερο ψάχνουν να βρουν οικονομικές λύσεις με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για να πάνε διακοπές και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις δικαιούνται και τακτοπλοϊκά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ακρίβεια, όπως καταλαβαίνετε, πλήττει τα εισοδήματα των πολιτών και πραγματικά δεν βλέπουμε έτσι και καμιά ουσιαστική, έτσι, ένα ουσιαστικό μέτρο ακρίβεια στις, ακόμα και στις λαϊκές, όπου παραδοσιακά είναι φθηνά τα προϊόντα, φθηνά και ποιοτικά, ακόμα και εκεί έχουν αρχίσει και αυξάνονται πολλές οι τιμές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στις λαϊκές για τα φρούτα, για τα λαχανικά, αλλά να ακούσουμε και τι λένε και οι επαγγελματίες, αρτοποί, επιχειρηματίες εστίασης και αυτοκινητιστές για το κόστος, το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ή τέλος πάντων τα έξοδα που έχουν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές.
1: Δεν καταφέρνουμε. Πήρα τώρα μια σακουλίτσα για να επιβιώσω.
2: Οικονομία, να δούμε πού θα φτάσει.
3: Τα προϊόντα που είναι από κάτω, που ταξιδεύουν από Πελοπόννησο και από Κρήτη φυσικά, έχουν επηρεαστεί γιατί είναι το καύσιμο στη μέση. Από 10 έως 20% υπολογίζω συγκριτικά με τις περσινές τιμές.
4: Το ανέβασμα των τιμών έχει να κάνει όλα με το καύσιμο, τίποτα άλλο. Τα περισσότερα ήδη έρχονται από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Ανέβηκε το καύσιμο, ανεβαίνουν και αυτά. Ένα 15%.
5: Σε ποια προϊόντα βλέπετε στις αυξήσεις?
6: Στα φρούτα κυρίως, δηλαδή, εντάξει, φράουλες, πεπόνια.
7: Πήρα μπανάνες και φράουλες. Σίγουρα τις περιορίζουμε.
8: Για προϊόντα που είναι της εποχής, οι τιμές τους πιστεύω είναι ανεβασμένες.
9: Τα λαχανικά όλα, ειδικά κολοκύθια, αυτά όλα τα πάντα.
10: Στις ντομάτες, τα φασολάκια, όλα έχουν μεγάλη διαφορά από πέρυσι.
11: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις, δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
12: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερο, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
13: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
14: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάει να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
15: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Η άνοδος του πετρελαίου έχει επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα, έχει επηρεάσει και τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και τα λοιπά και βεβαίως έχει επηρεάσει και τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες, σας θυμίζω, ότι είχαν βγει στους δρόμους, σχεδόν 2 μήνες ήταν στους δρόμους οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος παραγωγής αλλά και για τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα, που πολλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, φεύγουν από τα χωράφια και φτάνουν στα ράφια διπλάσεις, τριπλάσεις τιμές και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με πολύ αυξημένο κόστος λόγω του πετρελαίου. Και τι λένε οι ίδιοι? Λένε ότι θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική διότι δεν έχουν να τα μετακινήσουν. Να τους ακούσουμε.
16: Σε 1 με 2 μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο. Είναι χειρότερα. Δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
17: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου, μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
0: Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε όμως και μια δημοσκόπηση η οποία έχει βγει στο φως δημοσιότητας. Είναι η δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία. Και ανέβηκε πάρα πολύ στο 12,6% το άλλο κόμμα. Τι σημαίνει το άλλο κόμμα? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή απώλεια, γύρω στο 1,5% στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με την τελευταία έρευνα του Μαρτίου που είχε διεξάγει η εταιρεία Opinion Poll. Ενώ τα ποσοστά του Πασόκ, που εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, είναι ενισχυμένα κατά μια μισή σχεδόν μονάδα. Τώρα, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα. Εκτοξεύθηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταρριλότητα για πρωθυπουργός. Στην εκτίμηση ψήφου, η απώλεια της Νέας Δημοκρατίας είναι της τάξης του 1,5%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια μικρή άνοδο 1,2. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 1,4. Ακολουθούν οι Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, εμφανίζοντας πτώση κατά 1,2%. Το ΚΚΕ με σταθερές δυνάμεις στο 7,8%. ΣΥΡΙΖΑ 4,3%. 4,7% η Φωνή της Λογικής. Το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%. Και τώρα, ως άλλο κόμμα εμφανίζεται, όπως σας είπα, υπάρχει μια μικρή, μια σημαντική, όχι μικρή άνοδος, όπου οφείλεται επί της ουσίας αυτό που λένε οι αναλυτές, ότι είναι τα δύο κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, τα οποία είναι η υποίδρυση και αναμένονται έτσι μέσα στον μήνα αυτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω καθώς ξημερώνει. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά, αύριο το πρωί στις 5, εδώ, ο Κόκορας, για να μην πω η Κότα, θα σας ξυπνήσει, όπως κάθε εξημέρωμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικάρες του. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Από όλο το Dream Team, από την Έρη Πανάγο και όλους εδώ, τους απέροχους συντελεστές της εκπομπής, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στον Εφραίμ. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν πάντως διαψεύδουν τη διέλευση των πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν μία σειρά από ιρανικά πυρά, ενώ φωτιά αναφέρθηκε στην κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Σενάρια για επέκταση των στοχευμένων παρεβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή, ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 27 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Προβάδισμα 16,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 14,4% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,4, Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, ΚΚΕ με 7,8, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής με 4,3%. Το 50,7% των πολιτών αναφέρει πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα σε επόμενες εκλογές και το 34,9% για διαμαρτυρία. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες ανυποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 14 ανθρακορίχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοάρο ηχείου άνθρακα στην κεντρική Κολομβία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκάς σε Κηφισίας, Μεσογείου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νεοφαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αφού δεν τον έχουμε, βάζουμε τον Βαγγέλη Γερμανό να τον τραγουδήσει. Μπας και τα ακούσει το σύμπαν και μας δώσει λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Καλημέρα, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 7. Το ημερολόγιο γράφει 5 του 5ου μήνα του 2026. Είναι Τρίτη, έξω είναι Άνοιξη. Ξανάρθε μετά από την διακοπή των τριών ημερών που έφερε χειμώνα για τρεις μέρες. Τώρα φέρνει άνοιξη και ζέστη και σκόνη από την Αφρική. Τα γνωστά που έχει η άνοιξη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της άνοιξης και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ. Δυστυχώς, αν μετρήσουμε τα καλά με τα δύσκολα είναι περισσότερα στην επικαιρότητα. Αλλά τι να κάνεις, ας όψετε ο Τραμπ που βρέθηκε στο δρόμο μας και άλλαξε τα πράγματα. Όχι ότι πριν ήταν και, πώς το λένε, όλα καλά, αλλά με τον Τραμπ καλύτερα, ναι. Είμαστε σε μια φάση με το δάχτυλο σκανδάλι που λένε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέα ένταση, νέα προβλήματα, νέες απειλές, νέος από τα παλιά καλός Ντόναλντ Τραμπ. Θα ισοπεδώσει το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρετε αυτά τα γνωστά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 μήνες και κάτι, 67 μέρες είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη. 2 μήνες και κάτι, δεν τον έχουμε δει να κάνει την απειλή πράξη. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κάνει και πράξη την απειλή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, διότι μπορεί οι ΗΠΑ να είναι ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου, αλλά το Ιράν μάλλον έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο στα χέρια του που λέγεται Στενά Τορμούζ. Και αυτό, με αυτό στα χέρια του το Ιράν, νομίζω ότι ορίζει τα πράγματα προς ώρας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που όσο περνάει ο καιρός λένε ότι τον πόλεμο τον έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις ΗΠΑ και τώρα είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για το πώς θα μπορέσει να βγει από αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φανεί ότι έχασε όμως. Και επειδή είναι και Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ανακοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρητικά τις δύο πλευρές να μην έχουν εμπλοκή σε πόλεμο, τα στενά παραμένουν κλειστά, άρα στην ουσία για την οικονομία δεν λέει τίποτα αυτή η ανακοχή. Χθες είχαμε βέβαια και μία επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απάντησαν ότι θα ενεργοποίησαν την αμυντική τους δυνατότητα, αλλά απάντησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας, μάλλον προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας προς το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση έγινε λίγες μέρες αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. ΟΠΕΚ, ο οποίος συνεδρίασε, οι πετρελοπαραγωγές χώρες συνεδρίασε, ανακοίνωσαν αύξηση 188.000 βαρελιών την ημέρα, αλλά είναι στα χαρτιά αυτή η αύξηση της παραγωγής, διότι από το Περσικό κόλπο δεν μπορεί να φύγει τίποτα. Άρα τι συζητάμε? Ως αποτέλεσμα αυτού, η βενζίνη εδώ στην χώρα μας στα αστικά κέντρα στο 2,07 και το πετρέλαιο στο 1,80, η μέση τιμή λίγο παραπάνω στο 2,09 και το πετρέλαιο στο 1,90. Αν βάλεις και την μείωση της του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, βλέπεις ότι παραμένει το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη στα ίδια επίπεδα. Η νέα ένταση που έχει προκληθεί έχει φέρει το πετρέλαιο και πάλι στις διεθνείς αγορές στα $113 το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα €48 την μεγαβατόρα, τις αγορές να γράφουν απώλειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και την παγκόσμια οικονομία να μιλάει πλέον για στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή και ύφεση και πληθωρισμό μαζί, ένα εξαιρετικά δύσκολο μείγμα για να το αντιμετωπίσεις. Χθες στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έβαλαν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά
ζητήματα που, που έχουν προκληθεί από την ένταση, από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι το στίγμα το έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας Πρόεδρος Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, που μίλησε για προσαρμοσμένα μέτρα και για τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού. Επανέλαβε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η διάρκεια σε όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι όλη αυτή τη συζήτηση την κάνουμε χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τα κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ύφεση με αναπτυξιακές πολιτικές. Παραμένουν πολύ στενά τα δημοσιονομικά λουριά που έχουμε θέσει για την Ευρώπη. Το ταβάνι των δαπανών παραμένει αρκετά χαμηλό. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λένε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ανησυχία έχει φέρει μια κούρσα στα ομόλογα. Η Γερμανία δηλαδή δανείζεται αυτή τη στιγμή στο δεκαετές της με 3,11%, η Γαλλία με 4% και η Ελλάδα έχει τσιμπήσει αρκετά το ομόλογο, αλλά ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των δανεικών που θέλαμε για το 2026 σχεδόν όλα τα έχουμε πάρει. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αντλήσει από τις αγορές πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε πολύ καλύτερο επίπεδο επιτοκίων και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι τι γίνεται στην ενέργεια, στην αγορά ενέργειας και στην ακρίβεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν οι Ισπανοί και κατάφεραν ο πληθωρισμός τους να υποχωρήσει τον Απρίλιο, εκεί που σε όλη την Ευρώπη ο πληθωρισμός ανέβηκε. Στην Ισπανία έπεσε και εξαιτίας των καυσίμων και εξαιτίας των τιμών στο ράφι, διότι εκεί μείωσαν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ και αυτό απέδωσε. Αντίθετα από αυτό που λέει εδώ η κυβέρνηση, ότι να είδατε και στην Ισπανία δεν πέτυχε. Όχι απλά πέτυχε, εμείς, σε εμάς μάλλον ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε και στην Ισπανία υποχώρησε ο πληθωρισμός. Άρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και μάλιστα να αποδώσουν και αυτοί οι τρόποι. Κατά τα λοιπά, δεν μας φτάναν η πόλεμη και η ενεργειακή κρίση. Ήρθε και αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό στο Κουρασγερόπλιο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Μέχρι τώρα είναι 3 οι νεκροί. Υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο Κουρασγερόπλιο. Καθησυχαστικοί επιστήμονες ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε να εξαπλώνεται, δηλαδή δεν είναι ένας νέος κορονοϊός αυτό που βλέπουμε εκεί στο Κρουαζιερόπλοιο, αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια ανησυχία για την κρουαζιέρα του τρόμου, όπως έχει χαρακτηριστεί στον Ατλαντικό, με τον υγειονομικό συναγερμό να έχει σημάνει για το πλοίο με επιβάτες εγκλωβισμένους στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και τις αρχές να αναζητούν λύση αποβίβασης χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα, χωρίς να μεταφερθεί ο ιός. Το πρώτο επίσημο κρούσμα ήταν ο Βρετανός υπήκοος, ο οποίος νόσησε στις 27 Απριλίου και τώρα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Άλλα δύο άτομα, μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, νοσούν με οξία αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό, όπως αναφέρει η εταιρεία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους 149 επιβαίνοντες.

κατά τα λοιπά. Κατά τα λοιπά, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη σε ένα μήνα οι κάμερες έχουν σημειώσει, έχουν εντοπίσει 13.700 παραβάσεις μέσα σε ένα μήνα και ακόμα δεν λειτουργούν και όλες οι κάμερες. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε αν τα επεξεργάζεται κάποιος αυτά τα στοιχεία, γιατί για παράδειγμα, ακόμα και αν είσαι παρκαρισμένος στο φανάρι και πατάς τη γραμμή εκεί, η κάμερα χτυπάει ότι περνάς κόκκινο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούν για να μην πηγαίνουν κλήσεις επιδικαίων και αδίκων. Είναι αλήθεια ότι όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στην Αττική Οδό και σε έτσι πιο μεγάλους αυτοκινητόδρομους, βλέπει ότι πολλοί είναι πιο προσεκτικοί, δηλαδή πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε όμως και πάρα πολύ συχνά διάφορους τύπους που είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να πηγαίνουν μέσα στην κίνηση με 200, να τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο, να περνάνε κόκκινα, να περνάνε πορτοκαλιά, να στρίβουν, να περνάνε το stop χωρίς να κοιτάνε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μόνο με κάμερες δεν θα υπάρξει λύση, αλλά η κάμερα δυστυχώς έτσι όπως είναι έχει βάλει μυαλό σε πάρα πολλούς, γιατί φοβούνται, σου λέει, αν πάρουν το δίπλωμα μου έρθει η κλίση στο σπίτι, όπως έχει λειτουργήσει και το αλκοτέστ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πια που βγαίνει και δεν πίνει, ή πίνει χωρίς αλκοόλ, ή πίνει εντελώς μετρημένα, δηλαδή θα πιω ένα ποτήρι κρασί και μέχρι εκεί, και αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Ή λένε, ναι, εγώ θα πιω, δεν θα πιει ο τάδε, γιατί αυτός θα οδηγήσει και θα μας γυρίσει. Αυτά είναι τα καλά της ιστορίας. Τα κακά της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται τα περιστατικά βίας στους δρόμους, που έρχεται από ένταση, όχι από κάτι ιδιαίτερο. Γιατί πάρκαρες εδώ που θέλω να παρκάρω εγώ, γιατί έστριψες έτσι, γιατί μου πάτησες την κόρνα, γιατί δεν πέρασες γρήγορα το φανάρι, γιατί έστριψες αυτό και με ενόχλησες. Και αυτό καταλήγει σε ακραία βία που φαίνεται ότι υπάρχει, βράζει μες στην κοινωνία πολύ ένταση. Και όχι μόνο στους δρόμους, είδαμε και το περιστατικό με τους τρεις νταΐδες που μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρι εκεί στην Κρήτη. Είδαμε το περιστατικό με τις επιθέσεις ανήλικους στο Παγκράτη, η συμμορία των 15. Είδαμε τις προάλλες το περιστατικό με την δολοφονία του 27χρονου από τον 20χρονο. Γενικά υπάρχει βία στην κοινωνία, υπάρχει ένταση. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει και με την βία που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με την ένταση που ζούμε στην καθημερινότητά μας, με τις δυσκολίες που ζούμε στην καθημερινότητά μας εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, 16 χρόνια από τότε που τέσσερα ήταν τα θύματα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο από κάτω να διαδηλώνει με αφορμή τη μνημονιακή καταστροφή που ερχόταν, και τους ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν, που δεν έπρεπε να είναι για να δουλεύουν, να καίγονται γιατί κάποιοι εγκληματίες πέταξαν μολότοφ μέσα στο κατάστημα που ήταν κλειδωμένοι άνθρωποι, ήταν ήδη στα μπαλκόνια. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης, ήταν τα θύματα της τραγωδίας που συντάραξε το Πανελλήνιο στις 5 Μαΐου του 2010. Ένα έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο, 16 τραγωδίας που συντάραξε το Πανελλήνιο στις 5 Μαΐου του 2010. Ένα έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο.

για πολιτικούς λόγους και πολιτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να εντάξουν αυτό το έγκλημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος εδώ έχει φανεί ανίκανο ή αδιάφορο για να εντοπίσει ποιοι ήταν αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ μέσα στο κτίριο της Μαρφίν, με αποτέλεσμα να χαθούν 4 ζωές. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική επικαιρότητα και εδώ αρκετά υψηλά η τόνη. Δύο επιτροπές, μία εξεταστική και μία προανακριτική, όπου πηγαίνουν καλιά τους, διότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει αυτό το κρυφτούλι, το να μην εξετάσουμε τίποτα, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα να εξετάσουμε. Όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, για το Predator, όπου εδώ μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία, για να αποφύγει το δικαίωμα που έχει αντιπολίτευση να ζητήσει και να ψηφίσει εξεταστική με 120 ψήφους, θα επικαλεστεί το άρθρο περί εθνικών λόγων που χρειάζονται 151 ψήφοι για να ψηφιστεί μια εξεταστική. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους για να χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα να καταψηφιστεί η εξεταστική, ενώ λοιπόν θα ζητήσει επικαλούμενοι εθνικούς λόγους ψήφιση από 151, θα πει μετά ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ναι, μεν εθνικοί λόγοι για να μην ψηφιστεί, αλλά χωρίς κανένα ζήτημα, χωρίς κανένα θέμα, η αποκάλυψη από το πρωτοδικείο ότι εδώ μάλλον μιλάμε για κατασκοπία. Προφανώς της αρκεί το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεώρησε με αυτό το πόρισμα που νομικοί από όλους τους χώρους και από όλες τις απόψεις θεωρούν ότι μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση εξαιτίας της εμπλοκής του. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας μετά από το αίτημα που έχει ήδη καταθέσει για παραίτηση του κ. Τζαβέλλα. Το ίδιο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι σε προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Και εδώ αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε ρότα από το όλα στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κρίνει τι γίνεται. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κρίνει δηλαδή από μόνη της Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να πάμε σε προανακριτική. Είναι και μια προσπάθεια κατευνασμού του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας, διότι βράζει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στη λογική του ότι μα τι μας λέτε τώρα, ότι εμείς δεν θα μπορούμε να μιλάμε με τους ψηφοφόρους μας, δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα αιτήματα των ψηφοφόρων μας. Απλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της μεταφοράς ενός αιτήματος και διαφορά στο κάντο χεράτα ή είναι δική μας ή να τους βρούμε ένα οικόπεδο ή να κάνουμε μια παρανομία. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο ένα με το άλλο. Το ένα αίτημα που το μεταφέρω και η υπηρεσία μου λέει, παιδιά, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι παράνομο, έχει τεράστια διαφορά από το να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω είναι παράνομο το αίτημα, το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι δική μας, να παρακάμψεις τις διαδικασίες και να το περάσεις. Η κατάληξη στην άρνηση της προανακριτικής, δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η δικογραφία δεν λέει τίποτα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε ο κύριος Κουτουνατζής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όλο και περισσότερο εμφανίζεται ο κ. Βορύδη στο Μεγάρο Μαξίμου για να παρέχει τις νομικές του γνώσεις. Αρθογράφησε και την Κυριακή στην Καθημερινή υπέρ του κ. Τζαβέλλα. Δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη προθυμία από άλλους νομικούς εισαγγελείς, προεδικαστικούς, να υπερασπιστούν τον κύριο Τζαβέλλα. Το έκανε ο κύριος Βαρύδης με μεγάλη χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έρχεται και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει ένταση. Άλλοι λένε ότι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, η

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αν θυμάστε, στο παρελθόν τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα. Το συνέδριο ήρθε μετά ως μια προσπάθεια, το συνέδριο και οι ανοιχτές ψηφοφορίες, ως μια προσπάθεια να προσεγγίσουν λίγο την οργανωτική δομή του Πασόκ που είχε σαρώσει τα πάντα τότε, εκείνα τα χρόνια, και κάπως έτσι έχασε την πολύ μεγάλη δύναμη που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παραμένει παραδοσιακά με εξαιρετικό βάρος η κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μαζευτούν, θα τα πούν, με την ελπίδα που έχει το μεγάλο Μαξίμου ότι κάπως έτσι θα σηκωθεί λίγο το καπάκι, θα φύγει ο ατμός, θα περάσει και η πίεση. Είχαμε και την παρέτηση του κ. Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά του Ανδρουλάκη και την απάντηση του κ. Ανδρουλάκη ότι τα ίδια έκανε και στους προηγούμενους αρχηγούς, άρα ήταν λογική η αποχώρησή του. Και άλλα και άλλα και άλλα, και η αντίδραση του κυρίου Τσίπρα στο ντοκιμαντέρ του Sky και η αδυναμία της κεντροαριστεράς να βρεθεί και η συζήτηση για τη τετραήμερη εργασία που επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές, η αδιαφορία ή η μη ύπαρξη διάθεσης για να βρει επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές και τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Αλλιώς στέλνετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα σε αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Χρυμπάς για λίγη μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να μας ακούτε όπως πρέπει. Μπροστά στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα 7 με 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος που τραγουδάει «Ζωή και Κώτα», τραγούδια από το παρελθόν, τότε που ήταν «Ζωή και Κώτα», χρόνια Πασόκ, ωραία χρόνια τότε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος, δεν έχει σημασία πόσο γίνεται, αιώνιος έφηβος. Έβαλα το «Ζωή και Κώτα» και όχι το «Lost in the Night», διότι τώρα μεταξύ μας δεν ακούγατε το «Lost in the Night», το «Ζωή και Κώτα» ακούγατε τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο. Όλοι αυτά τα τραγούδια που ήταν μεγάλες επιτυχίες, μετά ανακαλύφθηκε το «Lost in the Night». Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο δύο-δυο και τέτοια. Αυτά ήταν οι εποχές τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο, που έκανε μεγάλες επιτυχίες και έγραψε τραγούδια για πολλούς. Μετά ανακαλύφθηκε το μεγαλείο. Για να θυμόμαστε κιόλας πως ήταν τότε που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Τώρα πόλεμοι, πως το λένε, πανδημίες, κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις οικονομικές, μνημόνια, ωραία, όλα έχουν περάσει πάνω από το κορμάκι μας.

0: Μία από τις συνέπειες της λογικής του Ζωή και Κώτα και πώς έλεγε πριν να πάμε να αγοράσουμε Gucci και Armani και όλα αυτά ήταν ότι είχαν μια αίσθηση τότε εκείνα τα χρόνια ότι υπάρχει ένα δέντρο κάπου στην αυλή του σπιτιού που βγάζει λεφτά. Οπότε όταν σου λέει η τράπεζα έλα πάρε ένα δανειάκι καταναλωτικό, διακοποδάνεια θυμάστε τότε, διακοποδάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοια εποχή είχε γεμίσει τηλεόραση με διαφημίσεις και το ραδιόφωνο με διαφημίσεις διακοποδανείων που σου έλεγε, ξέρω εγώ, διακοπές στη Νέα Υόρκη. Έλα και πάρε 50.000 ευρώ, ξέρω εγώ, τότε πώς ήταν τα σε δραχμές. Έλα και πάρε ένα δάνειο 1 εκατομμύριο για να πας διακοπές στη Νέα Υόρκη. Μα ξέρω εγώ, βγάζω 150.000 ευρώ το μήνα. Πώς θα πάρω ένα δάνειο 1 εκατομμύριο. Δεν πειράζει, πάρ' το εσύ και θα τα βρούμε. Έπαιρνε το δάνειο, χρεωνόσουν, έβαζε το φέση μέχρι του αστραγάλου και μετά καταλάβαινε ότι αυτό το δάνειο δεν μπορεί να το πληρώσει. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το κεφάλαιο, αλλά γιατί η τόκη είναι πάρα πολύ ψηλή. Έρχονται και τα πανωτόκια και υπάρχει κόσμο που πληρώνει δάνεια καταναλωτικά εδώ και καμιά 20 χρόνια, 25 χρόνια και δεν πρόκειται να τα αποπληρώσει ποτέ. Απλά τα συντηρεί για να μην έχει πρόβλημα. Η νέα οδηγία που έρχεται, το νέο πλαίσιο που έρχεται, θεωρητικά θα προσπαθήσει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Αριάδνη Νούκα, τη γνωστή δικηγόρο, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που έρχεται στα δάνεια. Καλημέρα κυρία Νούκα, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να οριοθετήσουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει καταναλωτικό δάνειο.
1: Ναι, είναι τα δάνεια που εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες των δανειοληπτών. Δεν σχετίζονται με στεγαστικά, επισκευαστικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια. Και συνήθως είναι δάνεια τα οποία δίδονται χωρίς πράγματις εξασφαλίσεις σε ακίνητο. Και είναι αυτά για τα οποία θα έρχεται η νέα ρύθμιση μέσα στο Μάιο, σε λίγες μέρες, και θα έχουμε πλέον πλήρη εικόνα τι ακριβώς από αυτά που προβλέπει η οδηγία έρχονται για ενσωμάτωση μέσα στη χώρα. Να πούμε ότι η οδηγία περιλαμβάνει και τις πιστωτικές κάρτες, όπως επίσης και τα δάνεια τα οποία προορίζονται για ανακαίνιση κατοικίας, αλλά χωρίς να υπάρχει, να έχει εξασφαλιστεί με προσημείωση πάνω σε ακίνητο το δάνειο.
0: Επισκευαστικό χωρίς να υπάρχει ακίνητο στο δάνειο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δάνεια που θα δοθούν για ανακαίνιση, όπως λέτε, με ένα επισκευαστικό δάνειο, χωρίς να υπάρχει πράγματι προσημείωση, ναι, θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά. Βέβαια, πρέπει να δούμε εάν θα επιλεγεί συγκεκριμένη π.χ. ρύθμιση για αυτά τα δάνεια, γιατί δεν είναι ενσωμάτωσης, εναρμόνισης ολικής.
0: Σωστό.
1: Το προβλέπει αυτό. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο.
0: Σωστό.
1: Αυτά λοιπόν όλα τα δάνεια. Γι' αυτά όλα τα δάνεια.
0: Τα δάνεια αφορούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για πιστωτική κάρτα που ειδικά στο παρελθόν είχε γίνει σφαγή με τις πιστωτικές κάρτες. Νομίζανε ότι είναι τσάμπα χρήμα. Πηγαίνανε και ψωνίζανε με την πιστωτική κάρτα και έχουν φορτώσει πιστωτικές κάρτες με πολλές χιλιάδες ευρώ ή χιλιάδες δραχμές. Αλλά αφορά και τα δάνεια, για παράδειγμα, πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο και παίρνω ένα δάνειο για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Μου το δίνει δηλαδή η αντιπροσωπεία αυτό το δάνειο, θεωρητικά, μέσω μιας τράπεζας.
1: Ναι, μέσω τράπεζας γίνεται κανονικά. Ναι, όλα αυτά τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει θα είναι μέσα στο πλαίσιο. Και βεβαίως θα προβλέπεται ένα ανώτατο κόστος για αυτά τα δάνεια, της τάξης του 30 έως 50. Ποιο θα είναι το ποσοστό, επίσης περιμένουμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε κόστος, κύριε Κλώσσα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε κόστος, εννοούμε επιτόκιο, εννοούμε έξοδα, εννοούμε προμήθειες και εννοούμε και ασφαλιστήριο, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπει η οδηγία και είναι σαφής και επομένως όλα αυτά θα περιέχονται μέσα στο κόστος το οποίο θα πρέπει ο δανειολήπτης να ενημερώνεται εγγράφως ποιο θα είναι αυτό το συνολικό κόστος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επομένως πλέον θα έχει πλήρη εικόνα του τι πρόκειται ποια θα είναι η επιβάρηση δηλαδή, η συνολική, από την δανειοδότηση που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Εννοούμε και αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως πανωτόκια.
1: Όλα είναι μέσα. Uh-huh. Βέβαια, η οδηγία δεν αναφέρεται εάν καθυστερήσει κάποιος ένα δάνειο. Γιατί αν καθυστερήσει μία δανειακή υποχρέωση, καθυστερήσει μία δόση, υπάρχει ένα στόχος υπερημέρειας. Ναι. Αυτό είναι εκτός. Μιλάμε τώρα για μία κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
0: Ναι, άρα δεν είναι το κόστος υπερημερίας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάμε για τα δάνεια σε καθυστέρηση. Μιλάμε για τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά το κόστος, τα επιτόκια και όλα αυτά τα είχαν φτάσει στο Θεό και ήταν αδύνατο να πληρωθούν. Άρα, χοντρά-χοντρά μιλάμε, ένα δάνειο ξέρω εγώ, που θα είναι 100 ευρώ θα πληρωθεί μέχρι 130. Δεν μπορεί να φτάσει 210.
1: Ακριβώς. Όπως το λέτε, π.χ. ένα δάνειο 10.000 ευρώ, να δώσω εγώ έτσι ένα άλλο ποσό, θα πάει στις 13-15.000. Γιατί πολλές φορές γινόμασταν μάρτυρες και γινόμαστε μάρτυρες κάποιων εξόδων ακατανόητων, κάποιων προμηθειών ακατανόητων, που ανεβάζουν πολύ το κόστος. Αυτό δεν θα υπάρχει. Να πούμε δε για το κόστος υπερημερίας, ότι όταν κάποιος δεν πληρώνει, αυτό είναι ένα σταθερό ποσό, το οποίο επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι. Σήμερα, ας πούμε, είναι το 2,5%.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επί του ποσού και επί του... Δηλαδή, εκτός από τον τόκο που έχει ένα δάνειο, πληρώνεις και τον τόκο υπερημερίας επιπρόσθετα. Επίσης, θα γνωρίζεις ποιο θα είναι αυτό, όπως σήμερα, να πούμε τώρα την αλήθεια, και σήμερα το γνωρίζεις.
0: Ναι,
1: επομένως,
0: σωστό.
1: Επομένως, θα έχεις πλήρη εικόνα του τι θα σου στοιχήσει και δεν μπορεί η τράπεζα να βάλει ούτε μισό λεπτό του ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι βέβαια δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Δηλαδή, ναι, όποιος έχει πάρει δάνειο, μην περιμένει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό σε εσάς εκεί φιλοξενήθηκε εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δημητρακάκος, ο οποίος το διευκρίνησε πλήρως ότι θα αφορά τα δάνεια τα οποία θα συναυτούν μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Βέβαια, ο νόμος θα μπει σε διαβούλευση, ίσως το νομοσχέδιο μάλλον θα μπει σε διαβούλευση. Θα δούμε εάν υπάρξει κάποια αλλαγή το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης και πώς τελικά το νομοθέτημα θα έρθει προς ψήφιση.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης, είναι πολύ σημαντικό, ότι προβλέπεται και μία διάταξη, μια που είναι και επίκαιρο, για τα δάνεια, τα οποία είναι σε ξένο νόμισμα.
0: Ναι, ελβετικό. Για το ελβετικό φράγκο, ναι.
1: Προβλέπεται λοιπόν στη συγκεκριμένη οδηγία ότι δεν θα μπορεί να οριοθετεί την ισοτιμία. Και η ισοτιμία της δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία στις 19/11/2023.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα δάνεια αυτά που συζητάμε, εάν είναι σε ξένο νόμισμα, θα έχουν μια συγκεκριμένη ισοτιμία, η οποία σας λέω ότι ήταν, που είναι αυτή, οριοθετείται στις 19/11/2023. Σημαντικό επίσης. Και αυτό βέβαια δεν αφορά το μεγάλο πρόβλημα των ανηλίκων, γιατί δεν αφορά στεγαστικά δάνεια. Και η πλειοψηφία βέβαια των δανείων σε ελβετικό φράγκο ήταν στεγαστικά. Επίσης, προβλέπεται κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την υπαναχώρηση του δανειολήπτη. Δηλαδή, ένα δανειολήπτης παίρνει σήμερα ένα δάνειο και μετά από 10 μέρες το μετανιώνει. Δεν το θέλει το δάνειο. Του δίνει το δικαίωμα λοιπόν της υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία από τη σύναψη της σύμβασης, προσοχή, όχι μόνο από τη σύναψη, αλλά εάν δεν του έχουν, αν δεν έχει παραλάβει και να αποδεικνύεται ότι έχει παραλάβει τους όρους της σύμβασης, όχι μόνο να πάει να βάλει μια υπογραφή και τέλος, αλλά να έχει παραλάβει και τους όρους της σύμβασης, δηλαδή να μπορεί η τράπεζα να τα αποδείξει αυτό, τότε αυτή η υπαναχώρηση, το χρονικό της διάστημα παρατείνεται για 12 μήνες. Αν δεν παραλάβει ποτέ ο δανειολήπτης τους όρους της σύμβασης, μπορεί να υπαναχωρήσει μέσα σε ένα χρόνο και 14 μέρες, χωρίς αιτιολογία. Βεβαίως, επιστρέφοντας τα χρήματα με τον τόκο για τον καιρό που τα χρησιμοποίησε.
0: Σωστό.
1: Χωρίς να έχει από εκεί και πέρα
0: χωρίς να έχει πέναλτι. Αυτό που λένε, χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα, ας περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο να κατατίθεται στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς προβλέπει πέρα από το ταβάνι του 30% ή 50% και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και θα επανέλθουμε για να το δούμε αναλυτικά. Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Ριάδη Νούκα, δικηγόρος.

0: 70 χρόνια πριν ο Elvis Presley κυκλοφορεί το Heartbreak Hotel. Είναι το πρώτο του single που φτάνει στο νούμερο 1 των charts των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή και γίνεται το πρώτο single στην ιστορία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις. Καμιά 30-40 χρόνια μετά, το 1995, μπήκε και στο Grammy Hall of Fame το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πολλά νούμερο ένα που έκανε ο Elvis Presley. Κωνσταντίνε, 50% επιτυχία. Το Lost in the Night είναι σίγουρα του Χάρη Δεδεπλωμένου και δεν είναι του Μπίγαλη, αλλά όντως το Lost in the Night θυμίζει πάρα πολύ Bikini Japan. Τώρα μην τα συζητάμε, εννοείται. Και η Λίνα στέλνει ωραία χρόνια που ζήσαμε με δανεικά, τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα και τα πληρώνει ακόμα με αίμα ο λαός. Η διαχρονικότητα των κλεφτών στην πολιτική ζωή είναι μια πραγματικότητα. Λίνα, το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουμε κάτι για να ανατρέψουμε αυτή την διαχρονικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φύγαμε για διαφημίσεις με τον Elvis να κουνά έτσι νοχελικά τους γοφούς του.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούτε το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων. Νίκος Γούναρης, υπέροχος. Δεν μπορώ. Γραμμένο το 1955, τότε που ήταν στις ΗΠΑ.

0: και σε κλάσω.
1: Μια μέρα σαν σήμερα το 1965 φεύγει ο μεγάλος ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός, λαμπερός διασκεδαστής, ένας άνθρωπος που ήξερε να επικοινωνεί με το κοινό μοναδικά, που έσπασε τα στεγανά, διότι τραγούδησε και ελαφρό, τραγούδησε και λαϊκό, τραγούδησε και αρχοντορεμπέτικο και είχε την αναγνώριση από όλες τις πλευρές.

Το μεγαλείο του Γούναρη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Μίμης Πλέσας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας είχε κάνει μια συναυλία με την μεικτή χοροδία, της λυρικής σκηνής, ορχήστρες, όργανα, διάφορα, κόσμος πολλής, όλοι είχαν βάλει τα καλά τους, είχαν κάνει πρόβες με την ορχήστρα να παίζει εισαγωγές έτσι εντυπωσιακές, ο ένας να προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον κόσμο περισσότερο από τον άλλον. Άστραφταν όλοι, άστραφταν τα χάλκινα, άστραφταν τα όργανα, άστραφταν τα φορέματα. Και ξάφνου στη σκηνή πάνω ανεβαίνει ένας τραγουδιστής που έλειπε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ο Νίκος Γούναρης, μόνος του με την κιθάρα του. Στα παρασκήνια όλοι λένε καλά, εντάξει, θα πάει άπατος τώρα μόνος του με την κιθάρα του. Κάνει το πρώτο ταραραραμ με την κιθάρα του και 60.000 κόσμος αρχίζει από κάτω να τραγουδάει «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Ο Πλέσας λέει ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής και αγαπημένο τραγούδι, και πριν το τέλος, λέει, της βραδιάς είχε γνωρίσει για τα καλά τον αξέχαστο τροβαδούρο, τον τραγουδιστή Νίκο Γούναρη. Αφιερωμένο το τραγουδάκι ήταν στο Παναγιώτη Χάλαρη, που μου είπε ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα του, και όχι μόνο.
1: Κι αν ορκιζόμαστε, μωρό μου αγάπη.
0: Τρία στη σειρά που λένε στα μοντέρνα ραδιόφωνα. Δεν θα το πίστευε ποτέ αυτό ο Νίκος Γούναρης.

0: Αυτό είναι μουσική Νίκος Γούναρης, στίχη Κώστας Κοφινιώτης. Πες μου πώς θα μπορέσω να σε ξεχάσω.
1: Να σε ξεχάσω.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ισπανία και πολύ τον ευχαριστούμε να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία που είδαμε τον πληθωρισμό να υποχωρεί αντί να αυξάνεται όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και αν όντως εκεί υπάρχει συγκράτηση τιμών. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έρχεται πακέτο μέτρων, λέει, 200 εκατομμύρια ευρώ που θα επικεντρωθεί στα καύσιμα για να περιοριστεί η ακρίβεια, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα και φαίνεται ότι ίσως χρειαστούμε και επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι άμα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες όλη αυτή η κρίση που θα κάνει και ζέστη και θα πρέπει να ανοίξουμε τα air condition, εκεί θα γράψει το κοντέρ.
1: Σκέψη να ησυχάσω.
0: Τότε γράφαμε για τον έρωτα, τώρα θα γράφουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα λέμε πες μου πώς να ξεχάσω και θα εννοούμε το αντικείμενο του πόθ μας, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ, το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχεται και μας χτυπάει, έστω και αν η ΔΕΗ κράτησε χαμηλά τα τιμολόγια. Φεύγω με Νίκο Γούναρη, Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8, σε πολύ λίγο και πάλι πίσω στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από τη λεωφόρα Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρα Αλεξάνδρας, στην Παρελιακή, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν μια σειρά από ιρανικά πυρά, ενώ φωτιά αναφέρθηκε στην κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως τους καταναλωτές. Συνεδριάζει την Πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στην ομιλία του ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης θα κάνει παρέμβαση για τα όσα λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Παράλληλα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσουν εχμές κατά του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου και τη ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Στη μία μετά το μεσημέρι, ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος που δέχθηκε επίθεση με χμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη από ομάδα ανήλικων στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες σαν υποψία στους πολίτες. Στη διεθνή ενημέρωση, η έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 61. Στα αθλητικά, 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου τένις υποχώρησε Μαρία Σάκαρη, βρέθηκε στη θέση 47. Ο Αργύρης Ψάρας θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλη του Φλίσβου για την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτά που λες. Ε, πρετέρε αγένσεο, Καρτάκο τελέντα,
1: χρόνια πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στο Ειρηνάκι, στη Ειρηνούλα, στην Ειρηνούλα όπως λέει και ο Δήμος Μούτσης.

0: αυτά που λες. Και πρετέρε αγένσεο, κατάγονται λέντα εσ.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο Δήμος Μούτσης μας βάζει στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού για να γιορτάσουμε τις ειρήνες που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τιμητική τους έχουν και οι δρόμοι σε ολόκληρη την Αττική που είναι κατακόκκινη. Από την Λυκόβερση και κάτω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον Κηφισό, διότι υπάρχει και ένα ατύχημα στην κάθοδο πριν την Λένορμαν, ένα τροχαίο που έχει προκαλέσει το αδιαχώρητο, έχει προκαλέσει ασφυξία σε ολόκληρο τον Κηφισό στην κάθοδό του, μέχρι δηλαδή και την Λεωφόρο Αθηνών από τη Λυκόβρηση, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο, κλασικά στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά στην έξοδο της Σχιστού, δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού από την Αγία Φωτεινή και μετά, από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δύσκολα τα πράγματα στην Αρδιτού, δύσκολα τα πράγματα στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, δύσκολα τα πράγματα στην Καλλιρόης, τουλάχιστον μέχρι και την Πανόρμου. Βλέπω ότι η Βασιλή Σοφίας είναι κατακόκκινη σε ολόκληρο το μήκος της προς το Σύνταγμα. Δύσκολο βλέπω πολύ και το περιφερειακό, ως συνήθως, εκεί από την Ηλιούπολη και μετά. Βλέπω ότι υπάρχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό, από το ύψος, τι να σας πω τώρα, εκεί από το Ζεφύρι και μετά, όπως λέει εδώ, έχει καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως και τον κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.

Ακόμα μια πρωτιά, μουσική πρωτιά το 1983. David Bowie κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Aladdin Sane, το άλμπουμ που ήταν συνέχεια του The Rise and Fall of Ziggy Stardust και έγινε τελικά το πιο επιτυχημένο εμπορικό άλμπουμ για τον Bowie.

2-11-10-80-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει να έρχονται καθάριοι οι ήχοι στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Αλεξάνδρος Κλώστας, προς σας το μικρόφωνο. Μην πέσετε από τα σύννεφα, αλλά και η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων έχει πέσει. Εγώ έχω προσπαθήσει, μόλις άνοιξε, μετά από περίπου 7-8 λεπτά που έχω πατήσει για να μπει, σέρνεται και αυτή η πλατφόρμα. Μπήκα στην διαδικασία της εισόδου, δηλαδή να βάλουμε τα συστηματικά μας και τα λοιπά. Εδώ είναι 25.000 οι δικαιούχοι εντωμεταξύ. Δεν είναι 300.000 που μπήκαν 800.000 για τον κοινωνικό τουρισμό των πολλών. Είναι πολύ λίγοι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, διότι μιλάμε μόνο για συνταξιούχους που ήταν παλιά ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Άρα είναι 25.000 οι δικαιούχοι, άντε να είναι λίγο παραπάνω αυτοί που θα μπουν. Κι όμως η πλατφόρμα σέρνεται ήδη. Κάτι, παιδιά, δεν πηγαίνει καλά με τις πλατφόρμες. Κάτι, επειδή έχουμε ψηφιοποιήσει το σύμπαν, κάπως να το δούμε το πράγμα για να μην παιδεύεται ο κόσμος. Όχι για τίποτα άλλο.

0: Κωνσταντίνος επέστρεψε για να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία. Λέει ότι δεν μπορεί να μας κατατοπίσει, διότι δεν κοιτάει πάρα πολύ τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον οι τιμές δεν είναι και για να τις κοιτάς πάρα πολύ. Εκεί μπορώ να καταλήξω. Είπε όμως ότι πήρε στο σπίτι του σήμερα παραγγελία με πάρα πολλά αγαθά, τα οποία, για τα οποία πλήρωσε 95 ευρώ. Αν τα πάρα πολλά αγαθά είναι σαν τα δικά μας πάρα πολλά αγαθά, σίγουρα είναι φτηνότερα, διότι εμείς πάρα πολλά αγαθά με 95 ευρώ, σπάνιο από σούπερ μάρκετ. Εγώ έκανα σούπερ μάρκετ χθες, φτάσαμε τα 150 ευρώ. Πώς τα καταφέραμε και δεν έχουμε πάρει ούτε κρέατα, ούτε πολλά απορριπαντικά, ούτε τίποτα. Τα γύρω-γύρω, τα βασικά φτάσαμε 150 ευρώ, δηλαδή δύσκολα. Ζήσει στην Ισπανία, λέει, γιατί έχει καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης που βάζει τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και κάνουν βίντεο για το καλύτερο εσύ που έχουν βρει στον κόσμο. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης μόνο. Πάμε σε ένα από τα αραιότερα μέρη του κόσμου, στην πανέμορφη Εστιπάλαια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο δήμαρχος του νησιού, ο Νίκος Κομινέας. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το πόσο ωραίο είναι να πας στην Εστιπάλαια, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι, τι μπορείς να κάνεις αν θα πας εκεί επισκέπτης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αφορμή ήταν η ανακοίνωση χθες από το Υπουργείο Ενέργειας, από τον κύριο Παπασταύρου, ότι μπαίνει σε έκτακτη ανάγκη το νησί για τρεις μήνες, γιατί δεν έχει νερό. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και γλώσσα από την Αστιπάλαια σας και τους ακροατές. Ναι, αλήθεια είναι, η Αστιπάλαια έχει ευτυχήσει να έχει ένα υπέροχο φράγμα το οποίο δουλεύει από το 1994, εδώ και 32 χρόνια ουσιαστικά, το οποίο ήταν επαρκέστατο όσον αφορά τη συλλογή του όμβριου νερού για να μπορέσει να υδρεύονται οι δύο οικισμοί, η χώρα και το λιβάδι, οι δύο γειτονικοί οικισμοί, χωρίς πρόβλημα μέχρι τώρα και με καλό νερό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι βροχοπτώσεις οι οποίες επέρχονται πέφτουν στην Αστιπάλαια είναι πάρα πολύ λίγες. Πραγματικά πάρα πολύ λίγες. Φανταστείτε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ότι την περσινή χρονιά το 2025 το ύψος βροχής που είχαμε στην Αστιπάλαια ήταν 2,5 εκατοστά. Επαναλαμβάνω, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, όταν στην ΚΟ είχαμε 55 εκατοστά. Ναι. Σε εμάς είχαμε μόνο 2,5
0: εκατοστά. Είναι πάρα πολύ λίγο το 2,5 εκατοστά.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό σημαίνει ότι το αποθέματα διαρκώς μειώνονται τα τελευταία χρόνια και κάναμε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι, οπότε ενεργοποιηθήκαμε και από τον Ιανουάριο μήνα είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε μια αφαλάτωση ενοικιαζόμενη. Mm-hmm. Ενώ ήδη έχουμε προγραμματίσει να βάλουμε και μόνιμη αφαλάτωση από το 2024. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Αλλά ζητήσαμε να βγούμε σε κατευθύνσεις εκτός ανάγκης για να επιταχυνθούν διαδικασίες για την τοποθέτηση μιας ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, η οποία μπαίνει με πολύ πιο εύκολες διαδικασίες από τη μια μόνιμη κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα έχουμε φέτος τη χρονιά αυτή.
0: Για να αποφύγετε τη γραφειοκρατία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Διότι η γραφειοκρατία είναι φοβερή, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση τώρα για αυτό το φαινόμενο, ναι, το οποίο το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Εκείνο που έχω να σας πω είναι μόνο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έχει πάρει τρεις μήνες για να μας δοθεί αυτή η έγκριση. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχαμε έκτακτη ανάγκη, πόσα χρόνια θα χρειαζόταν για να μπορέσουμε να πάρουμε μια έγκριση για να κάνουμε την αφαλάτωση.
0: Τρεις μήνες λοιπόν για να βγείτε σε έκτακτη ανάγκη. Και ακριβώς, να ήταν πραγματικά έκτακτη ανάγκη, θα είχε πάψει να είναι κανονάκι τώρα.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που είναι δυσάρεστα, αλλά τα οποία πρέπει να διορθώσετε από το ελληνικό κράτος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα προβλήματα που υπάρχουν και τουλάχιστον να δίνει λύσεις ή να δίνει τις εγκρίσεις. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Να δοθεί η έγκριση αυτή, διότι όπως καταλαβαίνετε, το να βάλεις μια νοικιαζόμενη αφαλάτωση δεν είναι όπως είπατε προηγουμένως να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρεις μια αφαλάτωση και να την τοποθετήσεις. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διαδικασία κλπ. Για να μπορέσεις τελικά να φτάσεις στο τελευταίο στάδιο που είναι η λειτουργία.
0: Αυτό σημαίνει ότι το νησί δεν έχει νερό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, το νησί έχει νερό αυτή τη στιγμή και θα έχει νερό σε κάθε περίπτωση και το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν θα βάλουμε την αφαλάτωση, την ενοικιαζόμενη ή όχι. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο κτλ. Και η επόμενη χρονιά, εάν θα έχουμε, την επόμενη χρονιά θα έχουμε βροχοπτώσεις, εμείς πρέπει να περιμνήσουμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε και τη μόνιμη και μια ενοικιαζόμενη, η οποία θα καλύψει ανάγκες αυτής της φετινής περίοδου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, ούτως ώστε να είμαστε πάντα εξασφαλισμένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα, διότι ακριβώς έχουμε και εναλλακτικούς άλλους τρόπους, λίγους μικρούς άλλους τρόπους, αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε επάρκεια τη φετινή περίοδο μέχρι το φθινόπωρο. Και μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε και τη λειτουργία των αφαλατώσεων και θα είμαστε εντάξει.
0: Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, μάλλον δεν υπάρχει θέμα να σκεφτεί κάποιος να έρθει στην ασφάλεια, γιατί μπορεί να βρεθεί χωρίς νερό. Ναι, προφανώς. Μακάρι να προβλέπαμε γενικότερα με το θέμα του νερού, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα του δικού σας νησιού. Να πάρετε νησί, λέω, να πάρετε νερό από κάποιο άλλο νησί, να πάρετε άλλο νησί, όχι, να πάρετε μορφή ασφάλεια.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ακριβώς. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή το δικό μας το νησί, όπως ακριβώς ίσως γνωρίζετε, είναι αρκετά προβεβλημένο λόγω και όλων αυτών των δράσεων που γίνονται στην Αστυπάλα τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο εξαιτία γενικευμένη ηλεκτροκίνηση που έχουμε, τη αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια που το χρησιμοποιεί μέσα από μια εφαρμογή που κατεβάζει το κινητό και ζητά να έχει μια μεταφορά κλπ. Με πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βεβαίω τώρα φέτο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και τα εγγένεια στον πρώτο υβριδικό σταθμό παραγωγή ενέργεια, ο οποίος αποτελείται από φωτοβολταϊκό και μπαταρίες, δηλαδή παράγουμε ρεύμα, δεν χάνεται ούτε μία κιλοβατόρα, το αποθηκεύουμε μέσα σε πολύ μεγάλες μπαταρίες και ταυτόχρονα δίνουμε και στο δίκτυο, ούτως ώστε πράγματι να καλύπτουμε το 50% σε πρώτη φάση των αναγκών του νησιού το καλοκαίρι. Θα φανταστείτε ότι το χειμώνα θα είμαστε εντελώς αυτάρκες δηλαδή από το σύστημα αυτό. Και σε δεύτερη φάση, ας πούμε, να φτάσουμε τον γύρω στο 80-90% των αναγκών του νησιού. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νησί το οποίο θα είναι και αυτάρκες ενεργειακά, ούτως ώστε να λέμε πράγματι ότι ό,τι παράγουμε εδώ και χρησιμοποιούμε και για τα ηλεκτρικά μας οχήματα και για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία κτλ. Παράγεται μέσα από πράσινες μορφές ενέργειας με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα συμβατός και τον οποίο έχουμε αρχίσει να κλονίζουμε λίγο αυτή την κατάσταση με την εναλλακτική μορφές ενέργειας μέσα από αυτά που γίνονται τώρα όσον αφορά και τον κόλπο και όλα αυτά που γίνονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πράσινη ενέργεια είναι μέλλον το οποίο δεν πρέπει όμως να το παρατήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε μέσα στην κατανάλωση με ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Διότι αυτά δεν είναι δικά μας, αυτά μας κοστίζουν και βλέπουμε όλοι τι μας κοστίζει όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα, ενώ που λόγω της ακρίβειας που έχει δημιουργηθεί στα ορυκτά καύσιμα. Άρα λοιπόν η πράσινη ενέργεια πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα, είναι ένας πολύ σοβαρός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον όσον αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Επειδή η Αστυπάλαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι αν και είναι μικρό νησί, έχει και αεροδρόμιο. Υπάρχουν αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή επειδή ακούμε πάρα πολλά για τις αεροπορικές εταιρείες, σταματούν δρομολόγια, αλλάζουν τις πτήσεις, επειδή μπαίνει τώρα σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Έχετε δει να υπάρχουν αλλαγές?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς θα έχουμε τώρα την περίοδο αυτή που μας έρχεται μπροστά, θα έχουμε 11 και πιστεύω 13 πτήσεις την εβδομάδα από την Αθήνα και άλλες 3 πτήσεις που έρχονται από τη Ρόδο, Κάλυμνο, λέω. Έχουμε και ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται τις φορές την εβδομάδα από το κέντρο του νομού μας που είναι η Ρόδος. Άρα είναι ένα κομμάτι αυτό σοβαρό. Πρέπει να σας πω ότι τα εισιτήρια δεν έχω δει να έχουν αυξήσει αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι είναι και ανταγωνιστικά τα αεροπορικά εισιτήρια σε σχέση με το καράβι. Αν χρειάζεσαι με το αεροπλάνο να δώσεις περίπου 100 ευρώ για να έρθεις στην Αστυπάλα και με το καράβι χρειάζεται να δώσεις γύρω στα 65 ευρώ και η διάρκεια ταξιδιού είναι πολύ μικρότερη με το αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό το αεροπλάνο για να έρθει κάποιος στην Αστυπάλα. Αλλά τα καράβια, όπως καταλαβαίνετε, πάντα είναι το μέγιστο, ο καλύτερος, ο πιο δυνατός τρόπος, γιατί μεταφέρει πολλούς επιβάτες για να μπορέσει να έρθει κάποιος στην Αστυπάλα. Πάντα είναι το μέγιστο, ο καλύτερος, ο πιο δυνατός τρόπος, γιατί μεταφέρει πολλούς επιβάτες για να μπορέσει να έρθει κάποιος στην Αστυπάλα.

0: και με καταμαράν μεγάλα, διότι ακούστε το οξύμορο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, τα δύο αυτά μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα της περιοχής μας, στο Νότιο Αιγαίο, δεν επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει ένα αόρατο τείχος μεταξύ των δύο συγκροτημάτων και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε υποβάλει μια πρόταση για σύνδεση των διεθνών αεροδρομίων των Κυκλάδων, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη, μαζί με τα διεθνή αεροδρόμια που, το Δωδεκανήσου, που είναι η Κόσκη και η Ρόδος, περνώντας με καταμαράν και συζητώντας αυτά και από την Αστυπάλαια, γιατί είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου η Αστυπάλαια, πραγματικά στο κέντρο του Αιγαίου. Εάν δεν υπήρχε η Αστυπάλαια, δεν θα υπήρχε ενιαίος εθνικός χώρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί τόσο κομική η Αστυπάλαια για το ελληνικό κράτος, για την πατρίδα μας. Και βεβαίως αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή. Έχουν γίνει όλες αυτές τις αναστατώσεις αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τελικά αν θα μπορέσει να δοκιμήσει αυτή η πρόταση, η οποία παρόλα αυτά έχει γίνει ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για να συνδεθούν τα δύο συγκροτήματα αυτά, τα διεθνή αεροδρόμια μαζί με την Αστυπάλεια. Και αυτό θα αποτελούσε ένα πραγματικά κέριο σημείο αναφορά για το νησί μας, διότι θα διευκόλυνε πάρα πολύ, εφόσον θα συνδεόμαστε με καταμαράν και οι ώρες ταξιδιού από τον Πειραιά θα ήταν πραγματικά πολύ λίγες, ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετούνταν και τα διεθνή αεροδρόμια των δύο αυτών συγκροτημάτων.
1: Ναι, μια και μιλάμε για το νησί και τις υποδομές, τι γίνεται με την υγεία, γιατί από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα νησιά, ειδικά όσο είναι απομακρυσμένα, είναι το ζήτημα της υγείας.
0: Εμείς έχουμε ένα, μπορώ να πω, πραγματικά πάρα πολύ καλό ιατρείο. Mm-hmm. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, τον οποίο επιδοτεί μάλιστα και ο Δήμος, ο δικός μας της Αστυπάλειας. Έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, έχουμε μικροβιολογικό, έχουμε νοσηλευτές. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή, ο οποίος γενικός γιατρός έχει πάρει τη σύνταξή του και είμαστε σε αναζήτηση γενικού γιατρού για να έρθει στην Αστυπάλεια. Όπως επίσης δυστυχώς θέλουμε και βοηθό ακτινολόγο. Δηλαδή είναι αμαρτία, έχουμε ένα πραγματικά εξοπλισμένο ιατρείο και μάλιστα και τρεις κατοικίες, πρέπει να το πω, για τη διαμονή των υγειονομικών, οι οποίες έχουν γίνει στο κτίριο του περιφερειακού ιατρείου. Και αυτή τη στιγμή μας λείπουν ουσιαστικά δύο σοβαρές ειδικότητες, μία γιατρού που είναι ο γενικός γιατρός και μία βοηθό ακτινολόγου, για να μπορούμε να βγάλουμε ακτινογραφίες. Είναι αμαρτία, έχουμε τα τελειότερα μηχανήματα και δεν έχουμε βοηθό ακτινολόγου. Ο Δήμος μας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για το θέμα της κατοικίας, γιατί το ξέρετε ότι αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο γενικά και η στελέχωση και των ιατρείων, αλλά γενικότερα και η παραμονή των δημοσίων δημοτικών υπαλλήλων σε μέρη σαν και τα δικά μας, λόγω της αύξησης των ενοικίων που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια μέσα από την μετατροπή πολλών κατοικιών σε Airbnb,
1: ναι,
0: και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στέγης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ο Δήμος μας έχει κάνει πρόταση στο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε, μας έχει επιχορηγήσει με το ποσό του 1.200.000 ευρώ για να φτιάξουμε κατοικίες για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους εκπαιδευτικούς του νησιού μας, τους οποίους επίσης επιδοτεί ο Δήμος μας, τους αναπληρωτές καθηγητές, για να βοηθάει λίγο όσον αφορά το ενίκιο που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν μένοντας στην Αστυπάλαια.
1: Εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ακούμε από παντού το πρόβλημα είναι η στέγη, το κόστος, το ότι πρέπει να πληρώνουν διπλά ενίκια κάποιοι στην πόλη όπου μένουν.
0: Σωστά.
1: Κανονικά και εκεί που τους πηγαίνει η υπηρεσία. Άρα, αν λύνεται αυτό το πρόβλημα, προφανώς και είναι πιο εύκολο.
0: Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε και ένα αριθμό κατοικιών, βεβαίως, που θα μπορούμε να το διαθέσουμε και στους καθηγητές όπως και στους δημοτικούς υπαλλήλους. Εμείς επιδοτούμε τους δημοτικούς υπαλλήλους επίσης, να ξέρετε, με 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάνουμε αυτό για να προσελκύσουμε και δημοτικούς υπαλλήλους στο νησί μας. Κοιτάξτε, είναι μερικά θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία πρέπει το ελληνικό κράτος να τα δει. Δηλαδή, ξέρετε, όλοι ξέρετε ότι η μισθή του οποίου παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 12 μισή το χρόνο, δεν είναι 14.
1: Ναι.
0: Εάν σε αυτά προσθέσουμε. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει μια διάκριση η οποία είναι πραγματικά ακατανόητη, ναι, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν λοιπόν έχεις ανθρώπους, χρειάζεται ανθρώπους να στελεχώσεις τις δημόσιες υπηρεσίες, και να μιλάω για εμάς, για το Δήμο μας, και το μισθολόγιο είναι περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, και από αυτά πρέπει να δώσεις τα 400 ευρώ για να μείνεις κάπου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να δίνεις το 40% του μισθού για να μείνεις ένα μέρος.
1: Εξαιρετικές οι κινήσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Κρατώ το ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το νερό, απλά προσπαθείτε να προλάβετε τα προβλήματα.
0: Καλύτερα το πρωί είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: καλύτερα,
1: βέβαια,
0: το πρωί είναι,
1: βέβαια, είναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε όποιος θέλει να πάει στην Αστυπαλιά το καλοκαίρι, να πάει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα έχει νερό κανονικά.
0: Χωρίς κανένα πρόβλημα και θα περάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε και το φεστιβάλ μας που ξεκινάει στις 4 Ιουλίου, κρατάει γύρω στις 8 μέρες. Ένα καταπληκτικό φεστιβάλ. Τα έχουμε τη

0: ίσως αργότερα να μιλήσουμε για αυτό, όπως το κάναμε και πέρυσι, και νομίζω θα περάσουμε όλοι μαζί υπέροχα.
1: Όσο καλοκαιριάζει, θα ερχόμαστε βόλτα, έστω και με το μυαλό μας στα νησιά, θα περάσουμε και την Αστυπάλια. Δήμαρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, ο δήμαρχος της όμορφης Αστυπάλιας.

Αυτή είναι Radiohead, κάνουν τον τεπούτο τους μια μέρα σαν σήμερα το 1992 με ένα συγκλάκι τεσσάρων, με ένα δίσκο τεσσάρων τραγουδιών, κυκλοφόρησε στα βρετανικά δισκοπολία. Τα τρία από τα τέσσερα τα ηχογράφησαν ξανά ένα χρόνο μετά στο μεγάλο τους άλμπουμ, στο Pablo Honey, που έκανε τεράστια επιτυχία. Είδαν και πρώτη φορά, μάλλον άκουσαν και πρώτη φορά να παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τους Radiohead. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Κωνσταντίνε, ναι, όχι απλά του άρεσε του David Bowie ο Λούσιο Μπατίστη, έχει μεταφράσει ένα τραγούδι στα αγγλικά και έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία. Θεωρούσε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Ο Ιταλός ομοτεχνός του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
7: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
11: New York. New York. New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Σόκρατες. Έλα κοντά μου, γιατί πάνε δύο χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Οι Σόκρατες Drunk the Conium, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά τους, ξεκίνησαν το 1969 σαν Persons, που ήταν το πρώτο όνομα. Πολλές συναυλίες, πολλές εμφανίσεις, πολλή επιτυχία. Το 1970 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single με τίτλο «Κλείς τα μάτια σου και άκου», και είναι η μοναδική φορά που χρησιμοποιούν τον ελληνικό στίχο. Τραγούδι από αυτό τον δίσκο ακούμε και εμείς. Το 1972 ηχογραφούν το παρθενικό του δίσκο με τίτλο το όνομα τους Σόκρατες Drunk the Conium. Η παραγωγή είναι κακή γιατί έχουν λίγες ώρες και λίγα λεφτά, και μαζί με τον Γιάννη Σπάθα και τον Τουρκογιώργη είναι και ο ντράμερ, ο Ηλίας Μπουκουβάλας. Το 86 αποφάσισαν να διαλυθούν και μουσική να ακολουθήσουν τους δικούς τους μουσικούς δρόμους. Καλημέρα Νικόλα.

0: Την έχουμε ακούσει λίγο πιο ροκ σήμερα, δεν πειράζει. Είναι ροκ και εποχές έτσι κι αλλιώς. Είναι ροκ το κλίμα, είναι ροκ οι καταστάσεις, είναι ροκ και το πεδίο στην οικονομία, είναι η αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι μουσικά το ροκ ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να δούμε λίγο τι γίνεται στην οικονομία. Πολλοί μιλούν για ύφεση, άλλοι μιλούν για υπερβολές, πολλοί μιλούν για οριακή κατάσταση έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, άλλοι μιλούν για αντοχή της αγοράς. Για να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριές σας. Και η ροκ διάθεση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τους καιρούς και να τους κατανοήσουμε.
0: Να ακούμε τουλάχιστον καλές μουσικές για να ανοίγει λίγο το μυαλό μας έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι πλέον είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, ότι έχουμε ξεπεράσει το όριο, το χρονικό όριο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Άλλοι λένε ότι μάλλον είμαστε υπερβολικοί. Τα εργοστάσια παράγουν πετρέλαιο και καλύπτουν πάνω κάτω τις ανάγκες. Η οικονομία έχει μάθει να ζει σε κρίσεις. Πολλές φορές όλο αυτό μπορεί να είναι απλά κερδοσκοπικές κινήσεις.
1: Ναι. Οι κερδοσκοπικές κινήσεις σίγουρα υπάρχουν. Mm-hmm. Ο δείκτης των συμβολέων προπόλησης πετρελαίου από τον δυτικό Τέξας γνωρίζει αλματώδεις αυξήσεις το τελευταίο διάστημα και σίγουρα κάποιοι χαίρονται γι' αυτό. Αλλά πέραν από τις κερδοσκοπικές κινήσεις υπάρχει η πραγματικότητα στο επίπεδο του εισοδήματος, της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγών. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι δυσκολίες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους υπόλοιπους κλάδους, κυρίως σε αυτούς της κάλυψης των διατροφικών αναγκών, αλλά έπονται. Υπάρχουν όμως τα εμφανέστατα σημάδια στον κλάδο της ενέργειας και κυρίως στον κλάδο των μετακινήσεων. Ακόμη δε περισσότερο προβλέπεται με ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για μείωση των αεροπορικών διαδρομών, των αεροπορικών μετακινήσεων το καλοκαίρι, προβλέπεται μεγάλη πίεση στον τουριστικό κλάδο. Και η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει, γιατί τυχαίνει οι τρεις βασικοί κλάδοι από τους οποίους διασφαλίζουμε την εισρωή συναλλάγματος στη χώρα, δηλαδή ο τουρισμός, τα διελιστήρια και ο κλάδος της ναυτιλίας, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις πρώτες πολύ μεγάλες πιέσεις από αυτήν την κατάσταση στα ασθενά τορμούς και γενικότερα από την επίθεση Αμερικής και Ισραήλ κόντρα σε κάθε, να το λέμε αυτό, έννοια και λογική διεθνούς δικαίου στο Ιράν. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα και δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολές. Άλλωστε αυτό καταγράφεται στις εξελίξεις των τιμών διεθνώς και στις αντιδράσεις μεγάλων οικονομιών, όπως και στις αντιδράσεις που προβλέπονται στην επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι από την αρχή του πολέμου αλλάζει το όριο συναγερμού. Δηλαδή, λέγανε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μετά λέγανε τα 110, τώρα λένε τα 125, μετά μπορεί να λένε τα 140. Αλλά δεν καταραίει η οικονομία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι εννοούμε κατάρρευση της οικονομίας. Αν είναι να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων και να μην υπάρχουν πλέον μετακινήσεις και ενεργειακή κάλυψη, εντάξει, προφανώς απέχουμε από αυτό.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι, εντάξει δεν εννοώ να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων, αλλά να γίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό στην παγκόσμια οικονομία με 2 μήνες πολέμου στα στενά του ορμούς. Περάσαμε χρόνια πανδημίας για παράδειγμα και δεν κατέρευσε η παγκόσμια οικονομία.
1: Δεν έχετε άδικο, δεν κατέρευσε με την λογική που λέγαμε πιο μπροστά.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Όμως προβλήματα πολλά τα οποία είχαν ακόμα φερειπινερχόμενοι πάλι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μέλη και η Ευρωζώνη τη δυνατότητα με το Ταμείο Ανάκαμψης, θυμίζω τότε, να αντιδράσουν. Ναι. Την έχουμε ξανά αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης την έχουμε στην περίοδο της πανδημικής κρίσεως. Το ζήτημα ήταν περισσότερο στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της λειτουργίας.
0: Σωστό.
1: Των αγορών στην τελική της
0: μορφή. Είχε πάυσει η οικονομία εκείνη την εποχή.
1: Εδώ έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Στην πλευρά της παραγωγής και στην πλευρά της κάλυψης των απαιτούμενων μετακινήσεων προϊόντων και ενεργειακών πόρων.
0: Ναι.
1: Είναι άλλης φύσεως το πρόβλημα. Σας θυμίζω δε ότι ειδικότερα ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν υποστεί ήδη μια μεγάλη πίεση και μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους, αποτέλεσμα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Σωστό. Είναι η περίφημη εισήγηση του Ντράγκη ότι ρίξτε λεφτά στην ανάπτυξη για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που έρχονται.
1: Το οποίο εδώ βλέπουμε όμως ότι αρχίζει και δυσκολεύει η ανταπόκριση συγκεκριμένη. Εγώ χθες σε ανάλογη συζήτηση σε δημόσιο μέσο είπα ότι αυτές οι φήμες περί, οι ανακοινώσεις μάλλον περί πιθανής αύξησης των επιτοκίων είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που έλεγε ο κύριος Ντράγκη.
0: Yeah.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι με τον αυξανόμενο πληθωρισμό τα πραγματικά επιτόκια και οι αποδόσεις των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μπορεί να πέφτουν, αλλά το ζήτημα δεν είναι να διασώσουμε τις τράπεζες, είναι να διασώσουμε την λειτουργώσα οικονομία. Και όταν σε ένα στασιμοπληθωριστικό φαινόμενο η ανταπόκριση της Κεντρικής Τράπεζας Ευρωπαϊκής είναι στην κατεύθυνση της αύξησης των επιτοκίων, δημιουργούμε περισσότερο, ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τυχαίο αλλά ότι η ΦΕΔ δεν πηγαίνει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Βέβαια είναι άλλες συνθήκες.
0: Άλλες συνθήκες, άλλη οικονομία και άλλες πιέσεις και ένας άλλος πρόεδρος επίσης, ο οποίος πιέζει τη ΦΕΔ έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αποτέλεσμα, πώς το λένε, μέχρι που έδιωξε τον πρόεδρο στη λογική του φτύνει είναι το χρήμα, φτύνει είναι το χρήμα, ό,τι και να γίνεται.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά πώς λέω ότι θέλει προσοχή, γιατί η αντίδραση ως σαν να έχουμε ένα νομισματικό φαινόμενο δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για μια πληθωριστική πίεση που έχει πραγματικές αιτίες από πίσω και δεν είναι απλά ότι κάποιοι κάναν το λάθος να φορτώσουν με πολύ χρήμα την αγορά το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα ας το περικόψουμε τώρα.
0: Σύμφωνοι. Μήπως όμως, επειδή ακριβώς ο στάσιμο πληθωρισμός είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο, είναι η ύφεση μαζί με τον πληθωρισμό που τρέχει. Και αυτά τα δύο φαινόμενα χοντρά-χοντρά αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει την ύφεση μπορεί να σου φέρει πληθωρισμό. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό μπορεί να σου φέρει ύφεση. Οπότε είναι δύσκολο να συνδυάσεις τις μεθόδους. Μήπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε τα αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Βεβαίως είναι κακή. Όπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική της αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών. Και μπορεί αυτό να ακούγεται περίεργο.
0: Ναι, γιατί έχουμε πόλεμο.
1: Έχουμε πόλεμο. Καταρχάς δεν έχουμε πόλεμο ακόμα με μπλοκή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχουμε δηλαδή μια τέτοια γενίκευση, ευτυχώς, του πολέμου.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι θεωρητικά έτοιμος, διότι ο Τραμπ λέει: εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ και βγάλετε τα πέρα μόνοι σας από εδώ και πέρα, να συμβεί κάτι.
1: Ξέρετε τι έκανε ο Πασάς όταν θύμωσε? Νομίζω, ελπίζω να μην το κάνει και ο ίδιος.
0: Τον έχω ικανό και μετά να λέει ότι ήταν μια υπέροχη κίνηση, η καλύτερη. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα τι έκανε ο Πασάς, αλλά η καλύτερη κίνηση που έχει κάνει ποτέ η πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το εσωτερικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη διαμορφώνεται και ήδη τον έχει περιορίσει πάρα πολύ στις κινήσεις του. Οι διάφορες ανακοινώσεις του και δηλώσεις του και τα γραφόμενα του στο X δεν είναι, νομίζω, αποτέλεσμα τόσο πολύ μιας προσπάθειας να απευθυνθεί στην διεθνή κοινότητα, όσο μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το ιστορικό του μέτωπο. Και γι' αυτό προκύπτει και αυτό το αλλοπρόσαλο ποτέ πολλές φορές και αλληλοανερούμενο των διαφορετικών δηλώσεων του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την διευρυνόμενη υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της. Να μην μιλήσουμε εδώ για τη χώρα μας, έτσι, με το 40% της παραγωγικότητας σε σχέση με το μέσο όρο της ευκοινότητας. Να αντιμετωπίσει λοιπόν την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να βιώσει τις όποιες δυνάμεις έχει σε επένδυση είτε υποδομών αναπτυξιακών, είτε της ίδιας της τεχνολογικής μεταξέλιξης και εμπειρικής αναβάθμισης δικής παραγωγής. Είμαστε πίσω. Και αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και δεν επενδύσουμε σε αυτό, ή το μέλλον στην κατανομή των διεθνών αγορών θα είναι πάρα
0: Σωστό.
1: Πολύ δυσμενές για την κοινότητα.
0: Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, γιατί στην Ελλάδα τρέχει ο πληθωρισμός πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Η Ευρωζώνη τρέχει με 3%, εμείς με 4,6%. τον Απρίλιο και είμαστε και πέμπτη υψηλότερος μισθός πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, πούμε, είδαμε να υποχωρεί ο πληθωρισμός τον Απρίλιο.
1: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα και αν δούμε την κατάταξη των χωρών μελών στο ύψος του πληθωρισμού, αν δούμε και τα χαρακτηριστικά της δικής μας χώρας, θα το καταλάβουμε το γιατί. Οι μικρότερες, πιο περιθωριακές και λιγότερο όριμες αστικά, από την πλευρά της ελεύθερης λειτουργός οικονομίας ή καπιταλιστικά, όπως και να πούμε, οικονομίες της Ευρώπης, είναι αυτές που καταγράφουν με κάποιες εξαιρέσεις υψηλότερους πληθωρισμούς. Γιατί έχουν περισσότερα και πιο ισχυρά ολιγοπόλια, πιο συγκεντρωποιημένες δομές λειτουργίας αγοράς και λιγότερους ελέγχους από τα ισχυρά νομικά και θεσμικά πλαίσια της ολιγοπωλιακής κερδοσκοπίας. Άρα, η πραγματική αιτία που δημιουργεί τον πληθωρισμό από το διεθνές περιβάλλον έρχεται και πολλαπλασιάζεται αποτέλεσμα της κερδοσκοπικής δραστηριότητας μεγάλων ολιγοπωλίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συζήτηση. Προφανώς και μένουν πολλά ανοιχτά. Θα τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Μακάρι αύριο να τελειώσει όλο αυτό, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είπαμε, ροκ κλίμα σήμερα.

0: Black Sabbath, Rat Salad, διότι ο Billy Ward που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 χρονών, ο drummer των Black Sabbath, το άρεσε πάρα πολύ να κάνει αυτοσχεδιασμούς στα live και αυτό να το περνάει και στο στούντιο πολλές φορές. Ελπίζω να ακούει ο κύριος Ιωάννης από τη Βιέννη που το αρέσουν πολύ οι Black Sabbath. Με Black Sabbath θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
10: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Κάρλ Μάρξ, αυτός ο μεγάλος στοχαστής, ο Κάρολος που τα έγραψε, τα είπε, τα έλεγε. Το θέμα είναι ποιοι τα άκουσαν, ποιοι τα διάβασαν σωστά, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να διαβάζεις Μάρξ, είναι μπας και το καταλαβαίνεις κιόλας, και ποιοι τα εφάρμοσαν, γιατί ζούμε σε μια εποχή που αναρωτιόμαστε και πάλι μήπως τα έλεγε καλά, μήπως δεν τα έλεγε καλά, μήπως φταίει ο Μάρξ, μήπως δεν φταίει ο Μάρξ, μήπως φταίνε αυτοί που στο όνομα του Μάρξ έκαναν καριέρες.

0: όπως το λένε στις σειρές, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα αυτό που ακούσατε. Όχι, για να μην νομίζετε ότι στέλνουμε μηνύματα, κατάλαβες.
1: Επάγγελμα, λειτουργήμα, θρησκεία, εισοδήματα και ιδεολογία αλλάζει τιμιότητα.

0: Και επειδή λέγαμε αν τα λέει καλά ο Μάρξ, να, γιατί να τα λέω εγώ, τα έχει πει πολύ καλύτερα από μένα ο Γιάννης Νεκροπόντης στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Απλά μαθήματα μαρξισμού σε λιγότερο από 2 λεπτά.
1: Ενώ για τον αστό τον επιχειρηματία, κατάσταση αφύσικη, πολύ παλιά.

Βέβαια, ο δρόμος προς το σοσιαλισμό που έλεγαν και οι σύντροφοι είναι γεμάτος ματαιώσεις και πολλοί δεν κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής, όπως ακριβώς τα λέει ο Τζιμάκος Επανούσης.

Επειδή έχουμε πολλούς που στο παρελθόν στα νιάτα τους δήλωναν κομμουνιστές και τώρα έχουν περάσει στην άκρα νεοφιλελεύθερη πολιτική, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, πάντα το έκαναν διάφοροι, απλά το ξεχνάμε. Ο Κωνσταντίνος από την Ισπανία έχει αποδειχθεί μέγας, πώς θα λένε, εραστής της μουσικής και της τέχνης, πρώην DJ και τα λοιπά. Έχει ανοίξει εδώ ο διάλογος τρομερός για αγαπημένα του τραγούδια. Εδώ θα είμαστε για να ακούμε και ωραία τραγούδια. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, αυτό ήταν για σήμερα. Φεύγουμε, σας αφήνω στα χέρια του Τζιμάκου του Πανούση να λέει αλήθειες για την εργατική υποχώρηση. Βασίλης Δέτσικας, μόλις τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Τετάρτη θα... Τι είπα, Βασίλης Ξενάκης, ο Τύρης Κουρής. Τι, όχι, τι. Αν όλα πάνε καλά, κάνεις το σταυρό σου για να έρθω. Το θες? Αν το θες, θα έρθω. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 7 που θα έχει πει το δελτίο ο Βασίλης Δέτσικας, θα μπω και εγώ στο στούντιο για να κάνουμε κουμπί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, ακολουθούν.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή, ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Συνεδριάζει την Πέμπτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στην ομιλία του ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης θα κάνει παρέμβαση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρας Κοβέση. Παράλληλα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσουν αιχμές κατά του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου και τη ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Εύθεραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία θανάτου Ορμούζ και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Στη μία μετά το μεσημέρι, ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα απομείνει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στο Πέδωνα Αγία Σοφία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος που δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη από ομάδα ανηλίκων στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλιαλιού. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες ανυποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας απίφθινε κάλεσμα για τον τερματισμό της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ, Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: μίλα δε το αμύλι των ερώι ήπιες.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μιλάμε κιόλας.
1: Συγγνώμη που γελάμε, αλλά κάτι λέγαμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης. Αυτός είναι ο δράστης όλου αυτού του επεισοδίου. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η Ελένη Ταγκά. Ειδικά όσοι από εσάς βλέπω εδώ ότι πρέπει να περνάτε τον παθόν σας στον τάραχο. Στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, που είναι σήμερα μια φρικτή μέρα εδώ και καμιά μία μισή ώρα. Πραγματικά, Βασίλη, μπήκα πριν από λίγο.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λες.
1: Ούτε το γήπεδο του Ολυμπιακού κατάμεστο. Δηλαδή, κατακόκκινα είναι τα πιο βασικά κομμάτια των οδικών αρτηριών. Η κάθοδος του Κηφισού είναι, δεν μπορώ να σου περιγράψω, σχεδόν από την Κηφισιά ξεκινάει, έχει γίνει ένα ατύχημα. Από την αλήθεια της Κηφισιάς κατεβαίνει προς τα κάτω και είναι κατακόκκινη μέχρι μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Αυτό νομίζω είναι και το χειρότερο κομμάτι από όλα αυτά που βλέπω ως τώρα. Η άνοδός της δεν είναι αυτά τα μαύρα χάλια, έχει τα συνηθισμένα της από την Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφια. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν σταματήσει να βλέπουν την κάθοδο. Λοιπόν, είναι η Συγκρού επίσης έχει πρόβλημα. Μέχρι πριν από λίγο, μέχρι λίγο πριν μπω μέσα, ήταν σχεδόν στο ύψος της Νέας Μύρνης η κίνηση. Νομίζω τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η Παραλιακή επίσης, και μου κάνει εντύπωση, είναι η έξοδος προς την Γλυφάδα, έχει πάρα πολύ κίνηση, που φτάνει μέχρι το Καλαμάκι, κάτι θα έχει συμβεί εκεί. Και μετά κατεβαίνει κάτω από το Χρυσβό. Κατά κόκκινα, μπράβο. Η Μεσογείο πριν, τώρα είναι λίγο καλύτερα στη Μεσογείο, βλέπω τα πράγματα, έχει σπάσει. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πάρα πολύ κίνηση. Μέχρι το Χαλάνδρι.
2: Και βεβαίως.
1: Αττική οδός. Από Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Κύμης. Είναι αυτή, ναι, της Κύμης. Μέχρι την είσοδο της Κύμης έχει κίνηση. Η λεωφόρος Μαραθώνος. Η περιφερειακή Καταχάκη, ένα μεγάλο κομμάτι της, από την Λιούπολη και προς τα κάτω ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα τι να λέω τώρα, μιλάμε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα τώρα.
2: Υπομονή, παιδιά, γελάστε.
1: Πώς να γελάσω.
2: Κάπως πρέπει να γίνει όμως.
1: Άντε πες μέσα, ναι, σωστά, δίκιο έχεις και εσύ.
2: Τι να κάνεις, αυτό πρέπει να πεις τον άλλον, πώς είναι.
1: Καλά κάνεις, δίκιο, κουράγιο του λες του άλλου, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Λοιπόν, καλό κουράγιο που μας είπε και ο Ρεν. Θυμάσαι φεύγοντας τότε. Να τα.
2: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Κατερίνα Πλατή. Η Κατερίνα μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της πόλεως. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε μια άλλη μεγάλη γιορτή για πολύ κόσμο, ξέρεις, είναι του Αγίου Εφραίμ. Στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είχε ολονυχτεί απόψε πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Γιος της Σερής Πανάγου.
1: Α, ναι, χρόνια πολλά.
2: Επίσης η Ειρήνη Λεγάκη. Του Πάνου Χάλαρη δεν γιορτάζει σήμερα από ό,τι πληροφορούμε.
1: Α, ναι. Υπάρχει άλλη.
3: Είναι
1: χρυσοβαλάνι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με τα τάματα. Μάλιστα, που λέω εγώ. Ξέρεις, άμα δεις καμία γυναίκα που φοράει πολλά τέτοια μπιχλιμπίδια, λες αντί χρυσοβαλάνι με τα τάματα είσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι. Τι θέλεις να πεις.
2: Θα το πω.
1: Όχι, πες το, πες το. Κάτι σαγλάμαρα θα θέλεις να πεις. Κάτι χαζό θα θέλεις να πεις, όπως λες και μόνος σου. Τουλάχιστον έχεις αυτογνωσία. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Δεν είναι χαζές οι ερωτήσεις του. Χθες έκανες μια χαζή πραγματικά. Αλλά γενικά είναι express. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση, Βασίλη. Πτώση στην τιμή του πετρελαίου έχει πάει στα 114 δολάρια.
3: Να αγοράσω.
1: Καταρχήν αυτή είναι η πεσμένη τιμή, τα 114 δολάρια. Πρώτον. Δεύτερον, τα βενζινάδικα της Αττικής δεν έχω δει εγώ με τα ματάκια μου 2,1 μπροστά, αλλά έχω δει 2,088, 2,093. Μου είπε φίλος ότι είδε χθες 2,099, σαν τα καρπούζια που λέγανε 0,90 ας πούμε το καρπούζι. Αττική είναι αυτό, έτσι, Αττική. Φαντάζομαι πως είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί των Κυκλάδων ή σε κάποια από τα νησιά που ξέρουμε ότι πάντα οι τιμές είναι πιο υψηλές από ό,τι είναι στην Αττική. Στην Αττική έχουμε τις φθηνότερες θεωρητικά και αυτό είναι το καλό, λένε, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Οδεύομαι προς το 2,20, 2,30. Οδεύομαι σε σημαντικά θέματα με τα καύσιμα.
2: Διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, έδωσε μια συνέντευξη χθες στον Φιλελεύθερο της Κύπρου.
1: Ήφεση.
2: Και είπε ύφεση.
1: Ύφεση
2: στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Κυριάκος Πιαρακάκης με την ιδιότητα του πρόεδρου του Eurogroup έκανε κάτι δηλώσεις χθες στο Bloomberg, νομίζω.
2: Ναι, ναι, σωστά. Είχε συνεδρίαση το Eurogroup και σήμερα Σήμερα Τρίτη δεν είναι.
4: Προεδρεύει του Eurogroup.
2: Το Ecofin σήμερα. Χθες το Eurogroup.
4: Ωραία.
2: Για να θυμίσουμε, το Ecofin είναι εκείνο. Το Eurogroup είναι άτυπο όργανο. Αν δεν συνεδριάσει το Ecofin, οι αποφάσεις του Eurogroup δεν έχουν νομική ισχύ. Νομική. Όχι πολιτική, γιατί το Eurogroup το θυμάστε από την Ελλάδα εκείνη την εποχή.
4: Μας είχε περάσει. Δεν θέλω να πω τι. Δεν το λέω, αλλά ξέχασα τι πήγα να πω. Α, είπε ότι η κρίση δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα τη κρίση δεκαετία του 70. Ήταν λίγο καθησυχαστικός. Αντίθετα, δεν ήταν καθησυχαστικός ο κ. Στουρνάρας, θέλω να πω. Μετά που, όπως σωστά είπες και επεσήμανες για τα καύσιμα.
2: Αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, και φαίνεται, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα ότι θα συνεχιστεί. Τώρα υπάρχουν ένα θέμα στη βιομηχανία. Ναι. Γιατί υπάρχει αύξηση κόστους παραγωγής, το οποίο μετακυλιέται στις αγορές των προϊόντων, στις τιμές των προϊόντων. Έτσι, και σε κάτι άλλο ακόμα, ότι έχει χαμηλότερες παραγγελίες πια. Υπάρχει μια επιβράδυνση των παραγγελιών. Και παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα πια γάλα σταθερά, μικρά βήματα, στον κλάδο του τουρισμού.
4: Ναι.
2: Γιατί υπάρχουν τα. Το κόστος μειώνει κερδοφορία, κυρίως εκεί, δηλαδή στους ξενοδόχους.
4: Το έχει
2: ακόμα
4: αρχίσει τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να έχουμε κρίση τέτοια. Πολλό δε μάλλον τώρα που υπάρχει ζητήματα με τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
4: Μια θερμή παράκληση από ένα φίλο οδηγό ταξί στην περιφέρεια, λέει, πριν φύγει καμιά μηχανή, κανένα αυτοκίνητο, ειδικά τα βράδια, να φτιάξουν το τελευταίο κομμάτι τη Κατικάκη πριν την Κηφισίας. Ο δρόμος εδώ και χρόνια έχει πάθει καθίζει σε πολλά σημεία και είναι επικίνδυνο. Αν τρέχει κανείς, το λιγότερο να βρει τα μάξι του δρόμου με κίνδυνο να φύγει από αυτόν. Δεν είναι τίποτα να φτιάξουν μια νύχτα το κομμάτι αυτό. Το λέω από φίλο οδηγό ταξί τη εκπομπή, τα ακροατή μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πες μας και τι γίνεται εκεί που είσαι, έτσι. Να έχουμε μια εικόνα στο σημείο που βρίσκεσαι, γιατί παρά την αύξηση τιμής βενζίνης, εντάξει, τώρα αυτοί που είναι σταματημένοι στην κίνηση αυτή τρώνε και τα κέρατά τους σε βενζίνη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια απόσταση που την έκανες με ένα λίτρο, τώρα θες κάτι παραπάνω.
2: Και να σου πω τι ερώτηση έχουν.
4: Τι?
2: Πού πάνε όλοι αυτοί, μα δεν δουλεύει κανένας. Δεν την έχω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει αυτοκίνητο.
4: Και μετά πετάω εκεί που πάει και εσύ, ρε.
2: Που δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
4: Εκεί που πας και εσύ που πάνε αυτοί, μα λέγεις.
2: Απαπα,
4: πιπέρι. Συγγνώμη, ναι. Εσύ που πας, μαντάς τον εαυτό μου. Εκεί που πας και εσύ. Λες να θέλουν όλοι αυτοί να είναι μέσα στην κίνηση, να την τρώνε στο κεφάλι.
2: Ποιος ήταν αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού που του άρεσε η συγκεκριμένη λέξη?
4: Ο Μαρκαριάν δεν ήταν.
2: Ο Μαρκαριάν ήταν, ναι.
4: Ναι, ο Μαρκαριάν νομίζω. Το έλεγε και το ξανάλεγε.
2: Και δεν είναι και καλά τα πράγματα, παιδιά, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εκεχηρίας ΗΠΑ Ιράν.
4: Βραχάτη Γιώργος, καλημέρα παιδιά, μου αρέσει που ακούω για ύφεση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε ύφεση και με 33 χρόνια τώρα. Πόσο πιο ακριβά θα γίνουν τα ενίκια, ας πούμε? Ναι. Μπορούν να γίνουν και πιο ακριβά. Πάντα υπάρχουν περιθώρια.
2: Θέμα, νομίζω, στην απογευματινή, δεν θυμάμαι, που λέει ότι είναι πολύ ακριβά ότι οι Έλληνες, θα μου πει σιγά την είδηση, αλλά είναι.
4: Ναι.
2: Προτιμούν πια, όχι προτιμούν, επιλέγουν, προφανώς γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, σπίτια με τα 50 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά.
4: Τα πιο περιζήτητα σπίτια, ναι, μου το είπε φίλη μου, εσύ τρία πριν από μερικούς μήνες, είναι από 60 έως 80 τετραγωνικά. Ναι. Οικογένειες με 4 παιδιά, που είναι πιο λίγες πια, κάνουν ένα παιδί στις οικογένειες, και άρα δεν ψάχνουν δωμάτια περισσότερα. Με 80 τετραγωνικά με ένα παιδί είναι εντάξει, γιατί έχουν δύο μικρά δωμάτια για τους γονείς και ένα για το παιδί.
2: Σου λέω να πάει 30 χρόνια, πώς θα μείνεις μαζί με τον άλλο?
4: Και είναι, λέει, άκου, μου λέει, το να βρεις, λέει, εκτός αν έχεις πολλά λεφτά, έτσι, και πας στην παραλία εκεί που είναι οι λεφτάδες που έχουν δυνατότητα να δώσουν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Αλλά αν πας, λέει, πιο μέσα, τώρα μιλάω για τα νότια, τα 80 τετραγωνικά ανάλογα με τα 120 δεν υπάρχει αναλογία τεράστια.
2: Όχι.
4: Είναι, δηλαδή μπορείς να πας με λίγα, με 150 ευρώ παραπάνω, να πας τα 120.
2: Και αυτό ισχύει και ακόμα και για τις γκαρσονιέρες ισχύει αυτό.
4: Αλλά δεν πάνε, γιατί οι πιο πολλές δεν έχουν, είναι πιο παλιές και δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, ας πούμε. Ενώ οι καινούριες έχουν αυτόνομη θέρμανση και ξέρεις τι καίσαι εσύ κλπ. Άρα, λέει, είναι 80 τετραγωνικά, είναι τα πιο περιζήτητα σπίτια, είναι 50, δεν ξέρω, μου είπε 60 με 80 τετραγωνικά, είναι το full στη ζήτηση. Αυτά τα ωραία.
2: Σας το είχαμε προαναγγείλει παρεπιπτόντως. Τι λέει? Όχι προανακριτική κυβερνητική πλειοψηφία.
4: Και στην εξεταστική θα πει όχι.
2: Θα πάμε εκεί. Να πω ότι επειδή είναι προανακριτική.
4: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προανακριτική είναι μυστική ψηφοφορία. Κάτω δεν μου πας και καμιά έκπληξη. Μην φύγει κανένας από εδώ από εκεί στην ψηφοφορία.
4: Μπορεί να φύγει κανένας. Ένας μπορεί να φύγει τουλάχιστον.
2: Ναι, δεν ξέρω, αλλά.
4: Για ένα είμαι σίγουρος.
2: Ένας δεν αλλάζει και πολλά, ξέρεις. Είναι επιμέρος.
4: Μπορεί να τον αναπληρώσει και ένας άλλος.
2: Γιατί.
4: Τον έναν.
2: Όχι, δεν μπορεί. Δεν αλλάζει.
4: Από κάποιο άλλο κόμμα, ρε παιδί.
2: Μπορεί. Είναι μυστική ψηφοφορία.
4: Μπορεί να κάνει δυσαρεστημένο στον αρχηγό.
2: Θυμίζω την προανακριτική τι είχε γίνει παλιά. Λοιπόν, ένα θέμα και την εξεταστική είναι πολύ κοντά στο να πει, ναι, να πει όχι η κυβέρνηση. Να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Τον οποίο πρέπει να πω ότι διακεκριμένοι οι επιστήμονες συνταγματολόγοι λένε ότι όντως είναι θέμα εθνικής ασφαλείας παρακολουθήσεις, αλλά άμα θες τους κάνεις δεκτούς την εισήγησή του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής μπορεί να λέει ότι θέλει, είναι γνωμοδοτικό για παράδειγμα. Η Βουλή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αυτή είναι το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας.
2: Το ερώτημα είναι αν είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, βάζεις ένα θέμα και κατασκοπίας.
1: Σωστό.
2: Την πίσω πόρτα. Δηλαδή, επίσης, έχεις κάνει πριν από το 2022, οπότε γίνει η προηγούμενη εξεταστική που δεν υπήρχε εκεί λόγος εθνικής ασφαλείας. Τώρα, γιατί θα υπάρχει. Θέλω να σου πω, θα τα μετρήσουν ακόμα.
1: Γιατί να υπάρχει, ρε φίλε, για να μην γίνει εξεταστική.
2: Ναι, λέω, θα τα μετρήσουν ακόμα το κόστος και το κόστος και θα πάρουν μία απόφαση.
1: Εγώ λέω, ναι, πως κλείνουν προς τα εκεί το άπειρο.
2: Ναι, ναι, σαφές.
1: Να μην γίνει δεκτή τίποτα από τα δύο. Καλά, η επανακριτική δεν το συζητάω. Μιλάω για την εξεταστική. Το είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευθέως. Θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα, λέει, σε δικαστήριο. Σε ένα ειδικό δικαστήριο ατελείωτο.
2: Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης τον είδα έτσι σε μία τηλεόραση χθες, θα είχε μία ένσταση. Είπε ότι θα είναι μεγάλο το κόστος ουσιαστικά, ότι ήταν υπέρ της σύστασης εξεταστικής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες στελέχη, αλλά είναι σαφές ότι θα πειθαρχήσουν. 114 βουλευτές υπογράφουν μέχρι τώρα. Είναι και 27 ανεξάρτητα, άρα εύκολα φτάνει στον αριθμό 120 πρόταση της αντιπολίτευσης. Έτσι και μπορεί να ψηφιστεί. Αυτό θα έχει ψωμί το τελευταίο διάστημα, γιατί θα υπάρχουν συνεδριάσεις και για τη μία επιτροπή και για την άλλη, ούτως ή άλλως στη Βουλή, και συζητήσεις. Και κυρίως είναι αυτό που συμβαίνει στο Big Mouth σήμερα στη στήλη του ο Γιάννης Κουρτάκης. Είναι πολύ κρίσιμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παρά το μασάζ που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Κατσανιώτη, συναντήθηκε τυχαία και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Παπά εκεί στο Κολονάκι, στο εστιατόριο, στο Στέκι.
1: Στο αρχαίο, ρε. Γιατί γαλάζιο, παιδί μου, έχει κι άλλο.
2: Έχω δει κι άλλο. Έκανε και διεύρυνση, ρε παιδί μου.
1: Πώς έκανε το άλλο, πώς το λένε, στο Παγκράτη που έκανε διεύρυνση. Πώς έκανε, πώς το λένε, στο Μουζίκ που έκανε και αυτό διεύρυνση και πάνε και δεξί τώρα. Ναι. Ήταν αριστερό αυτό και πάνε και δεξί τώρα. Σωστά. Έχει δίκιο.
2: Φαίνεται ότι όλοι είναι αποφασισμένοι και να σου πω ότι δεν είναι μόνο οι 5 που υπογράφουν, δεν είναι οι 10-12 που καταλαβαίνουν. Θα τα πούνε. Κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος, κράτα και ότι θα μιλήσει, κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος και κράτα ότι θα μιλήσει και ο κύριος Χρυσομάλης.
1: Να μιλήσει, δεν τα διάβασα, τα γράψει. Θα μιλήσουν, αρέσει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στην κατάσταση, δεν έχω να χάσω τίποτα. Η πιθανότητα να επανεκλεγώ είναι μάλλον δύσκολη, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να πιάσει, ακόμα και αυτά που έδειξε χθες η Opinion Poll, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Αμέσως με τον κύριο Ζούπη.
1: Με τον κύριο Ζούπη.
2: Είδα το Σωτήρη Ξενάκη παρουσιαστή.
1: Λοιπόν.
2: Την κουστομιά του.
1: Σε ποιο ωραίο με την κουστομιά. Σεβάσμιος κιόλας. Λοιπόν, να σου πω, ακόμα και αυτά τα ποσοστά να πιάσει, ας πούμε, το 31,5%.
2: 50 βουλευτές θα πρέπει να παίξει.
1: Θα μείνουν 50 βουλευτές απ' έξω. Χώρια ένα νέο που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί κάποιοι δεν θα ξαναβγούνε. Δηλαδή,
2: με τα ποσοστά αυτά παίρνει ένα ποσοστό γύρω στους 120 βουλευτές. Έχει 156.
1: Δεν θα βγουν οι ίδιοι.
2: Αυτό λέω και μια ανανέωση που θα γίνει θα είναι πάνω από 50.
1: Αυτό σου. Αυτοί λοιπόν το ξέρουν οι περισσότεροι που κινδυνεύουν. Νομίζω. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν μια εικόνα. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Θα το πούνε. Άλλοι έχουν αποφασίσει να ταξιδέψουν με άλλα καράβια. Ένα τουλάχιστον. Λοιπόν, μπορεί να είναι και δύο και τρεις. Λοιπόν, και τέσσερις, δεν ξέρω. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Οπότε μα λέει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Λοιπόν,
1: παιδιά, τι γίνεται, πού είστε σήμερα?
2: Σήμερα
1: να δεις. Και τίποτα.
2: Να δεις TRT Βόλου.
1: Τι έχει.
2: Τηλεόραση.
1: Τι έχει.
2: Ο Τάιλερ Μακμπεθ επανακάμπτει και μιλάει για Κασελάκη και για την πορεία της Ελλάδος στον νέο αιώνα.
1: Πάντως οργανώνεται, θέλω να πω, το επικοινωνιακά το σύστημα του κ. Κασελάκη, θέλω να πω, εν ώψη των εκλογών, με επαγγελματίες, δημοσιογράφους κλπ. Και οργανώνεται και φτιάξει ομάδες, έκανε στο group κλπ. Και έχει κάνει πολύ συστηματική δουλειά σε επίπεδο δημοσιογράφων. Τώρα τι θα κάνει σε επίπεδο κοινωνίας, θα δούμε.
2: Κάτι μου λέει ότι θα φύγει άλλη μια βουλευτήνα.
1: Από πού?
2: Από εκεί.
1: Μα και κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
2: Και κάτι μου λέει ότι θα πάει στη Θεσσαλονίκη, στη θέση του Καστανίδη.
1: Κάτι μου λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στο Πασόκ της Κακομοίρας.
2: Εμένα. Ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά ας να γράψουν και σε εφημερίδες τίποτα. Μην τα πεις όλα και εδώ πέρα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα γίνει. Δηλαδή, στα κόμματα τα οποία... και το Πασόκ χθες εμφανίζει ένα 14,5%, ας πούμε.
2: Ξέρω τι είναι, Πέλα Θεσσαλονίκη και ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Έτσι, δεν καπνίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν μπορώ να μετρήσω με τσιγάρα πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Awards. Public, συγγνώμη, στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο και θα το ψηφίσω και ξέρω πώς θα είναι στα αγαπημένα. Είμαι σίγουρος. Και ακόμα, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Εγώ να πω πλάσω ότι η Βουδαπέστη είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης. Τι
2: άλλες περισσότερο στη Βουδαπέστη.
1: Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, παιδί μου, δεν ξέρω αυτό. Και είναι πολιτισμός, είναι τέχνη, είναι. Εγώ δεν είμαι.
2: Κλείστον, δεν μπορεί να πει. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, μπορεί να πει πολύ, παιδί μου, δεν ξέρω αυτό. Και είναι πολιτισμός, είναι τέχνη, είναι. Εγώ δεν είμαι.
2: Κλείστον, δεν μπορεί να πει. Πάμε παρακάτω.

0: μην κοιτάς. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ελπίζω.
1: Ενώ στην Ουγγαρία όχι. Λοιπόν.
0: Δεν το είχα προσέξει. Αλήθεια σου λέω, δεν το πρόσεξα. Το φαΐ πρόσεξα κυρίως.
2: Καλό κουράγιο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: λοιπόν την αγάπη μας και την εκτίμησή μας σε όλους αυτούς και τον θαυμασμό που βρίσκονται στο Κηφισό και τον κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κάθοδο.
1: Και την αγάπη εικόνα, μας και τη συμπαρέστασή μας.
0: Ναι.
1: Και πώς να σου πω, το καλό κουράγιο, ναι.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα
1: το θαυμασμό γιατί αντέχουν.
0: Για την αντοχή ναι. Πραγματικά ανεβαίνουν τον Κηφισό, κατεβαίνουν τον Κηφισό. Αυτή είναι η κάθοδος Κηφισού που βλέπουμε τώρα από κάποια κάμερα. Ναι, από πού είναι, και βλέπουμε ότι γίνεται χαμός, παιδιά. Έχουν μπει και στον παράδρομο κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρουν ότι μπαίνοντας στον παράδρομο θα βρεθούν σε μια κινησάρα να μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δύο μηνύματα μόνο πριν πάμε στους καλεσμένους μας. Ο Δημήτρης λέει: οι όμορφες γυναίκες θα βρει στη Φιλανδία. Η γυναίκα μου είναι πιο όμορφη στην Ελλάδα, λέει. Α, μάλιστα, το διορθώνει όμως. Και μία στο Τζίμι θέλω να πω: λέει, απορώτερα. Καλημέρα, κύριε Ξαναγκή. Να σας ρωτήσω: εδώ στην Ολλανδία δημοσκοπήσεις γίνονται 2-3 την περίοδο των εκλογών. Στην Ελλάδα γιατί γίνονται δημοσκοπήσεις μέρα παραμέρα? Εκεί στην Ολλανδία γιατί και βιτρίνες με κορίτσια. Εμείς δεν έχουμε βιτρίνες με κορίτσια εδώ στην Ολλανδία. Είναι άλλες χώρες, διαφορετικές. Άλλες κουλτούρες, άλλες. Τι να το απαντήσω, το ανθρώπου. Δεν κάνουν δημοσκοπήσεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε 6 κανάλια.
1: Το κάνουν κάθε μέρα.
0: Κάθε κανάλι κάνει μία
1: το μήνα.
0: Εμείς κάνουμε επίσης εδώ πέρα μία το μήνα.
1: Ή το δίμηνο.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Είναι πολλά τα κανάλια, πλουραλισμός.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους δημοσκόπους, τους εθνικούς μας δημοσκόπους που λέμε εμείς, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, από την Opinion Poll. Καλημέρα σας, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα.
0: Που χθες παρουσιάσαμε παρέα την δημοσκόπηση,
2: ναι,
0: της εταιρείας για το μήνα που πέρασε, με πολλά στοιχεία και ποιοτικά που κατά την άψη είναι πολύ σημαντικά, αλλά και τα γνωστά πια, ξέρεις.
1: Κάνε λοιπόν την πρώτη σου ερώτηση.
0: Θα τον ρωτήσω από όλο το κομμάτι της δημοσκόπησης, κύριε Ζούπη, φίλε Ζαχαρία τώρα, γιατί τώρα μην μιλάμε. Ήταν κάτι το οποίο σου έχει προκαλέσει εντύπωση? Ναι. Σε σχέση με προηγούμενη, ας πούμε, που ήταν πέρα από 1,5 μήνα νομίζω, γιατί ήταν τον Απρίλιο, δεν κάναμε, το Μάρτιο.
2: Μου έχουν προκαλέσει εντύπωση τα εξής. Πρώτο, το ότι σε μία ερώτηση που είχε μάλλον δεσμευτική περιοριστική διατύπωση,
0: ναι,
2: ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι αυτό. Δεύτερος, είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δεύτερος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
0: Αυθόρμητη απάντηση, έτσι, όχι με λίστα.
2: Δεν είπαμε ονόματα, ναι, δεν είπαμε.
0: Διάβασε το αυτό, ρε Βασίλη, γιατί αξίζει τον κόπο.
1: Αλλά, αν θυμάμαι καλά, το ερώτημα δεν είναι στην κάρτα ακριβώς επάνω. Είναι ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι καταλληλότερος, ναι, για πρωθυπουργός. Αυτή
2: ακριβώς
1: δεν ήταν η ερώτηση, κύριε Ζούπη.
2: Άρα, υπονοεί υπάρχοντα κόμματα.
0: Και παίρνει 28,8.
1: 28,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: 23% κανένας.
1: 9,9 ο Τσίπρας.
0: Που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: 6 ο Βελόπουλος. 5,8 διαβάζω την κάρτα Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης. Και 5,1 Μαρία Καριστιανού, που επίσης δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
0: Εμφανίζει λοιπόν 10% περίπου ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: Και 5% Καριστιανού.
0: Και 5% Καριστιανού. Από και εκείνη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει κατά τη γνώμη σου, Ζαχαρία?
2: Υπάρχει, Βασίλη, μια αγωνία στον κόσμο της αριστεράς, της ευρύτερης, τμήματων της αριστεράς. Γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και μπορεί να στεναχωρήσω κάποιος, ηγετική εκείνη έκφανση που να μπορεί να εκφράσει το κύμα διαμαρτυρίας που αναμφίβολα υπάρχει,
0: ναι,
2: και είναι έντονο, και της κοινωνικής πίεσης, σε ένα πολιτικό λόγο, σε ένα αφήγημα κτλ. Πολλοί ποντάρουν, φαίνεται, στο κύριο Τσίπρα. Θα δούμε, ναι, βέβαια, όταν θα εμφανίσει το κόμμα.
1: Ναι, γιατί ακόμα όταν εμφανίζεται μπορεί να πάει πάνω, μπορεί να πάει και κάτω, δεν ξέρεις πώς είναι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να πάει και πάνω. Πάντως, αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι επειδή η διατύπωση ουσιαστικά τον πέταγε απ' έξω, έτσι είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Έπαιρνε 9,9.
0: Γιατί δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν βλέπουμε και η κυρία Καριστιανού που είναι ένα νέο πρόσωπο,
0: ναι,
2: ουσιαστικά να είναι στη ζώνη του 5-100
0: εκεί που είναι
2: με άλλους 3 αρχηγούς,
0: ναι,
2: ανάμεσα ο οποίος ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ρίχνει πρόβλημα. Και ένα δεύτερο σημείο που στην ανάλυση, στην επεξεργασία της έρευνας μας πέδεψε πολύ. Υπάρχει μία αντίφαση η οποία ψάχναμε μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά, αλλά είναι έτσι τελικά. Το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει αύξηση 1,2.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία δεν το υποστηρίζουν αυτό το έβρεμα. Θα, να το πω ανάποδα, θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Με η Άνευ Τσίπρα, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα. Το ένα είναι το 5,8 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, που δεν το θέτω μόνο προσωπικά, το θέτω σαν εικόνα κυβερνησιμότητας ενός κόμματος. Και το δεύτερο είναι ότι η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική του τακτική εκφράζει το 10,5%.
1: Κάτω δηλαδή από το ποσοστό που λαμβάνει στη δημοσκόπηση.
2: Τρεις μονάδες κάτω.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δύο ήταν ενδιαφέροντα σημεία.
1: Σαχαρία, να ρωτήσω βέβαια κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις στη μέτρηση προφανώς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, άλλες κάρτες. Ερευνάτε πράγματα της κοινής γνώμης. Όλοι το γνωρίζουμε. Και δημοσιοποιείτε αυτά που σας παραγγέλνω να δημοσιοποιηθούν. Έχετε ερώτηση με αν υπήρχε κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, πώς θα ήταν τα ποσοστά ή η σειρά των κομμάτων? Αν θες τοποθετείς έτσι, δεν.
2: Κύριε, θέλω να είμαι ειλικρινής χωρίς να απαντήσω στο τέλος. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δημοσκοποί, επειδή δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 2012 που βλέπαμε νούμερα που δεν τα πιστεύαμε, όχι ότι είναι η ίδια η συνθήκη.
1: Σωστά.
2: Και το έχουμε δει. Έχω δει πάνω κάτω τις διεργασίες σε μία και δύο μετρήσεις, οι οποίες γίνονται σε συνθήκες εργαστηρίου περισσότερο για τη συσσόρευση υλικού.
1: Ναι.
2: Προδίδουν αρκετά πράγματα και η δυνητική ψήφος που μετράμε για τα υποίδρυση κόμματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό με κάνει εμένα να μπορώ να σας πω πολιτικά και με βάση αυτά που δημοσιεύσαμε χθες, που παρουσιάστηκαν στο Άξιον 24, ότι η μεν παρουσία του κ. Τσίπρα θα δημιουργήσει ένα νέο, θα πιέσει ασφιχτικά
3: σκηνικό
2: το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Τη Νέα Αριστερά, νομίζω και τμήμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Δημιουργείται, να τα κάνω αλλιώς την ερώτηση, δημιουργείται ένα νέο κόμμα, εξαφανίζονται ή αποσύρονται δύο άλλα?
3: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, εννοείς.
2: Λάβετε δε ότι από τη δυνητική ψήφο φαίνεται μια δυνατότητα της κυρίας Καριστιανού να σβήσει, ήδη τη νίκη τη βρίσκαμε κάτω από το 2 σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να επηρεάσει τη νίκη, λέτε.
2: Τη νίκη της ελευθερίας, και δείχνει ότι μπορεί να διεισδύσει σε ένα ακροατήριο της ελληνικής λύσης, που όμως μέχρι στιγμή δείχνει μία αντοχή, αξιοσημείωτη, μία σταθερότητα στα ποσοστά. Τη βρήκαμε 9,9, δηλαδή ένα διψήφιο, όπως και το ΚΚΕ έχει μία σταθερότητα γύρω στο 8, κοντά στο 8% περίπου. Τι σημαίνει αυτό, αν δούμε τι κόμματα μπορεί να επιδράσει το ένα κόμμα και το άλλο, ότι όταν μέσα στο Μάιο, αν ισχύουν, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα ρεπορτάζ εννοώ και αυτά, εμφανιστούν αυτά τα δύο κόμματα, η εικόνα που θα παρουσιαστεί θα είναι εικόνα σημαντικών ανακατατάξεων και διαμόρφωση νέου τοπίου στο χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Στο κυβερνών κόμμα
3: έχει κάμψει.
2: Το κυβερνών κόμμα δεν. Εάν θα ανέβει ή αν θα πέσει, θα εξαρτηθεί από τα πεπραγμένα του και τις προκλήσεις και τους δαίμονες που έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα.
3: Από το κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, που θα, αν γίνει, δεν θα εξαρτηθεί
2: εάν
3: και αυτό.
2: Εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά,
3: ναι,
2: νομίζω ότι προφανώς και θα επηρεαστεί. Το θέμα είναι πόσο.
1: Σε βαθμό που να κινδυνεύσει τον πόνους του πρώτου κόμματος, που είναι το 25% το όριο.
2: Νομίζω
1: που...
2: όχι.
1: Όχι. Ερώτημα τώρα.
2: Νομίζω
1: σε...
2: όχι, πάντα υπό την αίρεση ότι στη ζωή.
3: Μιλάμε
2: δεν
3: για το τώρα.
2: Μόνο
3: μιλάμε
2: τα
3: για το
2: τρία
3: τώρα.
2: Κόμματα μπορεί να δημιουργηθούν τρία γεγονότα. Δύο απρόπτα και να διαμορφώσουμε άλλη συνθήκη.
1: Αυτό που λέει άτιμη ζωή, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Δεν το συζητάμε.
3: Ναι, γιατί αυτά τώρα μιλάμε για το τώρα. Το ερώτημα είναι αν είχαμε εκλογές την Κυριακή αυτή.
1: Το μεγαλύτερο θέμα του κυβερνώντος κόμματος είναι τα σκάνδαλα ή η οικονομία και η ακρίβεια.
3: 50% η ακρίβεια, 30% οικονομία, 80% είναι όλα αυτά μαζί, έτσι, ναι.
2: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή συγκρούονται, πώς να το πω σε εισαγωγικά ή χωρίς, δύο ρεύματα. Το ένα είναι που θέλει σταθερότητα και έχει ισχυροποιηθεί στη χώρα. Λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων...
3: Είναι πάνω από 50% αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, και αν το ρωτήσουμε αυτό τελώς, είναι 75-80. Δηλαδή θέλετε σταθερότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε απέναντι, ας πούμε, πώς θα ψήφισετε περισσότερο για να εκφράσετε την ανάγκη για σταθερότητα, επειδή θέλει τη σταθερότητα, η διαμαρτυρία είναι 50-35 περίπου κάπου εκεί.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα είναι σαφές. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση ενός ρεύματος διαμαρτυρίας που κατά τη γνώμη μου εστιάζει στα οικονομικά, στους μισθούς, στην ακρίβεια και στο φόβο μιας επερχόμενης μεγάλης ακρίβειας λόγω των παρενεργειών του πολέμου. Τα άλλα επηρεάζουν το κλίμα. Επηρεάζουν, αλλά λιγότερο. Ο ΠΚΠ βέβαια ως αυτοτελέσθεμα έχει πληγώσει. Νομίζω ότι οι δικογραφίες και ιδιαίτερα οι υποκλοπές επηρεάζουν λιγότερο.
3: Ναι.
2: Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή πληγή, η οποία δεν σβήνει. Αυτό βλέπουμε. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι η επιβίωση στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών.
3: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι η διαμαρτύρια και η κοινωνική πίεση, η οποία όμως λόγω αδυναμίας και της αντιπολίτευσης ή και πραγμάτων που κάνει και η κυβέρνηση, μην το βλέπουμε μονόπαντα, δεν βρίσκει, δεν μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε για κλίμα ανατροπής ή ρεύμα αλλαγής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Γιατί δεν υπάρχει και ο φορέας αλλαγής.
3: Δεν σχηματοποιείται από κάποιο κόμμα το ρεύμα ανατροπής, όπως ας πούμε έγινε ακριβώς με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και μετά το 2015 ή όπως γινόταν παλιά ας πούμε με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα γενική. Έχει και πολλά ειδικότερα. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε και στα παραπολιτικά.gr και σε όλα τα site έχει παίξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία.
2: Καλημέρα σας.
3: Ζαχαρία
2: Ζουλής
3: από την Opinion Poll, έτσι. Και αυτά. Δεν ξέρω ποιος ακολουθεί και αν υπάρχει άλλο δημοσκόπηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν κάνεις το ίδιο με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε να πει κάτι, διαλυματάκι. Θα διαβάσουμε μηνύματα μετά, μόλις γυρίσεις. Έχουμε και άλλους καλεσμένους σήμερα και θα πούμε και ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω.
1: Και
3: πολιτικά
1: πάμε,
3: και άλλα.
1: Θα πάμε για τον πόλεμο μετά, δεν γίνεται. Λογικά ναι.
3: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, ποιο πόλεμο είναι από όλους?
1: Όχι, θα πάμε στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το σεισμολόγο.
3: Για τους σεισμούς.
1: Τέσσερις του μήνα χθες μας είπε θα πει εκεί στη Γερμανία που ήταν, που μιλούσε και βραβευόταν.
3: Ναι, για τη Σαντορίνη.
1: Για τη Σαντορίνη, για να δούμε τι.
3: Αυτό που μας είπε ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια περιμένει κάτι σημαντικό από το Κορινθιακό κόλπο, έτσι. Και έγινε χαμός εκείνες τις μέρες.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνηση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου, κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Και όπως σας προαναγγείλαμε, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας από τη Βιέννη.
0: Από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται, γιατί όπως μας είχατε πει εμάς, παραλαμβάνεται το βραβείο Σεργέη Σολόβιεβ για τη μελέτη σεισμικού κινδύνου για την Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν μας είχατε πει. Σήμερα είναι η εκδήλωση, δεν είναι?
1: Σήμερα είναι η εκδήλωση, σήμερα είναι η απονομή του μεταλλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα, ναι, από όλο τον κόσμο διαλέγουν, ναι, για την συμβολή τους στη μελέτη των φυσικών κινδύνων. Ναι. Και θα ακολουθήσει μια διάλεξη, mm-hmm, το θέμα της οποίας το επέλεξα εγώ να αναφέρεται στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, στα συνοδά φαινόμενα, mm-hmm, όπως είναι οι σεισμοί και τα τσουνάμι που έχουν κατά καιρούς προκύψει από αυτό το σπουδαίο ηφαίστειο, από τα σπουδαιότερα σε όλο τον κόσμο.
0: Το οποίο βέβαια, ιστορικά βέβαια, έχει μείνει λόγω των αυτών όλων που προκάλεσε στην Κρήτη, για παράδειγμα.
1: Ασφαλώς.
0: Τα βλέπουμε μέχρι σήμερα.
2: Τώρα βλέπετε εκεί κινητικότητα εκεί, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Το ηφαίστειο κοιμάται. Το ηφαίστειο βρίσκεται
0: κοιμάται,
1: σε ύπνωση.
0: Ξυπνάει όμως κάποια στιγμή.
1: Βέβαια, το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση. Ναι. Όπως οι άνθρωποι όμως που τα κοιμούνται ξυπνούν, έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαια. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα συμβεί. Κατά συνέπεια, εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια να προταθούν, να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επαναενεργοποιηθεί, οποτεδήποτε και αν συμβεί αυτό. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι όποτε ξαναενεργοποιηθεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν πρόκειται να μας δώσει τη μεγάλη εκείνη έκρηξη, την κολοσιαία έκρηξη που έδωσε στην ύστερη εποχή του Χαλκού, όπως ονομάζεται, γύρω στον 17ο αιώνα π.Χ., την μινωική έκρηξη όπως αποκαλείται, διότι χρειάζεται για να συμβεί αυτό πολλές χιλιάδες χρόνια. Εκείνο που θα συμβεί στο κοντινότερο μέλλον είναι μικρές έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις. Αλλά η κολοσσία έκρηξη χρειάζεται περίπου 20 με 25.000 χρόνια από τώρα. Σιγά σιγά το ηφαίστειο χτίζει ξανά τον κόνο, τόσο μεγάλο κόνο όπως ήταν τότε το 1700 π.Χ., ώστε να μπορέσει να ξαναδώσει εκείνη τη μεγάλη έκρηξη. Αλλά και η...
2: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όταν λέτε μικρού ή μεγάλου μεγέθους έκρηξη, τι εννοείτε?
1: Εκρήξεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους διαφέρουν ανάλογα με το πόσο βίαιες είναι και ανάλογα με το πόσο φρέσκο υλικό, μάγμα δηλαδή, θα έρθει στην επιφάνεια. Σε μια μικρή έκρηξη η βιαιότητα δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Η ποσότητα της φρέσκου υλικού, του μάγματος, δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εγκυμονεί κινδύνου.
2: Για το νησί, λέτε πρωτίστως, φαντάζομαι.
1: Για το νησί και τη γύρω περιοχή. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι οι σεισμοί οι οποίοι συνοδεύουν μία έκρηξη. Μετά είναι η απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, τα οποία ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με το που κατευθύνεται ο άνεμος, μπορεί να επηρεάσουν προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να είναι επίσης η εκτόξευση τέφρας, πολύ λεπτόκοκου δηλαδή υλικού, στην ατμόσφαιρα, το οποίο όταν καθίσει και δεν αργεί να καθίσει, μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να συμβεί αυτό, δημιουργεί σαν πούδρα ένα στρώμα πάνω στο έδαφος. Αυτό, για παράδειγμα, στον τάπητα ενός αεροδρομίου, θα είναι μια δυσμηνής εξέλιξη όταν καθίσει αυτή η πούδρα εκεί, διότι δεν θα είναι εύκολη, να μην πω αδύνατη, η προσγείωση και η απογείωση αεροπλάνων μέχρι να περάσει το φαινόμενο και να καθαριστεί. Κατά συνέπεια, ακόμα και οι μικρού έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα εάν βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας τουριστικής περίοδου. Θα είναι λιγότερα εάν βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπως είναι ο χειμώνας, που ο τουρισμός δεν είναι τόσο έντονος. καταλαβαίνει
2: τέτοιο
1: λοιπόν.
2: Τέτοιο σχέδιο υπάρχει σήμερα για αυτά τα φαινόμενα.
1: Υπάρχει. Το σχέδιο Τάλος, έτσι λέγεται, Τάλος με ωμέγα, έχει εκπονηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Και νομίζω ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη κάθε τόσο και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Διότι αυτά είναι που αποτελούν τη βάση για να καταλάβουμε ως σενάρια, κάνουμε σενάρια με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα, για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Μπορεί να προκύψει επίσης αναταραχή της θάλασσας, κάποιο έστω και μικρό τοπικό τσουνάμι, το οποίο όμως μπορεί να αποβεί και αυτό καταστροφικό. Κατά συνέπεια, όλα τα σενάρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Mm-hmm.
0: Πάντως, είδατε ότι μετά αυτά που μας είπα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένας μικρός χαμός. Θέλω να σας πω, το αντιληφθήκατε, φαντάζομαι και εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Και μας φάνηκε σαν αυτόν που το δείχνει στο φεγγάρι και κοιτάζει το δάχτυλο. Δηλαδή, σας είπατε για να ληφθούν μέτρα.
0: Ναι, ναι.
2: Επιμένετε στην πρόβλεψή σας?
1: Ναι, ναι. Ακούστε, ασφαλώς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω.
0: Σας γνωρίζουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Μεγαλώσαμε μαζί.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις. Και στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά συνέπεια, δεν θα ήμουν τόσο επιπόλαιος. Εξάλλου, δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Το κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε ένας χαμός.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι,
1: ως προς το κινδυνολογικό μέρος.
0: Ναι.
1: Είπανε διάφοροι συναδελφοί σας, επέρχεται σεισμός. Μάλιστα. Είναι μια εμπειρία. Έχει μια διάσταση κινδύνου.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα κανέναν. Υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς και τις κομοπόλεις που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό. Διότι κάποιοι είπαν ότι έτσι κι αλλιώς θα κάνει σεισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και εμείς τι κάνουμε?
1: Το κινδυνολογικό.
0: Εμείς τι κάνουμε? Ναι, σωστά.
1: Η Πάτρα, η Κόρινθος, η Δάφπακτο, το Γαλαξίδι. Είναι το Ξυλόκαστρο. Είναι πάρα το Αίγιο. Είναι πάρα πολλές λοιπόν πόλεις και κομοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό. Όποτε και αν αυτό γίνει.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω ότι αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως.
0: Αφού σας συγχαρούμε και πάλι λοιπόν για τη βράβευσή σας σήμερα, θα τα ξαναπούμε όταν γυρίσετε με το καλό και θα μιλήσουμε και για αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά. Καλημέρα σας. Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και ο Βασίλης Δέτσιας είναι ήδη στο στούντιο. Και εμείς, καλό κουράγιο και στον Κηφισό, συνεχίζεται και παντού. Γενικώς, ειδικά στον Κηφισό, θα τα πούμε λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προσκατάρρευση εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα Εμιράτα δικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Στάρμερ, ανέφερε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την άμυνα των εταίρων της στον κόλπο. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα $115 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%. Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία έκρουσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προειδοποίησε ότι ο πληθυσμός επιταχύνεται και η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με πολύ χειρότερα αποτελέσματα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί ως το 2027 και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα $125 ανά βαρέλι. Εκτίμησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,5% και στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 5,4% ή 5,8%. Νέο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Συνεδριάζει την 5η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στην ομιλία του πρώην Υπουργός Μάκης Βορύδης θα κάνει παρέμβαση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέση. Παράλληλα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσουν αιχμές κατά του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου και τη ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν στην Καβάλα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στον ανακριτή, δύο άντρες και μια γυναίκα που κατηγορούνται για τη δολοφονία αλλοδαπού άνδρα στο Μαραθώνα. Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της φίλου και τον αδελφό του, οι οποίοι επιτέθηκαν με σιδερένιους σωλήνες και ένα κοντάρι και ξυλοκόψαν μέχρι θανάτου τον άτυχο άνδρα. Στη διεθνή ενημέρωση, μέλος της γερουσίας της Παραγουάης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 χρόνων για νομιμοποίηση εισόδων από διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, ο 29χρονος μέσος της West Ham, Ματέος Φερνάντες. Ο Αργύρης Ψάρας θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Φλίσβου Παλαιού Φαλήρου για την επόμενη σεζόν.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι είναι εδώ μωρέ, λαχαναγορά, λαχαναγορά, και γιατί με έφερες εδώ αντίχριστε, αφού είσαι μάπας.

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βασίλης Κουρής.
3: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και ο Δημήτριος Φαρνάκιος Κύρκος. Έτσι τον αποκαλούσε ο Καλαμίτσης. Έτσι, ο αείμνηστος. Έτσι δεν σε αποκαλούσε.
3: Λοιπόν, κάτι ήξερε.
2: Ε, κάτι χρόνια ήξερε. Τον άκουγα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Πριν αρχίσω να κάνω εγώ πρωινές εκπομπές, τον άκουγα. Λοιπόν, εξαιρετικός ήταν, καταπληκτικός. Όπως και ο Κύρκος. Λοιπόν, δεύτερο της εκπομπής, 2-11-10-80-8-80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κατάσταση, είχα να κάνω μια ανανέωση εδώ του χάρτη στους δρόμους της πόλης. Κάπως έχει βελτιωθεί, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, και φυσικά είναι κάπως καλύτερα, δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από μια ώρα. Εντάξει, αλλά πάλι είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Και η κίνηση, εκεί που είναι τώρα ο χαμός, άκου, είναι στη λεωφόρο Αθηνών, που ξεκινάει από πολύ πριν το Χαϊδάρι και φτάνει πολύ μετά το Σκαραμαγκά. Δηλαδή, λίγο πριν από τα διόδια της Ελευσίνας κίνηση. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί εκεί, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση και έχει θέμα. Μέχρι τη σχολή, του εμπορικού ναυτικού, την ΑΕΝΑΣ Προπύργο, μέχρι εκεί φτάνει η κίνηση. Πριν τη γέφυρα τη μεγάλη. Λοιπόν, τι κοιτάς με τόση προσοχή?
3: Βλέπω αναρτήσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Άμυνας, που συνηθίζει να κάνει για θέματα του τελευταίου διάστηματος, τελευταίους μήνες. Θέματα επικαιρότητας αναρτήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου, 16 χρόνια από τη Μαρφίν. Προσωπικά συμφωνώ με όλους, με όλα. Απλά είναι άλλο πράγμα. Πώς να σου πω, όταν έχεις την εξουσία, είναι ένα πράγμα. Να τους πιάσετε, παιδιά, και να τους πάτε στο δικαστήριο.
2: Ναι, ναι.
3: Ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα καλά είναι, αλλά το πρώτο καθήκον που υπάρχει σε όλους αυτούς που κάνουν δηλώσεις είναι να πιάσουν τους δολοφόνους, τους Μαρφίν, και να τους πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό πιστεύω εγώ. Τα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω. Καλά είναι, αλλά άλλο είναι το καθήκον. 16 χρόνια είναι. Δεν είναι και λίγα.
2: Ναι.
3: Τι ήταν και εκείνο, ρε παιδί μου.
2: Είναι πάντως ντροπή. Λέω εγώ, για όλο το, για το ελληνικό κράτος, για όλες τις υπηρεσίες του, 16 χρόνια μετά από μια τραγωδία πραγματική, να μην έχει.
3: Και για όλες τις κυβερνήσεις.
2: Για όλες, για χρονικά αυτό. Να μην έχουν κάτι στο σκαμνί αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την πυρκαγιά. Τώρα μιλάμε για τις δίκες που γίνανε για τα λοιπή μέτρα ασφαλείας κλπ. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
3: Τα οποία δεν πρακτά επίσης. Εγώ μιλάω για τα δίκες και τα αναδείξαμε
2: εμείς. Τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτά γίνανε. Αλλά κάποιοι προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά. Λοιπόν, ποτέ δεν κατάφεραν.
3: Αυτοί που
2: πέταξαν τις βόμβες μέσα στο.
3: Κάποιος πήγαν, αλλά θωώθηκαν, δεν υπήρχαν, τους αφαίρεσε δικαιοσύνη και δέχεται σήμερα και η επίσημη πολιτεία. Ότι δεν είναι αυτή. Το δέχεται. Δηλαδή και ερευνά. Ο ΔΕ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχει πει ότι για τον ίδιο είναι θέμα τιμής. Είναι το πρόβλημα που έχει όλο αυτό το διάστημα. Να τους πιάσει. Είδω λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρούν.
2: Και ένα δεύτερο θέμα που έχω εγώ και θα το πω είναι ότι αυτό το μνημείο που έγινε πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να δεν πάνε πάνω από 5-6-7 χρόνια, απέναντι ακριβώς. Εκεί στο σημείο μάλλον που, που ήταν η Μαρφίν, κάθε τρεις και λίγο πάνε κάποιοι εμετικοί. Θα πω το πιο απαλό που μου έρχεται και πάνε εκεί, το βάφουνε, το αμαυρώνουν, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι πολύ γενναίο και έξυπνο. Δεν θέλω να πω τι κάνουν.
3: Εγώ σε οποιαδήποτε τραγωδία που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία, Σωτήρη, είμαι εναντίον της εκμετάλλευσης. Τοποθετήθηκα για τότε που έγινε όλο αυτό. Τοποθετούμε και τώρα.
2: Τι νομίζετε, την εκμετάλλευση, ότι μπήκε ένα μνημείο εκεί?
3: Όχι, νομίζω ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ιστορία. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Αυτό έγινε εκεί.
2: Ναι.
3: Αλλά επαναλαμβάνω.
2: Τι σχέση έχει αυτό με την βεβήλωση του ενός μνημείου?
3: Κάποια, το συμπληρώνω, δεν έχει σχέση. Συμπληρώνω τον αλίμονο, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι. Όπως μπήκε η μνημεία στη θέση που σκοτώθηκε. Εκεί που μαχαιρώθηκε ο Παύλος Φύσας, έχει μπει μνημεία επίσης. Κακό είναι.
3: Καθόλου.
2: Αυτό λέω.
3: Αν δεν έχει να πηγαίνει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί. Και να καλούν για τους υπολείπους. Άλλο λέω να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Οπουδήποτε είναι, οτιδήποτε μνημείο δεν μπορεί να βεβηλώνεται.
2: Ναι.
3: Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ για παράδειγμα, που νεαρός όταν ήμουν, θεωρούσα ότι έπρεπε να ρίξουμε το άγαλμα του Τρούμαν στο Παγκράτη, Αλήθεια.
2: Τραβείς και τα σκοινιά.
3: Όχι.
2: Το έχω δει αυτό.
3: Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δεν έχει. Το πίστευα, πώς να σου πω.
2: Και εγώ πολλά πίστευα τότε.
3: Τώρα θεωρώ. Τώρα θεωρώ ότι ό,τι υπάρχει δεν πρέπει να αλλάζει. Λες βασιλίζει όλα. Δεν πειράζει. Δεν είναι τώρα.
2: Ιστορία.
3: Όταν έρχεται εκείνη η ώρα τη πτώση των συμβόλων μια εποχή, συνήθω αλλάζουν και γίνεται σε όλο τον κόσμο. Άντε να πει τώρα, α πούμε, στο Ιράν, άμα πέσει ο Χομενί, ότι θα αλλάξουν αυτά. Μελλοντικά όμως, εντάξει.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Θέλω να πω, έτσι δεν
2: ναι,
3: είναι.
2: Ναι, σωστό.
3: Αυτό. Ναι. Τώρα δεν λέμε να έχεις έναν ταγματασφαλίτη. Αυτό. Δεν λέμε και αυτά, τα ακραία. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν η ιστορία της χώρας. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
3: Όπως λέω, δεν συμφωνούμε. Σε λίγο θα είμαστε σαν ζευγάρι 40 χρόνια.
2: Όχι, δεν συμφωνούσε όλα. Ήδη την προηγούμενη ώρα είχαμε τις διαφωνίες μας. Και τώρα λέω όμως ότι κατά βάση αυτό είναι. Αυτό είναι
3: παιδί μου,
2: έχει να κάνει με το πέρασμα των χρόνων. Στο πέρασμα των χρόνων, οι άνθρωποι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, οριμάζουν λέω εγώ και μερικά πράγματα τα αναθεωρούν. Όποιος πιστεύει τα ίδια πράγματα εκτός από την ομάδα. Ομάδα είπαμε δεν αλλάζουμε. Έτσι δεν είναι.
3: Ρε κόμμα αλλάζει, γυναίκα αλλάζει, ομάδα δεν αλλάζει.
2: Ναι, και άντρα αλλάζει, έτσι. Ναι,
3: ναι, ναι.
2: Γυναίκα αλλάζει.
3: Αυτό λέει ρε παιδί μου.
2: Θρησκεία δεν αλλάζει συνήθως, αλλά έχουμε δει να αλλάζουν θρησκείες. Ομάδα δεν αλλάζει και αυτό το έχουμε δει, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση.
3: Σωστό.
2: Μόνο οι ποδοσφαιριστές που είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι, βέβαια, έτσι.
3: Να, εμείς γιατί δεν θα γεράσουμε ποτέ.
2: Γιατί.
3: Διαβάζω καφέ σε επιβραδύνη τη γύρανση.
2: Πόσο καφέ πίνεις την ημέρα. Εγώ πίνω έναν και αυτόν τον καφέ, ναι. Και μετά.
3: Για δύο πίνεις εδώ.
2: Δεν θέλω να πω τι πίνω. Ένα πίνω, ρε, το άλλο χαμομήλι.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι χαμομήλι. Μου λέει, δεν είναι που κάνει πλάκα ο κάτσο, μου λέει, σας έφερε το τίλιο σας. Λέω, δεν είναι τίλιο, είναι χαμομήλι. Τι να κάνουμε, για τη φωνούλα μας, ρε φίλε, γιατί κλείνει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε και σέρβις τη φωνή. Λοιπόν, θα έχουμε στην εταιρεία της εκπομπής μαζί μας την παρέα μας, τον Γιώργο Παπαχρήστο. Χθες το Πασόκ είχε μια εξέλιξη. Την παρέτηση, την παρέτηση του κύριου Καστανίδη από το Πασόκ, που συνοδεύτηκε με πολύ σκληρές δηλώσεις για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος επίσης απάντησε με πολύ αιχμηρό τρόπο στον κύριο Καστανίδη. Βάλε λίγο τον κύριο Καστανίδη αρχικά, ναι, και μετά να βάλουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο
5: Σρόιτερς
4: και είπε το εξής. Άλλε ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα
3: πραγματικά γεγονότα αυτά
2: είναι. Το βράδυ στο Action 24. Τι?
3: Τα πραγματικά γεγονότα αυτά είναι.
2: Παραιτήθηκε ο κύριος Καστανίδη. Εγώ θυμάμαι την παρέτηση του κύριου Καστανίδη για να μην ξέρει, γιατί την κάλυψα και πρέπει να πω ότι θυμάμαι πολύ καλά ότι επειδή την είχα την πληροφορία αυτή, την καλύψαμε στο Μέγκα τότε πρώτη. Τηλεοπτικά τουλάχιστον. Και μάλιστα είχα την καζούρα των συναδέλφων. Όχι, γιατί η Ρεσίδα μας ενημέρωσε κλπ. Ήταν ένα Σάββατο απόγευμα. Το θυμάμαι σαν τώρα ήμουν στο Μέγκα. Τώρα, ήταν πολύ αιχμηρός και ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Καστανίδη.
3: Απαντώντας.
2: Ναι, νομίζω ήταν
3: νωρίτερα. Όχι σε αυτή τη δήλωση, στην αρχική δήλωση.
2: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ.
6: Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
2: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, έχει τα δίκαια ο κ. Ανδρουλάκη πάντως. Ο κ. Καστανίδης είναι πάρα πολύ επιθετικός όλο το τελευταίο διάστημα με τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι σαν να είναι εκτός Πασόκ ουσιαστικά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, όλο το διάστημα ήταν εκτός Πασόκ.
3: Δηλαδή, ποια ήταν η απόφαση?
2: Το τυπικό, εμένα να πει φεύγω. Ναι.
3: Η απόφαση του συνεδρίου.
2: Όλο αυτό έχει να κάνει με τη βουλευτική έδρα, έτσι, την οποία επέλεξε να κρατήσει ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας απ' έξω τον κ. Καστανίδη από τη Βουλή. Έχει να κάνει και με αυτό, για να είμαι δίκαιος. Έτσι, όχι μόνο με αυτό, γιατί θα τον αδικήσω τον κ. Καστανίδη, αλλήμον. Και με αυτό όμως έχει να κάνει, έτσι να το πούμε. Κάνω λάθος.
3: Της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
3: Ποιοι μείναν από Θεσσαλονίκη εκεί στην
2: Στο Πασόκ.
3: Ναι, που ήταν τότε.
2: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
3: Τώρα ξέρω. Στι τέσσερι πρώτε νομίζω ότι έχουν φύγει.
2: Ναι, έχει μείνει όμως, έχει πάει όμως ο κύριος Παπάς, η κυρία.
3: Πέτρος Παπάς.
2: Ναι, ο Πέτρος Παπάς, έχει πάει η κυρία Θρασκιά.
3: Και θα πάει και η κυρία Τζάγκρη.
2: Πάει και η κυρία Τζάγκρη. Και άλλοι θα πάνε, περίμενε. Ας να γράψουμε κάτι τίποτα, ρε φίλε, το Σάββατο.
3: Ναι, ναι.
2: Επειδή εσύ γράφει κάθε μέρα.
3: Ο αρχηγός της Εθνικής θα ξανά είναι.
2: Φτάνει, δεν συνεχίζω την κουβέντα. Λοιπόν. Αυτά με τώρα. Θα τα πούμε με τον κύριο Παπαχρήστο αυτά σε λίγο για το Πασόκ. Το οποίο ξαναλέω ήταν 1,2% πάνω στη δημοσκόπηση τη GPO. Χθες ήταν στο 14,4%. Ήταν ανεβασμένο σε σχέση δηλαδή, με την προηγούμενη δημοσκόπηση τη ίδια εταιρεία. Και καλημέρα σας κύριε Οικονομάκη μας. Τι κάνετε, είστε καλά, όλα καλά. Στην Ιαπωνία λέει διαφημιστές κακάρουν τα όνειρα των Ιαπώνων και βάζουν διαφημίσεις. Φανταστείτε να μας κακάρουν τα όνειρα και εδώ στην Ελλάδα με διαφημίσεις ραδιοσταθμού. Δεν το πιέσαι αυτό. Έχει σχέση με κάτι που είπαμε, που κάναμε. Πού?
3: Αυτό είναι το Χαντάιο, το δε αυτό καινούριο.
2: Ο Χαντάιο. Είναι λέει ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι ένα ιό λέει μέσα από τα ποντίκια. Το έχουν απομονώσει βέβαια. Mm. Μόνο αυτό μας έλειπε. Από...
3: Έχουν απομονώσει τους ανθρώπους που είναι μέσα το πλοίο.
2: Κινέζι είναι, τι είναι.
3: Όχι, όχι.
2: Έχει και έναν Έλληνα λέει μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και ένα Έλληνα. Ναι, ναι, είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι που να υπάρχουν πάνω από 30 άτομα και να μην υπάρχει ένα Έλληνα μέσα. Ένα Έλληνα υπάρχει παντού. Είναι σαν την μπύρα, τη γνωστή. Παντού υπάρχει ένα τέτοιο. Παντού υπάρχει ένα Έλληνα.
3: Είναι αυτό το περιττώματα λέει, ποντικιών τα οποία τα μυρίζει στον
2: Το ερώτημα είναι βέβαια αν κολλάει μόνο από τα ποντίκια απευθεία από τσίπημα ή κάτι άλλο ή αν κολλάει και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Μετά, ε.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό του απομονώνουν. Θα πάνε και κυβάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και τέτοια.
2: Τι έχουμε να δούμε ακόμα, άσε που διάβαζα και μια μελέτη χθες, άστο, στο ενός επιστήμονα που βραβευαίνουμε Νόμπελ Φυσικής το 2004 που έλεγε ότι 35 χρόνια ζωής έχει ο κόσμος ακόμα, δεν την κλειτώνουμε την πυρηνική, τον πυρηνικό πόλεμο.
3: Έλα,
2: πολύ ευχάριστα πράγματα
3: λέει,
2: λοιπόν.
3: Λένε
2: και για τα παιδάκια μας και τα παιδάκια των παιδιών μας είναι τώρα, γιατί για εμάς τα... εντάξει.
3: Τι για εμάς, δεν κατάλαβα, το μόνο είναι μπροστά μας.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει...
2: Γελάσω,
3: υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι το ραδιόφωνο πρέπει να έχει ευχάριστες ειδήσεις.
2: Ναι.
3: Πάντα.
2: Τι να κάνουμε
3: τώρα. Πώς λέει ο Νιόνιος, αν δεν έχεις νέα ευχάριστα να πεις καλύτερα, να μην πεις κανένα.
2: Πρέπει να λέει μόνο ευχάριστα νέα.
3: Πρέπει να λέει τον άλλο που το συνοδεύει στο σπίτι του, να λέει ευχάριστα νέα.
2: Ωραία, είναι άδειος ο Κηφισός, κυρίες και κύριοι, πηγαίνετε όλοι εκεί.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν πεις ευχάριστες ειδήσεις, θα σε πάρω όλους με τις πέτρες.
2: Ο άλλο χθε μα έστειλε γιατί χαχανίζετε, λέει την ώρα που ξεκινάτε. Και είπαμε να σα στείλω με καμιά μανιά τη αμυρολογίστρα να σα κάνει παρέα το πρωί, άμα θέλετε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, άμα οι ειδήσει δεν είναι ευχάριστε, δεν είναι ευχάριστε. Τώρα να σου πω κάτι. Το θέμα Καστανίδη Πασόκα, α πούμε, τι είναι ευχάριστο, δυσάρεστο, δεν κατάλαβα. Είναι θέμα προκαλεί θλίψη σε κάποιον ή γέλιο. Τίποτα από τα δύο δεν προκαλεί. Είναι μια είδηση. Έτσι δεν είναι. Θα την κουβεντιάσουμε, κύριε Δημήτρη, μα τα έχουμε τον κύριο Παπαχρήστο σε λίγο. Έχει λέει ένα άρθρο σήμερα ο κύριο Παπαχρήστο για το θέμα αυτό στα νέα. Η Άννα λέει, μιλάει. Τώρα δεν πάτε διαβάσει το μήνυμά σου, Ανούλα μου, συγγνώμη. Αλλά η Ανούλα πριν από λίγο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, πώς το λένε, τον περιμένουμε, πώς και πώς τον περιμένουμε, τον Τζίπρα. Λοιπόν, πώς και πώς τον περιμένουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα, μεγάλη επικοινωνιακή αβάντα στον Τζίπρα. Παλεύει να τον βοηθήσει. Ο Δημήτρης επίση, άλλο Δημήτρης, λέω επίθετα γι' αυτό έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Και ο Άδωνος λέει, αλλά όσα λέει λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα. Έκανε την ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας νεότερης μας ιστορίας. Φοβερός ψεύτης. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι αβάντα. Ναι, νομίζω ότι το βοηθάει αυτό.
3: Συγγνώμη, ο Μιχάλης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: βρείτε τις υπηρεσίες. Άρε, Βασίλη, καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρει ποιο το έκανε, υπηρεσίες. Όχι, δεν ξέρω ποιο το έκανε. Αν ήξερα ποιο το έκανε, αλήθεια σα λέω.
2: Για ποιο πράγμα λες?
3: Για τη Μαρφίν που λέγαμε πριν.
2: Γιατί εσείς ξέρετε, κύριε Μιχάλη, ποιο το έκανε. Ποιες υπηρεσίες, οι μυστικές. Εντάξει, η Άννα λέει: τον περιμένουμε αγωνίως. Μόνο αυτό μπορεί να βάλει τάξη στην κοινωνία και τη δικαιοσύνη. Μάλλον μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι Τσίπρα. Η Κατερίνα λέει: μήπως γιατί αυτοί προβάλλονται περισσότερο, λέει. Γιατί έχουν. Αναφέρεται σε αυτές τους αυτούς οι οποίοι έχουν στον Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού που εμφανίζονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και στο ερώτημα για μελλοντικό πρωθυπουργό. Αυτό λέει. Προβάλλονται περισσότερο.
3: Πάντως, επειδή. Ναι. Όπως λέγαμε παλιά και δεν ισχύει φέτος και το Μάη ήταν ωραία με δύο κούπες στον Περέα,
2: ναι.
3: Και το Μάη ήταν ωραία με δύο κόμματα παρέα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή νομίζω θα δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό,
2: ναι,
3: το οποίο
2: ναι.
3: Τέλη Ιουνίου θα αρχίζουμε να βλέπουμε πώς αποκρυσταλώνεται.
2: Έλεγα χθες στον αέρα του 624 στον Ζαχαρία. Ότι στην επόμενη σου δημοσκόπηση μάλλον θα μετράς ένα ή δύο κόμματα ακόμα. Ναι. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα.
3: Ναι,
2: υπάρχει.
3: Πάρα πολύ.
2: Ναι, να μετράει και δύο κόμματα ακόμα.
3: Αν γίνει τέτοια ημερομηνία, πώς έχει ο μήνας σήμερα, Ένα πιθανότατα.
2: Ναι, ένα ναι.
3: Ένα
2: του
3: σίγουρα.
2: Του κ. Τσίπρα.
3: Όχι, τη κυρία Κρυστιανού. Σίγουρα
2: και πολύ πιθανόν και του κ. Τσίπρα.
3: Αλλά τέτοιες μέρες τον Ιούνιο νομίζω ότι θα έχει δημιουργηθεί.
2: Όλο και πυκνώνει η φημολογία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, όσο μιλάω εγώ και εσύ μιλάς πιο πολύ από μένα, με στελέχη για τον Οκτώβριο, για εκλογές, για κάλπες τον Οκτώβριο. Ας τι λένε δημοσίως, έτσι. Δημοσίως δεν θα το πούνε ποτέ μέχρι να πούνε θα κάνουμε εκλογές. Αυτό γίνεται πάντα. Λογικό είναι. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα για να πάμε μετά στον Γιώργο Παπαχρήστο. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, είπαμε ωραία εμπειρία, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικό ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote.com app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πού είσαι, Ελευθερία, φίλη μου, πού χάθηκες? Καλημέρα στη Μανιάνα από τη Σάμου, τη φίλη μου,

0: 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: New York. New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, επιστρέψαμε. Διάβασε το αυτό σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί είπε ότι ο κόσμο θέλει να ακούει ευχάριστε ειδήσει. Διαβάζει τη στήλη του Κανελόπουλου, Δημήτρη.
1: Καταρχά να καταγγείλουμε την.
0: Το έχει καταγγείλει. Φτάνει
1: άλλη φορά.
0: Δεν σε ακούνε, δεν αλλάζει.
1: Είχε 4, 5, 6. Το ΙΤ τώρα έχει ένα.
0: Δεν αλλάζει τη στήλη.
1: Γίνεται αυτό.
0: Βάλτε κάτι ακόμα.
1: Την καλύτερη στήλη τη εφημερίδο.
0: Ναι, λοιπόν, και εσύ, εντάξει, καλή είναι, καλή είναι, καλή είναι.
1: Είχα τη φαϊνή ιδέα να σπάσω μια μπούλα ωμέγα 3, λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Είναι ωμέγα 3, είναι ρε παιδί μου αυτό που παίρνουν εχθιέλαιο για την καρδιά, για δυνάμωση, κυρίως είναι για καρδιολογικούς λόγους το εχθιέλαιο, νομίζω, έτσι, ωμέγα 3, ωμέγα 3 λιπαρά, έτσι λέγονται.
1: Έχω λοιπόν τη φαϊνή ιδέα.
0: Τα έχουν οι σανδέλες αυτά.
1: Ναι, να σπάσω μια μπούλα ωμέγα 3 και να τη βάλω στο πρόσωπό μου σαν ωραίο μορφιάς και τώρα μυρίζω σαν μια κονσέρβα σκουμπρί που άνοιξε πεθερά μου στην νηστεία.
0: Πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι έχει τύχει μια-δυο φορές παίρνοντας ωμέγα 3 να τη σπάσω την ωμέγα την μπούλα στο στόμα μου και πραγματικά είναι σαν ένα ψαρόλαδο η δερσή. Αντί να πάρεις το ψαρόλαδο, που, το μουρουνέλαιο που δίνανε παλιά, με την κουτάλα που στο βάζα στο στόμα για να μεγαλώσει, μου δίνανε και εμένα και για 120 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Την έχουν αμπούλα τώρα που δεν έχει και τόση μυρωδιά όπως έχει το. Αλλά όσο και να είναι, λέει, αφού έχει χθιέλαιο μέσα, το ψαράκι το μυρίζει. Τη συναγρίδα πώς την τρως, δηλαδή, δεν κατάλαβα και σ' αρέσει. Δεν μυρίζει ψάρι, ψάρι συναγρίδα.
1: Δεν την αλείφει τη μούρη σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κάνα φιλετάκι στη μούρη. Αλλά φιλετάκι πού να πάρει τώρα, 25 ευρώ το κιλό έχει φτάσει. Μην γελά. Τόσο έχει. Μοσχάρι.

0: Πάνω από 20 ευρώ το κιλό. Έχει γίνει. Στο Ζολότα το παίρνει σε λίγο. Θα το έχουν. Θα και security στα κρεμπολία απ' έξω. Και θα παίζει μέσα. Θα βάλουν, πώς βάζουν σε κάτι προϊόντα συναγερμούς μίνι, θα βάζουν και στα μοσχάρια. Λοιπόν, δεν μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι, τώρα έχει μία ποδηλατοδρομία.
0: Πού να πάω?
1: Στην Αθήνα. Κοντά είναι.
0: Πολύ ωραία ευκαιρία.
1: Μπορείς.
0: Το ποδήλατο, ξέρω αν μπορεί. Εγώ μπορώ. Για λέγε. Μπορώ, ακόμα μπορώ, φαντάζομαι. Έχω να κάνω καιρό ποδήλατο. Λοιπόν, κάνω ποδήλατο, αλλά.
1: Έχει δουλεύοντας. Ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Γίνεται η πανελλαδική ποδηλατοδρομία.
0: Πώς ξαναπέστε μια φορά αυτή.
1: Πανελλαδική ποδηλατοδρομία. Με έτοιμα περισσότεροι ποδηλατόδρομοι στην πρωτεύουσα.
0: Εντάξει. Ναι, πώς το λένε. Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό το σύνθημα. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω για τους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα. Ναι. Το μεγάλο ποδηλατόδρομο που θα ενώνει τη Ριβιέρα την Αθηναϊκή από το ένα μέρος της μέχρι το άλλο. Άμα τα δεις αυτά και τα δω εγώ στη ζωή μας αυτή, να μου τρυπήσει τη μύτη. Έχει γίνει μια προσπάθεια ξαναλέω στην Γλυφάδα από το δήμαρχο εκεί. Αλλά σταματάει κάπου σε ένα σημείο. Πρέπει στη θάλασσα μετά.
1: Είναι σαν αυτά τα.
0: Στάλασσα.
1: Είναι στους μικρούς διαδρόμους που έχουν για τα. Ναι. Άτομο με ειδικές ανάγκες και λοιπόν πάνω στα πεζοδρόμια που πας κανονικά.
0: Ένα περίπτερο μπροστά.
1: Και πας ένα περίπτερο πάνω σε μια πινακίδα.
0: Αγοράζει εφημερίδα. Εμείς γελάμε.
1: Και αυτό, ναι, και αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν μόνοι τους. Δεν έχουν συνοδό και έχουν τον μπαστούνάκι τους. Μόνο εδώ κάθε πρωί εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται για να κάνει 20 μέτρα στον παράδρομο εδώ της Συγκρού.
1: Έτσι είναι.
0: Τον βλέπω τακτικά, έτσι. Αν βρεθούν άνθρωποι και τον βοηθήσουν, έχει τύχει και να το κάνω κι εγώ εκείνη την στιγμή. Γιατί,
1: δεν σου έρχεται να σπάσει εκείνη την ώρα, παιδί μου.
0: Σου έρχεται να το σπάσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Σου έρχεται να το σπάσει, γιατί πρόκειται για γαϊδούρια κανονικά αυτά που το κάνουν αυτό. Και βέβαια γιατί ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Αλλά
1: που φτιάχνουν αυτούς τους δρόμους, που πάνε και μπαφ και βέβαια πάνε σε ένα περίπτερο. Δεν
0: του
1: δώσουμε το βραβείο, ρε Σωτήρη, αυτόν.
0: Εκεί που έχουμε μεγάλη διαφωνία με σένα, πολλές φορές, δεν ξέρω, είναι ότι πραγματικά, εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την αστυνομία κλπ. Αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Δηλαδή, το να μην το βάλεις πάνω στη διάβαση που βλέπεις που είναι για πεζούς, αυτό είναι πια θέμα να έχεις λίγο ανθρώπινη, η συνείδηση ανθρώπινη, να μην είσαι γάιδαρος.
1: 1000% δεν συμφωνήσαμε. Είναι η παιδεία, είναι όλα. Και ο έλεγχος πάντα
0: ναι,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις
0: λέω, έλεγχος, δεν γίνεται αλλιώς. Λέω επειδή όμως δεν φτάνει αυτό, ναι, για να καλύψει όλες τις διαβάσεις πεζών που είναι χιλιάδες ευτυχώς πια στους δήμους βάζουν όχι, διαβάσεις πεζών στις γωνίες. Τη βλέπεις τη διάβαση, ρε φίλε, για κάποιο λόγο είναι εκεί. Για ένα καλοτσάκι, για τη μάνα με το αυτό.
1: Δεν
0: για
1: το συζητάμε.
0: Για τον παππού, τη γιαγιά, για τους αδερφούς. Πάει πας και παρκάρεις πάνω και μετά σου έλαβε για 10 λεπτά το βάλα. Δηλαδή ο άλλος θα περιμένει 10 λεπτά εκεί, έτσι με το καροτσάκι του, για να φύγεις εσύ που έχεις κάνει τη δουλειά σου, για να μην πας 100 μέτρα πιο κάτω.
1: Προσθέτω.
0: Που περπατάς κιόλας.
1: Όμως αυτό έχει γίνει συνείδηση. Αυτό έχει γίνει συνείδηση.
0: Δυστυχώς. Καλά, δεν το κάνουν όλοι. Εντάξει.
1: Όχι, έχει
0: υπάρχει
1: γίνει.
0: Μια μερίδα που το κάνει.
1: Δεν κάνει μια μερίδα, ναι. Όχι, δεν λέω αυτό ότι έχει γίνει συνείδηση. Έχει γίνει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, καθημερινότητα ναι, ότι καταπατάς τον κώδικα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ξανά πω, εγώ αν πιστεύω σε ένα Θεό της Ελλάδος, θα πίστευα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί γίνονται πολύ λίγα ατυχήματα σε μια πόλη, εδώ στο λεκανοπέδιο πρωτίστως, ναι, που δεν τηρούνται νόμοι.
0: Και που επίσης το δεύτερο που θα πω εγώ και αφορά και εμένα σε αυτή την περίπτωση είναι που κυκλοφορούμε όλοι με το κεφάλι μας κάτω στο κινητό μας τηλέφωνο και κουτουλάμε ένα τον άλλον. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες φορές σου έχει τύχει εσένα, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να μέχρι και σε μπάρα πέφτω εκεί στην παραλία το πήρα για περπάτημα που έχει στην Μαρία. Αυτή η μπάρα με έχει φάει πάνω της πολλές φορές. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Διάβαζα αυτό, το κύριο άρθρο των νέων σήμερα.
0: Ναι.
1: Που πραγματικά έχει ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται σε αυτό το θέμα των καμερών.
0: Ναι.
1: Πόσες είναι οι κάμερες?
0: 18 σίγουρα. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Αυτό λέω. Πόσες φορές τις έχουμε εξαγγείλει? Χιλιάδες.
0: Για 18 ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα θεματάκι γι' αυτό. Ναι. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, σωστά λες.
0: Ναι, λέω να κάνουμε ένα θεματάκι γι' αυτό. Και τις επόμενες μέρες λέω να κάνουμε.
1: Νέο νόμο. Νόμο για τα πατίνια. Θα φέρει, εξήγηλε πριν από λίγο στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
0: Μάλιστα. Σημαντικό είναι. Ναι, σημαντικό είναι. Αλλά ξέρεις τι, ναι, να πω κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς εξήγηλε. Αλλά το θέμα δεν είναι να εξαγγελθούν νόμοι μόνο. Είναι οι νόμοι να υλοποιούνται, να εφαρμόζονται. Αυτό που είχε πει ξανά ο Αθανάσης Κανελόπουλος, ότι ένας νόμος που να υπάρχει στην Ελλάδα που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή, ο νόμος από μόνος του δεν φτάνει αν δεν υπάρχει ο έλεγχος. Τι λέω, ας πούμε, αλκοτέστ. Υπήρχε ο νόμος για το αλκοτέστ και πριν. Τώρα όμως γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, συστηματικά της κακομοίρας γίνεται και έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που πίνουν όταν βγαίνουν έξω και δεν οδηγούν μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο βρέθηκε ένας τρόπος να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί. Με τα πατίνια, επειδή δεν υπάρχει τίποτα, εγώ με άποψή μου είναι ότι πρέπει να τα απαγορεύσουν εντελώς, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιοχές. Να μην τίποτα, μην κυκλοφορεί τίποτα πατίνι. Είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή και άλλων. Αλλά τη δική του ζωή. Και για τους ανήλικους, ούτε που το συζητώ. 13 και 12 χρονών παιδάκι, 11 χρονών να παίρνει πράγμα που πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει το μυαλό το παιδί αυτό να καταλάβει? Σε ηλικία διπλώματος οδήγησης και πατίνι. Γιατί στο αυτοκίνητο κινδυνεύεις λιγότερο να σκοτωθείς από ότι πάνω στο πατίνι. Που πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα την ώρα και 30.
1: Να πω κάτι.
0: Πες το.
1: Μια εναλλακτικό σε αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό που λες. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει μια πραγματική. Ένα πραγματικό, αληθινό, όχι ψεύτικο, όχι στα λόγια, όχι να το λέμε για να το ξαναπούμε σε 5 χρόνια, σε 10, σε 20, 30 ξανά.
0: Ναι.
1: Σχέδιο για το πώς θα υπάρχει, θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν έχει κανένα νόημα. Να αποφασίσουμε λοιπόν αν θέλουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θέλουμε μέσα ήπιας κυκλοφορίας, αν θέλουμε μόνο αυτοκίνητα, να γίνει μία απόφαση και πάνω σε αυτό να δουλέψει μακροπρόθεσμα ένα σχεδιασμός. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Εντάξει, αλλά στο Σύνταγμα πρέπει να συζητήσουμε πιο σημαντικά θέματα, όπως το ότι αν πρέπει να είναι βουλευτής υπουργός, υπουργός βουλευτής και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εγώ συμφωνώ να λύσουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας πρώτα και μετά λύνουμε και τα πολιτιακά σημαντικά ζητήματα.
1: Ένα θέμα. Σήμερα γι' αυτό λέει, είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Έγινε, λέει, πρόταση στο πληθυντικό στην Αθαρέβουσα των βουλευτών της ΝΟΥΔΟΥ Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Και λέει τώρα στο Σύνταγμα να πούμε ότι τι φουλουπεφέρ πας και πώς τα λένε και πας και λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα λέμε κανονικά στα ελληνικά όλα, δεν απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και να το βάλουμε στο Σύνταγμα.
0: Εγώ θα διαβάσω μήνυμα του Γιώργου που λέει καλημέρα και τι κόμματα και νόμοι. Εγώ θα ψηφίσω Νίκολιτς. Πήρε μια ομάδα καφενείο και την έκανε κούκλα. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Παπαχρήστο στην Αλφα από τα νέα σύμβουλα έκδοση της εφημερίδας και φίλο μας καλό εδώ και πολλές δεκαετίες, αρκετές. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
0: Ένας φίλος έστειλε μήνυμα εδώ και επειδή μιλούσαμε πριν για την παρέτηση Καστανίδη και την δηλώση του κ. Ανδρουλάκη, λέει να διαβάσετε αυτά που έχει γράψει ο κ. Παπαχρήστος στα νέα, λέει, αν και άκουσε μετά ότι θα σε έχουμε εδώ μαζί μας. Τι γράφεις? Εγώ δεν διάβασα για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν διάβασα.
2: Λέω ότι αποχωρείς από κάπου όταν ανήκεις αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Χάρης Καστανίδης έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και 13-14 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αποχώρησε με θόρυβοδός.
0: Ναι.
2: Διότι ίδρυσε κόμμα. Αυτό δεν το ξέρετε εσείς.
1: Βεβαίως, λέγεται, με
2: το κόμμα λεγόταν, Κοινωνική Συμφωνία. Είχε πρόεδρο.
0: Την κυρία Κατσέλη.
2: Βέβαια.
0: Ήταν και ο κ. Καστανίδης, γιατί δεν το ήξερα.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, και ο κ. Παπανδρέου ίδρυσε κόμμα.
2: Ναι, περιμένετε, κύριε Σκουρή. Μια σειρά όλα. Περιμένετε. Λοιπόν, ο Χάρης λοιπόν φιλοδόξησε να σώσει τη χώρα μέσω κόμματος ονόματι Κοινωνική Συμφωνία.
0: Σωστά, ναι,
2: το πρόεδρος του κόμματος αυτού ήταν η Λούκα Κατσέλη.
0: Σωστά.
2: Και ο ίδιος ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Κοινωνικής Συμφωνίας που είχε 5 βουλευτές.
0: Mm-hmm.
2: Τον ίδιο και άλλους 5. Και άλλους 4.
0: Κασάρας, Κυριακοπούλου, λοιπόν, Τριανταφυλόπουλος, Μίχος Τεκτονίδου. Το είδα τώρα μόλις.
2: Λοιπόν,
0: και οι πρώην βουλευτές Σπύρος Κουβέλης και Πεμιζούνη. Είδες τι
2: μαθαίνεις. Αυτοί λοιπόν πήγαν στις εκλογές του 2012 και φυσικά εξαφανίστηκαν. Καμία τύχη.
0: 0,96%.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τα βρίσκεις όλα.
0: Τα έχω μπροστά μου γιατί δεν τα θυμάμαι.
2: Μετά έχει μπροστά σου. Και εν συνεχεία, μετά από μια περίοδο απραξίας η οποία στήχησε σε όλους εμάς που ήμασταν θαυμαστές του λόγου του Χάρη.
0: Που είναι όντως ένας
2: ο Χάρης, ο οποίος
0: έλεγε
2: συνελόντι πίν και δια τούτο λέγω. Ήταν σταθερές.
0: Εντάξει, τα ελληνικά του είναι εξαιρετικά, έτσι.
2: Εξαιρετικά. Ο Χάρης λοιπόν συνεχεία μετακόμισε μετά το άπατο εγχείρημα της Κοινωνικής Συμφωνίας, μετακόμισε στο Κηδισό, το διασπαστικό Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου.
0: No.
2: Το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
2: Ο Γιώργος Παπανδρέου διέσπασε το ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και δημιούργησε το Κηδισό, το οποίο επίσης απέτυχε στις εκλογές του 2015.
0: No.
2: Εκεί ο Χάρης ήταν υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη, φυσικά δεν εξελέγει διότι το κόμμα πήρε 2,93%.
0: Ναι, παρατσάκ δεν πήγε στη Βουλή. Ναι, ναι.
2: Σε 100, παρατσάκ. Λοιπόν, έμεινε μέχρι που έφυγε, μάλλον από το Κηδισό έφυγε, όχι από το Πασόκ, στο Κηδισό. Ναι. Ποτέ δεν προσχώρησε στο Πασόκ. Το Κηδισό είναι συνεργαζόμενος φορέας με το Πασόκ. Δεν έχει αυτοδιαλυθεί.
0: Και ο Γιώργος Παπαδρέου δηλαδή είναι, ας πούμε, τώρα θεωρητικά συνεργαζόμενος.
2: Συνεργαζόμενος, ασφαλώς. Και, γι' αυτό και η κρατική επιχορήγηση του ΠΑΣΟΚ, ναι, κατανέμεται και στο Κηδισό και σε ένα άλλο κόμμα ενός κυρίου.
1: Γιώργο, όχι γι' αυτό. Για να μπορεί να παίρνει το ΠΑΣΟΚ την επιχορήγηση. Γιατί διαφορετικά την έπαιρνε όλη την τράπεζα. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι,
1: δηλαδή έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ως συνασπισμό για να παίρνει, ναι, να παίρνει αυτό το σχήμα την επιχορήγηση, ναι, να τη μοιράζει και να, παίρνει, έχει, και να παίρνει λίγο, ναι, οι τράπεζες πίσω, να μην παίρνουν τίποτα ουσιαστικά. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Το Κηδισό λοιπόν του κυρίου Παπανδρέου είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον Χάρη Καστανίδη.
0: Mm-hmm.
2: Το παραμένει εκεί, δεν έχει φύγει, εκτός και από να αποχώρησε και από το Κηδισό, διότι λέγονται διάφορα ότι τώρα θέλγεται από τον κύριο Τσίπρα που άλλοτε τον είχε περάσει και νέες 14. Αλλά τέλος πάντων, στην πολιτική τα έχουμε δει αυτά να εξελίσσονται.
1: Να θυμίσω επίσης, για να είμαστε δίκαιοι, συγγνώμη, να θυμίσω επίσης, Γιώργο, mm-hmm, ότι ο Καστανίδης έφυγε από το ΠΑΣΟΚ όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, που ήταν ο Σεμίτης με τα χέρια στη μέση και η Μιλένα δίπλα κλπ.
0: Εδώ μου στέλνει, ναι, ναι, πάντως φίλος, ναι, Πασακού και λέει βουλευτής ΠΑΣΟΚ 2019-2023 ήταν ο Χάρης Καστανίδης.
2: Όχι, ήταν βουλευτής συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και ο Γιώργος Κατσίγιανης λέει τρία αφημία έχει το ΠΑΣΟΚ. Το άλλο, ναι, κόμμα είναι η ΕΔΕΜ του Απόστολου Πόντα. Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, του κύριο, ναι, Πόντα, το είπα, πες τον Κατσίγιανη.
0: Ναι. Α, το είπε, ναι,
2: ναι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το αίτημα που έθεσε και θέτει στον Ανδρουλάκη και το θεωρεί ως μείζον ζήτημα ο Χάρης Καστανίδης,
0: ναι,
2: αφορά δύο νέους συναδέλφους του και δεν θα έπρεπε να το θέτει αυτό, διότι και αυτός το 1981 εξελέγει
0: βουλευτής
2: Θεσσαλονίκης, ναι, σε ηλικία 25 ετών. Ήταν ο νεότερος βουλευτής, ναι, ναι, που είχε, ναι, εκλέξει το ΠΑΣΟΚ τότε. Το 81, έτσι.
0: Το 56 γεννημένος είναι, ήταν ακριβώς 25 ετών, όσο επιτρέπει η Βουλή να μπει μέσα. Κατά από 25 δεν επιτρέπεται. Ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: 25. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να θέτει θέμα, ας πούμε, διότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει την έδρα, ας πούμε, στον νότιο τομέα, θα είχε αφήσει έξω
0: τον κύριο
2: Παύλο Χριστίδη. Ναι. Λοιπόν. Και αν είχε επιλέξει την έδρα στο Ηράκλειο, θα έχει αφήσει έξω τον Φραγκίσκο Παρασύρ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, άρα το να λες ότι εκδικείται διότι επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά λες πάρ την έδρα από τους άλλους,
0: no,
2: και δώσε σε μένα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, πραγματικά. Αν για μένα τώρα, έτσι, τώρα ο άνθρωπος μπορεί να λέει στην πίκρα του και στην πικρία που αισθάνεται ό,τι θέλει.
1: Τώρα έχουμε 3-4 λεπτά να σε ρωτήσω εγώ για την προνακριτική και, ναι, την εξεταστική και να κλείσουμε.
2: Ναι, βεβαίως, με χαρά μεγάλη.
1: Λοιπόν, για πάμε. Πώς λοιπόν, το κλείσεις τώρα.
2: Δεν περιμένεις κάτι καλύτερο να γίνει. Έχει ξαναγίνει αυτό. Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε κλείσει τη Βουλή το 2009. Μάιο, τέτοια εποχή ήταν, για να μην, και μάλιστα πρόωρα, έτσι, μέσα στο Μάιο, για να υπάρξει παραγραφή σε σχέση με το Βατοπέδι. Το θυμάστε, το θυμάστε, πρέπει να το θυμάστε, μπορεί να το θυμάστε.
1: Αληθές.
2: Μπράβο. Και, λοιπόν, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι μας προετοιμάζει,
0: ναι,
2: για αποφάσεις που έχει πάρει σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο να αρνείται είτε την προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή, είτε την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι κάτι μας προετοιμάζει. Δεν το λένε. Διαβάζω σε διάφορα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Οκτώβριος είναι μια καλή εποχή.
0: Ναι, ισχύει αυτό ότι κυκλοφορεί. Το λέγα το πρωί στο ρεπορτάζ που μου έρχεται μένα από τη Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες. Παίζει πολύ Οκτώβριος.
2: Θυμάστε ότι τα είχαμε πει εδώ κατά καιρούς.
0: Ναι, ναι, μου έρχεται. Σας είχα πει.
2: Ναι, σας είχα πει ότι δεν βλέπω πώς μπορεί να φτάσει ως τον Απρίλιο του 27 αυτή η κυβέρνηση και μέσα σε αυτό το κλίμα. Και θεωρώ ότι για κάτι μας προετοιμάζει. Εγώ δεν περίμενα, δεν περίμενα δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα συνέλθει.
0: Όπως επίσης να πω ότι λένε ένα ακόμα πράγμα, ότι η είσοδος του Τσίπρα με κόμμα στο πολιτικό σκηνικό δεν ξέρουν τι θα κάνει στο Πασόκ, αλλά θεωρούν πως τη Νέα Δημοκρατία θα τη βοηθήσει.
2: Εννοείται. Μετά το χθεσινό, το χθεσινό ρεπορτάζ, το εξαιρετικό της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δανδρινού που είδα στο Sky, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θυμηθήκαμε αδιανόητα πράγματα και μάθαμε και άλλα. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, αλλά επίσης και αυτό οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν τελευταίες, το αντίθετο δείχνουν.
0: Δεν είχε νομίζω,
1: δεν είχε πέσει το ντοκιμαντέρ, εντάξει.
0: Ούτε
1: συζήτηση
0: ανοίξει. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του με μεγάλη ένταση. Εγώ πιστεύω ότι όταν θα σε αρχίσει με μεγάλη ένταση στις εμφανίσεις του και επειδή παρακολουθώ το δημόσιο λόγο του, γιατί έχει το ταλέντο, το έχει και αυτός έτσι το χάρισμα, δεν θα διαφέρει και πολύ από τον παλιό Τσίπρα στο δημόσιο λόγο του. Κατά την άποψή μου, λέω εγώ, και αυτό θα δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις. Αυτή είναι η άποψή μου, θα δούμε.
2: Ναι, πρέπει να βρει ατάκες, ζουρνάδες, αυτός ποιος θα χορεύει τα
0: ούλια. Γιατί πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, λέω εγώ. Αλλά εντάξει, αυτό αφορά όλους τους πολιτικούς και εμένα.
2: Ο χθεσινό πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό, δηλαδή. Ναι. Βλέποντας, ας πούμε, τον υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, να μιλάει με αυτό το ύφος, την Νιρβάνα, ενώ παίζανε τη χώρα στα Ζάρια, ναι. Ο άνθρωπος περιέγραφε την επαπειλούμενη τραγωδία, λες και ήταν κωμωδία. Που ήταν κωμωδία τελικά, αποδείχθηκε κωμωδία.
1: Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα για να προλάβουμε να βγάλουμε τον Γιώργο Παυλόπουλο. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τα vibes των Metallica ζωντανά στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ, υποδέχεται την πρώτη του εμφάνιση το 2026 και η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Ανεξήρετο το εισιτήριό σου, σημείωσε τη μέρα της συναυλίας, επισκέψε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες?
4: Ποιο?
19: Ένα ωραίο που σκαμπεί. Θυμάσαι ένα ωραίο που σκαμπεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες?
4: Ποιο?
19: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου, Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
20: Ναι.
19: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
21: Τι ωραία ταινία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο, διότι το πετρέλαιο φθήνει, έπεσε στα 114 δολάρια. Το βαρέλι σήμερα το πρωί, γελάμε. Σε λίγο θα πηγαίνουμε στα βενζινάδικα και θα. Πώς το λένε.
22: Η μεγαλύτερη ευτυχία για τον κόσμο με καλές ειδήσεις θα είναι να μην καλούμε τον Γιώργο Παυλόπουλο για τέτοια θέματα στην εκπομπή.
21: Θα θυμηθούμε το παλιό ανέκδοτο που λέγαμε 30 ευρώ, έβαζα 30 ευρώ, βάζω λέει και τώρα.
22: Γιώργος Παυλόπουλος.
21: Καλημέρα, Γιώργο.
23: Καλημέρα. Μίλησε πάλι πόλεμος και τα ξαναλέμε.
22: Ναι.
21: Τι να κάνουμε, αγριεύει το πράγμα. Εδώ χθες οι Ιρανοί λένε ότι ρίξαμε σε δύο αμερικανικά πολεμικά σκάφη. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και ποιος ξέρει, δηλαδή, άλλωστε.
23: Εντάξει, ξέρουμε ότι. Ξέρουμε καταρχάς ότι ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ επί της ουσίας.
21: Ναι.
23: Η εκεχηρία, θυμίζω ότι επισήμως ισχύει από τις 8 Απριλίου, δηλαδή συμπληρώνουμε ένα μήνα σύντομα.
21: Ναι.
23: Αλλά ουσιαστικά ήταν διαφορετική μορφή πολέμου. Δηλαδή, η πρώτη φάση ήταν με πυράβλους, βόμβες, τέτοια κτλ. Το οποίο δεν, φάνηκε ότι δεν βγάζει πουθενά. Ναι. Δηλαδή, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους έβγαζε πουθενά αυτό, δεν πετύχαν τους στόχους τους. Και το Ιράν είχε δεχτεί πολλά πλήγματα. Και το γυρίσαν στον οικονομικό και ενεργειακό πόλεμο.
21: Ναι.
23: Τι σημαίνει αυτό, αποκλείσαν οι μεν από τη μέσα πλευρά τα στενά του Ορμούζ και οι δε από την έξω πλευρά τα στενά του Ορμούζ. Και το γυρίσαν σε ένα τέτοιο πόλεμο οικονομικό-ενεργειακό που την πλήρωνε όλος ο κόσμος μέσω του πετρελαίου. Τώρα φαίνεται ότι ούτε αυτό βγάζει κάπου. Διότι και εδώ είναι πεπερασμένοι, οι σχετισμοί είναι δεδομένοι και είναι πεπερασμένο το ότι μπορεί να πετύχει κάθε πλευρά. Δηλαδή, να το πω ως εξής, οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν χθες ότι πέρασαν δύο, με την προστασία των πολεμικών τους, κατάφεραν να περάσουν δύο πλοία από το Ορμούζ. Ακόμα και αν το Ιράν το αρνείται, αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι πέρασαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 εγκλωβισμένα πλοία μες στο Ορμούζ. Με ένα αριθμό 2-3 την ημέρα θα χρειαστούμε περίπου 3 χρόνια για να περάσουν όλα.
21: Από την άλλη πλευρά. Δεν γίνεται πολύ έτσι.
23: Και σημαίνει ότι δεν θα πάνε κι άλλα. Δηλαδή πρακτικά τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Αυτό έχει ουσιαστικές επιπτώσεις. Και επειδή ούτε αυτό βγάζει πουθενά, ξαναγυρίζει πλέον το πρώτο σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου. Πάλι με πυράβλους και βόμβες. Δεν τέλειωσε ποτέ αυτό και δεν τέλειωσε γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί το ποιος έχει το πάνω χέρι και το ποιος ποιον. Αυτό το κλασικό ερώτημα που υπάρχει.
22: Και τι θα γίνει, Γιώργο?
23: Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, πολλά μέσα διεθνή σήμερα λένε ότι είμαστε ένα βήμα, μισό βήμα, πριν από ένα νέο γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε ξανά ότι τα μέτωπα δεν έχουν κλείσει ποτέ. Υπενθυμίζω ότι λίγο δίπλα, παρότι και εκεί ισχύει η εκεχηρία, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει το Λίβανο καθόλου. Έτσι. Δηλαδή εκεί είναι ένας κανονικός πόλεμος που διεξάγεται. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε μια νέα κλιμάκωση. Νομίζω το είχαμε πει και την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί. Ούτως ή άλλως όλες οι προβλέψεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προειδοποιούν όλο τον κόσμο να ετοιμάζεται για ένα πολύ σκληρό χειμώνα από ενεργειακής άποψης και από άποψης ακρίβειας και ενδεχομένως και για ένα σκληρό καλοκαίρι σε επίπεδο τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αρχίσει να ακυρώνονται εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πτήσεις προς τουριστικούς προορισμούς. Νομίζω ότι έχει βάθος αυτό το οποίο θα ζήσουμε και νομίζω ότι δεν έχουμε ζήσει ακόμα τα χειρότερα. Αυτό προβλέπω ότι θα γίνεται. Και αυτό φυσικά σε όλες τις χώρες θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις.
21: Αυτό το αντέχει, δηλαδή, παιδί μου, ο Τραμπ το Νοέμβριο που έχει ενδιάμεσες εκλογές, λέω τώρα εγώ έτσι, γιατί δείχνει ότι το πάει σκληρά. Αλλά είμαστε ήδη στον Μάιο, το Νοέμβριο έχει ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες μπορεί να το ταρακουνήσουν πολύ. Θα πεις τώρα, δεν έχει άλλη τετραετία, δεν έχει άλλη φοιτή έτσι κι αλλιώς, οπότε... Θεωρητικά είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
23: Θεωρητικά, γιατί με τον Τραμπ δεν αποκλείεται να επιχειρήσει μια τροποποίηση του συντάγματος.
21: No.
23: Ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, αν προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό του Τραμπ, όσο είναι δυνατόν
21: δύσκολο,
23: αυτό.
21: Δύσκολο.
23: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον ένα μήνα που ισχύει η εκεχηρία, λέει στους Αμερικανούς: κοιτάξτε, ναι, εγώ δεν ρίχνω βόμβες, δεν διακινδυνεύω τις αμερικανικές δυνάμεις, δεν έχω απώλειες, δεν έχω οικονομικό κόστος. Μεταφέρω το κόστος στο Ιράν, αυτό πιστεύει ο ίδιος, και μεταφέρω το κόστος και στους Ευρωπαίους. Του οποίους μάλιστα τους τιμωρώ γιατί δεν με βοηθούν.
21: Δεν είναι έτσι μόνο όμως, γιατί μου έλεγε εμένα γνωστός μου μένει στη Νέα Υόρκη ότι από 2,5 2,5 δολάρια που πληρώνει το γαλόνι τη βενζίνη, την πληρώνει 4,5 τώρα. Δηλαδή έχει ανέβει περίπου 4,5. 4-4,5. Που μπορεί να είναι φθηνά για μας, αλλά είναι για αυτούς ακριβά. Δεν έχουν ξαναδεί 4,5 δολάρια το γαλόνι του πετρελαίου, τη βενζίνη. Ναι.
23: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά πάντα είναι πιο προστατευμένες. Επειδή έχουν εσωτερική παραγωγή, δεν θα αντιμετωπίσουν για παράδειγμα πρόβλημα επάρκειας καυσίμων.
21: Ναι, ναι, αυτό είναι.
23: Επειδή έχουν
21: θα
23: μεγάλη...
21: ακριβά, αλλά θα έχουν.
23: Ναι, λες. Θα είναι ακριβότερα, το οποίο φυσικά και κοστίζει, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
21: Μάλιστα.
23: Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και λέω ότι αυτό θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις και νομίζω το είπατε και εσείς νωρίτερα ότι αυτό ενδεχομένως να είναι ένας παράγοντας. Ναι. Που να έχει και στο εσωτερικό μας πολιτικές εξελίξεις. Τώρα φανταστείτε την κυβέρνηση να ζει σε ένα τέτοιο φρικτό χειμώνα, ναι. Θα το φάει πάνω της και θα υποστεί το πολιτικό κόστος. Όχι, ενδεχομένως να πάει νωρίτερα σε εκλογές.
21: Σωστά.
22: Τον σύγχρονο Μάντι Κακόν το λένε Γιώργο Παυλόπουλο.
21: Έκανα για εκλογές, δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι, δεν μου αρέσουν.
22: Δεν είπε για εκλογές, είπε για αυτά που θα συμβούν.
21: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε.
23: Γεια
21: ο κύριος Μαχανιέλη, καλημέρα κύριε Ξενάκη, και τη σχολή. Τελικά, πόσο ενδιαφέρουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες από τα κόμματα όσον αφορά τις μεταγραφές που ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Πού είναι τα πιστεύω και ιδεολογίες, καλή συνέχεια. Να το πω αυτό, για κάποιους ισχύει σε μεγάλο βαθμό νομίζω. Και για συναδέλφους μας.
22: Παραισχύει λοιπόν. Σε αυτές τις εκλογές, παρεμπιπτόντως. Σε αυτές τις εκλογές παραισχύει. Σε αυτή τη βουλή που διάβαμε.
21: Παραισχύει.
22: Νομίζω μόνο το 12 πρέπει να ήταν παραπάνω.
21: Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε.
22: Βασίλης Δέτσικα, στρατιώτερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπράκη.
21: Και εμείς τα λέμε σε. Α, όχι, αύριο το πρωί, σε λίγο πήγα να πάω, αύριο το πρωί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Καμπανάκι για ένα νέο κύκλο κρίσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκρουσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται και η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Αν ο πόλεμος παραταθεί ως το 2027 και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια το βαρέλι, εκτίμησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,5% και στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 5,4% ή 5,8%. Επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass, μελετά το οικονομικό επιτελείο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Προσκατάρρευση εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%. Νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν στην Καβάλα. Πληροφορίες πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Άγνωστα τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Στον ανακριτή, δύο άντρες και μία γυναίκα που κατηγορούνται για τη δολοφονία αλλοδαπού άνδρα στο Μαραθώνα. Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της φίλο και τον αδελφό του, οι οποίοι επιτέθηκαν με σιδερένιους σωλήνες και ένα κοντάρι και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον άτυχο άνδρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 19 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Γουδουράλα Σιθίου. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ, Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Οριακή άνοδος 0,22% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Με αυστηρότερο πλαίσιο επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει τη χρήση μετρητών στην αγορά, βάζοντας οριστικό τέλος στις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ εκτός τραπεζικού συστήματος.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. 5 έχει ο Μάιος. Σιγά σιγά έχουμε φτάσει στα μισά του 2026. Τι χρόνος είναι αυτός. Έξω έχει έναν πολύ ωραίο ουρανό. Μια χαρά θερμοκρασία. Είναι μέρα για βόλτα. Αν σας παίρνει, τολμήστε το. Είναι αυτό το μικρό διάστημα που μας χωρίζει από τα κρύα και από την πάρα πολύ ζέστη και τον πάρα πολύ κόσμο. Έχω δει σιγά σιγά κάποιους τουρίστες εκεί να κάνουν τις βόλτες τους στο κέντρο, στη Διονυσού Αεροπαγή του, στα συνήθη σημεία. Ας το εκμεταλλευτούμε αυτό το μεσοδιάστημα, γιατί σε λίγο σφίγγουν οι ζέστες, έρχεται και ο κόσμος και μπαίνουμε σε άλλη τροχιά καλοκαιρινή. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1, πάμε μαζί ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή σταθερά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Ελένη μου. 2-11-10-80-8-80. Ό,τι θέλετε να μας πείτε εκεί καλείτε. Ή μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας απευθείας radio@parapolitika.gr. Άντε πάμε με ένα τραγούδι. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές.

0: do me no harm and I feel nice.
1: Άντας, ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Δεν πολύ ασχολείται κανείς με τον πόλεμο στο Ιράν. Τα επισκιάζουν τα εσωτερικά μας όλα. Εκεί όμως γίνονται πράγματα που καλό είναι να τα έχει κανείς κατά νου, γιατί πέραν όλων των άλλων τελικά μεταφράζονται και σε μια πραγματικότητα πολύ πολύ δύσκολη, οικονομική για μας, στην καθημερινότητά μας. Και επειδή μιλήσαμε και για τον τουρισμό, καλό είναι να θυμόμαστε και να παρακολουθούμε κάπως τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί όλα αυτά αλληλένδετα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα πάλι βαίνουν προς επιδείνωση. Αυτή η εκεχηρία που πέτυχαν οι δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και το Ιράν, μοιάζει να καταραίει. Είχαμε και ανταλλαγή πυρών, είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων με drones και με πυράβλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ουάσιγκτον λέει ότι το Ιράν στόχευσε πολεμικά πλοία αμερικανικά χωρίς να πετύχει το στόχο, αλλά όλα αυτά είναι ενδεικτικά μιας κατάστασης που απέχει πολύ από μια εκτόνωση ή από την πλήρη κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή σε μια έστω νέα διαφορετική κανονικότητα. Βεβαίως ο Λευκός Οίκος παραμένει έτσι σταθερά προσιλωμένος σε αυτή την προσπάθεια να εμπλουτίζει τις ζωές μας με φωτογραφίες που φτιάχνονται από το AI. Τώρα είδα τη τελευταία ανάρτηση. Τώρα δεν έχω δει και τον πόλεμο των άστρων, αλλά νομίζω ότι κάπως σχετίζεται με αυτό όλο. Αφού τον είδαμε Ιησού, τώρα τον βλέπουμε γαλαξιακό, διαγαλαξιακό, υπεργαλαξιακό πολεμιστή, ποιος ξέρει. Στο εσωτερικό έχουμε πλούσια πολιτική επικαιρότητα, θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Πρώτα όμως δύο πράγματα που κάπως τα πήρε το μάτι μου και νομίζω ότι όλους λίγο πολύ μας προβληματίζουν. Το ένα είναι θετικό, είναι ότι από τους ελέγχους που έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την τροχέα, αν είστε έτσι συστηματικοί της εκπομπής, θυμάστε πόσες φορές σας έχω πει ότι έχω πέσει επιστρέφοντας από εκπομπές του Μέγκα 2 η ώρα το πρωί στο σπίτι, έχω πέσει σε κάτι φοβερά μπλόκα, όπως θα έπρεπε να είναι τα μπλόκα, εκεί δηλαδή που δεν έχεις δυνατότητα να ξεφύγεις, κλείνουν όλα τα ρεύματα στην Κηφισίας και αναγκάζεσαι να υποβληθείς σε αλκοτέστ. Φαίνεται ότι αυτή η νέα προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Αν δούμε τα επίσημα στοιχεία, έχει υποχωρήσει σημαντικά ο αριθμός των οδηγών που βρίσκονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Να λοιπόν, κάτι καλό. Και το άλλο που σίγουρα μας απασχολεί όσους ζούμε στο λεκανοπέδιο είναι τι θα γίνει με τα πατίνια, που εκτός το ότι τα βλέπουμε παρατημένα παντού, δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να παρκάρεις, δεν μπορείς να, αν έχεις καρότσι, να, θα μου πεις αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Όχι, αλλά μας έλειπε ένα παραπάνω πρόβλημα. Τα πατίνια λοιπόν φαίνεται ότι απασχολούν πια και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άλλωστε είχαμε και αυτά τα δραματικά περιστατικά των τελευταίων ημερών. Και είπε ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι έρχεται μια ρύθμιση, μια νομοθετική πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω παντού πιτσιρικάδες, εφήβους και παιδάκια. Και ενίοτε και χωρίς κράνος. Τις περισσότερες φορές τα παιδάκια χωρίς κράνος, ακόμη και σε δρόμους, σε λεωφόρους. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάτι θα γίνει εδώ, γιατί η κατάσταση αυτή τώρα και με την πολυκοσμία της θερινής περίοδου, ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να φέρει, τι παραπάνω, γιατί ήδη είχαμε τραγικά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι μόνο η κυκλοφορία, είναι και η διαχείριση. Δηλαδή, πού τα αφήνεις, ποια είναι η μέρημνα, πόση ώρα παίρνει για να το μαζέψει κανείς, το πατίνι. Αυτά είναι έτσι τα πρώτα, τα γύρω-γύρω, τα επιμέρους και τα διεθνείς. Στο εσωτερικό μας έχουμε μια επικαιρότητα που μπορεί κανείς να της βάλει τίτλο «Όχι δύσκολα». Έχουμε ένα όχι της κυβέρνησης, η κυβέρνηση που αναλαμβάνει τελικά το κόστος, γιατί θα υπάρξει αυτό το κόστος, να κατηγορηθεί για άλλη μια φορά ότι δεν θέλει να επιτρέψει τη διερεύνηση σκοτεινών υποθέσεων όπως ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Πώς το κάνει αυτό? Καταρχάς το κάνει με ένα όχι που είπε στην προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Αραμπατζή. Η κυρία Αραμπατζή είχε ζητήσει να ελεγχθεί, να παραπεμφθεί, να προχωρήσει δηλαδή η διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, αλλά τελικά είπε χθες ότι θα σεβαστεί τη βούληση της κυβέρνησης που την προστατεύει από οποιοδήποτε έλεγχο. Το Μαξίμου λέει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για αδικήματα σε βάρος των δύο πρώην υπουργών, υπουργός ο κύριος Λιβανός, υφυπουργός η κυρία Ραμπατζή, για τον ΟΠΚΠ. Αυτό είναι το ένα όχι. Το άλλο όχι επίκειται. Ήρθε η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα που τίθεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το γνωστό. Αν έχει χρησιμοποιηθεί το Predator από την ΕΕΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε, ποιοι το χειρίζονταν και ποιοι τελικά, γι' αυτό είναι και το μείζον που κανείς δεν συζητάει, ποιοι έχουν στο σιρτάρι τους και τι κάνουν με το προϊόν αυτών των παρακολουθήσεων, τα βίντεο, τα ηχητικά που σίγουρα υπάρχουν από το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, από δημοσιογράφους, από συντρόφους πολιτικών και άλλων παραγόντων, από επιχειρηματίες, όλα αυτά που έχει συλλέξει το Predator, και αυτό δεν αμφισβητείται, κάπου βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι και κάποιος κάτι τα κάνει. Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να φωτιστούν αυτά τα σημεία. Η κυβέρνηση θα πει όχι δια της πλαγίας. Θα αξιοποιήσει μια ρύθμιση του κανονισμού της Βουλής που λέει ότι στα αιτήματα για επιτροπές που αγγίζουν θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτείται όχι η συνήθις πλειοψηφία των 120 αλλά αυξημένη 151 ψήφοι. Δεν θα βρεθούν προφανώς και έτσι δεν θα γίνει η νέα εξεταστική για τις υποκλοπές. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία θα πιεστεί να εξηγήσει για ποιον λόγο τώρα μια εξεταστική για τις υποκλοπές είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν όταν πρωτοέγινε μια τέτοια απόπειρα διερεύνησης στη Βουλή με απλή πλειοψηφία, με την πλειοψηφία των 120 που απαιτείται συνήθως. Αλλά είπαμε, προφανώς εδώ έχει γίνει μια στάθμιση. Ποια είναι η μεγαλύτερη φθορά, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, και φαίνεται ότι για το Μαξίμου το χειρότερο σενάριο είναι να ανοίξουν νέοι κύκλοι διερεύνησης. Είτε μια προκαταρκτική για πρώην υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε ακόμη μια εξεταστική μετά και από τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Ή Ντίλαν, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Για αυτά τα τελευταία θα συνομιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που είναι ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πώς διαχειρίζονται την αρνητική απάντηση της κυβέρνησης και τι θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο όχι που επίκειται για την εξεταστική για τις υποκλοπές, ένα θέμα που εκ των πραγμάτων φέρνει ως στόχο και τον κύριο Ανδρουλάκη στην πρώτη γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε να τα πούμε όλα. Στο δεύτερο μέρος, μην το ξεχάσω, έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Ο συνάδελφος Θανάσης Στρομπούκης, που θα τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, έχει φτιάξει μία εφαρμογή πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει να κάνει με τις δασικές πυρκαγιές, αλλά σε ένα επίπεδο πολυπαραγωγικό. Με την προετοιμασία μας κάθε φορά, με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, με όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να γνωρίζει όποιος θέλει να καταλάβει τι γίνεται κάθε χρόνο με τις φωτιές στη χώρα μας. Θα μας τα εξηγήσει εκτενώς, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλο αυτό άλλωστε είναι προσβάσιμο από όλους εμάς τους πολίτες. Αυτά, σύντομη διακοπή, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
19: Παραπολιτικά 90,1.

11 και 23 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε εισέλθει σε μια, όσοι ήθεστε να λέμε, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με τους τόνους στα ύψη και με πολλές αφορμές για πολιτικές συγκρούσεις. Τώρα έχουμε κύκλους που αφορούν γνωστές υποθέσεις, είναι ο ΠΚΠ, είναι οι υποκλοπές με αιτήματα για περαιτέρω διερεύνηση, που φαίνεται ότι εισπράττουν ηχηρά όχι από κυβερνητικής πλευράς. Το είδαμε χθες με το όχι της κυβέρνησης για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα το δούμε και με ένα έμεσο όχι για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει εξεταστική και η κυβέρνηση φαίνεται και με ένα έμεσο όχι για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει εξεταστική και η κυβέρνηση

0: Εκπρόσωπο, το όχι δηλαδή της συμπολίτευσης στο αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή μετά τα σχετικά που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο πρώην, για τα δύο πρώην μέλη της κυβέρνησης. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για αυτήν την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις, μία επί της ουσίας και μία επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας μου φαίνεται τουλάχιστον παράδοξο και λίγο ομοιωτικό για το ρόλο των βουλευτών της συμπολίτευσης, οι οποίοι μάλιστα έχουν τώρα τελευταία, όπως ξέρετε, πολλούς λόγους να είναι δυσαρεστημένοι και υπάρχει μια γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάτι το οποίο είναι δική τους αρμοδιότητα, δηλαδή το Σύνταγμα στη Βουλή, στο βουλευτή αναθέτει την αρμοδιότητα να μελετήσει και να αποφασίσει αν θα πει το ναι ή το όχι στη μυστική ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή. Βλέπουμε σήμερα στα δημοσιεύματα ότι το αξιολόγησε ο κατά τα άλλα πολύ καλός νομικός κύριος Κουτνατζής, μαζί με άλλα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, και θα το φέρουν περίπου ως θέσφατος μια έτοιμη άποψη στο βουλευτή, ο οποίος κατά τα άλλα, κατά το Σύνταγμα, έχει την ελευθερία της γνώμης, της άποψής του και οφείλει να κρίνει, γιατί ασκεί ρόλο εισαγγελικό εν προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 46.
0: Εντάξει, πάντως κάποιος μπορεί να σας αντιτείνει ότι έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή στα κόμματα κάποια ομάδα νομικών αξιολογεί και δίνει μια γραμμή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια θα πρέπει σε αυτό, έτσι, για να λέμε ότι σηκόμαστε και το Σύνταγμα. Εμένα δεν μ' αρέσει αν έτσι πάντα γινόταν. Εγώ διαφωνώ πάντως με αυτό. Ο ρόλος του βουλευτή είναι κατοχυρωμένος στο Σύνταγμα.
0: Σωστό είναι.
1: Και θα έπρεπε ο βουλευτής να έχει την ελευθερία της γνώμης του. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και μυστική ψηφοφορία, έτσι.
0: Φαντάζομαι δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο?
1: Θα το δούμε. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν, διότι υπάρχουν και πολλοί βουλευτές συμπολίτευσης, από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει διαφορετική στάση στην άρση ασυλίας των συναδέλφων τους και την χάνουν μια τέτοια προστασία οι υπουργοί, οι οποίοι μάλιστα πέρσι έγινε και όλη αυτή η διαδικασία με την επιστολική ψήφο. Να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Αν δηλαδή η κυβέρνηση θα φοβάται διαρροές ή όχι, θα το δούμε και από τη στάση που θα τηρήσει. Να πω βέβαια.
0: Αισθάνεστε ότι αυτή είναι μια φοβική στάση από πλευράς της κυβέρνησης στο θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς?
1: Οπωσδήποτε, διότι για να φτάσω και στο επί της ουσίας που ήθελα να πω,
0: παρακαλώ.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαπιστώσει κάποια πράγματα και ζητάει από τη Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της κατά το άρθρο 86. Το οποίο άρθρο 86, όπως θυμάστε, κυρία Λιμπεράκη, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το καταργήσει ή να το αλλάξει πάρα πολύ, ώστε να μην εμποδίζεται ο φυσικός δικαστής και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όμως φαίνεται ότι το χρησιμοποιεί το άρθρο 86. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτή μια ανακολουθία λόγων και έργων. Ότι δηλαδή θα σταθούμε πλέον εμπόδιο εδώ στο φυσικό δικαστή. Αλλά κατά τα άλλα, στην αναθεώρηση θέλουμε να μην στεκόμαστε εμπόδιο, να φτιάξουμε ένα άρθρο 86 που να μην μας βάζει τον πειρασμό να το χρησιμοποιούμε, όπως είπε ο Ευαγγέλος Βενιζέλος.
0: Διαδικαστικά, πριν πάμε στις υποκλοπές, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που δεν θα γίνει όπως όλα δείχνουν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάτι άλλο να κάνει, περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς στη Βουλή ή εξαντλούνται εδώ οι δυνατότητες που
1: σας δίνονται? Όχι, σε ό,τι αφορά αυτή τη δικογραφία, για να είναι ξεκάθαρο στους ακροατές σας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει συνοδεύσει από ένα κείμενο 40 περίπου σελίδων γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο το έχει στείλει στα κεντρικά της οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς. Έχουν στείλει στα κεντρικά και λένε ότι βρήκαμε αυτά και αυτά και αυτά, άρα πρέπει να την παραπέψουμε στη Βουλή την υπόθεση γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς σε αυτό βασιστήκαμε. Αυτό λέμε από τη Βουλή, να φύγει από τη μέση, έτσι ώστε να συνεχίσει η δικαστική διερεύνηση όπως την ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάτι άλλο να κάνουμε δεν έχουμε. Βέβαια, σε επόμενες δικογραφίες θα κάνουμε και πάλι το καθήκον μας. Εφόσον τη στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πει ότι και υπάρχει διαπίστωση μέσα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, εμείς θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα.
0: Έχετε γνώση ή κάποια πληροφόρηση ότι επίκειται κάτι ανάλογο για άλλους συναδέλφους σας?
1: Έτσι ακούγεται.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες. Τώρα τι να σας πω. Αν θα αφορούν υπουργούς, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Να δούμε τώρα τι γίνεται και με τις υποκλοπές. Εκεί ζητάτε εξεταστική και όλα δείχνουν ότι δεν θα γίνει, καθώς η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας που επιτάσσουν μια πλειοψηφία 151 ψήφων για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, έτσι λένε, έτσι διαβάζω και εγώ σήμερα κάποιες πληροφορίες. Να δούμε αυτό πώς θα το πει η κυβέρνηση, διότι όταν απευθυνόμαστε

0: και σε έναν κόσμο ο οποίος, ειδικά ένας κόσμος στον χώρο του κέντρου και της μετριοπάθειας, θέλει να ακούει και επιχειρήματα, ειδικά σε σοβαρά θεσμικά ζητήματα, θα είναι ενδιαφέρον πώς ακριβώς θα τον ντύσει όλη αυτή η κυβέρνηση τη στιγμή που το 2022 έκανε εξεταστική για τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και αυτό το οποίο έχει προκύψει από τότε μέχρι σήμερα ως καινούργια στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρύτατα, έχουν ακουστεί σε δημόσιες συνεδριάσεις του ποινικού δικαστηρίου, έχουν δημοσιευθεί ως δημοσιογραφικές έρευνες. Αλλά λοιπόν δεν είναι απόρριτα πράγματα, είναι γνωστά σε όποιον τουλάχιστον παρακολουθεί την επικαιρότητα. Και να μην ξεχνάμε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι είναι τέσσερις ιδιώτες που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την ΕΕΠ κτλ., ούτε με θέματα κατασκοπίας. Άρα αδυνατόν να αντιληφθώ πώς τώρα θα έρθει και πάλι σε μια ανακολουθία και σε μια αντίφαση να πει ότι δεν μπορεί να γίνει εξεταστική γιατί αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
1: Θα κληθεί να εξηγήσει η κυβέρνηση στη Βουλή τι εννοεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
0: Δεν πρέπει να το εξηγήσει. Κοιτάξτε,
1: πολιτικά πρέπει, λέω, αν και διαδικαστικά υποχρεούται να είναι αναλυτική σε αυτό. Τι προβλέπετε?
0: Καταρχάς, αυτό διαδικαστικά δεν έχει προηγούμενο. Για να το ξέρουμε.
1: Το 22 με πόσες ψήφους πέρασε η εξεταστική, που έγινε βέβαια και κλεισμένων των θυρών, θυμίζω. Δεν ήταν μια ανοιχτή διαδικασία.
0: Ναι. Είχε χαρακτηριστεί ως απόρριτη. Επομένως, και αυτό αφαιρεί ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί μπορεί να την χαρακτηρίσει και πάλι ως απόρριτη.
1: Και να γίνει και πάλι και κλεισμένο. Τότε έγινε με 120 ψήφους.
0: Όχι, τότε, από ό,τι θυμάμαι, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, την είχε κάνει δεκτή την πρόταση η κυβέρνηση και την είχε συγκροτήσει. Δεν ήταν δηλαδή μια εξεταστική της μειοψηφίας, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έχει ξαναεφαρμοστεί αυτή η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, επειδή ήδη το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να συγκροτεί εξεταστικές με 120 ψήφους είναι κάτι καινούργιο, προεβλέφθη για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 19. Άρα δεν έχουμε διαδικαστικό προηγούμενο. Εγώ υποθέτω, όπως έχουν κριθεί άλλα ζητήματα, το πιο κοντινό που μπορώ να σκεφτώ είναι τα ζητήματα συνταγματικότητας νόμων που κάποιες φορές καλείται να κρίνει η Βουλή. Θα το θέσει ο Πρόεδρος στο Σώμα, αν αυτό αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, και το Σώμα ανέλεγκτα, διότι δεν ελέγχονται αυτές οι αποφάσεις της Βουλής, θα αποφασίσει κατά πλειοψηφία αυτό που θα αποφασίσει. Επομένως, θα πρέπει κάπως, υποθέτω, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Και στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας προηγείται μια συζήτηση. Δεν μπορεί να έρθει μια απόφαση κονσέρβα η οποία θα ληφθεί κατευθείαν.
1: Κύριε Κακλαμάνη, αλλάζει τίποτα αν, όπως έχει δηλώσει και ο κύριος Κεσές και προκύπτει και από άλλες πλευρές στο ρεπορτάζ, επίκυνται και νέες μηνύσεις για αυτήν την υπόθεση? Δηλαδή, μπορεί να επανέλθει και στη Βουλή ένα σχετικό αίτημα ή κλείνει εδώ με αυτό το όχι που πιθανολογούμε ότι έρχεται
0: νομικά
1: από τις
0: συμπολίτες? Νομικά και διαδικαστικά δεν κολλείεται για την πολίτευση να ξαναφέρει αίτημα. Σε κάθε περίπτωση το Σύνταγμα προβλέπει δύο εξεταστικές της μειοψηφίας, ας πούμε έτσι, με 120 ψήφους, αναβουλευτική περίοδο. Εδώ έχει γίνει μόνο μία μέχρι τώρα. Επομένως υπάρχει άλλη μία, η δυνατότητα να γίνει άλλη μία. Αν απορριφθεί, μπορεί να επανέλθει, αλλά εφόσον γίνουν νέες μηνύσεις και προσκομιστούν τα νέα στοιχεία που λέει ο συνάδελφος, ο κύριος Κεσές, θα πρέπει να ξανανοίξει και δικαστικά υπόθεση.
1: Ναι, εντάξει, σας ρώτησα για τη Βουλή, γιατί είναι το δικό σας.
0: Όχι, η Βουλή μπορεί να επανέλθει. Σαφώς και μπορεί να επανέλθει. Εκεί που δεν θα μπορούσε να επανέλθει θα ήταν αν έκανε δεκτή τώρα την εξεταστική και τη συγκροτούσε. Που εκεί θα έχει εξαντλήσει το σχετικό της δικαίωμα η μειοψηφία για αυτή τη βουλευτική περίοδο.
1: Να υποθέσω, κύριε Κακλαμάνη, ότι με δεδομένο ότι το κόμμα σας, σύμφωνα και με δημόσιες δηλώσεις, θεωρεί ότι θα είστε οι νικητές των επόμενων εκλογών, ότι αυτά είναι ψηλά στην ατζέντα σας και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, αυτές είναι υποθέσεις που, αν σας δοθεί ευκαιρία, θα τις επαναφέρετε στη Βουλή?
0: Νομίζω ότι έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι μια από τις βασικές δουλειές και προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα είναι να διερευνηθούν όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακλαμάνη.
0: Και εγώ, κύριε Λιμπεράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, για τα όχι στην προκαταρκτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σχετικό διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και το όχι που αναμένεται εμέσως να υποθεί από τη συμπολίτευση, μιας και η κυβέρνηση θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας για το αίτημα εξεταστικής στην υπόθεση των υποκλοπών. Είναι πάντως ένα ερώτημα πώς θα αιτιολογηθεί αυτή η απόφαση. Το είπε ο κύριος Κακλαμάνης 4 χρόνια πριν, το 2022. Είχε εγκριθεί η πρόταση για εξεταστική για το ίδιο θέμα, για τις υποκλοπές. Και τότε μάλιστα ήταν μια διαδικασία απόρριτη, στην οποία προσήλθε μεταξύ άλλων και ο διοικητής της ΕΕΠ για να καταθέσει. Και βέβαια τώρα έχουν μεσολαβήσει κι άλλα, με νομίζω πιο σημαντικά, αυτά που έχει δημόσια δηλώσει σε Ελλάδα και εξωτερικό ο κύριος Ντίλιαν, για το πώς η εταιρεία του, αυτό το λογισμικό και τέλος πάντων η εταιρεία του συνεργάζεται με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Εκεί βρισκόμαστε. Είναι ο τύπος και είναι και η ουσία. Στην ουσία νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι κάπως προφανή. Έχω συντονισμένα μηνύματα από τυχείο για το πρόβλημα με τα λεωφορεία. Αγαπητοί και αγαπητοί, γιατί είναι 3-4 μηνύματα. Το έχουμε αναδείξει το θέμα. Είναι μια τραγική κατάσταση εκεί. Είχαμε κάνει αναλυτικά συνδέσεις και συνεντεύξεις. Ολόκληρο το νησί έχει ξεμείνει από λεωφορεία. Γίνονται ελάχιστα δρομολόγια. Και οι φοιτητές εξυπηρετούνται με μια ειδική συμφωνία που έχει εκεί το αστικό κτέλ με το Πανεπιστήμιο για κάποια αραιά δρομολόγια. Ναι, είναι το αυτονόητο δικαίωμα, αυτό που πληρώνουμε με τους φόρους μας, οι παροχές που θεωρείται αυτονόητο ότι θα έπρεπε να εξασφαλίζονται. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Αλλά από την τελευταία φορά που το αγγίξαμε, οφείλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος αισιοδοξίας ότι κάτι τέτοιο θα διευθετηθεί. Σκεφτείτε, δεν έχουν τις Κυριακές, δεν έχουν μετά τις 3 το μεσημέρι οι κάτοικοι του νησιού. Δεν έχετε άδικο που το θέτετε.

0: Συμβαίνει και κάτι άλλο που είναι έτσι, στις παρυφές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κέντρο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει να κάνει με τη Βουλή ή με την πολιτική, αμυγός πολιτική πλευρά του σκανδάλου. Όπως ξέρετε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει περάσει στην ΑΒΕ, έχει ενσωματωθεί στην ΑΒΕ. Και όπως είχε πει και ο κύριος Πιτσιλής, ακολουθείτε το οργανόγραμμα όπως είχε διαμορφωθεί στον οργανισμό που απορροφήθηκε. Και κάπως έρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία έχει δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό από τη δικαιοσύνη, δηλαδή έχει κρυθεί παράνομη η καθαίρεσή της από διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Σας θυμίζω, η κυρία Τιχεροπούλου είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πια. Η ΑΒΕ όμως αποφάσισε, εκτός το ότι έχει αποφασίσει να μην αξιοποιήσει την κυρία Τιχεροπούλου, αποφάσισε να εφεσιβάλλει και κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δηλαδή έχουμε μία γυναίκα που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό το σκάνδαλο, είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις δίκες που είναι σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι που γινόταν εκεί. Έχει δικαιωθεί λοιπόν αυτή η γυναίκα. Η ΑΔΕ, αντί να την επαναφέρει στη θέση της, ασκεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και είναι η ίδια υπηρεσία που έχει αποφασίσει να κρατήσει στις θέσεις τους αρκετούς από εκείνους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πάλι τα συμπεράσματα είναι κάπως προφανή. Εν πάση περιπτώσει, οι εντυπώσεις είναι κάπως σαφείς. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Είναι και τα παράδοξά της, το λέγαμε. Προχθές είχαμε πυρκαγιές και χιόνια ταυτόχρονα σχεδόν. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Θανάση Τρομπούκη, που έχει φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον application, μια εφαρμογή που παρακολουθεί σε πολλά επίπεδα το θέμα των πυρκαγιών. Μείνετε εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets.
8: κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
12: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε. Υπάρχει απάντηση της ΑΔΕ για το θέμα της κυρίας Τυχεροπούλου που σας έλεγα. Εξεδόθη μια ανακοίνωση, γιατί πολλοί απορρίσαμε γιατί ασκεί έφεση η ΑΔΕ κατά της απόφασης που δικαιώνει την κυρία Τυχεροπούλου και ζητά την επανατοποθέτησή της. Η ΑΔΕ λοιπόν λέει ότι αυτή η θέση δεν υπάρχει πια μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή. Και λέει επίσης ότι αν δεν ασκούσε τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, θα ήταν ανοιχτή σε διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

0: Η θέση της Τιχεροπόλου καταργήθηκε. Η θέση των υπολείπων που τα ονόματά τους παραμένουν σε δικογραφίες του ΠΚΠ έτυχε να μην καταργηθούν. Συμβαίνουν αυτά. Έχουν αρχίσει οι πυρκαγιές τους, ή άλλως είναι διευρυμένη πια η περίοδος αυτή. Ο Θανάσης Στρομπούκης, καλός συνάδελφος, δούλευε αρκετό καιρό σε ένα project που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και με ενδιαφέρει και η σκοπιμότητα και η σκέψη και βέβαια η πρακτική αξία αυτής της εφαρμογής. Είναι ένα παρατηρητήριο, ένα firewatch που πολυεπίπεδα εξετάζει το θέμα των πυρκαγιών. Προς ενημέρωσή μας, φαντάζομαι, ο Θανάσης είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας να πούμε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία. Καλημέρα, Θανάση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Στον πληθυντικό θα μιλάμε?
1: Όχι.
0: Ό,τι θες, δεν είναι.
1: Ναι, σκέφτηκα μήπως αποσυνδεθώ, γιατί στην αρχή άκουσα ότι δεν έχεις δει το Star Wars και ήταν πολύ απογοητευτικό.
0: Ισχύει, έχεις δίκιο. Ξέρω τη μουσική όμως, κάτι είναι και αυτό. Θανάση, τι είναι αυτό το application, πώς λέγεται, αν είναι προσβάσιμο, γιατί το έφτιαξες και τι μας δείχνει?
1: Είναι μια εφαρμογή που ήθελα να φτιάξω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα το χρόνο. Φέτος που έχω πάρει ένα χρόνο μακριά από τη δημοσιογραφία, γιατί σπουδάζω ταυτόχρονα, είχα λίγο χρόνο για να το φτιάξω. Ουσιαστικά καταγράφει από τη μία τις δασικές πυρκαγιές, τι περιστατικά, τι ενεργά μέτωπα έχουμε ανά πάσα βάσει των στοιχείων της πυροσβεστικής όπως τα ανακοινώνει, σχεδόν live δηλαδή. Τι εκτάσεις έχουν καεί, και αυτά είναι στοιχεία που παίρνω από το Κοπέρνικος, οπότε πάνω σε ένα χάρτη μπορείς να δεις ακριβώς μια πυρκαγιά ποια ήταν η έκτασή της. Και ταυτόχρονα ήθελα να δω κάθε δήμος, κάθε περιφέρεια και κάθε δημόσιος φορέας τι συμβάσεις έχει υπογράψει που αφορούν στην πυροπροστασία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τι προετοιμασία έχει κάνει για να προστατεύσει το δήμο ή την περιοχή που του ανήκει απέναντι των πυρκαγιών. Και
0: αυτά είναι στοιχεία από τη Διάβγεια, ας πούμε, είναι στοιχεία από τα προσβάσιμα.
1: Αυτά είναι στοιχεία από το ΚΙΜΔΙΣ, που είναι το κεντρικό ηλεκτρονικό αποθετήριο δημοσίων συμβάσεων. Και τα παίρνω, τα αναλύω κτλ.
0: Ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτό το project, το οποίο επίσης μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας, είναι έτοιμο?
1: Είναι web εφαρμογή, οπότε μπορεί να μπει κάποιος από το browser, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Η διεύθυνση είναι fire-watch-app από το application.gr. Είναι ελεύθερη προς όλους, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, το έκανα πρώτα για να απαντήσω στα δικά μου ερωτήματα και από ό,τι βλέπω τα ίδια ερωτήματα που έχει και πολλοί κόσμος. Η αφορμή, ξέρεις πότε ήταν? Ήταν το 21, όταν ξέσπασαν μεγάλες φωτιές στην Εύβοια, νομίζω ότι ήταν το 21, όπου άκουγα συνέχεια τον κόσμο να λέει «Μα τι έκανε ο Δήμος, είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα, είχε γίνει...» είχαν παθεί τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι πυροσβέστες ή ο Δήμος, τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσει αυτές τις πυρκαγιές. Και αυτό το ερώτημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, βασικά.
0: Είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα? Δηλαδή, από ό,τι έχεις δουλέψει μέχρι στιγμής, από ό,τι έχεις ερευνήσει και συνδυάσει για κάθε περίπτωση, για κάθε περιοχή, είναι εύκολο να έχουμε μια καλή εικόνα του τι είχε γίνει, σε ποιο βαθμό είχε γίνει η απαραίτητη προετοιμασία και το πόσο συναρτάται αυτό τελικά με το τελικό αποτέλεσμα?
1: Θα σου πω τι μπορούμε να δούμε και τι δεν μπορούμε να δούμε. Κάθε δήμος, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι οι εργασίες που αναθέτει ένας δήμος, για παράδειγμα, αλλά και το Υπουργείο και άλλοι δημόσιοι φορείς, ο ΑΔΜΙΕ, το Υπουργείο Πολιτισμού κτλ. Κτλ. Σε ιδιωτικές εταιρείες για εργασίες πυροπροστασίας. Για παράδειγμα, για καθαρισμό, για κλάδεμα, για καθαρισμό των χορταριών, καθαρισμό οικοπαίδων κτλ. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε είναι τις εργασίες που κάνει ο ίδιος ο Δήμος με ίδια μέσα.
0: Δηλαδή, τα συνεργεία δήμος, του, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Αν όμως αυτά τα δούμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή στην εφαρμογή παρουσιάζω στοιχεία από το 24 και μετά, βλέπουμε κάποια μοτίβα. Και μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση. Επειδή ο τρόπος που περνούνται οι δημόσιες συμβάσεις και ο κινδύς δεν είναι ενιαίος, φαντάζομαι ότι έχει εντυπωσιαστεί τώρα από αυτό. Περίμενε μια καλύτερη οργάνωση. Δεν είναι. Δηλαδή, κάθε φορέας καταχωρεί τις εργασίες με τον δικό του τρόπο.
0: Άρα είναι και πιο σίγουρα, δύσκολο. Ναι, ναι.
1: Σίγουρα χάνουμε κάποια ποσά και χάνουμε κάποιες συμβάσεις. Μπορούμε όμως όταν το βλέπουμε στο βάθος του χρόνου να βγάλουμε, να δούμε ένα μοτίβο. Για παράδειγμα, εγώ εκτιμώ ότι από το 1η-1η του 26 μέχρι και σήμερα έχουν δαπανηθεί συνολικά από όλους τους δημόσιους φορείς 91 εκατομμύρια περίπου. Σε σύγκριση με το 25 είναι μείον 37% λιγότερα. Σε σύγκριση με το 24 είναι μείον 42%. Μία ανάγνωση είναι ότι μάλλον έχουμε καθυστερήσει την προετοιμασία για την αντικειρική περίοδο.
0: Θυμάμαι βέβαια και πέρυσι τέτοια εποχή ότι είχε δοθεί και μία παράταση για τους καθαρισμούς που έφτανε στα μέσα του καλοκαιριού και τότε αρκετοί είχαμε επισημάνει αυτό που εκ πρώτης όψεως έμοιαζε παράδοξο, προθύστερο. Και η απάντηση, ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παράδοξα. Στην εφαρμογή εγώ παρουσιάζω αυτά τα έργα είτε αναφορέα είτε θέλω να εστιάσω περισσότερο στους δήμους. Οπότε αν μπει κάποιος στους δήμους θα δει με βάση το 2024 πόσα οικόπεδα έπρεπε να καθαριστούν, πόσα καθαρίστηκαν, πόσοι έλεγχοι έγιναν από την πυροσβεστική κτλ. Δεν είναι πολύ καλή εικόνα, τουλάχιστον με τα στοιχεία του 2024. Οπότε για να έχουμε ένα δείγμα. Αυτό όμως που συμβαίνει φέτος, Νίκη, και που είναι θεωρώ σημαντικό, είναι ότι βγήκαν πριν από κάποιες εβδομάδες οι επιστήμονες και προειδοποίησαν για νέο El Niño.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι το φαινόμενο που αυξάνεται η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ανατολικό Ειρηνικό και αυτό φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, το 23 και το 24 που είχαμε πάλι El Niño, είχαμε τους χειρότερους καύσονες των τελευταίων αρκετών δεκάδων ετών.
0: Άρα λες ότι ίσως και φέτος έρθουμε αντιμέτωποι με φαινόμενα ραγδαία, που προφανώς συσχετίζονται και με την εκδήλωση ή τέλος πάντων τη δυσκολία να διαχειριστούμε μια πυρκαγιά.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον ο κόσμος, οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν αυτό το θέμα, αλλά και ο κόσμος που θέλει να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει στο Δήμο του και πώς μπορεί να ελέγξει τις εργασίες για την προετοιμασία του Δήμου για την πυροπροστασία, να μπορεί να στηριχθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό που έγραψα και στο post που έκανα στο Facebook, που φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εκεί το βρήκαν, είναι ότι συνήθως υποθέτουμε τι πήγε στραβά ή πώς πάει μια κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην υποθέτουμε.
0: Αλλά να ξέρουμε.
1: Να έχουμε κάποια στοιχεία για να μπορούμε να στηριχτούμε πάνω σε αυτά.
0: Να ρωτήσω και κάτι έτσι διαδικαστικό που νομίζω ότι έχει μια ουσία. Έχεις προσπαθήσει καθόλου για να στηθεί αυτή η προσπάθεια να έρθει σε επαφή και να συνεργαστείς και με δήμους που θα μπορούσαν ας πούμε, να εισφέρουν στοιχεία κλπ. Ή έμεινες στα προσβάσιμα αρχεία και στην κωδικοποίησή τους για να ξέρουμε σε κάθε περιοχή τι γίνεται? Θα με ενδιαφέρε να δω αν υπήρχε διάθεση σε περίπτωση που το προσπάθησες από πλευράς της πολιτείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν το προσπάθησα φέτος. Είδα μόνο τα διαθέσιμα, τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία. Είχα προσπαθήσει στο παρελθόν να έρθω σε επαφή με κάποιους δήμους για να μάθω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τους. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Παρελθόν ενώ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ.
0: Να το ξαναπούμε. Firewatch app με παύλες μεταξύ των λέξεων και μπορείτε να το ανοίξετε από τον υπολογιστή σας. Είναι μια εφαρμογή που δεν χρειάζεται να. Δεν κατεβαίνει στο κινητό.
1: Ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης που είναι κάπως αρκετά εμφανές είναι η διαδικασία αναθέσεων αυτών των έργων. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν ένα πολύ μεγάλο ποσό των συμβάσεων αυτών δίνονται με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Νομίζω ότι φτάνει φέτος, να δω λίγο τα στοιχεία μου για να μην πω κάτι ψέματα, νομίζω ότι είναι γύρω στο 70% φέτος των ποσών που δίνονται με απευθείας ανάθεση.
0: Βέβαια το έχουμε δει, είχε κάνει και μια ενδιαφέρουσα έρευνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα Νέα πριν από κάποιες εβδομάδες, ότι συνολικά ενισχύονται οι απευθείας αναθέσεις και τα ποσά που μπαίνουν με διάφορα προσχήματα σε διαδικασίες τέτοιες που παρεκκλίνουν ας πούμε.
1: Νομίζω ότι είπες τη λέξη κλειδί, προσχήματα.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Καλό ταξίδι. Η εφαρμογή νομίζω ότι έχει χρησιμότητα. Είμαστε πολλοί που θα θέλαμε να ξέρουμε καλύτερα τι δεν πάει καλά, τι φταίει και ποιο είναι το εύρος του προβλήματος σε κάθε τέτοια συνθήκη. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Θανάσης Στρομπούκης για αυτό το παρατηρητήριο Firewatch App, τώρα που μπαίνουμε στην περίοδο των πυρκαγιών. Όσο καλύτερα ενημερωμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο, έτσι δεν είναι?

Με James κλείνουμε και δίνουμε σκυτάλι και μικρόφωνο στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους. Προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 5%. Η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με πολύ χειρότερα αποτελέσματα αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί ως το 2027 και οι τιμές πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια το βαρέλι, προειδοποίησε επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκτίμησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,5% στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 5,4% ή 5,8%. Επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass, μελετά το Οικονομικό Επιτελείο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ, θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, σημείωσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί πως η κυβέρνηση θα εξηγήσει ότι δεν θα την κάνει επικαλούμενα θέματα εθνικής ασφάλειας. Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην υπηρεσία του, στην οποία υπηρετούσε στην Καβάλα. Πληροφορίες πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, άγνωστα τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Στον ανακριτή, δύο άντρες και μια γυναίκα που κατηγορούνται για τη δολοφονία Λοδαπού άνδρα στο Μαραθώνα. Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της φίλο και τον αδελφό του, οι οποίοι επιτέθηκαν με σιδερένιους σωλήνες και ένα κοντάρι και ξυλοκόψαν μέχρι θανάτου τον άτυχο άνδρα. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουράλα Σιθίου. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να απέχει περίπου ένα έτος από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Στα αθλητικά, με τον Αμερικανό άσο James Nunnally θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League. Στο στόχαστρο της Manchester United, ο 21 ετών μέσος της West Ham, Ματέους Φερνάντες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,30% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά εντός του 2025 οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως τα πατένια.
0: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Να απαγορευτούν.
0: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει πριν από λίγο. Τα έχουμε πει αυτά ανάλογα με τα προγράμματα. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Θα πάμε παρέα, όχι με το πατίνι, θα πάμε παρέα γενικότερα, μέχρι το ρολόι να δείξει μία και με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι δυναμικά. Ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είπε το πρωί στο Μέγκα ότι θα το δούμε το θέμα. Θα μου πει κανείς να το δούμε το θέμα, αλλά δεν είναι καινούριο το θέμα, είναι παλιό το θέμα και δεν ξέρω πόσους τραυματισμούς μικρών παιδιών πρέπει ακόμα να μετρήσουμε για να δούμε το θέμα. Τα συναρμόδια Υπουργεία εκεί, το μεταφορών και το προστασίας του πολίτη. Τεράστιο θέμα, θα το ανοίξουμε και εμείς σήμερα. Είναι πολλές οι διαστάσεις. Τα πατίνια που καβαλάνε οι ενήλικες, τα πατίνια με τα οποία θέλουν προφανώς να παίξουν τα παιδιά. Τα πατίνια που κατά καιρούς μια μερίδα κόσμου λέει ότι τα χρησιμοποιεί. Προφανώς γιατί είναι ένας οικονομικός τρόπος για να πας στη δουλειά σου και να μην βάλεις βενζίνη. Ασφαλές δεν ξέρω κατά πόσο είναι, που δεν είναι προφανώς να καβαλάς δύο ρόδες, πόσο μάλλον χωρίς κράνος. Θα δούμε και με τις εταιρείες τι παίζει, γιατί τα πρόστιμα που κόβουν κατά καιρούς από το Δήμο πηγαίνουν στις εταιρείες. Αλλά η εταιρεία δεν νομίζω να υδρώνει τώρα ταυτίδης. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Κυρία Ελένη Τάγκα σήμερα θα σας καλημερίσει. Παρεπιπτόντως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφραίμ, διότι σήμερα είναι Αγίας Ειρήνης, Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Εφραίμ. Επομένως, αν έχουμε καμιά Ειρηνούλα, καμιά Ρένα και μας ακούει και κανέναν Εφραίμ, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Μήπως γιορτάζει η μαμά σου σήμερα?
3: Γιορτάζει η μαμά μου.
2: Χρόνια πολλά στη μητέρα του Θανάση μας.
3: Χρόνια της πολλά, όλα
2: με
3: τα καλά.
2: Με υγεία, χαρές. Να χαίρεστε εδώ τα καμάρια σας.
3: Και σε όλες τις ειρήνες του κόσμου.
2: Βεβαίως.
3: Και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα επίσης.
2: Τώρα την ειρήνη την προσδοκούμε γενικότερα στη ζωή αυτή, να ξέρετε βέβαια. Με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Τι λες, να συμφωνείς και εσύ, βέβαια, δεν εννοείται, συμφωνείς. Ειρήνη μην. Λοιπόν, έλεγα εδώ τώρα πριν έρθεις, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα το πρωί στο Μέγκα για τα πατίνια, ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν, ότι να μπαίνουν, όπως είπε συγκεκριμένα, να υπάρχουν πεζόδρομοι για τα πατίνια.
3: Σωστό. Δεν υπάρχουν βέβαια. Δεν υφίσταται. Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα ποδηλατόδρομοι. Θα υπάρχουν πατινόδρομοι που μπήκαν στη ζωή μας και εσχάτως.
2: Οπότε δεν ξέρουμε τώρα ποια πατέντα θα μπορέσει εκεί να επινοηθεί.
3: Ναι.
2: Απλώς μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι άκουγα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ τον διευθυντή ΤΕΠ του ΚΑΤ που έλεγε ότι είναι τρομερά πολλά τα περιστατικά τραυματισμών που έρχονται στο νοσοκομείο, γιατί πολύ απλά δεν τηρείται κανένα μέτρο για όσους καβαλάνε ένα πατίνι, και υπάρχουν και πάρα πολλά πατίνια πειραγμένα, παιδιά, τα οποία μπορεί να αναπτύξουν μέχρι και ταχύτητα 100 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν το κάνουμε τώρα έτσι στο μυαλό μας τι σημαίνει αυτό.
3: Το θέμα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σωστές είναι αυτές οι σκέψεις. Ωστόσο, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη οδική συμπεριφορά, τόσο στην επαρχία όσο και στην Αθήνα, δεν ήταν εκ προημίου δεδομένο ότι θα υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα που παρατηρούμε και δυστυχώς φτάσαμε και στο τραγικό σημείο του θανάτου ενός παιδιού? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το σκέφτηκε κανείς πριν επιτρέψει τα πατίνια στους δρόμους? Και επαναλαμβάνω, τότε με προγγίξατε και εσύ και με τον Κυρανάκη που σας τα έλεγα.
2: Δεν σε προγγίξαμε, απλώς είχες θέσει το θέμα της στάθμευσης των πατινιών.
3: Και της στάθμευσης και της κυκλοφορίας.
2: Μα το θέμα της στάθμευσης των πατινιών αφορά και άπτεται, επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα, το ποιος μαζεύει τα πατίνια αφορά στις εταιρείες και στο Δήμο Αθηναίων, που ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι δεν το έχουμε λύσει ακόμα το θέμα της χωροθέτησης των πατινιών, γιατί έχουμε προσφύγει στην αποκεντρωμένη και υπάρχει γραφειοκρατία και περιμένουμε να λύσουμε τη γραφειοκρατία για να μπορέσουμε να μπούμε στη χωροθέτηση και μετά, αφού λύσουμε το θέμα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, να πάμε στους υπόλοιπους Δήμους. Δηλαδή, τρεχαγυρευόπουλος.
3: Αφού το αφήνει ο καθένας όπου γουστάρει κιόλας. Πέραν δηλαδή των προβλεπόμενων και αν τηρούνται τα προβλεπόμενα που δεν τηρούνται.
2: Αλλά αν είχαν Θανάση μου προνοήσει. Με το που παίρνεις ένα πατινάκι ωραίο να χρεώνεσαι, θα σου έλεγα εγώ αν θα το άφηνες μετά όπου γούσταρες. Για να, δηλαδή αυτό, θα μπορούσε, ναι, όπως στο εξωτερικό, που ξεκινάς, ας πούμε, χρεώνεσαι και για να σταματήσεις να χρεώνεσαι πρέπει να το επιστρέψεις στη θέση του. Θα σου έλεγα εγώ και τι θα γινόταν.
3: Στο εξωτερικό, επειδή φτάνουμε στην αρχική κουβέντα, υπάρχει άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα για αυτού του είδους τα οχήματα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, πατινόδρομοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
2: Εντάξει,
3: μπορείς...
2: έχω ακούσει κόσμο να λέει ότι και εκεί λίγο έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
3: Συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω ότι εκ προημίου είναι διαφορετικές οι δομές. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Έτσι. Που εξυπηρετούν. Δηλαδή, στο Λονδίνο, ας πούμε, τεράστια πάρκα. Άμα θέλει ένα παιδί 13χρονο να βγει και να κάνει το πατίνι του, το μπορεί να το κάνει.
2: Μα δεν λέει κανείς να μην κάνεις το πατίνι σου στο ΆΚΑ ή στο πάρκο.
3: Πάτε στο ΣΕΦ να το κάνετε.
2: Το θέμα είναι να μην κάνεις το πατίνι σου πάνω στο πεζοδρόμιο και πάνω στο δρόμο.
3: Μα ακριβώς.
2: Λέει η Έλενα εδώ, να θίξετε, λέει παιδιά, το θέμα πατίνια και ποδήλατα στην Κηφισίας για παράδειγμα. Έλεος. Όχι, θα το θίξουμε
3: παντού.
2: Πολύ. Και θα πω και για τα ποδήλατα. Δεν εξαιρούνται τα ποδήλατα, γιατί και αυτά κατατάσσονται στα ελαφρά οχήματα και δεν γίνεται, παιδιά. Να μην έχουμε συνέστηση για το που πηγαίνουμε. Λέμε προφανώς για τους οδηγούς και εννοείται ότι ο οδηγός, όλοι οι οδηγοί είμαστε, έχουμε υποχρέωση να προσέχουμε και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια, αλλά πρέπει και εσείς να προσέχετε που πηγαίνετε. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή.
3: Και όχι μόνο στην Κηφισίας.
2: Παντού.
3: Εδώ σε συγκρούρεση, στην κάθοδο του συγκρού, βλέπεις το μηχανάκι δεξιά, σε λίγο θα περάσουν και αριστερά, στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, στα δεξιά σου βλέπεις συνέχεια μηχανάκια, τρομάζει και λίγο το μάτι σου έτσι όπως. Γιατί δεν τα πιάνει ο καθρέφτης και τα βλέπεις ξαφνικά. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι δεν είναι μόνο στην Κηφισίας που πολύ σωστά το λέει η φίλη. Είναι παντού. Ο Αλυτάπουρας λέει: επιτέλους κάτι έπρεπε να γίνει με τα πατίνια. Πώς γίνεται τροχοφόρο χωρίς δίπλωμα. Έλαντε και αυτό. Δεν έπρεπε ο άλλος να έχει μια, πώς να το πω, ένα εχέγγυο ότι μπορεί να οδηγήσει. Έτσι δεν είναι. Πολλό δε μάλλον όταν είναι μικρό παιδί.
2: Για να μην σχολιάσω ότι και όσοι οδηγάμε είμαστε οι περισσότεροι, για να μην μας χαρακτηρίσω, άστο καλύτερα.
3: Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση.
3: Να δούμε ένα-ένα.
2: Λοιπόν, τώρα.
3: Ναι.
2: Όχι, το είπαμε αυτό αφενός γιατί απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί ο στόχος είναι ένας. Να μην υπάρχει ξανά τραυματισμός, πόσο μάλλον θανάσιμος τραυματισμός, από πατίνι. Αλλά όταν σου λέω ότι πάνε στα συνεργεία και πειράζουν τα πατίνια, τι να πει τώρα, η επιστήμη εδώ πέρα.
3: Μην με κοροϊδέψει. Επειδή ακούμε Michael Jackson, θα πάμε να δούμε την ταινία.
2: Έχουμε δει και πολλές άλλωστε. Θα πάμε
3: όχι,
2: να δούμε άλλη μία.
3: Θα πάμε οπωσδήποτε.
2: 100%. Σου έχω πει εγώ ποτέ όχι, σου χαλάω. Σου χαλάω ποτέ εγώ το χατήρι.
3: Την πήγε και την είδε.
2: Την είδε,
3: καλή.
2: Ήταν καλή. Εξαιρετική. Μάλιστα. Εξαιρετική.
3: Τι λες?
2: Αυτός που παίζει, ο πρωταγωνιστής που ενσαρκώνει τον Μάικλ Τζάκσον, είναι ψιός του.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Α, δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Πάντως μοιάζει πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.
3: Δεν ξέρω αν μοιάζει περισσότερο αυτός ή ο. Πώς τον λένε τον ηθοποιό που δεν το θυμάμαι, πήρε και ο Όσκαρ που ενσάρκωσε τον Φρέντι Μέρκιουρι. Και αυτός ήταν ίδιος. Ίδιος και καταπληκτικός.
2: Αλλά αυτός ήταν εντελώς ίδιος.
3: Και πήρε και Όσκαρ, παιδιά, αν θυμάστε έτσι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ότι στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Θα πούμε βεβαίως και εμείς για το πολιτικό μπιφ Καστανίδη Ανδρουλάκη. Χθες τα όσα υπόθηκαν, οι εχμές, αν είχε ξαναδιαγραφεί ο Καστανίδης στο παρελθόν, γιατί δεν πήγε στο συνέδριο.
3: Θα πούμε και για την Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει το Πασόκ για τις υποκλοπές και τα αναχώματα που επιχειρεί να βάλει η κυβερνός απαράταξη, τα οποία εστιάζονται στο εξής.
2: Για τις υποκλοπές, λες.
3: Ακριβώς. Διότι ως γνωστόν ο κανονισμός τι λέει, με 120 πάμε σε εξεταστική. Αλλά. Εάν πρόκειται για θέμα εθνικής ασφαλείας, όπως λένε κάποιοι ότι μπορεί να ερμηνευθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με την παράμετρο των παρακολουθήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για λόγους εθνικούς και για λόγους ασφαλείας και για άλλες τέτοιου είδους παραμέτρους, μπορεί η κυβέρνηση να επικαλεστεί τη συνθήκη αυτή και να ζητήσει να πάμε με 151 σε εξεταστική, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν βγαίνουν τα κουκιά στην αντιπολίτευση. Θα δούμε.
2: Τέλος πάντων, ο Ράμι Μάλεκ ήταν ο ηθοποιός που είχε ενσαρκώσει το ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι. Γιατί αυτά με τις εξεταστικές και τις προκατακτικές, εμένα, για να σας πω τη μεγάλη μου αλήθεια, με αυτά που παρακολουθούμε, δηλαδή, δεν βλέπω να βγάζουμε και ποτέ άκρη.
3: Όχι, απλώς για να ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και να.
2: Πάντως η κυβέρνηση αρνείται και την προανακριτική για Ραμπατζή Λιβανό και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Το λέω χοντρικά για να μην σας ζαλίζουμε. Λέει εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα λέει παιδιά, δίπλωμα για όλους όσους κυκλοφορούν στον δρόμο με οποιοδήποτε τροχοφόρο, ακόμα και με ποδήλατο, καλή συνέχεια.
3: Σωστό.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, δίπλωμα και τη σωστή εξάρτηση, είτε μιλάμε για κράνος, είτε μιλάμε για τον μπουφάν με τα κόκαλα, το οποίο έχει στόχο προφανώς σε περίπτωση που πέσεις να σε προστατεύσει.
3: Σε ευχαριστώ Αλυτάμπουρα φίλε μου για τις ευχές η μαμά μου και λέει και ο Αλυτάμπουρας, ο άνθρωπος, ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Yeah.
2: Ο Ανδρέας, λέει.
3: Και το θέτει και ο Αλυτάμπουρας αυτό το τροχοφόρο χωρίς δίπλωμα. Ναι.
2: Λέει ο Ανδρέας, παιδιά, παροχημένα αυτά που λέτε για τα πατίνια και τα ποδήλατα σε δρόμους οι οποίοι δεν είναι ταχεία κυκλοφορία. Ο κόκκι λέει αμάξι 30 χιλιόμετρα. Πατίνει ποδήλατο ηλεκτρικό, πάει με 25 χιλιόμετρα. Στη ταχεία απαγορεύεται, αλλά στους υπόλοιπους δρόμους γιατί να μην κυκλοφορούν? Να πω γιατί να μην κυκλοφορούν. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και δεν έχουμε τις υποδομές. Εδώ βλέπεις ότι ο δρόμος έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα, αυτά που κινούνται, πεζούς. Να έχει και τα πατίνια, να έχει και τα ποδήλατα, να βγούμε κι εμείς με το skateboard, με το φουσκίδι εδώ πέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα?
3: Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά.
2: Εμείς
3: δεν λέμε να μην κυκλοφορούν. Λένε να
2: όχι, στον δρόμο να μην κυκλοφορούν.
3: Λέμε
2: να, όχι, να πάνε στο ΆΚΑ να κυκλοφορήσουν.
3: Ακριβώς. Λέμε να κυκλοφορούν. Πέρα από αυτό, λέμε να κυκλοφορούν με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα συγκεκριμένα οχήματα κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή όχι, εκεί που κανονικά είναι για τα αυτοκίνητα. Εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά στα αυτοκίνητα χωρίς να προλαβαίνει ο οδηγός να αντιδράσει. Δεύτερον, τα παρατάει ο καθής εκεί που γουστάρει, εκεί που του έρχεται. Έτσι. Λέμε να υπάρχει ένα πλαίσιο. Και μέχρι να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, ναι, στο ΆΚΑ, στο ΣΕΦ, που άλλο έχουμε πάρει, στο πεδίο του Άρεως.
2: Στη Βάρκιζα πάτε κάτω, ξέρω εγώ πουθενά, στο Σούνιο, όπου θέλετε.
3: Ναι. Μέχρι να υπάρξουν συνθήκες στους ελληνικούς δρόμους και η παιδεία η αντίστοιχη. Στους οδηγικοί, σε όλους μας, είτε οδηγούμε αυτοκίνητο, είτε είμαστε μικρότεροι και οδηγούμε μηχανάκι, ναι, να κυκλοφορούν μόνο εκεί. Επίσης, τι ήθελα να πω.
2: Για πες.
3: Εγώ και στο skateboard που έλεγες, ήμουν από μικρός έξαλλος, τρελενόμουν.
2: Ναι, το skateboard δεν το έκανε στο δρόμο, το έκανε στην πλατεία του Σταυριλίσκια, στην Αγία, ναι, Παρασκευή.
3: Αλλά και πάλι, γιατί ήμουν έξαλλος αυτό, γιατί από μικρός θέλω να καταλάβεις ότι ήμουν από μικρός συντηρητικός.
2: Νομίζω ότι αν μας ακούει η διεύθυνση, αν μας ακούει, θέλω να το λάβει αυτό.
3: Σε συγκεκριμένα μέτωπα. Σε συγκεκριμένο μέτωπα. Ρε παιδί μου, κάτσε. Όταν εγώ εκνευριζόμουν.
2: Ο συντηρητισμός σου, δηλαδή, από πού ξεκίνησε το skateboard?
3: Θυμάσαι με να πω.
2: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Τι γίνεται εδώ?
3: Ο συντηρητισμός που ξεκίνησε. Όταν όλα τα παιδιά τη ηλικία μου πηγαίνανε και κάνανε skateboard στις πλατείες και σε όλα αυτά, εγώ εκνευριζόμουν γιατί χαλούσαν τα μάρμαρα κάτω. Και έλεγα θα τα πληρώσουν οι γονείς μας, έλεγα από τότε. Μικρός.
2: Λοιπόν.
3: Όχι, αλήθεια το λέω.
2: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
3: Δημοτικό, γυμνάσιο. Δεν ρουφιάνευα.
2: Ήταν το επόμενο που θα έλεγα γι' αυτό.
3: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν,
3: σε αυτά τα σημεία δεν είχαμε φτάσει.
2: Παιδιά, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη που σέβεται το γράμμα του νόμου στο 100%. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε και λεπτομέρειες για αυτό που ρωτάτε πάρα πολύ από εσάς, για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και για τις αιτήσεις που έχουν ξεκινήσει για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, γιατί φτιάχνει ο καιρός και όσοι είστε συνταξιούχοι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Χορμόβα και για ποιους προορισμούς, για πόσες διανυκτερέψεις, τι κόστος καλύπτει στα ακτοπλοϊκά. Θα πούμε και τα πολιτικά μας. Σας τα έχουμε αφήσει για μετά το διάλειμμα, τι γίνεται στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ κινητικότητα παίζει εκεί πέρα. Φύγαμε για διάλειμμα.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, ταξιδέψαμε για λίγο έτσι μέχρι τη λίμνη Κόμου, όπως λέει ο Θανάσης, και λίγο πιο νότια. Για... Ανάλογα τώρα το γούστο του καθενός. Άλλο Βόρεια Ιταλία, άλλο Νότια Ιταλία.
1: Έτσι. Είναι πολύ ωραία χώρα όμως, από το Φορά μέχρι το Νότο Ιταλία. Όπως και εμείς άλλωστε.
0: Να με αγαπάς δεν βρήκα τρόπο.
1: Ναι,
0: όπως λέει
1: κάπως
0: και το άσμα.
1: Κάπως
0: λοιπόν,
1: έτσι, για πάμε.
0: Πάμε λίγο να πούμε 2-3 πολιτικά πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μιλήσει κόσμος και ντουνιάς εκεί πέρα. Να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Έτσι. Έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και τι θα πούνε, εάν ας πούμε όλοι όσοι βγαίνουν και τα λέγανε σε εμάς εδώ.
0: Ή στέλνουν επιστολές.
1: Πούνε τα ίδια έναντι και του Πρωθυπουργού. Ή θα το χαλαρώσουν κάπως. Ή θα το μαζέψουν λίγο. Τι ξέρω.
0: Άλλωστε, η δημόσια τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη με την οποία θα ξεκινήσει και η συνεδρίαση, εκτιμώ ότι θα είναι συσπηρωτικού χαρακτήρα, έτσι. Για να τονωθεί το φρόνημα των γαλάζιων βουλευτών. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ατύπως έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, όπως άκουγα το πρωί να λέει και ένας πρώην υπουργός, είτε κάνουμε εκλογές το Δεκέμβριο, είτε κάνουμε εκλογές το Μάρτιο. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε μέσα στις άκρες μας έρχεται με την καλή έννοια. Τώρα, Πασόκ. Έχει ξεκινήσει εκεί μετά την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη μια πολύ μεγάλη κόντρα. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε χθες στον Α, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τι είπε, γιατί ήρθε η απάντηση Καστανίδη αμέσως μετά και οι τόνοι έχουν έτσι πάρει κάπως τα πάνω τους.
2: Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο Καστανίδη ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη, γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπείς.
1: Αυτά λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν μπορεί να ηρεμήσει πάνω που βρίσκει ένα πεδίο να δράσει και να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο. Έρχεται από το εσωτερικό του και μια κατραπαγιά, είναι δύσκολη.
0: Έχει ένα δίκιο ο
1: Ανδρουλάκης
0: βέβαια, γιατί είχε συνέδριο πρόσφατα και θα μπορούσε, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Καστανίδη, όποιος διαφωνεί πάει στο συνέδριο, λέει τη διαφωνία του και ακολουθούν τα καθέκαστα. Δεν μπορώ βέβαια να περάσει μια-δυο ώριτσες.
1: Ο Καστανίδης θα πάει στο Τσίπρα, έχεις ρεπορτάζ γι' αυτό?
0: Κοίτα, το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει τα τελευταία χρόνια.
1: Άλλο
0: σε πολλά.
1: Το
0: δεν το ξέρω αν θα πάει εκεί πέρα, αν θα προσχωρήσει, αν θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα, αλλά ξέρω ότι είναι αρκετά έτσι κοντά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορούμε να ακούσουμε την απάντηση Καστανίδη?
3: Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
1: Σαν το Βενιζέλο ήταν αυτό το απολύτως, θυμάσαι που είχε χτυπήσει το χέρι. Απολύτως.

0: Ντροπή μηδέν.
1: Ναι.
0: Να πούμε πάντως μέσα σε όλα ότι με εξαίρεση αυτά της εσωκομματικής κουζίνας, στη μεγάλη εικόνα η χθεσινή μέτρηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action δίνει στις 16,8 μονάδες τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
1: Πες κανένα νούμερο.
0: Θα πω και κανένα νούμερο. Λοιπόν, θα πω την εκτίμηση.
1: Σωστά, ψήφι. την εκτίμηση. Ναι, ναι.
0: Στο 31,2 Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δει και καλύτερα βέβαια, αλλά είναι στο 30. Έχει καβαλήσει 30. 14,4 το Πασόκ. Τρίτη δύναμη το κόμμα Βελόπουλου στο 9,4. Και μετά ακολουθεί η Πλεύση με 8,2. Το ΚΚΕ στο 7,8. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3. Και τα υπόλοιπα στην εκτίμηση τουλάχιστον δείχνουν ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Επειδή το στέλνατε.
0: Απλώς να πω μονάχα για την ιστορία και διαχρονικά, επειδή έδωσε η εταιρεία και την διαχρονική εξέλιξη, το Μάρτιο του 2026 η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32,7, τώρα είναι στο 31,2.
1: Μάλιστα. Επειδή το στέλνατε πολύ, φίλοι, χθες, θέλω να μην μπερδεύετε την πρόθεση με την εκτίμηση. Γιατί είπατε πώς από το 20 κάποιοι, που δεν ήταν ακριβώς 20, 23, 24, 25, εν πάση περιπτώσει, μπήκε στο 32. Είναι άλλο δείκτης. Είναι άλλο η πρόθεση ψήφου, άλλο η εκτίμηση ψήφου. Εδώ θα είμαστε, θα τη συζητάμε όλα. 16 χρόνια σήμερα από το έγκλημα της Μαρφίν. Πρέπει να το λέμε, πρέπει να το συζητούμε, διότι για τον χαμό αυτών των ανθρώπων, όπως ορθώς γίνεται για άλλες περιπτώσεις, έτσι ορθώς γίνεται, σπέβδω να πω για άλλες περιπτώσεις, δεν κλείνουν ούτε δρόμοι στη μνήμη τους, δεν υπάρχουν ούτε εντάσεις στη μνήμη τους. Δεν ξέρω εν τέλει με ποιον τρόπο τιμάς καλύτερα τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά και ανθρώπους που χάθηκαν με τον τρόπο που χάθηκαν.
0: Ο ένας ενδεδειγμένος και μοναδικός τρόπος στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν είναι να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Για όλες τις περιπτώσεις συμβαίνει
0: για
1: αυτό.
0: Όλες.
1: Αλλά σίγουρα οι νεκροί της Μαρφίν αντιμετωπίζονται, επειδή έφυγαν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που έφυγαν τότε, με πολύ διαφορετικό τρόπο από ορισμένους οι οποίοι αντιδρούν πιο έντονα σε άλλες περιπτώσεις και ορθώς κάνουν.
0: Εννοείς εσύ ποιους, δεν καταλαβαίνω.
1: Ότι έχουν ιδεολογικό πρόσημο οι νεκροί της Μαρφίν, όχι αριστερό δυστυχώς. Όχι, το ευτυχώς δεν υπάρχει. Νεκροί είναι όλοι δυστυχώς και από όποιες. Από όποιες περιπτώσεις, το ή ευτυχώς το έλεγα ότι δεν έχουμε εντάσει στην Αθήνα με αυτή την ιδέα.
0: Εγώ
1: πάντως
0: δεν έχω ακούσει κάποιον αριστερό άνθρωπο, σοβαρό τουλάχιστον, να.
1: Έλα μωρέ Στέλλα τώρα. Έλα μωρέ Στέλλα. Αντιμετωπίζει το ίδιο η νεκρή της Μαρφίν με άλλες περιπτώσεις που ορθώς αντιμετωπίζονται έτσι.
0: Μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ακούσει κανέναν αριστερό βουλευτή και άνθρωπο ο οποίος είναι στην δημόσια σκηνή να τάσετε υπέρ των όσων συνέβησαν στη Μαρφίν. Ίσα-ίσα έχω ακούσει να καταδικάζουν. Δεν άκουσα
1: καλά,
0: ποτέ
1: αυτό
0: κάποιον να είναι υπέρ.
1: Όλοι οι σόφρονες νόες, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, καταλήγουν νομίζω στο συμπέρασμα που συζητάμε εμείς.
0: Τώρα, απλώς, αν εσύ θες να μου πεις
1: όχι,
0: ότι
1: είναι,
0: υπάρχει κόσμο που εκμεταλλεύεται τραγωδίες.
1: Όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Στο λέω το εξής. Λέω ότι ουδή σόφρον νους, είτε είναι αριστερός είτε είναι δεξιός, δεν μπορεί να μην συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε τώρα. Απλώς λέω ότι οι νεκροί της Μαρφίν δεν προσφέρθηκαν ποτέ για πολιτική εκμετάλλευση από συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους, όπως συμβαίνει με άλλες περιπτώσεις. Διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να μιλάω εγώ με υπονοούμενα. Εγώ την άποψή
1: μου. Όχι, δεν υπονοούμενα, ξεκάθαρα το λέω. Ξεκάθαρα το λέω. Δεν θυμάμαι να τους επικαλείται κανείς ως παράδειγμα, ξέρω εγώ, είτε φασιστικής νοοτροπίας, είτε εγκληματικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Εννοώ από εκείνους που μονίμως ομνίουν σε αυτά τα περιστατικά, προκειμένου να ενισχύσουν και το ιδεολογικό πολιτικό τους.
0: Όταν υπάρχουν τραγωδίες, πάσης φύσεως τραγωδίες.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι να βγαίνουν πολιτικές δυνάμεις και να καπηλεύονται νεκρούς. Συγγνώμη, αλλά. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Ναι, το κάνω συγκεκριμένο όμως, ρε Στέλλα.
0: Το κάνουν πολύ και όλοι.
1: Και δεν λέω αν είναι αριστερή ή δεξή, γιατί δεν έχει να κάνει με πολιτικό πρόσημο, επαναλαμβάνω.
0: Όχι, δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει μόνο η μία πλευρά. Το κάνουν αρκετές πλευρές.
1: Καλά, εγώ δεν.
0: Επίτρεψε.
1: Εγώ δεν πήγα με συγκεκριμένες πλευρές. Λέω όσοι το κάνουν.
0: Λοιπόν. Θέλω να την κλείσουμε την παρένθεση αυτή, γιατί το πιο σοβαρό που υπάρχει για τη Μαρφίν που έχουμε να σας πούμε είναι ότι ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι για αυτό το φόνο που έγινε εκεί πέρα. Και όσο δεν έχει βρεθεί ο ένοχος ή η ένοχη, αυτό για μια πολιτεία είναι μια πληγή. Τελεία παύλα. Για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν ακολουθήσει από τότε που συνέβη το περιστατικό αυτό στη Μαρφίν.
1: Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να ρίξουν μολότοφ επειδή λειτουργούσε μια τράπεζα σε μέρα απεργίας.
0: Ακριβώς. Και οι εργαζόμενοι ήταν στην.
1: Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα την πειράξει, θα την πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε όσα σας είπαμε πριν φύγουμε για διάλειμμα. Να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, διότι έχει φτιάξει έτσι και ο καιρός. Έχουμε πει ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για τους ανθρώπους συνταξιούχους αποκλειστικά για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή του πρώην ΟΑΕ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Χορμόβα.
0: Λοιπόν, να πούμε και καμιά ευχάριστη είδηση, γιατί τα ραδιόφωνα δεν είναι μόνο για να λένε δυσάρεστες, λένε και ευχάριστες. Και πάρα πολλοί κόσμος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα που του δίνεται για να μπορέσει να φύγει κάποιες μέρες. Να μας πείτε λίγο τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Ωραία. Άνοιξε από χθες το πρωί πάλι η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή πρώην ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους. Να διευκρινίσω, γιατί έχω δεχθεί αντίστοιχα ερωτήματα, ότι αν είναι συνταξιούχοι που δικαιούνται να κάνουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει σχέση με το ταμείο από το οποίο λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Δηλαδή, όχι αν ήταν κάποια στιγμή ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν από άλλο ταμείο, αλλά να έχουν συνταξιοδοτηθεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Έχουμε ήδη δεχθεί 12.000 περίπου αιτήσεις έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ απλή μέσω του Gov.
0: Μέχρι πότε θα μπορούν να υποβάλουν
2: αιτήσεις? Θα είναι έως τις 13 Μαΐου ανοιχτή η υποβολή των αιτήσεων. Ήδη η υπηρεσία μας επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
0: Δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη, για να πούμε.
2: Μέχρι την άλλη Τετάρτη θα είναι ανοιχτή η υποβολή των αιτήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας από τα συνεργαζόμενα καταλήμματα, ειδικά για τα νησιά Λέρο, Λέσβος, Χίος, Κο, Σάμος και Ρόδος. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση 10 διανυκτερεύσεων, ενώ στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στους δήμους Ιστιαίας, Διψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εύρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν ως και 12 διανυκτερεύσεις.
0: Τα αποτελέσματα τώρα πότε θα βγουν, για να ξέρει ο κόσμος δηλαδή αν είναι δικαίωχος ή δεν είναι?
2: Από τις υποβληθήσεις, τις γενικές αιτήσεις ενέργων και εργαζόμενων που λήξαν την Κυριακή το βράδυ, ήδη επεξεργαζόμαστε και μοριοδοτούν οι αρμόδιες επιτροπές τις αιτήσεις για να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εξέταση των υποβολή και η εξέταση των ενστάσεων και ακολούθως τα οριστικά αποτελέσματα. Επιχειρούμε με κάθε τρόπο να είμαστε άμεσα έτοιμοι να τα... Πρέπει να σας πω όμως ότι υποβλήθηκε ρεκόρ αιτήσεων. Το ξεπεράσαμε τις 800.000 αιτήσεις, οπότε
0: θέλει
2: η υπηρεσία μας λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Καλά, από αυτό φαίνεται και πόσο δημοφιλής είναι το πρόγραμμα και το πόσο ανάγκη έχει και ο κόσμος να πάρει μια στήριξη για να κάνει και ποιοτικές διακοπές, που το δικαιούται, δεν το συζητώ.
2: Και πραγματικά έχει μεγάλη ανταπόκριση το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και κάθε χρόνο παρατηρούμε μια αύξηση και στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά και στη χρήση των βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού.
0: Ωραία.
2: Που λαμβάνουν οι δικαιούχοι.
0: Λοιπόν, τα συστήματα λειτουργούν πάντως. Δεν έχουμε κανένα περίεργο, κύριε Χορμόβα.
2: Έχουμε δεχθεί ήδη 12.000 αιτήσεις από χτες το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ωραία.
2: Και βλέπουμε ότι το σύστημά μας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην υποδοχή των αιτήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, χαιρετούμε. Να είστε καλά.
1: Σπεύσατε στην πλατφόρμα, λοιπόν.
0: Σπεύσατε, παιδιά, για διακοπές και να πάτε να δείτε και ωραία μέρη, έτσι και πιο απομακρυσμένα.
1: Και δεν χρειάζεται όλοι να πάτε, ας πούμε, στις λεγόμενες δημοφιλείς τουριστικές περιόδους. Τον Ιούνιο, ξέρετε τι ωραία που είναι. Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο που δεν έχει και κόσμο και καλύτερες τιμές και λιγότερος κόσμος και μεγαλύτερη ηρεμία. Και όπως λένε και οι ειδικοί, τα μπάνια του Σεπτεμβρίου είναι τα καλύτερα. Άσε να ακούσουμε. Πάμε έτσι να χαλαρώσουμε.

0: Χαίρομαι που σας δίνουμε έτσι το ερέθισμα με τα θέματα τα οποία συζητάμε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, όπως κάναμε νωρίτερα για τα πατίνια, το βλέπω και τώρα. Το κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει κύριε Φουσκίδη, ο Βασίλης, για τη Μαρφίνου Αθήνα.
1: Όχι, κάνει,
0: λέει, ανέφτεχε, λέει, για τη Μαρφίνου κάποιος αριστερός θα τον είχαν βρει αμέσως. Δεν είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, τα εγκλήματα καλό θα είναι να μην έχουν, επαναλαμβάνω, πρόσημο ιδεολογικό. Εμείς αυτό που σχολιάσαμε είναι για τους κύκλους που ομνύουν και επενδύουν σε αυτή τη ρητορική κάθε φορά. Δεν το κάνουν για τη Μαρφίν. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Εμπόδισε κάποιος, λέει, να κάνει πορεία για τους αδικοχαμένους Μαρφίν, για το κράτος που φέρνει εμπόδια στους συγγενείς. Δεν θα πεις, ανάζουμε για τους εργοδότες που είδαν τα αφεντικά και τους έκλεισαν μέσα. Θα πεις, το πιάνεις από λάθος φάση. Εδώ τι μιλάμε. Μιλάμε ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε ένα χώρο και μέσα κάποιοι άλλοι που ήταν έξω τους έριξαν μολότοφ για να τους κάψουν. Αυτή είναι η κουβέντα, τέλος. Δεν έχει να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Πάμε.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Χαιρόμαστε που είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς πολύ.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Στυλιανίδη?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μπει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σε προεκλογικό κλίμα. Οι αντιπαραθέσεις οξύνονται. Πολλές φορές η λογική πάει στην άκρη. Προσπαθούμε να βρούμε παντού αφορμή για να διαφωνήσουμε. Αυτό δεν διευκολύνει. Δεν διευκολύνει γιατί η συγκυρία απαιτεί τα ακριβώς αντίθετα. Απαιτεί μια ευρύτερη συνένεση όσον αφορά την αναμόρφωση του συνταγματικού χάρτη της χώρας. Απαιτεί μια ψύχρεμη αντιμετώπιση των διεθνών εξελίξεων μέσα στις οποίες πρέπει να είμαστε για να παρακολουθούμε τι γίνεται και να προωθούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και βεβαίως απαιτεί και μια νυφαλιότητα στην αντιμετώπιση οικονομικών ή άλλων κρίσεων που μπορεί να ταλαιπωρήσουν περαιτέρω τον ελληνικό λαό, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κουραστεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα.
0: Επειδή είστε πολύ έμπειρος και πριν πάμε στα του συντάγματος, διότι παίζετε και καθοριστικό ρόλο εσείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κομμάτι αυτό που προκάλεσε και αναταράξεις τις προηγούμενες ημέρες, θα τα συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, επικαλούμενο στην εμπειρία σας, πότε βλέπετε εσείς τις εκλογές? Το φθινόπωρο ή στο τέλος, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, προς την άνοιξη?
2: Ο ιδανικός χρόνος και ο θεσμικός χρόνος και το ορθόν θα ήταν να πάμε στην άνοιξη. Αλλά σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί και εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως είμαστε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή δεν αποκλίνουμε από την αρχική δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αλλά καλό είναι οι τετραετίες να τηρούνται.
0: Συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη, όπως το είπε, ότι από τον Οκτώβριο και μετά μιλάμε για τετραετία συμπληρωμένη ουσιαστικά? Συμφωνείτε και σε αυτό που αντιλαμβάνομαι?
2: Σχεδόν.
1: Να πω κάτι
2: όταν
1: τώρα.
2: Όταν είσαι στην τελευταία σύνοδο, πάντοτε θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο.
1: Να πω τώρα κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή βλέπουμε διάφορες μετρήσεις και νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σταθούμε όμως σε κάποιες κίτρινες κάρτες που σας βγάζει ο κόσμος. Για τα γνωστά θέματα. Ναι. Παρακολουθήσεις, ο ΠΚΠ, ακρίβεια. Θέλω να μου πείτε, δικαίως ο κόσμος σας προειδοποιεί, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν ή κάπου το χάσατε?
2: Κοιτάξτε τώρα κάτι. Τώρα με ακουμπάτε σε μια ευαίσθητη χορδή μου. Εγώ, επειδή είμαι και νομικός και είμαι και πολιτικός μαζί, ξέρω να τραβάω τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα θέματα με τα οποία πρέπει να απασχολείται συστηματικά, αδέκαστα και ανεπηρέαστα η δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
2: Και με αυτά που πρέπει να ασχολείται η πολιτική. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει υπερβεί τα σύνορα των διακριτών ρόλων μεταξύ αυτών των δύο εξουσιών, με την έννοια του ότι δεν μπορεί όλη η αντιπαράθεση αντιπολίτευσης να κλείνεται μόνο σε ζητήματα που ούτως ή άλλως από τη Βουλή έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Ούτε είναι σωστό να λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι καλή ή η δικαιοσύνη είναι κακή. Είτε πούμε το καλό, είτε πούμε το κακό, είτε επενέσουμε, είτε κατηγορήσουμε, παρεμβαίνουμε. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να κάνει τη δουλειά της, να είναι επηρεάστη, με ψυχραιμία, με αίσθημα ευθύνης και δικαίου, και όχι υπό την πίεση είτε της κοινής γνώμης, είτε την πίεση των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Τώρα, είναι ορισμένα θέματα δυσάρεστα, έτσι. Δηλαδή και το θέμα των παρακολουθήσεων, και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα διαχειριστικά θέματα και φυσικά το θέμα των τεμπών είναι θέματα τα οποία μας πληγώνουν όλους και μας στεναχωρούν.
0: Για να μην τα βάζουμε
2: αλλά
0: όλα.
2: Κάποτε... Κάποτε έπρεπε σε ορισμένους τομείς να ξεκινήσει αυτό το ξεκαθάρισμα. Άλλες φορές δεν τολμήθηκε από την πολιτική ηγεσία να γίνει, έγινε τώρα. Το ζήτημα είναι να γίνει σωστά, να γίνει ψύχρεμα και να μην γίνει με πάθη.
0: Για να πάμε σε λίγο.
2: Ξέρετε,
0: τα πάθη βοηθάνε. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, η ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη ατιμωρησία και στην απόλυτη τιμωρητικότητα είναι πολύ δύσκολη.
1: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί το ένα μπορεί να μας οδηγήσει στην αγανάκτηση των πολιτών και στη στροφή τους προς τα άκρα, το πρώτο. Ενώ το δεύτερο μπορεί να μας οδηγήσει στην αναμόχλευση των παθών, στην ποινικοποίηση πολιτικής ζωής και σε άγονες αντιπαραθέσεις που καθιστούν την πολιτική αδύναμη να παράξει έργο.
0: Για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα πράγματα, επειδή έχουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτό που λένε ορισμένα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ότι επί της ουσίας παράγει πολιτική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υπόθεση και φέρνει σταδιακά τις υποθέσεις των βουλευτών και των υπουργών. Και αφετέρου στο κομμάτι των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αν ο κύριος Τζαβέλας, δεδομένης εμπλοκής του στην ΕΥΠ, θα έπρεπε να εξαιρέσει αυτόν από την διαδικασία της αρχιοθέτησης, της νέας αρχιοθέτησης μάλλον της υπόθεσης.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική που προσπαθείτε να μου περιγράψετε.
0: Όχι, γιατί έχουμε δύο συγκεκριμένες εξελίξεις γι' αυτό.
2: Θα παραβιάσω τη βασική αρχή που σας περιέγραψα πριν. Κοιτάξτε, η εισαγγελία είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, τον οποίο εμείς τον έχουμε εγκρίνει και πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Παράγει
2: είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του. Και βεβαίως και η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά εκεί. Επομένως, δεν έχει νόημα ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή να σχολιάζει.
1: Μα το σχολίασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως, κύριε Στυλιανίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το σχολίασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ζήτησε άμεση προώθηση των διαδικασιών των
2: επόμενων. Ακούστε κάτι.
1: Εσείς πιστεύετε. Συγγνώμη, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αν η τοποθέτηση, για παράδειγμα, της κυρίας Κοβέση, κατά τη γνώμη σας, ήταν αμιγώς εισαγγελική, είναι κακό να το πείτε αυτό.
2: Ακούστε με κάτι. Οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αλλά κάθε μία δεν είναι από μόνη της αυτεξούσια. Το κοινοβούλιο λογοδοτεί στο λαό κάθε 4 χρόνια. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στο κοινοβούλιο και στο λαό. Στο κοινοβούλιο συνεχώς και στο λαό κάθε 4 χρόνια. Και η νομοθετική εξουσία ουσιαστικά λογοδοτεί επί της ουσίας σε εισαγωγικά στην κυβέρνηση, γιατί αυτή αποφασίζει την ηγεσία της. Άρα κάποιος για να φτάσει εκεί ψηλά, αφού περάσει όλους τους αξιολογικούς μηχανισμούς, τους εσωτερικούς που λειτουργούν με στη δικαιοσύνη, μετά πρέπει να είναι συνεπής στο έργο που αναλαμβάνει και εκεί ο αρμόδιος υπουργός για να ελέγξει τη συνέπεια συνήθως είναι ο υπουργός δικαιοσύνης. Δεν πρέπει ο πρωθυπουργός, αν είπε κάτι, το είπε με αυτήν την ιδιότητα, νομίζω, τη θεσμική, που ζητά από τη δικαιοσύνη να κάνει γρήγορα και καλά τη δουλειά της. Τελεία.
1: Όσοι λένε ότι η Κοβέση παρήγαγε πολιτική, κάνουν λάθος, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια αξιολόγηση. Θεσμικά δεν μου επιτρέπεται.
1: Ωραία,
2: εάν βλέπουμε κάποια αδυναμία στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως θεσμό, να το συζητήσουμε απρόσωπα για να το διορθώσουμε. Αλλά τώρα που βρίσκεται μια διαδικασία σε εξέλιξη, δεν θα κάνω εγώ αξιολογική κρίση. Δεν μου το επιτρέπει ούτε αν θέλετε η ταυτότητα του συνταγματολόγου που έχω κατακτήσει με πολύ διάβασμα αυτών των.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σας πιέσω. Απαντάτε ό,τι θέλετε έτσι κι αλλιώς, αλλά και εγώ πρέπει να ρωτήσω αυτό που εγώ κρίνω.
2: Ναι, να ρωτήσω.
1: Υποκλοπές. Σας λένε ότι επί της ουσίας λέτε όχι σε μια εξεταστική, αν δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, κύριε Στυλιανίδη, να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή? Τώρα βάζω στην. Λέω εγώ για την εξεταστική, για παράδειγμα.
0: Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τις υποκλοπές που ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι και πολλά, έχουμε μπλεχτεί. Ναι. Έχουμε και την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την εξεταστική για το.
2: Εντάξει, τώρα έχει κλείσει όλο ο διάλογο που καθίσταται και προεκλογικό πλέον μόνο σε αυτά τα θέματα.
1: Κατά τη γνώμη σα, οι χειρισμοί για τι υποκλοπές ήταν οι ενδεδειγμένοι.
2: Ένα μέσο Έλληνα τι περιμένει αυτό. Ένα μέσο Έλληνα περιμένει από. Από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του, να του πούν τι θα κάνουν για τον ίδιο και για τον τόπο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι αυτό τώρα για να το αξιολογήσει κανείς θα πρέπει να δει τελικά τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Ότι υπάρχει θέμα κατασκοπίας.
1: Ότι έχετε δηλαδή, κάτι να κρύψετε. Αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
2: Όχι, και το πεδίο δόξου λαμπρού εδώ πολύ πέρα. Εύκολα. Όλες οι αντιπολιτεύσεις κάτι λένε για την κυβέρνηση. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν δυσάρεστα γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θεσμικά. Απλά σας λέω ότι. Δεν θα αξιολογήσω εγώ ή οποιοδήποτε πολιτικός μου αντίπαλος εάν αντιμετωπίζονται σωστά ή όχι. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. και η δικαιοσύνη θα αξιολογηθεί για αυτό που θα κρίνει στο τέλος, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κόκκινες γραμμές που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των τριών εξουσιών. Διότι αν αρχίσουμε να κάνουμε υποδείξεις όποτε μας αρέσει ή όποτε δεν μας αρέσει, τότε πλέον καταλύεται πλήρως ο διακριτός ρόλος των τριών εξουσιών.
0: Μάστε.
2: Εδώ όμως υπάρχει ένας αιώλος ισχυρισμός αντιπολίτευσης. Υπάρχει όντως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, βασιζόμενη σε μια μαρτυρία ενός μάρτυρα, τότε αναφυσβήτητα χρειάζεται για την Επιτροπή απόλυτη πλειοψηφία. Ιδάλλως ενεργοποιείται το άρθρο που εμείς αλλάξαμε το 2001 και μπορεί με μικρή πλειοψηφία να συσταθεί μια εκδοτική επιτροπή για να διερευνηθεί σε βάθος μια υπόθεση.
0: Εσείς τώρα, Υπουργέ, αυτή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει και στο εσωτερικό του κόμματός σας σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή, σχετικά με την υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου που ξεσήκωσε και αντιδράσεις δημόσιες συναδέλφων σας βουλευτών, πώς σας κρίνετε?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν. Αν ρωτάτε την προσωπική μου θέση, διότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ λεπτό ρόλο.
0: Την προσωπική
1: σας θέλουμε.
2: Έχω πολλή να εκφράζω, να διαχωρίζω την προσωπική μου θέση κάθε φορά από την κοινή θέση. Αυτή τη στιγμή η κοινή θέση δεν έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός όντως ανέφερε ορισμένες ερεθιστικές προτάσεις για να προκαλέσει το δημόσιο και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά η πρόταση της πλειοψηφίας θα διαμορφωθεί μέσα από συζήτηση και εντός κοινοβουλευτικής ομάδος και γενικότερα. Και εγώ πιστεύω ότι ένας διακριτός ρόλος υπουργού βουλευτή πιο πολύ προσυδειάζει σε ένα προεδρικό ή μη προεδρικό σύστημα. Αυτό είναι μια επιστημονική διαπίστωση, αν θέλετε. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα μας έχει μια τρομερή ευχέρεια που δίνει στον Πρωθυπουργό να επιλέγει αυτός τη δοσολογία τεχνοκρατών ή πολιτικών στην κυβέρνησή του. Πράγμα το οποίο είναι τρομερή ευελιξία, διότι είναι άλλες συγκυρίες αυτές που χρειάζονται τη βοήθεια ενός τεχνοκράτη και άλλες συγκυρίες χρειάζονται τη βοήθεια ενός πολιτικού. Και αυτή την ευελιξία καλό θα ήταν να μην την περιορίσουμε και την κάνουμε να οστεοποιηθεί, δηλαδή να προβλέπεται από ένα ξέρω κανόνα. Αναμφισβήτητα θα ήταν χρήσιμο αριστείνδη να μπορούν να μπαίνουν κάποιοι στην Βουλή. Γιατί αυτό μπορεί να τονώσει την ποιότητα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αρκεί αυτοί κάποιοι να είναι πραγματικά οι άριστοι, να μην είναι κολλητοί, έτσι.
1: Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά που λέτε το τελευταίο.
2: Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Εσείς θεωρείτε ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί κρίνονται επαρκώς, μιας και το αναφέρατε?
2: Κοιτάξτε, οι εξωκοινοβουλευτικοί εκ των πραγμάτων κρίνονται απόλυτα.
0: Ή κρίνονται μόνο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, ναι.
2: Οι εξωκοινοβουλευτικοί κρίνονται πρωτογενώς απόλυτα από τον Πρωθυπουργό που τους επέλεξε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν του παράγουν αποτελέσματα, είναι υποχρεωμένος να τους αντικαθιστά. Δευτερογενώς κρίνονται από τον κόσμο, διότι οι αποφάσεις τους έχουν μια απήχηση θετική ή αρνητική, και αυτό σίγουρα αποτελεί μια πηξίδα και για τον Πρωθυπουργό και για την κυβέρνηση. Οι κοινοβουλευτικοί κρίνονται ευθέως από τον κόσμο.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Στυλιανίδη, πολύ σύντομα, συγγνώμη γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Συμμερίζεστε και εσείς την άποψη ότι ενώ συνεδρίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση ο κύριος Κώστας Καραμαλής?
2: Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Γιατί το αν θα κληθεί ή αν θα έρθει ο πρώην Πρωθυπουργός είναι και θέμα δικό του.
0: Θα πρέπει να
2: σίγουρα,
0: κληθεί, να κληθεί.
2: Ό,τι αποφασίσει να κάνει. Σίγουρα κάτι σηματοδοτεί.
0: Θα πρέπει να κληθεί όμως, επισήμως?
2: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Εξαρτάται πώς είναι η σχέση.
1: Πάντως είπατε ότι για να κάνει κάτι θα σηματοδοτήσει.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένω να δούμε.
2: Δηλαδή και η απουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο, όπως και η παρουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κατά τη γνώμη μου όμως αυτά τα ζητήματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.
1: Υπάρχουν όμως.
2: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πολύ,
0: σας
1: κύριε
0: ευχαριστούμε, Υπουργέ, για αυτή τη συζήτηση.
2: Να θεραπεύσουμε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν τότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Το καλύτερο για το τέλος το αφήσατε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Το κατάστημα μέχρι εδώ ήταν. Έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων Βασίλης Τέτσικας. Να θεραπεύσουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον τα δικά μας, άλλοι τα δικά τους. Θα τα πούμε αύριο στις 12.
0: Πρώτο Θεός, γεια σας. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι, καθοδόν προς τα Αμάνο, που θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως η επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που θα πρέπει να σεβόμαστε, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημείωσε πως η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς αν δεν λειτουργήσει κάτι εκεί. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών, απάντησε πως αν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας αναμφισβήτητα για να γίνει, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία. Αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, σημείωσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί πως η κυβέρνηση θα εξηγήσει ότι δεν θα την κάνει επικαλούμενη θέματα εθνικής ασφάλειας. Εντός ολίγου ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο τμήμα στο οποίο υπηρετούσε στην Καβάλα. Άγνωστα τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Στη διεθνή ενημέρωση, 21 νεκροί και 61 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ, Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,50% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1690 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
0: Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.
2: Τελείωσε!
3: Έκαναν επισκόπηση. Όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νέα στοιχεία, τους βουλευτές που εμπλέκονται κτλ. Και δεν βρήκανε τίποτα. Και άρα δεν θα γίνει προανακριτική, γιατί έχουν την πλειοψηφία. Η Βουλή εδώ, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να ξεκινήσει καμία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί. Εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή. Είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι. Φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι. Θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά. Είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Μην κορυδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό ψηλό ψηλό σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ.
5: Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές, δεν θέλω να μου μιλάτε αν κάνω το σταυρό μου.

0: φύλλα, φύλλα.
1: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
2: Τι γλυκό!
3: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία. Ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση. Τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
4: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
0: Άγιε μου Γιώργη, Λυκαβητέ, στα σπροσιτά λόγω καμαρωτέ.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
0: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου.
4: Είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού.

0: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
1: Με τους καλύτερους, έφαγε το με, δεν έχει σημασία. Τον ακούμε εδώ πόσο κάθετα μας διαβεβαίωνε και έτσι έγινε. Το είπε και το έκανε. Συνεπέστατος, δεν είπε άλλα και μετά έκανε άλλα. Είπε θα διαλέξει και θα πορευτεί με τους καλύτερους. Έκανε αυτό ακριβώς. Και τώρα γράφουν όλοι και λένε όλοι ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά έκατσαν, επισκόπησαν οι καλύτεροι τους καλύτερους και βρήκαν δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, άρα δεν θα γίνει καμία προανακριτική. Άρα, ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτήνα Σερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
2: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Τάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΖΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
1: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος, επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα πίστηκαν, πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος, και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό, είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το πώς το λέμε αυτό, το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. 5 Μαΐου του 1965, μετά το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως στο λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και κάθε υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του ο Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύεται αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
3: Έλεγχοι με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
4: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο, εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
4: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
5: Με πάρα πολύ.
1: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτή την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
3: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήδη ελληνικής φυλής ή απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
4: Τι τίμημα εννοείς?
5: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
1: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή και μελετήσετε αυτόν τον διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
3: Πρώην ανώτατος στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του, που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
5: Άρα δεν σώζεται.
6: Για τον αχ, τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο α** και ο σ** μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
1: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες. Μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες. Αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πώς θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι, τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
7: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
0: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Γαμμένος.
9: Έλα μου.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Γαμμένος.
1: Και έτσι με τον Γούναρε και το Ω από τον Αηγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμμένος.
9: Τι λέει?
8: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή, την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
1: Από πού να το πιάσεις? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη το ντοκιμαντέρ, είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος. Λαφαζάνης τώρα μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε. Σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
11: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
12: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
11: του Μέλλον. Τότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
12: Τι του λέγατε?
11: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
1: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν και όλες και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κύρα Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κουλά και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
9: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
11: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
1: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο, ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα ή κάνουμε άλλα ή δεν κάνουμε αυτά. Και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός. Γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015 και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
9: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
13: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
9: Και γιατί βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
14: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
13: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
1: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι αυτά ήθελε ο κόσμος και του Γιώργου Σταθάκη ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
15: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε, εμείς λέγαμε όχι να το δύο σε κάτω, και χειροκροτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύαν λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεπίδανε.
16: Ο Παπανδρέου μιλάς.
15: Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
1: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πώς το ονόμασε, μικροαστισμό κτλ. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται, πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμηση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
17: Εσείς όταν ήσταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
11: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
9: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
11: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
1: Ναι, ο λαός χειροκροτάει, ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδεστήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο, είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
18: Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
19: Μια ευχή για τον Αντρέα που παντρεύει.
20: Να γίνει καλά.
21: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει. Να γίνει καλά. Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
1: Ήταν άρρωστος ο Αντρέας μας τότε στο Νάσιο. Και εδώ οι κυρίες, όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Αντρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βεβαίως ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο μικρός.
22: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
23: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
24: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει. Γιατί είναι άνθρωπο.
23: Και λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
24: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει. Γιατί είναι άνθρωπο.

0: ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Σεισμό, σοσιαλισμό, εμπρό για να είναι 81!
2: Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
3: Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα, και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
4: Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας?
5: Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Δεν συζητάμε. Τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ήρθε ένα μνημόνιο και ένα δουνουτού. Αλλιώς πανηγύριζαν, άλλο ήρθε. Είχαν χάψει οι περισσότεροι, 43%. Μπορεί να αναγνωρίσετε και τους εαυτούς σας. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα μέσα σε αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τότε τα ίδια λέγαμε και τώρα που κάνουμε τη σούμα, με αφορμή το Λαφαζάνη που είπε χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος σανός ήταν και σε συνθήκες πολύ παράξενες το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
7: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Να σε πω έτσι απλά.
8: Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
9: Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
10: Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
11: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει.
12: Βαγγέλη,
13: τι είναι?
12: Πήγα να ανοίξει, παιδί μου.
13: Και δεν παρανοίξει.
12: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
13: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
11: Η ελπίδα έχει έρθει.
14: Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όλα αυτά είναι κανονικά. Έχουν υποθεί. Τα πίστευε κόσμος και το 81 και μετά με τον Σιμίτη και μετά με τον Καραμαλή και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι και πιο πρόσφατα. Τα θυμόμαστε όλοι τα τελευταία. Εδώ ήταν ο λαός που έχαφτε. Θα ακούσουμε τώρα και τους πολιτικούς. Τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από το στόμα τους δεν είχε γίνει ποτέ.
15: Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
16: Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
15: Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
17: Δεν πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός

0: Ο σοσιαλισμός είναι ο εξυγχρονισμός.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
4: Άγιε μου Γιώργη, είναι η καβητέ μου.
3: Λεφτά υπάρχουν.
4: Στα πρόσφυτα λόγω καμαρωτέ μου.
5: Εμείς σας το λέμε ευθέως, ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
4: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το θάμα σου.
6: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
6: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
4: Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτευσέ με από το λάθος μου.
7: Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0.
4: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με για τα μαρτήματα, απαλλάξέ με.
7: Ελλάδα 2.0.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους σανού και αυτά που λέγαν οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και σε ποια από όλα αυτά σας άγγιξαν, τι θυμηθήκατε οι παλιότεροι, τι έχετε ελπίσει και ποιον βλέπατε ως ηγέτη που θα λύσει τα θέματά μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χιρικός ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
4: Με ακούτε, καλησπέρα.
5: Σας ακούω, καλησπέρα.
4: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
5: Συγχαρητήρια.
4: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκανα στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
6: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
7: Είχαμε σχολείο.
6: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μα χαλαρώσει για τι εκτάσει.
4: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να του το μάθει. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο του το κάνουμε. Παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον πειράζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
5: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
4: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
5: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
4: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
5: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
4: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
5: Εντάξει, χαίρομαι.
4: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
5: Καλά κάνετε.
4: Και γίνεται, υπάρχει
5: το δηλαδή. Το κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
4: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι. Ότι
5: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνεται, τελειώνεις. Τίποτα.
4: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
5: Δεν βαριέσαι.
8: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετή. Ήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
9: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
8: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
5: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
8: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
5: Εμείς προσέχουμε, ναι.
8: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
9: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
8: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε όλοι, είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική. Πρωτομαγιά.
6: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
10: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
6: Γιατί είναι αργία.
1: Έλα μου.
5: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
8: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
5: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
8: Πού να ξέρει, ρε πούστη
5: μου. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
8: Ναι, ναι, όχι.
5: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
8: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
5: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί.
8: Έτσι,
5: του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
8: Ούτε τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
5: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
8: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
5: Πολλά διαβάζει.
8: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει το πιάσατε το Μάη. Το πιάσαμε, λέει το δάγκος.
1: Χαλάσαμε από το κρύο.
5: Καλά που το διευκρίνησες.
1: Καλή γέλα. Γέλα καλέ.
5: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
10: Αποστόλη.
5: Έλα, φιλέ.
10: Τι κάνει.
5: Καλά, εσύ.
10: Καλά κι εγώ. Καλά.
5: Χαίρομαι γι' αυτό.
10: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
5: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα.
10: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
5: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει.
10: Χαλαρά. Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω να αιωρείται.
5: Καλά κάνει.
11: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
14: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
20: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
20: Μισό.
19: Πάλι μισό.
20: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: New York. New York. New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
20: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
20: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
20: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
22: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα. Το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση. Το έκαναν. Βγήκε λευκό χαρτί. Αθώοι όλοι. Ποινικό μητρό άριστο. Οπότε δεν προχωράμε καθόλου. Δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν, δεν μας απασχολούν καθόλου. Δεν έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης, να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο, τα μεγέθη είναι παρόμοια, Φαραντούρης Καστανίδης, όμως ο Καστανίδης είναι εκτός, οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
2: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης, δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
4: Σε ένα με δύο μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην εθνική χωρίς πετρέλαιο. Είναι χειρότερα, δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
5: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου. Μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
2: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση, δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα, αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν ξέρεις την απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
6: Έλα, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήρα να πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Βρυγάδα. Όχι σε μένα, για τους βρυγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
8: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
7: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
8: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
9: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται η ατομική.
9: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε Ταγματά.
7: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
1: Η Ελένη Λουκά.
7: Μπα.
1: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
7: Καλά είναι.
1: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα το Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
7: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
11: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα.
7: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
1: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
7: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
1: Δεν άκουσα.
7: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
1: Βεβαίως αυτά.
7: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
1: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
7: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
12: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
7: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
12: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
7: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
2: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει «Βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια». Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφήν, κάθε χρόνο κάνουμε, απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις, μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα, από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας βέβαια τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε γίνει ποτέ. Στο ύψος της σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν. 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιώσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
13: Πετάξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια, και κεγόμαστε.
15: Υπάλληλοι της τράπεζας, όσοι έχουν βγει έξω, είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα στους αδέλφους τους ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει. Και κάνουν μια καταμέτρηση και μιλάνε με μια κοπέλα.
16: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
17: Νάζανε και εγώ είμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
18: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Και εγώ είμαστε.
19: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της. Δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
20: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν τη τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν.
2: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί. με τους νεκρούς, τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας, στις μετέπειτα κινητοποίησεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες, όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
0: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
21: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Τι είπε στου Δελφού,
7: αυτά μου, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
21: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
0: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
7: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πω, πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
0: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
7: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
0: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
7: ναι.
0: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπορμπαγκάζ, βάλτε τα στο μπορμπαγκάζ. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
7: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
0: πόσο
7: καταργήσει.
0: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
7: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
0: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,85 το άφησε ο Τσίπρα, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
7: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
0: Ρε παπάρα,
7: Τσέγκο.
0: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
7: Ναι.
22: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
0: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20, τη λέτε που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
7: Εσύ γιατί βέβαια θα ντρεπόσουν, γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
0: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα, ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
7: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές, και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να
7: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
7: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα λοιπόν των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
7: Συμφωνώ.
0: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
7: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
0: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
7: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
23: Αποστόλη, φρέν, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται?
7: Καλά.
23: Τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
7: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
23: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
7: Επανάληψη ήταν.
23: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
7: Έπαθες τσότσο,
23: Ορίστε.
7: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
23: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είστε πάντα καλά, να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Ναι!
26: Παραπολιτικά 90,1.
3: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε. Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
25: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Το βάλε! Το βάλε!
27: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
26: Τρελάνε μας!
28: Τρίποντο! Τρίποντο!
26: Μεχάρα μου!
29: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
30: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
31: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
32: Μισό.
31: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
32: Μισό.
31: Πάλι μισό.
32: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
31: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
33: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
34: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
35: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
36: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
8: New York. New York. New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παρέμβαση και εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους. Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα μόλις από 8 κάμερες. Εκατοντάδες οδηγοί με κινητό στο χέρι, άλλοι δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ενώ κάποιοι παραβιάζουν ακόμα και το κόκκινο. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι για τον Πρωθυπουργό, καθοδόν προς το Αμάν, για τη συμμετοχή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα συναντηθεί με τον Σέιχη και πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προανακριτική και εξεταστική φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και η επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της 5ης. Πειρά από τον Χάρη Καστανίδη κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, μια μέρα μετά την παρέτηση. Έκανε λόγο μάλιστα για παρεμβάσεις σε κομματικές οργανώσεις, προκειμένου να μην καλείται ως ομιλητής. Τον είχε διαγράψει ο Παπανδρέου, τον είχε αποπέμψει ο Σημίτης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ντροπή και λίγη τσίπα, ανταπάντησε ο πρώην υπουργός. Η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, μιλά σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών. Θαυμάζουμε το ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία και επαινούμε κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Συναγερμός για τις Αμερικανικές δυνάμεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο πάνω από τα στενά του Ορμούς. Αεροσκάφος ανεφοδιασμού εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πριν χαθεί το σήμα του. Εξέπεμψε κωδικό σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης. Σε ασφυκτικό κλειό η οικονομία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υποστήριξε ο Κυριάκος Πιαρακάκης από τις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα εφιαλτικές προβλέψεις και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για πληθωριστικό σοκ και παγκόσμια ύφεση. Έρχεται νέο πακέτο στήριξης για τα νοικοκυριά. Fuel Pass, επιδότηση καυσίμων και παράθυρο για Power Pass φέρνει το ράλι στο πετρέλαιο. Θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού που βρίσκονται ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής στο πράσινο ακροτήρι. Μετά τους 3 νεκρούς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει ακόμη 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 ύποπτα και ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Οι δράστες έσπασαν πόρτες, προκάλεσαν φθορές σε γραφεία και γράψαν με μπογιές τους στίχους. Θα βάλουμε κάμερες σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και ας διαμαρτύρονται κάποιοι, είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στα παραπολιτικά. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από τη Μονακό στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα των play-off του μπάσκετ, έχοντας επιβάλει την κυριαρχία του με 2 σερί νίκες τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα και τίποτα πια δεν θυμίζει το χειμωνιάτικο σκηνικό της Πρωτομαγιάς. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η προαναγγελία νομοθετικής ρύθμισης από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Και μετά τα πρόσφατα τα ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα με παιδιά που οδηγούσαν πατίνια και τους αρρωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προανήγγειλε την αλλαγή της νομοθεσίας. Να πούμε πως σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα και μάλιστα έκανε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση, καθώς αφενός λέει πως με νόμο θα καθιερωθούν ειδικές διαδρομές για τα πατίνια, από την άλλη όμως υπογραμμίζει πως προσωπικά θα ήθελε η κυκλοφορία των πατινιών να απαγορευτεί. Το είπε κατά γράμμα αυτό λεξί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και επισημαίνει ότι η τροχέα, ενώ προσπαθεί να βάλει κανόνες τόσο για την οδήγηση των δικύκλων, των ηλεκτρικών δικύκλων, όσο και των συμβατικών μοτοσυκλητών για τα όρια ταχύτητας και για το κράνος, αλλά και γενικότερα για τους κανόνες, υπογραμμίζει ο Υπουργός πως δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν οι ανήλικοι στους δρόμους και χωρίς να ελέγχονται, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο προανήγγειλε, καθότι βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου να θεσπιστεί ο νόμος, ο οποίος θα ορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το πού θα χρησιμοποιούνται τα πατίνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσανατολίζεται τη δημιουργία δρόμων, διαδρόμων που θα είναι αποκλειστικά για κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενώ υπογραμμίζει πως αν και αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι, αυτό μπορεί να γίνει στην πλατεία και όχι στον δρόμο, που εκεί ισχύουν ούτως ή άλλως, να πούμε, συγκεκριμένοι κανόνες, Σέρι.
1: Λοιπόν, Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοήδης, που μίλησε νωρίτερα στο Μέγκα. Και αμέσως μετά έρχεσαι με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις τροχαίες παραβάσεις. Ένα απίστευτο νούμερο που έχει βγει στη δημοσιότητα.
3: Πρώτα-πρώτα, υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
4: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
5: επιτρέπεται.
3: Με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
5: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
3: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
5: Πώς, με νόμο.
3: Με νόμο, ναι.
5: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
4: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
3: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
3: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου.
4: Να απαγορευτούν.
3: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουμε πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα. Μόλις από 8 κάμερες. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία.
2: Απολύτως, Έρη, πρόκειται για το πιλωτικό πρόγραμμα των έξυπνων καμερών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες λειτουργούν πιλωτικά από τις 30 Μαρτίου και μέχρι τις 29 Απριλίου, όπως ανέφερες και εσύ, μόνο αυτές οι 8 κάμερες, οι οποίες βρίσκονται στην Πανεπιστημίου, στη Μεσογείων, στη Μαραθώνος, στη Συγκρού, στην Ποσειδώνος, οι δύο κάμερες, στην Βουλιαγμένης και στην Κηφισίας, έχουν καταγράψει 13.705 τροχαίες παραβάσεις. Είναι οι γνωστές έξυπνες κάμερες, οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ξεχωριστές από αυτές της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες καταγράφουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι συγκεκριμένες καταγράφουν και την παραβίαση του κόκκινου, αλλά και τη μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι εκείνες που τραβούν και βίντεο και φωτογραφίες και αποστέλνουν με ειδικό στίγμα γεωτοπισμού σε κεντρικές υπηρεσίες την παράβαση, την οποία ενδεχομένως κάποιοι από τους οδηγούς, μάλλον αρκετοί από τους οδηγούς, υποπίπτουν. Να πούμε πως πέρα από αυτές τις παραβάσεις όμως έχουν καταγραφεί στο ίδιο διάστημα και 328 παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τις κάμερες αφορούν την παραβίαση των λεωφορολωρίδων από συμβατικά οχήματα. Αυτές έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ. Είναι ένας μικρός αριθμός, θα έλεγα, το 328 παραβάσεις έναν μήνα. Φαίνεται ότι αυτό το μέτρο φαίνεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι. Τώρα. Βέβαια, οι κάμερες αυτές έχουν προαναγγελθεί πολύ καιρό, η τοποθέτηση πάρα πολλών καμερών σε όλο το λεκανοπέδιο. Αυτή τη στιγμή όμως τα στοιχεία, αυτό που δείχνουν έτσι για τις 8 αυτές κάμερες, είναι τρομερά, ιδιαίτερα δηλαδή για το κόκκινο, ας πούμε, που δεν είναι απλά μια τροχαία παράβαση, είναι εν δυνάμει, μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα.
2: Είναι έτσι. Εν δυνάμει εγκληματική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
2: Εννοείται αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
2: Θα ήθελα να προσθέσω αναφορικά με το πότε θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες κάμερες, τουλάχιστον της περιφέρειας. Υπάρχει μια ενημέρωση ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα τοποθετηθούν σχεδόν ακόμη 200 κάμερες, ώστε να φτάσουμε στις 400 το σύνολο από αυτές που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Το υπογραμμίζω. Μέσα στο ίδιο διάστημα αναμένεται τουλάχιστον 60 κάμερες έξυπνες, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, να μπουν από το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιορδανία. Θα κάνει όμως μια ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι με πολύ σημαντικές συναντήσεις. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα και διεθνείς επαφές του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε και τον Εμίρ του Κατάρ, ο οποίος ήταν εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη, αμέσως μετά ο Μαντέλ Μακρόν. Αύριο ήταν προγραμματισμένο και θα γίνει φυσικά η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν της Ιορδανίας. Μια σημαντική διάσκεψη τώρα που εξελίξει είναι καταιγιστικές, φαντάζομαι θα πείτε και συνέχεια το μαγκαζίνο στην Μέση Ανατολή. Πριν όμως από αυτή την διάσκεψη, από αυτή την τριμερή σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός θα πάει σήμερα το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων, τον Σεϊκή Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Και όπως λέει από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η επίσκεψη ακριβώς δείχνει την ρόλη της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας και ως αξιόπιστο εταίρους σε μια κρίσιμη συγκυρία. Επισημαίνω μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο πρώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Αραβικών Εμμυράτων. Θυμίζουμε χθες είχαμε επιθέσεις από το Ιράν προς πετρελαϊκή κατάσταση των Αραβικών Εμμυράτων. Και λένε επίσης από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θυμίζουν ότι θεμελιώθηκε το 2020 με την κοινή διακήρυξη στρατηγική εταιρική σχέση και τη συμφωνία συνεργασία σε θέματα εξωτερική πολιτική και άμυνα. Σήμερα λοιπόν στο Αμπού Ντάμπι ο Πρωθυπουργός και συνάντηση με τον Σεϊκ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αύριο στο Αμάν τη Ιορδανία, τριμερή σύσκεψη Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης οδηγείται η ολομέλεια της Βουλής με τα μέτωπα του ΠΚΠ και των υποκλοπών να κυριαρχούν στην ατζέντα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Με αμείωτη ένταση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με προμετωπίδα τα θέματα του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Ήδη η κυβέρνηση δια του στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη έχει απορρίψει τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και πλέον μένει να δούμε τι θα συμβεί με τις υποκλοπές και την εξεταστική επιτροπή που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα τώρα αέρια είναι τις επόμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε πότε θα συνεδριάσει η Βουλή με θέμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, αλλά και επίσης πότε θα συζητηθούν οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά Ευρυπίδη Στυλιανίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
8: Η εισαγγελία είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, τον οποίο εμείς τον έχουμε εγκρίνει και πρέπει να το σεβόμαστε.
5: Παράγει πολιτική
8: είτε συμφωνούμε
5: εισαγγελία,
8: είτε διαφωνούμε μαζί του. Και βεβαίως και η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς, εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά εκεί. Επομένως, δεν έχει νόημα ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή να σχολιάζει.
5: Επί της ουσίας, λέτε όχι σε μια εξεταστική, αν δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, κύριε Στυλιανίδη, να συσταθεί μια εξεταστική?
8: Υπάρχει ένας θεόλος ισχυρισμός αντιπολίτευσης. Εάν μεν υπάρχει όντως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, βασιζόμενη σε μια μαρτυρία ενός μάρτυρα, τότε αναφυσβήτητα χρειάζεται για την Επιτροπή απόλυτη πλειοψηφία.
1: Για το θέμα αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες, τοποθετήθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
9: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαπιστώσει κάποια πράγματα και ζητάει από τη Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της κατά το άρθρο 86. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει συνοδεύσει από ένα κείμενο 40 περίπου σελίδων γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο το έχει στείλει στα κεντρικά της οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς. Έχουν στείλει στα κεντρικά και λένε ότι βρήκαμε αυτά και αυτά και αυτά. Άρα πρέπει να την παραπέψουμε στη Βουλή την υπόθεση, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς σε αυτό βασιστήκαμε. Αυτό λέμε από τη Βουλή, να φύγει από τη μέση, έτσι ώστε να συνεχίσει η δικαστική διερεύνηση όπως την ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάτι άλλο να κάνουμε δεν έχουμε. Βέβαια, σε επόμενες δικογραφίες θα κάνουμε και πάλι το καθήκον μας. Εφόσον τη στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πει ότι και υπάρχει διαπίστωση μέσα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, εμείς θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα.
1: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέραν από τα μηνύματα,
11: υπάρχουν
10: πλέον εφαρμογές στα κινητά. Οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.
12: Αλλά
10: ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Δεν ξέρω
11: κλήσεις,
10: αν τον
11: μηνύματα,
10: ήθελε.
11: Κλήσεις.
10: Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
11: Είναι Παναθηναϊκή.
10: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Yeah. Ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα είχε ανεξάρτητες αρχές. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό και για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
13: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στο Πασόκ μεταξύ του Χάρη Καστανίδη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όλα τα νεότερα. Μία μέρα μετά την παρέτηση συνεχίζονται τα πειρά εκατέρωθεν.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
13: Καλό μεσημέρι.
14: Λοιπόν, ναι, δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος της αντιπαράθεσης του κυρίου Καστανίδη, η οποία κορυφώθηκε και χθες με την παρέτηση του πρώην υπουργού από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις επιτίθεται με σφοδότητα αίρη στον κ. Ανδρουλάκη. Καταγγέλει μεθοδεύσεις και κόψιμο και αποκλεισμό του από τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Ωστόσο, σήμερα έρχεται νέα απάντηση μετά την χθεσινή προσωπική του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε στην τηλεόραση του Α στο Δελτίο Ειδήσεων. Από την Χαρλάου Τρικούπη, αυτό που λένε ότι θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται ο κ. Καστανίδης, ότι με απόφαση του κ. Ανδρουλάκη ήταν στην γραμματεία της ΚΟΕΣ και ότι ο ίδιος επέλεξε να μην παρευρεθεί καν στο συνέδριο. Μάλιστα θυμίζουν από τη Χαρλάου Τρικούπη πώς είχε έτσι αντιπαρατεθεί και είχε συγκρουστεί και με προηγούμενους προέδρους, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, ως τους νεότερους, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και την αείμνηστη Φόφη Γεννήματα. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν λέει να κοπάσει. Φαίνεται και ο κύριος Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις συνεχίζει να την τροφοδοτεί.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε χθες στην τηλεόραση του Α για το θέμα αυτό. Και φυσικά για τον, να ακούσουμε και τον Χάρη Καστανίδη που απάντησε στο Άξιον 24.
15: Δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κ. Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
16: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο
17: Σρόιτερ
16: και είπε το εξής. Άλλοι ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
13: Πάμε στα θέματα της οικονομίας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσο παρατείνεται αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και έρχονται και κάποια μέτρα. Πληροφορίες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου για νέο πακέτο στήριξης. Πάμε να μας πει ο Μάριος όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass. Τα δύο μέτρα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, ωστόσο οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ισχυρές πιέσεις για τη συνέχισή τους, καθώς επηρεάζουν άμεσα όλους τους οδηγούς στον ΙΟΤΑΧΗ. Με το πετρέλαιο έρη να κινείται πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι, το κόστος καυσίμων και μεταφορών ακολουθεί ανωδική πορεία, μεταφέροντας σταδιακά τις πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία και τροφοδοτώντας παράλληλα τον πληθωρισμό. Σε σε αυτό το περιβάλλον, προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο αποτελεί η διατήρηση και επιδότηση των πετρελαίων κίνησης, καθώς θεωρείται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει ώστε η τιμή ΕΡΗ να παραμένει κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράτηση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ως άμεσο μέτρο στήριξη των οικοκυριών που επηρεάζονται από την άνοδο της αμόλυσης βενζίνης, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή κατανάλωση. Τώρα, ΕΡΗ, κομβικό ρόλο για τη στρατηγική στήριξη θα παίξει το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ έτη.
13: Μάλιστα. Την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια προειδοποιεί για τα χειρότερα σενάρια. Έτσι κάνει λόγο για το πετρέλαιο ότι θα φτάσει στα 125 δολάρια. Αυτές είναι δυσίωνες προβλέψεις και σε συνδυασμό και με όσα ανέφερε και ο Κυριάκος Πιερακάκης ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, πραγματικά είναι σαν να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές.
18: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ανησυχεί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, εκφράζει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργιέβα. Όπως δήλωσε, οι προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε περιορισμένες επιπτώσεις με μια ήπια επιβράδυνση ανάπτυξης και μικρή άνοδο των τιμών δεν θεωρούνται πλέον δεδομένες. Η ίδια προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι, τότε οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ πιο σοβαρές. Υπενθυμίζεται, Έρη, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον δημοσίευσε τον περασμένο μήνα 3 σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Το βασικό, με την κεντρική πρόβληση αναφοράς, ένα μεσαίο δυσμενές και ένα πιο ακραίο, σοβαρό σενάριο με διαφορετικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Τώρα, στο δυσμενές, η παγκόσμια ανάπτυξη προέρχεται στο 2,5% του 26, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5,4% και στο πιο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5,8%. Έρη.
13: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Ναι, Μάρη, συνέχισε.
18: Κλείνοντας, να πούμε ότι καμπανάκι για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας χτυπάει και ο πρόεδρος του Eurobank, Κυριάκος Πιερακάκης, προειδοποιώντας ότι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα, εκφράζοντας πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 8η εβδομάδα.
13: Υπάρχει περίπτωση να πάρθουν και κάποια μέτρα κεντρικά, δηλαδή λόγω της συνεδρίασης του Eurogroup, να έχουμε κάποια μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναχέτηση των τιμών.
18: Αυτό που τονίζει ο Πιερακάκης, μιλάει για υπογραμμή την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την εντόπιση κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά σε ισορροπία με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Πράγμα που σημαίνει, Έρη, ότι τα σενάρια για ρήτρα διαφυγής της ενεργειακής δαπάνης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο χάρτη. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη έχει το σύμφωνο σταθερότητας και η αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων για την ώρα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε και το πετρέλαιο που οι τιμές του εκτοξεύονται και πρέπει να παρθούν μέτρα και οι οικονομίες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η μία μετά την άλλη, αναγκάζεται να λάβει μέτρα και είναι και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Ευρώπη μάλλον τελείται την υπνώση. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
13: Σωστά. Την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπά καμπανάκι, ο πρόεδρος του Eurogroup επίσης μιλάει για τα πιο εφιαλτικά σενάρια κτλ. Διότι ο πόλεμος συνεχίζει, διαρκεί μέσα στην 8η εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται έτσι να το κοιτά λίγο σαν παρατηρητής όλο αυτό που συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην 8η εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται έτσι να το κοιτά λίγο σαν παρατηρητής όλο αυτό που συμβαίνει.

0: αυτού που προανέφερε, χτύπησε πριν από λίγο και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλο του Μήλου Άκτορ, ο οποίο προειδοποίησε ότι ο έντονο ενδεχομένω από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από διεθνεί αγορέ για το αμέσω επόμενο διάστημα, χωρί την καταβολή ενό υψηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου. Όπω δήλωσε ο κ. Εξάρχου σε σύνδεσή του στο Πολίτικο, ο Όμιλο Άκτορ ολοκληρώνει αυτό το διάστημα μία σύμβαση προμήθεια σε 20 ετού διάρκεια με την Αμερικανική Venture Global για προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανία, αρχίζει γενομένη από το 2030. Και όταν αυτή η σύμβαση, καθώς και άλλες μακροχρόνιες συμβάσεις που δρομολογεί, ολοκληρωθούν, ο Όμιλος Άκτορ θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και επιπρόσθετες συμβάσεις προμήθειας και αγοραπολισίας LNG μικρότερης διάρκειας, κάτι που ο κ. Εξάρχου θεωρεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος του Ιράν ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό όμως που λέει είναι ότι το εγχείρημα δεν θα είναι καθόλου εύκολο και ειδικά για φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστούν σημαντικές ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ σε λογική τιμή, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο. Εταιρείες από την Ασία, οι οποίες να πούμε ότι πλήττονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή από το συνεχιζόμενο μπλόκο στα στενά του Ορμούς, να καταβάλουν υψηλότερες οικονομικές προσφορές προς προμηθευτές LNG εν μέσω ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού που οδηγεί ολόνα και μεγαλύτερο μερίδιο των φορτίων να εκτρέπονται από τη λεκάνη και του κόλπου του Μεξικού προς την Ανατολή αντί να πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα δε αυτή τη κατάσταση μπορεί να είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχτεί υψηλότερες τιμές για το άμεσο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ηλεκτροπαραγωγή και για οτιδήποτε άλλο εξαρτάται από τη τιμή του φυσικού αερίου, καθώς τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει το Κατάρ λόγω του πολέμου, προστίθεται η απαγόρευση του ρωσικού αερίου που σταδιακά τίθεται ισχύ, καθώς και ο περιορισμός των ποσοτήτων LNG που μπορεί να διαθέσει σήμερα η Αμερικανική αγορά, εφόσον πλέον οδηγείται αυτές τις ποσότητες και σε άλλες αγορές. Έτσι το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν άλλες σημαντικές πηγές προμηθευτών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, προανακριτικοί και εξεταστικοί φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος, διότι υπάρχουν και ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και γίνεται μια επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της Πέμπτης. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και διάφοροι άλλοι χειρισμοί έχουν δημιουργήσει ζητήματα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία τα είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με την επιστολή των πέντε. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο δεκαήμερο, συγκεκριμένα στις 15 με 17 Μαΐου, γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να επιτύχουν ενότητα η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με το λεγόμενο μασάζ, δηλαδή με επαφές που έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την κοινοβουλευτική ομάδα. Την Πέμπτη λοιπόν που αναμένουμε τη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τέλεχος του της κυβέρνησης τόνιζε στην εφημερίδα απογευματινή ότι θα υπάρξει γκρίνια, θα υπάρξουν τοποθετήσεις βουλευτών, θα είναι μια ζωηρή συζήτηση, ωστόσο δεν περιμένουν ακρότητες, δηλαδή δεν περιμένουν κάτι περισσότερο από αυτό που γράφτηκε και διατυπώθηκε στην επιστολή των πέντε βουλευτών και τις διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ως προς το επιτελικό κράτος και ούτω καθεξής. Τώρα όσον αφορά το συνέδριο, ένα άλλο πεδίο που δημιουργεί προβληματισμό και μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία είναι το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι.
2: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντα προκαλεί αμηχανία το τελευταίο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς βέβαια όπως έχει διαγραφεί έχουν λάβει κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση και είναι μια συζήτηση που προκαλεί αμηχανία. Τώρα, όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, ζυγίζει τα δεδομένα και θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και σήμερα αύριο, το τι θα πράξει. Οι πληροφορίες λένε πως καταλήγει το να μην δώσει το παρόν στο συνέδριο του Μαΐου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, να μην δώσει το παρόν, μάλιστα. Σημαντικό.
2: Αυτό είναι η πληροφορία. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θυμίζω ότι χθες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είπε ότι είναι το σπίτι του. Είναι

0: Δημοκρατία.
1: Είπε, ναι, είπε αυτό το λεξί ότι ο κύριος Καραμαλής είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση να παραστεί στο συνέδριο. Είναι το σπίτι του. Οπότε αναμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον και η συνεδρίαση της Πέμπτης, αλλά και το συνέδριο των επόμενων ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βουλή, στον Γιάννη Πολίτη, διότι η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια, μετά την πρώτη ομιλία του, το 1999 παρακαλώ, μίλησε σε ειδική συνεδρίαση. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή. Με έμφαση στο χριστιανισμό, την ειρήνη και το διαθρησκευτικό διάλογο, η Βουλή υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και πολιτικών αρχηγών. Η αυτού του Παναγιώτη ξεκίνησε με ειδική αναφορά στο ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, προτάσσοντας την ανάγκη να μην υποτιμάται η ανθρώπινη παρουσία και να μην αντιμετωπίζεται σαν μηχανή. Ο κ. Βαρθολομέος εστίασε στον διαθρησκευτικό διάλογο, στάθηκε στις αξίες που προάγει η Εκκλησία στον χριστιανισμό και την ίδια στιγμή μίλησε για την ανάγκη της ειρήνης σε αυτούς τους καιρούς. Επίσης, έκανε αναφορά για όλα όσα βρίσκονται αντίθετα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον ρατσισμό αλλά και όσοι υποσκάπτουν την ειρήνη. Επίσης, έκανε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο ρόλο που έχει η θρησκεία σε καιρό πολέμων, όπως και στο διεθνό δίκαιο, αλλά και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Σε άλλο σημείο της ιστορικής του ομιλίας, υπογράμμισε πως υποστηρίζει με κάθε ειλικρίνεια την εθνική πρωτοβουλία, ενώ επεσήμανε ότι ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από αναλύσεις σχετισμού γεωπολιτικών δυνάμεων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Έρη έφτασε στη Βουλή, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, και προτού ξεκινήσει η ομιλία του, ακούστηκαν χειροκροτήματα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος της Βουλής τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
3: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.
0: Σήμερα αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι. Συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναμενόταν, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος από την ΠΑΣΚΕ. Να θυμίσω εδώ ότι η ΠΑΣΚΕ όχι απλά διατήρησε τις δυνάμεις της, αλλά ανέβασε κατά 2% τα ποσοστά της και κέρδισε και μία έδρα παραπάνω, δηλαδή με 43,5%. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε από στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, δηλαδή Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ είναι ο Αντώνης Καράς, προερχόμενος από την ΛΕΗ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, αναπληρωτής γραμματέας ο Θανάσης Δανούσης, οργανωτικός γραμματέας ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Το σημαντικό είναι η επανεκλογή του Παναγόπουλου, ο οποίος έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα με αφορμή την εμπλοκή του για το μαύρο χρήμα. Βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και ελέγχεται για διασπάθηση κονδυλίων από τα ΚΕΚ, από τα κέντρα δηλαδή, επαγγελματικής κατάρτισης που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη, να θυμίσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές έχασε μία έδρα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μία έδρα η ευρύτερη αριστερά και μία έδρα η ΔΑΚΕ. Η μία έδρα πήγε στην ΠΑΣΚΕ, στον Παναγόπουλο, η δεύτερη έδρα πήγε πάλι στην ΠΑΣΚΕ αλλά σε διασπαστικό ψηφοδέλτιο που είχε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων κάνει, ο οποίος διαφωνεί, ενώ δεν διαχωρίζει τη θέση του με την ΠΑΣΚΕ, διαφωνεί στο να παραμένει επικεφαλής παράταξης ο κ. Παναγόπουλος, και την τρίτη και η τρίτη έδρα πήγε στο ΠΑΜΕ, δηλαδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Και πάμε τώρα στο Βασίλη το Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, διότι έχει γίνει πραγματικά ένα συναγερμός, έχει σημάνει στον Ατλαντικό, αφού έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού σε ένα κουρασγερόπλιο, πολυτελές κουρασγερόπλιο, το Χόντιους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανάψει καμπανάκι κινδύνου. Έχουμε 3 νεκρούς και 7 κρούσματα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του χανταϊού.
0: Ναι.
5: Και 7 ύποπτα. Μάλιστα. Έχουμε 3 θανάτους, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένα Γερμανό, εκ των οποίων η μία περίπτωση οφείλεται σε χανταϊό. Σε χανταϊό επίσης οφείλεται η νοσηλεία ενός 69χρονου Βρετανού στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Νότιας Αφρικής. Είναι επιβεβαιωμένο χανταϊό.
0: Να πούμε καταρχάς ότι το συγκεκριμένο αυτό κουρασγερόπλιο, για το οποίο γίνεται λόγος, είναι ένα κουρασγερόπλιο για το οποίο κάθε επιβάτης πρέπει να καταβάλει 22.000 ευρώ, παρακαλώ, για αυτή την κουρασγέρα. Μιλάμε για ένα υπερπολυτελές κουρασγερόπλιο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά.
5: Αρόδο, ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου.
0: Σωστά.
5: Και ο επιβάτης που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι.
5: Να πούμε ότι από τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταδίδεται ότι δεν υπάρχουν τροχτικά στο πλοίο.
0: Ναι, διότι τώρα αυτός ο συγκεκριμένος ιός, Βασίλη, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τροχτικά σε άνθρωπο.
5: Σε άνθρωπο είναι σπάνια περίπτωση, ναι. Είναι ένα μόνο στέλεχος του χανταϊού.
0: Και πώς έχουμε αυτούς τους νεκρούς.
5: Των άνδεων. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
5: Μήπως έχουν κολλήσει χανταϊό πριν
0: επιβιβαστούν.
5: Και μάλιστα το στέλεχος των άνδεων.
0: Ναι.
5: Ο οποίος εμφανίζεται. Κυκλοφορεί στη Νότια Αμερική, όχι σε εκείνη την περιοχή, αλλά τίποτα δεν αποκλεί τίποτα. Η κατάσταση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη και υπάρχει ψυχραιμία από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόσο στο προσωπικό όσο και στους επιβάτες. Είναι 150 λοιπόν, άτομα από 20 χώρες.
0: Και λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ενδεχομένως κάποια από τα θύματα ή όσοι έχουν τέλος πάντων προσβληθεί από τον ιό, αυτό συνέβη πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.
5: Είναι πολύ ισχυρό αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, βέβαια να πούμε ότι οι περισσότεροι εκ των επιβενόντων επιβάστηκαν στο πλοίο τον περασμένο μήνα, έτσι.
5: Ναι, διότι έχει 7, ακόμη και 7 εβδομάδες χρόνο επώασης η νόσος.
0: Μάλιστα.
5: 5 συνήθως, αλλά μπορεί να κάνει και 7 εβδομάδες.
0: Το πλοίο το συγκεκριμένο λοιπόν λέει ότι δεν έχει κανένα, δεν έχει τροχτικά, υποθέτω. Έτσι.
5: Ναι, το ελέγξανε, δεν έχει τροχτικά, το έλεγξαν, είναι υπερπολυτελείας.
0: Ναι. Και να πούμε ότι ανάμεσα στους...
5: Αλλά να πούμε και το εξής. Μας είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας και λοιμωδών νόσων των ζώων, ο κύριος Κρήτας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
5: ότι αυτή η νόσος δεν έχει σχέση με, εντός εισαγωγικών, πολιτισμένα και μη πολιτισμένα μέρη.
0: Ναι.
5: Καθυστερημένα ή προηγμένα, εντός εισαγωγικών. Μπορεί να βρεθεί παντού. Το έχουν ατροκτικά.
0: Και ποια είναι η εμφάνισή του, ποια είναι τα συμπτώματα, τι προσβάλλει, ουροποιητικό και...
5: Τα πιο απλά είναι κόπωση, διάρειες κλπ. Αλλά χτυπάει το νεφρό, χτυπάει το πνεύμονα με πνευμονικό είδημα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει χάπι. Είναι συμπτωματική η θεραπεία και προσπαθούν να κατευνάσουν τα συμπτώματα και να κάνει τον κύκλο του ιός.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί.
5: Τελείως καθησυχαστικοί, και στην Ελλάδα ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, και όσοι έχουμε μιλήσει, ο κ. Μαγιορκίνης, ο κ. Κρήτας, δεν μας δώσανε καμιά εικόνα ανησυχίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Νικόλαος Σύψας.
6: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
7: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει μοραγικές εκδηλώσεις. Δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά, κάνει νεφρικό σύνδρομο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χανταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χανταϊών.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντική αναβάθμιση ήρθε στις φοιτητικές αιστείες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από ανακαίνιση πολλών κοινόχρηστων χώρων. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σίγουρα όλοι μας έχουμε δει αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν πριν από ούτε καν πάρα πολύ καιρό, με κατεστραμμένες εστίες, με καταλήψεις μέσα στις εστίες. Αυτό λοιπόν πλέον τη θέση τους έχουν δώσει.
0: Και θα συμπληρώσω τώρα, Κατερίνα, σε αυτό που λες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές να βρουν στέγη.
8: Συμφωνώ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ
8: και όταν βρίσκουν είναι πολύ ακριβή.
0: Ακριβώς.
8: Δεν βγαίνει με έναν άνθρωπο.
0: Και πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακριβώς επειδή είναι πολύ ψηλό το κόστος στέγας.
8: Και επειδή κάνανε αυτή την κουβέντα πριν πούμε το ρεπορτάζ, σημερινό, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγανε ότι δεν έχω να το στείλω να σπουδάσει και δεν θέλω να πάει στη φοιτητική εστία, γιατί ακριβώς δεν είναι.
0: Οι συνθήκες δεν τα κατάλληλες.
8: Δεν είναι οι συνθήκες ακριβώς κατάλληλες. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, άμα δούνε και το φωτογραφικό υλικό, μπαίνει σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστίων. Προχωρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Συγκεκριμένα, 20 χώροι που επί χρόνια ήταν ενεργοί, ήταν σε κατάληψη, ήταν εγκαταλειμμένοι, ήταν σπασμένοι, μπαίνουν σε μια διαδικασία να καθαριστούν, να αποκατασταθούν και δίνονται ξανά στους φοιτητές. Οι παρεμβάσεις είναι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης. Περιλαμβάνουν μέσα, άμα δεις τις εικόνες πριν και μετά θα το καταλάβεις, περιλαμβάνουν μέσα αναγνωστήρια, γυμναστήρια, χώρους χαλάρωσης,
0: βιβλιοθήκες σαλόνια.
8: Ακριβώς, ένα σαλόνι, το οποίο θα μπορούν οι φοιτητές να βρίσκονται εκεί πέρα και να κοινωνικοποιούνται. Αλλά το κυριότερο και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κάρτα. Πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι θα μένουν στις φοιτητικές εστίες και δικαιούνται, θα έχουν την πρόσβαση, θα έχουν την ασφάλεια μόνο με μια συγκεκριμένη κάρτα.
0: Σωστά.
8: Γιατί θυμάσαι πάλι στο ρεπορτάζ να τρέχω για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο πολλά χρόνια ή που δεν ήταν καν φοιτητές.
0: Και μπαίνανε μέσα.
8: Μένανε μέσα. Ούτε καν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από 500 φοιτητές θα διαμένουν πλέον στις εστίες και αναμένονται να ωφεληθούν από τις άμεσες αλλαγές. Κατά την τελετή παράδοση των ανακοινισμένων χώρων, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεράσιμος Χιάσος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι χώροι επιστρέφουν στη φοιτητική κοινότητα και μετά από χρόνια δράνειας, ενώ και η κυρία Ροκοφίλου σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των φοιτητικών εστίων σε όλη τη χώρα με στόχο πιο ασφαλείς λειτουργικούς και ανθρώπινους χώρους για αυτούς τους νέους. Αυτό να πούμε λιγάκι ότι έγινε σε συνεργασία, σε βοήθεια της Hellenic Energy και μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιαμισής ανέφερε ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και από τα ευχάριστα να πάμε στα δυσάρεστα. Στα δυσάρεστα, διότι την Πρωτομαγιά οι μαθητές, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, οι μαθητές στο πρώτο Λύκειο Αργυρούπολης, μαθητές και καθηγητές και γονείς, ήρθαν αντιμέτωποι με βανδαλισμούς εκεί στο πρώτο Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι μπήκαν τη νύχτα, πιθανότατα, έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα, λαϊλάτισαν γραφεία. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να βάλει κάμερες σε όλα τα σχολεία. 58 σχολεία έχουν αυτές οι δύο περιοχές, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, εκείνος επιμένει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες για να μπει ένα τέλος στους βανδαλισμούς. Να τον ακούσουμε.
9: Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Λιφάδα πριν από 10 μέρες. Θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, επίσης θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό, παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε, γιατί ανεβήκανε πάνω, ξέρανε που είναι τα χρώματα, τα πήρανε στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή.
0: Μα αμέσως πήρε το αλσινό, διότι ακούσαμε για όλους αυτούς τους βανδαλισμούς εκεί στην Αργυρούπολη. Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και πάλι με ανήλικους στο Νέο Κόσμο. Δύο παιδιά βρέθηκαν στο νοσοκομείο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ήταν γύρω στις 10 η ώρα, όταν τέσσερα παιδιά, τα οποία κάθονταν σε παγκάκι έξω από δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο ύψος της οδού Ηλία Ηλίου, 10-15 άτομα τα προσέγγισαν και μάλιστα αφού έκαναν την ερώτηση παγίδα από πού μένουν, σε ποια περιοχή ανήκουν θεωρητικά, εκείνα απάντησαν ότι ανήκουν στον Νέο Κόσμο και εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, ξεκίνησε μια επίθεση, μια σφοδρότατη επίθεση σε βάρος των τεσσάρων παιδιών. Τα δύο κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο τα άλλα δύο παιδιά δέχτηκαν άγριο ξυλοδαρμό. Το ένα εξ αυτών έπεσε μάλιστα στο έδαφος και την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος δέχτηκε και δύο μαχαιριές έρη τόσο στην Κυριακή χώρα όσο και στον Μυρό. Κατάφερε να διαφύγει, μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ αφού παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Όπως προκύπτει από την αστυνομική προανάκριση, τα 10-15 αυτά άτομα φώναζαν συνθήματα τα οποία αφορούσαν την περιοχή τους,
0: ναι.
10: Θεωρητικά την περιοχή της Γούβας. Είναι μια συνοικία του Παγκρατίου.
0: Σωστά.
10: Η οποία γειτνιάζει με τον Νέο Κόσμο.
0: Πίσω από τον Άγιο Αρτέμιο. Ναι.
10: Φαίνεται ακριβώς, Σέρι. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε μια νέα μόδα. Πλέον παλιότερα είχαμε τις ομάδες, τώρα έχουμε και τις διαμάχες μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
10: Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως ένα ακόμη παιδί είχε τυπηθεί ενδεχομένως από την ίδια ομάδα, πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, την οδό Αρτέμονος. Εντοπίστηκε για αυτό το παιδί, είχε χτυπηθεί, είχε οδηγηθεί από μόνο του το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς με ελαφρύτερα τραύματα. Ο 14χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως όντως αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση. Όσον αφορά το 15χρονο που σας ανέφερα πριν, που δέχτηκε μαχαιριές,
0: ναι.
10: Διαπιστώθηκε πως δεν κινδυνεύει η ζωή του, ευτυχώς. Και σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα 10-15 αυτά άτομα τα οποία πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα περιστατικό στην Κηφισιά. Εκεί με έναν διανομέα, ο οποίος πετούσε πέτρες. Συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, αλλά τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν είναι ένα το περιστατικό, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη?
10: Μέχρι στιγμής, Σέρι, έχουν εξηγνιαστεί 7 περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
10: Για τον 28χρονο, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει και κάποια ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Αυτός ήταν διανομέας σε κάποιο κατάστημα εκεί?
10: Ο συγκεκριμένος άντρας είναι διανομέας σε εταιρείες οι οποίες παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
0: Σε παροχή υπηρεσιών, ναι.
10: Ναι, και νοικιάζεται αναλόγως με
0: την πλατφόρμα.
10: Με την πλατφόρμα, έτσι. Δεν ανήκει σε συγκεκριμένο κατάστημα. Είχε αναλάβει περιοχές όπως η Εκάλη, η Νέα Ερυθρέα και η Κηφισιά. Εκεί πραγματοποίησε και τις 7 επιθέσεις από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου. Μάλιστα προχθές πραγματοποίησε 3 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις τραυμάτισε και ένα ανήλικο κορίτσι με τις πέτρες που πετούσε τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς. Ο συγκεκριμένος άντρας, όπως αναφέραμε, έχει συλληφθεί,
0: ναι.
10: Και βεβαίως αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση απλών αλλά και επικείμενων σημαντικών βλαβών και αναμένεται να επιληφθεί η εισαγγελία για τη δική του περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδήλωσης το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση, άνανδρη επίθεση με μολότοφ. Από τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Ανάμεσά τους ήταν και μια υγιούς γυναίκα. Δεκάδες κατάφεραν να διαφύγουν με δυσκολία. Σχεδόν 11 άνθρωποι προσπάθησαν και κατάφεραν να φύγουν. Μια συγκλονιστική ημέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς. Έτσι, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, ήμασταν σε απεργία της Ένωσης Συντακτών και δυστυχώς έφτασε αυτό το δυσάρεστο νέο και όλοι επιστρέψαμε στις θέσεις μας και κανένας δεν περίμενε φυσικά ότι οι γυναίκες που βλέπαμε στο μπαλκόνι, οι άνθρωποι αυτοί που πάλευαν να ξεφύγουν από τη φωτιά, δυστυχώς δεν θα έβρισκαν διέξοδο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, αυτή η επέτειος μας θυμίζει ότι θα πρέπει να επέλθει δικαιοσύνη. Γιατί σας θυμίζω ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτή τη δολοφονία 3 ανθρώπων και μάλιστα η μία από αυτές ήταν και έγκυος, άρα 4 ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον καιρό, διότι ο καιρός έχει αλλάξει αρκετά. Τίποτα δεν θυμίζει το Σαββατοκύριακο, το παγωμένο Σαββατοκύριακο που συναντήσαμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Και γεια σας, κύριε Σταματάκη.
11: Καλό
0: μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε καλοκαιρινοί πια. Σωστά.
11: Είμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
0: Τι ήταν αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, κύριε Σταματάκη, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό?
11: Καταρχάς να πω στον κόσμο μας ακούει,
0: ναι,
11: ότι δεν έχει να κάνει με καμία κλιματική αλλαγή αυτό που έγινε.
0: Πολύ
11: ανά 10-15 χρόνια ο καιρός το κάνει αυτό.
0: Mm-hmm.
11: Είτε έρχονται πιο πολλές ζέσεις πιο νωρίς, είτε πιο μετά, ή κάποιες χιονοπτώσεις μπορούν να πάνε και πιο αργά. Να πούμε ότι αρχές Μαΐου έχει χιονίσει πολλές φορές τα ορεινά της κεντρικής και Βορειοελλάδος, αλλά αυτή την προκειμένη στιγμή χιόνισε σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την εποχή και στα νότια τμήματα της χώρας, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά, στην Αττική, που ολόκληρο το χειμώνα δεν χιόνισε. Χιόνισε στην Κρήτη πολύ πυκνά στα ορεινά. Οπότε αυτή ήταν η διαφορά. Αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του καιρού, να το τονίσουμε.
0: Μάλιστα.
11: Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμαίνεται μέχρι την Πέμπτη κοντά στους 17 με 18 και τοπικά 19 και από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς. Τους 30 βαθμούς θα τους αγγίξουμε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και της Κρήτης.
0: Έρχεται και αφρικανική σκόνη, κύριε Σταματάκη.
11: Ναι, έρχεται αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι έντονη από σταδιακά από την Τετάρτη, από αύριο και την Πέμπτη ειδικότερα.
0: Σε ποιες περιοχές?
11: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι, ναι, το δύσκολο, κύριε Σταματάκη. Η αφρικανική σκόνη νομίζω ότι κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και παρότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι, ας πούμε, κάτι πιο ευχάριστο όσον αφορά έτσι την καθημερινότητα, η αφρικανική σκόνη πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Είναι πιο, ναι, είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό της αφρικανικής σκόνης σε σχέση με το παρελθόν ή είναι η δική μας αίσθηση?
11: Η δική μας αίσθηση είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
11: Η δική μας. Και να πούμε στον κόσμο,
0: ναι,
11: ο οποίος έχει πολύ σωστά τις απορίες του, ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2000, δεκαετία του 2000, δεν είχαμε τόσο πολλές φορές έντονη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Όντως δεν είχαμε. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ανέβει ο υποτροπικός αεροχήμαρος πιο ψηλά, πιο ψηλά από τον ησημερινό που λέμε. Οπότε επιτρέπει να έρχονται και πιο πολύ θερμές αέρες μάζες και πιο πολύ μεταφορά αφρικανική σκόνη. Οπότε υπάρχει εξήγηση. Αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εξηγούμε και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Υπάρχει μια εξήγηση πάντα στο καιρικό κομμάτι. Μάλιστα. Επίσης να πούμε και κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ότι στον Όλυμπο και στα ορεινά του Ολύμπου πάνω από 2.400 μέτρα έχει χιονίσει και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο,
0: ναι,
11: σε κάποιες ψηλοψυχρές εισβολές. Οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πάντως για το θέμα το στατιστικό, αυτό έχει να συμβεί από τον πόλεμο του 1940. Ναι. 86 χρόνια είχαμε να έχουμε τόσο έντονη ψυχρή εισβολή και το 1940 το είχε στρώσει μες στην Αθήνα. Φυσικά η Αθήνα δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετική, αλλά το είχε στρώσει και στα παιδινά.
0: Άρα λοιπόν από αύριο ανεβαίνει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία, έρχεται και η αφρικανική σκόνη, η οποία αφρικανική σκόνη πότε θα μας χαιρετήσει, πότε θα μας εγκαταλείψει.
11: Η αφρικανική σκόνη θα μας χαιρετήσει την Κυριακή και μετά.
0: Μάλιστα. Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, πάνω από 25 και εδώ στην Αττική.
11: Ναι, ναι, πάνω από 25, ακόμα και 28. Πάμε σε έτσι πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.
0: Άρα λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν με καλοριφέρα, αυτό το Σαββατοκύριακο το βλέπω στις παραλίες.
11: Μερκοντίσιον.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
11: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Μας έδωσε μια εικόνα του καιρού. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στη Μονακό Ολυμπιακός. Πάμε για το τρίτο παιχνίδι. Έχουμε δύο σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο σερί νίκες. Είναι έτοιμος να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Πριγκιπάτο προκειμένου να κλειδώσει την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, μετράει ήδη δύο νίκες. Θα ψάξει απόψε κόντρα στη Μονακό την Τρίτη, που θα του δώσει και το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι ο Γιώργος Μπατζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Dyson Ward, ο οποίος δεν ταξίδευσε στο Monte Carlo λόγω ενοχλήσεων. Όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πολλές οι απουσίες και στις τάξεις Μονακό. Εκτός είναι οι τραυματίες Μύρωτιτς, Τάις, Διαλό. Από την άλλη, ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Στις 9 παρά τέταρτο η σπουδαία αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα στις 8 έχουμε και το Χάποελ Ρεάλ. Μία νίκη μακριά από το Final Four και η Ρεάλ. Έχει επικρατήσει δύο φορές της ομάδας από το Ισραήλ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση στο Hardball.
0: Ναι.
12: Έχουμε τον δεύτερο τελικό της Hardball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στις 7. Στον πρώτο τελικό, στο κλειστό της Ηλιούπολης, η Ένωση είχε φύγει νικήτρια με 33-32, έχει κάνει το 1-0. Να πούμε ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Φυσικά δεν λείπει η δράση από το Champions League. Σήμερα έχουμε την revanche των ημιτελικών του Champions League στις 10, ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο είχε λήξει χωρίς νικητή το παιχνίδι, 1-1. Και τέλος, να πάμε λίγο στα διεθνή μας, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Ναι.
12: Και αυτό γιατί σύμφωνα έτσι με τα ρεπορτάζ και συγκεκριμένα με την ΕΚΙΦ, βρίσκεται στο περιθώριο από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Λέγεται ότι τον κατηγορούν ότι έχει μια ειδική μεταχείριση από τη διοίκηση.
0: Βασιλική μεταχείριση εννοείς?
12: Ναι, λόγω του ότι είναι ένας τόσο δημοφιλής παίκτης, ένας superstar του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για περιφρονητικά σχόλια του Εμπαπέ σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ρεάλ. Επίσης αναφέρεται ότι έχει αργήσει 45 λεπτά να πάει σε δείπνο της ομάδας. Μάλιστα, να πούμε ότι πολύ πρόσφατα βγήκε και είδηση ότι ο ίδιος βρίσκεται σε σχέση με μια ηθοποιό, την Έστερ Εσπόζητο, η οποία είχε γίνει πολύ γνωστή μέσω του Casa de Papel, και είχε δεχτεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι ο ίδιος, αν και είναι εκτός λόγω τραυματισμού και δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στο χορτάρι, είχε βρεθεί στην Ιταλία. Ήταν διακοπές τη στιγμή που οι συμπαίκτες του έκαναν την προετοιμασία τους και επέστρεψε στη Μαδρίτη λίγο πριν τον αγώνα με την Εσπανιόλ. Και αυτή τη στιγμή είναι και το νούμερο ένα θέμα, να πούμε, στο ισπανικό ποδόσφαιρο τα όσα συμβαίνουν με τον Εμπαπέ και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο πρόσωπό του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Απόκτησε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φόρτισέ τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York. New York. New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
16: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
19: αλλά καλό στη δική τους.
20: Αυτές τι γίνανε τα βράδια? Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Βρε τι μήνας με εκπλήξεις είναι αυτές, τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
21: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
18: Αν
21: την πολύ οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα. Τι έπαθε?
18: Για το ακουστικό. Η κλίση προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία?
21: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει, ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
18: Α,
21: για να φύγει
18: ζέστη.
21: Δεν μπορώ,
18: παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
21: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
18: Άπαπα, αυτό σε αρατρικιάζει στα δόντια.
21: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
18: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
21: Κοκάλινο.
18: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
21: Εγώ μεταλλικό έχω βρει, ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, ένα, μία αρμαθιά μεταλλικά.
18: Αμα έχει μπροστά όμως χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
21: Το μεταλλικό.
18: Ναι, ναι, ναι.
21: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
18: Α, και πίνεις και λίγο και καλαμάκι.
21: Και είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
18: Έχω
21: και ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θέλει.
18: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια. Σιγά,
21: δεν έχω δει.
18: Κάτι
21: έχω...
18: μικρές βιομηχανίες σιγά μην βγάζουν.
21: Το... Η αλήθεια είναι δεν έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
18: Εγώ έχω δει. Αλλά
21: πλαστικό.
18: Σε κάτι επαρχιακά.
21: Α, αυτό!
18: Ό,τι
21: ξέρει. Του έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή ξέμινε. Έχει, να ξέρεις.
18: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
21: Αυτά επιτρέπονται. Αυτά
18: θέλω να πω λαϊκή, παιδιά. Πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μέρη, Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
21: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
18: Ναι.
21: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
18: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
21: Παιδί μου, υπάρχει.
18: Τώρα το χάσαμε, πάει σήμερα. Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μελά. Κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία μπιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα?
21: Υπάρχει site λαϊκές αγορές.gr.
18: Α.
21: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα, ας πούμε. είναι Τρίτη.
18: Αύριο Τετάρτη που έχει.
21: Αύριο Τετάρτη.
18: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
21: Κάτι ακούστε... εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο. Εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
18: Το ίδιο θα ισχύει.
21: Αλλιώς.
18: Ναι, μωρέ, εντάξει.
21: Ωραία. Σύνδε. Λοιπόν, Τετάρτη. Ναι. Στην περιοχή Άγιος Παύλος.
18: Πού είναι αυτό.
21: Σου λέω διάφορα τώρα.
18: Καλά, με στείλει και.
21: Άνω Πατήσια. Γκυζή. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Τι έχουμε σήμερα. Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
18: όλα
21: και
18: μαύρη.
21: Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Α. Στην οδό Φιλής κιόλας.
18: Α, ωραία.
21: Φιλής με φιλώθε.
18: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η Λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πας στα πρώτα κολοκυθάκια που θα δεις, βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του, πας στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι, κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν, τι να σου πω, του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
21: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
18: Έχει διάφορες κατηγορίες,
21: ναι,
18: αυγών.
21: Έχει τα μεγάλα, ναι, που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα.
18: Ναι.
21: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τις κατηγορίες.
18: Τώρα αυτή είναι η διαφορά, είναι τη μέγεθος, είναι τα αυγό.
21: Εσύ με παίζει διαφορά. Είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5, το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό.
18: Ναι.
21: Το μεγάλο μεγάλο αυγό.
18: Έφαγες τρία αυγουλάκια και τελείωσε.
21: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις, να έχει κότα για να έχει κάνει... Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη. Small, medium, large και extra large.
18: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
21: Και έχει κατηγορίες.
18: Αλλά παιδιά, το αυγό πεθαίνω. Έχω καιρό να φάω. Μου βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες. Άσε που είναι full πρωτεΐνη και στο και στο και.
21: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
18: Όχι μόνο, και δύο αυγά βραστά είναι μηδέν θερμίδες.
21: Όχι, για την πρωτεΐνη που είπες, τα σπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
18: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
21: Και είναι και ωραία.
18: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
21: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια, παιδιά. Τις βάζεις και δύο μανιταράκια πάνω και είναι
18: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά, δεν μπορώ.
21: Μα μένα μ' αρέσει.
18: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
21: Ποιο?
18: Το ασπράδι, το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω
21: ναι,
18: κάτι
21: ωραίο,
18: μέσα.
21: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις... Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι παιδιά, από την κότα την αλανιάρα...
18: Σαχάρα είμαστε τώρα,
21: παιδιά,
18: είμαστε
21: γίνεται
18: σαχάρα
21: χαμός.
18: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάνη, γιατί αυτό το air condition, δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Τι ανεβοκατεβαίνει? Παιδιά, θέλουνε τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
21: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, δεν γουστάρει.
18: Ναι.
21: Ναι.
18: Α, άρα τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
21: Καλέ, κάνει τώρα αέρα. Το κανονικά έγινε.
18: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάδες στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβις.
21: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ busy όλοι.
18: Έλα, τώρα άρχισαν.
21: Εγώ 8 τα κάνω, αυτά με Νοέμβρη που βαράει.
18: Τα έκανες δηλαδή. Α, εντάξει,
21: τον
18: τελείωσες.
21: Γιατί παιδιά Οκτώβρη και Νοέμβρη.
18: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ
21: σκόλοι. Ας έχουν φάει. Καταρχήν με τους βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά, δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά και δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά, είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς, βάζουν 300 ερκοντισιονά.
18: Ναι, εμάς μας βλέπουν σαν τέτοια.
21: Καλά, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
18: Τελείως.
21: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο. Νομίζω
18: ότι χτίζουμε κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
21: Όχι, και δεν είναι.
18: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
21: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
18: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
21: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Μέχρι οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο. Λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
18: Σαν σουλτάνες. Σουλτανίλα, Σουλτανίλα.
21: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
18: Σουλτανίλα είναι η, αυτό, η. Πώς τη λένε,
21: η, ένα γλυκό.
18: Όχι, μωρέ, είναι η σταφίδα.
21: Πώς λένε, καλά,
18: Σουλτανίνα.
21: Σουλτανίνα.
18: Ναι, Σουλτανίνα.
21: Ναι.
18: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Είπε... Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
21: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
18: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
21: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε.
18: Α!
21: Λέει, θυμάμαι το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
18: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
21: Αυτό πια με τον Mr. Big από το Sex and the City του μεταξύ.
18: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
21: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex and the City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την, τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
18: Τέλος πάντων.
21: Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
18: Η Μαριγούλα.
21: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
18: Α, τι ήταν η μαμά με φακιόλι και μπουργά.
21: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
18: Χωρισμένο είναι αυτό.
21: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
18: Τι κουσούρι κουβαλάει.
21: Τι κουσούρι και εσύ
18: έχει
21: τώρα.
18: Περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
21: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιες ηλικίες οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους, παιδιά, γάμοι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
18: Ναι. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην σκέφτεσαι μακριά. Το Ridges ή Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges ή Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
21: Λέει ο Κώστας, τα μικρά αυγά τα βγάζουν οι παρθένες και τα μεγάλες οντοχείρες.
18: Έλα.
21: Οι κότες.
18: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Seal Cover BB Compact 50+, παιδιά, είναι εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς ενόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Θα μας βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
12: Οχ, οχ, οχ.
11: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό ο Λάκης δεν θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
12: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκης μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
11: Ο Λάκης θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
12: Σαν αντιβίωση.
11: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
12: Δεν έχει τώρα.
11: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
12: Ναι, αν όχι κάθε μέρα, 4 μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
11: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
12: Ναι.
11: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
12: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν.
11: Α.
12: Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ, υπάρχει πάντα ο Λοράν.
11: Ο Λοχά είναι εκεί Λοχά.
12: Του μοιάζει πάρα πολύ.
11: Α, το ίδιο κοντοπιθαράκι.
12: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλη, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσει και γεμάτο περίεργο.
11: Τι κάνει στη ζωή του αυτό.
12: Αυτό λοιπόν.
11: Έχει μια άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίο είναι καλέ αυτό.
12: Ναι, καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
11: Μήπω είναι και πιο ψηλό και πιο.
12: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
11: Η Φρανσουάζ Νογκιές
12: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
11: Της καρδιάς.
12: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
11: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία έτσι ροπή στη σφαίρα, πιο σιτεμένη.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερε με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
11: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
12: Ένα ψυχολόγος δεν μας τα πει.
11: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
12: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
11: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
12: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
11: Είναι ένα νευροχειρουργός.
12: Είναι δηλαδή.
11: Με τα νηστέρια.
12: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
11: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως, γιατί το νευρικό σύστημα, μας ανοίξει το κεφάλι.
12: Καλά, σίγουρα. Βρασιόριζε. Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
11: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
12: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
11: Ναι, καλά.
12: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
11: Και
12: τα παίρνει αλλιώ, καλά. Θα πάρει με φακελάκι.
11: Πιο μεγάλο φακελάκι.
12: Παίρνει κάτι άλλο, φακέλου στα παλού.
11: Ναι, πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος. Κατάλαβες.
12: Ναι.
11: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
12: Που φακελώνονται.
11: Που έχουν τον κουμπαρά και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
12: Ναι. Λοιπόν, αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν. Πιο ωραίο από το Μακρό. Από το
11: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι.
12: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
11: Είναι σεξι.
12: Την ώρα βιλαβή του τέτοιου, κατάλαβες. Κολυμπώσεις μέχρι να πεις Εμμανουέλ, τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν.
11: Καλά, πες τον Μανώλη.
12: Αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
11: Μανολιό.
12: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι υγιή, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι υγιή του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν. Το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
11: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
12: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
11: Ναι, μπορεί, να ντρέπεται, το βλέπω. Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπι. Τι να πει.
12: Τι να σου πω κι εγώ.
11: Τι
12: δεν
11: να
12: ξέρω,
11: το ρωτάνε.
12: Δεν ξέρω.
11: Να το ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός
12: αλλά
11: σου.
12: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
11: Ναι. Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
12: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
11: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσες γριές.
12: Μια φωτογραφία, κάτι.
11: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
12: Εντάξει, κάτι.
11: Ισχύω.
12: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούργιου ότι μιλάμε με το Κατερινάκι. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
11: Αχα.
12: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με του και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέει ο Κλώνης παρακάτω, μάλλον λέει πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας.
11: Μάλιστα.
12: Είπε ο Κοκλώνης.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala. Βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι.
11: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
12: Για πες.
11: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανή.
12: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα μίντια είναι ο αυτός και ο άλλος είναι. Το ένα είναι επιτομή της κακοκουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
11: Καλά,
12: ωραίο. Μπορεί βέβαια να εννοεί. Δεν το έχω δει. Δύο-τρεις.
11: Ναι, τον τελευταίο χρόνο εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό.
12: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραίτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι έχει. Κάτω το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Α πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
11: Δεν ξέρω.
12: Αυτή είχαν. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Α πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
11: Δεν ξέρω.

0: space, δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπε μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
1: Μα δεν είχε ματάκι για η μάσκα.
0: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπει τίποτα. Σαν τη ξυφασκία, φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρί. Τι ξυφασκίε είναι σαν. Ναι, ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πλώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην τσουλήσει.
1: Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα του έρχεται.
0: Χάλια.
1: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
0: χάλια.
1: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει: «Α, πάρα πολύ ωραίο! Και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε».
0: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπουρδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ μπιμπερού. Δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ότι ήταν ο Ραν πάντως, δεν νομίζω ότι ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστό οίκο δηλαδή πολύ. Φορούσε ένα πράγμα που. Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια. Νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ, ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που έχω
1: πάρα
0: δει.
1: Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κωστέτσο που έκανε μόνο του ανάρτηση, αν πήγαινε στο Met Gala.
0: Αν πήγαινε.
1: Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη.
0: Κλαίω.
1: Κιονές και καριάτιδες.
0: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ. Με αυτά τα χάλια που είδαμε.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και όλα αυτά στα public, είπαμε, έτσι, public award, παιδιά, πρέπει να έχουμε άποψη για τα βιβλία. Ναι, ναι, ναι, φέτος ψηφίζουμε.

0: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπήδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολίτες. Στις παραλίες.
1: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
0: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
1: Συγχάρε, παιδιά, το κλαμπ.
0: ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
1: Ότι θα τους καρφώσουν.
0: Ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
1: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίου λουκουμάδες που έχουν και έχουν
0: και λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
1: Όχι,
0: με τη χοντρή σοκολάτα.
1: Ακόμα το σηκώνω.
0: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
1: Έχουν ζάχαρη λουκουμά.
0: Ναι, μωρέ, αυτά είναι. Τα...
1: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω
0: πού να καλέ να τα έχουν
1: σε πανηγύρια, έχω δει.
0: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
1: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
0: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύρους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
1: Και γρανίτες έχω δει ότι έχει.
0: Γρανίτες.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
0: Ελά, ωραία είναι.
1: Δεν μπορώ με τη
0: ζάχαρη. Μόλις έχει βγει από τη θαλασσίτσα. Και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
1: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
0: Ναι, δεν θα το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από
1: και
0: πάνω και μια
1: ομπρέλα. Και με γρανίτα αυτόνομαι.
0: Ναι.
1: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίβες εγώ, πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα του λουκουμάφε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και εδώ συνέντευξε και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λαμπούγα.
0: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον. Θυμάσαι τη μελωδία.
0: Ήταν για και γέρασε.
1: Αυτό. Και ήταν. Και λοιπά. Και τη ρώτησα για τον. Για τον Ακύλα και είπε, παιδιά, λέει, σας το υπογράφω, θα είναι στην πρώτη τριάδα.
0: Α, πώς το παιδί.
1: Μ' άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Ακύλας. Βέβαια, λέει, άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας, αλλά βέβαια, λέει, δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε, φίλε, να τα. Βρε, κουκλίτσα. Άκου την άλλη με τη βιόλα.
0: Α,
1: είναι καλή βιόλα.
0: Είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή...
1: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει και το λέω.
0: Έτσι όπως το λες, νομίζω ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
1: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι,
1: άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
0: Το παίζει το όργανο.
1: Το
0: δηλαδή.
1: Παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
0: Μπαλαντά.
1: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
0: Έλα τώρα, όπερα.
1: Όχι, πολύ
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
1: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι. Σου λέω είναι ωραίο. Θα είναι στην πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο εγώ φοβάμαι.
0: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Από τρίτο και μετά ξεκινάμε.
1: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
0: μου. Για την Τσίπρο, πέτ μου, για την Τσίπρο.
1: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε ταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
0: Που χωνεύουν.
1: Στα κάρμουνα.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
0: Όπω γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω. Όπω σε φταλιά. Αν ανεβαίνει σε πιάνει μια ζαλάδα μετά.
1: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
0: Και στάκα και τέτοια πόπο. Αυτά παιδιά. Να σα πω όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά...
0: αδικεί αυτό.
1: Δεν κάνει πια. Όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: αλήθεια.
1: Και είσαι φταλιά και το.
0: Και μετά ζαλίζεσαι.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσει. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
1: Δεν έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
0: Όχι. Το αντιμετώπισε με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου είπα πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
1: Αλλά μια γιαγιά μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
0: Όχι.
1: Για τη γιαγιά μου λέω,
0: γίνεται.
1: Δεν λέω τη μαμά μου.
0: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
1: Μετά
0: πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
1: Καλά,
0: ποτέ.
1: Καλά, παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παραγεί από τα Μέγαρα.
0: Ξαναγύρισε ποτέ.
1: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
0: Α,
1: οι οποίες.
0: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
1: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
0: Ψάξε
1: για κανένα αστικό μύθο.
0: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
1: Άμα είναι φάρε στην Αυστραλία.
0: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
1: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να τι? Χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
0: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκι και να διεκδικούν μερτικό.
1: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλό άνθρωπο.
0: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
1: Εντάξει, άμα με βρουν εμένα τώρα. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Κάτι είναι άλλο επίθετο. Ναι. Είναι Θεοδωρακάκη.
0: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
1: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
0: Εξαφανίστηκα.
1: Εξεφανιζό.
0: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
1: Α, μπράβο.
0: Θα πάρουμε και κάτι τη.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι εκτακούν στα νέα τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τη ανησυχία των γονιών και τη ελευθερία των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίε εφαρμογέ προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομή?
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών έως 24 Μαΐου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
10: Ναι.
11: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
10: Αχ, τι ωραία! Αχ, τι ωραία!
11: Αυτό είναι το ωραιότερο.
10: Περίπτερα alert! Είναι πολύ μακριχέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
11: Και εγώ το έχω κάνει.
10: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κοριτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
11: Τέλος.
10: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
11: Εγώ τσίχλα, αυτό.
10: Και είχα
11: κλέψει.
10: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
11: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ τι σε κοιτάω σε την έχω λυπηθεί, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρια που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
10: Ναι.
11: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Είχα 2-3 δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αν το πήρε χαμπάρι κανείς, δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τις έφαγα όλες μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
10: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Φιλέλληνας και ροκάς, ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γεώργος Γεωργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
11: Νόστιμος είναι αυτός.
10: Ξαμπαγούριδες.
11: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννη, σαν τον Λιάγκα.
10: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέση Κορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
11: Ναι, έχει.
10: Πάρα πολύ.
11: Πάντα είχε.
10: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα μίντια και μετά
11: ανοίγεις.
10: Βγάζεις το διαδίκτυο. Και το βλέπεις τη φάση του με τα σχολιάκια είναι λίγο.
11: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια.
10: Ναι.
11: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει. Θα σε δέσει στο επίκεντρο. Γιατί η Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω. Είτε με τα παιδιά της, είτε με τις φίλες, είτε σε ένα event, τη φωτογραφίζουν.
10: Ναι.
11: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει, ή που θα το βάλει στα πόδια.
10: Ακριβώς.
11: Ένα από τα δύο θα γίνει.
10: Ναι.
11: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
10: Ποιος?
11: Η Φέση Κορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή δεν θα μένει η Φέση Κορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
10: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
11: Ναι, δεν λέει το ρεπορτάζ που, λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
10: Ναι. Τη φωλίτσα τους.
11: Τη φωλίτσα τους. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
10: Φαντάζομαι αυτούς που κάνουν μετακομίσεις. Πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
11: Ναι, αλλά άμα είσαι άνετος οικονομικά, δεν κάνεις τίποτα.
10: Πώς δεν κάνεις, καλέ, πώς δεν κάνεις.
11: Τίποτα, παιδιά. Πας και τους λες αυτά, αυτά, αυτά και στα βάζουν τόσο
10: λες,
11: ωραία.
10: Μόνο τώρα, πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δεις που θα βάλεις τους πίνακες στα αυτά, να τα κρεμάσεις, να φέρεις επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
11: Αυτό
10: λίγο
11: είναι το ωραίο.
10: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα. Αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
11: δεν είναι χαμαλίκι όμως
10: και γίνεται σαν το.
11: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχεις να τις πληρώσεις, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση τους.
10: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πιάνει, ξέρεις εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
11: Ότι άντε να θέλουν πλήσιμο τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
10: Ναι.
11: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική η χαρά.
10: Α, με πιάνει άκουσε μπορώ. Αν θα πει ο
11: καναπές έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το μάζεμα.
10: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
11: Όχι, εμένα όχι.
10: Αν είναι αυτό, πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς, δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίπησα τον καινούριο τον τοίχο. Αυτά.
11: Μ' αρέσουν αυτά.
10: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
11: όχι,
10: κάτω.
11: Ρε παιδί μου, αλλά μ' αρέσει.
10: Τα έχεις ένα μήνα κάτω. Τι
11: μ' αρέσει η διαδικασία του να, μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
10: Ξεσκαρτάρισμα.
11: Και ξεσκαρτάρισμα.
10: Αυτό.
11: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζει σε ειδικά. Πες τα με τις που κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπιλό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια, ατελείωτα που σπάγαν όλα. Ναι. Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα, δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μη σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα, και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες, και σπάσα και μια καρέκλα. Και δεν κολλάει κιόλας. Έχει στραβώσει καρέκλα. Από τη μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
10: Τι έπαθε.
11: Δηλαδή το ένα μπράτσο.
10: Ναι.
11: Το μπράτσο όπως κάνει
10: κάτι. Τη βγήκε το μπράτσο να τη βάλουμε ένα γύψο.
11: Άκου. Έχει, έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν θα ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό.
10: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνοντας εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Τα Public κρύβουν πάντα εκπλήξεις. Γι' αυτό προμηθευόμαστε τα πάντα από εκεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχτηκε η Βουλή των Ελλήνων σε μια ιστορική σημασία ομιλία με έμφαση στον χριστιανισμό, την ειρήνη και τον διαθρησκευτικό διάλογο. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνιξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: Εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια σταθερή συνένεση που θα λειτουργεί παρά τις θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Ανέφερε και σημείωσε: Η πορεία των δικαιωμάτων των ανθρώπων εξαρτώνται από τη στάση των θρησκειών. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα συναντηθεί το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι, καθοδόν προς το Αμάν, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που θα πρέπει να σεβόμαστε, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο νέας εξεταστικής για τα θέματα των υποκλοπών, απάντησε πως εάν υπάρξει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αναμφισβήτητα θα γίνει, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές χωρίς την καταβολή ενός υψηλότατη premium, προειδοποίησε ο πρόεδρος των και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει μια σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική AlpGas από το 2030. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε, μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλοιο MB Hodius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό έχει επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Όπως μεταδίδει το Reuters, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο κρουαζιερόπλοιο. Στη διεθνή ενημέρωση, υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν από τις πτήσεις του τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Ανάλυσης Αεροπορικών Δεδομένων, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Στα αθλητικά, η Bilbao ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ernesto Valverde στον πάγκο της ομάδας και αυτός είναι ο Edin Terzic.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι.
1: Ναι.
0: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
1: Για τον Μπάρι, γιατί?
0: Για το γιο, το γιογοράκι του, το μικρό.
1: Α, και κάνει η Ρία. Είναι μικρό,
0: λέει, το πήρα και άλλο, λέει, κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
1: Καβάλα στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
0: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία! Πίδα, πίδα!
1: Πίδα.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
1: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
0: Τι έπαιδε,
1: πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
0: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
1: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πως κάνουν, κρούτ.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
1: Τι κούνια, σε αυτές τις μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
0: Όχι, σε φρακάκι που είναι για τα μωρά. Την ξύλινη. Την ξύλινη την κούνια.
1: Και τι έπαθες.
0: Ζαλίστηκα.
1: Α, είσαι και μη μου άπτου. Δεν μπορεί αυτό. Δεν μπορεί ποδήλατο, δεν μπορεί πατίνι.
0: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιές. Να φύγω και πάω. Κατάλαβε να πάω.
1: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Και τούμπα. Και τούμπα.
0: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω, πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τρώμε τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: είπε κατά την αποχώρηση τη Ανάη από την. Έφυγε από μια παράσταση. Που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδεψε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται ήδη η Δανάη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και αυτό και θα αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την. Τη Δανάη Μπάρκα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
0: Παντρεύεται, λέμε.
1: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει.
0: Ξέρεις
1: τώρα που είναι η παράσταση.
0: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρει τον ηφικό αυτό το
1: νηφικό. Καλά, δεν το κάνει όταν παίζει το θέατρο.
0: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηφικό. Τα τραπέζια.
1: Ποιο θα κάνει τα ρεπά.
0: Καταρχήν, μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιο μιλάει με ποιον είναι και ποιο δεν μιλάει με ποιον είναι και ποιο
1: θα είναι. Ένα θέμα αυτό.
0: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένα, να μην είναι αυτό ή ο άλλο. Μετά είναι ποιος που θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού! Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
0: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του. Και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
1: Ναι, και τι, θα ρωτάς τον καθένα.
0: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι vegan.
1: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
0: Παιδιά,
1: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
0: Αγχώνονται και λέει. Ο ένας είναι vegan, οι άλλοι έχετε αυτό στη λακτώση.
1: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
0: Κάντε, βγάλτε πατάτε τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
1: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να ρωτήσουμε εσύ τρως πατάτες τηγανιτές.
1: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε παραλληλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα. Και λέει, δεν σας άρεσε, γιατί δεν το φάγατε. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω. Μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε. Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα, όταν βλέπουν το μενού, λέει, εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι catering και περισσεύει, το κάνει κάπως έτσι. Ναι, βρε,
0: λες για catering. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, του πει, αν λες, φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου, πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
1: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Έχει τα δικά του.
0: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
1: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
0: Ναι, αν όχι
1: τα
0: όλοι.
1: Βίτσια του άλλου.
0: Άμα θέλει να κάνει το ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου θα έρθει είναι vegan.
1: Δεν τους
0: πετυχαίνει. Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
1: Α, καλά.
0: Και εντάξει, φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκεφτέδε και φτιάξανε ντοματοκεφτέδε. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα. Πήγανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε.
1: Τα ρίτα τι, τα ρίτα,
0: άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντα από το παράθυρο. Η ταραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η ταραμοσαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το αυγό. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρει. Ή την ροκαυτερή, δεν ξέρει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνει και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρί και του πα και σπίτι του.
1: Α, ωραία. Τι κάνει για νομικά.
0: Τέτοια πράγματα, ωραίε φιλοξενίε.
1: Όπω, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενό πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι. Είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώ να φύγουμε. Και είχαμε μείνει εμεί, ο γκέι φίλο του και δύο φίλε που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί και μιλούσαμε. Και λέμε τώρα, τώρα! Λέει ο πρέσβη, μα κοιτούσε καλά-καλά, σου λέει κατσικώθηκαν αυτέ εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε. Άντε, γεια και φιλιά σου.
0: Ζήσα σταύρωση κιόλας και φύγατε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα προορισμός των social media στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του Ιντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Τώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Ρωμαίος!
16: Γιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Μπένα!
16: Έργο παλιό.
15: Ασύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
17: Το βάλε! Το βάλε!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
21: Λοιπόν, έχουμε τη Σάντι Τσαντάκη στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί χθες είχαμε Met Gala και θα σχολιάσουμε όλα αυτά που είδαμε και σε κάποιες περιπτώσεις μας άφησαν άφωνες. Καλησπέρα!
22: Καλησπέρα!
23: Γεια σας, κορίτσια. Ενθουσιασμένες με το Met Gala σας ακούω.
22: Ενθουσιασμένες γιατί θα βγάλουμε φτιαράκια τώρα, γι' αυτό.
23: Τι σας άρεσε, γιατί πιο πολύ θα μιλήσουμε για αυτά που δεν μας άρεσαν.
21: Κυρίως ήταν το δεν μας άρεσαν.
22: Εμένα μου άρεσε πολύ η σύζυγος του Μπίμπερ.
23: Α, σου άρεσε. Εντάξει.
22: Εμένα μου άρεσε.
23: Η Χέιλι Μπίμπερ είναι πάντα εντυπωσιακή. Είναι μοντέλο, είναι πια επιχειρηματίας, είναι πιο πλούσια και από τον άντρα της. Οπότε δικαιούται.
21: Να τα τι έπαθε ο άνθρωπος.
23: Δικαιούται να είναι η απόλυτη μουσική. Ήταν πολύ εντυπωσιακή.
21: Λοιπόν,
23: ήταν σαν εργοτέχνη.
21: Μου έκανε εντύπωση η κυρία Amazon, η οποία ήταν εξόβιζη λίγο.
22: Όπως πάντα.
23: Το περιμέναμε να είναι εντυμένη.
21: Ήταν στην έναρξη με τα πανηγύρια και το φοβερό το συγκρότημα πιο συγκρατημένη η Winter και έδινε έτσι λίγο εντολές σαν να της λέει ότι εσύ βάζεις το χρήμα αλλά εγώ έχω το πάνω χέρι. Δηλαδή το παρατήρησα λίγο αυτό και μου φάνηκε λίγο περίεργο για να είμαι ειλικρινής.
23: Το περίεργο είναι ότι έχει κάνει ήδη υπέρβαση η Άννα Γουίντερ για να δέχεται να είναι και όλες οι Καρντάσιον.
22: Όλες οι Καρακίτσες.
23: Ναι, και η Λόρεν Σάντσος. Είδατε, το πλήρωσε το τίμημα. Δεν πήγε η Μέριλ Στρίπ, δεν πήγε η Ζεντάγια. Δηλαδή με τη Μέριλ Στρίπ φωτογραφήθηκε, έκανε την υπέρβαση η Άννα Γουίντερ. Φωτογραφήθηκε μαζί της και η Μέριλ Στρίπ δεν πήγε στο δικό της τον καλά. Αυτό σημαίνει κάτι.
22: Για να σνομπάρουν τον Amazon, από ό,τι καταλάβαμε.
23: Ναι, γιατί δεν πήγαν και αυτό, βέβαια, για το δίδυμο Μπέζος και Σάντσες. Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι εντάξει, δεν εξαγοράζονται όλα. Υποτίθεται ότι τόσα χρόνια υπήρχε ένας θεσμός, υπήρχαν αυστηροί κανόνες και τελικά τίποτα δεν έγινε. Η Winter είχε πει, για παράδειγμα, ότι δεν επιτρέπονται να πηγαίνουν ανήλικα. Η Kidman πήρε την κόρη της, έτσι δεν είναι, δηλαδή. Κάτι που δεν θα επιτρεπόταν πριν από ένα χρόνο. Η Beyoncé επίσης εμφανίστηκε με την κόρη της και την είχε εκεί και φωτογραφιζόταν.
21: Ποιος πήγε με τη μαμά του? Κάποιος πήγε με τη μαμά
22: του.
21: Με τη γιαγιά του.
22: Με τη γιαγιά του.
21: Ναι, με τη γιαγιά του.
22: Αυτό είναι πολύ γλυκό.
23: Πολύ γλυκό. Πήγε με τη γιαγιά του και την είχε πτήσει στα λευκά. Και ήταν από τις πιο συγκινητικές και αυθεντικές στιγμές, γιατί δεν είδαμε και πολλές αυθεντικές.
22: Πραγματικά.
23: Πολύ γυμνό όπως πάντα.
22: Και πολύ κακογουστιά, βρε παιδί μου. Πολύ κακογουστιά.
23: Πολύ υπερβολή.
22: Πες μας εσύ, ποια θεωρείς τα πιο κακόγουστα αντισήματα?
23: Τα κακόγουστα, τα κακόγουστα είναι τα περισσότερα. Καταρχήν είδα, να σας πω την αλήθεια, εγώ ακόμη και το φόρεμα της Kidman, το Chanel το κόκκινο με τα μπουά, δεν μου άρεσε.
22: Ναι.
23: Είδα και τη Λένα Ντάναμ, η οποία είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που είναι σεναριογράφος και έχει γράψει τη σειρά το Girls πριν από χρόνια και γενικά είναι πολύ αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στην Αμερική, φορούσε και εκείνη κόκκινο με μπουάκι. Ήταν και οι δύο με παγέτες. Υπήρχαν βέβαια και πολύ πιο κίτσε εμφανίσεις. Εντάξει, αυτό το κορίτσι, ας πούμε, η Σαμπίνα Κάρπεντερ, φορούσε Dior, είχε πάρει ένα υλικό από το film, από την ταινία, από τη Σαμπρίνα. Αλλά είναι ένα κορίτσι που είναι pin-up, είναι έτσι μινιατουρίτσα, αλλά ό,τι και να φορέσει, δεν δείχνει πάνω της. Τη Cardi B, το φόρεμα που λέγανε στο Twitter με το ότι θυμίζει έντερο του Marc Jacobs. με κάτι εξογκώματα, με κάτι χρώματα, με κάτι. Δηλαδή αυτό δεν θέλει να το βάλει, δεν θέλει να γράψει ιστορία, δεν θέλει να αφήσει το αποτύπωμά σου με ένα τέτοιο.
21: Οι άλλοι που ήταν τυλιγμένοι όλοι με ένα τούλι.
23: Εντάξει, οι άλλοι που ήταν με ένα τούλι μοβ. Η Heidi Klum Η Χάιντι Κλουμ, που είναι η νούμερο ένα στις μεταφιέσεις, μπέδεψε το Halloween με το Met Gala. Εμφανίστηκε σαν κινούμενο άγαλμα. Και είναι κρίμα μια τόσο ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί έτσι. Δηλαδή ήταν τρομακτικό το αποτέλεσμα. Η Κέιτι Πέρι, που εμφανίστηκε ένα αστροναύτη που πηγαίνει για ξυφασκία και έβαλε και σημαίνια δόντια.
21: Έβαλε και
22: αυτή τη χαρά δεν πήραμε.
21: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Παιδιά, ζούμε σε εποχή απόλυτης παρακμής. Η τέχνη και η μόδα καθρεφτίζουν τελείως την αισθητική μιας εποχής. Είναι αισθητική αυτό που υπάρχει σήμερα? Οι μεγάλοι οίκοι που πρότειναν αυτές τις ενδυμασίες, γιατί πρόκειται για καρναβάλι. Δεν είναι ρούχα που κρύβουν μια δημιουργικότητα. Ό,τι τρελό είχε ο κάθε σχεδιαστής, το έβαλε στις μούσες του και είπε άντε τραβάτε για να βγείτε φωτογραφίες και να διαφημιστεί λίγο ο οίκος. Είναι αυτό δημιουργία?
23: Όχι. Θυμάστε παλιότερα ότι στα Όσκαρ βλέπαμε τις ωραιότερες
22: πραγματικά.
23: Τα έβλεπες και πραγματικά ζούσες στο παραμύθι. Και τώρα λες είναι δυνατόν να μπορείς να διαθέσεις όσα χρήματα έχεις, να μπορείς να λάμψεις και να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι αστείο. Η Μαντόνα με το πλοίο για καπέλο.
22: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς γίνεται όμως οι γνωστοί, κύριε παιδί μου, να ράβουν τέτοια φορέματα? Δηλαδή αυτοί ακολουθούν αυστηρά τις επιταγές των πελατών τους και των πελατησών τους.
23: Πολλές φορές είναι ρούχα που δεν θα βγουν ποτέ στην πασαρέλα, οπότε τα κάνουν μόνο για εντυπωσιασμό. Όταν φτιάχνουν κάτι για την Kylie Jenner ή φτιάχνουν ένα κλειπτό για την Kim Kardashian, ξέρουν ότι αυτό ξαφνικά θα τους φέρει πάρα πολλά λασμό. Όταν φτιάχνουν κάτι για την Kylie Jenner ή φτιάχνουν ένα κλειπτό για την Kim Kardashian, ξέρουν ότι αυτό ξαφνικά θα τους φέρει πάρα πάρα

0: για αυτό που φόρεσε, που είχε φορέσει και στο Super Bowl.
1: Στο Super Bowl πάλι Ζάρα δεν είχε φορέσει.
0: Πάλι Ζάρα είχε φορέσει. Αυτό, ας πούμε, θα το βλέπει η Winter και θα τρελαίνεται. Ή να φοράει Gap, ποιος θα το περίμενε, Gap Studio βέβαια, φόρεσε η Kendall Jenner, από το Zac Posen, ο οποίος παλιά ήταν ο πρωτεζέ της Anna Winter, αλλά έκλεισε ο οίκος της. Οπότε φαίνεται ότι για κάποιους σχεδιαστές είναι και ένας τρόπος να επανέλθουν στο προσκήνιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατή βιτρίνα το Met Gala, αλλά τελικά αυτό που λένε όλοι την επόμενη μέρα είναι ότι είναι ένα kitsch υπερθέαμα. Πώς λέμε για τη Eurovision,
1: ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο στο κομμάτι του κινηματογράφου και της μόδας. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί τόσα χρόνια λέμε αν η τέχνη είναι μόδα και η μόδα είναι τέχνη. Αν είναι η τέχνη να είναι έτσι όταν εμπνέεται από τη μόδα, καλύτερα να μην δούμε ποτέ να υπάρχει αυτός ο διάλογος.
2: Και στην τέχνη δεν βλέπουμε τίποτα καλύτερο.
1: Πλέον όχι.
2: Παιδιά. Δηλαδή βρώμικα αθλητικά παπούτσια δίπλα σε ένα σακουλάκι με ένα κουλουράκι και υποτίθεται ένα αυτό. Ή ας πούμε ο Damien Hirst παίρνει το πινέλο, το βουτάει στις αυτές και πετάει τις μπογιές στον τοίχο και υποτίθεται ότι φτιάχνει ένα έργο τέχνης. Δηλαδή δεν υπάρχει καλεσθησία.
0: Ναι. Βέβαια ευτυχώς που υπάρχουν τα γάλματα. Σκέψου, αν μπορούσαν να μιλήσουν τα γάλματα, να βλέπαν, εμπνεύστηκαν από την νίκη της Αμοθράκης.
2: Αυτό, ναι. Να το πούμε, τρεις λέει εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται ότι και στις επιδείξεις μόδας διαχρονικά εμπνέονται οι σχεδιαστές και ο Gautier από τη Madame Gray έχουν επηρεαστεί όλες τις δεκαετίες από την αρχαία Ελλάδα, αλλά αυτό που είδαμε μέχρι και την Τιπέτσα. Η Τιπέτσα είναι μια Ελληνίδα σχεδιάστρια που διαπρέπει στην Αγγλία και φτιάχνει ένα καινούριο στυλ ρούχου που είναι σαν βρεγμένο ντραπέ. Mm-hmm. Και το έχουν βάλει διάφορες και influencers και τώρα το φόρεσε μια ηθοποιός, η Λόρα Χάριερ, αλλά έβαλε η Kendall Jenner αυτό το Gap Studio που θύμιζε Νίκη Σαμοθράκη και φωτογραφήθηκε μάλιστα με τα χέρια ανοιχτά για να προσπαθήσει να δείξει αυτή την εθέρια ύπαρξη που ήθελε. Η Serena Williams που φόρεσε Marc Jacobs, η Suki Waterhouse που είναι η γυναίκα του Robert Pattinson, έβαλε και αυτή ένα ρούχο με πτυχώς του Michael Kors. Γενικά η αρχαία Ελλάδα πουλάει πολύ.
2: Λοιπόν,
0: με αυτό το αποτέλεσμα.
2: Θα μας πεις τώρα λίγο για το ημιπέδιλο της Chanel.
0: Αυτό το
2: ημιπέδιλο
0: δεν θέλω να το δούμε. Αυτό επειδή θα το δούμε στο Ζάρα σύντομα και στο H&M, γιατί βεβαίως οι αλυσίδες πάντα
1: αντιγράφουν.
0: Φέρνουνε, βέβαια, ναι. Το φέρνουνε. Αυτό τώρα το πέδιλο που συγκρατεί μόνο το
1: αστράγαλο.
0: Και όλο το υπόλοιπο είναι κρυμμένο και ακουμπάει και γυαλίζει το πάτωμα και το σκουπίζει. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα θέλουμε να το δούμε.
1: Μα η τιμή του, γιατί δεν τη βρήκαμε. Εγώ δεν είδα την τιμή του. Θυμάσαι ποια είναι η τιμή του.
0: Η τιμή του και να τη δούμε. Και να μην τη δούμε, υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου στα 1000 ευρώ.
2: Ναι. 1000 με 1500.
0: Δηλαδή δεν θα σου κάνουν έκπτωση επειδή καλύπτει το μισό πόδι, τη μισή πατούσα.
2: Απλώς η Chanel που είναι ένας κλασικός οίκος. Είναι, δηλαδή μας ξεπερνάει πια πόσο έλλειψη φαντασίας μπορεί να υπάρχει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εάν ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν νομίζω θα το επέτρεπε να συμβεί αυτό. Επίσης έβγαλαν υπερμεγέθεις τσάντες που μιλήσαμε πριν για το Ζακεμός που πήγε με τη γιαγιά του. Mm-hmm. Ο Ζακεμός πώς έγινε γνωστός? Έγινε από ένα υπερμεγέθες ψάχνινο καπέλο και από μια εξαιρετικά μικρή μικροσκοπική τσάντα. Τώρα φαίνεται ότι η Chanel είναι σε απόγνωση, γιατί προσπαθεί και εκείνη να παίξει αυτό το παιχνίδι. Τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Ας βάλω ένα πέδιλο που είναι μισό. Είναι ημιτελές. Δεν θα το βάλουμε, κορίτσια, το καλοκαίρι αυτό. Νομίζω ότι θα αντισταθούμε σε αυτή την συναρπαστική τάση της μόδας.
2: Σαντί, ποιο μπραντ πιστεύεις ότι είναι σε καλή και δημιουργική φάση?
0: Σε καλή και δημιουργική φάση. Παλαισιάγκα έχει τελειώσει, Chanel έχει τελειώσει. Ο Dior νομίζω ότι έχει επανέλθει και ότι μπορεί να βγάλει συνέστημα και να υπάρξει μια καινούργια εποχή για τον Dior.
2: Ο Fendi,
0: όχι. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει τίποτα να πει. Και τώρα με τη γούνα και με το δέρμα δεν είναι να αστειεύεται κανείς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, οπότε ούτε εκεί βλέπω να γίνεται κάτι συναρπαστικό. Τι άλλο, Versace, όχι, Michael Kors, όλο όχι σας λέω.
1: Δεν έχει μείνει και τίποτα, έτσι.
0: Ο Saint Laurent κρατάει σταθερά ένα προφίλ έτσι, πολύ αισθησιακού πρέτα-πορτέ που νομίζω ότι έχει απήχει στις γυναίκες. Είδαμε την Kate Moss, η Kate Moss εμφανίστηκε τώρα στο Met Gala με ένα δαντελωτό φόρεμα. Ό,τι και να βάλει αυτό το κορίτσι που παραδοσιακά φοράει Saint Laurent, της ταιριάζει πάρα πολύ.

0: Το αναδεικνύει.
1: Ναι, οι τιμές να πούμε ότι έχουν ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή πια το πρέτα-πορτέ φλερτάρει πολύ έντονα με την υψηλή ραπτική. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά η Bottega Veneta, για παράδειγμα, έβλεπα σε ένα εξώφυλλο του How to Spend It των Financial Times. Ήταν ένα μοντέλο, φορούσε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο κόκκινο με μία μακριά φούστα που ήταν λίγο σαν ανάγλυφο. Νομίζω ότι από πάνω είχε 15.000 λίρες και η φούστα είχε 8.000.
0: Καλά, δηλαδή, είμαστε καλά.
1: Δηλαδή το σύνολο έχει 23.000 λίρες.
2: Μόνο.
1: Αυτό παλιά θα το έβλεπε κανείς μόνο στην υψηλή ραπτική σε ένα ρούχο που ήξερε μια γυναίκα ότι θα φτιαχνόταν αποκλειστικά για την ίδια. Τώρα και το πρέτα-πορτέ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πουλάει, γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχει κρίση γενικά στο πολύ ακριβό ρούχο.
1: Υπάρχει κρίση στην πολυτέλεια, αλλά βλέπουμε και οίκους όπως είναι ο Μπρουνέλο Κουτσινέλη ή Λόρο Πιάνα που επενδύουν στην ήρεμη πολυτέλεια και φαίνεται στο ταμείο ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει χρήμα.
2: Πάντως γενικά τα πολυτελή μπραντ περνάνε μια δύσκολη φάση. Αλλά δεν φταίει μόνο ότι έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχουμε και πολλή δημιουργικότητα. Ο άλλος θέλει να τα δώσει πιο επιλεκτικά τα χρήματά του.
1: Ναι, σε πολύ καλή ποιότητα, σε πολύ καλά υλικά, δεν θέλει να φωνάζει το ρούχο του. Δηλαδή έχουμε φύγει από αυτή την εποχή που βεβαίως έχουμε φύγει και δεν έχουμε φύγει από δεκαετία του 80 και τα λογότυπα. Βλέπουμε ότι και αυτή η μανία με τις άντες, με την επιδειξιομανία να φαίνεται τι κρατάς, τι έχεις αγοράσει, που έχεις επενδύσει, υπάρχει ακόμη. Να μην ξεχάσουμε και τη Σίλια Κρυσαριώτη βέβαια.
2: Η οποία έντυσε στο Met Gala.
1: Ναι, εμφανίστηκε με μια τραγουδίστρια Κιάρα και ένα ρούχο που
2: φωτογραφήθηκε
1: πάρα πολύ χρυσό, εμπνευσμένο από την Εφερτίτη. Είναι από αυτά τα ρούχα που η Σίλια Κρυσαριώτη ξέρει να κάνει πολύ πολύ καλά. Οπότε με έναν τρόπο είχαμε δύο ελληνικά ονόματα, και τη Σίλια και την Τιπέτσα στο Met Gala.
0: Αυτή που μας είπε με το βρεγμένο, που είναι σαν βρεγμένο.
1: Ναι, με το βρεγμένο ντραπέ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό για την Ελλάδα, ας ταξιδεύει και στο Met Gala, είναι παντού στο κόκκινο χαλί.
0: Πες μας, Άντι, και δύο, πέρα από την γυναίκα του Μπίμπερ και δύο που σου άρεσε και σένα και δύο ακόμα ή τρεις εμφανίσεις που σου άρεσαν πραγματικά.
1: Ποιες μου άρεσαν.
0: Να δούμε και να γκουγκλάρουμε, να τις βρούμε και αυτές, να τις θαυμάσουμε αν υπάρχουν στο εξαιρέσεις.
1: Εμένα η Βιτόρια Τσερέτη που ήταν από τα πολύ γυμνά κορίτσια, επειδή δεν έχει τίποτα πρόστιχο στο σώμα της, φόρεσε η Καρολίνα Χερέρα και εκείνη ήταν υποτίθεται με ένα αρχαιοελληνικό ρούχο, μαύρο αυτή τη φορά, αλλά έκρυβε με έναν τρόπο το σώμα της που ήταν πραγματικά σαν να είχε κάνει ένα σχεδιαστής με την τεχνική του μουλάζ ένα γλυπτό στο σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αντιθέτως δεν μου άρεσε καθόλου η Ειρίνα Σάικ που θαύμασα τους κοιλιακούς της, αλλά έχασα το ρούχο της. Και μία ακόμη εμφάνιση που να μ' άρεσε, δύσκολο κορίτσια μου. Η Ζόη Κράβιτς μου αρέσει που θα παντρευτεί και τον Χάρι Στάιλς, η οποία λέει ότι έκρυβε και το μονόπετρο. Η Ζόη Κράβιτς και κόρη αυτού του πολύ ταλαντούχου μουσικού, του Λένι Κράβιτς που είδαμε και στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ στυλ, φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα από δαντέλα, το οποίο λένε ότι πρέπει να το φανταστούμε και σε λευκό, γιατί κάπως έτσι θα μοιάζει και τον ηθικό της.
2: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
2: Σάντι μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια, για την πολύ ζωντανή μας επικοινωνία για μια ακόμη φορά.
2: Φιλάκια.
1: Και στο επόμενο Met Gala.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public Portfolio σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.
0: Και να σας πούμε και ότι όπως ακούσατε, έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Και αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, τα social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
13: Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: έχει φαγωθεί με το πλοιαράκι.
17: Εγώ, ναι, φαντάζεσαι να πας, να πας τώρα να θέλεις να κάνεις μια κρουαζιέρα και πηγαίνει και σε πολύ περίεργα μέρη.
16: Γι' αυτό το έπαθε.
17: Ναι,
16: τι
17: ακριβώς.
16: Πάθανε, μπήκανε ποντίκια.
17: Δεν μπήκανε ποντίκια, δεν το ψάχνανε το πλοίο. Ήταν να πούμε γιατί ένα κρουαζιερόπλοιο το, υπήρξε ένα ξέσπασμα ενός ιού που λέγεται Χανταϊός και συνήθως είναι, λέει, από περιτώματα κλπ. Κλπ. Αρουραίων, δοκτικών ποντικιών. Πέθανε κόσμος, τρία άτομα. Πέθανε τρία άτομα και είναι άρρωστα άλλα δύο. Έψαξαν το πλοίο και δεν έχει. Το πλοίο είναι πεντακάθαρα που
16: μήπως
17: το
16: είναι από τρόφιμα.
17: Το έφεραν επειδή ήταν κόσμο και από άνδη κλπ. Ήρθε απ' έξω ο ιός. Μεγάλη επιτυχία.
16: Και δεν πρέπει να του ελέγχουν, ρε παιδί, όταν είσαι κλειστό
17: τι
16: χώρο.
17: Να
16: κάτι να μου πει τι μπορούν να ελέγξουν, έτσι δεν είναι.
17: Τραγικό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι εγκλωβισμένοι στο λαχαιρόπλο. Γιατί δεν του κάνουν έλεγχο για να μπορέσουν να βρουν.
16: Μπήκαν μέσα
17: κάπου.
16: Δηλαδή οι άρρωστοι.
17: Οπότε, ναι, που δεν το γνώριζαν ότι είναι άρρωστοι, βέβαια.
16: Ναι. Μάλιστα.
17: Και να δούμε και τι μπορεί να γίνει. Γιατί διάβαζα ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 8 μήνες επόαση. Δηλαδή κάποιο να το κολλήσει, να είναι μια χαρά και να του βγει μετά από μήνες.
16: Ναι.
17: Μεγάλη επιτυχία γενικά. Γενικά ωραίες μέρες γεμάτες χαρά και ευτυχία και ομορφιά.
16: Ναι.
17: Οι αστρολόγοι έχουν πει για τέσσερα ζώδια ότι θα είναι στα λιβάδια.
16: Είμαι στο λιβάδι. Σε ποιο λιβάδι, στο κάτω λιβάδι. Το κάτω λιβάδι είναι εκεί να δεις φυτρώνουν και ρίζες και όλα.
17: Μέσα στα λιβάδια είμαστε.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, να πούμε για το πρόσωπο που εξασφαλίζει την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, που είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνδεσή του, εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και ελληνικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των αντελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξωτερική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.
16: Πρέπει να φοράμε αντιλιακή και ειδικά με υψηλή προστασία και να είναι και να μην φεύγει με τον υδρότα και με το νερό, γιατί είναι σημαντικό, κοίτα εδώ, ελιές και φακίδες.
17: Ναι, και το χειμώνα, παιδιά, λέει, και με συννεφιά.
16: Βέβαια, διότι είναι η αντανάκλαση του φωτός, ναι, και αυτό κάνει. Εδώ σου λέει μπορεί να είσαι στη θάλασσα βρεγμένος και λοιπά και να μαυρίζεις από το κακό.
17: Βέβαια,
16: σου.
17: Βέβαια. Ναι. Έχεις δει μια νέα τέτοια αντιγύρανση που έχω δει? Είναι ένα ματσαφλαράκι που πώς λέγεται.
16: Ματσαφλάρι.
17: Ματσούκι δεν είναι, ματσαφλάρι να το πω. Όπου το παίρνεις και κάνει, το έχεις δει αυτό εσείς, βίντεο διάφορα, ναι, στο TikTok. Είναι ή μεταλλικό ή μεταλλικό συνήθως και αρχίζεις και παίρνεις, ξεκινάει να το πηγούνι και κάνεις προς τα πάνω έτσι. Και βάζεις τη μούρη
16: ναι,
17: και
16: δεν ξέρεις προς τώρα, τα πάνω. Θα συντερώνουμε μία ώρα και θα βγω σαν τριοκαρό.
17: Και κάνεις έτσι και από τον κύκλο και κάτω από τον κύκλο και πάνω από τον κύκλο. Παιδιά, να σας πω κάτι.
16: Πόσο χρόνο πρέπει να έχεις να κάνεις τον πάνω κύκλο και τον κάνω το κύκλο?
17: Ένας άλλος βγαίνει και λέει για να κάνετε, λέει, ζυγωματικά, μα έχετε μαγούλια, λέει, και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σηκώστε, λέει, το κεφάλι πάνω. Βάλτε τα δάχτυλά κάτω τον ουρανίσκο και να τραβάτε, λέει, μπροστά.
16: Βρεάσε μας τώρα.
17: Και είναι κόσμος που κάθεται και το κάνει. Θα το κάνετε, λέει. Πώς έλεγε, με ένα λεπτό την ημέρα, έξινα την ημέρα. Και θα δείτε, λέει, να λέει πως ήμουνα και να λέει πως έγινα. Και μας δείχνει τώρα που είναι 15 χρονών, που αλλάζει, 13, που αλλάζει όλο το πρόσωπο και πως είναι στα 23. Το τι γιατροσόφι και το τι μυστικά ομορφιάς που είναι αφιλεγόμενα και λες θα βγω ζωντανός, άμα το δοκιμάσω. Κυκλοφορούν παιδιά στο ίντερνετ χωρίς καμία, πώς το λένε, αξιοπιστία. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο ό,τι πληροφορία παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί.
16: Ναι.
17: Πάρα πολύ ψάξιμο.
16: Σωστό, γιατί μπορεί να γίνει.
17: Απέναντι διασκεδαστικό, η αλήθεια είναι να το χαζεύεις, αρκεί να μην το. Don't try this at home, παιδιά.
16: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
17: θα βάλουμε απουσίες.
16: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου. Η επικαιρότητα των ημερών επιβάλλει να ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους με τα πατίνια. Δεν θα σας πω όμως σήμερα κάτι γι' αυτό, θα σας προτρέψω απλώς να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα www.motorman.gr και ασφαλώς στα παραπολιτικά.gr. Ανάμεσα στα κείμενα αυτά και οι απόψεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, περί του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατίνιων στην Ελλάδα. Πατίνια τα οποία είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε εξελίσσονται σε μάστιγα τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Αλλάζω πεδίο, έρχομαι στα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες μέρες του πέμπτου μήνα του χρόνου. Το πρώτο τετράμινο δεν ήταν άσχημο, το πρόσημο είναι θετικό. Θυμίζω, οποιοδήποτε μέγεθος πάνω από τις 150.000 ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2026 θα είναι ασφαλώς θετικό. Φεύγουμε τώρα από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, εκεί όπου προφανώς κυριαρχεί η συζήτηση και το ζήτημα της αύξησης δασμών για τα εισαγόμενα από την Ευρώπη στις ΗΠΑ αυτοκίνητα. Συντελεστής 25% πλέον, ήδη από εχθές Δευτέρα 4 Μαΐου έχει τεθεί η σχετική οδηγία εκεί σε εφαρμογή. Στόχος ποιος είναι, δεν είναι ένας, αλλά ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ της κατασκευής ευρωπαϊκών οχημάτων, άρα η δημιουργία νέων εργοστασίων. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει και επέρεται γι' αυτό ότι τα εργοστάσια στα οποία κατασκευάζονται τώρα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και εκείνα τα οποία δρομολογούνται να κατασκευαστούν εκεί υπερβαίνουν σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε πιέζεται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι σε χώρες από τις οποίες εισάγονται αυτοκίνητα στη ΗΠΑ. Αξίζει να γνωρίζετε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, η αξία των εξαγόμενων από τη ΗΠΑ οχημάτων έφτασε στα 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές από την Ευρώπη στις ΗΠΑ το 2025 έφτασαν τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και αυτό όσο να είναι τον πιέζει. Προφανώς από όλα αυτά ο μεγάλος χαμένος τώρα είναι η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία πιέζεται από τις ΗΠΑ σε πολλά διαφορετικά πεδία. Η Γερμανία η οποία είχε εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πέρυσι αξίας 21,2-23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς καταναλωτές ότι θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μα γιατί να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, θα μου πείτε, γιατί παραδοσιακά η ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας, διορθώνω, επιλέγει ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και όχι αμερικανικά. Δαπανώντας ωστόσο περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ευρωπαϊκά οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται εκτός των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί απλώς θα στερήσουν αυτά τα χρήματα από την γηγενή αμερικανική οικονομία. Τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις ΗΠΑ, είναι βέβαιο ότι κάποιες εισαγωγικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής της αύξησης του φορολογικού κόστους, γιατί η δασμή αυτό είναι φορολογικό κόστος. Κάποιες θα τα καταφέρουν, κάποιες όχι. Σίγουρα δεν μπορεί να απορροφηθεί όλο το κόστος και σίγουρα όχι από όλες τις εισαγωγικές εταιρείες εκεί. Προφανώς και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι στους δασμούς που εξήγηλε ο πρόεδρος Τραμπ υπόκεινται τα ευρωπαϊκά μοντέλα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Γυραιά Ήπειρο, όχι σε αμερικανικά εργοστάσια. Και όλο αυτό σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ακόμη και οι ίδιες οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πλήττονται από την αύξηση της τιμής του αλουμινίου, για παράδειγμα, ως πρώτης ύλης. Μια αύξηση που μπορεί να προκαλέσει αύξηση στην τιμή πώλησης αμερικανικών οχημάτων ακόμη και κατά 2.000 ευρώ ανά δολάρια, διορθώνω, ανά αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Ναι, αυτό ισχύει στην δεύτερη διακυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ. Μένει να δούμε ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρει από τις αγορές και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε μια ιστορικής σημασίας ομιλία με έμφαση στον χριστιανισμό και την ειρήνη, υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια σταθερή συνένεση που θα λειτουργεί παρά τις θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, ανέφερε και σημείωσε πως η πορεία των δικαιωμάτων των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση των θρησκειών. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Ειδικότερα, κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παγκόσμιος συναγερμός για τις αερομεταφορές. Υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων, οι εταιρείες κόβουν από τις πτήσεις τους τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική Αλμπγκάζ από το 2030. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλαιο MV Hodius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό έχει επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλαιο. Επιπλέον, το πλοίο, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα, δεν έλαβε άδεια να δέσει στο πράσινο ακροτήριο, με τις αρχές να επικαλούνται την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου, στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, για ακόμα μια φορά εκτόξευσε πυρά κατά του Πάπα Λέοντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Βατικανό και θα έχει συνάντηση με τον Ποντίφικα. Ένα ταξίδι το οποίο προγραμματίστηκε με σκοπό να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Αμερικανική κυβέρνηση και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στα αθλητικά, η Bilbao ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ernesto Valverde στον πάγκο της ομάδας και αυτός είναι ο Edin Terzic.
0: Τα νέα των αγορών.
6: Άνοδος 0,98% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
6: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Για τα καλά στο Μάη πια. Και η θερμοκρασιούλα ανέβηκε και όλα τα καλά. 5 του Μάη. Και είναι και Τρίτη. Παραπολιτικά 90,1. Στο 91. Με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζο εδώ σε αυτό το δίωρο. Όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακή, 5 με 7. Εδώ με την παρέα όλοι. Τα έχουμε πει, μας κάνετε και σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον. Μάλλον εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Εσείς μπορείτε και χωρίς εμάς. Αντίμονο τώρα. Μην κοιτάμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι ψηλώσαμε και μεγαλώσαμε. Όχι, όχι. Από πάνω μας τι πάει ο κάθετα. Οπότε δεν κοιτάμε τίποτε. Λοιπόν, εντάξει. Είμαστε στον απόϊχο ακόμα των αγώνων. Λογικά θα προκαλέσει λίγο ενδιαφέρον το Champions League. Είναι η μητελική όπως και να το κάνουμε. Σήμερα είναι Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αύριο είναι το Bayern Paris. Και μετά είναι τα Europa και τα Conference. Εκεί που φιλοδοξούσαμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε κάποια ελληνική ομάδα. Δεν τα καταφέραμε. Του χρόνου. Εδώ σπροχνόμαστε ποιος θα πρωτοπάει στο Conference, από ό,τι καταλάβατε. Ναι. Αυτό είναι λίγο. Πώς το πω, λίγο σουρεάλ, ας πούμε. Το λογικό είναι να σκοτωνόμαστε ποιος θα πάει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εδώ Παναθηναϊκός έτρεξε την καπάρο σε τη θέση, δεν την παίρνει κανένας. Μα κανένας όμως για το Conference. Τώρα σκοτώνω την υπόλοιπη εκεί. Ποιος θα πάει στο Europa. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, βλέποντας την εμπειρία φέτος του Ολυμπιακού, έχει σκληρύνει πολύ το Champions League, παιδιά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δέστε σήμερα το παιχνίδι, δέστε και αύριο. Όσο και να είναι εκεί οι καπεταναίοι αυτοί που χοροπηδάνε στον πάγκο, να πούμε δύο, Αρτέτα και ο άλλος ο Σιμεώνε, δέστε λίγο τα κορμιά, τις ταχύτητες, την πίεση και την τεχνική, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν λέμε για το άλλο, το σοου εκεί Παρί με Μπάγερν. Αλλά δεν λέω σε αυτό το επίπεδο, εγώ σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ πολύ δύσκολες οι ομάδες, δύσκολη πολύ η διοργάνωση. Πολύ δύσκολη η διοργάνωση. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός φέτος τα καλύτερα παιχνίδια του, έτσι, κατά γενική ομολογία και των φίλων του Ολυμπιακού, τα έχει κάνει στο Champions League. Και όμως, είδατε, μάζεψε εκεί πράγμα. Όχι ότι σημαίνει κάτι, από ότι είδατε, τα σκορ πάνε και έρχονται παντού. Έβαλε 5 η μία και έβαλε 4 η άλλη. Μιλάμε για Παρί και για Bayern, που οι άμυνές τους πρέπει να κοστίζουν ο κάθε παίκτης καμιά δεκαριά 20 εκατομμύρια ο καθένας. Και λίγα μπορεί να λέω. Γεια σου κύριε Παπαδόπουλε, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Μπράβο. Ναι. Και τι τράβαμε. Ναι, όταν περνάει το Πασόκ απ' έξω, παιδιά, πρέπει να χαιρετήσουμε εμείς οι παλιότεροι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτά λέγαμε τώρα για τις ομάδες μας. Θα μου πεις εδώ πάμε και σε λιγότερα κυβικά, ας πούμε, και πάλι ζοριζόμαστε. Είναι λογικό. Αν δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τέσσερες κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, που και σαν όνομα και ιστορία, αλλά και πρακτικά στη βαθμολογία τη φετινή, διεκδικούν τις θέσεις από το 1 έως 4, και δείτε την μπάλα που παίζουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, και δεν μας έχει πάρει και το καλοκαίρι να πεις ότι τεζάρανε. Δηλαδή, να εξαιρέσει τον Ολυμπιακό που έδωσε πολλά παιχνίδια του Champions League και πολύ σκληρά, ας πούμε. Οι άλλοι τρεις δεν το ζοριστήκανε τόσο πολύ στα Europa και στα Conference, κι όμως τις βλέπετε ακόμα χάνε. Όποιος δηλαδή βγάλει μάτς χωρίς μυϊκό τραυματισμό πανηγυρίζει, το είναι είδηση. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικές οι απαιτήσεις. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και με τον ειδικό της ποδοσφαίρου μετά που θα μπει μέσα, με τον Διονύση Βερβελέ. Θα θυμίσουμε ότι στο 211-10-80-880 μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί και με τους δύο, αλλά και όποιος θέλει με τον ένα ξεχωριστά. Δεν είναι δηλαδή. Όπα, τι έγινε εδώ. Κάτσε, περιμένετε λίγο να φτιάξουμε τα ηχητικά μας. Να σας ακούω κιόλας. Για εδώ, τώρα με ακούω. Με ακούω τώρα, μπράβο. Ωραία, ακούγουμε. Λοιπόν. Ναι, μπορείτε να μιλάτε και με τους δύο. Εντάξει, άμα είναι όπως ο φίλος ο Δημήτρης από την Άρτα που λέει Γκότζο, κάτσε εσύ κάτω. Εντάξει, εκεί θα κάτσω λίγο παραπέρα. Εγώ θα μιλήσω με τον Διονύση. Λοιπόν, και για να προλάβω το φίλο τώρα που θέλει σίγουρα να μιλήσουμε με ένα και να πούμε γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Ξέρετε, είναι το κλασικό ερώτημα που συνοδεύει το φίλο του Γιωργάκη εκεί από το τάξη. Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς και γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Το ξέρω εγώ, κακομοίρης, ότι παίζει ο Μόντριτς κανονικά στη Μίλαν. Και μάλιστα είναι και καλός. Που δεν θα μπορούσε να είναι κακός ο Μόντριτς, αλλά αυτό είναι το Γιάνκουσιτς. Καθίστε να δούμε τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι. Καθίστε, μην έχουμε καμιά έκπληξη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Κώστα μου.
0: Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα. Κάτσε, μην έχουμε καμιά έκπληξη το καλοκαίρι.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Να μείνει ο Μπενίτες και να πει δεν θέλω τον Γιάκουσιτς.
1: Απογοητεύτηκα, περίμενε.
0: Γιατί?
1: Έχεις εμπιστοσύνη στον Χρήστο το Κωτό?
0: Είναι καλό παιδί. Στα ποδοσφαιρικά του διαφωνούμε πολλές φορές.
1: Όχι, άστο λέω το ρεπορτάζ, παιδί μου.
0: Στον Χρήστο?
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος λειτουργεί και λίγο παρορμητικά. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κάτι, το πετάει. Αλλά έχω. Γενικά είναι καλό και έτοιμο παιδί.
1: Γιατί πριν μια ώρα τον άκουγα και είπε ότι θα μείνει ο Μπενίτες.
0: Γουστάρω.
1: Και τρελάθηκα.
0: Γιατί? Εγώ γουστάρω.
1: Άσε με, λέω, φίλε. Ούτε πέρα... προχθές δεν τον έβαλε ρε Κώστα το Μόντριτς.
0: Κάτσε να σου πω ρε εσύ. Κάτσε να σου πω. Εγώ ζω. Θέλω να δω αυτό το σκηνικό. Πώς θα γίνει αυτή η κολοτούμπα. Δηλαδή ζω για αυτά τα πράγματα.
1: Άμα... και τον Οκτώβρη πώς θα ψάχνουμε προπονητή άμα δεν μείνει.
0: Αυτό είναι σωστό. Γιατί άμα έχουμε βρει ένα προπονητή τώρα, γιατί τον κάψουμε τώρα. Γιατί δεν τον κάψουμε από τώρα.
1: Ρε
0: φίλε, αυτό είναι κλασική συνταγή στον Παναθηναϊκό. Άμα έχουμε βρει ένα προπονητή που το θεωρούμε καλό, γιατί δεν τον κάψουμε από τώρα, ενώ έχουμε κάποιον που μπορούμε να τον απολύσουμε. Εγώ θυμάμαι πέρυσι με τον Βιτόρια, όταν είχε ανακοινωθεί ότι έμεινε, εδώ το είχα πει και με δουλεύανε. Λέω εντάξει, τον κρατήσαμε για να τον διώξουμε Οκτώβριο.
1: Ο Χρήστος ο Κοντός είπε ότι θα μείνει.
0: Θα μείνει, κάτσε να τον πάρω να μου πει τις πληροφορίες του.
1: Πάρτον.
0: Όχι τώρα, ρε, στον αέρα, κάτσε, ρε, τα
1: όχι
0: πούμε.
1: Όχι στον αέρα, ρε, παιδί μου, όχι στον αέρα. Πάρ' τον να δεις, γιατί ψέματα
0: εγώ,
1: σου λέω.
0: Εγώ δεν ρωτάω τυχαία.
1: Ψέματα σου λέω.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν ρωτάω τυχαία εδώ πέρα δύο εβδομάδες. Ποιος...
1: Έκανε, ρε, παιδί μου, έκανε ρεπορτάζ στην Έλα Σπορ.
0: Ναι.
1: Και το είπε τώρα, σου λέω, τώρα. Πάρ' τον να τα πω μετά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, σου λέω, εγώ δεν λέω τυχαία εδώ και καιρό. Ποιος έχει απολύσει και πότε τον Μπενίτεθ, που μας ενημερώνουν όλοι οι ρεπόρτερ, τελείωσε. Και δεν απαντάει κανένα. Ποιο την έχει πάρει αυτή την απόφαση?
1: Όχι, οι άλλοι τον έχουν τελειωμένο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όταν λες ότι κάποιο τελείωσε, δεν πρέπει λογικά να πεις ότι είναι απόφαση του ιδιοκτήτη. Αυτό μπορεί να απολύσει. Ή ξέρω εγώ, είναι η εισήγηση, ή ο Κοτσόλη δεν το θέλει, ή ο Κορώνα δεν το θέλει, ή ο Μπαλντίνη, ας πούμε, εκεί που μας παρακολουθεί από μακριά μέσω δορυφορικού συστήματος. Ναι, ούτε ο Τραμπ δεν παρακολουθεί τον πόλεμο
1: μπορεί
0: του Ιράν.
1: Είναι η εισήγηση των ρεπορτέρ του Παδέκου.
0: Ναι, εγώ γιατί. Μπορεί κάποιοι να ξέρουν καλύτερη μπάλα από κάποιους υπεύθυνους. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, τι κακό να είναι. Δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτή την ομάδα. Έτσι αλλιώς. Τα πάντα είναι πολύ ωραία. Ο άλλος πήγε, είδε το θέαμα χτες και μπήκε στο ταξί και έλεγε στον συνάδελφό σου για τον Κότζο που τα έχει πάρει, που τα έχει κάνει. Αυτό ήταν ο καημός. Μαζί με τρία παιδιά μαζί.
1: Εκεί ήταν μπροστά που τα έπαιρνε.
0: Ναι, μωρέ. Απλά δεν είχα πώς παίρνεις, θυμάσαι κάποτε πληρωνόμασταν από τις τράπεζες, από τις ταμείες, εν πάση περιπτώσει, και ήταν, ξέρω εγώ, μισθός 3.137,50.
1: Ναι,
0: τα 2.50 δεν τα έπαιρνες ποτέ, ρε παιδί, μην τα έφερες στον ταμεία. Έπαιρνες τα 3.000. Μάλλον δεν είχα τα ψηλά από ό,τι φέρετε και τσατίστηκε.
1: Τι να πω. Πάντως θέλεις να σου πω κάτι.
0: Τώρα σοβαρά, πέρα από πλάκα, έτσι υποχρήσω. Το έπεσα ρεπορτάζ ή σαν αίσθηση? Δηλαδή είπε ότι οι πληροφορίες μου λένε ή ότι εγώ νομίζω.
1: Είπε ακριβώς. Για μένα, έτσι είπε, για μένα όχι πρέπει, για μένα θα κάτσει στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ, γιατί η συμφωνία του ήταν, γιατί το είπε και ο Μπενίτεθ προχθές.
0: Εντάξει, ο Μπενίτεθ θα λέει για άλλο λόγο και ο Κοντός για άλλο λόγο. Ο Κοντός γιατί έτσι θέλει. Και ο Μπενίτεθ γιατί θέλει να πάρει την αποζημίωση. Είναι διαφορετική αφετηρία. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Γιωργάκη.
1: Όλο με κόβει, άντε.
0: Εγώ τι σε κόβω, ρε, 10 λεπτά μιλάμε, ρε.
1: Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς?
0: Θα το ρωτήσουμε, θα πάρουμε και στην Κροατία. Θα πάρω τον Ζάιτς. Θα του πω μετά τη συγκίνηση
1: Κώστα
0: που έζησε στη λεωφόρα, μας πήγε να παίζει ο Μόντριτς. Άντε, τα λέμε.
1: Ούτε προχτές δεν τον έβαλε, ρε Κώστα.
0: Δεν τον βάλει, το λέω εγώ, άστον. Άντε, τα λέμε, γεια.
1: Εμονικό συνέλα, γεια.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
6: Ήρθε. Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ μας, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Πλούτσα, πλούτσα.
0: Ήρθε και η μουσική επένδυση κομπής. Ναι, ωραίος, μ' αρέσει σήμερα. Τα μπρατσάκια έξω, το τάο του έδιγε, ωραίο φαίνεται, ωραίο. Μπράβο, μπράβο, Διονυσάκη.
1: Τι γίνεται.
0: Κοντομάνικο, είσαι ωραίος, μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ είμαι μακρυμάνικος, θα μάξα μακριό, σου κατεβάω να το πάρω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ πήγα πρωί και έχω γυρίσει όλη την Αθήνα σχεδόν και είχα βάλει αυτό το. Ελαφρύ είναι βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Πήγες βάλει αυτό, φοράς τώρα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ελαφρύ είναι. Μπουκωμένος ακούω,
0: Ναι.
1: Μπουκωμένος ακούω κάπως.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από τα λεφτά είναι μωρέ, όχι.
1: Πέντε του μήνα, νωρίς ακόμα, έχεις πολλά να τα φας όλα.
0: Τα μασάω ακόμα.
1: Έχεις ακόμα μπροστά σου.
0: Λες.
1: Αέρα.
0: Αέρα. Έχουμε αέρα από τα παιδιά. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη στο Αγίου Σεναργύρου. Έλα, Γιάννη. Γιάννη.
1: Εμένα μη με λες.
0: Αλήτη.
1: Σιγά μη σου μιλάει ο Γιάννης.
0: Γιατί να μου μιλήσει ο Γιάννης, φίλε, τι έχω.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80.
0: Με πήρε ο Γιωργάκης, σου είχε ανάψει φωτιά ο κοντός.
1: Άκου.
0: Σύμφω ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ.
1: Πρόλαβα, άκουσα τώρα, πάρκαρα.
0: Βέβαια, μετά που μου το εξήγησε, δεν είπε έτσι. Είπε ότι για μένα θα μείνει. Γιατί, γιατί έχει συμβόλαιο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τρία πλάκια κάτω τώρα. Άμα έχει συμβόλαιο, κάτι έγινε. Έχει λεφτά ο κύριος Γιάννης, θα πληρώσει για να φέρουν τον εκλεκτό. Αλλά και από την άλλη είναι μια σκέψη αυτή, ότι αν φέρεις τώρα καινούριο προπονητή, μετά που θα βρεις τον Οκτώβριο θα το διώξεις άλλον. Ενώ τώρα τον περίμενε και θα το διώξει τον Οκτώβριο, μια χαρά.
1: Δεν ξέρω πολλά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Κάποτε πολυμετοχικότητας είχε πει τη μεγάλη πρόταση ο. Πώς το λένε, ο γίγαντας Ανδρέας Γενόπουλος. Είχε προτείνει εκεί στο Συμβούλιο των Τεσσάρων και τραφεί ο Παύλος. Λέει, πώς θα το κάνουμε αυτό, γίνεται αυτό. Λέει ότι αν θα έχουμε τον προπονητή μας. Και δεν πολύ πήγαινε καλά όταν κάνει το άλλο, βέβαια δεν θέλω να το διώξω γιατί τον είχαν φέρει εκεί πέρα. Και λέει, η γνώμη μου είναι, λέει, ή με τον Νιόμπλια το είχε πει, δεν θυμάμαι, να πάρουμε ακόμα ένα προπονητή, να τον πληρώνουμε και να τον έχουμε stand-by να περιμένει, ώστε αν διώξουμε τον άλλον να αναλάβει αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Είδες πόσο μπροστά ήταν η πολυμετοχικότητα.
1: Ωραίες ιδέες.
0: Τι τρελάθιο. Είχε τρελαθεί ο Μαχαρίτσο Παύλος. Τι θα κάνει, πληρώνουμε δύο προπονητές. Και ώρα θα κάνει. Λέει, θα κάθεται. Θα κάθεται και θα περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος. Τι τράβα, βε. Τι έχει κάνει αυτό σημαντικό. Για πάμε, πού πάμε, πως είναι ο Γιάννης εκεί από κάτω. Ξαναβγήκε τώρα. Για να δούμε. Για πάμε στο Γιάννη. Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Θα μ' ακούς.
0: Έλα, σ' ακούω τώρα, μια χαρά.
2: Είμαι Φαλιράκι, όχι Μεγάνηση τώρα. Να είσαι καλά.
0: Είσαι Φαλιράκι.
2: Ναι,
0: έχει κόσμο.
2: Γίνεται μόνο εγώ μου Έλληνας. Οι άλλοι γίνεται σπουτάνας γίνεται.
0: Όπα, μη μου το χαλάς.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Ναι, το ξέρω, πρώτη φορά σου συνέβη, ναι.
2: Συγγνώμη. Και είχα δει και ένα τεύχο στην αθλητική εγώ και την πουλάνε 90 ευρώ όταν είχε στην ηχό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ,
2: Ναι, παλιά το 78-79 και την πουλάνε 90 ευρώ.
0: 90 ευρώ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Βερβελέ.
1: Παρακαλώ.
2: Να είσαι καλά, αγόρι μου, ζήτω ο πύργος. Με έχουν βοηθήσει, το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ για όλα. Και είσαι και το καλύτερο ξενοδοχείο, το Κώστα Ναβαρίνο. Ευχαριστώ για όλα. Έτσι καλά, μα τα έχω γυρίσει όλα. Ευχαριστώ για όλα.
1: Δεν είναι δικό μου
2: ξενοδοχείο. Και θα έκανα και ένα κεράκι στον Άγιο Φανούριο στη Ρόδο.
1: Κεριά, βάλε, μπα σε βάλουμε κανένα ξενοδοχείο καμιά μέρα.
2: Μακάρι, το έχουμε, μακάρι και οι δύο να έχετε ξενοδοχείο. Ο ένα ξενοδόχο, ο άλλο διευθυντή.
1: Εγώ θέλω να είμαι ξενοδόχο, δεν θέλω να είμαι διευθυντή.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για όλα.
0: Τα λέμε, Γιάννη. Όπω το φαριράκι κάτω εκεί τώρα, στο Μεγανή. Για πάμε στο Χρυσταρά. Έλα, Χρυσταρά. Δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Μη ρωτάς. Θα ρωτάς μόνο Διονύση τι κάνεις. Εγώ δεν κάνω τίποτε.
2: Να είναι καλά, Διονυσάρη. Καλά, παρεξηγήσου να.
0: Όχι, ρε, παρεξηγέμαι εγώ με τίποτε. Τρελώσε, ρε. Τι θα παρεξηγηθώ, σιγά του.
2: Διονύση.
1: Έλα.
0: Να το.
2: Για πες μου.
0: Για πες του.
1: Τι έγινε.
2: Γιατί είχα μια συζήτηση με κάποιον δημοσιογράφο και. Λέω, άμα φέρει χίλιο Ολυμπιακό με την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι στα Φιλαδέλφια. Και είναι ισοβαθμό. Δεν γίνεται αυτό να φέρει χίλιο και να είναι ισοβαθμό ο Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται ισοβαθμό, ναι.
2: Λέω, να φέρει χίλιο Ολυμπιακό στο τελευταίο αγωνιστική στα Φιλαδέλφια και να ισοβαθμό με την ΑΕΚ.
1: Πώ να έχει θέλει χίλιο.
0: Θα ισοβαθμό πριν πάει στα Φιλαδέλφια, άμα με χίλιο ισοβαθμό.
2: Γιατί?
0: Εσύ γιατί λε. Άμα πάρουν από ένα βαθμό, πώς θα έλεγε να ισοβαθμίσουν.
1: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός.
0: Θα ισοβαθμί πριν πάει στην Φιλαδέλφεια, άμα με έχει ισοβαθμί.
2: Γιατί?
0: Εσύ γιατί λες, άμα πάρουν από ένα βαθμό, πώς θα έλεγε να ισοβαθμίσουν.

0: Άμα έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Πες ότι χάνει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, παίρνει 6 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Αν η ΑΕΚ δεν πάρει κανένα βαθμό μέχρι τέλους, πάρει 3 δηλαδή.
2: Όχι 3, έναν.
1: Με ποιον.
0: Δεν βγαίνει αυτό το παζλ, δεν βγαίνει.
2: Πες ότι η ΑΕΚ
0: χάσει την ομάδα. Μην παιδεύεσαι, η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα, οπότε μην χαλιέσαι. Δεν γίνεται να τελειώνουμε τώρα. Δεν έχει να κάνει κανένα νόημα.
2: Μου το έπαιξε ο φίλο μου, ο
1: κολλητό
2: μου, αδερφό.
1: Α, το πει ο κολλητό σου, ναι.
2: Του λέω αυτή η Ολυμπιακή. Μην παιδεύεσαι, μου λέει ρε Χρυσάρα, μου λέει και τέτοια. Το η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα, μου λέει και τέτοια.
1: Αυτό είχε πληροφορίε ή το.
2: Βλέπει την κατάσταση που είναι Ολυμπιακό.
1: Το εκτιμάει ποτέ, ναι. Ο άλλο ο δικό μου εκεί, ο Παναγιακό που σου λέει τον κότσο θα οικονομήσει εκεί, τέτοια που είναι αυτό, τι κάνει.
2: Μιλάμε που και πού μου λέει.
1: Μιλάτε, μπράβο, μπράβο. Να μιλάτε, μην το χάσει το παλικάρι αυτό.
2: Όχι, όχι, δεν θα είναι σε αυτά. Όχι, οικονομήσει. Ότι ο Γκότσο τότε με τον Μαρτί και με τον Τζίγκερ και τέτοια ήταν πάντα μαζί. Δεν μου είπε ότι οικονομήσει. Δεν μου είπε ότι οικονομήσει.
1: Τζάμπα ήμουνα. Ακόμα και όταν. Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό μου λέγανε και ολόκληρο πόλεμο για να μην φύγει ο οικογένεια Μαρτογιάννη.
1: Συγγνώμη, πόλεμο κάνει αυτό που κοιτάει να μην φύγει κάποιο ή πόλεμο κάνει αυτό που κοιτάει να φύγει κάποιο. Έχουμε μπερδέψει την έννοια του πολέμου τώρα.
2: Δεν θα το ακούσατε το άλλο.
1: Ποιο?
2: Καλά κάνω εγώ και δεν πάω ταξίδια και με μια χαρά. Με πάω με την πάτα και με το πλοίο.
1: Τι έπαθε πάλι.
2: Αυτό με το πλοίο, με του ποντικού.
1: Ποιο το που αρρωστήσανε?
2: Ναι, που πεθάνανε δύο.
1: Το κρουζαερόπλοιο.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι πάθανε.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Και είναι σε καραντίνα όλο το πλοίο.
0: Τι είπα.
1: Από αυθόδη πυρετό, κάτι τέτοιο, πώς το λένε.
0: Πού, εδώ.
2: Όχι, έτσι.
0: Τέτοιο.
2: Έξω στην καραβή.
1: Καραβή, κύριε, εδώ οι Έλληνες δεν μας πιάνουν τρία πράγματα μας.
2: Καραβή, είναι κρουαζιέρ όπλιο, σαν τον Ιταλικό, για να πας σε 65 μέρες, πολλά λεφτά. Είχαν πάει πόσα, 150 άτομα. Και κολλήσαν μια ρόδια.
1: Είναι μέσα στη σύγχρονη εποχή ο Χρήστος. Το μόνο κρουαζόπλιο που θυμήθηκε είναι ο Τιτανικός. Κάποιο καινούριο, ξέρεις.
2: Ούτε ξέρω ξένους τοπιούς, ούτε ξένους μουσικές. Είμαι πάνω στο ελληνικό στοιχείο.
1: Έτσι, γι' αυτό δεν θέλω.
2: Και κολλήσανε από μια αρρώστια που είναι ποντική και δύο έχουν πεθάνει μέσα και το οποίο είναι στη μέση του ωκεανού και δεν τον αφήνουν ούτε να παρκάρουν, να πάρει άνθρωποι να κοιταχτούν.
1: Να παρκάρει, να του κάνουν χώρο να παρκάρει.
2: Εγώ μόνο, ξέρω μόνο το Σταλόντε που έχω δει τις ταινίες αυτό, το Ρότι και το και τον Πατσίνο, δεν ξέρω κατά το οποίο.
1: Το Ρόμπερ Ντενίρο.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Ρόμπερ Ντενίρο ποιος είναι?
2: Μπορεί να τον έχω δει, αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Θα τον έχεις δει εκεί στα Πατήσια κυκλοφορά, αποκλείται από τον έχεις δει. Αλλά λέμε τώρα, αν το ξέρεις κιόλας.
2: Α, και την άλλη, την Πελούτσι. Τη Μόνικα Πελούτσι, ξέρω αυτή.
1: Τη Μόνικα Πελούτσι, μάλιστα. Ωραία, μια χαρά είμαστε.
2: Πόσο δεν ψήφισε να το παιδιδάκι.
1: Δεν μπορώ να το δω, είναι και οι δύο αυτοί χοροπηδάν και οι δύο. Δεν μπορώ να δω δύο προπονητές που χοροπηδάν. Εδώ τον ένα δεν μπορώ να δω, εδώ και τους δύο. Πάντως εγώ ξέρω ότι η Εβερτονάρα χτες το έκανε το καθήκον της φίλης.
2: Αυτό το ποδόσφαιρο, όλοι μπροστά που έβλεπα με την πάντα σε εσύ την πάντα χτες και κανείς πίσω, ποιος το λέει αυτό το ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Α, το 1.56 κάτι μου λέει για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1.56 ο Άσος.
1: 1.56 ο Άσος λέει.
2: Κάτι μου λέει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.54 ο Άσος.
1: Ναι.
2: Κάτι μου λέει αυτό και 1.70 ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Μικρές αποδόσεις και για τους δύο.
1: Μικρές, δεν μας εμπιστεύεται
0: κανείς. Πόσο δίνει Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ?
2: 1.74.
0: Και το διπλό?
2: 5.5 ξέρω.
1: Κάτι λέει, κάτι θέλει να πει ο ποιητής τώρα, δεν μας το λέει ολόκληρο.
2: Κάτι άρχισε πάλι ο Διονύσης.
1: Ο Διονύσης όποτε κάνει πω βγαίνει.
2: Η αρμάδα του Μελτινή μα θα σκίσει την Κυριακή.
1: Όλες οι αρμάδες σκίζουν. Τι αμήνω οι αρμάδες έτσι, δεν βλέπεις άλλη αρμάδα κάτω στο Περσικό τι κάνει. Σκίζει.
2: Η αρμάδα του Μελτινή πάλι θα σκίσει την Κυριακή.
1: Ναι, πάλι θα σκίσει. Μπράβο. Εδώ όπως.
2: Θέλω να δω όταν πει ο Αλαφούζος μένει ο Μελτινή.
1: Όταν?
2: Όταν πει ο Αλαφούζος ότι ο Μελτινή μένει. Τι θα λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Εγώ ζω για αυτή τη στιγμή πραγματικά. Ζω. Γιατί αγωνιστικά δεν αλλάξει τίποτα έτσι αλλιώς. Είτε μείνει, είτε φύγει, είτε έρθει άλλος, είτε φύγει ο άλλος, είτε.
2: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Μ' αρέσουν, ναι, ζω, ζω για αυτά. Έριξε τα
2: λάθη.
1: Πώς σκέφτεσαι η αγωνία υπάρχει τώρα, Μην κάνω λαφούζους. Την έκπληξη.

0: ξέρεις.
1: Ε, τι σου... Η ντοπιέτα τι είναι, ρε φίλε.
0: Η ντοπιέτα.
1: Ναι.
0: Η ντόπα σε πιέτα.
1: Τι είναι τα δύο γκολ μαζεμένα.
0: Τι είναι αυτό πάλι. Πού εμφανίστηκε αυτό, το είπε κανένα εκφωνητή.
1: Έτσι λέγεται, από Ιταλία λέει.
0: Άλλο από Ιταλία, Ιταλία το τα λένε αυτά, είναι ωραίοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ακούσει η περιγραφή ήταν από Ιταλό σπίκερ, δηλαδή τι μου βάζουν τώρα κάτι Λατινοαμερικάνου που κάνουν κολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολο το τέρτσο που έχει είναι άστο. Άλφας. Ποιος είναι εδώ, τι θέλουν εδώ.
1: Δεν ξέρω, δονήθηκε.
0: Για να δω, δονήθηκε, ναι. Τίποτε. Η εφημερίδα είναι κάτω. Έξι νέα μηνύματα. Λέει εκεί, ανεβάζει τα μουστάκια.
1: Α, εφημερίδα.
0: Α, εφημερίδα, ναι. Η ΑΗ εφημερίδα. Μου στέλνει τα κειμένα του, γιατί είμαι ακόλουθος εκεί πέρα, δουλέψει. Είμαι...
1: Καλά κάνεις.
0: Εντός γραμμής. Ναι, κούνω το κεφάλι εσύ, Καλαμαντιανή. Κούνω το κεφάλι. Λοιπόν.
1: Για τα αγγλικά στο κουνάει το κεφάλι του, όχι για το.
0: Για τα.
1: Τύπο.
0: Για το ΙΗ.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε μείνει εμείς στο στρατηγάκι, δεν είχαμε προχωρήσει παρακάτω. Τι θα κάνω από τώρα. Ήμασταν στη βιοπάλη από μικρή και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Ναι. Στρατηγάκι, ρε φίλε. Το τραγουδάκι από Κωνσταντίνο. Στο στρατηγάκι την αυλή. Λοιπόν, έλα, δεν είσαι μας τίποτα τώρα. Δεν γίνεται. Κάλεσε καταρχήν το κοινό σου.
1: Κοπέσει, ρε φίλε.
0: Γιατί.
1: Δεν είναι, ομάδα εντάξει. Απογοητεύτηκα στην Τούμπα, έπεσα πολύ.
0: Γιατί περίμενε.
1: Πρώτη φορά που πληγώθηκα φέτο έτσι.
0: Συγγνώμη, περίμενε κάτι φοβερό.
1: Περίμενε. Με την εικόνα που είδα στο πρώτο ημίχρονο, περίμενα.
0: Α, εννοεί ότι παρά αυτά που είδα.
1: Αν ήμουν όλη την ώρα χήμα, θα σου λέγα. Αλλά με την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, με αυτό που είδα μετά, κατέπεσα. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Πε για τον Μπενίτε καλύτερα.
0: Τι να πω, αφού δεν ξέρω αν θα μείνει όχι. Αφού όλοι τον έχουν τελειωμένο, εγώ τι να πω, Έρμους. Εντάξει. Ξέρεις, έχει πολύ γέλιο, ρε παιδί μου. Θέλουν να πούνε, ξέρεις, και ένα καλό λόγο. Ότι ξέρεις, ο άνθρωπος κάτι έκανε, γιατί σου λέει μην τον κρεμάσεις. Γιατί έχουν ποιήμους, ας πούμε, τα πάρουν όλα πίσω με τη μία. Το λένε μαγκωμένα, λένε, ας πούμε, τα προφανή. Ναι, είναι μεγάλος προπονητής. Έχει πάρει τίτλους, έχει κάνει, έχει ράνει. Και εδώ δούλεψε, και εδώ έκανε, και εδώ δεν είχε την ομάδα κλπ. Και μετά αρχίζει. Αλλά, και αρχίζουμε. Παπαμπούπα. Σήμερα ένα στατιστικό φοβερό ότι μετά το Λεβαδιακό Πανιακός έχει βάλει μόνο με πέναλτι γκολ. Το δες αυτό.
1: Εδώ Λεβαδιακό.
0: Ναι. Εγώ μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή γι' αυτό σου λέω εσύ στο Πανιακό, πέφτει δούλεμα. Πώς γίνεται ο Τετέ αυτή τη στιγμή να φαντάζει κάτι μεταξύ Βαν Μπάστεν και Ρονάλντο. Δηλαδή, άκουγα χτες να λέει: τον παίρνει τον Παναϊκό από το χεράκι και τον πηγαίνει και τον κάνει. Δεν έχουμε καταλάβει πού τον πηγαίνει τον Παναϊκό. Και από το. Και 8 ματς τώρα δεν έχουμε βάλει γκολ. Δηλαδή, ο Γερεμέγεφ τι να πω για τον Γερεμέγεφ. Οπότε, πες ότι είσαι εσύ ο Τετέ και έρχεσαι στον Παναϊκό. Έχεις άγχος, πώς θα σε υποδεχθούνε. Αν θα πετύχεις, γιατί είναι μεγάλη ομάδα κλπ. Και παίζει 2-3 μήνες, έχεις βάλει 2 γκολ και ακούς ότι είσαι όλη η ομάδα. Είναι ποτέ δυνατόν να βελτιωθείς σαν παίχτης.
1: Γιατί να βελτιωθείς, εντάξει. Καλός παίχτης
0: είναι. Βρε, καλός χιλίο, καλός είναι. Αλλά σου το λέω.
1: Δεν ξέρω να σου πω
0: διαφορετικά. Σου το λέω.
1: Δεν ξέρω θα γίνει στον Παναθηναϊκό, δεν είχε πάρει το τέτοιο.
0: Ναι, σου το λέω.
1: Αλλά γιατί έγινε κάτι τρομερό.
0: Τίποτε δεν έγινε, σιγά μου. Σου το λέω όμως θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί. Θα δείτε, είναι θέμα χρόνου να παίζει διεθνή παιχνίδια και να γελάμε με. Θα γελάνε οι διαιτητές. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που κάνει. Δεν γίνεται.
1: Τι και αυτό
0: γιατί το λένε όλοι πετυχημένο. Ρε, καθίστε να μην τους βγάζετε πετυχημένους σε μια καταστροφική χρονιά. Έχουμε και πετυχημένους παίκτες και που τραβάνε τον Παναϊκό. Ακούω, τραβάνε τον Παναϊκό από το χεράκι. Και δεν ρωτάει άλλος, και πού τον πάρε φίλε τον Παναϊκό αυτό που τον τράβηξε από το χεράκι ο Τετέι. Πού τον πήγε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κι άλλο το λέει καλό να σου πει: Α, δεν σου αρέσει ο Τετέι. Δεν σου λέει δεν μου αρέσει. Αλλά το παιδί, αν δεν πει σε ένα υγιές περιβάλλον, θα καταστραφεί για πλάκα. Θα καταστραφεί. Θα σταματήσει να παίζει μπάλα. Θα κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να παίζει μπάλα. Την μπάλα που μπορεί, γιατί μπορεί να παίξει μπάλα. Έχει πάρα πολύ καλά προσόντα. Όπως τον Κοντούρι, ας πούμε, τον έχουν εμφανίσει νέο Μόντριτς, ξέρω εγώ. Και ο πραγματικός δεν παίζει.
1: Όχι, ο Μόντριτς είναι ο άλλος.
0: Όχι, ο πραγματικός δεν παίζει. Και μπαίνει το παιδί και το βλέπεις έχει τόσο άγχος. Τι είναι το να του λες πάρε τον Παναϊκό στις πλάτες σου. Γιατί δεν τρέχουν οι παιχταράδες που πληρώνουμε 2 και 3 εκατομμύρια.
1: Να σου πω κάτι, σε τι πώς είδες χθες.
0: Αυτό σου λέω. Εκεί μάλλον ποιο θα δώσει το πρωτάθλημα στον άλλον. Πήγε η Everton να του το δώσει και πάει και η κυρία Σίτι χτες. Προηγήθηκε πάρα από την Everton να έχει. Πάντως σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, να ήταν ξέρω εγώ Ολυμπιακός ή ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Και να θέλανε, ξέρω εγώ, μια νίκη με την Everton για να περάσουν στα ημιτελικά. Και να είχαν προηγηθεί και μετά να τρώγανε αυτό τη σφαλιά που φάγει η Σίτι. Άμα δεν μπορείς να περάσεις ομάδες σαν την Everton, μην πας στην Ευρώπη, μην κάνεις, μην ράνεις. Τελικά 3-3 ήρθε.
1: 3-3.
0: Πάπα.
1: Στο 97.
0: Πάπα.
1: Σκέψε να τα πάρει όλα ο Αρτέτα στο τέλος.
0: Να τα πάρει όλα ο Αρτέτα, φίλε, μπράβο. Arsenal, άρα, εγώ σου κοπεί, Arsenal. Από Αγγλία, Arsenal είναι.
1: Α, τώρα εμφανίστηκες. Έχει μάτς φωτιά όμως μετά, με τη West Ham.
0: Όλοι το ξέρουν αυτό.
1: Παίζουν την κατηγορία West Ham, φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Η μία παίζει την κατηγορία και η άλλη παίζει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Όπως έλεγα και πριν, άμα θες να πας στο πρωτάθλημα, δεν χάνεις από τη West Ham. Σήμερα δεν το βλέπω το μάτς. Πολύ σίγουροι την έχουν άρθει να όλοι σήμερα. Δεν τη βλέπω εγώ τόσο
1: να
0: πολύ.
1: Ε?
0: Να δούμε. Εγώ αυτό λέω πραγματικά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον το πρώτο.
0: Είναι σκληρή ομάδα η άλλη για να πεις ότι θα την κερδίσω σίγουρα.
1: Όχι, όχι, είναι σκληρή ομάδα, όντως.
0: Για να πεις ότι θα την κερδίσω σίγουρα.
1: Και δεν είναι και η Arsenal στα φόρτα.
0: Ρε παιδί μου, πες ότι. Και να ήταν. Είναι σκληρή ομάδα. Και επειδή αυτός τώρα δεν έχει ανάγκη να παίξει και μπάλα. Είναι τα μάμ τώρα. Εδώ σκυλιά του πολέμου, μπείτε μέσα, θα χοροπηδάει αυτός εκεί στον πάγκο, θα ουρλιάζουν τους διαιτητές. Θα είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια το βράδυ. Όλοι είναι. Δηλαδή. Είναι τα μάμ που λένε και οι γείτονες εδώ πέρα το παιχνίδι για τον. Και το σημείο αυτό, τον Μίκη Θεοδωράκη. Έχει να διευθύνει εκεί στο. Ξέρεις αυτή την άσκηση, δεν μπορώ να την πω ποτέ αυτό το. Έμοιρε στο λένε το γήπεδο.
1: Ναι, γιατί.
0: Έχω κολλήσει στο Χάιμπουρι εγώ.
1: Θέλω να το αλλάξουμε.
0: Έχω κολλήσει, φίλε, στο Χάιμπουρι. Εκεί έχουμε ζήσει τα μεγαλεία μας όλα. Να πέφτει κάτω να κάνουν καθυστερήσεις εκεί για να μην τους σοφαρίσει. Είχε κάνει μια γκολάρα ο Λιζαντέμπη του και τριπλάρι. Μπαπα, μπούπα από τα αριστερά. Πάμ, πάρ του στην κλειστή γωνία. Μετά του είχε κάνει ένα δοκάρι απ' έξω.
1: Ο δικό σου έρχεται το Ιούλιο στην Ελλάδα, λέει.
0: Ποιο?
1: Τραμπ. Τι γελάς, για να πάει στην Τουρκία μετά, ρε. Γιατί έπαθε. Πώ τον βλέπει, ε?
0: Ρε φιλέ.
1: Μ' άρεσε πυράκι, ε. Το χτύπησα τέτοιο, ε.
0: Ναι, αυτόν εδώ αν τον είχαμε εδώ πέρα. τι λεβέντη τώρα και τέτοια.
1: Φίλε, φίλε, ακολουθεί ένα τρίλεπτο podcast.
0: Όχι, ρε, δεν τι να πω, ε. Άσε.
1: Δεν τον πα, ε.
0: Εγώ τον πάω. Πώ τον πάω, πού θα βρίσκαμε τέτοιο πράγμα να ασχολούμαστε. Αλλά ρε φίλε, ξέρει τι γίνεται. Εμένα γενικά, εγώ δεν μπορώ τι εύκολε περιπτώσει. Το να πω για τον Τραμπ τώρα ή για τον Μητσοτάκη μου φαίνεται πολύ εύκολες περιπτώσεις. Α πούμε και οι δύο. Και άμα βλέπω, ξέρω, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης ή κανένα δημοσιογράφο αντιπολιτευόμενο να μου βγάζει λόγους για αυτούς τους δύο, θα βάζει σιγά, σιγά την ηρωική προσπάθεια. Πιο βαθιά είναι τα πράγματα. Πιο βαθιά. Αλλού σε θέλω να είσαι επαναστάτης. Αυτά τα λέει και ο Τσίπρας τώρα. Σιγά τώρα. Τον Τραμπ, αν και για τον Τραμπ δεν λέει κανένα. Πώς τον είχε πει ο Άγγελος Αγγελικός, δεν τον είχε πει. Κάπως έτσι τον είχε πει ο Τσίπρας τον Τραμπ. Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα. Πάμε στον άλλη μου, στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
2: Πού είσαι, ρε φίλε, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώ το να.
2: Και για του δύο μαζί το παιδιά.
0: Έτσι.
2: Να μην παραξηγαίνε.
0: Όχι, έτσι.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα σώνεται με έναν μονάχα.
0: Με ποιον?
2: Ένας υπάρχει στον κόσμο. Αν τον κάνουν μεταγραφή και τον φέρουν εδώ πέρα, μονάχα έχει ελπίδα να σωθεί.
0: Ποιο? Να τον φέρω εγώ, τον πάω εγώ μεταγραφή. Ποιο?
2: Τι να πάρει, δεν μπορεί, ρε.
0: Ποιο είναι, ρε φίλε, πε μα.
2: Ένα είναι μόνο.
0: Ποιο, μη μα κρατάει σε αγωνία.
2: Κιμ, ουν γιόγκ.
0: Ο Κιμ.
2: Ο Κιμ, μόνο ο Κιμ βγαίνει.
0: Συμπαθέστατο παιδί.
2: Τι.
0: Συμπαθέστατο, μ' αρέσει.
1: Ο Γκότζο είναι πρώτο που θα σωθεί με αυτόν.
2: Μόνο αυτό καθαρίζει.
0: Μόνο να σου πω κάτι. Εντάξει, έχουν βομβαρδίσει όλο τον κόσμο. Μόνο εκεί δεν τον παραπλησιάσουν. Γιατί έχει πυρηνικά και είναι ζουρλό. Αν θα μολύσει τίποτε, θα ψάχνουν.
2: Είναι βλάκες οι Ιρανοί που δεν του ρίχνουν ένα αμπειράβλο.
0: Ναι, ναι, να πάει, για να πάει να του ρίξουμε. Να γελάσουμε.
2: Τι θα γελάσουμε, ρε, μετά καήκαμε.
0: Πάει.
2: Τι θα γελάσουμε. Ρε Κωστάκη, τρία πραγματάκια
0: μονάχα. Πέστα, ρε φίλε.
2: Καλά. Ένα, πώς τον λέγαμε πριν, πώς τον λέγαμε πριν τον Μπενίτο Διάμο, το ξεχνάω συνέχεια.
0: Τι πώς τον λέγαμε.
2: Τον προπονητήρι.
0: Τι, πριν τον Μπενίτερ.
2: Ναι.
0: Το Βιτόρια.
2: Βιτόρια και ο άλλος.
0: Και ο Αλόνσο. Λοιπόν, και ο Αλόνσο. Και,
2: ο Αλόνσο. Λοιπόν, Βιτόρια, μόλις τον έκοψα στη φάτσα, καληνύχτα λέω. Άντε, άντε, για. Μόλις είπανε, ότι ανανεώνουνε, άντε για και πάλι. Λοιπόν, το ίδιο και για τον Μπενίτεθ, με το που το άκουσα, αυτοί μου τσουκουνάγαν μαντήλια, λέω ρε, τώρα τον φέρνει εδώ. Λοιπόν, άστο να πάει στην οργή και αυτή, τον προπονητή ο Παναθηναϊκός τον είχε.
0: Ποιον, ρε.
2: Δόθηκε η ευκαιρία να τον πάρει πάλι πίσω, αυτόν που του έφτιαξε τρεις φορές την ομάδα και τη διέλυσε ο μεγάλος.
0: Ποιον, λες.
2: Το Μαρίνο.
0: Το Μαρίνο.
2: Ναι.
0: Φτάσουμε, μεγάλη κουβέντα.
2: Δεν το είχε πάρει Δεκέμβριο και του φτιάξε την ομάδα με τον Εμποκού και με τους άλλους.
0: Τι ομάδα του φτιάξε.
2: Ή τι ομάδα του.
0: Τι είχε κάνει αυτή η ομάδα. Τι ομάδα είχε κάνει αυτή, ρε. Τη θυμάστε την ομάδα. Επειδή κέρδισε ένα τέρμα τον Ολυμπιακό μόνο μετά. Κάναμε μια σεζόν ολόκληρη να πάρουμε διπλό στην επαρχία. Πήραμε τελευταία αγωνιστική με τη Λάρισα. Τα είχαμε κάνει όλα μετά.
2: Μιλάς για το πρώτο εξάμηνο.
0: Μιλάω για τη χρονιά που έκασε, ναι. Όταν ξεκίνησε και προκληματικά που κερδίζαμε 2-0.
2: Μέσα
0: στη Λεωφόρο την Μπιλμπάο και μετά χάσαμε σε 3 λεπτά.
2: Λοιπόν, πας περίπτωση.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι. Ας πω κάτι. Δεν φταίνε σε αυτή την ομάδα πια ούτε οι προπονητές ούτε οι παίχτες. Δεν φταίνε, δε.
2: Όχι. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι άρρωστο το σωματείο.
2: Είναι ο καρκίνος μέσα.
0: Όπα. Είναι άρρωστο το σωματείο, ρε φίλε. Έρχεται οποιοδήποτε και σε 2 μήνες μέσα νομίζει ότι είναι επιγικός βλάξ.
2: Αυτό,
0: δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Αυτό που σε πήρα πιο πολύ, άμα καταφέρεις να φέρεις τον Αντζελότη από τη Βραζιλία εδώ πέρα, που έφυγε από τη Ρεάλ και τον φέρεις στην Ελλάδα, δεν θα ξέρει κατά που να αλλακείς. Δεν θα ξέρει κατά που να αλλακείς μόλις κάτσε 10 μέρες. Έτσι, δεν υπάρχει σωτηρία στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Ούτε του χρόνου, ούτε του αντίχρονου, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, και το τελευταίο.
0: Λέγε.
2: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ? 5, 6.
1: Παραπάνω, τι λέτε.
0: Όχι, βασικός λέμε.
1: Παραπάνω παιχνίδια έχει παίξει.
0: Πρέπει να έχει συμμετοχές. Γιατί είχε τραυματιστεί καιρό για
2: κουμάκι. Πόσα γκολ έχει βάλει.
0: 9. 9, φιλέ.
2: 9. Πόσα έχει βάλει όλη η επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: 2. Ξέρω εγώ πώς.
1: Μια άλλη ιστορία.
2: Λοιπόν, καληνύχτα, Μαργαρίτα. Εντάξει, το φώναζα για το Γερεμέγεφ.
0: Μα όχι, αλλά... παιδί μου. Κρατήσαμε ένα παίκτη τον οποίο τον έχουμε του χρόνου σαν τραυματία να τον περιθάλψουμε πάλι. Αυτό δηλαδή. Και τον υπολογίζουν κιόλα. Θα γυρίσει, λέει ο 4. Προσέξτε, μην γυρίσει.
2: Ποιο θα γυρίσει?
0: Ο 4. Καλά.
2: Ποιο θα γυρίσει, ο 4.
0: Ναι.
2: Άντε γεια.
1: Έχει βάλει.
2: Πάνε, τελειώσαν όλοι αυτοί. Φίλε.
0: Άκου τώρα για τον Γερεμέγεφ.
1: Το τρομερό με τον Γερεμέγεφ.
0: Τι.
1: Έχει βάλει. Παραπάνω από τα μισά γκολ που βάλε στον Παναθηναϊκό σε 60 μάτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βάλε σε 60 μάτς 16 γκολ. Έκανε μία assist με τον Παναθηναϊκό και έχει ήδη 3 σε 17 μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Και 9 γκολ.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι σε 12 γκολ μέσα με τον ΠΑΟΚ σε 17 μάτς. Σε έναν ΠΑΟΚ που δεν μαγεύει κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν έκανε τόσο καλά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτόν να πεις ότι έχει πάει ο Γερεμέγεφ και τον κρατάει λίγο όρθιο.
1: Αλλά πάνω, βγάλει δεύτερο. Ναι, στην παρτίδα,
0: αλλά ο Τετέι σέρνει τον Παναϊκό, τον οδηγεί. Πού τον πάει, δεν ξέρω.
2: Ρε φίλε, δεν φταίει ο Τετέι το παλικάρι.
0: Δεν φταίει το Τετέι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Φίλε, θα σου πω κάτι. Μιλάμε για μια ομάδα που για να ακούσετε ένα καλό λόγο έχουν ιδρώσει παιχταράδες και παιχταράδες που του περνάγαμε στην αμφισβήτηση. Τον Κωνσταντίνο το λέγαμε παλτό. Τον Ολιζαντέμπε το λέγαμε.
2: Ο Αντωνιάδης τι είχε ακούσει, ρε.
0: Ο Αντωνιάδης, Μούτσα. Ο Μαυρίδης με το που ήρθε τον έβριζε όλη η εξέδρα.
1: Τότε τέχει 7 γκολ, φίλε, δεν είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα γκολ του.
2: 7, Διονύση, 7.
1: 7 είπαν, 7.
2: Εγώ ξέρεις τι είπα μόλις τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Λέω ρε παλτά στην παρέα. Ρε παλτά που δεν σας κόβει το ρημάδι το μυαλό. Δεν σας κόβει. Θα έχει δεξιά Ζίβκοβιτς. Θα έχει κέντρο Κωνσταντέλια και θα έχει Τάισον αριστερά. Μια παλιά να του βγάζουν σε κάθε παιχνίδι, 2.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Το Παναθηναϊκό ποιος θα του βγάλει παλιά, ρε.
0: Τι ράπω, ρε Κωνσταρά. Έγινε, τα λέμε.
2: Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο. Δεν ξέρω.
0: Άντε, τα λέμε και πάμε σε διάλειμμα.
2: Να είμαστε καλά, παιδιά.
0: Έγινε, φιλέ.
2: Να το Γκιμ, να σωθούμε.
0: Το Γκιμ, ναι, έτσι.
1: Τράβαμε. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα και μετά σε τελειώσει, ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
7: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
15: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Διονύση, ακόμα δεν τον κοίταξα. Το ξέρεις.
1: Τι πράγμα.
0: Γιατί με βλέπεις λίγο κρατημένο. Το Τζόκερ και το Euro Jackpot που έχω. Δεν κοίταξα ακόμα, κέρδισα.
1: Παίζει.
0: Έχουν γίνει κλήρωση, ρε παιδί μου.
1: Άντε μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μας.
0: Τότε είναι που θα ηρεμήσει. Τότε, δηλαδή, θα μιλάω και θα πρέπει να έρχεται από κάτω η ελληνική αγροφυλακή. Να με μαζέψει.
1: Για πάμε.
0: Πάμε στο Στέλιο. Έλα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Διονύση, τι κάνεις?
1: Εδώ παλεύω.
2: Όλοι παλεύουμε κάτι.
0: Αυτός παλεύει με μένα, να αντέξει.
1: Με άλλα παλεύω.
2: Τι ήθελα να πω.
1: Α, κάτσε, σου βάλω ένα τέτοιο.
0: Τι?
1: Μου στείλανε, περίμενα, γιατί πρέπει να το βάλω, δεν πρέπει να το χάσω κότζος, γιατί είναι ειδικό στο, στην, πρέπει να το φέρω στην αρχή, περίμενα να το βάλω εγώ.
0: Τι?
1: Πάνε στα μαγαζιά, ρε παιδί μου, και παίζουν κλαρίνα, δεν σου έχει τύχει να πάμε να φάμε ένα παϊδάκι,
0: ναι,
1: και να μπουν μέσα,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Μπήκανε πριν λίγες μέρες τα παιδιά,
0: ναι,
1: και παίζανε. Θέλω να μου πεις αν το λένε καλά ή όχι, για πες μου.
0: Καλά είναι δυνατό, ρε.
1: Καλά το λένε.
0: Καλά λένε ότι άμα έρχεται η κατάτη έρχεται παντού.
1: Όχι, έλα Στέλιο, λέγε, ρε φίλε.
0: Τι τραύμα.
2: Λοιπόν, εχθές μετά το διάλογο μας βγήκε κάποιος κύριος, Μαντσίνη νομίζω λέει.
0: Ο Μαντσίνη, ναι.
2: Και αμφισβήτησε αυτά που λέω, ας πούμε.
0: Όχι, δεν αμφισβήτησε.
2: Έχει δικαίωμα να λέει.
0: Όχι, εγώ διευκρίνησα τι εννοούσε. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα.
2: Εντάξει. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, φίλε. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτά που λέω, τα βιβλίο βγαίνω και τα λέω με το όνομά μου και μπορεί να πει και στο επιτόπιο μου, δεν έχω πρόβλημα. Και να δούμε τελικά αυτά που λέω είναι σωστά, είναι λάθος. Γιατί μπορεί να κινδυνεύσουν να χαρακτηριστώ και γραφικός, έτσι.
0: Όχι μωρέ, και εσύ.
2: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ τα δέχομαι όλα στην κουβέντα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι λέει ο καθένας. Εγώ λοιπόν λέω και συνεχίζω ότι αυτοί οι παίχτες στον Ολυμπιακό δεν ταιριάζουν με τον Ολυμπιακό έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Σου απάντησα όμως, θες σου λέω Στέλιο, άκου, άκου. Είναι πολύ διαφορετική η κουβέντα. Δηλαδή οι παίχτες οι οποίοι κατάφεραν και πήραν πρόκριση στο Champions League, σε αυτό που έλεγε ο Κώστας στην αρχή, το δύσκολο Champions League, δεν μπορείς να... Έχει διαφορά. Τι ομάδα θέλουμε. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός τη νέα χρονιά θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει στα πρωταθλήματα και να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Λοιπόν,
2: ναι,
1: για πολλούς λόγους. Γιατί, ναι, να, τώρα μάνι, αν βγεις και τρίτος, χάνεις τις όποιες επίδεσεις έχεις.
2: Μπορώ να κάνω λοιπόν την τοποθέτησή μου.
0: Συγγνώμη, ρε Στέλιο, αυτό δεν μπορείς ποτέ να το κοντρολάρεις.
1: Μπορείς,
0: δηλαδή,
1: να το κοντρολάρεις.
0: Όσο και αν το έχεις σαν στόχο,
1: θα στο εξηγήσω.
0: Θα παίξεις με την Παρσελόνα και
1: θα στο εξηγήσω γιατί μπορεί να το κοντρολάρεις.
0: Τι?
1: Γιατί για να το κοντρολάρεις, στον Ολυμπιακό της νέας περίοδου που θα πάει για πρωτάθλημα, μπορεί να είναι ακόμη και ως λύση σε 10 ματς βασικός, σε 15 ματς βασικός, ως αλλαγή ο Φορτούνης. Προχθές λοιπόν στην Τούμπα, όταν ήταν χάνεις 2-1-3-1, δεν υπάρχει ένας παίκτης από το κέντρο να πάρει την μπάλα, να την κουβαλήσει 5 μέτρα και να πάει να κάνει παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θα...
1: Αυτό δείχνει συγκεκριμένο ρόστερ και πηγαίνει κοντά σε,
0: ναι,
1: αυτό που λέει ο Στέλιος.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό δείχνει άλλη κουβέντα. Διότι για αυτή τη θέση έχει πάρει παίκτες. Απλά δεν βγήκαν.
1: Όχι, δεν βγήκαν. Απλά δεν μπορούν τα παιδιά.
0: Δεν μπορούν, λοιπόν,
1: να σημαίνει τώρα και το τέτοιο.
2: Μπράβο, να πω λοιπόν την άποψή μου. Με όλο το μόνο σεβασμό, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με όλου του συναγκράτε. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, η οποία κάνει το 24 το μεγάλο βήμα, παίρνει το ευρωπαϊκό σαν πρώτη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Την επόμενη χρονιά παίρνει το Doubles. Βγάζει μια τρομερή υγεία σαν ομάδα στα αποδυτήρια, που είναι πολύ σημαντικό πρώτα για μια ομάδα. Γιατί όσο λεφτά και να ρίξει, άμα δεν έχει υγεία η ομάδα σου, νομίζω πάνε στράφη. Λοιπόν, μαζί με αυτό... έρχονται όλες οι συγκυρίες υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βάζει το ταμείο 120 εκατομμύρια ευρώ και στα αναλύω με το Champions League, με την πόλη του Κοστούλα και με τα διαρκείας. Και υπάρχει τρομερή ζήτηση από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και εκεί περιμένει η ομάδα να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Σου λέει ο προπονητής, γιατί έτσι εγώ το έχω δηλαδή. Και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου, τον Ιούλιο, Ιούνιο ξέρω εγώ, αλλά και τη διορθωτική περίοδο που έχει μπροστά σου να διορθώσει πράγματα που είναι ο Γενάρης, και δεν θέλω παίχτες. Είμαι πλήρης. Τα λέει αυτά, δεν τα λέει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα πει έτσι. Δεν νομίζω ότι παίρνει θέλει παίχτες.
2: Αυτή, συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε άλλη ενημέρωση από όσα στα μέσα.
1: Νομίζω ότι παίχτες ήθελα, αλλά υπήρχαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι για λόγους.
2: Δηλαδή... Λοιπόν, αν ήθελε παίχτες άλλους και δεν πήρε, κακώς λοιπόν το πρόβλημα πηγαίνει αλλού. Εάν το πρόβλημα είναι ότι δεν ήθελε ο ίδιος παίχτες, γιατί δεν ξέρουμε σου λέω εμείς τι συμβαίνει ακριβώς, ούτε αν δεν πάτε μάθημα, κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ενισχύεται η ομάδα. Λέει εμένα μου φτάνουμε πλήρες και από αυτό το ρόστερ που έχει προπονητής χρησιμοποιεί μόνο συνέχεια 13-14-15 παίκτες. Έχει άλλους 10, τους οποίους τους έχει παρκαρισμένους, δεν μου κάνουν σου λέει. Τότε για ποιο λόγο δεν παίρνει παίκτες? Εγώ γιατί πρέπει εγώ αυτόν τον προπονητή, τον άνθρωπο αυτόν, που έχει υγεία η ομάδα μου, που έχει οικονομική ευρωστία, που δεν υπάρχει αυτό το ίδιο μοντέλο σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή, άμα πούμε τι έχει κάνει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, έχει βάλει τόσα λεφτά που δεν ξέρω πού θα πάνε. Και εμείς που έχουμε τον κορμό, που έχουμε τη δυναμική, που έχουμε την υγεία, έχουμε και τη δύναμη οικονομική, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Δηλαδή, τι λέμε, πάρτε το πορτάρι μαζί με το μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Ναι.
2: Σαν να το λέμε, έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και η ομάδα αυτή φαίνεται λοιπόν από στα ντέρμπι πιο πολύ, που εκεί ήταν πάρα πολύ ισχυρή η ομάδα μας τον προηγούμενο χρόνο και άλλους καιρούς, και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Γιατί δεν έχει υλικό. Έχει παίξει που δεν τους πιστεύει, τους έχει φέρει, δεν ξέρω, τους έχει φέρει, τους έχει δεχτεί, τους έχει. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν τους βάζει καθόλου. Που σημαίνει, δεν του κάνω, εγώ το σέβομαι αυτό.
1: Μα εγώ αυτό λέω την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός δυστυχώς σε σχέση με πέρυσι είχε παίκτες που δεν κατάφεραν να τους εξελίξει. Δηλαδή, Σιπιώνη που ήρθε το καλοκαίρι, λέγαμε ότι πρέπει, θέλει ένα διάστημα να προσαρμοστεί. Το ταμείο είναι μείον, αν κάνουμε τη σούμα. Ο Νασιμέντο έπαιξε πόσα μάτς. Δεν είναι ο παίκτης. Τον είδαμε κάποια στιγμή να γίνεται πιο ενεργός, μετά εξαφανίστηκε πάλι κτλ. Δηλαδή και ο ίδιος ο προπονητής μπερδεύτηκε και είναι ξεκάθαρο ότι στο τέλος πήρε την απόφαση να πορευθεί με αυτούς που του έφεραν το conference. Δηλαδή αποτυπώνεται.
2: Θα σου πω κάτι, Διονύση μου, ο παίκτης, από εμπειρία στο λέω, εξελίσσεται μέσα από τα παιχνίδια της προπονήσης.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορεί να παίζουν όλοι οι φίλοι.
2: Δεν μπορεί να παίζουν, αλλά δεν μπορεί να παίζουν.
1: Μα δεν μπορεί να παίζουν όλοι, γιατί είναι.
2: Δεν μπορεί να παίζει όμως ο Γκαρθία και να παίζει ο Σιπιώνη. Δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Εγώ το έχω τη γνώμη μου, λέω, εντάξει.
1: Είναι μια απόφαση δική του.
2: Συμφωνώ, μα τη σέβομαι. Εγώ λέω τη γνώμη μου, έτσι. Λέω τη γνώμη μου. Λες το Μουζακίτη. Δεν μπορεί να λες το Μουζακίτη κάνει 40 εκατομμύρια 5 και να μην το βάζει να παίξει.
1: Ναι.
2: Για πού τα κάνει για το σαλόνι, τα κάνει τα λεφτά αυτά. Δηλαδή πρέπει εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό θίγω, κατάλαβε τι θίγω. Εγώ δεν έφυξα. Καταρχήν έχω πει τη γνώμη μου για τον προπονητή ότι είναι ένας πολύ έτοιμος άνθρωπος. Τώρα το τι έχει συμβεί δεν το ξέρω, ρε φίλε. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι συνεχίζει μια τακτική την οποία δεν βγάζει πουθενά στην ομάδα. Δεν γίνεται να έχω το νούμερο 10 στην πλάτη να το έχει ο Τζοζολάκης. Δεν γίνεται, απαγορεύεται.
1: Το 10.
2: Βέβαια, μόνο που κάνει παιχνίδι Ολυμπιακού.
0: Αφού
2: δεν κάνει παιχνίδι Ολυμπιακού. Αφού το κάνει. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι πράγματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που και μας έχει καλό μάθει. Γιατί να μας έχει καλό μάθει, ρε φίλε, δεν πέσαν λεφτά στην ομάδα μέσα. Δεν, η ομάδα δεν πλήρωσε τα χρέη, δεν ήταν μια υγιή ομάδα, ένας οργανισμός που τον κόσμο είχε, τον πολύ, το γήπεδο είχε. Γιατί να μην είναι αδύναμη βγάλει, να μην πάρουμε πρωταθλήματα. Γιατί να τα χάνουμε όπως τα χάναμε παλιά, ας πούμε. Εντάξει, το δεχτήκαμε και το στηρίζαμε την ομάδα. Αλλά το ότι έχουμε καλό μάθει δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί στην ανάγνωση, έτσι. Αυτό λέω και θα λέω πάντα ότι εδώ πέρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Και εγώ τον αγαπάω του Μεντιλίμπαρ για αυτό που πρόσφερε. Αλλά δεν μπορώ να μείνω σε αυτό όμως. Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό, ρε φίλε. Μπορεί να μείνει κάποιος. Δηλαδή, ένας προπονητής παίρνει κάποτε ένα, στην Ευρώπη. Champions League. Μετά τελειώχει ασυλία 20 χρόνια.
1: Όχι, δεν είπα ότι.
2: Αυτό λέμε τώρα.
1: Και γι' αυτό, και γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη.
2: Μπράβο. Και εγώ δεν είπα να φύγει. Πρόσεξε. Είπα. Πώς μπορεί να μείνει να μου πει. Εγώ δεν είπα να φύγει.
1: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι μπορεί να αλλάξει το μυαλό του.
2: Okay.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής, λοιπόν, το λέω πόσο καιρό.
2: Πολύ ωραία.
1: Δεν, πιστεύω
2: μαζί, έτσι.
1: Πιστεύω σε κάποια πράγματα, τώρα. Δεν θα το πω αιμονικό, αλλά.
2: Δεν
1: είναι
2: θέλω να το
1: κρίνω
2: ότι αν είναι δεν είναι. Μου λέω ειλικρινά. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι, σαν έτσι και εσύ, ρε Κώστα. Μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος με αυτό που παρουσιάζει να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού του χρόνου. Κάτι γνώμη, πέστε μου, να τι πιστεύετε εσείς.
1: Έχω πει ότι.
0: Αν η ερώτηση είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι έτσι και του χρόνου, όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι.
2: Αυτό λέμε να παίζει.
0: Τώρα, αν παίζει διαφορετικά,
2: πρόσεξε,
0: δεν ξέρω.
2: Πρόσεξε. Μα να παίζει με το σύστημα αυτό, γιατί δεν το έχει αλλάξει, αυτό λέω. Δεν κάνει κάτι να αλλάξει. Δεν δείχνει δηλαδή μια άλλη ανάπτυξη στο παιχνίδι του Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα μονόπλευρο, ένα μοτίβο το οποίο και δεν το έχουν μάθει, όπως είπαν πολύ σωστά οι αντίπαλοι και δεν το ξέρανε, αλλά και δεν έχει εξέλιξει το μοντέλο το μοτίβο αυτό. Ωραία, μπορεί να μας πει κάποιος θα αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει. Γιατί εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος αυτό.
1: Λίγες μέρες υπομονή.
2: Είτε θέμα ιδεών δικών του ή ξέρω
1: σε
2: εγώ.
1: Σε δύο εβδομάδες θα έχουν λυθεί όλα.
2: Okay.
1: Στο μυαλό δηλαδή, μας.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά μας, κατάλαβες τι γίνεται. Και όχι μόνο δικό μου νομίζω, όλων των Ολυμπιακών έτσι. Εγώ το θέλω και του χρόνου να μην και 10 χρόνια, αλλά αρκεί να είναι κάτι που να είναι βιώσιμο στην ομάδα. Και όχι να ψάχνουμε να βρούμε τώρα πώς θα κάνουμε επίθεση. Δηλαδή, κάνουμε επίθεση και έχουμε ένα σεντερφόρ και γεμίζουμε 20 σέντρε εκεί, 30 και είναι ένα με 5. Πώς θα έχει μπει γκολ εκεί. Ρωτάω, αν απαντήσει κάποιο που ξέρετε, παιδιά, από αυτού που βγαίνουν και λένε ότι όχι, εγώ έχω λάθος. Ας βρουν τον τρόπο, πώς θα βάλει γκολ η ομάδα.
1: Έγινε, γιατί έχουμε δελτίο τελειώ. Να σε καλά, καλή συνέχεια να έχει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, λίγο εδώ με βαρισίματες δηλώσεις από Κώστα Κότζου όσον αφορά στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι έκανα πάλι.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Κίμπελι Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Ειδικότερα κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σε μια ιστορική σημασία ομιλία με έμφαση στον χριστιανισμό και την ειρήνη, υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη των λαών είναι ανεφικτή χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια σταθερή συνένεση που θα λειτουργεί παρά τις θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, είπε και σημείωσε: η πορεία των δικαιωμάτων των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση των θρησκειών. Υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν από τις πτήσεις τους τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Ανάλυσης Αεροπορικών Δεδομένων, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια, καθώς έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κύριος Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική AlpGas από το 2030. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλαιο MV Hontius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό βρίσκεται πάνω στο κρουαζιερόπλαιο. Επιπλέον, το πλοίο, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα, δεν έλαβε άδεια να δέσει στο πράσινο ακροτήριο, με τις αρχές να επικαλούνται την προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, αν αυξηθούν οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιήσει μηχανισμό καταστολής, ήταν το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμμαχοι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εγείρουν απειλές αποσταθεροποίησης, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στις 10 το βράδυ, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Διονύση Βερβελέ, Κώστα Γκόντζο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, έλα συνέλθε, εντάξει, εδώ είμαστε.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Για το διαπιστώσετε σύντομα.
0: Όπα. Βαρύ.
1: Τι βαρύ είναι.
0: Απειλητικό.
1: Όχι, θα βάλεις ένα σποτάκι του οποίου πριν 4 χρόνια και είναι σαν να το λες σήμερα.
0: Αυτό που μαγείρεψες με την Καλαματιανή, τη φιλενάδα σου.
1: Δεν μαγείρεψα τίποτα εγώ.
0: Τι δεν μαγείρεψες.
1: Εγώ μαγείρεψα μόνο.
0: Κοινοπραξία ήταν, τι ήτανε.
1: Κοινοπραξία, δεν έχει κοινοπραξίες, γίνεται χαμός, όλο κοινοπραξίες είναι παντού.
0: Βάλτο, αν μπει, αν βάλει το timing που έπαιξε αυτό, σε 2 χρόνια θα πάρουμε ευρωπαϊκό. Να ξέρεις. Και θα κάνουμε και ένα ντάμπ σε 3. Αυτό είναι το κακό. Άρα ίσως και του χρόνου να μην πάρουμε πρωτάθλημα, βάλω κάτω τα στατιστικά.
1: Θα πάρετε ευρωπαϊκό ρε.
0: Όχι, παραχρόνο πήραμε, δεν πήραμε και την
1: πρώτη. Ναι, πήραμε.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε. Αφού αυτό έπαιξε την πρώτη χρονιά και πήραμε την τρίτη μετά. Τώρα είναι η τέταρτη, κατάλαβες. Μην ξεχνιέσαι. Βάλ τα κάτω.
1: Βάλτο τότε, ναι.
0: Έχεις πάρει εδώ πόσα λεφτά έχεις πάρει από τον όμιλο. Θα τα βάλω κάτω και τα μετρήσω να πούμε.
1: Έχει πάρει πάρα πολλά.
0: Κάτσε να μετρήσω, σου πω, περίμενε.
1: Ναι, για κοίτα, έτσι.
0: Πόσο είσαι, περίμενε τώρα. Ναι. Με βάζει αυτά που ξέρω ή με βάζει αυτά που παίρνει.
1: Αυτά που ξέρει τώρα, μπορεί να
0: λέει. Περίμενε, σου το σου πω. Πιτρία, ίσον. Γκαρσονιέρα προ Διάρη. Άστο. Να τα λέμε όλα. Μια γκαρσονιέρα προ Διάρη. Γκαρσονιέρα στα Πατήσια, Διάρη στην Αχαρνών παλιέ εποχέ. Αέρα. Λοιπόν, για βάλτε σποτάκι, βάλτε σποτάκι να δω τι είχαν φτιάξει. Για βάλτε να θυμηθείτε.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για όσου δεν γνωρίζετε, είμαι ο Διονύσης Βερβελές.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, ποιος είσαι.
0: Και τον κύριο, πώς είπαμε.
1: Σα γκούτζεσαι, ρε
0: φίλε.
3: Προσοχή, προσοχή. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών Συνεργείων Εξωτερικών Μεταδόσεων. Αγαπητοί μου ακροατέ, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζω με την περιγραφή του μεγαλειώδου ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Πάντως για να είμαστε ειλικρινεί. Ότι θα ξεκινάγαμε εκπομπή και θα ήταν ο Γκότζος από πάνω στη βαθμολογία, δεν το είχα στο μυαλό.
1: Αυτά να τα βλέπετε.
0: Μέχρι έκτη αγωνιστική το κόβω.
1: Δεν είμαστε εραστές, ξέρω εγώ, του εφήμερου.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
4: Βασανά μου, ένα φορτίο που τα πηγαίνω.
1: Πού είμαστε, ρε.
4: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω. Αλλά δεν βρίσκω.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
5: Μπράβο, νοικοκύρης φύλαφλος.
0: Ποιος θα μου έλεγε, ρε, θα κάνουμε τον Γκότζο εκπομπή στα παραπολιτικά και θα είμαι μείον 10 από τον Παναθηναϊκό Οκτώβρη μήνα.
4: Χριστέ και Παναγία, όλα τα καλά.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για τη νέα αρχή. Γιατί στην προηγούμενη που δεν ήταν καλή, είχα πέσει ένα πολιτικό γάμο πάνω. Σήμερα, όπως ερχόμουν στο σταθμό, με πέρασε μια νεκροφόρα.
4: Βασανά μου, ένα φορτίο που τα πηγαίνω.
1: Πού είμαστε, ρε.
4: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω.
0: Και την είχα μπροστά μου αρκετή ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: ρε,
0: οπότε θα την πηγήσει ανάποδα.
1: Θα το χρειαστούμε πολύ. Πού είναι το ξύλο από κάτω.
0: Έλα εσύ, σου λέω.
1: Τι ξύλο.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
6: Έτσι πρέπει να είναι ο φύλαφλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής.
5: Και ψύχρεμος. Προπαντός ψύχρεμος.
0: Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Όταν με φώναξαν οι άνθρωποι για να συνεργαστούμε εδώ, δεν πίστευα ότι θα φτάσω να κάνω εκπομπή. Παραμονές του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τον Ολυμπιακό στο μείον 10 και τον Κώστα Γκότζο συμπαρουσιαστή. Μου έχουν συμβεί διάφορα κακά αυτή τη χρονιά. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θέλω από το Θεό να ζητήσω να έχω την υγεία μου, να μείνω όρθιο σε αυτές τις κακουχίες που με έχουν βρει και να προσπαθήσω μέσα από την εσωτερική μου δύναμη και τη συνδρομή κάποιων φίλων, ακροατών αλλά και ανθρώπων που με αγαπούν,
1: εγώ,
0: να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να είμαι ο δικός σας άνθρωπος, αυτός που γνωρίσατε τόσα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
5: Παναθηναϊκά, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου, γιατί εσύ τι είσαι, Ολυμπιακάρα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
7: Κίνια, με έχει καρφώσει μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Είμαι τόσο καρφωμένος, τι να σου πω, πολύ καρφωμένος. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορώ, έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουνε, δεν μπορώ.
8: Να το χάσουμε το παλικάρι. Δηλαδή τι έχει το παλικάρι.
9: Έχει πέσει προύντα. Δεν μπορώ να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια.
5: Και παλικάρι, το λες εσύ αυτό.
0: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
5: Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες.
1: Κώστας Γκότζος.
5: Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι.
10: Άρε κάτι σκοτάδια.
0: Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι δεν ξαναείδαμε τον Παναθηναϊκό από πάνω μας.
1: Συλλεκτικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: από τότε έγινε να μπει ο Παναθηναϊκός.
0: Πέρυσι βγήκε στη Champions League να παίξει. Κατέληξε στην Europa και φέτος πας να δώσεις μάχη για το Conference. Και κάποιοι σου λένε ότι φταίει ο Γκότζο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό φταίει.
0: Και ο Τζίγκερ μαζί με τον
1: Τζίγκερ. Αυτό που το βάζει.
0: Πάμε Γιώργο Κερατσίνη.
1: Πάμε στο Γιώργο.
0: Μετά.
11: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, παιδιά.
11: Είστε καλά.
1: Καλά, ρε φίλε.
11: Ωραία. Να πω, εγώ πιστεύω, Διονύση, για τον Ολυμπιακό ότι φταίνε τώρα, εντάξει, δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Αλλά οι παίχτες ήταν λίγοι φέτος. Ενώ κάποιοι παίχτες δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο.
0: Δεν διαφωνώ.
11: Δεν γίνεται τώρα το εξτρέμ μας να μην πάει ένα κόντρα, αδερφέ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Και φαίνεται. Μπαίνει ο Ποντέστε που είναι μισός. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να παίξει 20 λεπτά τώρα, δεν ξέρω αν αυτός διάπαθε. Και πάει στο ένας με έναν, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, περνάει, κάνει μια φέτρα, κάνει μια παλιά που δεν την περιμένουμε. Οι άλλοι τίποτα. Μηδέν. Δεν φταίει τόσο το σύστημα όσο το πόσο οι παίχτες μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο.
12: Θα κάνουν, αλλά παίζει και με ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο σου στερεί άλλα και θα πρέπει να κάνει αυτό που λες. Ταυτόχρονα φαίνονται καλύτεροι εξτρέμ. Γιατί από τον άξονα δεν παίζει καθόλου, φίλε. Δεν απειλείς. Δεν πηγαίνει να παίξει κάθετα. Πώς θα γίνει.
11: Καλά, εντάξει, είναι κάποια βασικά πράγματα τώρα.
12: Εντάξει, δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να παίξει από τον άξονα είναι να κάνει γέμισμα ο Τζολάκη στον Ελκαμπή.
11: Τραγικό, ναι. Αυτό είναι
12: μόνο
11: τραγικό.
12: Έτσι βγαίνει πλέον στην πλάτη τη άμυνα.
11: Και overlap δεν κάνουν οι παίχτες. Δίνουν πάσα στον ακραίο και κάνουν και το βλέπουν.
12: Δεν κάνει overlap.
11: Κάνει
12: ο Ορτέγκα και. Βλέπει να πηγαίνει με την μπάλα μπροστά, την ξαναφέρνει μέσα και ξαναλάζει. Έγινε προχθές ο πρώτο μήκο 5 φορές overlap. Και γύρισε μια φορά η μπάλα, πήρε δύο κόρνερ. Εντάξει.
11: Πάντως τώρα, επειδή λέμε παίζουμε όπως παίζουμε και βολεύει το Champions League. Αν παίζαμε με ομάδα Champions League έτσι όπως είμαστε τώρα, θα γέλαγε το Βαρδαλό Κατσίκη.
12: Γεια σου, εντάξει, ανάλογα την ομάδα. Δεν ξέρει, μπορεί να τρέχαν τα παιδιά. Εκείνο που δεν έχουν καταλάβει οι παίχτες, αυτοί που θα μείνουν τουλάχιστον, είναι πόσο δύσκολο θα γίνει το καλοκαίρι τους. Γιατί όταν θα πας 15 Ιουνίου. Όχι, όταν θα πας 15 Ιουνίου για προετοιμασία και αν μου τρέξει τα βουνά του εξωτερικού και θα παίζει τα φιλικά με 40 βαθμούς και τα Ιούλιο θα παίζει την ύπαρξή σου στην Ευρώπη, θα σου πω εγώ μετά τι εστίαση πίεση και τι όχι. Γιατί τώρα που είχε εξασφαλισμένα δύο χρονάκια την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, ήταν όλα καλά. Κάτσαν και 45 μέρες διακοπές. Σου πω εγώ τώρα.
11: Μπορεί να κάνει
12: ένα
11: reset το σύστημα.
12: Θέλουμε
11: παίχτες.
12: Το σύστημα όμως δεν πρέπει να κάνει restart συνεχώς. Αν κάνει πριν δύο χρόνια, ξανακάνει σε δύο χρόνια και λοιπά, κάτι συμβαίνει.
11: Δεν ξέρω. Τώρα μπορώ να ρωτήσω και βλακεία. Υπάρχει κάποιος Παπαδόπουλος που ήταν σε άλλες ομάδες και μπλέκεται με τον Ολυμπιακό τώρα?
12: Τι εννοείς? Sorry
11: που αναφέρω όνομα.
12: Όχι, δεν νομίζω. Διάβασε για αυτό το Γιάννη Παπαδόπουλο τα συντάκια, δεν νομίζω ότι έχει επιδραστικότητα στον Ολυμπιακό.
11: Α, εντάξει. Το είπα εκ των προτέρων, μπορεί να λέω βλακεία.
12: Όχι, δεν ξέρω, απαντάω, ότι ξέρω.
11: Ναι, όχι. Και να πω και κάτι άλλο. Όχι ότι φταίει αυτό, αλλά προχθές, παιδιά, εγώ στα δικά μου μάτια είδα τρεις φάσεις που η διαιτησία ήταν τραγική.
12: Ήταν κακή διαιτησία στον Ολυμπιακό, αλλά έδωσε το πάτημα ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να μιλήσει μετά.
11: Ναι, να μην μιλήσουμε. Δεν πειράζει, δεν μιλάμε γιατί ήμασταν τραγικοί. Αλλά και τον Gold Offside και το τράβημα του Ζίβκοβιτς στον. Σε ποιον τράβηξε εκεί στο κέντρο που φεύγανε στην αντεπίθεση και τον τράβηξε τον Ρέξα κάτω.
12: Τον Κωστινιά, νομίζω ποιος ήταν.
11: Ένα παίχτη. Εκτός φάσης είναι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν πάω να καταλάβω. Και το πάτημα
12: του Κωστινιά. Δεν έχει πάρει σφύριγμα ο Ολυμπιακός, δεν το ψάχνει, ξέρω.
11: Απλά τα λέμε παράγκα, αλλά να, και αυτά παράγκα είναι. Δεν τα βλέπουμε.
12: Ναι, εγώ σου λέω κάτι. Όπως και για το πρώτο γκολ. Δεν μπορεί να μετράει αυτό το γκολ. Να μην μετράει αυτό το γκολ του Γιαζίτζη που για μένα κανονικά δεν μέτρησε, έτσι. Αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει και το.
11: Α, το άλλο είναι χειρότερο. Κάνει κίνηση για την μπάλα.
12: Από.
11: Και να μην τον επηρεάζει. Κάνει κίνηση για την μπάλα ο Μπάμπα. Να πάρει την μπάλα να σουτάρει. Δηλαδή δεν την κλειτώνει από πουθενά.
12: Α, δούμε.
11: Εντάξει. Προχωράμε. Να είστε καλά. Υγεία.
12: Να είστε καλά. Πάμε διαλυματάκι και μετά 2-11 10 80 880 τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή.
13: Η ώρα είναι 6 και 4.
14: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
18: Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Το βάλε! Το βάλε!
23: Το αποκάρφωμα!
24: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
25: Τρίποντο! Τρίποντο!
26: Μεχάρα μου!
27: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
28: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
29: New York. New York. New York.
30: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
29: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
30: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
29: Ψώνια στο Fifth Avenue.
30: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
29: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
31: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
32: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μας γυρίσαμε. Πάμε. Σταμάτα ρε.
33: Ψυχάρα με. Ωρη ψυχάρα.
1: Ψυχάρα δεν λες τίποτα.
33: Άρα γίγαντα.
1: Πάμε στο Βασίλη στην Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
34: Γεια σας παιδιά.
1: Καλώς το να.
34: Ιωνίς, είπες κάτι σωστό πριν.
33: Πάντα λέω σωστά αλλά δεν με ακούνε.
1: Πού στο σποτ. Ότι είναι αισιόδοξος.
34: Ναι. Εκεί που είχαν συνηθίσει να αλλιάζονται στις παραλίες, άσους εκεί τώρα να ζοριστούνε.
33: Ναι, καλά, δεν χαλάει. Εμείς θα χαλιόμαστε. Και για μας ισχύει.
34: Κοίταξε. Και αυτούς τους ενοχλεί. Και τους παίκτες τους ενοχλεί. Εκτός αν είναι τόσο αδιάφοροι.
1: Αδιάφορο.
34: Δεν ξέρω.
1: Πώς να
34: κοιτάνε μόνο να πάρουν τα συμβόλαιά τους και τίποτε παραπάνω. Τέλος πάντων, να πω κάτι ρε παιδιά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε διάφορο ότι η αμυντική μας ήταν χάλια και εγώ ρωτάω, η επιθετική μας τι κάνανε? Και το άλλο, ο Ορτέγκα εκτός θέσης έτρεχε όπου να είναι. Αλήθεια, δεν τους μαθαίνει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοκάλυψη? Αυτό τον αμυντικό που ταλαιπωρείται δεν θα τον βοηθήσει κάποιος μέσω επιθετικός όταν επιτίθεται η άλλη ομάδα? Απλά πραγματάκια, να τα μαθαίνω στο ποδόσφαιρο.
33: Δεν ξέρω τι μαθαίνω στο ποδόσφαιρο. Θέμα είναι ότι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ παρουσίασε και είχε τις παθογένειές του κτλ. Και έπρεπε να αλλάξει πρόσωπο και πήγε και έδειξε τα ίδια. Φίλε, εγώ αυτό είδα. Δεν είδα καμία αλλαγή.
34: Εντάξει.
33: Τι αλλαγή είδες? Στο πρώτο
34: ότι...
33: ήταν μια χαρά με τον ΠΑΟΚ στο μάτς που έχασε 2-1. Σε προχωρήσει και κινδύνευε ψαφά και τέταρτο στο τέλος. Να χαμαλά.
34: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο αρνητικός προχθές.
33: Μα αυτό σου λέω, ούτε στο άλλο μάτς ήταν αρνητικός. Αλλά όταν και το κάνεις στο ίδιο ίδια παιχνίδια, στο ίδιο γήπεδο.
34: Όχι.
33: Εντάξει, κάτι δεν κάνεις καλά, ρε φίλε. Ναι. Αυτό λέω.
34: Αλλά εγώ λέω και το άλλο. Αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι αλληλοκάλυψη στην ομάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κάθε παίκτης, ένας αμυντικός, μπορεί να πέσει ο Ζίφκοβιτς, για παράδειγμα. Δεν είναι ένα στοιχείο σπίτι.
33: Ποιο Ζίφκοβιτς, μακάρι να βάλει τον Μπρούνο την Κυριακή, ε. Μην έχουμε τώρα τίποτα άλλο, τον δει μπροστά του άλλο, θα πάθει τρικυμία τώρα, θαυμάστο.
34: Δεν τον βλέπανε τον Ζίφκοβιτς με τον Ορτέγκα, για να βάλει έναν δίπλα στον Ορτέγκα να τον βοηθήσει.
33: Εντάξει, δεν ήθελα, σιγά δεν έκανε και ο Ζίφκοβιτς ματσάρα. Απλά ο Ζίφκοβιτς είναι έμπειρος, κινείται στους χώρους, τον βρήκε εκεί, τον έκανε μεροκάμα, τότε δεν ήξερε που πάταγε, που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και έτσι έπαθε τη ζημιά. Δεν είναι, δηλαδή, η εικόνα δηλαδή, ήταν για παίκτη που έχει κάτσει 10 μέρες, αυτό εννοώ.
34: Όχι, ρε Σιδιονίση. Αλλά εγώ λέω και το άλλο τώρα, μια και το θα
33: γίνει. Μάλιστα και προγραμματισμό τελευταία, είναι και εκτός ρυθμού δηλαδή, δεν είναι καλά.
34: Να σου πω, επειδή είσαι.
33: Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, να βλέπουμε τον Όφη, ρε φίλε, και να ανεβαίνει η αριστερή πλευρά του Όφη στη δεξιά του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου μέχρι το 115 και το 120 που λέει ο λόγος, και εδώ να δηλαδή να τρελαθούμε τώρα.
34: Κοίταξε. Να πω κάτι για το γκολ με το φαλταριστό πλασέ που έκανε ο Ζίφκοβιτς. Για μένα ήταν πολύ, πολύ μεγάλη ενέργεια.
33: Ναι, ωραίο γκολ, έξυπνο πλασέ.
34: Δεν θα κάνουν ούτε με κλάσεις παίχτες. Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
33: Όχι, πολύ ωραίο γκολ είναι, τι να πω. Αν και έτσι, το φάγαμε, πολύ ωραίο γκολ είναι, από ψέματα.
34: Ναι, γιατί τέτοιο πλασεδάκι τώρα στο χορτάρι η μπάλα και να πάρει αυτή την τροχιά είναι μαγιά, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εγώ στέκομαι στην αλληλοβοήθεια της δικιάς μας ομάδας.
33: Τι να πω.
34: Λοιπόν, και πάλι να πω κάτι. Επειδή ακούω κάποιους φίλους, δεν έσβησε η ομάδα, ρε παιδιά, επειδή πήρε το κόφερες. Δεν έσβησε. Και ούτε τώρα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία. Να αρχίσουμε τώρα οι απλοί φύλαθλοι, διώξε τον προπονητή, θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος. Για καθίστε. Κάπου θα πρέπει να δούμε και τα όρια μας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή σε κάθε στραβή θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα ο προπονητής, ο παίκτης. Ωραία. Ας δούμε και το επόμενο παιχνίδι. Αν επαναληφθούν τα ίδια λάθη, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα.
1: Ναι, αλλά απλά εδώ δεν μιλάς στην αρχή της σεζόν, μιλάς στο τέλος. Δηλαδή, πότε θα περιμένεις να δεις αν δεν επαναληφθούν τα λάθη, αλλά πράξεις ένα λόγο. Εδώ πια πρέπει να πάρεις αποφάσεις για την νέα σεζόν.
34: Ναι, αλλά Κώστα, τώρα φτάσαμε στο τέλος έτσι όπως φτάσαμε.
1: Είναι αυτό λέω. Όλες οι ομάδες τώρα δεν είναι να πεις να δω ίσως και τα λοιπά. Δηλαδή, και ο Παναϊκός, τι να δεις, τα τρία μάτς τα επόμενα, αν του κάνω Μπενίτεθ ή δεν του κάνει.
34: Και να πω και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά. Επειδή όλοι μας παρακολουθούμε από τη τηλεόραση, παιχνίδια κτλ. Το χθεσινό παιχνίδι Everton Manchester City πρέπει οι προπονητές να το βάζουν σε βίντεο, να το βλέπουν κάθε μέρα οι παίκτες. Εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά. Λέω τώρα γιατί ήταν ή δεν είναι πρόσφατο. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολύ προηγούμενα παιχνίδια για να τα βλέπουν. Και γιατί το λέω. Αυτό το χάλι τώρα που βλέπουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες για τις θέσεις 5-8 κτλ. Η μισή ομάδα είναι κάτω με κράμπες. Η μισή να πιάνουν τα πόδια τους, να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Αυτά δεν τα βλέπεις πουθενά στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, ναι.
34: Δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει κάποια εξήγηση.
1: Υπάρχει. Ότι οι ρυθμοί προπονήσεων εδώ και δουλειά των Ελλήνων.
33: Υπάρχει.
1: Των ελληνικών ομάδων δεν έχει σχέση.
33: Γι' αυτό παίρνουν 10 και 20 εκατομμύρια, γι' αυτό άλλοι παίρνουν 1 εκατομμύριο και 800 χιλιάρια. Λοιπόν. Δεν υπάρχει.
34: Όχι ότι είναι λίγα αυτά που παίρνουν εδώ, όπως Διονύση και Κώστα.
1: Όχι, δεν τρελώσει για το προϊόν αυτό.
34: Έλατε. Απλά τέλος πάντων, μάλλον έχουν πάρει χαμπάρι ότι είμαστε στη χώρα του Χαβαλέ.
33: Έγινε,
34: παιδιά.
33: Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια να έχει. Πάμε, αφού περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να ξέρετε όμορφα και ωραία πάντα, να σας πω ότι απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική, Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα ως τη 1 το βράδυ. Πάμε στο Γιάννη στην Αθούσα. Αλλά Γιάννη, καλησπέρα.
0: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
0: Έλα Διονύση, άμα θέλετε ένα εξτρέμ να βάζει γκολ, να σας δώσουμε εμείς τον Πελίστρι.
1: Το Παντελίδη, ρε.
0: Ε?
1: Το Παντελίδη.
33: Πάει Παντελίδη.
0: Όχι, τον Πελίστρι, ρε φίλε.
33: Παντελίδης.
0: Ο Παντελίδης είναι καλός, δεν φίλε, βάζει, αλλά γιατί δεν το βάζει να παίξει.
1: Ο Πελίστρι είναι κακός, ε.
0: Ρε, καλός είναι, αλλά γκολ δεν βάζει. Είδα... Αυτό τα έχουμε ξαναπεί, να πούμε.
1: Είδα πώς θα βάζουν οι υπόλοιποι.
0: Ε, εντάξει. Ο μόνος που βάζει γκολ σίγουρα αριστερικό πρωτάθλημα είναι ο Γερεμέγεφ. Αυτός. 17 γκολ, 17 μάτς στον Πάοκ, 9 γκολ. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Φοβερός ρε φίλε. Γιατί ρε στο Παναθηναϊκό ρε δεν είχε λίγα μάτς και είχε ρε πολλά γκολ. Είναι παίκτης. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Φοβερός ρε φίλε. Γιατί ρε στο Παναθηναϊκό ρε δεν είχε λίγα μάτς και είχε ρε πολλά γκολ. Είναι παίκτης.

0: Δεν έχει τέλειο, όσο για το Πάοκ είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Εντάξει, νομίζω, αφού πήρε αυτό το μάτσο, είναι πιο κωδικό, δεν πάει.
0: Ναι, δεν το πίστευα όμω τον Πάοκ, ρε φίλε, ότι θα ήταν τόσο πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετικό. Λοιπόν, ρε παιδιά, λοιπόν, ας το βόλει να το πάρουμε για να κάνουμε double, αλλά ακόμα δεν, ακόμα δεν το έχουμε πάρει, να το πάρουμε πρώτα. Ρε παιδιά, ακούω όλους που κάνουν υπολογισμούς. Να χάσει η ΑΕΚ δύο μάτς, να πάρουν αυτοί, να κάνει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ έτσι. Να κάνουμε εμείς γιουβέτσι, να κάνουν οι άλλοι χορέτσι. Και δεν έχει πει ένας άνθρωπος ότι η ΑΕΚ έχει 18 μάτς χωρίς ήττα.
1: Ναι.
0: Ή κάνω λάθος.
2: Τόσο έχει.
0: Τόσο. Έχει 18 μάτς χωρίς ήττα.
1: Δεν ξέρω, λέω εγώ π.χ. ότι για μένα έχει τελειώσει. Να σου πω.
0: Ναι, και τώρα κάνουν όλοι υπολογισμούς. Σε τρία μάτς για να χάσει τα δύο.
1: Απλά η ΑΕΚ μπορεί να την πατήσει αλλιώς, ρε φίλε. Γιατί αν... Θα σου πω πώς μπορεί να την πατήσει. Γιατί αν φέρει μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ναι. Που εγώ δεν τον βλέπω, ρε, να τον νικάει τον Παναθηναϊκό. Για να σου,
1: εντάξει, σου λέω και να τον κερδίσει.
2: Και εγώ δεν βλέπω ότι θα φέρει.
1: Εσύ και να τον κερδίσει. Και να τον κερδίσει, σου λέω. Πέσω τον κέρδη στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν έχει νικητή το ένα μάτς στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι,
1: όπως είτε είναι Ολυμπιακός ή το ΠΑΟΚ.
2: Μετά το παιχνίδι παίζει στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, και χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα που δεν είναι παράλογο. Μπορεί να έχει ένα εχθρικό κλίμα. Δηλαδή. Δεν είναι η ΑΕΚ αυτή με αυτό το σερί και αυτή τη συνέπεια που είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα να παίζει όλο το πρωτάθλημα σε ένα, ναι, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι μπάλα.
0: Αλλά είναι κανείς πώς τον έστειλε, παιδιά, ρε, πώς τον έστειλε συνεπής.
1: Αυτή η ομάδα, μα ναι, αυτό σου ότι η ΑΕΚ προχθές έχασε μεγάλη ευκαιρία να το τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα το πανηγύριζε με ισοπαλία που λέει λόγος μεθαύριο. Το ανοίγα, ναι, τον Παναθηναϊκό, θα είχε φιέστα. Και τώρα δεν ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, για να κάνει φιέστα π.χ. μεθαύριο θα πρέπει να έρθει χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα έρθει χ. Πώς να το πω.
0: Γιατί, ρε φίλε, μέσα είναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι και οι δύο θα παίξουν. Καταρχήν δεν έρχονται χι πολύ χι τα μάτια στο Παλαιό
2: Πάο.
1: Ένα ήρθε φέτος.
2: Το χι δεν του κάνει τίποτα.
1: Δηλαδή με τη Λίπα, με τον Λουτσέσκο που παίζουν, οι κερδίζει ο ένα ή χάνει. Νομίζω έχουν 5-5. Ένα.
0: Ναι, ρε παιδιά, έχουμε δει πάρα πολλές φορές δύο ομάδες για να παίζουν. Πώς τον έτσι, ρε, για την νίκη, ρε, και ακού να έρχεται χι. Έχει γίνει, ρε, πολλές φορές.
1: Ρε γιγάντα.
0: Τι να έρθει, 1-1, 2-2. 1000-2 μπορεί να γίνουν. Όλα είναι μέσα, αλλά θέλω να πω ότι η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, από θέμα, ρε, πώς τον έτσι, ρε, στατιστικής, ναι, μεν είναι βαθμολογικά, δεν έχει τελειώσει, αλλά μια ομάδα που έχει 18 μάτς χωρίς νίκη, πώς το, χωρίς ήττα, μου φαίνεται λίγο απίθανο για να κάνει δύο στο τέλος.
2: Εντάξει,
0: αυτό λέμε.
1: Έχει ξαναγίνει όμως αυτό, σου λέω, στο ποδόσφαιρο, έχει ξαναγίνει αυτό, λέμε.
0: Όλα γίνονται, ρε,
1: στο ποδόσφαιρο. Και εμένα απίθανο μου φαίνεται, φίλε.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουν μιλήσει, ρε, σκιμουγκί. Εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
1: Και εμένα απίθανο μου φαίνεται, αλλά σου λέω.
0: Περιστατιστικά δεν είναι και ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός κανένα τρένο. Με
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι.
0: Αυτό γιατί πρέπει να ακούς για να βλέπεις και τους άλλους.
1: Συμφωνούμε.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε πιο καλή κατάσταση από όλους είναι η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, αυτό τώρα τι να λέει. Και σήμερα έχουμε. Εγώ βλέπω Τσόλο παιδιά σήμερα. Εγώ βλέπω, ρε, την Αθλητικό. Αύριο πάλι δεν θα δω, ρε, τη ματσαρά. Πώς το λες και μας το κάνουν επίτηδες. Βάζουν, ρε, τον Παναθηναϊκό, ρε, με τη Βαλένθια. Οπότε έχει μπάγκερ τέτοιο, ρε, φίλε. Ρε, δεν γίνεται να μας το κάνουν αυτό.
2: Μην βλέπεις ούτε σήμερα, δες τη Μονακό.
0: Σιγά μου, ρε, εντάξει τώρα. Σιγά. Όχι, θα δω, ρε, τον Νέτς, Παναθηναϊκό, ρε, με τη Βαλένθια, γιατί πάλι πιστεύω ότι θα πάει το μάτς.
2: Στο τρίτο.
0: Ότι θα πάει πάλι κοντά, ρε, φίλε. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτό που λένε.
2: Εντάξει, ρε, παιδί μου, η Βαλένθια, αν έχει να παίξει κάτι, θα παίξει αυτό το μάτς.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά στα play-off έχει χάσει τα δύο μάτς μέσα στην έδρα της. Το έχει γυρίσει μόνο, ρε, Σιρεάλ σε αυτό το φοβερό μάτς, ρε, με την Παρτιζάν. Αν το θυμάστε, ρε,
2: που έγινε εκεί η κέντα με,
0: με το ξύλο.
2: Με το ξύλο.
0: Ρε, και μετά, ρε, το πήρε, ρε, με τον Ολυμπιακό με το τελευταίο σουτ. Είναι αυτή η χρονιά.
2: Έγινε, ρε.
0: Λοιπόν.
2: Άντε, τα λέμε.
0: Άντε, τα πούμε, ρε, παιδιά.
2: Πάμε στο Γιώργο, στον Άφηλιο. Ρε, Γιώργο. Γιώργος. Πάμε στο Μαντσίνη.
3: Καλησπέρα, back to
2: back. Α, περίμενε. Γιώργο, εδώ είσαι?
3: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Έλα, Γιώργο, έλα.
3: Τι κάνατε, λέω, καλά.
2: Περίμενε, Μαντσίνη. Καλά, ρε, φίλε. Εσύ.
3: Έχει να βγω από τη γραμμή, γιατί μάλλον έχετε συνομιλία βαριά.
2: Όχι. Μίλα.
3: Θα τα πούνε, μάλλον. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ στεναχωριέμαι λιγάκι για αυτά που γίνονται για τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει, γελάω από τη μία. Και εντάξει, είμαι και λίγο φοβισμένος για την ΑΕΚ, γιατί...
2: Γιατί?
3: Γιατί προχτές εγώ θα σου πω κάτι. Αν κάποιος έτσι... Μάλλον εσύ, σε ρωτάω εσένα. Ναι. Αν τα άκουγες, ας πούμε, δεν είχες δει το παιχνίδι, δεν το άκουγες, σε κάποια στιγμή σου λέγε ένας, στο 30 είναι 0-0 με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Τι πίστευες, ότι η ΑΕΚ δεν έπρεπε να το φάει, το να τελειώσει?
2: Όχι, γιατί εμένα γενικά τα 10 παίκτες και λοιπά δεν μου λένε τίποτε. Αλλάζουν κατά πολύ τα παιχνίδια.

0: Τα σφίγγουν τα παιχνίδια συνήθως. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά και με 11 να έπαιζε, το χτεσινό το παιχνίδι αυτό, η ΑΕΚ από τη στιγμή που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, σου λέει το καθαρίζω και κάνω φιέστα, αυτό που διονύσει πριν.
1: Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα.
0: Εντάξει, έκανε φάσεις, δεν τις καθίσανε.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν πήγε γκολ.
0: Ναι, δεν πήγε, όχι.
1: Άκουγα το στο ραδιόφωνο, άκουγα. Η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη σε δύο φάσεις.
0: Στο τέλος κινδύνευσε να χάσει.
1: Βέβαια κινδύνευσε. Στο 89 παρατρίχα. Μετά τι, τρέχουμε, το χάσαμε.
0: Τρέχουμε.
1: Εντάξει, μας την έκανε πέρυσι η πρόπερση η ΑΕΚ. Θα μας το κάνει και φέτος πάλι το ίδιο. Γιατί μιλάμε για αυτοκτονία, έτσι και δεν πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει αυτοκτονήσει.
0: Καλά, εδώ που ήρθαμε να το πάρεις δεν είναι απλώς αυτοκτονία, είναι.
1: Ναι, εντάξει, μετά είναι εξυπακούεται ότι θα πέσει, όχι γκρίνια. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω για τα συγχαρητήριά μου στο Στέλιο. Δεν τα λέω εγώ εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά μου αρέσει γιατί είναι ρεαλιστής ο Στέλιος, τα λέει πολύ ωραία τα πράγματα. Γιατί έτσι βλέπω και εγώ, δηλαδή από τη δικιά μου σκοπιά τον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ο Στέλιος πιστεύω ότι τα λέει καλά.
2: Ναι, εντάξει. Απλά κάποια στιγμή νομίζω και ο Στέλιος έχει απογοητευτεί πολύ από την εικόνα φέτος. Επειδή ξέρεις, δεν είναι, επειδή πολλοί μένουν στην τελευταία εντύπωση, ο Στέλιος δεν είναι, είναι Ολυμπιακός και είναι ένα παιδί το οποίο θέλει το καλό της ομάδας.
1: Είναι αντικειμενικός. Ναι. Είναι πολύ αντικειμενικός ο Στέλιος. Εγώ είναι από τους ανθρώπους που χαίρομαι όταν μιλάει. Μ' αρέσει. Τα λέει ωραία. Γενικά δεν λέει πράγματα που δεν στέκουν. Εντάξει, τώρα βέβαια ότι μπορεί να έχει ένα θυμό όπως όλοι και περισσότεροι έχουν ένα θυμό. Γιατί άλλο περιμένανε και άλλο βλέπουν. Εντάξει, σε λογικά πλαίσια είναι, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει υπομονή. Εγώ το έχω πει. Και να προτείνω κάτι που είναι λίγο ριζοσπαστικό, αλλά είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Εγώ τα λέω αυτά. Να κάνετε μια αλλαγή, ρε, εσύ. Να δοκιμάσει το Μπενίτες Ολυμπιακός.
0: Και το Μεντιλή παρέμεις.
1: Ναι, για ένα τρίμηνο. Μήπως αλλάξει κάτι.
0: Μήπως γίνει κάτι, ναι. Δεν διαφωνώ. Έγινε, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλά, λέμε, ρε φίλε, να είστε καλά. Πάμε τώρα στο Μαντσίνη. Έλα, ρε Μαντσίνη.
3: Παιδιά, back to back.
0: Back to back.
3: Θα κάνει αυτό. Χθες κλείνοντας, με ρώτησε ο Διονύσης αν έχω δει τι έχει γίνει πέρσι και αυτά.
2: Ήμουν σίγουρος θα το κάνεις αυτό, να ξέρεις.
3: Άκου να δεις τι έχει γίνει και θα δεις πόσο ωραία θα τον παντρέψω με το επόμενο θέμα.
2: Είμαστε μία μέρα πριν τη φιέστα.
3: Λοιπόν, είμαστε, ναι, έχουμε και δει στον ΠΑΟΚ 4-2. Έχουμε πάρει το πρωτάθλημα.
2: Γι' αυτό το παχθές που ψάξε. Πάμε.
3: Έρθε.
2: Γι' αυτό σου είπα χθες ψάξε.
3: Άκουσε με. Yeah. Έγινε σε διάλυση. Είμαστε μία μέρα μετά, νομίζω, από το Σλούκα που έκανε την κίνηση στον προπονητή ότι έκανε ένα λάθος ένα συμπαίκτης του και του λέει βγάλ' το να. Το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει.
2: Με το Γιούρτσεβεν, το ψηλό, με το Γιούρτσεβεν.
3: Μπράβο, ναι, που έκανε κίνηση στον Αταμάνο ότι έκανε λάθος, βγάλ' το να. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τη δεύτερη θέση, είναι προεόρτια για το Champions League, Glory Nice, ξέρεις, Κώστα, τι γίνεται για αυτά. Επικρατεί όμως μια κατάσταση από τα λεγόμενα σου που άκουσα, δηλαδή σαν να άκουγα την εκπομπή σε επανάληψη πάλι. Δηλαδή ό,τι έλεγες πέρσι, λες και φέτος. Αυτός αλλάζουν τα πρόσωπα. Πέρσι χρησιμοποιούσες τα ονόματα Τζαβέλα Σπίσα, φέτος χρησιμοποιούμε άλλα ονόματα. Δηλαδή,
0: ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Η θεματολογία είναι η ίδια, απλώς τα ονόματα αλλάζουν.
0: Ακριβώς τα ίδια, ενώ όπως το λες.
3: Έτσι. Λοιπόν, και έτσι όπως είχε ροή η εκπομπή, πρώτο τελευταίο τηλέφωνο, βγαίνει ο Στέλιος. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να έχω αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο κύριο, είναι πολύ ευγενικός και αυτά, μ' αρέσει να τον ακούω και αυτά, αλλά χθες αυτά που είπε, ήταν δηλαδή αυτό που είπε ο Διονύσης, ήταν πολύ θυμωμένος και έβγαλε, ρε παιδί μου, πολύ, πώς να το πω, απαξίωση εγώ, σε εισαγωγικά κατηγορώ και στα social media και στα ραδιόφωνα αυτή την απαξίωση.
0: Για το Ρέτσο σου χτύπησε ένα πολύ ωραίο. Που είπε ποιο Ρέτσο.
3: Είπε πολλά ότι η ομάδα είναι σε διακοπές, η άμυνα είναι ντροπή. Για το Ρέτσο που είναι καφαδόρο, κάνει δημόσιες σχέσεις. Ο Κωστίνια είναι ανέκδοτο αυτό που είπαμε ότι το conference και τι έγινε. Εντάξει, αυτό το είπαμε και μετά ότι ναι, με πόσα χρόνια.
0: Ναι, αυτό εννοούσε, εντάξει.
3: Απλώς. Στέλιο.

0: ακούς, βάλε να ακούσεις ακριβώς τι έλεγες πέρσι τέτοια μέρα. Ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα. Και δεν θέλω να το.
1: Δεν είναι λογικό να πει ακριβώς τα αντίθετα, ρε φίλε. Πέρσι τέτοια μέρα είχε πάρει double. Φέτος τέτοια μέρα.
0: Ναι, ρε, να σου πω ρε Κώστα, όμως τι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοια αποθέωση. Για πέρσι, επειδή πήραμε το πρωτάθλημα και φέτος να γίνει τέτοια απαξίωση. Δηλαδή, στην ουσία, τι είμαστε. Μήπως είμαστε τελικά οπαδοί της νίκης. Δηλαδή, νικάει η ομάδα, λειτουργούν όλα σωστά. Και όταν η ομάδα για τον ΑΒ λόγο δεν πάει καλά, τα παίρνει όλα το ρέμα. Εγώ από αυτή την άποψη λέω. Δηλαδή, αν μπορούσε να ακούσει ο Στέλιος τι έλεγε πέρσι, ίσως να το συνειδητοποιήσει ότι ναι, ναι, εντάξει, έχουμε νεύρα. Αλλά λέγαμε ότι πρέπει να στηρίζουμε λίγο διαφορετικά την ομάδα. Και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε εμείς οι ρυθμιστές που θα πούμε ποιος θα μπει. Σίγουρα θα πρέπει να γίνεται κριτική. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Έγινε, φίλε.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Πού πάμε?
1: Στο Γάλλιο, στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλώς σου, Κώστα.
3: Γεια σε όλους, καλές εκπομπές.
1: Να σε καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, ακούω. Γενικά, γιατί υπάρχει βέβαια μια γρίνια, δικαιολογημένη βέβαια από την πλευρά του Ολυμπιακού και από του Παναθηναϊκού, αλλά είμαι της άποψης, όπως είπε και κάποιος άλλος, ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Διότι μαθηματικά, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε ακόμα 4 παιχνίδια ή 3.
1: Τρία
3: παιχνίδια. Λοιπόν,
1: τα οποία μάλιστα θα γίνουν σε μια εβδομάδα μέσα, έτσι.
3: Τα οποία θα γίνουν μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, εννοώ για την ΑΕΚ. Ναι, μεν είναι μπροστά, αλλά αν καθαρίσει βέβαια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μου φαίνεται παίζουν μαζί τώρα, έτσι.
1: Μαζί, την ίδια ώρα παίζουν.
3: Εκεί τελειώνουν σχεδόν όλα. Αν όμως το χάσει, ή έστω και 2 βαθμούς να χάσει, με την προϋπόθεση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ να το πάρει πάλι τα ίδια.
3: Ναι. Λοιπόν, αρχίζει το πράγμα και αγχώνεται. Οι 6 γίνονται 4 και έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια.
2: Δεν μπορεί, δεν ξέρω, δεν πείθαμε εγώ για αυτό το πράγμα.
3: Ναι, κοίταξε, δεν λέω ότι τώρα αυτή τη στιγμή αντικειμενικά εγώ την έχω την έκανε 70-80% να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εγώ την έχω 95-96.
3: Όχι, παιδιά, γιατί είναι ντέρμπι όλα. Δεν θα
1: καλά.
3: Ναι, δηλαδή με βάση τώρα αν το πάμε μαθηματικά, έτσι. Αν πάρει το παιχνίδι με τον Πανέκο, πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει μετά, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τα πάρει και τα 2, ούτε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου είναι ρυθμιστής για τον αγώνα της Κυριακής. Το θεωρώ πολύ βασικό γιατί μετά ο Παναθηναϊκός θα παίξει και με τον Ολυμπιακό, θα παίξει και ένα ακόμα παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ ή όχι.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
3: Και με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δεδομένο ότι τα ντέρμπι θα τα πάρουμε και βλέπουμε και μια τάση λίγο βελτίωση στην ομάδα. Λίγο πιο προσγειωμένους, λίγο πιο. Δεν ξέρω, τελειώνει η σεζόν, δεν ξέρω δηλαδή γίνεται. Δηλαδή με την ΑΕΚ, εμένα προσωπικά, μπροστά στο χάλι που έβλεπα στους προηγούμενους αγώνες, εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, καλύτερο ήταν. Βρε, καλύτερο ήταν σε σχέση με άλλα μάτς.
3: Ναι, σε σύγκριση με άλλα μάτς. Απλά του λείπει το γκολ. Του λείπει το γκολ, διότι ένας παίκτης μόνος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μπροστά. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τον παιχταρά του Νταμπόρδα, ο οποίος είναι ένα δεκάρι το οποίο μπορεί να δώσει παλιές μπροστά, αλλά παλιές δεν είδαμε. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, υπάρχει. Και ο Ταμπόρδα έπεσε. Έκανε ένα πολύ καλό μήνα. Τώρα μετά ξαφνικά έχει πέσει.
3: Ναι. Ο Αντίνο τίποτα, ο ένα τίποτα, ο άλλο τίποτα. Δηλαδή εντάξει, περιμένουμε τώρα από του Ζαρουρίμπα και βάλει κανένα γκολ. Το παιδί ήταν τραυματίας. Εντάξει, τώρα τι να πω. Υπάρχει πρόβλημα δημιουργίας με λίγα λόγια. Δεν είναι θέμα. Το παιδί παλεύει μπροστά εκεί πέρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Άλλωστε, ξέρει, στο ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Δηλαδή, μία ευκαιρία ο ένα, μία ευκαιρία ο άλλο. Σε πολύ καλή φόρμα φάνηκε το παιδί ο Λαφών ότι πάει πολύ καλά. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να φύγει. Αν μπορούν να το κρατήσουν, να το κρατήσουν. Αν βρουν ένα καλύτερο από το Λαφών.
1: Ο Λαφών δέχεται να μείνει σαν δεύτερο.
3: Αυτό, αν θέλει να μείνει κιόλα. Έτσι, αν δεν θέλει να μείνει, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά αν είναι και παίζεται, θέλετε δεύτερο. Αλλά θα μου βρει έναν καλύτερο από αυτόν. Πολύ πιο σταθερό. Που σημαίνει, ξέρετε, τι σημαίνει πάνω από 10-15 εκατομμύρια.
1: Σιγά μου, άμα ρε φίλε, πού είναι 10 εκατομμύρια για τερματοφύλακα ελληνική ομάδα.
3: Τι θα κάνει, ποιον θα πάρει καλή.
1: Δεν ξέρω, να πάρει να βρούνε τι. Γιατί μην ξεχνά ότι και το Λαφόν τον πήραμε γιατί δεν μα άρεσε ο Ντραγκόφσκι.
3: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι λάθος αυτό, αλλά.
1: Ό,τι να πω, δεν ξέρω.

0: Είδα καμιά φοβερή διαφορά πάντως.
1: Παρόλο που είχε πολύ περισσότερα προσόντα και ήταν ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, αλλά όταν το παιδί στην ουσία από μέσα το ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να το κρατήσεις. Έτσι, το Τραγκόφσκι μετά τον αγώνα με τις ΣΕΡΕ πήρε την κατιούσα. Πήρε την κατιούσα. Όμως αυτή η εβδομάδα, ρε παιδιά, είναι και μια ομάδα μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι δύο ομάδες μας παίζουν για να μπουν στο Final Four.
0: Σήμερα και αύριο.
1: Το να γκρινιάζουμε. Δεν έπαιξε καλά ο ένας, δεν έπαιξε ο καλά ο άλλος. Δεν είναι δεκάριο Τζολάκης, είναι ο Έτσι. Δεν βγαίνει σε τίποτα. Αυτό είναι, εκεί θα πάει μέχρι το τέρμα. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος βέβαια. Όλοι κρίνουμε και θα δούμε. Θα δούμε.
2: Να είσαι καλά. Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι σήμερα μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου!
12: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη.
10: Ξέρεις τι.
12: Όχι.
10: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
12: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
13: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Πάμε από 3 λεπτά. Γιάννης Πατήσια αρχικά. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
15: Πάμε, πάμε φίλε, γιατί έχουμε και αυτοκίνητο μετά. Ρίξτε.
16: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τη στήριξη πήρα τηλέφωνο. Δεν σας έχω ξανακαλέσει. Όλο αυτό με τη στήριξη δηλαδή επιτρέπεται να πούμε τη γνώμη μας?
15: Ναι, τι.
16: Όχι για τον κόσμο.
15: Α, λες δηλαδή, ότι είναι. Ότι
16: μπορούμε να στηρίζουμε. Μπορούμε να στηρίζουμε όπως μπορούμε την ομάδα. Δηλαδή, γιατί είναι καλός ο πατός να πηγαίνει γήπεδο, να αφήνει τα λεφτά του στα διαρκεία, στα εισιτήρια, στο μέρη της τέλος πάντων της ομάδας, οπουδήποτε. Όταν παίζω με αριστερό μπακ τον Ορτέγκα, Ολυμπιακός αρχικά να το πω. Όταν παίζω με αριστερό μπακ τον Ορτέγκα και όταν ο Ζίβκοβιτς δεν είναι καλά, λέει κάνει το σταυρό του όταν παίζει με τον Ολυμπιακό να παίζει Ορτέγκα για να κάνει κανένα καλό μάτς. Τι να μην το πούμε δηλαδή. ότι η ομάδα είναι φέτος με Πυρόλα και Ρέτσο στο περταλείο Διονύσης τόσο καιρό και κάνουμε το σταυρό μας να είναι καλά ο Πυρόλα και ο Ρέτσος, να μην το πούμε ότι κάτι πάει λάθος δηλαδή.
15: Τα λέμε.
16: Εμείς τα λέμε, αλλά δηλαδή τι στηρίζουμε, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
15: Δεν λέει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς. Εγώ δεν βλέπω κάποιο ότι στην ομάδα δεν νιώθουν. Δηλαδή δεν άκουσα κανένα να λέει γιατί λέτε αυτά στα ραδιόφωνα.
16: Τα λέει πολλοί κόσμος, Διονύση. Τα λέει πολλοί κόσμος.
15: Ναι, μα γι' αυτό σου και οι ίδιοι νομίζω τα έχουν στο μυαλό τους, αυτό λέω. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει και στην ομάδα εσωτερικά κάποια πράγματα.
16: Δεν μιλάω για την ομάδα, μιλάω για τον κόσμο. Εμείς είμαστε παδί, δουλειά μας είναι να στηρίζουμε. Στο Χ με την Κηφισιά, με τα καραγκιουλίκια και το Τετέι και το άλλο θεματοφύλακα που βρέθηκε κάτω ήμουν μέσα. Δεν λέμε να πας στο γήπεδο και να κράξεις. Στο γήπεδο φυσικά και θα στηρίξεις. Αλλά όταν βγαίνεις από το γήπεδο και βλέπεις μια ομάδα η οποία την αγαπάς, την πονάς και εμφανίζει το άλλο που είναι συνοπαδός και σου λέει να με στηρίζει, φίλε, δεν από αυτό που βλέπω. Δηλαδή.
15: Ναι, ρε φίλε, δεν είπε κανείς όχι.
16: Το είπανε πολύ πριν.
15: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι λέει κανείς όχι, ρε φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι σου.
16: Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
15: Απλά διαφωνούν κάποιοι φίλοι με τις απόψεις.
17: Στον τόνο, στην ένταση.
16: Δεν μιλάμε για ολιστικές καταστάσεις. Προφανώς μπάλα είναι έτσι. Θα γίνουν και λάθη. Οι διοικήσεις δεν είναι αλάνθαστες. Οι παίκτες δεν είναι αλάνθαστοι. Το θέμα είναι να βλέπεις την ομάδα να δουλεύει σε ένα πλάνο το οποίο σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Όποιο, τι να πω τώρα, βλέπει κανείς τον Ολυμπιακό φέτος από το καλοκαίρι, τα έλεγε. Διονύσης, ειδικά και για τη μεταγραφή του Μάντσα, την αντικατάσταση με τον Γκάρμο, τα έλεγε. Βλέπει κανείς ότι ήταν κανείς υπεραισιόδοξος.
15: Τα έλεγα, αλλά πώς γίνεται να τα ακούω τώρα, ότι φίλε, από πάνω δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε, πραγματικά αυτό.
17: Έτσι γίνεται πάντα.
15: Δηλαδή να τα έλεγα και να τα ακούω, ξέρεις, μου φαίνεται και λίγο βαρύ να πούμε.
16: Όχι, εννοείς να τα ακούσω από μένα.
15: Όχι από σένα, γενικά από ορισμένους.
17: Ότι δεν τα λες, δεν τα κάνεις.
15: Ότι είμαι ο υπάλληλος, ότι βάζω πλάτη, ότι το ένα το άλλο, αυτό εννοώ.
17: Άμα,
16: δεν ξέρω. Και ξέρω να βάζω εσύ πλάτη.
17: Άστε ρε φίλε, τώρα δηλαδή εντάξει, εγώ τα έχω ζήσει αυτά 20 χρόνια.
16: Τέλος πάντων, το θέμα είναι παιδιά ότι πλάτη δεν βάζει κανένας, γιατί η ομάδα ξέρει τι κάνει. Σίγουρα δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι δεν ήξεραν ότι άλλο Κάρμο, άλλο Μάντσα, απλά πίστεψαν κάτι, δεν τους βγήκε. Το να βγούμε εμείς σαν οπαδοί και να το πούμε. Δεν είναι κακό, αυτό θέλω να πω γενικά στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν στηρίζει
15: την
16: ομάδα που με ακούτε. Αν λέμε ότι η ομάδα δεν κινήθηκε καλά και αν θέλει να κάνει κάποια πράγματα σωστά, βήματα μπροστά και να ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη, όπως έχει ανέβει ήδη, αλλά συνεχίζει ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι.
15: Έγινε, Γιάννη. Πάρε και αύριο, προλάβουμε και τον Γιάννη του Κερατσίνη, ότι θες πάρε να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Χαρήκαμε που πήρες. Πάμε, Γιάννη, έλα, Γιάννη.
18: Καλησπέρα, παιδιά.
15: Πάμε. Έχεις 3 λεπτάκια μετρημένα και κλείσαμε.
18: Έτσι, λοιπόν. Το ερώτημα είναι ένα. Τον κρατάμε τον προπονητή μας ή όχι? Για μένα τον κρατάμε, γιατί μου ταιριάζει εμένα προσωπικά σαν αντίληψη, γιατί ένας άνθρωπος δεν κρύβεται πίσω από συμβόλαια, γιατί και κάποιοι Ολυμπιακάρες προπονητές, μόλις ερχόταν η δύσκολη ώρα, τα πετούσαν όλα. Αυτό σου λέει: θέλω ένα χρόνο, και άμα σου του πεις και τώρα φύγε, δεν σου ζητήσει και τίποτα. Γιατί είχαμε ένα ρόστερ 60 παιχτών πριν έρθει, και σιγά σιγά με την απέτησή του, με την επιμονή του, έκανε ένα κανονικό ρόστερ, μια κανονική ομάδα. Και πιστεύω ότι αν βοηθηθεί με τους παίχτες που θέλει, γιατί δεν τους πήραμε τους παίχτες του, αυτούς που ήθελε, νομίζω θα ξαναφτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι τη χρονιά του Conference, με Γιόβετιτς, με Φορτούνι και σωστό Ποντένσε και η Μπόρα, έπαιζε σε άλλο ποδόσφαιρο. Άρα δεν είναι ότι δεν μπορεί να παίξει άλλο ποδόσφαιρο, δεν είχε τα κατάλληλα υλικά. Λοιπόν, εντάχει, χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε.
17: Να σε καλά, Γιάννη.
18: Καλή συνέχεια.
15: Να σε καλά, ρε φίλε.
17: Μαντσίνη λέει, ακού, τι κρατάει, έγινε έτσι λέει η μικρή.
15: Ποια γενέθλια μικρή?
17: Η δικιά σου.
15: Καινούργιο είναι αυτό.
17: Έτσι λέει. Σήμερα περνάει η γενέθλια η μικρή του Διονύση.
15: Όχι, φίλε, σαν σήμερα για πάει στο κήπεδο και το
17: Ολυμπιακό. Α, η φιέστα.
15: Η φιέστα να μου. Να έχει, άμα δεν ξέρω και τα γενέθλια τη κόσμου, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. 30 Αυγούστου. Μαζί με τον Μπόζι Νταρπάντοβιτς, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή, το είχα κανονίσει γι' αυτό. Το είχα ρυθμίσει.
17: Ε?
15: Το έχουμε ακούσει και αυτό.
17: Τι είναι λοιπόν.
15: Σα όλα.
17: Έχει το κοπεί στον Ορτέγκα, λέει ο Σταύρο. Α, καλά.
15: Μία τον Ορτέγκα, μία τον Ροντινέη. Δεν μπορώ τα μπακ. Γιατί έπαιζα μπακ μικρού και το έχω αποθυμένο. Δεν έπαιξα εγώ στον Ολυμπιακό και έπαιξα αυτή φιλέ. Γι' αυτό λογικά. Κατάλαβε. Με είδε ένα φίλο μου πλήγε μέσα και ο γύρο μου λέει με τον Ροντινέη ώρε ώρε και τέτοιο. Μεταξύ γελάω με αυτήν την ιστορία τώρα δεν ήθελα να το αναλύσω με τα κιλά. Μου λένε μερικοί και τα λοιπά. Εγώ πρώτος έχω μιλήσει για κιλά Μαρσέλο, για κιλά Ροντινέη και μου λένε ότι δεν τα λέτε και εκείνο
17: δεν τα λέτε.
15: Και πρώτα απ' όλα λέμε για τα κιλά τα δικά μας. Γι' αυτό τώρα πάμε σε ένα διατροφολόγο να μας γράψει τίποτα, να χάσουμε κανένα κιλό, να βγούμε στις παραλίες φέτος, να κάνουμε six pack. Κοιλιακούς όλα τα σχετικά. Λοιπόν, six pack κοιλιακούς. 6 γραμμές κοιλιακή. Βάζεις ένα πλέγμα και μετά από 10 λεπτά ξαναφαίνεται η κοιλιά πως είναι.
17: Κάνε λοιπόν, πέτρε να φαίνεται ένα πεντάγραμμο.
15: Φίλε και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής από τον Διονύση Βερβελέ.
17: Και τον Κώστα Κούτσα.
15: Να είστε καλά, να είμαστε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Ελπίζουμε με 3-0 τον Ολυμπιακό. Και Arsenal ή τα Ατλέτικο
17: Μαδρίτη. Μπάσκετ παίζετε, δεν λήγουν στα τρία γκολ. Μπορεί να είναι 68-63.
15: Θα γίνουμε πρώτη φορά που το κάνουμε. Α. Λοιπόν, αν και το 18% των ομάδων που έχουν κάνει 3-0 έχουν καταφέρει να πάρουν Ευρωλίγκε.
17: Καλά.
15: Καλό μα να καταρρύψουμε όλε από εμά και δεν μα αρέσει. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου. Η επικαιρότητα των ημερών επιβάλλει να ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους με τα πατίνια. Δεν θα σας πω όμως σήμερα κάτι γι' αυτό, θα σας προτρέψω απλώς να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα www.motorman.gr και ασφαλώς στα παραπολιτικά.gr. Ανάμεσα στα κείμενα αυτά και οι απόψεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, περί του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατίνιων στην Ελλάδα. Πατίνια τα οποία είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε εξελίσσονται σε μάστιγα τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Αλλάζω πεδίο, έρχομαι στα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες μέρες του πέμπτου μήνα του χρόνου. Το πρώτο τετράμινο δεν ήταν άσχημο, το πρόσημο είναι θετικό. Θυμίζω, οποιοδήποτε μέγεθος πάνω από τις 150.000 ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2026 θα είναι ασφαλώς θετικό. Φεύγουμε τώρα από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, εκεί όπου προφανώς κυριαρχεί η συζήτηση και το ζήτημα της αύξησης δασμών για τα εισαγόμενα από την Ευρώπη στις ΗΠΑ αυτοκίνητα. Συντελεστής 25% πλέον, ήδη από εχθές Δευτέρα 4 Μαΐου έχει τεθεί η σχετική οδηγία εκεί σε εφαρμογή. Στόχος ποιος είναι, δεν είναι ένας, αλλά ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ της κατασκευής ευρωπαϊκών οχημάτων, άρα η δημιουργία νέων εργοστασίων. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει και επέρεται γι' αυτό ότι τα εργοστάσια στα οποία κατασκευάζονται τώρα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και εκείνα τα οποία δρομολογούνται να κατασκευαστούν εκεί υπερβαίνουν σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε πιέζεται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι σε χώρες από τις οποίες εισάγονται αυτοκίνητα στη ΗΠΑ. Αξίζει να γνωρίζετε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, η αξία των εξαγόμενων από τη ΗΠΑ οχημάτων έφτασε στα 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές από την Ευρώπη στις ΗΠΑ το 2025 έφτασαν τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και αυτό όσο να είναι τον πιέζει. Προφανώς από όλα αυτά ο μεγάλος χαμένος τώρα είναι η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία πιέζεται από τις ΗΠΑ σε πολλά διαφορετικά πεδία. Η Γερμανία η οποία είχε εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πέρυσι αξίας 21,2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς καταναλωτές ότι θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μα γιατί να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, θα μου πείτε, γιατί παραδοσιακά η ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας, διορθώνω, επιλέγει ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και όχι αμερικανικά. Δαπανώντας ωστόσο περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ευρωπαϊκά οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται εκτός των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί απλώς θα στερήσουν αυτά τα χρήματα από την γηγενή αμερικανική οικονομία. Τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις ΗΠΑ, είναι βέβαιο ότι κάποιες εισαγωγικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής της αύξησης του φορολογικού κόστους, γιατί η δασμή αυτό είναι φορολογικό κόστος. Κάποιες θα τα καταφέρουν, κάποιες όχι. Σίγουρα δεν μπορεί να απορροφηθεί όλο το κόστος και σίγουρα όχι από όλες τις εισαγωγικές εταιρείες εκεί. Προφανώς και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι στους δασμούς που εξήγηλε ο πρόεδρος Τραμπ υπόκεινται τα ευρωπαϊκά μοντέλα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην γυραιά Ήπειρο, όχι σε αμερικανικά εργοστάσια. Και όλο αυτό σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ακόμη και οι ίδιες οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πλήττονται από την αύξηση της τιμής του αλουμινίου, για παράδειγμα, ως πρώτης ύλης. Μια αύξηση που μπορεί να προκαλέσει αύξηση στην τιμή πώλησης αμερικανικών οχημάτων ακόμη και κατά 2.000 ευρώ δολάρια, διορθώνω, ανά αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, υπάρχουν γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Ναι, αυτό ισχύει στην δεύτερη διακυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ. Μένει να δούμε ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρει από τις αγορές και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026, όπως αποκάλυψε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης πως τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε έξι άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Ειδικότερα κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Για τον χριστιανισμό και την ειρήνη μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνισε και πρόσθεσε: εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού λόγου των θρησκειών. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Vedru Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική Alpgas από το 2030. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κουρασγερόπλιο MB Hontius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Επιπλέον, το κουρασγερόπλιο, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα, δεν έλαβε άδεια να δέσει στο πράσινο ακροτήριο, με τις αρχές να επικαλούνται προστασία της δημόσιας υγείας. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δικτύου, η εκεχηρία φαίνεται να κινδυνεύει με τις εντάσεις να κλιμακώνονται στα στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις. Στα αθλητικά, ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία η Ελλάδα στο πόλο γυναικών στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ωστόσο, παρά την ήττα, η Εθνική Ελλάδος διατηρεί ακόμα ελπίδες για πρόκριση. Ο καιρός. Έθριο στέν, αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Λάμπρο Καλαρίτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Τα ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο. Κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι, ο Αμερικανός Πρόεδρος μαζί με τους υπουργούς πολέμου και εξωτερικών στην Ελλάδα, προφανώς πριν μεταβούν στην Τουρκία για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Τώρα, έχουμε εξελίξει και σήμερα, όπως είναι σαφές, και στον κόλπο και γενικότερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στον κόλπο, για τα όσα έγιναν με τους Γερμανούς, την επίσκεψή τους εδώ, και τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν γενικώς και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα δικά μας συμφέροντα. Σήμερα ο πρωταγωνιστής, για ακόμα μια φορά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, σε μια κίνηση η οποία έχει καταγραφεί διπλωματικά, διότι δεν ήταν προγραμματισμένη, είναι εμβόλυμη, καθώς θα υπάρξει η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, και είναι μια καλή κίνηση η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλων επίσης καλών κινήσεων της Ελλάδας, οι οποίες δεν πρέπει να παρατηρείται διπλωματικά και επιχειρησιακά. Λοιπόν, πάμε στο Αμπουντάμπι να πάρουμε ένα κλίμα από τις γενικότερες εξελίξεις. Σπύρος Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής θεμάτων Μέση Ανατολής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, από το Αμπουντάμπι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το τελευταίο διάστημα για πάρα πολλούς λόγους. Έξοδος από τον ΟΠΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Επιχειρησιακή. Πρωταγωνιστεί επιχειρησιακά στο θέμα του Ιράν και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί, μένει να δούμε, μιας αραβικής συμμαχίας για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, ενίσχυση συμμαχίας με το Ισραήλ, ενίσχυση της συνεργασίας μαζί μας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θα μεταβεί για πέμπτη φορά από το 2020 ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Αμπουντάμπι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, για πέμπτη φορά από το 2020. Δηλαδή, πλέον θα συνομιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον φίλο του, όχι απλά δηλαδή τον εταίρο ή σύμμαχο. Και πρέπει να αναφέρουμε εδώ το background. Γιατί, όπως αναφέρατε κατά την εισαγωγή σας, κύριε Καλαρίτη, πρώτον, δεν ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη αυτή, και δεύτερον δεν ήταν η επίσκεψη αυτή μια απλή διαδρομή όπως από την Κηφισιά στον Πειραιά. Το Αμάν από το Αμπουντάμπι απέχουν 3 ώρες και 15 λεπτά. Δηλαδή δεν πετάγεσαι, που λέει ο λόγος, για ένα καφέ, mm-hmm. παρά μόνο να συναντήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο το θεωρείς φίλο σου. Αυτή δηλαδή η εκτροπή του δρομολογίου κατά 3 ώρες και 15 λεπτά από το Αμάν στο Αμπουντάμπι συμβολίζει μεταξύ άλλων την αξία που προσδίδει η Ελλάδα όχι απλά στο συνεταιρισμό, partnership, αλλά στη συμμαχία με τα Εμμυράτα. Και εδώ το δεύτερο σημείο. Χθες τα Εμμυράτα ήταν το θύμα μιας απρόκλητης επίθεσης εκ μέρους του Ιράν. Mm-hmm. Υπενθυμίζω πως χθες επλήγει το Εμμυράτο της Φουτζέιρα, μεταξύ άλλων. Ενώ λοιπόν διαχειριζόταν μια κρίση χθες και ακόμα διαχειρίζεται σήμερα τα απόνερα της κρίσης αυτής ο ηγέτης της χώρας, ο Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, θα υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δίχως να έχει προγραμματίσει μια οποιαδήποτε άλλη συνάντηση, ακόμα και με τους της κυβέρνησης Ιράτου. Το σας λέω, κύριε Καλαρίτη, δεν των δύο χωρών, αλλά ως όπως ακριβώς.
0: Κάντε λίγο διακοπές, μείνετε εκεί που ήταν πριν.
1: Όπως σας έλεγα, όπως ακριβώς ο κύριος Δένδιας, όταν μεταβαίνει στο Αμπουντάμπι και συναντά τον Ζάγιεντ, τον Υπουργό Εξωτερικών, το συναντά ως φίλο, όχι ως υπουργός πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ομιλούμε δηλαδή περί της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων πλέον, τα οποία υπερβαίνουν τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Και αυτό εξηγεί μεταξύ άλλων τα πολλαπλά ωφέλη που έχει αποκομίσει η Ελλάδα από τα Εμμυράτα, που δεν έχει αποκομίσει από καμία άλλη αραβική χώρα, όπως παραδείγματος χάρη την Αίγυπτο ή τη Σαουδική Αραβία, με τις οποίες είχαμε αναπτύξει τις προηγούμενες δεκαετίες της σχέσης μας.
0: Ναι, και αυτό έχει φανεί, είχε φανεί από νωρίς, όταν στην κρίση τη δική μας με την Τουρκία οι Εμιρατινοί είχαν στείλει F-16 που μεταστάθμευσαν στην Κρήτη, και όπως τώρα που εμείς στείλαμε πυρομαχικά για τους Patriot για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους λόγω των ιδανικών επιθέσεων. Επίσης μας έχουν βοηθήσει και με πάρα πολλούς άλλους τρόπους, έτσι, άλλα ανακοινώθηκαν, άλλα δεν ανακοινώθηκαν, κυρίως τα πέτρινα χρόνια όπου η Ελλάδα είχε πρόβλημα με τους εξοπλισμούς, δεν είχαμε κονδύλια κλπ. Οι Εμιρατινοί είχαν τιμήσει τη συνεργασία και εμείς από την πλευρά μας.
1: Βεβαίως, γι' αυτό το λόγο και το αναφέρω, κύριε Καλαρίτη, και το αναφέρω μετεπιτάσεως, ότι δηλαδή όταν ένας ηγέτης διαχειρίζεται μια τέτοια κρίση και όμως θα δημιουργήσει ένα χώρο στο βεβαρημένο πρόγραμμά του για εσένα, και εσύ μεταξύ άλλων όταν μεταβαίνεις για πέμπτη συνεχόμενη φορά εντός του 20, από το 20 στο Άμπου Ντάμπι, ενώ πρέπει να μετάσχεις σε μια σύσκεψη στο Αμάν της Ιορδανίας, όχι στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας ή στην Τόχα του Κατάρ, παραδίπλα. Αυτό σηματοδοτεί μια φιλία μεταξύ των δύο ανδρών. Και εδώ στον αραβικό κόσμο οι φιλίες μεταξύ δύο ηγετών μετρούν πολύ περισσότερο από ότι τα συμφέροντα των δύο κρατών. Αυτό το αναφέρω γιατί μεταξύ άλλων, χάρη σε αυτές τις διαπροσωπικές σχέσεις είτε του κυρίου Μητσοτάκη είτε του κυρίου Δένδια, κυρίως κατά την κατοχή του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών, είχαν αναπτυχθεί οι σχέσεις αυτές. Γι' αυτό και σας είχα αναφέρει μάλιστα ότι καθ' υπέρβαση του διπλωματικού πρωτοκόλλου το Μάρτιο ο κύριος Δένδια συναντήθηκε με ηγέτες, όχι με ομολόγους του. Τόση μεγάλη βαρύτητα αποδίδουν πλέον οι μοναρχίες του κόλπου στις σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Και σε μια περίοδο δύσκολη για τα Εμιράτα που βρίσκονται σε σημείο καμπής, παίρνουν αποφάσεις οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν στόχο να μετασχηματίσουν συνολικά τον κόλπο, και οι οποίες δεν είναι εύκολες, και είναι σε μια κατάσταση όπου απειλούνται καθημερινά και δέχονται, έτσι, σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από το Ιράν, και εκεί αυτό μεγεθύνει ακόμα περισσότερο και τονίζει τη συνεργασία του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταβαίνει εκεί σε μια εμπόλεμη περίοδο, περί αυτού πρόκειται, υπογραμμές γι' αυτό. Ωραία, προσβλέπουμε σε παρασκήνιο μόλις ολοκληρωθούν οι επαφές να μας πείτε τι άλλο συζητήθηκε και ποιες είναι οι προοπτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πλακούδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σπύριδο Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τίποτα! Τίποτα!
3: Πεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε να αποκωδικοποιούμε τις εξελίξεις κυρίως στον κόλπο. Είναι σήμερα η μέρα των Αραβικών Εμμυράτων. Αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα στην πορεία της εκπομπής. Θεόδωρος Τσακίρης και απόψε μαζί μας, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστούν πολλαπλώς. Έξοδος από τον ΟΠΕΚ, ανάληψη επιχειρησιακής δράσης που προαναγγέλλουν κατά του Ιράν, ανοίγματα ενίσχυσης συμμαχίας με το Ισραήλ, ενίσχυση συμμαχίας με εμάς, Μητσοτάκη σήμερα εκεί πέρα.
1: Ναι, όντως. Φαίνεται πως ακολουθούν ουσιαστικά μια κατεύθυνση εμβάθυνσης και διεύρυνσης του άξονα των κρατών των συμφωνιών του Αβραάμ, ουσιαστικά, η οποία τους φέρνει κοντύτερα και στα πλαίσια της λογικής του IMEC με την Ελλάδα. Είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και καλώς κάνει ο Πρωθυπουργός και βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι στην κρίσιμη ώρα η Ελλάδα ήταν παρούσα και προηγήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας, η οποία προφανώς δεν ήταν άδεια περιεχομένου, δεν περιείχε συγκεκριμένα πράγματα και εδόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα Εμμυράτα χρησιμοποίησαν από όση πολεμικών εφοδίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπογραμμιστεί, γιατί οι φίλοι και οι σύμμαχοι στα δύσκολα φαίνονται. Και αυτό σας θυμίζω ότι με τα Εμμυράτα έχουμε και μια αντίστοιχη με τη Γαλλία απονομική άποψη, βέβαια, ρήτρα κοινή συνδαμιδέα συνδρομή, η οποία κανονικά, εφόσον έχουμε και μια διπλωματική, πώς να το πω, εγρήγορση, θα έπρεπε να παρεμποδίζει την οποιαδήποτε σύσφυξη των σχέσεων των Εμμυράτων με την Τουρκία και να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως τροχοπέδι της διεύρυνσης τουρκικής επιρροής και στις χώρες του κόλπου και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, να το κάνουμε συστηματικά και να το κάνουμε στα πλαίσια μιας ευρύτερης αναδιάταξης Ευρωπαίας δυνάμεων, η οποία μας φέρνει κοντή, μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία, πραγματικά τώρα είναι μια σοβαρή ευκαιρία, να δημιουργηθεί ένα αντίβαρο ουσιαστικά Εμμυράτων, Ισραήλ, Ελλάδος και κατ' επέκταση Κύπρου, που θα έχει πολλαπλά πρόσημα. Το ένα πρόσημο θα είναι αμυντικό, το δεύτερο πρόσημο θα είναι θέμα που σχετίζεται με την ανάλυση πληροφοριών και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το τρίτο το πρόσημο προφανώς θα είναι επενδυτικό, θα καλύψει πολλά πράγματα από τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως το τέταρτο θα είναι διπλωματικό, υπό την άποψη ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για κάτι πιο σταθερό και κάτι το οποίο πραγματικά θα δώσει τη δυνατότητα στα Εμμυράτα να διαπραγματευτούν μια θέση η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί, η οποία ουσιαστικά είναι μια θέση μιας αναδυόμενης περιφερειακής δύναμης. Γι' αυτό ούτως ή άλλως το επεδίωκε στο Σουδάν και το επεδίωκε προφανώς και στην Ιεμένη, στην περιοχή του Άντεν, στην περιοχή όλη αυτή της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Με την Σομαλιλάνδη που ετοιμάζεται
1: πολύ σωστά,
0: να αναγνωρίσει.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά εδώ χρειάζεται και ένα σημείο προσοχής, ιδιαίτερης προσοχής, να μην αυτή η προσέγγιση μας με τα Εμμυράτα να μην διασαλεύσει επουδενή τη σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι δυσάρεστη η ρήξη από άποψη γεωπολιτικής ανάλυση των συμφερόντων του ελληνισμού μεταξύ Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, την οποία θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί και σε τι δυναμική θα λάβει. Και ενώ αν η αποχώρηση δηλαδή των Εμμυράτων θα επεκταθεί και σε πολιτικούς οργανισμούς, όχι μόνο τον ΟΠΕΚ. Γιατί ο ΟΠΕΚ και αποχώρησε από τον ΟΠΕΚ, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αραβικό σύνδεσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Να μην φύγει από το σύνδεσμο συνεργασία του κόλπου, τον αραβικό σύνδεσμο. Ναι. Τον οργανισμό δυναμική διάσκεψη. Αυτά είναι κινήσεις οι οποίες είναι, πώς να το πω, υπερβολικά, μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά εχθρικές και σε συμβολικό επίπεδο από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Το ΟΠΕΚ και άλλοι έχουν φύγει από το ΟΠΕΚ, κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι έχουν γυρίσει και έχει και κάποια οικονομική λογική. Υπό την άποψη που αναλαμβάνω, τα Εμμυράτα ήταν η μόνη χώρα του ΟΠΕΚ η οποία είχε πετύχει τέτοιο βαθμό διαφοροποίηση της οικονομίας στον τομέα των υπηρεσιών, της κτηματοποιητικής, του τουρισμού και γενικότερα όλη τη βιομηχανία που σχετίζεται με την τραπεζική και την επενδυτική, η οποία είχε το χαμηλότερο επίπεδο εξάρτηση από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων. Κυρίως πετρέλαιο, γιατί τα Εμμυράτα είχαν και έχουν αέριο παράγουν έργα, αλλά δεν εξάγουν. Είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγωγή. Είναι πολύ μικρές εξαγωγές που κάνουν σε LNG. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό, η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ έχει κάποια οικονομική λογική, κάποιο οικονομικό υπόβαθρο, το οποίο θα δούμε πώς θα τους βγει μέσω πρόθεσμα. Mm-hmm. Και δεν θα γράψει η έξοδος αυτή τον επικίνδυνο του ΟΠΕΚ, όπως πρόσφατα αρθρογράφησα. Είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει τα πράγματα και mm-hmm. εδώ μπορεί να δημιουργήσει και μια μεγάλη αντίρροπη δυναμική, η οποία ήδη υπάρχει και η οποία όντως θα αλλάξει τα δεδομένα ζωτική, ουσιοδός στο θέμα της ασφάλειας του πετρελαϊκού συστήματος, υπό την άποψη ότι ανοίγει το δρόμο για να μπει η Ρωσία στον ΟΠΕΚ.
0: Από τον ΟΠΕΚ Plus να μπει στον ΟΠΕΚ.
1: Να μπει στον ΟΠΕΚ, να γίνει από παρατηρητής πλήρες κράτος μέλος. Mm. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη πολύ μεγάλες αλλαγές. Δεν συμφέρει μια στρατηγική αμερικανική διέρη και βασίλευε. Είναι κάτι ωστόσο το οποίο μπορούμε να το θέσουμε υπό την εποπτεία μας και υπό τη συζήτησή μας ως σοβαρό ενδεχόμενο σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιο πολύ μεγάλο μέρος του ΟΠΕΚ, μέλος του ΟΠΕΚ τουλάχιστον από άποψη αποθεμάτων, το οποίο προφανώς είναι η Βενεζουέλα, mm-hmm. ο οποίο είναι και αμέσως επόμενος υποψήφιος προς αποχώρηση.
0: Βλέπει κανείς την αμερικανική υπεροδομή πίσω από αυτά. Έτσι. Εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε να χαιρετήσει την αποχώρηση των Εμμυράτων.
1: Σίγουρα. Τώρα, το πιο άμεσο και το πιο κρίσιμο εν προκειμένου είναι πώς θα τελειώσει αυτή η κατάσταση, η οποία πλέον αρχίζει και γίνεται εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.
0: Έχει ενδιαφέρον το ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βγαίνουν μπροστά για ακόμα μια φορά και επιχειρησιακά, προαναγγέλλοντας, θα δούμε αν και πώς θα υλοποιηθεί, έναν αραβικό συνασπισμό στο οποίο θα ηγούνται για την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη.
1: Εντάξει, αυτό θα το πάρουμε με ένα βαθμό συγκράτησης, ναι, από την άποψη ναι. ότι τα Εμμυράτα είναι και η μοναδική αραβική χώρα η οποία έχει εδαφικές διεκδικήσεις της Τεχεράνης. Θυμίζω τα περιστατικά της κατάληψης των ίσων μεγάλου και μικρού Τούμπς και Απουμούσο το 1970, όταν ακόμα τα Εμμυράτα μετά την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων συγκροτούντο. Mm. Κάτι το οποίο το έκανε η Τεχεράνη επί του Σάχη, όχι η Ισλαμική Δημοκρατία. Mm. Και το οποίο δεν έχουν ξεχάσει και δεν έχουν συγχωρήσει. Εντάξει, είναι λογικό. Ένας ευλογισμός που αποχωρούν και από τον ΟΠΕΚ νομίζω ότι σχετίζεται και με αυτό. Δηλαδή οι εισηγήσεις περί δυναμικότερης και αμεσότερης εμπλοκής δεν εισακούστησαν. Mm. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει ένα βαθμό, πώς να το πω, αλλαγή στάση και αλλαγή κατεύθυνση. Το κατά πόσο που το λένε θα τα κάνουν είναι πολύ συζητήσιμο. Mm. Κατά πόσο και οι Αμερικανοί θα δεχθούν μια τέτοιου είδους κορύφωση αυτή τη στιγμή, σε μια κατάσταση που είναι έκρηκτη και γίνεται όλο ένα και πιο έκρηκτη καθώς περνάει ο χρόνος. Γιατί τώρα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι. Mm. Δηλαδή αυτές οι έμεσες νιοπομπές, που δεν είναι νιοπομπές, αλλά είναι δυνητικές νιοπομπές, πώς να τις χαρακτηρίσω και εγώ πραγματικά.
0: Έχετε δίκιο. Μια διευκόλυνση από τους Αμερικανούς. Αλλιώς ξεκίνησαν, αλλιώς το ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλιώς υλοποιείται σε αυτή την φάση. Με μια έμεση διευκόλυνση.
1: Αν υλοποιείται. Αν υλοποιηθεί, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Ανατρέπονται, γυρνάει η παρτίδα, γυρνάει η τράπεζα. Mm. Ανατρέπεται το παιχνίδι, η δυναμική. Γιατί θα έχει ότι ο αποκλεισμός θα συνεχίζεται και θα ανοίξουν τα στενά. Οπότε ουσιαστικά το Ιράν από το μόνο το οποίο θα μπορούσε να εξάγει θα είναι το μόνο το οποίο δεν θα μπορεί να εξάγει. Αν και αυτό σας λέω, δεν είναι πολύ πιο εύκολο να το πεις παρά να το κάνεις. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ρυψοκίνδυνο. Και αν οι Αμερικανοί δεν βάλουν τα πλοία τους να κινδυνεύσουν, για να θυμηθούν το να είναι στο κουντουριό, ότι τα πλοία υπάρχουν για να κινδυνεύουν, δεν πρόκειται να. Κανένας πλοίο δεν πρόκειται να το κάνει αυτό πρώτος. Επίσης, το πιο εντυπωσιακό είναι πως οι Αμερικανοί από αυτό αμέσως παραδέχονται ότι έχει γίνει ναρκοθέτηση. Οπότε το ερώτημα των πλειοκτητών και όλων των υπολείπων είναι: OK, γιατί δεν πάτε να τις μαζέψετε την άρκη σας, παρακαλώ, για να μπορούμε να περάσουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα και αυτή η αντίφαση δεν δημιουργεί βεβαιότητα, επιτείνει την αβεβαιότητα και αυτό είναι το μόνο που χρειάζονται οι χρηματαγορές και οι κεροσκόποι που παίζουν σε αυτές, ιδιαίτερα στις ιστορογενές αγορές πετρελαίου, να ανεβάσουν πετρελαίου τιμές. Για να γυρίσω στην αρχική μου.
0: Αυτή τη στιγμή το Ορμούζ, τα στενά δεν τα ελέγχει κανείς. Υπάρχουν αυτοί που μπορούν να διαταράξουν την αυσιπλοεία, οι Ιρανοί, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επιχειρούν, κάνουν αποκλεισμό και επιχειρούν να το ελέγξουν, αλλά στην ουσία δεν τα ελέγχει κανείς. Και αυτό δημιουργεί τρομερή αβεβαιότητα. Είναι μια στην ουσία γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ελέγχει κανείς, αλλά το σώμα δεν είναι ποιος την ελέγχει. Είναι ποιος περνάει ή δεν περνάει. Και αυτή που δεν περνάει, ο στραγγαλισμός παραμένει και επιτείνεται. Πλέον είμαστε πολύ κοντά, αν όχι έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουν χαθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια από τις παγκόσμιες αγορές.
0: Έχει φτάσει τόσο η απώλεια, 1 δις. Ναι.
1: Ενώ έχει φτάσει, ναι, είμαστε κοντά με 70 μέρες. Κατά 4,5 εκατομμύρια που έχουν σταματήσει από τις ροές, κοντεύουμε περίπου τις, τις ποσότητες αυτές που σας είπα. Και λάβετε υπόψη, η μόνη αντιστάθμιση η οποία υπάρχει πλέον είναι αυτά τα οποία είναι υποκινητοποίηση, τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών μελών του ΔΟΕ. Τα οποία είναι 400 εκατομμύρια και δεν θα ολοκληρωθεί, η κινητοποίηση κάποια στιγμή μέσα στο έτος, στο μήνα, στο έτος.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσακίρη, ευχαριστούμε για την εικόνα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Θεοδόρου Τσακίρη, τον ευχαριστούμε.

0: Είχε έρθει και ο Εμμύρης του Κατάρ. Άρα η Ελλάδα παίζει καλά τα χαρτιά της στον κόλπο, σε συνεννόηση και με το Ισραήλ. Πάντα, εξάλλου τα Εμμυράτα είναι σκληρά ενταγμένα στο τρίγωνο, στο τετράγωνο μάλλον, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμμυράτα. Ελληνικός παράγων γενικά, Ισραήλ και Εμμυράτα. Μινέλα Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μινέλα. Μας ακούς?
1: Τώρα σε ακούω.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έλεγα για τα Εμμυράτα και ότι γενικά η ελληνική πολιτική στον κόλπο εξελίσσεται καλά και σταθμισμένα σε συνεννόηση με το Ισραήλ.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το εξής γεγονός, η εξέλιξη αυτής της εβδομάδος. Ο Πρωθυπουργός είδε στην Αθήνα τον Αλθάνη. Mm.
0: Του Κατάρ.
1: Τον Εμμύρη του Κατάρ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν προγραμματισμένη για αύριο, που υπάρχει τριμερής με την Ελλάδα-Κύπρος η Ιορδανία στο Αμάν, και προκύπτει μάλλον ευνηδιαστικά η πρόσκληση για να βρεθεί σήμερα στα Εμμυράτα, στο Αμπουντάμπι. Υπάρχει βεβαίως μια εξαναβολής συνάντηση που ήταν να γίνει από το Φεβρουάριο και είχε αρρωστήσει ο Εμμύρης και ο πρόεδρος και δεν είχε γίνει τότε. Και έτσι, αλλά το ξαφνικό του πράγματος δείχνει ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο εξελίξεων, το οποίο είναι ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Η συζήτηση, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φέρεται ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ως προς τη σημασία και τα λοιπά, και για την εμπλοκή της στις Ερυθρές που ήταν επιτυχημένη στην Ερυθρά Θάλασσα στις Ασπίδες, αλλά πολύ περισσότερο στον πόλεμο αυτών, τόσο στην αντίδραση που είχε στην Κύπρο, όσο πολύ περισσότερο στην αποτελεσματικότητα που είχε στη Σαουδική Αραβία, που είχαμε την πυροβολαρχία των Patriots και ταυτόχρονα είχαμε και διάφορα αντιπυραυλικά. Η δράση πήγε πολύ καλά εκεί. Συν το γεγονός ότι βεβαίως τα Εμμυράτα έχουν μια σχέση μαζί μας αμυντική και στρατιωτικού χαρακτήρα από το 20, η οποία κινήθηκε και κινείται, αλλά εδώ προκύπτει το εξής. Υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο είναι ανάμεσα στα Ηνωμένα Αμπουντάμπι, Ντόχα, Σαουδική Αραβία. Την προηγούμενη δεκαετία η Μπιν Σαγέντ, που είναι η ηγεσία, η ηγεσία, η οικογένεια του Αμπουντάμπι και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είχε πολύ σημαντικό ανταγωνισμό με τους Αλθάνι, που είναι η ηγετική οικογένεια του Κατάρ. Ως προς τη σχέση, ήθελαν τα Εμμυράτα να αποκόψουν τη σχέση. Τότε υπήρχε μια τριγωνική σχέση και των τριών. Να αποκόψουν τη σχέση του Κατάρ με τον θρόνο της Αραβίας, τον Σαούδ. Και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό εξέλιξε πάρα πολύ όλες τις επιλογές του Κατάρ, το οποίο βρέθηκε σε θέση είχε δεχθεί μεγάλο ευνηδιασμό, ο οποίος κράτησε για χρόνια, ως προς την ασφάλειά του σε σχέση με την ομπρέλα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό τους οδήγησε πολλά πράγματα, όπως η πολύ αναβαθμισμένη σχέση με την Τουρκία. Υπήρχε βέβαιως, κρατήσαμε βέβαιως τη σχέση με τους Αμερικανούς, όπου υπάρχει και μεγάλη βάση, όπως επίσης το Κατάρ, το οποίο έχει παράδοση με τη Βρετανία, σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν παράδοση με τη Γαλλία από τις παλιές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Το Κατάρ από εκεί και πέρα ενεπλάκησε μια διαδικασία όπου στήριξε και την μουσουλμανική αδελφότητα, ενώ στις υπηρεσίες ασφαλείας του είχαν ενεργή εμπλοκή και σε ηγετική εποπτεία
0: η
1: φρουρή της Επανάστασης. Ναι, η φρουρή της Επανάστασης. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ με το Ιράν έχουν αυτό το ενιαίο κοίτασμα και το από το οποίο εξαρτάται όλη η οικονομική δυνότητα του Κατάρ και της οικογένειας του Κατάρ. Αυτό τους οδήγησε σε πολύ μακρές επιλογές και τα λοιπά. Σε αντίθεση τα Εμμυράτα, τα οποία τώρα βρέθηκαν και αυτά βρίσκονται, η οικογένεια των Εμμυράτων, σε έναν ανταγωνισμό με το θρόνο της Αραβίας, αλλά ταυτόχρονα τα Εμμυράτα έχουν αναπτύξει πολύ σημαντική σχέση με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, και έχοντας διατηρήσει βεβαίως τις καλές τους σχέσεις με την Αμερική και τα υπόλοιπα, αλλά και τη Γαλλία. θα πρέπει να θυμόμαστε

0: θυμόμαστε ότι στα Εμιράτα, στην έκταση των Τριών Εμιράτων, υπάρχουν τρεις γαλλικές βάσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι ο Μακρόν και στην επίσκεψή του στην Ελλάδα και γενικότερα αναφέρεται στη βοήθεια και στη στήριξη και με Ραφάλ των Εμιράτων. Διότι έχουν μια παλιά σχέση πλεονεκτική. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε.
1: Να πούμε το Κατάρ στην αντίθετη πλευρά που έπαιζε και παίζει, ανεξαρτήτως τώρα των ανοιγμάτων που κάνει προς εμάς, έχει ιδιαίτερη στενή σχέση και σε επίπεδο υπηρεσιών με την Τουρκία.
0: Με την Τουρκία, βεβαίως, ναι. Και όλες το Κατάρ είναι μπλεκόμενο ταυτόχρονα και στις χρηματοδοτήσεις του δικτύου και του εξτρεμισμού που προέρχεται από τη μουσουλμανική αδελφότητα, Σουνίτες, και το οποίο συνδέει τη μουσουλμανική αδελφότητα άμεσα με την Τουρκία, εκείνη η βάση της, και έχει βέβαια μια μακρινή διάθεση με την Βρετανία. Και από την άλλη πλευρά, το Κατάρ είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης στενή σχέση επί του Εμιράτου, αγόραζε με αυτή την έννοια ή έδινε την ασφάλειά τους ο Ιαλθάνη και γενικά το Εμιράτο, όχι μόνο η οικογένεια, και γι' αυτό είναι μπλεγμένη και στον εξτρεμισμό το Σουνίτικο που προέρχεται από τη μουσουλμανική αδελφότητα, Χαμάς όλη αυτή η γραμμή, και με τον Σιίτικο που προερχόταν από τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και τις γραμμές της των φρουρών της Επανάστασης. Οι συνθήκες, οι οποίες είναι σοκαριστικές για όλη την περιοχή, και γιατί μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ επλήγει και αυτό σημαντικά.
1: Έχασε το 90% της δυνατότητας παραγωγής του.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το πλήγμα στο Κατάρ ήταν μελετημένο και μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Δηλαδή θα χρειαζόταν 3-4 χρόνια για να μπορέσουν να έρθουν σε λογαριασμό.
1: Υπολογίζουν 5 χρόνια και 20 δις, τουλάχιστον.
0: Οι ενεργειακές του υποδομές. Και το Κατάρ μπορεί να είναι ανοιγμένο και σε διάφορα ομόλογα, να τα πούμε options, στη βάση και της παραγωγής η οποία είχε προϋπολογιστεί, διότι ήταν σταθερή και τα λοιπά πριν τον πόλεμο. Είναι σε δυσμενή θέση το Κατάρ αυτή τη στιγμή.
1: Κήρυξε εξάλλου γιατί επειδή δεν μπορεί να κάνει τις παραδόσεις τις οποίες είχε συμφωνήσει, ναι, εφόσον χάσει το 90% της παραγωγής, που είναι τραγικό, κήρυξε ανωτέρα βία. Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συμβόλαια.
0: Δεν μπορεί, ναι. Και αυτό δημιουργεί πολύ σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Θα θυμίσουμε επίσης για το Κατάρ ότι βρίσκεται εκτός ΟΠΕΚ, έχει φύγει από τον ΟΠΕΚ. Ταυτόχρονα, αν πάμε τώρα στα Εμιράτα, τα Εμιράτα είναι σε έναν ανταγωνισμό με τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα φύγανε και αυτοί από τον ΟΠΕΚ. Τα πλήγματα από το Ιράν μετά την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ στοχεύουνε τη Φουτζέιρα, δηλαδή την έξοδο των αγωγών που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς και προσπαθούν να δημιουργήσουν πλήγμα ούτως ώστε τα Εμιράτα να μην, ακόμη και αν θελήσουν να αυξάνουν την παραγωγή ή να ακολουθήσουν πιο επιθετικές εξαγωγές στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο,

0: μέρα. Άρα τους έκλειξαν αυτό, τους πήγαν να τους προλάβουν οι άλλοι για να τους κόψουν αυτή την
1: το Ιράν, τον σχεδιασμό. Το Ιράν βρίσκεται σε αποκλεισμό, δεν το κάνει από κακία που πλήττει, δηλαδή δεν είναι μόνο από κακία που θέλει να πλήξει την έξοδο, την εξαγωγική έξοδο των Εμμυράτων, είναι και γιατί θέλει να μην υπάρξουν διέξοδοι.
0: Να διατηρήσει το πλεονέκτημα του Ορμούζ.
1: Το πλεονέκτημα του Ορμούζ και να κρατηθούν ψηλά οι τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων και τα λοιπά, τα οποία πλήττουν πλέον την Αμερική, διότι ο Τραμπ έχει πίεση από το εσωτερικό της Αμερικής, διότι έχουν ανέβει ψηλά και έχουν φοβερή άνοδο και τα καύσιμα και τα διάφορα τρόφιμα τα οποία... μέχρι τα αυγά και τα λοιπά, αυτά που είναι τα προβλήματα των Αμερικανών, τα συνήθη, τα οποία δημιουργούν αρνητικό κλίμα και πίεση στο εσωτερικό του Τραμπ, γιατί πολλοί λένε για τις ενδιάμεσες εκλογές, μα οι ενδιάμεσες εκλογές είναι τον Νοέμβριο, είναι μακριά. Η πίεση πρέπει να ασκείται τώρα, ούτως ώστε ο Τραμπ να μην νιώθει άνετος και ασφαλής να κρατήσει τον αποκλεισμό των Ορμούς ή τον οικονομικό πόλεμο, διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του καταραίει, ο κόσμος πεινάει. Ο πληθωρισμός έχει πάει 70 και 80% επάνω από τον ήδη ψηλό πληθωρισμό που υπήρχε. Δεν έχουν ψωμί, δεν μπορούν να φάνε ένα κοτόπουλο. Τα εργοστάσια πάψαν να δουλεύουν, δεν έχουν απολύσει το προσωπικό, αλλά δεν έχουν αντικείμενο να δουλέψουν. Διότι είναι ο αποκλεισμός που γίνεται και στα λιμάνια από τους Αμερικανούς, είναι ισχυρό όπλο. Μπορεί να είναι οικονομικού ή τύπου πόλεμος και να μην τους ισοπεδώνουν, αλλά είναι ένας ισχυρός πόλεμος που είναι bras de fer. Δηλαδή θα αντέξουν οι Αμερικανοί πιο πολύ την πίεση, άρα ο Τραμπ, προεδρία Τραμπ, στο εσωτερικό τον είπα, και γενικά η πίεση που ασκείται στις διεθνείς αγορές,
0: αναμέτρηση ή ανθεκτικότητα
1: ή θα καταρρεύσει το Ιράν με την πείνα και τα λοιπά. Οι Ιρανοί βέβαιως έχουν μάθει και είναι ανθεκτικοί, αλλά όλα έχουν ένα όριο.
0: Σωστά.
1: Στο όριο παίζεται και η ειρηνευτική συμφωνία επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να πούμε για να κλείσουμε είναι το εξής. Το ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα σε συνάντηση μάλιστα και με τον πρόεδρο, τον ίδιο τον Σέχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, που είναι ο πρόεδρος των Εμμυράτων, δείχνει ότι είναι υψηλού επίπεδου συζητήσεις. Αυτές οι συζητήσεις έχουν βέβαια αντικείμενο την άμυνα, την ασφάλεια των Εμμυράτων. Θα υπάρξουν μάλλον και μπροστά ευκαιρίες για την πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και τη σχέση που θα έχει με τα αραβικά καθεστώτα. Και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη σχέση σε αυτό το τρίγωνο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμμυράτα, και ταυτόχρονα να δούμε αύριο που είναι στην Ιορδανία, όπου εκεί είναι η συνοχή του μετόπου της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή Ελλάδα είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, αλλά τα βασικά είναι στους αραβικούς πληθυσμούς, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία, διότι η Τουρκία προσπαθεί να σπάσει τη σχέση αυτή ως προς την Ιορδανία και ως προς τη Συρία και να επηρεάσει την Αίγυπτο, θέλοντας να μετακινήσει αυτές τις δυνάμεις, σπάζοντας αυτή την συνεκτική κοινότητα
0: στον δικό της άξονα.
1: Στο δικό της άξονα, δηλαδή θα πρέπει να σκεπτόμαστε και με διαδρομές. Αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει Οθωμανική διαδρομή στην Ανατολή, δεν είναι κάτι άλλο, συμπίπτει με τον δρόμο του μεταξιού της Κίνας. Οι κινήσεις οι υπόλοιπες συντείνουν στο να συγκλίνουν οι δυνάμεις και τα κράτη στο πέρασμα για την Ινδία ή από την Ινδία, που είναι μια διαδρομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να το δώσουμε και
0: ο διάδρομος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο διάδρομος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ο σύγχρονος IMEC.
1: Είναι ο σύγχρονος IMEC. Η εμπλοκή της Ελλάδος, η οποία είναι διπλωματική έτσι, αλλά και συμμαχική.
0: Και στρατιωτική.
1: Είναι και συμμαχική. Και εκεί μπορεί να θέλουμε να στείλουμε κάποια αντιπυραυλικά ή κάποια Patriot κτλ. Πέραν από τα πλοία που θα δούμε πώς θα πάνε. Η Ελλάδα ως ναυτική δύναμη αλλά και ως συμμαχική δύναμη αποδεικνύει κάτι το οποίο για δεκαετίες δεν το έχει αποδείξει ποτέ. Έτσι, ήταν μονίμως απούσα, τώρα είναι παρούσα. Με ετοιμότητα έχει αναβαθμίσει γρήγορα τις ένοπλες δυνάμεις και ειδικά το ναυτικό της. Γιατί αεροπορία έχουν αυτά τα κράτη. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ελλάδος είναι ότι είναι ναυτική.

0: ψυχική δύναμη. Μάλιστα. Που ανακτά το κύρος και την ετοιμότητά της τη δείχνει στο πεδίο της πραγματικής συνθήκης. Είναι ένα σοβαρό σύμμαχο.
1: Και, και στο διπλό πεδίο, και στο εμπορικό με τον, με τον εφοπλισμό, με τον εμπορικό στόλο και με τον στόλο του πολεμικού.
0: Εκεί να δώσουμε και βάση και στις χθεσινές δηλώσεις. Είναι ενδιαφέρουσα η φρασιολογία των δηλώσεων και των τοποθετήσεων του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη στη συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του. Το πώς παρουσιάζει τη χώρα και πώς τοποθετείται γενικότερα η χώρα ως ναυτικό, ναυτιλιακό έθνος, κράτος και τα λοιπά, δύναμη τέτοια.
1: Το οποίο είχαν προσπαθήσει οι Γερμανοί να διεμβολήσουν τον ελληνικό εφοπλισμό και φάγαν τα μούτρα τους.
0: Ναι, ναι, πάμε με αυτά. Γι' αυτό και οι δηλώσεις όμως έχουν μία αυτοπεποίθηση, έχουν παρουσία και έχουν προσδιορισμό. Έχουν δηλαδή προσδιορίζω ταυτότητα. Εγώ ποιος είμαι. Έχουν ταυτότητα.
1: Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μενέλα Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
11: Όχι.
10: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνιση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου. Κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εχθές ήταν εδώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε πει θα ασχοληθούμε με τη Γερμανία και θα ασχοληθούμε και τις επόμενες ημέρες, διότι ήρθανε με τελείως διαφορετική συμπεριφορά, ρίχνοντας γέφυρες προς την Ελλάδα. Καταλαβαίνουν ότι αρχίζουν και χάνουν τον έλεγχο της περιοχής και της Ελλάδος λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία δεν έχουν πατήματα, στην Τουρκία έχουν ποντάρει. Βλέπουν όμως ότι το παιχνίδι φεύγει από την Τουρκία και εξελίσσεται μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα λέγαμε νωρίτερα, με προεκτάσεις κλπ. Η δε έντονη παρουσία της Ελλάδος στον κόλπο σε όλες τις αραβικές χώρες, Εμμυράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία από την άλλη πλευρά, Αίγυπτο κλπ. Έχει οδηγήσει τους Γερμανούς σε μια αναθεώρηση. Έχουμε και τα εξοπλιστικά από τα οποία είναι απ' έξω. Οπότε ρίχνουν γέφυρες. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Έβλεπα τις αναρτήσεις που έκανε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Γερμανική Πρεσβεία εδώ και νομίζω ότι είναι άλλη χώρα. Γράφουν μεταξύ άλλων με την Ελλάδα, με την οποία είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί θα πορευτούμε στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί, στην Ευρώπη μαζί. Λες και είναι άλλη χώρα αυτή και άλλη χώρα εμείς.
1: Κοίταξε Λάμπρο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν γεωπολιτικές αναγκαιότητες. Αυτά είναι καθαρά θέμα συμφερόντων και υπάρχει μια αρχιτεκτονική η οποία βρίσκεται, η Γερμανία βρίσκεται στο μετέχμιο. Γιατί υπάρχει μια υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ και αντιλαμβάνεται ότι η τεράστια διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας φέρνει και επειδή υπάρχει μια αμυντική συνεργασία σημαντική μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας, φέρνει σε αντιπαράθεση σε απόκληση τα γερμανικά συμφέροντα στην περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο, και στην περιοχή, ακόμα και στην περιοχή της Κασπίας, ακόμα και στην περιοχή του Καυκάσου. Δηλαδή η Γερμανία στηρίζει τον μεσαίο διάδρομο των Τούρκων, απ' την άλλη δεν μπορεί να αγνοήσει τον κάθετο διάδρομο και δεν μπορεί να αγνοήσει τις πραγματικότητες που εξελίσσονται, που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Και υπάρχει και βέβαια ένα μείζον ζήτημα για τους Γερμανούς πάντα, αυτό είναι των εξαγωγών των πολεμικών εξοπλισμών. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για μια εποχή στρατιωτικού κεϊνσιανισμού στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Και δει στη Γερμανία, δηλαδή με βράχη μεσοπρόθεσμα, η Γερμανία επιδιώκει μια δημοσιονομική ανάταση βάσει ενός μοντέλου στρατιωτικού κεϊνσιανισμού. Δηλαδή ανάπτυξη της ζήτησης, μεγάλη ζήτηση για πολεμικούς εξοπλισμούς, στη συνέχεια παραγωγή, εξαγωγή και θέσεις εργασίας και όχι μόνο, αυτό εντάσσεται σε μια συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας που επιδιώκει η Γερμανία, επιδιώκει να γίνει και η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, να καθορίσει νέους συσχετισμούς ισχύως εντός ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα που επειδή δαπανά μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ για εξοπλισμούς, δαπανά ούτως ή άλλως έχει μια παραδοσιακή εκτεταμένη απειλή και χρειάζεται εξοπλισμούς. Η Γερμανία τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες ήταν πάντα στο προσκήνιο ως ένας βασικός πυλώνας απόκτησης εξοπλισμών off the shelf από τη χώρα μας. Δεν θέλει πουδενή να χάσει πρόσβαση εξαιτίας των στρατηγικών στοχεύσεών της, να χάσει αυτή την πρόσβαση στους εξοπλισμούς.
0: Είναι έξω μέχρι στιγμής από τους εξοπλισμούς. Αυτό το οποίο φέρεται να διεκδικεί και μάλλον είναι λογικό είναι ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων που είναι γερμανικά. Από εκεί και πέρα έχουν μπει οι Γάλλοι στο θέμα των υποβρυχίων. Έτσι, που
1: υπάρχει ένας υφέρπον ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που η Γερμανία ανακοίνωσε τον επανεξοπλισμό και ανακοίνωσε το στόχο της μεγαλύτερης της δημιουργίας της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη εντός δεκαετίας, επί της ουσίας, οι Γάλλοι έχουν επιδοθεί σε έναν ανταγωνισμό, σε μια κούρσα για να μπορέσουν να προμηθευτούν να αποκτήσουν πρόσβαση προνομιακή στα εξοπλιστικά. Αυτός ο ανταγωνισμός μόνο σε δικό μας όφελος μπορεί να βγει, αρκεί να έχουμε μια ξεκάθαρη στόχευση, το τι ακριβώς απαιτήσεις έχουμε, και βέβαια να μπουν και συγκεκριμένες ρήτρες, ώστε να μην παίζουμε αυτό το διπλό παιχνίδι που αφορά τα εξοπλιστικά. Και αναφέρομαι στην παροχή των ίδιων εξοπλιστικών, όπως είναι τα υποβρύχια, τα 2-14, σε εμάς και στους Τούρκους. Αυτό πρέπει να αποφευθεί.
0: Εντάξει, αυτό το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει
1: καλά προς το παρόν.
0: Ναι, οι δικοί μας το έθεσαν χθες. Ακόμα και ο Γεραπετρίτης το έθεσε, ότι δεν μπορείτε να δίνετε όπλα στην Τουρκία χωρίς ρήτρα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Κλασικό γερμανικό θράσος να λένε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος, στρατηγικός εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που εξοπλίζουν τους Τούρκους και ξέρουν ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Οι δικοί μας το χειρίστηκαν καλά, παραδόξως, και ο Γεραπετρίτης έβαλε το θέμα ότι θα πρέπει να βάλετε ρήτρα στην Τουρκία να μην τα χρησιμοποιεί εναντίον μας. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι αφού θέλετε κοινή άμυνα να υπάρξει κοινός δανεισμός, κοινό αμυντικό ομόλογο, μια χαρά είναι αυτό, γιατί δεν μπορεί οι Γερμανοί να έρχονται ξαφνικά, θυμήθηκαν την Ελλάδα, και να έρχονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, ούτε μνημόνια, ούτε εξοπλισμοί της Τουρκίας, ούτε τίποτα, και να λένε όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Θα πρέπει λοιπόν, αν το εννοούν, να διορθώσουν αμυντικό ομόλογο.
1: Και θα πρέπει, Λαμπρό, να μπούμε στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης αναφορικά με τον. Αναφορικά με τους πολεμικούς εξοπλισμούς, δηλαδή αναφορικά με τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Εμείς είμαστε μια χώρα που πρέπει να πρωτοστατήσει σε αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι κάτι που η Ευρώπη δεν έχει ιδρυθεί για να είναι μια κανονική δύναμη. Δεν ιδρύθηκε για αυτό το λόγο. Ιδρύθηκε όμως. Παρά τάστα η εξέλιξη του κόσμου τον 21ο αιώνα οθεί την Ευρώπη πλέον στο να προσυδειάζει σε μια κανονική δύναμη στο ενευθέτο χρόνο, σε μελλοντικό στάδιο. Mm-hmm. Τα βήματα ήδη έχουν ξεκινήσει και εμείς δεν πρέπει να είμαστε εκτός του βασικού πυλώνα χάραξης αυτής της πολιτικής. Εξισορροπώντας βέβαια και τον Ατλαντικό πυλώνα, έτσι, δηλαδή και τη συμμαχία μας με τους Αμερικανούς. Αυτή είναι ο βασικός σύμμαχος αναφορικά με τα εξοπλιστικά. Θα δούμε, όλα αυτά πρέπει να εκτιμηθούν, να επανεκτιμηθούν βάσει των αλλαγών που θα γίνουν στο ΝΑΤΟ και βάσει των αλλαγών που γίνονται και στον Ευρωατλαντικό χώρο συνολικά.
0: Ναι, δηλαδή,
1: μιλάμε για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στις συμμαχίες.
0: Μια και το αναφέρεις, έκανε ανάρτηση ο Τραμπ χθες που λέει ότι τελικά σκέφτομαι να αποσύρω όλες τις δυνάμεις από την Γερμανία και να τις φέρω σπίτι. Αν το κάνει αυτό, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Δεν ξέρω
1: αυτό είναι απειλή, δεν πιστεύω.
0: Είναι απειλή, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Και υπάρχει και ένα κατεστημένο, στρατιωτικό κατεστημένο, το οποίο έχει ενσωματωθεί στις ευρωατλαντικές δομές. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Ναι. Είναι ενσωμάτωση σε βάθος δεκαετιών. Υπάρχουν αξιωματικοί που έχουν υπηρετήσει την Ευρώπη, οι οποίοι είναι κάθετα αντίθετοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είναι απλό, αλλά σίγουρα αυτό που σηματοδοτεί η όλη στάση αυτή, γιατί έρχεται να προσθεθεί και η στάση της Ισπανίας και της Ιταλίας δευτερευόντως, έναντι των Αμερικανών, ειδικά της Ισπανίας, ήταν εξόχως εχθρική. Δηλαδή θεωρήθηκε εχθρική στάση από τον πρόεδρο Τραμπ και τους επιτελείς του, έτσι. Δεν είναι.
0: Άλλο κεφάλαιο η Ισπανία. Η Ισπανία είναι ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτό τελικά.
1: Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτή είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης. Δεν είναι οι δύο μεγάλοι, μόνο οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Ναι. Είναι και άλλες χώρες πλέον που παίζουν ρόλο. Και μία από αυτές είναι η Ισπανία. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις την Ισπανία. Μπορείς να την απομονώσεις, αλλά να αγνοηθεί σε αυτή τη φάση η Ισπανία ως στο πλαίσιο της Ευρώπης, αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα με βάση αυτά που κάνει ο Σάντσεθ, δηλαδή να απομονωθεί, γιατί θα σπάνει και την απομόνωση της Τουρκίας εντός ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Προς το παρόν αποπειρώνται οι Γερμανοί να βρουν μια μέση οδό.
0: Ναι, αυτό πάνε να κάνουν. Με τα ανοίγματα στην Ελλάδα, τα οποία είναι εντάξει, είναι στα όρια του γελίου, μετά από το ΑΣ έχουν κάνει. Από το μνημόνιο.
1: Κύριε Λαύρο, δεν. Είναι οι γερμανικοί εξοπλισμοί, και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Γερμανία έχει σχεδόν ξεπεράσει την Αμερική και είναι στα πρόθυρα να την ξεπεράσει στο κομμάτι παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού, κυρίως πυρομαχικών. Mm. Κυρίως πυρομαχικών και συγκεκριμένων πυρομαχικών. Όπως ας πούμε οι οβίδες 155 χιλιοστών.
0: Και στον τομέα των αρμάτων επίσης.
1: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα. Παίρναμε πάντα εξοπλισμός από τη Γερμανία και τα υποβρύχια τα 2014 είναι εξαιρετικά υποβρύχια.
0: Πολύ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και τα άρματα που παίρνουμε, όλα καλά είναι.
1: Και
0: αλλά
1: τα άρματα δεν το συζητάμε. Η παράδοση που έχουν οι Γερμανοί και αυτά που φτιάχνουν τώρα είναι πραγματικά εξαιρετικά.
0: Εάν μπουν εντός πλαισίου και συνοδευτούν από όρους, προφανώς και πρέπει να είμαστε παρόντες, ενώ στο θέμα των συμπαραγωγών
1: κλπ. Είναι πολύ σημαντικό να τεθεί το πλαίσιο.
0: Να υπενθυμίσω ότι μας έχουν κάνει.
1: Αν δεν θέτεις πλαίσιο. Και εκείνοι επικαλούνται τα δικά τους συμφέροντα και σου λένε ότι γιατί να μην πουλήσουμε και στους μεν και στους δε.
0: Μας έχουν να υπενθυμίσουμε ότι έχουν κάνει πρόταση δύο φορές για την συμπαραγωγή των Lynx, των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, των Τόμα. Δεν έχει υποδοθεί καμία από τις δύο. Θα δούμε θα γίνει. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Θα δούμε θα γίνει στην πορεία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκ στην Κρήτη από τη δολοφονία 20χρονου, η οποία αποδίδεται σε βεντέτα. Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον θεωρεί υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με αυτοκίνητο, αλλά λίγη ώρα νωρίτερα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο άτυχος 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά του. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η εκεχηρία φαίνεται να κινδυνεύει με τις εντάσεις να κλιμακώνονται στα στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις. Η επανέναρξη του πολέμου εξαρτάται τελικά από τον πρόεδρο Τραμπ, τονίζει το CNN. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026 έκανε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση κατάφερνε και έπεισε τουλάχιστον 41 πολίτες, οι οποίοι έπεσαν θύματα τους. Προσποιούμενοι τους λογιστές έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Για τον χριστιανισμό και την ειρήνη μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνισε και πρόσθεσε: εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κουρασγερόπλαιο Εμβιχόντιους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό βρίσκεται πάνω στο κουρασγερόπλαιο. Επιπλέον, το πλοίο στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα δεν έχει λάβει άδεια να δέσει στο πράσινο ακροτήριο με τις αρχές να επικαλούνται λόγω

0: Υπουργού Δημόσια Υγεία. Στα αθλητικά, στις 9 παρατέταρτο το Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Λάμπρο Καλαρίτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί έχει σημασία. Αυτό το κράτος, το λέγαμε και στην αρχή, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει σαφή θέση. Στην από εδώ πλευρά, το λέω για την ευκολία της συζήτησης. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπου Ντάμπι σήμερα, ένας παίκτης και ένας εντός ή εκτός εγών σύμμαχος, ο οποίος έχει ανταποκριθεί, έχει τιμήσει την υπογραφή του. Υπενθυμίζουμε ότι στην κρίση του 20 S-16 μεταστάθμευσαν στην Κρήτη ως μήνυμα στην Τουρκία και εμείς ανταποκριθήκαμε, τους στείλαμε τώρα βλήματα για τους Patriot. Γενικά είναι μια σχέση η οποία εξελίσσεται καλά και αξιόπιστα.
1: Συμφωνώ απόλυτα κύριε Καλαρίτη, και ο λόγος που εξελίσσεται καλά και αξιόπιστα είναι διότι είτε μας αρέσει είτε όχι, τα Εμμυράτα είναι αυτά τα οποία τραβάνε τη δεδομένη χρονική στιγμή όλο το βάρος του σχεδίου του IMEC και γενικότερα όλου του πλάνου το οποίο έχει καταρτιστεί για το τρίγωνο Ερυθρά Θάλασσα, Περσικός Κόλπος και Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο τρίγωνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ αποτελούν τις τρεις βασικές κορονίδες πάνω στις οποίες θα στηθεί το μέλλον, το εμπορικό και το στρατιωτικό της συγκεκριμένης περιοχής. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι το οποίο το είχαμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές σας, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή γέφυρα για τους ακροατές σας για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία τα Εμμυράτα χτίζανε αργά και μεθοδικά ένα δίκτυο λιμένων. Το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, το String of Ports, το λεγόμενο, το οποίο δίκτυο λιμένων θα είχε ως βασικό του συντονιστή το λιμάνι του Τζεμπελ Άλι. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο αυτό, σε πρώτη φάση, είχε σκοπό να ανακατευθύνει όλες τις εμπορευματικές ροές προς τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου, κατά κύριο λόγο, με τον Τζεμπελ Άλι να παίρνει τη μερίδα του Λέοντος. Όμως, το δεύτερο και το τρίτο κομμάτι αυτού του τριγώνου θα ήταν το λιμάνι της Χάιφα, ως ο τερματικός σταθμός του σχεδίου IMEC και της διαχύσεως των εμπορευμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και από εκεί στην Ευρώπη. Και το τρίτο κομμάτι είναι το λιμάνι της Μπέρμπερα στη Σομαλιλάνδη, όπου αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το όλο σχέδιο. Αυτά λοιπόν τα τρία λιμάνια, κύριε Καραρίτη, δεν θα ήταν μόνο εμπορική κόμβη, θα ήταν λιμάνια ουσιαστικά διτής χρήσης, τα οποία θα λειτουργούσαν ως κέντρα ελέγχου και σύνδεξης στρατιωτικών πληροφοριών και όχι μόνο, Φυστό. Τα οποία θα συντονίζανε ολόκληρο τον κόλπο. Αυτό σημαίνει ότι τα Εμμυράτα θα γινόντουσαν ο ενδυνάμει αρχηγός αυτού του σχεδίου, ο οποίος αρχηγός αυτού του σχεδίου θα έχει σκοπό μετά να σύρει και την Ινδία. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα.
0: Δεν είναι αρχηγός, είναι ο κρίκος. Είναι βασικά, θέλει να γίνει ο αρχηγός του κόλπου. Γιατί αρχηγός του όλου project δεν μπορεί να γίνει. Είναι όμως ο πιο δραστήριος παίκτης του κόλπου, παρά το μέγεθός του, διότι μέχρι πρώτη ήταν η Σαουδική Αραβία αυτή η οποία εμφανιζόταν και ήταν το ηγετικό κράτος και για θρησκευτικούς λόγους και για άλλους της περιοχής. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα της αφαίρεσαν αυτό το προνόμιο, έτσι, και αυτή την ιδιότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προχθές ότι σκοπεύουν να ηγηθούν στρατιωτικής συμμαχίας χωρών του κόλπου για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Πολύ προωθημένη θέση. Δεν ξέρουμε ποιοι θα ανταποκριθούν και αν θα ανταποκριθούν, αλλά και μόνο το ότι ανακοινώνει ότι θα ηγηθεί στρατιωτικής συμμαχίας αραβικών κρατών για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος δείχνει πόσο προωθημένη θέση έχει.
1: Πάρα πολύ καλή γέφυρα, κύριε Καλαρίτη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα ερχόμουν. Και μιας και το αναφέρετε, να πούμε ότι η προωθημένη αυτή στρατηγική των Εμμυράτων

0: έχει αποκρυσταλωθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, από την επίθεση στην Αλουαντίγια της Λιβύης,
1: σωστά,
0: μέχρι την παρίσφρηση στο Σουδάν, μέχρι και τις επιχειρήσεις που λάβανε χώρα στην
1: Ελλάδα. Να υπενθυμίσω αυτό που λέτε για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν το θυμούνται. Άγνωστα αεροσκάφη, αλλά είχαν σαφώς την υπογραφή των Εμμυράτων, γαλλικά όπλα Εμμυράτα, είχαν βομβαρδίσει την τουρκική βάση της Αλουατίγια στην Λιβύη. Κανείς δεν είχε αναλάβει την πατρότητα της επίθεσης. Έτσι, ένα βράδυ, κάποια αεροσκάφη αγνώστου ταυτότητας βομβάρδισαν την τουρκική βάση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ήταν τα Εμμυράτα.
0: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα τα Εμμυράτα, κύριε Καλαρίτη, με βάση αυτό το σχέδιο που εξήγησα και με βάση αυτή τη γέφυρα και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αναφέρατε εσείς, καταλαβαίνουμε και εκεί μπαίνει και κάτι το οποίο δεν έχει αναλυθεί πάρα πολύ συχνά. Μπαίνει ακριβώς το πλάνο των Εμμυράτων να αναδειχθούν de facto ως ο ηγέτης του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο ως οικονομικός ηγέτης, ως ένας ηγέτης ο οποίος θα μετασχηματίσει γεωπολιτικά τον κόλπο. Γιατί το λέω αυτό? Η πρόσφατη κίνηση των Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ δεν είναι μία απλώς κίνηση πολιτικής. Είναι μία κίνηση η οποία δηλώνει, υποδηλώνει μάλλον, την γεωπολιτική μετάλλαξη των Εμμυράτων από μία χώρα πετρελοπαραγωγό σε μία χώρα εμπορίου και θα λέγαμε και σε μία ενδυνάμει ναυτική χώρα, κατά κύριο λόγο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει και δημιουργεί ήδη πάρα πολλούς τριγμούς, όχι μόνο την ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής, μιας και το Ιράν επιτίθεται στα Εμμυράτα ακριβώς για αυτό το λόγο, αλλά δημιουργεί και προστριβές με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία, κύριε Καλαρίτη, λόγω γεωγραφίας αλλά και λόγω διαφόρων πολιτισμικών και πολιτικών αγκυλώσεων θα αναγκαζόταν να ακολουθήσει τα Εμμυράτα και όχι να αποτελεί την ηγετική χώρα και σε επίπεδο θρησκείας και σε επίπεδο ΟΠΕΚ που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Επομένως βλέπουμε ότι μέσα από αυτό τον πόλεμο δεν είναι μόνο το Ιράν το οποίο θίγεται από το σχέδιο του IMF και κατ' επέκταση η Κίνα, θίγεται εμπολής και η Σαουδική Αραβία, η οποία θα αποτελούσε απλά ένα εξάρτημα του όλου σχεδίου και σαφώς όχι τον πρωταγωνιστή.
1: Ναι. Και η Σαουδική Αραβία δεν το περίμενε. Έχασε, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, να το επαναλάβουμε. Το σημείο καμπής για τη Σαουδική Αραβία ήταν η συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο. Εκεί τα πράγματα στράβωσαν. Τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία δεν ανταποκρίθηκε και έκτοτε άρχισαν τα προβλήματα. Δεν ανταποκρίθηκε. Εν αντιθέσει με τα Εμμυράτα που πήραν σαφή θέση, νόμιζε η Σαουδική Αραβία ότι μπορεί να συνεχίσει να το παίζει αμφίπλευρα. Οι Αμερικανοί το κατέγραψαν και έκτοτε άρχισαν τα θέματα για τη Σαουδική Αραβία. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε πει και έχετε πει και εσείς, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και ότι τώρα, μετά τα γεγονότα στον κόλπο που επιδεινώθηκε έτη περαιτέρω η οικονομία της, έχει αρχίσει και περικόπτει εμβληματικά έργα που ήθελε να προωθήσει. Ακριβώς για τον μετασχηματισμό της οικονομίας της, δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που θέλει να φτιάξει, τις φουτουριστικές πόλεις και διάφορα άλλα, για να έχει ρευστότητα για το παγκόσμιο κύπελλο του 34. Όταν φτάνει σε σημείο να αρχίζει περικοπές για να έχει ρευστότητα το 34 για το παγκόσμιο κύπελλο, η Σαουδική Αραβία, τα πράγματα είναι μάλλον χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, ας μην ξεχνάμε ότι οι δύο βασικοί λόγοι οι οποίοι ενισχύσαν πάρα πολύ την αντίληψη των Αμερικανών ότι η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να ακολουθήσει το σχέδιο ήταν, πρώτον, η διαμεσολάβηση της Κίνας τότε, αν θυμάστε, για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, και η πρόσφατη σύναψη αμυντικής συμφωνίας της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, μιας χώρας η οποία αποτελεί μέρος του BRI, δηλαδή του αντίπαλου project του IMEC. Δύο κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η Σαουδική Αραβία δεν βλέπει με καλό μάτι αυτό το οποίο γίνεται. Και μάλιστα εγώ θα το προωθήσω ακόμη παραπάνω, κύριε Καλαρίτη, και θα πω ότι μπορεί τα Εμμυράτα να έχουν προκηρύξει αυτή τη στιγμή μια εκστρατεία μέσω των Αραβικών κρατών για να χτυπηθεί το Ιράν πλέον σφόδρα, μιας και τα Εμμυράτα χάνουν την υπομονή τους. Όμως εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μη σας φανεί καθόλου περίεργο εάν στο μέλλον σιωπηλά, και αυτό το έχω πει και για την περίπτωση της Ελλάδος, προωθηθούν από τους τρεις αυτούς παίκτες, δηλαδή Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα σχέδιο το οποίο ατύπως να περιλαμβάνει την ένωση των πολεμικών αεροποριών μας με διασύνδεση επιχειρησιακή και όχι μόνο, σε σιωπηρό επίπεδο, έτσι ώστε ξαφνικά να έχουμε μία εντός εισαγωγικών κοινή πολεμική αεροπορία, η οποία θα αναλάβει να περιφρουρήσει όλη αυτή την περιοχή. Τότε θα μιλάμε για κυριολεκτική μετεξέλιξη των Εμμυράτων από αραβικό κράτος του κόλπου σε ένα de facto δυτικοστραφές κράτος με θαλάσσιο προσανατολισμό και κατά κύριο λόγο με φιλοϊσραηλινό και φιλοελληνικό προσανατολισμό, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι θα, όχι απλώς θα επιταχύνει το σχέδιο του IMEC, θα αλλάξει όλη την αρχιτεκτονική της περιοχής και τότε κράτη όπως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το πώς θα πράξουν για να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνούμε απολύτως. Είναι, είναι και το μόνο κράτος που δηλώνει δημόσια και έντονα την απέχθειά του προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Παρότι οι μουσουλμάνοι οι ίδιοι δηλώνουν αντίθετοι και ότι απεχθάνονται το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και μάλιστα είναι οι μόνοι που προειδοποιούν τους Ευρωπαίους ότι αυτοκτονούν. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι των Εμμυράτων κάθε τόσο με αναρτήσεις και παρεμβάσεις τους προειδοποιούν τους Ευρωπαίους ότι βάζουν τον εχθρό εντός των χωρών τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
7: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
13: I can't control these buildings. The darkness is calling me.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπρό σε καλαρί τη ώρα των εξοπλιστικών. Πάμε να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που αφήσαμε χθες στην Μέση Φέδων Καρεσιφίδη, εκδότη γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις Μπεργαμίνη, για τις ΦΡΕΜ 2-2. Ναι. Να μείνουμε λίγο στα όπλα, γιατί έχουμε πάρει και πολλά ερωτήματα, πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Να υπενθυμίσουμε λίγο τον οπλισμό τους. Σε πρώτη φάση παίρνουμε μία γενική χρήση και μία την ανθυποβρυχιακή.

0: γενικής χρήσης τι έχει πάνω? Έχει το πυροβόλο των 127.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η διαφοροποίηση στα όπλα, γιατί υπάρχει και το κοινό σκέλος. Η διαφοροποίηση στα όπλα είναι εξής. Η γενικής χρήσης έχει ένα 127 χιλιοστών, 64 διαμετρήματα, βουλκάνο, το οποίο είναι Λεωνάρντο πλέον, ας πούμε, ο Τομπρέντα. Αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα πυροβόλα τα οποία υπάρχουν στη Δύση, και το σημαντικότερο είναι το ότι έχει, στην έκδοση βουλκάνου έχει τη δυνατότητα βολής κατευθυνόμενων
0: βλημάτων
1: ή μάλλον διόρθωσης πορείας. Δεν είναι σίγουρο στην ελληνική πραγματικότητα ότι θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι, αλλά ακριβά, υπάρχει... είναι ακριβά τα πυρομαχικά αυτά.
1: Σαφώς είναι ακριβότερα από τα μη διόρθωσης, αλλά προφανώς ο φόρτος δεν πρόκειται να είναι στο σύνολο κατευθυνόμενα οι διόρθωσης πορείας πυρομαχικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν και άλλου είδους. Και σήμερα οι φρεγάτες έχουν φόρτους τουλάχιστον δύο διαφορετικών εκδόσεων. Να θυμίσουμε ότι εμείς με πυροβόλο των 127 χιλιοστών ήταν η πρώτη επιτυχημένη αναχέτηση και καταστροφή.
0: Μη επανδρομένου στην Ερυθρά.
1: Μη επανδρομένου στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Τι βεληνικές έχει?
1: Αυτό φτάνει σε 45 χιλιόμετρα με απλά πυρομαχικά και πολύ περισσότερο με βοηθούμενη πρόθεση.
0: Α, πρόθεση. Τώρα, συγγνώμη, τον φρέμ το ίδιο έχουν μεγαλύτερο βεληνικές εκεί? Το 127, τον 127 ρηλό.
1: Η φρέμ εννοείς...
0: Το 127 ρηλό. Ίδια, το 127 έχουν και οι μέτρες.
1: Το 127 έχει 45 χιλιόμετρα.
0: Α,
1: το 127, τα 127 αυτά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες είναι μικρότερο το βεληνικές. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε, πρώτα-πρώτα, μην το αφήσουμε στη μέση, οι γενικές χρήσεις 1,127, 1,76 χιλιοστών, οι ανθιποβρυχιακές 2 τον 76 άρια, ο Τομελάρα, τα γνωστά μας, αλλά στην έκδοση Στράλες.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι η έκδοση Στράλες είναι αυτή η οποία έχει επίσης πυρομαχικά διόρθωσης πορείας και έχει και τη δυνατότητα να δρά σαν σύστημα αντιπυραυλικό. Ναι. Να θυμίσουμε
0: λόγω ταχυβολίας.
1: Και λόγω δυνατότητα διόρθωση πορεία των πυρομαχικών. Γιατί και τα 127 άρια, τα 76 άρια αυτά, η έκδοση αυτή εδώ πέρα έχει πρακτικά καθοδηγούμενα πυρομαχικά. Άρα μπορεί να δράσει σε ένα αντιπυραυλικό σύστημα.
0: Άρα δύο σένα, Στράλες και πυροβόλο μαζί.
1: Να θυμίσουμε ότι αυτό ήταν υποψήφιο για τις FDI. Δεν το είχαμε πάρει τότε και η θεωρία που είχε αναπτυχθεί ήταν ότι δεν είναι ακριβώς τόσο αποτελεσματικό, διότι η σταθεροποίηση κτλ. Η πραγματικότητα, όταν εκεί προσπαθούσαμε να κόψουμε κόστη και αυτό το συγκεκριμένο πυροβόλο ήταν σημαντικά ακριβότερο από την απλούστερη έκδοση.
0: Εγώ 76 πιο απλό βάλαμε στις FDI, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Δεν ήταν Στράλες. Ενώ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή επάνω στα ιταλικά πλοία είναι η έκδοση Davide Stralles. Ό,τι πιο αποτελεσματικό έχει η σειρά των 76 χιλιοστών. Τώρα, εδώ σταματάει για εγγύς αεράμυνα, για εγγύς άμυνα μάλλον, τα δύο πλοία... έχουν Λεωνάρντο Ότο Μελάρα έναν πύργο με πυροβόλο των 25 χιλιοστών. Στις φρεγάτες της FDI της Μπελαρά έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα που λέγεται Lionfish της Λεωνάρντο, το οποίο έχει 20 πυροβόλο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνουμε ακόμη πιο ψηλά και πηγαίνουμε σε 25 άρια. Υποθέτω ότι δεν πρόκειται να αφαιρεθούν οι πύργοι ή θα ζητήσουμε εμείς να μην αφαιρεθούν. Όπως είπα και χθες, η προσπάθεια είναι να υπάρχει ομογενοποίηση. Παίρνεις, ας πούμε, τώρα δύο πλοία και η σύμβαση, η προοπτική είναι να πάρεις άλλα δύο, αλλά θα δημιουργηθεί μια ένας υποστολίσκος του στόλου, ο οποίος θα έχει τα δικά του όπλα, τα δικά του συστήματα κτλ. Άλλωστε οι φρεγάτες δεν μπορούν να ομογενοποιηθούν, αλλά υπάρχει μια πρόθεση ομογενοποίησης όσο είναι δυνατόν. Εκεί που υπάρχει τώρα θέμα είναι ο λοιπόν οπλισμός. Αυτά τα πλοία, όπως είπα και χθες, το έχουμε ξαναζητήσει στο παρελθόν, έχουν 2x8-16 θύλακες Silver 50, οι οποίοι προορίζονται και μπορούν να βάλουν Αστέρ 15-30. Οι Ιταλοί έχουν, όπως και οι Γάλλοι, έχουν αγοράσει και την έκβαση Αστέρ 15, που είναι μικρότερη εμβέλεια. Δηλαδή ουσιαστικά λείπει ένα κομμάτι από τον κινητήρα που έχει η έκβαση του πυράβλου Αστέρ 30, ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμβέλεια και σε απόσταση και καθύψος. Εδώ προφανώς εμείς θα επιχειρήσουμε και θα πρέπει μάλλον, αυτή είναι η πρόθεση, να ομογενοποιήσουμε τα πυρομαχικά με μια παραγγελία μελλοντική. Εδώ δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή δεν είναι το θέμα το ότι έχουν πάνω Silver, θα τους αντικαθιστήσουμε με κάτι άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Επιπλέον Αστέρ χρειάζονται και το χέρι στην τσέπη για να αγοραστούν, που έτσι και αλλιώς χρειαζόμαστε επιπλέον απόθεμα για να συμπληρώσουμε και το απόθεμα των Μπαλαρά, αλλά και για να εξοπλιστούν αυτά τα πλοία, τα οποία όταν θα έχουν στο σύνολο των 4 μονάδων θα χρειαστούν 4x16 τουλάχιστον. Είχαμε κάποια στιγμή...
0: Θα χρειαστούμε, θα έχουμε, εφόσον στην τελική διαμόρφωση των FDI θα χρειαστούμε, έχουν 4-30 διάρια, θα χρειαστούμε 128, θα έχουμε 128 κελιά για τις FDI και 64 για τις FREM, ναι. Έτσι.
1: Εκεί βέβαια υπάρχει η γνωστή ιστορία που πονάει, ότι η αρχική πρόθεση, η οποία δεν είχε γίνει
0: πολλά κελιά, 186 πόσα είναι.
1: Ναι, ήταν να πάρουμε επί 1,2 φόρτους, ναι, για τις τρεις πρώτες Μπελαρά. Δεν αγοράστηκαν βλήματα για την τέταρτη, με την προοπτική ότι θα μοιραστεί το απόθεμα.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι, έτσι ήτανε. Αυτό σύστημα. Δεν είναι. Λείπουν εκείνα τα τελευταία λεφτά που χρειάζεται για να κλείσει συμφωνία, τα παίρνεις από κάπου και τελικά μένει ένα στίγμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει αθεριστικά, όταν πρώτο Θεό παραλάβουμε και τη Μπεργαμίνη, τη ΕΦΡΕΜ, θα πρέπει να πληρώσουμε, να έχουμε ένα γεμάτα 186 κελιά.
1: Τουλάχιστον.
0: Επί ένα ακόμα κάτι, έτσι, γιατί δεν μπορεί να ρίξει μία και μετά να τελειώσει.
1: Ναι, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τους θύλακες των όπλων. Δημόσια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε αναφερθεί δύο φορές, τρεις τουλάχιστον, στο ζήτημα του εξοπλισμού τόσο των FDI Μπελαρά όσο και των Μπεργαμίνη με όπλα επιφανίας ή την πυράβλους κρούζ μεγάλης εμβέλειας. Για τις Μπελαρά καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσεις τον ένα εκτοξευτή επί 8 για να βάλεις αυτά τα όπλα, αν και εδώ το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Όταν βάζεις τέτοια όπλα, τα οποία είναι στρατηγικής κρούσης, το πλοίο πάβει πλέον να ελέγχεται από το ναυτικό. Ελέγχεται από το ΓΕΘΑ.
0: Ναι, ναι. Εδώ δηλαδή, να το πούμε, τα στρατηγικά όπλα ελέγχονται κεντρικά από το ΓΕΘΑ και όχι από τα επιμέρους.
1: Ναι, οτιδήποτε πλήττει στόχους εκτός εθνικού εδάφους ελέγχεται από το ΓΕΘΑ. Αυτό ισχύει και για τα μαχητικά που κουβαλάνε βλήματα μακράς σκάλπ ή οτιδήποτε αποκτήσουμε στο μέλλον. Αφορά και στο στρατό, εάν και όταν αποκτηθούν, για παράδειγμα, οι πουλς μπορεί να έχουν απόθεμα κάποια στιγμή έξτρα πυράβλων, έξτρα όπως είναι η συντομογραφία, οι ΑΡ, που θα έχουν εμβέλεια 600 χιλιόμετρα.
0: Και
1: θα επιχειρούν να πλήξουν στόχους εθνικού εδάφους. Και αυτές οι πυροβολαρχίες θα τεθούν κάτω από το ΓΕΘΑ. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις επιθυμίες να εξοπλιστούν με τέτοια όπλα. Αλλά για τις Μπεργαμίνη,
0: ναι,
1: πού θα μπουν αυτά τα όπλα? Δηλαδή έχεις όλα και όλα 16 κελιά.
0: Άρα θα πρέπει να προσθεθούν κελιά λογικά. Και μάλλον Silver 70, έτσι, για να πάρουν τους σκάλπ.
1: Ναι, προφανώς. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ, είχαμε πάει με ιταλική φρέμ, μία από τις λίγο νεότερες από αυτές που παίρνουμε.

0: πρόσφατα σε μια άσκηση Μάντα, που είναι ανθυποβληχιακού πολέμου στη Μεσόγειο, επί Ιταλικού πλοίου, έτσι. Εκεί ο κυβερνήτης του πλοίου ρωτήθηκε επί τούτου και είχε αφήσει να εννοηθεί, χωρίς να μπορούμε να το αποδώσουμε σε αυτόν βέβαια συνήθως, ότι η δυνατότητα επέκτασης εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν αναμονές για να μπορείς να βάλεις επιπλέον φύλακες.
1: Άρα μπορούμε να βάλουμε Silver 70 για να παίρνει και σκάλπ.

0: Υπουργειακό.
1: Στον Αντιπουργειακό πόλεμο οι Ιταλοί έχουν κάποια συστήματα τα οποία δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν. Έχουν κάτι, ένα σύστημα, ένας πύραυλος εναντίον υποβρυχίων, ο οποίος ονομάζεται Μίλας. Αυτό είναι ένα μοναδικό σύστημα, μόνο το ιταλικό ναυτικό το έχει.
0: Άρα εμείς θα βάλουμε.
1: Εμείς δεν θα βάλουμε τίποτε πέρα από τα ελικόπτερα. Αυτό θυμίζει λίγο του Άσοκ που υπήρχαν κάποτε σε αμερικανικά πλοία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμη σε Mark 41 εκτοξευτές.
0: Κάθεται σε εκτόξευση τορπίλας.
1: Να πλήττεις ένα υποβρύχιο σε μεγάλη απόσταση χωρίς να έχεις ελικόπτερο. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς βασιζόμαστε πάνω σε ελικόπτερα και σε τορπίλες οι οποίες εξαπολύονται από το πλοίο. Εδώ τα ιταλικά πλοία είναι διαμορφωμένα για δύο ελικόπτερα. Σε αντίθεση με τα γαλλικά που η διαμόρφωσή τους είναι για ένα ελικόπτερο και πιο πρόσφατα επιχειρούν και με ένα μη επανδρομένο ελικόπτερο.
0: Ένα μη επανδρομένο το είδαμε.
1: Έκανε και επίδειξη. Αποκτήσει. Μάλιστα. Το μεγάλο επίσης ζήτημα είναι αυτό που ξεκινήσα να λέμε χθες και εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί πέρα μπροστά μας. Αντιπλοϊκά βλήματα. Τα υπάρχοντα επάνω στα ιταλικά πλοία αυτή τη στιγμή τα οτομάτ, προφανώς δεν πρόκειται να τα πάρουμε.
0: Άρα
1: και
0: θέλουμε,
1: η επιλογή εκεί πέρα είναι
0: εξοσέτ.
1: Να πάρεις καινούριους εξοσέτ ή να βάλεις χάρπον. Οι καινούργιοι εξοσέτ, να θυμίσω ότι ένα χρόνο πίσω, τέτοια εποχή, είχαμε πάρει 16 κομμάτια για 33 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εάν πρόκειται να βάλεις στα 4 πλοία, από 8 πυράβλους που πλέον η τάση είναι να έχεις 12 ή 16.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κάνεις αυτό ακριβώς που λέμε κορεσμό της εχθρικής άμυνας. Δηλαδή οι Τούρκοι για τα δικά τους τα ατμάκα βάζουν από 12 έως 16 και πραγματικά είναι σε αυτό το πράγμα πρωτοπόροι μαζί με κάποια άλλα ναυτικά. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει το θέμα του κόστους. Η άλλη επιλογή είναι να βάλεις χάρπουν από την Γκλασίες, από τις Κορτενάρ, οι οποίες θα βγουν από υπηρεσία, αλλά το ερώτημα είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε τι κατάσταση βρίσκεται πρώτα το απόθεμα. Γιατί και εκεί πέρα μοιράζαμε πυράβλους, έτσι, ανάμεσα στα πλοία παίρναμε από αυτό που έχει βγει από υπηρεσία, βάζαμε σε αυτό που είναι σε υπηρεσία, κάποια από αυτά τα βλήματα έπρεπε να ανακατασκευαστούν και να επαναπιστοποιηθούν και εξακολουθεί να ισχύει αυτό που υπόθηκε, που είπα χθες, ότι υπάρχει μια τερματική ημερομηνία για την υποστήριξη την εργοστασιακή
0: από
1: τους 2027. Πέραν εκείνου του οροσίμου, προφανώς τα βλήματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν σε υπηρεσία, γιατί δεκάδες, εκατοντάδες βλήματα υπάρχουν σε όλα τα ναυτικά του κόσμου, αλλά αρκετά από τα ναυτικά, αυτά που συζητάμε,
0: το εγκαταλείπουν. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Φέδων, ευχαριστούμε.
1: Θα δούμε λίγο και τις ΜΕΚΟ και θα φτιάξουμε μετά τα υποβρύχια, γιατί τα υποβρύχια δεν είναι μόνο παρακούτα στον ορίζοντα. Ιδιαίτερα μετά την γερμανική
0: ξανά ήρθαν,
1: αλλά ήρθαν ακόμη πιο σημαντικοί επισκέπτες από την Ανατολή. Ήρθαν και οι Κορεάτες.
0: Φιλοπορία. Φέδων, φιλοπορία για Πέμπτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καλωσυφίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ως γνωστόν ένας ιδεολογικός πόλεμος, ο οποίος είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο εξελίσσονται οι άλλοι πόλεμοι, οι πραγματικοί, οι φυσικοί στο πεδίο, ο οποίος ιδεολογικός πόλεμος είναι αυτός που καθορίζει και την έκβαση των υπολείπων. Έτσι. Γιατί αν κερδιθεί ο ιδεολογικός πόλεμος, ο άλλος έχει κερδιθεί επίσης ή αναλόγως έχει χαθεί για τον αντίπαλο, αναλόγως από ποια πλευρά είσαι. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής, παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
2: Καλησπέρα, Λάμπρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη έναν ιδεολογικό πόλεμο, ο οποίος, αν κερδιθεί από τη μία πλευρά, έχει κερδίσει, θα κερδίσει και τον πόλεμο στο πεδίο. Είναι σαφή τα πράγματα αυτά. Και αναφέρομαι, και δεν είναι εκεί τα στρατόπεδα, δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι ασύμετρα και έχουμε διείσδυση.
2: Σωστό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, διότι μιας και είδαμε ότι τόσο καιρό εξαιτίας της ανώτου του Τραμπ και του κινήματος MAGA.

0: αυτό που λέμε διεθνιστική αριστερά ή τουλάχιστον αριστερά κατ' επίφαση δεν έχει σημασία. Εγώ πιστεύω την αριστερά. Είδαμε ότι δεν μπορεί με τίποτα να ανασχέσει αυτή την ροή του ταυτοτικού κινήματος σε όλη τη Δύση. Βλέπουμε λοιπόν υπόγεια και υπόρρητα να εκτελείται ένας άλλος ιδεολογικός πόλεμος, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα και στο ΜΑΓΚΑ αλλά και στον Ευρωπαϊκό Ταυτοτικό Χώρο, ιδεολογικός, ο οποίος φυσικά έχει αντισημιτισμό, εκφέρει ένα μίσος για τον καπιταλισμό στη Δύση και έτσι παρατηρείται εντός αυτού του ιδεολογικού πολέμου η άνοδος ενός φαινομένου που ενώνει την άκρα αριστερά της συμπάθειας προς την Τιφάντα και την άκρα δεξιά της συμπάθειας προς τον Αδόλφο Κίτλερ, που δεν είναι άλλο αυτό που τους ενώνει αλλά το Ισλάμ. Και οι δύο αυτές τάσεις προτιμούν την άνοδο του Ισλάμ παρά την αναδημόρφωση της Δύσης μέσω ενός νέου εθνοκαπιταλιστικού υποδείγματος. Και αν αυτό το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο στην άκρα αριστερά, καθώς ο μετανάστης, για παράδειγμα, από το Ισλάμ αντικατέστησε τον λευκό εργάτη που τελικά είχε πατρίδα.
1: Το νέο προλετάριο είναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Προλεταριάτο.
0: Για τη δεξιά, οι φωνές εκείνες που απέκτησαν παγκόσμια δημοσιότητα και από τα podcast του, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, η Κάντας Όουνς και ο νεοναζί Νικ Πουέντες, επί τη βάση του πολέμου στη Γάζα και του πολέμου στο Ιράν, ξεδίπλωσαν το όραμά τους για έναν νοθευμένο χριστιανισμό, χριστιανισμό επαναλαμβάνω, που προτιμά ισλαμικό φακιόλι παρά δυτικό καπιταλισμό. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το περιέγραψε πρώτος, και πρέπει να του πιστωθεί η πατρότητα του όρου, στη Washington Post, ο Μάθιου Σμιτ, ο οποίος παρατηρεί και υπενθυμίζει το προφητικό μυθιστόρημα του Welbeck, η Ποταγή, στο οποίο αναφέρεται ότι και μέλη της άκρας δεξιάς ενδεχομένως να φτάσουν να θαυμάζουν και το ίδιο το Ισλάμ. Ο Τάκερ Κάρλσον, για παράδειγμα, που είναι αναμφίβολα πιο γνωστός δημοσιογράφος στον κόσμο, προβάλλει συνεχώς τη χριστιανική του πίστη, αναφερόμενος σε μια λευκή αυτοκτονία λόγω της πτώσης των γεννήσεων, και αντιπαραβάλλει πάνω σε αυτήν, απέναντι σε αυτήν, τους μουσουλμάνους του κόλπου, για παράδειγμα, που πιστεύουν ακόμα στη θρησκεία και τον πολιτισμό τους. Τον τελευταίο καιρό δε, ο Κάρλσον επαινεί επανειλημμένα τη Σαρία και υπονοεί ότι το Ισλάμ και ο ολοκληρωτικός νομικός του κώδικας προσφέρουν μια εμπνευσμένη ηθική σαφήνεια απέναντι στη σημερινή θετική παρακμή. Ηγείται εν ολίγης μιας συνειδητής προσπάθειας επιθετικής προώθησης του Ισλάμ στην αμερικανική χριστιανική δεξιά. Ο Άντριου Τέιτ επίσης, για παράδειγμα, περσόνα της alt-right, που ναι μεν υποτιμάται λόγω των ακραίων σχημάτων, αλλά έχει εκατομμύρια και εκατομμυρίων followers, υποτίθεται ότι έχει γίνει μουσουλμάνος εξαιτίας της θέση του Ισλάμ για τις γυναίκες, θέλοντας να επαναφέρει μια σκληροπυρηνική, μισογενική όμως πατριαρχία, ως αντίδραση στον ακραίο φεμινισμό. Ο νεοναζί Νικ Φουέντες καλούσε τις ισλαμικές χώρες να αντισταθούν, λέγοντας ότι η Αμερική είναι η έδρα της φιλελεύθερης αυτοκρατορίας που ελέγχει τον κόσμο και εμείς είμαστε εχθροί αυτής της φιλελεύθερης τάξης. Μάλιστα, είχε επενέσει τους Ταλιμπάν ως συντηρητική θρησκευτική δύναμη και δεν δίστασε να εξτομίσει ότι μια καθολική ταλιμπανική διακυβέρνηση στην Αμερική είναι ιδεατό σχήμα για αυτόν. Η Candace Owens, που ίσως είναι η πιο γνωστή podcaster στον κόσμο, διαβάζει αποσπάσματα από το Κοράνι σε podcast της και έχει συζητήσει ανοιχτά με τον σύζυγό της για τις μεταστροφές δυτικών στο Ισλάμ, και μάλιστα είναι αυτή που εκπορεύει συνεχώς σενάρια συνωμοσίας ότι συνεργάτες του Charlie Kirk μαζί με τη σύζυγό του Erica Kirk και το εβραϊκό κράτος επί της ουσίας συνωμότησαν για να δολοφονήσουν τον Charlie Kirk. Σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχει μια μικρή παγίδα, ότι ακόμα και αν κάποιος κάτσει και τους πάρει στα σοβαρά, που δεν γίνεται να μην τους πάρουμε στα σοβαρά λόγω των εκατοντάδων εκατομμυρίων που τους παρακολουθούν, ότι για να αντιπαρατάξουμε κάτι απέναντι σε αυτά πρέπει να δούμε και ποια είναι η παγίδα. Ότι το πραγματικό παγκοσμιοποιητικό κεφάλαιο της εκφάνισης του οποίου είδαμε στον Δαβός και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου τόσα χρόνια κινείται χέρι-χέρι με τα κύματα ισλαμιστικής μετανάστευσης.
1: Ακριβώς, επειδή το Ισλάμ το θεωρεί ως εργαλείο υπονόμευσης και εκφυλισμού της Δύσης.
0: Ακριβώς. Και πάμε και

0: δύο έννοιες τις οποίες συμφωνούμε. Η πρώτη είναι η ΟΥΜΑ, η παγκόσμια ισλαμιστική κοινότητα, την οποία θέλει, υποτίθεται κάθε πιστός, να φέρει ως το ενιαίο Ισλάμ στον κόσμο. Λοιπόν, απέναντι στην προσωπική συνείδηση, στα σύνορα και στην ελευθερία του προσώπου, τόσο το Ισλάμ, όσο και το παγκοσμιοποιητικό κεφάλαιο, δεν επιδιώκουν σήμερα. Το έθνος κράτος είναι ο εχθρός τόσο της παγκοσμιοποίησης, τόσο και του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Το δεύτερο είναι η Σαρία. Η θρησκεία επιβάλλει το δίκαιο σε μια παγκόσμια ούμα. Οι παγκοσμιοποιητές επιδιώκουν τη δική τους πανθρησκεία, το επεδίωξαν με τη woke μεταδημοκρατία, με όχημα την ούμα. Ο χριστιανισμός αντίθετα διδάσκει ελεύθερη βούληση και συνείδηση. Δεν απαντά στο κράτος, δεν απαντά στο δυνάστη, δεν απαντά στον εξουσιαστή, απαντάς τη συνείδησή σου που είναι εναρμονισμένη με τον Θεό. Χριστιανισμός και Ισλάμ είναι έννοιες ασύμβατες, ασχέτως αν προσπαθούν να τις κάνουν σύμβατες. Παγκοσμιοποίηση και Ισλάμ όμως δεν είναι έννοιες ασύμβατες. Ποιοι λοιπόν εν τέλει υπερασπίζονται τις εθνικές δυνάμεις και ποιοι τις παγκοσμιοποιητικές? Λοιπόν, τα άκρα του πολιτικού φάσματος, τόσο στη woke αριστερά όσο και σε τμήματα της αποπροσανατολισμένης δεξιάς, διαμορφώνεται λοιπόν μια παράδοξη και ανησυχητική ξυδανίκηση του Ισλαμισμού ως δίθεν ανώτερου, πιο πειθαρχημένου μοντέλου κοινωνίας. Από τη μία πλευρά υπάρχουν εκείνοι που μετατρέπουν την κεφίγια σε σύμβολο ηθικής ανωτερότητας, εξοραίζουν οργανώσεις όπως η Χαμάς και αντιμετωπίζουν κάθε κριτική προς το Ισλάμ ως βλάσφημη παρέκκληση που πρέπει να εξοβεληθεί από το δημόσιο λόγο. Από την άλλη, αναδύεται μια δεξιά αποπροσανατολισμένη, όπως είπα, που κουρασμένη από την αταξία και την παρακμή των δυτικών κοινωνιών, κοιτάζει με φόνο τα αυταρχικά καθεστώτα της Σαρίας, απομένει από την επιφανειακή εντός εισαγωγικών τάξη και τον δίθεν άφθαρτο κοινωνικό του ιστό. Κοινός παρονομαστής και των δύο είναι η πρόθυμη αποσιώπηση μιας θεμελιώδους αλήθειας, ότι αυτή η τάξη δεν οικοδομείται πάνω στην ελευθερία και την ένεση, αλλά πάνω στο φόβο, την καταστολή και την απειλή ανελαίτη τιμωρία για κάθε απόκληση από την κρατικά επιβαλλόμενη Ορθοδοξία. Και δεν εννοούμε την Ορθοδοξία, την Ορθοδοξία του Ισλάμ. Έτσι, η Ισλαμοφιλία, συχνά συνοδευόμενη από μια αιμονική αντιισραηλινή ρητορική, καταλήγει να λειτουργεί όχι απλώς ως πολιτική στάση, αλλά ως προφάλαμος ενός βαθύτερου αντιδυτικισμού, μία απόρριψης των ίδιων των αρχών της δυτικής δημοκρατίας και της προσωπικής ελευθερίας.
1: Και αυτό φανερώνει, την κοινή εκπόρευσή τους. Όλοι αυτοί και στις διάφορες εκφάνσεις τους έχουν ως εχθρό τον δυτικό πολιτισμό, το έθνος κράτος, ως την μόνη κοιτίδα πραγματικής ελευθερίας και διαμόρφωσης σε ελεύθερους όρους, με ελεύθερους όρους, της προσωπικότητας του ατόμου, έτσι, του ανθρώπου. Λοιπόν, από την αρχαία Ελλάδα στον χριστιανισμό. Αυτά έχουν στο στόχαστρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί, είτε με τη μορφή της woke agendas, είτε με τη μορφή του ακραίου Ισλάμ, είτε με όλες τις πτυχές και τα πλοκάμια της κακώς εννοούμενης παγκοσμιοποίησης, έχουν ως εχθρό και ως εμπόδιο και ως στόχο εκμυδένισης τον δυτικό πολιτισμό, τον βασισμένο σε συγκεκριμένους πυλώνες. Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός.
0: Να πούμε και ποιο άλλο είναι το κοινή τους ατζέντα. Είναι η περισσόρευση της ισχύος. Ναι. Σε ένα κέντρο. Δεν τους αρέσει η αποσυσσόρευση.
1: Ακριβώς, για να έχουν τον έλεγχο. Μάλιστα, λοιπόν, βάζουμε ένα τελείο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία θα συνεχίσουμε γιατί έχει σημασία, ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο και δεν πρέπει να αφαιθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ραφαήλ Καλυβιώτη, σας ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον διεθνή αγώνα πρακτικής σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου

0: Πάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εχθές οι ποιοί ήταν στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, ο Σάι Γκάλ, ένας γνωστός Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος του Νετανιάχου, δηλαδή τα πράγματα με το όνομά του, εν πάση περιπτώσει, αν όχι επίσημα σύμβουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζει, διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει την Ισραηλινή πολιτική. Πολυγραφότατος και στα ελληνικά μέσα, με μεταφρασμένα άρθρα του, υπέρμαχος της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και γενικά του άξονα. Και αυτού του συγκεκριμένου, παρεμβατικός, πολύ έξυπνος, με πολύ επιδραστικά κείμενα. Χθες ήταν εδώ, χθες μάλλον μίλησε αρκετές μέρες εδώ, χθες έδωσε μία ομιλία. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε εκεί. Γιώργος Φίλης και απόψη μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λαύρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Λοιπόν, Σάι Γκάλ, πολυγραφότατος, πανέξυπνος, ναι, με πολύ δομημένα κείμενα, πολύ επιδραστικός, υπέρμαχος σκληρός της Ελλάδας, της Συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Πες μας από χθες τι υπόθηκε, έτσι, γενικές γραμμές.
1: Ναι, αρχικώς όπως το λες και επιδραστικότατος με πολύ καλά κείμενα, κείμενο στα αγγλικά το οποίο σπάει κόκαλα οφείλω να πω, με μεγάλη γλαφυρότητα του κειμένου για όποιον τον άκουσε βέβαια στα αγγλικά. Η ουσία του πράγματος είναι, υπόθηκε και από άλλους στη συζήτηση που ακολούθησε σε αυτή την πολύ και να ευχαριστήσουμε έτσι τον πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, τον φίλο τον Γιάννη Μπαλτζόη, για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτή η ομιλία να γίνει στο Κοινοβούλιο και να μιλήσει στους ηθήνοντες, αλλά και σε όλα τα κόμματα για να καταλάβουν τι σημαίνει ρεαλισμός και τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθείς να εξασφαλίσεις τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Γιατί ο κύριος Γκάλ προσπαθεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της πατρίδας του και αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι τα συμφέροντα της πατρίδας του αυτή τη στιγμή, αλλά και για το μέλλον, και εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή, είναι συνυφασμένα και άμεσα συνδεδεμένα με τη μοίρα και τα συμφέροντα του ελληνισμού, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, αναφορικά με τις βασικές του τοποθετήσεις, επειδή μίλησε πάρα πολύ και έκανε μια εμβριθή ανάλυση γεωστρατηγική και τοπική και περιφερειακή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ θα επικεντρώσω και νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στο βασικό του πρόταγμα, το οποίο έχει να κάνει, όπως είπες και εσύ, με την δημιουργία μιας σιδηράς συμμαχίας, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου, δηλαδή του ελληνισμού και του Ισραήλ, όπου σε αυτή τη συμμαχία θα κουμπώσουν και άλλοι μεγάλοι περιφερειακοί δρόντες και φυσικά έχει να κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το κεντρικό μήνυμα ήταν το συγκεκριμένο. Ήταν η δημιουργία μιας συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, προσοχή, αναβαθμισμένης και ίσως να αφήνει λιγότερες αμφιβολίες για το τι ακριβώς πρόκειται να συμφωνηθεί μεταξύ των Αθηνών και της Ιερουσαλήμ κατά βάση και βέβαια της Λευκωσίας. Επέτρεψέ μου να πω ότι στην ομιλία του τρία ήταν τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε αναφορικά με την Τουρκία. Βέβαια επικεντρώθηκε σε πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω γεωγραφικώς όταν μιλούσε για την Τουρκία αναφέρθηκε στην περιοχή της Βορείου Κύπρου, την κατεχόμενη δηλαδή, στο Ακούγιο και στο Βόσπορο. Προσοχή. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι φίλες και οι φίλοι τι προσπάθω να πω.
0: Ναι.
1: Μίλησε για τρεις περιοχές. Βόρεια Κύπρος, στην οποία ήταν ξεκάθαρη η ομιλία, έχει μια τοποθέτηση ότι πρέπει να απελευθερωθεί η Βόρεια Κύπρος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση. Ακούγιου. Στο θέμα του Ακούγιου, και εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή, αυτό που είπες, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει επίσημη θέση κρατική, αλλά έχει θέση και συμβούλου και βέβαια γνωρίζει, μιλάει με τους ίδιους τους Ισραηλινούς, τους ηθήνοντες. Το Ακούγιου είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί δεν το βλέπουν με καθόλου καλό μάτι το τι ακριβώς σημαίνει εκεί. Άφησα πολλά να
0: το πυρηνικό εργοστάσιο που κατασκευάζεται.
1: Που κατασκευάζεται, το οποίο ξεκάθαρα βέβαια έχει να κάνει με ρωσική βάση σε ανατολικό έδαφος.
0: Και να πούμε ότι ευθέως οι Ισραηλοί το έχουν στοχοποιήσει.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς
0: το έχουν πει ανοιχτά με ναρτίς τους ότι θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δόθηκε δηλαδή μια αρκετά ενδιαφέρουσα ανάλυση για το Ακούγιου και για το Βόσπορο, όπου στο Βόσπορο έγινε και μια αντίστοιξη με το Ορμούς, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια γεωπολιτική τοποθέτηση. Προφανέστατα μίλησε, ας πούμε, και για τη Σομαλία, μίλησε για το τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Η τοποθέτησή του είναι πολύ συνυφασμένη με αυτό που συζητάμε μαζί, αλλά και με άλλους καλούς συνομιλητές Λάβροβ. Δηλαδή, ο Ερντογάν επί της ουσίας τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο οτιδήποτε θα συμβαίνει θα πρέπει να πάρουμε την άδεια της Τουρκίας για να αναπνεύσουμε. Γι' αυτό λέω, ήταν πολύ γλαφυρός στις τοποθετήσεις του. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι μια τέτοια κατάσταση δεν είναι κυριαρχία, είναι κυριαρχία υπό έκπτωση. Και είναι μάλλον κυριαρχία υπό την άδεια ενός άλλου. Άρα λοιπόν, δηλαδή, όλη του τοποθέτηση είχε να κάνει με τα βασικά προτάγματα που συζητάμε και εμείς στην εκπομπή σου.
0: Να ρωτήσω κάτι για το Βόσπρο, για τα κατεχόμενα της Κύπρου. Είναι σαφής η θέση του. Το έχουν επανειλημμένως διατυπώσει οι Αμερικανοί, και μάλιστα με άρθρο του συγκεκριμένου στην Israel Hayom, που είναι η εφημερίδα που εκφράζει τις κυβερνητικές απόψεις, ότι θα πρέπει να τεθεί, εν πάση περιπτώσει, υπό εξέταση μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για την εκδίωξη των Τούρκων από εκεί στρατιωτικά. Δεύτερον, το ακούγιου ότι θα αποτελέσει στόχο, γιατί δεν είναι δυνατόν να αφήσει το Ισραήλ την Τουρκία με πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί, αλλά Ιράν. Ο Βόσπορος. Όμως εδώ έχει σημασία. Υπονοεί ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε
1: υποσυνεχή. Όπως οι Ιρανοί που προσπαθούν
0: γιατί
1: να.
0: Γιατί θα γίνει Ορμούζ.
1: Ακριβώς, να γίνει Ορμούζ. Γι' αυτό το έκανε σε αντίστοιξη και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση. Και επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η τοποθέτηση ήταν ενδιαφέρουσα υπό την έννοια ότι το άρθρο 5 δεν υπονοεί ότι εσύ, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία θα θρέφει τρομοκράτες.

0: εναντίον άλλης χώρας και μετά άμα γίνει οτιδήποτε εκεί θα αρχίσει να λέει ότι
1: χτυπιέται αδίκως. Να το επικαλεστεί, ναι.
0: Έτσι και θα επικαλεστεί το άρθρο 5. Mm. Και επίσης ήταν, γι' αυτό λέω με την κλαστηρότητα, σου λέει πρώτα δείχνεις αυτό που λέμε responsibility και μετά θα σου έρθει η βοήθεια. Δηλαδή αν δεν είσαι υπεύθυνος για το τι συμβαίνει στην περιοχή σου, τι συμβαίνει στη χώρα σου και το πώς επηρεάζει αυτό που συμβαίνει στη χώρα σου τον εξωτερικό περίγυρο, μετά μην ζητάς την βοήθεια του άρθρου 5 όταν εσύ δεν κάνεις αυτό που πρέπει για να δημιουργήσεις ένα σταθερό περιβάλλον. Δηλαδή θέλω να πω και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το Ισραήλ ως κράτος έχει δημιουργήσει και δεν θα πω τη νομική βάση, τη δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μεταξύ αυτού και της Τουρκίας. Αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον το οποίο κατάλαβα από όλη την υπόθεση.
1: Πολύ σημαντικό. Ότι, δηλαδή το μήνυμα στην Τουρκία είναι μην νομίζεις ότι θα σε σώσει το άρθρο 5. Αυτό
0: όχι,
1: είναι. Μάλιστα είχε προηγηθεί ένα
0: αυτό.
1: Άρθρο του συγκεκριμένου με ακριβώς την αιτιολογική βάση που λες, που έλεγε μεταξύ άλλων ότι αφενός, επειδή η Τουρκία δείχνει αυτό που περιγράφεις, επιθετική συμπεριφορά, αφενός δεν μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 5. Γιατί αφενός δεν μπορεί λοιπόν για αυτόν τον λόγο να επικαλεστεί η ίδια το άρθρο 5, αφετέρου το Ισραήλ μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 51 του ΟΗΕ για νόμιμη άμυνα.
0: Ακριβώς,
1: συνδυαστικά
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή, του λέει παιδιά, θα σας χτυπήσουμε, εμείς θα έχουμε την αιτιολόγηση νομική με το άρθρο 51 και εσείς δεν θα έχετε το άρθρο 5 γιατί κανείς δεν θα έρθει να σας σώσει.
0: Ακριβώς αυτό. Επέτρεψε μου να πω ότι και εγώ μέσα στη συζήτηση που κάναμε τις ερωτήσεις, οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι υπήρχαν και βουλευτές, υπήρχαν και πρώην υπουργοί. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήταν άνθρωποι πέραν βέβαια των αξιωματικών υψηλόβαθμων, των ενόπλων δυνάμεων, πρώην αποστράτων, διπλωματών κτλ. Ήταν δηλαδή μια υψηλού επίπεδου και παρουσίαση και συζήτηση και δείχνει ότι τουλάχιστον μέρος της ελληνικής
1: πολιτικο-στρατιωτικο-ακαδημαϊκής
0: ελίτ παρακολουθεί τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα, γιατί επέτρεψα από, έκανα και την ερώτηση.
1: Για πες.
0: Okay, καλό είναι όλα αυτά, πολύ ωραία. Ο κύριος Μακρόν, λέω, είπε κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Είπε ότι κάντε εσείς ως Έλληνες ό,τι πρέπει και εμείς θα ακολουθήσουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Του λέω αυτό θα μπορούσε να ισχύει για το Ισραήλ. Η απάντηση ήταν καταφατικότατη, οφείλω να πω. Και το δεύτερο το οποίο...
1: Άρα κάντε εσείς αυτό που πρέπει και εμείς θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί.
0: Ακριβώς,
1: ωραία,
0: ακριβώς,
1: ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Και το δεύτερο, και το δεύτερο.
0: Και το δεύτερο ήταν okay. Αυτό το οποίο συνέβη όμως τη δεκαετία του 90, ότι εν πάση περιπτώσει τι θα συμβεί αν ας πούμε αλλάξει η ηγεσία ή αλλάξει ο προσανατολισμός
1: της Τουρκίας.
0: Της Τουρκίας. Η απάντηση ήταν, θεωρώ ακόμα πιο εντυπωσιακή, ότι επί της ουσίας παραδέχτηκε κανένα λάθος η Ισραηλινή δεκαετία.
1: Όταν συνεργαζόντουσαν με τους κουβαλιστές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και έδωσε το σήμα ότι είναι, για τους Ισραηλινούς είναι μη αναστρέψιμη η περίπτωση. Καταλαβαίνω, Λάμπρο μου, ότι ο άνθρωπος αυτός τουλάχιστον το πιστεύει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ισχύει αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ πλέον το Ισραήλ να γυρίσει προς την Τουρκία έτσι όπως ήταν τη δεκαετία του 90. Εγώ δεν ξέρω αν δεν θα γυρίσει καθόλου, εάν άλλαζε η περίπτωση, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε πλέον business case, να το πω έτσι, με το Ισραήλ αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή και πώς μπορεί να διαμορφωθεί όλος αυτός ο άξονας.
1: Ωραία.
0: Φυσικά και αν ενημέρωσε και είπε ότι δεν είναι ακριβώς ίδια τα συμφέροντα του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή για το πώς ακριβώς θα τελειώσει η όλη η ιστορία εκεί, και εννοώ στο Ιράν, και σίγουρα μας επιβεβαίωσε αυτό το οποίο λέμε, ότι για το Ισραήλ πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να σταματήσει η πολεμική αντιπαράθεση, άρα κυρίως πρέπει να περιμένουμε επανέναρξη, εν πάση περιπτώσει, τον επόμενο γύρο, όπως και αυτό θα διεξαχθεί, όπως φαίνεται και όλα τα τελευταία 24 ώρα ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να είστε
1: ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Είστε καλά,
1: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα αυτός για αύριο 7 με 9 του βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δολοφονία 20χρονου, η οποία αποδίδεται σε βεντέτα, έχει σοκάρει την Κρήτη. Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο γιος του δράστη σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια, όταν καθόταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος. Ο 54χρονος δράστης, ενώ αρχικά έφυγε με το αυτοκίνητό του, στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το δίκτυο, η εκεχηρία φαίνεται να κινδυνεύει με τις εντάσεις να κλιμακώνονται στα στενά του Ορμούζ. Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις. Η επανέναρξη του πολέμου εξαρτάται τελικά από τον πρόεδρο Τραμπ, τονίζει το CNN. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026 έκανε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης πως τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες που έπεσαν θύματα της. Προσποιούμενοι τους λογιστές έπειθαν αυτούς να παραδώσουν χρήματα, ποσά, κοσμήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνεχίζεται η παγκόσμια ανησυχία για το κρουαζιερόπλοιο MV Hontius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται, όπως έγινε γνωστό, ιατρικό προσωπικό. Έως ώρας παραμένουν εγκλωβισμένοι 150 άτομα εκεί, ενώ δεν έχει δοθεί άδεια να δέσει το πράσινο ακροτήριο με τις αρχές να επικαλούνται λόγους δημόσιας υγείας. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Οι Ρώσοι αφαίρεσαν τη ζωή 12 ανθρώπων, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram. Στα αθλητικά, επικράτησε τη ΑΕΚ στην έδρα της ο Ολυμπιακός με 29-36 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Handball Premier.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την μία από τις δύο θεματικές που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Τα βράδια της Τρίτης κουβεντιάζουμε για θέματα που τρέχουν σε επικαιρότητα ειδησιογραφία. Τα βράδια της Πέμπτης κουβεντιάζουμε για θέματα ευρύτερου, γενικότερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Κανονικά θα έβαζα να συζητήσουμε στην απόψινή μας θεματική για τις υποκλοπές και την εξέλιξη και την κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ του αιτήματος για Εξεταστική Επιτροπή και την αντίδραση από την κυβέρνηση. Όμως το θέμα των υποκλοπών το κουβεντιάσαμε πριν ακριβώς από μία εβδομάδα στην θεματική της προηγούμενης Τρίτης, όπου προς έκπληξή μου ήταν και πιο περιορισμένη η συμμετοχή από αυτήν που περίμενα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ήταν και ένα θέμα που είδα πάρα πολύ κόσμο να καλεί και δεν πρόλαβε να μιλήσει, να πω ότι μπορεί να έχει και μια συνέχεια μια εβδομάδα μετά, το αφήνουμε στην άκρη, θα το πιάσουμε μελλοντικά όταν θα έχει πάλι την επόμενη εξέλιξή του. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε το σκέφτηκα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι λίγο λεπτό, δύσκολο, ευαίσθητο, θα έχετε ψιλοκαταλάβει. Αλλά μου έκανε τόση εντύπωση, δηλαδή αν ήμουν με παρέα θα ήθελα να το συζητήσω. Η πράξη του κριτικού, το οποίο ο γιος πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, θεωρούσε τον οδηγό υπεύθυνο, με αποτέλεσμα, 2-3 χρόνια από τότε που έγινε το δυστύχημα και έχασε τον γιο του, να τον πυροβολεί και να τον σκοτώνει.

Και μάλιστα στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου για την ακρίβεια και παραδόθηκε στους αστυνομικούς και έδωσε και το όπλο με το οποίο σκότωσε τον νεαρό 20 μόλις ετών, που επαναλαμβάνω θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του. Η είδηση αυτή προέκυψε πριν από περίπου μία-μία μισή ώρα. Έχει ήδη ανέβει παντού και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι εμπεριέχει πολλά και διάφορα στοιχεία. Έχει μέσα το στοιχείο της αυτοδικίας, που θέλω λίγο να συζητήσουμε. Επειδή είναι στην Κρήτη, μιλάνε μήπως υπάρχει και βεντέτα. Ήταν δηλαδή μία και άλλα πράγματα μαζί με αυτό που οδήγησαν στην πράξη. Είναι μία κατάσταση από αυτές που βλέπεις σε δυνατές ταινίες με δυνατό σενάριο, που υπάρχει το δράμα, η απώλεια, η δίψα για εκδίκηση, η μετάνοια, η συγχώρεση. Συγκρούονται τέλος πάντων πολύ έτσι θεμελιώδη πολύ θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.

Εσείς δεν ξέρω αν έχετε βάλει ποτέ τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατάσταση, αν και είναι τόσο δυνατή κατάσταση που άλλο να θες να τον βάλεις τον εαυτό σου, άλλο όντως να προκύψει κάτι τέτοιο.

Αυτό είναι το θέμα μας με αφορμή αυτήν την τραγωδία. Λίγο νωρίτερα στην Κρήτη θα μπορούσε βεβαίως ένα τέτοιο θέμα να συζητηθεί και Πέμπτη, αλλά που συζητάμε θέματα ευρύτερου περιεχομένου. Από τη στιγμή που προέκυψε πριν λίγο στην επικαιρότητα και άλλα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, για να είμαι ειλικρινής, κάποιο λιγότερο, κάποιο περισσότερο τα έχουμε συζητήσει, ακρίβεια, κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υποκλοπές όπως σας είπα και γενικότερη εσωτερική πολιτική κατάσταση πριν μια εβδομάδα.

πάμε να περισσότερο να ανταλλάξουμε γνώμες. Περισσότερο με ενδιαφέρει να δω πώς το εισπράττουν οι υπόλοιποι αυτό το γεγονός. Έτσι όπως το εισέπραξα εγώ, με διαφορετικό τρόπο, πώς το σκέφτεται ο καθένας και η κάθε μία όταν το ακούει. Αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να συζητήσουμε στην απόψινή μας θεματική βραδιά. Με το ανεμολόγιο θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. 9 με 12, 3 ώρες στην διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μας καλείτε εφόσον το θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε βραδιές όπως η απόψινή που είναι θεματικές, να καλείτε για να σχολιάσετε το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε.

Οι συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880, όπου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ξεκινάμε με τραγούδι και μετά το τραγούδι ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε τους πρώτους ακροατές που θα έχετε καλέσει. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

Παραπολιτικά 90,1 και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να περάσουμε να ακούσουμε τους πρώτους ακροατές μας. Καλησπέρα νωρίτερα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη έτσι εδώ με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Θανάση. Βεβαίως έλαβα το μήνυμά σας κανονικά. Υπέροχο θέμα, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Θα γίνει ωραία συζήτηση και άκρη δεν θα βγάλουμε, γράφει. Αναφέρει εδώ, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιον εννοείται ότι το είπε. Δικαιοσύνη είναι, όπως υποφέρω εγώ, να υποφέρεις και εσύ. Δικαιοσύνη θα πει, όπως υποφέρω εγώ, να υποφέρεις και εσύ. Μάλιστα.

0: καλέσαμε. Δεν αναφέρω το όνομά του, διότι ο ίδιος, όπως ενημερώθηκα, ζήτησε, αν δεν βγει στον αέρα, να μην αναφερθεί το όνομά του. Εντάξει. Οπότε δίνουμε το λόγο στον επόμενο που είχε καλέσει, τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Με στήχησες εχθές, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι με την εισαγωγή που έκανε. Ήθελα να μιλήσω, τέλος πάντων δεν βγήκα. Απόλεγε για τον Τραμπ, πώς ναι. Μιλάει. Λες και οι άλλοι μιλάνε καλύτερα, θάνατος στην Αμερική. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα η θεματική αυτή. Ναι, την είδηση αυτή την άκουσα και εγώ τώρα, πριν μια ώρα, όπως και εσύ. Δύο ώρες πόσο είναι.
0: Ναι, και έχει ανέβει πολύ ψηλά, σχολιάζεται πολύ, ναι, γιατί έχει, είναι φορτισμένη πολύ.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς την ιστορία ολόκληρη,
0: όχι,
1: πώς
0: όχι.
1: Έγινε.
0: Όχι βέβαια, και αυτό παίρνουμε και αφορμή, δεν θα κάνουμε
1: ναι,
0: μόνο για την υπόθεση.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ, επειδή δεν είμαι πατέρας, δεν ξέρω που τώρα
0: ναι.
1: Είναι διαφορετικά. Εσένα, ας πούμε, σε αγγίζει πιο πολύ αυτό, γιατί έχεις γιο.
0: Να, ένα ωραίο στοιχείο που προκύπτει μάνι-μάνι.
1: Έχεις γιο ή δεν έχεις.
0: Κάποιον,
1: γιο. Το σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά.
0: Και με το όνομά σας, ήταν του πατέρα μου. Να, ένα ωραίο στοιχείο που προκύπτει νωρίς-νωρίς στην κουβέντα. Ότι
1: βέβαια,
0: αν κάποιον που έχει παιδί, τον αγγίζει περισσότερο ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί όμως τον αγγίζει περισσότερο?
1: Γιατί έχει παιδί, είναι αίμα.
0: Μπαίνει στη θέση ότι αν συνέβαινε στο δικό μου παιδί, ας πούμε.
1: Αυτό δεν σου πέρασε και σένα από το μυαλό, το διάβασα από τη Δημήτρηση.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες αυτό δεν ήταν, τι θα έκανα
0: αυτό
1: εγώ, από σκότωνα το γιο.
0: Αυτό ήταν, ναι, το πρώτο.
1: Κάτι που δεν ξέρουμε είναι το τροχαίο.

0: Κατάλαβα.
1: Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
0: Αυτό για εμάς που δεν είμαστε από την Κρήτη, να έχουμε μια εικόνα ότι είναι λίγο πιο.
1: Κοίτα, τώρα εγώ είμαι τώρα ο κλώρος. Μιλάμε κλώρο. Άλλο τώρα τα πάνω Μυλοπόταμο και τέτοια είναι άλλη ιστορία.
0: Θεωρείται σκληρή περιοχή ο Μυλοπόταμος.
1: Ούλτρα, σου λέω, θύρα 4 του ΠΑΟΚ. Για πολλά, για όλα. Από ό,τι θέλεις.
0: Ποιες άλλες περιοχές στην Κρήτη έτσι θεωρούνται πιο.
1: Οι ορεινές. Ναι. Μυλοπόταμος, Ζηλωρίτη που λέμε, η Λευκά Όρη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, εκεί είναι τα βορίζια, αυτό που είναι το φωνικό με τις οικογένειες και εκεί, ψιλωρείται και γύρω τώρα, λέμε, ορεινά.
0: Τα ορεινά να είναι πιο.
1: Γι' αυτό και ορεινός είναι, ξεχωρίζεις έναν ορεινό από ένα που μένει στις αστικές περιοχές των πόλων, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου κτλ. Καμία σχέση, άλλη χώρα. Καλύτερα είναι εδώ, ναι, άλλη χώρα.
0: Τώρα έχει ανοίξει μια ανησυχία μεγάλη για Βεντέτα. Γιατί έχουν συγκεντρωθεί,
1: αυτό
0: λέει, συγγενείς τώρα του θύματος πλέον που μεταφέρθηκε, ναι, ισορρός έξω από το Παγνίτο.
1: Μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιανού γιο σκοτώθηκε. Ποια είναι αυτή η οικογένεια που έχει το σκοτωμένο. Αυτή η οικογένεια είναι, που λέμε, δηλαδή, μεγάλη οικογένεια, έχει λεφτά, μπορεί να πληρώσει, να σκοτώσει και να πληρώσει, πώς το λένε. Ο άλλος που έκανε το τροχαίο, ο νεκρός που είναι τώρα, τι ήτανε, από πού κρατούσε, τι έλεγε μετά το φωνικό. Δηλαδή πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Τώρα το θέμα είναι, τι ποινή θα φάει τώρα αυτός που σκότωσε, για να. Πώς θα είναι η αντίδραση της άλλης οικογένειας.
0: Εννοείται, αν το δικαστήριο του βρει ελαφρυντικά, ας πούμε, για το φόνο.
1: Το δικαστήριο του βρει ελαφρυντικά.
0: Και δεν του επιβάλλει πολύ. Γιατί σίγουρα θα τιμωρηθεί, δεν μπορεί να σκοτώνει άνθρωπο.
1: Η άλλη οικογένεια θα ήταν η κακιά. Αλλά το κοπέλι, ξέρω εγώ.

0: παιδιά, όλα αυτά, ειδικά στην επαρχία, παίζουν πολύ ρόλο. Να πάρουμε το αίμα μας πίσω, σου σκοτώσε το κοπέλι, είτε τα κάνεις εσύ τώρα, είτε θα γεννεί. Είναι πολλά, φυσικά η Κρήτη είναι και ιδιαίτερη περιοχή. Αλλά η νομοθεσία παίζει πολύ βασικό ρόλο σε αυτούς που δημιουργούν τα τροχαία. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Από την επαρχία μέχρι την Ξανθιά με την Πόσε που παίρνει τη Σβάρνα ό,τι λάχει και βγαίνει έξω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Τώρα θυμάσαι που έλεγε, ξέρω εγώ, κάνουμε, αλλάζουμε το νόμο. Μετά από αυτό που είχε γίνει στα Χανιά με αυτό με την Πόσε.
1: Το κάνανε λίγο πιο αυστηρό. Πρόσφατα βάλαν φυλακή.
0: Τι αυστηρό, τίποτα.
1: Και συνοδηγός. Και συνοδηγός βρέθηκε υπεύθυνη. Και μπήκε και αυτή η φυλακή.
0: Ζούμε σε ένα κλίμα τιμωρησίας γενικά. Γενικά είναι για τιμωρησία. Βλέπεις τι γίνεται από το ξύλο που τρώει ο Πρίτανης στο πανεπιστήμιο μέχρι. Εντάξει, τώρα φάει ξύλο ο αντιπρίτανης στο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σοβαρό. Τιμωρησία, τίποτα. Μέχρι τους γύφτες που καίνε το περίπτερο του άλλου, ξέρω εγώ, και πάλι είναι έξω. Μέχρι τα πήδη. Οι πάντες είναι έξω, βασικά. Βασικά.
1: Να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να δικαιολογήσω τους συγκεκριμένους, αλλά με τη σωστή ονομασία. Ναι, ναι, για τους Ρωμά.
0: Βέβαια, η Ρωμά.
1: Θέλω να πω, θα πούμε οι μαύροι και όχι οι νέγροι.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Οι αράπηδες, δεν πούμε οι αράπηδες. Πούμε οι μαύροι.
0: Το θέμα της ατιμωρησίας έχει πάρει διαστάσεις.
1: Εγώ το έχω πει ότι...
0: Αφορά μόνο τα τροχαία και τις ανθρωποκτονίες. Αφορά και τα ναρκωτικά. Αφορά ο άλλος με τόνους κοκαίνη έξω, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου είναι γενικότερα ότι η Ελλάδα είναι μια χαλαρή χώρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό βολεύει. Ας πούμε, ατιμωρησία είναι.
0: Έξω είναι ακόμα πιο χαλαρά.
1: Ναι, ατιμωρησία είναι και αυτός που βάζει τα τραπεζάκια του καφέ του στην πλατεία, εκεί που δεν δικαιούται. Θέλω να πω, Μάρια Κωνσταντίνη είναι ίδιο τώρα με το.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κλίμακα, ιεραρχία, δεν θα αρχίσουμε από αυτό.
1: Καμιά φορά όμως από τα μικρά βλέπεις τα μεγάλα. Όταν επιτρέπονται πολλά μικρά, μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα ότι θα επιτρέπονται. Δεν μπορείς να πεις στα μικρά θα είμαι ελαστικός, στα μεγάλα θα είμαι αυστηρός. Δεν θα το κάνει κάποιος αυτό.
0: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στα μεγάλα.
1: Εγώ, ας πούμε,
0: στα μεγάλα των ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάμε και εκεί πέρα.
1: Καταλαβαίνω, δεν μπορείς να κάνεις εξαιρέσεις άπαξ. Δηλαδή, εγώ στην εκπομπή δεν είπα ποτέ. Κάποιος μωρέ κατ' εξαίρεση ας βγει δεύτερη φορά μες τη βδομάδα. Όχι, μπορεί να έχω αδικήσει κόσμο, αλλά το γεγονός ότι τηρείται ίδιο για όλους, μία φορά όποιος και να είσαι, τελικώς καλλιεργεί το αίσθημα ότι εντάξει, εδώ μοιράζεται ισόποσα.
0: Αυτό που λες επίσης για το έξω, σε σχέση με τους έξω, εμείς είμαστε πιο αυστηροί. Έξω, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η χήμα κατάσταση. Θυμάσαι το περιστατικό με την κοπελίτσα που μπήκε στο Τραμπ στη Νέα Υόρκη και πήγε ένας μαύρος που δεν την ήξερε.
1: Το θυμάμαι.
0: Και της έκοψε το λαιμό.
1: Φρικτό, ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Φρικτό.
0: Αυτός ο μαύρος ξέρεις τώρα ότι είναι έξω.
1: Όχι, μαύρος, δεν έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη.
0: Το έχω παρακολουθήσει. Με παρέμβαση εισαγγελέα.
1: Είχα μείνει στη σύλληψή του και τα λοιπά.
0: Ναι, και μετά χάθηκε.
1: Ελπίζω να μην είναι έξω και αυτό που είδατε να είναι.
0: Όχι, όχι, είναι.
1: Να μην ισχύει. Γιατί αν κάποιος έχει κάνει τέτοια πράξη και είναι έξω. Να το κλείσουμε τελείως στο μαγαζί.
0: Όχι.
1: Και να το κάνουμε άγρια δύση. Παιδιά, ο καθένας.
0: Μα εκεί πάμε. Δεν το έχεις καταλάβει ότι πάμε. Ότι πάμε. Έχουμε γίνει άγρια δύση. Αυτός ο άνθρωπος που έκοψε το λαιμό της κοπέλας στα καλά καθούμενα, έτσι επειδή είχε πάρει την τρόγκα του, είναι έξω. Και με χαρτί, ξέρω εγώ, ψυχείο. Είναι το άλλο κόλπο τώρα αυτό. Οτιδήποτε ψυχιατρικό. Ψυχιατρικό. Τρέλα. Και με την τρέλα γλιτώνεις. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει ριζικά, από τη ρίζα. Δεν θα βρούμε άκρη διαφορετικά και θα γίνουμε ζούγκλα, έχουμε γίνει ήδη ζούγκλα. Ο Ρουβίκονας, τώρα μου λέω, ο Ρουβίκονας είναι ο Ρουβίκονας. Παρέμβαση λέει, τι πάει να πει παρέμβαση. Έχεις δει το Ρουβίκονα, κάτι άτομα με μαύρα που πάνε και...
1: Ο Ρουβίκονας μπορεί να είναι αυτό που λέτε όμως. Οι αυτόκλητοι τιμωροί που έρχονται να υποκαταστήσουν
0: τις
1: κρατικές αδικίες.
0: Ωραία. Και εγώ λοιπόν βαφτίζομαι αυτόκλητος σωτήρας και ηγέτης και πάω και σκοτώνω. Μετά είναι έτοιμη η κοινωνία για μια πιο σκληρή αστυνόμευση, καταστολή, νόμους.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατά τη γνώμη

0: μου όχι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτοιμη η κοινωνία. Δηλαδή, ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολεί.
0: Δεν εμπιστεύεται κιόλας ιδιαίτερα αυτούς που

0: κατακλείδι, για να κλείσω κιόλα. Για να κλείσω κιόλα. Πόσες φορές έχεις ακούσει καθημερινά αυτός που πιάσαμε είχε συλληφθεί άλλες 17
1: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Αυτός είχε συλληφθεί άλλες 20.
1: Πάρα πολλές φορές.

0: Δεξιά θεωρείται πιο αυστηρή στα θέματα του νόμου και της τάξης.
1: Τρίχες. Σε αυτό απέτυχε. Παταγωδός απέτυχε ο Μητσοτάκης αυτό. Παταγωδός. Δεν μπορεί τώρα μέσα στα πανεπιστήμια να πάνε και να σε βαράνε. Εκτός αν υπάρχει και το άλλο που σκέφτεσαι. Μήπως θέλουν, ας πούμε, για τον μπάχαλο στα πανεπιστήμια να τα δυσφημίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια, να πούνε, ορίστε τα χάλια τα δημόσια, ιδιωτικά ρε παιδιά όλα. Πώς κάνανε οι κουκουέδες που διαλύσανε με τις απεργίες στις κρατικές επιχειρήσεις και τα πήραν ιδιώτες, πώς παίζει και αυτό, δεν ξέρω, χίλια δυο σκέφτομαι.
0: Τα πετάτε, τα βάζετε μέσα και... Να ρωτήσω, θα υπάρξει σασμός τώρα, θα μεσολάβηση, λογικά.
1: Αναλόγως στην οικογένεια. Αναλόγως στις οικογένειες. Κοίτα, τα ακούς όμως ορεινές περιοχές και μεγάλες οικογένειες για αυτά, είναι ουμπλέξεις. Ουμπλέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Ουμπλέξεις.
0: Έγινε.
1: Και ειδικά στην εποχή μας, τι είναι και αυτό, γιατί και σασμός τώρα, μην νομίζετε, δεν πετυχαίνει σασμός. Ο άλλος θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει αυτό το παλιό, το παραδοσιακό κτλ. Έχουν εμπλεχτεί μέσα και ναρκωτικά. Έχει πάει αλλού το πράγμα. Αυτή η παράδοση και αυτά έχουν τελειώσει αυτά.
0: Εντάξει, κύριε Μιχαλή.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια και καλή θα συνέχεια. Το ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας. Το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του που έκανε λίγο την περιγραφή της τοπικής κοινωνίας, καθώς είναι και ο ίδιος από την Κρήτη, το βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μετά ήταν πιο πολύ προσωπικές απόψεις, αλλά το πρώτο που παρέθεται έτσι κάποια γεγονότα μ' άρεσε για την πληροφόρηση. Επόμενος ακροατής, ο Μιχαήλ από Αθήνα. Γεια σου, Μιχαήλ.
2: Τι κάνετε, κύριε Λαβίθη?
0: Καλώς τον.
2: Και το ακροατήριο. Καταρχήν, καταρχάς ήθελα να σας κάνω μια πρόταση, αν θέλετε, να είναι οι θεματικές προαιρετικές.
0: Προαιρετικές.
2: Δηλαδή να υπάρχει θεματική, αλλά να μπορεί κάποιος να πει και κάτι άλλο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό το λέω επειδή περίπου το 50%, αν βγάλουμε, ας πούμε, την Παρασκευή που κάποιοι μπορεί να μην, να μην ακούν, είναι περίπου το 50%. Αυτό το αφήνω σαν πρόταση, θα σεβαστώ τη θεματική.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εφόσον δεν υπάρχει ετοιμιγωρία ακόμα, απλώς θα πω και κάνα δύο πράγματα παραπάνω.
0: Όχι, να σου πω. Δεν θα θέλω οι θεματικές να είναι συγκεκριμένες. Τις έχω πολλά χρόνια, τις διατηρώ. Να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν θέλω να το αλλάξω αυτό το πλαίσιο.
2: Όχι, καλά κάνεις και το εκτιμώ. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή άκουγα και χτες προς το τέλος με τον Μυρμηδόνα,
0: ναι,
2: και διάβασες ένα email που αναφερόταν από τον Μιχαήλ, δεν ήμουν εγώ.
0: Α, μάλιστα.
2: Και έχει γίνει και άλλες φορές. Πιθανώς κάποιος κάνει αντιποίηση. Εγώ σε παρακαλώ,
0: ναι,
2: αν δεν είναι από το ACAT που είναι, τέλος πάντων, να μπορείς να λες ότι δεν είναι ο Μιχαήλ που ακούμε συχνά.
0: Okay, εντάξει.
2: Αυτό και
0: θα
2: σε
0: το διαβάζω ως Μιχάλης τον άλλον, γιατί Μιχαήλης δεν βγαίνει άλλος με το ως Μιχαήλης στον αέρα, οπότε...
2: Ναι, και υπάρχουν λόγοι και αυτό και το όνομά μου το έχω προασπίσει σχεδόν με αίμα.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά για να το λες, το ακούω.
2: Έχω κινδυνέψει να σκοτωθώ μέχρι εκεί. Λοιπόν,
0: οπότε θα φροντίσω να το...
2: Σε ευχαριστώ, λοιπόν.
0: Προσέχω αυτό. Πάμε στο θέμα.
2: Να πω για τη θεματική δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Ότι καταρχήν είναι το θέμα εάν υπάρχει ένομη τάξη ή ένομη, τέλος πάντων, πολιτεία.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα αν δεκάδες επιθέσεις προέρχονται από ένα παρακράτος που είναι ο πυρήνας του ράσου ορθοδοξία θάνατος. Εγώ θέλω τους ίσους νόμους, τους ίδιους νόμους. Όπως επίσης και στα Τέμπη, τόσοι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν ίδια αντιμετώπιση και ίση αντιμετώπιση με τόσες άλλες περιπτώσεις. Θες ο ΠΚΠ, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εντάξει, τους ανθρώπους στην Κρήτη δεν τους ξέρω. Προφανώς ξέρουν περίπου τα πάντα σε σχέση με μένα αναφορικά με το τι παίζει εκεί με τις βεντέτες. Εγώ δεν έχω μείνει πολύ στην Κρήτη. αλλά καμιά φορά και κάποιος ο οποίος είναι

0: έξω από το κουτί μπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί. Ίσως...
1: Βεβαίως και μπορεί.
0: Δεν άκουσα.
1: Βεβαίως και μπορεί, πολύ σωστό αυτό.
0: Ναι, μπορεί να το σκέφτουν, να το κάνουν ήδη βέβαια. Ίσως δηλαδή μια πρακτική ενός συμβολικού αντιτίμου. Δηλαδή, ας πούμε, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε σκοπός, αλλά και σκοπός να υπήρχε, mm-hmm. ας πούμε, λέμε τώρα, με κεράτωσε ή ξέρω εγώ, πήγα εγώ με τη γυναίκα του, του κάποιου άλλου, έτσι. Ακόμα και εκεί, εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό όπως φόνος, μπορεί να πάει, ας πούμε, ο διαμεσολαβητής και να πει, εάν αναγνωρίζει η οικογένεια ότι δεν θέλει βεντέτα, και ότι δεν μας συμφέρει και τις δυο πλευρές, ότι ξέρεις, δεν θέλουμε άλλους σκοτωμούς, πάρε ένα χωράφι. Και το χωράφι δείχνει έτσι με, τουλάχιστον με τα μέλια ή και μετάνοια. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνουν ήδη ή μπορεί να μην ισχύει στην πρακτική τους. Απλώς είναι κάτι το οποίο...
1: Πολύ καλώς τον έφερες. Κάποιος που ακούει και το ξέρει το θέμα να μας πει.
0: Ναι, και ακριβώς,
1: αν γίνεται, αν δεν γίνεται, αν μπορεί να γίνει, πώς... Βεβαίως, πολύ καλά έκανες και το ανέφερες.
0: Ακριβώς, γιατί άκουσα και όλο το ιστορικό που είπες και με αυτή την έννοια, εντάξει, λέω τι θα γίνει, ας πούμε. Οπότε κάποιος ο οποίος ζει εκεί μπορεί να μας πει ότι ξέρω εγώ ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει. Τώρα να πω μόνο μια-δυο φράσεις,
1: ναι.
0: Γιατί έχει ακουστεί πολύ συχνά για την ψυχολογία του αν είναι επιστήμη, μια φράση να πω, γιατί πολλά ακούγονται και βγαίνει κάθε μία και μιλάει για ενέργειες και δηλώνει και ψυχολόγος και πολλοί δεν γνωρίζουν. Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά. Τελεία. Και η συμπεριφορά μετριέται μαθηματικά. Οπότε η ψυχολογία αποτελεί μια από τις κατεξοχήν επιστήμες. Τώρα, κοινωνιολογίες, πολιτικές επιστήμες μπορεί να είναι στην πιο διευρυμένη έννοια του όρου και η ψυχολογία λέει ότι βάζουμε και σε παρένθεση το σκέψη και συμπεριφορά. Το σκέψη σε παρένθεση, αλλά γιατί η σκέψη λειτουργεί ως συμπεριφορά. Οπότε μετριέται επίσης και με μαθηματικούς όρους. Αυτό μόνο γιατί οποιαδήποτε και οποιοδήποτε μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι τέλος πάντων μοιράζει ματζούνια και μιλάει για ενέργειες, κανονικά στην ισχύουσα επιστήμη ούτε το πνεύμα ούτε τέτοιοι όροι είναι δόκιμοι. Βέβαια εδώ έχω κάνει κάποιες δημοσιεύσεις που έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά η ψυχολογία είναι κατεξοχήν μαθηματική και ας το πούμε έτσι αυστηρή επιστήμη. Και τέλος, επειδή ακριβώς ισχύει αυτό, προτρέπω τον οποιονδήποτε και πιστεύω και εσείς συμφωνείτε κύριε Λαβίφη, να ρωτάνε, δηλαδή αν ακούσεις ψυχολόγος να λες πού έχετε σπουδάσει. Εφόσον έχουμε σπουδές, θα χαρούμε να τις πούμε και ξέρετε κι εσείς για τις σπουδές σας. Χαιρόμαστε να ακούμε το που έχει σπουδάσει. Και από την άλλη βέβαια κάποιος που έχει ας πούμε ένα Bachelor of Arts που είναι σαν σεμινάρια, μπορεί ας πούμε να πει ότι έχει παρακολουθεί σεμινάρια ή μια επιμόρφωση. Αυτό πιστεύω είναι καλό να προτρέπουμε τον κόσμο να ρωτάει όταν ακούει ότι είμαι ψυχολόγος, είμαι ξέρω εγώ, να ρωτάει πού έχει σπουδάσει για να φαίνεται από τις σπουδές αλλά και από την απόκριση ποιος χαίρεται και ποιος δεν κρύβεται και ποιος δηλώνει όντως τι είναι.
1: Πάρα πολύ σωστή, πολύ ωραία βρίσκω και αυτή την, και τις δύο επιπλέον παρατηρήσεις. Εντάξει Μιχαήλ.
0: Έγινε,
1: πολύ χαίρομαι που τα...
0: Έχετε σπουδάσει στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο σε αυτή τη χώρα. Και ξέρω ότι συμφωνείτε. Καλή συνέχεια.
1: Συμφωνώ ακριβώς. Να είσαι καλά, Μιχαήλ. Πολύ σωστά τα έβαλε. Εννοεί το Καποδιστριακό. Είμαστε περήφανοι για το Καποδιστριακό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να βάλω λίγο και μηνύματα στη συζήτηση. Πριν πάρει το λόγο ο Νίκος από το Νέο Κόσμο, ο Χάρης. Ο πατέρας έκανε φόνο εκ προθέσεως, ο γιος του σκοτώθηκε σε ατύχημα, όσο πόνο και να είχε δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την πράξη. Και αν πόνεσε τόσο, πώς ήθελε να, πώς επέτρεψε στον εαυτό του να προκαλέσει τον ίδιο πόνο στους γονείς του, του θύματος πλέον. Ούτε τα παιδιά θα γυρίσουν πίσω, ούτε γαλήνη θα βρει. Η στερόγραφο γράφει, άγραφοι νόμοι της Κρήτης είναι πάνω από όλους τους νόμους. Σε όσες ταινίες καταπιάνονται με το θέμα της εκδίκησης, πάντα βλέπουμε κάποιον να λέει ότι δεν θα βρεις ηρεμία, δεν θα βρεις γαλήνη με την εκδίκηση. Και πολλές φορές βλέπουμε και τον πρωταγωνιστή που έχει εκδικηθεί στη συνέχεια και ο ίδιος να νιώθει ότι τελικώς δεν του έφερε τη γαλήνη που ήθελε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Ελάτε.
1: Πέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Α, λοιπόν, σκεφτόμουν να πάρω, να μην πάρω, είναι θέμα χιλιοϋπομένο η βεντέτα. Αλλά ο προηγούμενος, τι μανία είναι αυτή που τους πιάνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Οι κομμουνιστές έκαναν απεργίες στις δημόσιες υπηρεσίες και έγιναν ιδιωτικές. Αυτός πού δουλεύει? Κάπου θα δουλεύει ή με κάτι θα ασχολείται. Ποιος ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα αυτού νου, οι κυβερνητικοί ή οι κομμουνιστές? Το δεύτερο, τι αγνωμοσύνη είναι αυτή και αχαριστία? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αφορούν ανθρώπους που εκεί που εντάχθηκαν δεν εντάχθηκαν για κανένα ίδιο συμφέρον. Αν ήταν, πηγαίνανε και σε πιο ισχυρούς. Είχαν τη δυνατότητα αυτή και τη θέληση. Όποιος έχει τη θέληση δεν χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, άστο, αυτοί δεν αλλάζουν μυαλό. Θα είναι έτσι γιατί έτσι είναι ο κόσμος. Οι περισσότεροι κάνουν το ανάποδο. Τι να κάνουμε? Και το Χίτλερ οι ανάποδοι τον βγάλανε. Δεν τον βγάλανε οι σωστοί. Και οι περισσότεροι δυστυχώς είναι οι ανάποδοι. Όσο για τη βεντέτα, αυτή είναι μια παμπάλαια ιστορία. Ξεκινάει από την εποχή του Μωυσή, από τον οδόντα αντί οδόντος, οφθαλμών αντί οφθαλμού και όλα τα συμπαραμαρτούντα και καταλήγει ζωή αντί ζωής. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει όλο, στο λέω εγώ πάντως.
0: Αυτό που έχω διαβάσει και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν μια ανάλυση που εξηγούσε ότι για την εποχή του,
1: ναι,
0: το οφθαλμός αντί οφθαλμού ήταν προοδευτικό.
1: Όχι, δεν ήταν προοδευτικό. Αυτό ήταν.
0: Η ανάλυση έλεγε. Ωραία, να την κάνουμε την κουβέντα.
1: Ναι, πες.
0: Ότι εκείνους που του έβγαζαν το μάτι.

0: η δική του ή ο ίδιος μετά του άλλου του έκοβε το κεφάλι. Οπότε, στο πλαίσιο εκείνης της εποχής, όπου η αντίδραση ήταν δεκαπλάσια, θεωρήθηκε ότι άμα σου πείραξε το μάτι, πείραξε του και εσύ το μάτι. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Θεωρήθηκε ότι ήταν, δηλαδή, σε έναν αιμολόγιο εκείνης της εποχής, κάποιοι θα λέγανε, μα τι χαλαρά πράγματα είναι αυτά. Όποιος μου πειράξει το μάτι, θα του σκοτώσω και τα τρία του παιδιά. Είχα διαβάσει αυτή την ανάλυση. Μου είχε μείνει και όποτε προκύπτει κουβέντα, τη φέρνω στη συζήτηση.
1: Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αλλά ο Μωυσής για την εποχή του δεν ήταν απλά ένας ηγέτης. Ήταν ένας άνθρωπος φωτισμένος. Έπρεπε αυτά, αφού έβαλε το ου φωνεύσης, πώς τα δικαιολογούσε τα άλλα.
0: Σας είπα.
1: Όχι, αφού βάζει και ζωή αντιζωής.
0: Σας είπα, αν σου χτύπαγε το μάτι, τον σκότωνες. Ενώ σου λέει, σου χτύπησε το μάτι, το μάτι και εσύ. Το δόντι, το δόντι και εσύ. Όχι τη ζωή.
1: Όχι, βάζει και ζωή αντιζωής.
0: Αντιζωής όμως, αυτό σας λέω. Δεν ήταν ζωή αντιοφθαλμού.
1: Όταν απαγορεύεις το φόνο, τον απαγορεύεις. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον,
0: καλή παρατήρηση.
1: Σίγουρα.
0: Αφού τον απαγορεύεις, τον απαγορεύεις.
1: Όταν τον απαγορεύεις, τον απαγορεύεις. Σίγουρα εκείνη την εποχή και στην αρχαία Ελλάδα, όπως διάβαζα στην ιστορία. Οι πάντες οπλοφόρουν. Καταλαβαίνεις. Γύριζαν στον δρόμο με τα κοντάρια και με τους θώρακες.
0: Ναι, γι' αυτό είπα και εκείνη.
1: Γιατί για κάναν το... αυτά που κάναν. Και
0: γι' αυτό είπα και τα δεδομένα.
1: Προσπάθησε ο Μωυσής βέβαια να βάλει μια τάξη.
0: Αυτό είναι. Γι' αυτό είπα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Προσπάθησε γιατί είχε κι άλλους πολύ καλούς νόμους που δεν τους έχουμε ούτε σήμερα. Είχε όμως και αυτό το οδόντα αντιοδόντος και κάτι άλλο που δεν πιστεύω εγώ ότι τα έφτιαξε ο Μωυσής. Τα έγραψαν οι μελλοντικότεροι και τα φόρτωσαν σε αυτόν για να έχουν έγλη. Ξέρεις, γράφει ο αρχιερέας Τάδε, ας πούμε, κάτι που λέει, ο Μωυσής τότε είπε αυτό για να μετρήσει τον κόσμο, να μην φέρουν αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, η Βεντέτα ρίζωσε στην Κρήτη, στη Μάνη, στην Αλβανία
0: Σικελία.
1: Και σε κάποιο βαθμό... Ναι, στην Αλβανία πολύ.
0: Σικελία.
1: Θα σου πω, Σικελία ήτανε, δεν ήταν τόσο η Βεντέτα, ήταν μεταξύ τους οι μαφιόζικες οργανώσεις, ήτανε οι κακοποιοί, δεν υπήρχε. Βεντέτα πολύ υπήρχε στην Κορσική, στη Σαρδινία και στη Μασσαλία, και την οποία πήγαν οι μανιάτες που έφυγαν από τη Μάνη γύρω στο 17ο αιώνα, τέλη 16ου, καμιά 5-10 χιλιάδες μανιάτες πήγαν εκεί. Εκείνοι έφεραν τη Βεντέτα, τους φόρτωσαν όλους εκεί πέρα. Στα Γιάννενα όμως ήρθαν μανιάτες, τους έφερε ο Ασλάμ Πασάς πριν 400 χρόνια, σαν εχμάλωτους, και τη γλίτωσαν, γιατί εκείνη την εποχή οι εχμάλωτοι πουλιώντας τα σκλαβοπάζαρα, δεν είχαν μοίρα. Τώρα αυτός ήταν λίγο κρυφοχριστιανός και τους λυπήθηκε, σου λέει, εχμάλωτοι, φέρ' τους εδώ, τουλάχιστον να ζήσουνε, αλλά δεν θα κάνετε αυτά που ξέρατε. Αυτά που ξέρατε θα τα αφήσετε. Μαζί με τον Μητροπολίτη τότε των Ιωαννίνων, τους είπανε, όποιος σκοτώσει, σκότωσε, θα τον παραδώσουν οι άλλοι, και αν δεν τον παραδώσουν θα τιμωρηθείτε όλοι. Ήταν στο νησί πόσοι, λίγοι ήταν αυτοί. Και όποιος σκοτώσει θα αφορίζεται. Τελείωσε. Άμα έλεγαν οι παπάδες ότι όποιος σκοτώσει θα αφορίζεται, θα έλεγε η Βεντέτα. Εκείνη την εποχή μετρούσαν πολύ τον αφορισμό και το τι θα πει η Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι παπάδες, γι' αυτό δεν ήθελα, είπα και στην Ειρήνη, δεν θέλω, ρε, θα είμαι πολύ αυστηρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι παπάδες κοιτούσαν το κεμέρι τους. Σου λέει, με τα μνημόσυνα και με όλα αυτά, εγώ επιβιώνω, γιατί να τους σταματήσω. Υπήρχαν χωριά στη Μάνη που για 200 χρόνια οι άντρες δεν πέθανε, μάλλον κανένας άντρας, από φυσικό θάνατο. Όλοι μεταξύ τους σκοτώνονταν. Οι Μητροπολίτες της εποχής βλέπανε, ενώ μπορούσαν να το σταματήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν έβγαζε φετφά ο Μητροπολίτης, σιγήλιο το λέμε εμείς, οι Τούρκοι το λένε φετφά, να μην τον άκουγαν. Ήταν αδύνατον δηλαδή. Ήταν τόση η θρησκοληψία και τόσος ο φόβος του κόσμου εκείνη την εποχή, που σίγουρα θα τον άκουγαν, αλλά δεν το κάνανε. Όσο για σήμερα, αυτό που είπε κάποιος φίλος με το μήνυμα, αυτός που σκότωσε το παιδί τώρα, αυτοκινητιστικό δυστύχημα ήτανε. Μπορεί και να φταίγε. Μικρός
0: ήταν,
1: 17 χρόνια.
0: Μα όλοι απορούμε στο αυτοκινητιστικό τι έγινε.
1: Ας πούμε πως έφταιγε.

0: Πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του, δίχως δίπλωμα, δίχως εκείνο, όλα να τα βάλουμε μέσα. Θα τον σκοτώσεις γι' αυτό, πήγε να σκοτώσει. Δεν πήγε να σκοτώσει. Πολλά παιδιά παίρνουν τα αυτοκίνητα, ειδικά οι Ρωμά. Από μικρά, εγώ θείο ξέρω να οδηγάω. Α, σε πάω εγώ στην Αθήνα, και γρήγορα μάλιστα.
1: Γι' αυτό και σκέφτομαι και εγώ, μήπως κάτι άλλο και κάτι άλλο υπάρχει, όχι μόνο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ίσως οι δύο οικογένειες να είχαν και διαμάχες.
1: Επίσης και μαθαίνω αυτό, ότι και οι δύο οπλοφορούσαν. Δηλαδή και ο 20χρονος που τελικώς σκοτώθηκε, είχε και αυτός όπλο για να αμυνθεί, αλλά δεν...
0: Εγώ το να αμυνθεί, ίσως να ήξερε αυτός ότι κάποια στιγμή μπορεί να...
1: Ήξερε ότι κάποια στιγμή, ναι.
0: Ναι. Και ναι. Μπορεί να είχε όπλα, άλλωστε στην Κρήτη έχουν όλοι όπλα.
1: Όχι όλοι, όπως είπε σωστά ο Μιχάλης πριν, δεν είναι όλοι Κρήτη ίδια. Κάποιες περιοχές είναι πιο ζόρικες, όπως οι Ορεινές.
0: Τα Χανιά και ο Ψιλωρίτης στο Ρέθεμνος, εκείνοι... Και οι Μαδάρες που έλεγε ο παππούς ο Μητσοτάκης στα Χανιά, εκείνοι είναι όντως φωνιάδες. Στα Καμπίσια δεν είναι τόσο. Και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη είναι πολύ μαλακή η κριτική. Δεν είναι τώρα. Κριτσά, Σιτία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο δεν είναι. Όχι. Δεν, εκεί δεν έχουν. Ούτε και στις παιδιάδες του Ηρακλείου. Αλλά εκεί που είναι όμως είναι οι Ψιλωρίτες και Λευκά Όρια, εκεί. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ξέρω πώς θα εξαλειφθεί. Έπρεπε να αναλάβει δράση και η Εκκλησία. Δεν το έκανε ποτέ. Και είναι στα μείον της.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις, τι έκανε σωστό για να κάνει και αυτό. Απλώς είναι το σώσον Κύριε το λαό σου.
1: Βλέπω ο καθένας σας, ο ένας θα πετάει τη σπόντα του για το κουκουέ, ο άλλος θα πετάξει για την Εκκλησία. Θα πάει ωραία η θεματική.
0: Κοίτα, αυτό ισχύει όμως για την Εκκλησία, δεν φταίω εγώ. Εδώ και για το κουκουέ τώρα τι νόημα είχε αυτό.
1: Εγώ στέκομαι στο ότι λέω στη θεματική και βάζω και...
0: Ρίχνουμε. Θέλεις να σου πω και κάτι άλλο τελειώνοντας.
1: Μετά το δελτίο. Αν θέλετε να περιμένετε 3-4-5 λεπτάκια όσο είναι το δελτίο. Αλλά θα κάνετε επίλογο μετά.
0: Επίλογο θα κάνω. Απλώς μπορώ να σου το πω και τώρα σε 2 δευτερόλεπτα.
1: Πείτε το όμως σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Ξύπνησε από τη χειμέρη ανάρκητη η γιαγιά Ούρσουλα και είπε: το Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μέχρι τώρα δεν το παραβίαζε κανένας. Η γιαγιά Ούρσουλα ήταν στα χάη τη. Ήτανε μέσα. Κοιμότανε. Τι να κάνουμε.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
0: Λοιπόν, καληνύχτα και τα ξαναλέμε από εβδομάδα, έτσι.
1: Να είστε καλά βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά. 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συγκλονισμένη Κρήτη από τη δολοφονία του 20χρονου για εκδικητικούς λόγους. Ο 54χρονος δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε 4 φορές και παραδόθηκε στις αρχές ομολογώντας την πράξη του. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από τη φωνική επίθεση, ωστόσο ο 54χρονος πρόλαβε τον πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμα και σε μήνυση. Νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς εξέδωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διαδρομή και οποιαδήποτε απόκληση από αυτήν θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση, τονίζουν. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026 έκανε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά τους πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες οι οποίοι έπεσαν θύματά της. Προσποιούμενοι τους λογιστές, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε έξι άτομα στην Κηφισιά και στην Νέα Ερυθρέα. Ειδικότερα κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος που έχουν νοσήσει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο κουραζιερόπλιο MV Hontius, προχωρούν οι αρχές. Η διαδικασία εκένωσης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει συνολικά 7 κρούσματα Χανταϊού. Στα αθλητικά, κέρδισε με 76-69 τη Real Madrid, η Χάπουελ Τελ Αβίβ και μείωσε σε 1-2 τη σειρά των play-off της EuroLeague.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι και αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Περιμένει ο κύριος Βασίλης από το κέντρο, σε λίγο θα πάρει το λόγο. Παραπολίτικα 90,1, συντονισμένοι εδώ στο ανεμολόγιο με την απόψινή μας θεματική βραδιά. Κουβεντιάζουμε λίγο για την

0: είναι θέματα τα οποία πάντα οι άνθρωποι μας αγγίζουν αυτά και θέλουμε να τα... μας κινούν το ενδιαφέρον για να τα συζητήσουμε. Οπότε αυτό κάνουμε και εμείς εδώ στο Ανεμολόγιο και στην απόψινή μας θεματική βραδιά. Σχολιάστηκε, κύριε Νίκο, από τους συναδέλφους εδώ αρνητικά η αναφορά σας στην Φοντερ Λάιεν ως γριά με την ηλικία που βρίσκεται. Κάποιος μάλιστα το χαρακτήρισε ηλικιακό ρατσισμό. Κάποιος ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά και είπε να το απογειώσει. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το κέντρο. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβής, τι κάνετε?
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, καταρχήν, στον πρώτο ακροατή, στον Μιχάλη που μίλησε, σε ό,τι αφορά τον κύριο το Μαύρο, όπως το λένε στην Αμερική, είχε δίκιο. Όντως, το δικαστήριο τον απείλαξε, διότι, όπως το λένε, δεν κρίθηκε ικανός για να δικαστεί.
0: Ναι.
1: Εάν όμως, αυτό που δεν ανέφερε ο Μιχάλης είναι ότι δεν είναι έτσι όλη η Αμερική. Υπάρχουν πολιτείες της Αμερικής, τις οποίες, όπως το λένε, πυροβολάς και γλιτώνεις γιατί παραβιάσαν το σπίτι σου, παραβιάσαν ό,τι παραβιάσαν. Εντάξει. Αν στη θέση τώρα του Αφροαμερικάνου ήταν λευκός Καυκάσιος και στη θέση της λευκής Ουκρανέζας ήταν μαύρη Αφροαμερικάνα, θα είχε καεί η μισή Αμερική. Να τα τονίσουμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είχε συμβεί. Κάποτε με τον Φλόιντ που τελικώς απεδείχθη ότι, πώς το λένε, ο άνθρωπος είχε κάνει τόση, πώς το λένε, χρήση, αυτό με βάση την νεκροψία του, που όντως δεν μπορούσε να αναπνέσει. Παρ' όλα αυτά, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη τώρα, ναι, όπως είπε και ο Μιχάλης, είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ήταν συνοδηγός το παιδί που σκοτώθηκε.
0: Συνοδηγός, εγώ αυτό διαβάζω στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί εκεί. Παρ' όλα αυτά, ήδη ξεκινάμε και λέμε για την Κρήτη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ξεχνάμε πριν από 3 περίπου μήνες, 4, 5, δεν έγινε το σκηνικό που σκοτωθήκανε μεταξύ τους, πώς το λένε εκεί πάνω στα χωριά,
0: με τα βορίζια.
1: Λοιπόν, και τελικώς προέκυψε και προκύπτει ότι δεν είναι μόνο θέμα βεντετών, αλλά όπως είπε πολύ σωστά ο πρώτος ακροατής, έχουν να κάνουν μέσα και ναρκωτικά, έχουν να κάνουν μέσα και διακινήσεις.
0: Υπάρχουν εγκλήματα του ποινικού δικαίου μέσα.
1: Αυτό ακριβώς. Τα οποία, όπως το λένε, κανείς δεν αγγίζει και πόσο μάλλον η πολιτική του νησιού που βγήκαν, αν θυμάστε τότε, και ο ένας έλεγε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ο άλλος έλεγε για τους ήρωες, τους κριτικούς στον καιρό της κατοχής, και ακούγαμε και ακούγαμε και ακούγαμε.
0: Τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τα θυμάστε. Λοιπόν, άρα εγώ θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Το ψάρι, αγαπητέ μου, βρωμαίο από το κεφάλι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέληση και βούληση να επιβληθεί ο νόμος,
0: ναι,
1: σε όλους μας, εξίσου, και κάθε φορά γίνονται διακρίσεις αναλόγως με το ποιος είσαι, τι είσαι και τι λεφτά έχεις, ας μην πάμε και πιο μακριά να θυμηθούμε πώς το λένε, πώς οι νονοί της νύχτας πεθάνε τα τελευταία 6-7 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, που όταν, πώς το λένε, γινόταν αναφορά στο ποιόν τους, άκουγες βιοπραγίες, ληστείες, απόπειρες εκβιασμού και. Εντάξει, ολόκληρη σελίδα γεμίζανε και παρόλα αυτά ήταν έξω. Την ίδια ακριβώς στιγμή που εσείς ή εγώ για ένα απλό έγκλημα, εντάξει, αν δεν έχουμε το σωστό, δεν θέλω να πω τώρα δικηγόρο, γιατί δεν είναι όλοι δικηγόροι το ίδιο, έτσι, προς Θεού, λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω ή να προσβάλλω κανέναν. Αν δεν έχουμε το σωστό δικηγόρο ή δεν έχουμε το σωστό χρηματικό ποσό, μπορούμε να περάσουμε τη ζωή μας στη φυλακή ή τέλος πάντων να εκτίσουμε την ποινή. Η δική μου λοιπόν η άποψη πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από το γεγονός, όπως είπα, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ακούς και τον Υπουργό, πώς το λένε, ασφάλειας προστασίας του πολίτη ή τέλος πάντων ό,τι είναι αυτό, να λέει, να διαπιστώνει πάλι για κοινά ασφαλείας του 90χρονου που γύρναγε γύρω-γύρω και πυροβόλα για από εδώ, πυροβόλα για από εκεί, χωρίς να πούμε σε δικασία να πούμε πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος με όπλο, εντάξει, και στη συνεχεία τους μιμητές που είχαμε τις επόμενες 2-3 μέρες, άλλο καινούριο και αυτό τώρα.
0: Το είχε παλιότερα, του το αφαιρέσανε, γιατί ναι, κάτι είχε ξανακάνει και αφαλώς, το κράτησε, το βρήκε παράνομο, ναι, τι να... Αλλά
1: δύο,
0: το είχαν αφαιρέσει, ένα, δύο, την άδεια, ναι, την είχαν αφαιρέσει.
1: Ναι, δύο, όχι ένα, βρήκε και την κοντόκανη και το 38. Γιατί πήγε στο γραφείο του εισαγγελέως και άφησε 3 σφαίρες επάνω και λέει θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, άρα τελικώς η πολιτεία η ίδια δεν θέλει. Και όταν θέλει είναι για μικροπράγματα. Ίσα ίσα να λέμε ότι γίνεται. Και όπως είπατε πολύ σωστά και το αναφέρατε, αν ήθελε η πολιτεία θα έχει φτιάξει φυλακές. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει φτιάξει μια καινούργια φυλακή. Αν ήθελε πραγματικά η πολιτεία να κάνει αυτό που έλεγε, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση τους

0: έβγαλε λόγο υπερσυμφόρησης. Θυμάστε τι είπε ο προηγούμενος, ο
1: κύριος Παρασκευόπουλος.
0: Ακριβώς, με τον νόμο Παρασκευό που βγήκανε...
1: Υπερσυμφόρηση ισχύει, είναι...
0: Ισχύει, όχι ισχύει, αλλά όταν έρχεται...
1: Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά όταν έρχεται και λες ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα το λύσω, πέστε μου μια καινούργια φυλακή που φτιάχτηκε στη διάρκεια της επταετίας. Για να μην πω, ας μην πούμε επταετίας, πω της τελευταίας τριετίας, γιατί τα πρώτα τέσσερα χρόνια μαθαίναν οι άνθρωποι, είχαν παραλάβει ένα κράτος όπως λένε, όπως το... Λοιπόν, φτιάχτηκα μια... Όχι, άρα ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Λοιπόν, και πάμε στο θεματικό. Εγώ λοιπόν σαν πατέρας, γιατί ο κύριος Μιχάλης ξεκίνησε και μίλησε, υπάρχουν, ξέρω εγώ, διαβαθμίσεις, αν έχεις παιδί, δεν έχεις παιδί, αν, που είναι πολύ ωραία διαπίστωση. Εγώ λοιπόν σαν πατέρας δύο παιδιών και βλέποντας πώς το λένε, το τι ακριβώς γίνεται, εάν θεωρούσα ότι αδικούμε και αφού θα περίμενα να τελεσφορήσει, να τελεσφιδικήσει μάλλον ή οποιαδήποτε διαδικασία, ναι, αν θεωρούσα ότι αδικούμε, ναι, θα έκανα ό,τι πρέπει να κάνω. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ανομία βρίσκεται δίπλα μας και εμείς καθόμαστε και την υπερασπιζόμαστε. Πώς το λένε, π.χ. η υπεράσπιση του Ρουσφετιού που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Δείγμα ανομίας, δεν είναι. Από πολιτικά πρόσωπα. Κι όμως έχουν βγει στα κανάλια περαντζάδα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σωστό. Ότι η εξυπηρέτηση του εκλογικού σώματος, αλλά όχι όλου, συγκεκριμένου, αυτό που ξέρω το τηλέφωνό μου ή το email μου ή την προσωπική μου κουβερνάντα, είναι δικαιολογημένη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συζητάμε και μιλάμε ότι φταίει ο απλός πολίτης όταν το ίδιο το κράτος πλέον το θέλει. Ή τέλος πάντων το σιγοντάρει. Ή τέλος πάντων δεν φροντίζει να μην υπάρχει. Εντάξει, ο ίδιος ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης είναι διαπιστωτικός. Μιλάει για το ένα πρόβλημα, για το άλλο πρόβλημα, αλλά δεν λέει τι να κάνει. Όπως πολύ απλά ξαναλέω, χτίζαμε καινούργιες φυλακές για τους παραβατικούς. Υπάρχουν ιστορίες αστυνομικών που πιάνουν εμένα που ληστεύει πώς λέγεται το σπίτι, τον πάνε στο τμήμα και μετά από δύο ώρες είναι παρακάτω και ληστεύει άλλο σπίτι. Εντάξει. Ανέφερε κάτι επίσης για τους Ρωμά. Λοιπόν, οι Ρωμά αυτή τη στιγμή είναι το 85% των εγκλημάτων και όμως είναι οι περισσότεροι έξω. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι πιο μικρής βαρύτητας εγκλήματα.
0: Είναι έγκλημα.
1: Γιατί και το έγκλημα, ναι, είναι, αλλά και το έγκλημα έχει τις διαβαθμίσεις του.
0: Ακούστε λιγάκι, την πρώτη φορά έχει τη διαβάθμιση. Όταν όμως είναι επαναλαμβάνομενο, πάβει να είναι πως είναι έγκλημα. Είναι επαναλαμβάνομενο έγκλημα.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Το οποίο κάποια στιγμή το είπατε και μόνο σας, ότι πώς το λένε, ή θα αποφασίσουμε να τιμωρούμε τα πάντα με την ίδια αυστηρότητα, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, είτε θα αρχίσουμε να βάζουμε, πώς το λένε, υποσημειώσεις, οι οποίες υποσημειώσεις στο τέλος της ημέρας θα οδηγήσουν και σε αδικίες. Και συνήθως αυτές οι αδικίες δεν γίνεται εις βάρος, πώς το λένε, των αυτών που μπορούν να αντέξουν να έχουν και ένα φρουρό ή να έχουν δύο φρουρούς, ή οπότε κάποιοι μας έχει πει κάπως, αν νομίζετε ότι αληστεύουν, γυρίστε το κεφάλι και κάνετε πώς κοιμάστε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δείγματα κοινωνίας και πολιτικής, μάλλον συγγνώμη, πολιτικής και πολιτικής βούλησης, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εμείς έτσι θέλουμε. Και είναι, θεωρώ από ένα σημείο και μετά δικαιολογημένη, πώς το λένε, ο θυμός. Μπορώ να πω, η σκέψη ότι είναι κάποια στιγμή να αδικηθώ, ρε φίλε, και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, πρέπει να το πάρω και στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή, είναι τόσο διάχυτη η ανομία πλέον σε όλα τα επίπεδα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Πρόσφατα, υποκλοπές, στο αρχείο, μια υπόθεση, μπαμπαμ. Χωρίς να υπάρχει καν. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρότερα αδικήματα, απλά αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Όλο αυτό από ένα σημείο και μετά, κύριε Λαβίθη, και εμάς που προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί και να ακολουθούμε τον νόμο μας, μας εξηγείρει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πάρω θέση ακριβώς για το κομμάτι της Κρήτης, αλλά μπορώ να πάρω θέση για μένα, ναι, το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όπως είπε και ένας κύριος πριν για τα Τέμπη, τόσα εγκλήματα, εντάξει, μπροστά μας. Μπροστά μας. Τόσοι, πώς το λένε, και πολιτικοί υπεύθυνοι. Και ουδείς κάθε τους καμνή. Θα την πληρώσει ένας σταθμάρχης, ένας, πώς το λένε, δευτεροτρίτος, πώς το λένε, οδηγός, μηχανοδηγός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πλέον το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν κάνει κάτι προκειμένου να δώσει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της ένωμης τάξης σε όλο πλέον τον πληθυσμό. Και της Αττικής και της πόλης, πώς το λένε, τέτοιο. Όσο μάλλον της Κρήτης, που δεν ακουμπάει κανείς τίποτα. Και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Θα βγαίνουν και θα κάνουν ιστορίες και θα λένε. Χωρίς να λέτε ότι τα αυτά έπρεπε να έχουν όπλο πάνω τους οι δύο κύριοι. Όχι. Γιατί είχαν όπλο? Γιατί είναι κριτικοί? Γιατί βγαίνει εκεί ο Μητσοτάκης και βγαίνει εκεί ο Ανδρουλάκης και βγαίνει εκεί ο Αβγενάκης? Άρα αμέσως και αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται, εμείς στην Κρήτη είμαστε αυτό που είμαστε και μας ακουμπάτε, και εσείς οι υπόλοιποι στην Ελλάδα να πάτε να, πώς το λένε, να πνιχτείτε, ή ξέρω εγώ, εσείς εκεί στην Αθήνα, στην κάθε Αθήνα, είστε αυτό που είστε, και αλλά εκεί, αν πάτε προς τα πάνω, προς το Μενίδη, μην ασχολείστε γιατί εκεί είναι άλλη περιοχή, καθίστε. Αυτό τώρα τι σας λέει εσάς?
1: Εντάξει κύριε Βασίλη.
0: Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά πλέον ο κόσμος αρχίζει και...
1: Μα γι' αυτό το βάλω το θέμα, για να ακουστούν κάποιες τέτοιες σκέψεις. Ενώ να εκφράσει ο καθένας τις σκέψεις που του δημιουργούνται από μια τέτοια τραγωδία. Γιατί είδα ότι...
0: Η τραγωδία
1: είναι τραγωδία. Το κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα. Ότι
0: με
1: το ενδιαφέρει πολύ, θα το συζητάνε σήμερα όλοι αυτό το...
0: Σαφώς. Αλλά η βάση όλης αυτής της διαδικασίας είναι, θα γινόταν η δολοφονία αν είχαν αφοπλιστεί όλοι αυτοί? Ας ξεκινήσουμε.
1: Δεν θα γινόταν, όχι.
0: Δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν.
0: Για ποιο λόγο δεν αφοπλίζονται? Γιατί πολύ απλά είναι η Κρήτη. Μα τι σημαίνει αυτό, είναι η Κρήτη? Καταλάβατε να σας πω ότι όλη η βάση ξεκινάει από ένα πράγμα. Το ψάρι βρεμένο από το κεφάλι. Αρέσει την πολιτεία αυτή τη στιγμή και την προηγούμενη. Δεν θέλω να, θα τις βάλω όσες μπορώ προς τα πίσω, όσες θυμάμαι, όσα χρόνια είμαι. Αρέσει αυτή η διαδικασία. Γιατί αυτή η διαδικασία μας κρατάει, πώς το λένε, όλους σε μερική κατάσταση φόβου. Έτσι, γιατί φοβάσαι. Και εσύ φοβάσαι.
1: Κοιτάξτε, αν πάμε πίσω, πάμε σε Βενιζέλο, Κρήτη. παράγει πολλές ειδήσεις η Κρήτη. Κάποιοι λένε περισσότερες από όσες μπορεί να καταναλώσει.
0: Μαζί σας. Το θέμα είναι όμως ότι εσύ κλαίγεις μια κυβέρνηση, την εκάστο κυβέρνηση, έτσι θα πω αν είναι κίτρινη, πράσινη, μπλε, κόκκινη, προκειμένου να διασφαλίζεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να περπατάω στον δρόμο με την ισχύα μου, εγώ μπορώ τα παιδιά μου να τα βγάζω και να μην φοβάμαι να τα φάμε μια δεσοτισφαίρα. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια το παιδάκι πάνω στο Μενίδη, πυραβολάγανε άλλοι στον αέρα, έβγει σφαίρα, χτυπάει στο κεφάλι, νεκρό το παιδάκι. Τιμωρείται κανένα? Όχι, λέγεται ήταν πάνω στα γλέντια κτλ. Αντίστοιχο περιστατικό σε κόμμα το παιδάκι.
1: Όχι επειδή είναι στα γλέντια, επειδή άντε να βρούνε ποιος σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά όμως ήταν πυροβολάκα λέει στον αέρα επειδή είχε γλέντια. Αυτό λέω, όχι που δεν μπορούσαν να το βρούνε. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι ως πότε, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Και αυτό το όριο, όπως το λένε, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς ακόμη, το βάζει η πολιτεία. Αν η πολιτεία δεν θέλει να το βάλει, μετά που πάμε, σε τι πάμε?
1: Άρα το σημερινό θανατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι περιλαμβάνει.
0: Όχι, εγώ
1: έχει ένα παρελθόν, μια ιστορία.
0: Έχει ένα παρελθόν και μια ιστορία, αλλά όπως σας είπα πριν πάρα πολύ απλά, εάν η πολιτεία είχε αφοπλίσει, όπως έλεγε, όπως είπε ότι θα κάνει από τον περιστατικό που έγινε, θυμάστε, όπως είπατε, πώς το λένε, και σκοτωθήκαν 3.
1: Μπορίζει.
0: Αν είχε αφοπλίσει. Αυτή τη στιγμή θα έχει ο 54χρονο στο πλεπάνω του. Ασχέτως, όπως είπε και ο πρώτος ακροατής, ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε, ότι σαν να μιλάμε ούλτρα 4 με, πώς το λένε, τούμπα. Έχει διαφορά. Αλλά θα είχε, μπορεί να έχει μια μικρότητα, να έχει ο πλεπάνω του. Θα έχει ο 20χρονο, πώς το λένε, ο πλεπάνω του.
1: Όσο να είναι, όταν αφοπλίζεις, πάντα περιορίζεις τις πιθανότητες.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα μιλάμε σε αυτά.
0: Το έκανε αυτό η πολιτεία, κύριε Λαβίθη? Όχι.
1: Όχι.
0: Προσπάθησε. Παιδε. Δεν νομίζω, γιατί πώς το λένε, όταν προσπαθεί να κάνει κάτι, είναι η πρώτη που βγαίνουν και μας ανακοινώνουν και μάλιστα λες και κάνουν κάτι το συγκλονιστικό, πέρα από ότι αυτό είναι η δουλειά τους να κάνουν. Να διασφαλίζουν την ένωμη τάξη της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή είναι η διαδικασία της πολιτείας. Γι' αυτό τους εκλέγουμε. Γι' αυτό πληρώνονται αδρότατα και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε αυτό έτσι, να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το έκανε. Όχι. Να τα αποτελέσματα. Και εξαιτίας αυτού τώρα, μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, κάποιος άλλος θα βρεθεί. Και θα μαχαιρώσει τον πατέρα μέσα στη φυλακή, αν αυτός ο πατέρας πάει φυλακή. Εντάξει, οκ. Okay, και θα μιλάμε πάλι για μια νέα τραγωδία. Ή αν ο πατέρας πάει φυλακή, μπορεί, όπως το λένε, όπως λέμε, οφθαλμός αντί οφθαλμού, κατά τη δικιά τους έκφραση, ζωή αντί ζωής, πώς το λένε, να βρεθεί να σκοτώσει η αντίπαλη οικογένεια ένα άλλο 20χρονο της άλλης οικογένειας. Και αυτό να διονύζεται.
1: Αυτό φοβούνται τώρα.
0: Λοιπόν, και αυτό να χάνουν τα παιδιά. Γιατί η πολιτεία εξ αρχής μπορεί να νομοθετήσει εισαγωγικά, γιατί μας είπε και ο υπουργός ότι θα, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και μηδέν στο πηλίκον. Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε. Τουλάχιστον αυτοί που σκέφτονται ακόμη και αντιλαμβάνονται. Εντάξει,
1: να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Να σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να είστε παρέα. Και πώς το λένε, δόξα τότε και την Παναγιά, και αυτά που λέτε, πώς το λένε, μας αγγίζουν. Και συνεχίστε έτσι. Εντάξει, μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλή μου νύχτα να έχετε και καλό κουράγιο, τίποτα περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Και εσείς καλύτερα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Thank you. Να διευκρινίσω ότι επειδή το θανατικό συνέβη πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 7 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, ακόμα δεν έχουμε όλα τα γεγονότα. Το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, σιγά σιγά βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες. Αύριο δηλαδή μπορεί να ξέρουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό, κάτι που να αλλάζει την... να αλλάζει. Ακόμα και αυτό, ακόμα και να αλλάζει την κατάσταση έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι μην πει κάποιος, μα γιατί σπέβδεται αφού δεν ξέρουμε ακόμη όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Το διευκρινίζω από την αρχή της εκπομπής. Δεν τις ξέρουμε όλες τις πτυχές. Θα δούμε τι άλλο θα προκύψει από αύριο. Αυτά όμως έχουν να κάνουν με το τι προηγήθηκε και είμαστε εδώ. Από ό,τι σας είπα, η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει τώρα είναι από εδώ και πέρα τι θα συμβεί. Νωρίτερα στην ισορρός του 20χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί συγγενείς του. Εννοείται ότι οι αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας, αλλά από ό,τι φαίνεται το φοβούνται αφού συμβεί κάτι, μην πάρει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση. Όχι, όπως είπε και ο ακροατής τώρα νωρίτερα, με έναν ευρύτερο αφοπλισμό. Εν τω μεταξύ παρατηρώ ότι όσοι είναι εκτός Κρήτης μιλούν συνολικά για την Κρήτη, όσοι είναι στην Κρήτη λένε όχι όλη η Κρήτη αλλά κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως οι ορεινές. Για το δε ζήτημα των φυλακών, το σχετικά πιο πρόσφατο άρθρο που είδα ειδησιογραφικά είναι για τις περίφημες φυλακές που θέλουν να φτιάξουν στον Ασπρόπυργο, μεταφέροντας εκεί τις φυλακές από τον Κορυδαλό. Τότε που χτίστηκαν, που ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση στον Κορυδαλό και στη συνέχεια, προφανώς επειδή είμαστε κορυφαίος λαός του κόσμου, είπαμε πού να χτίσουμε τον αστικό ιστό, να τον χτίσουμε γύρω γύρω από φυλακές. Βεβαίως, καλή ιδέα. Σας λέω, πληρώνουμε οι σημερινοί φοβερά και τρομερά πράγματα που κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν ξέρω αν οι προηγούμενοι τα κάνανε επειδή τόσο τους έκοβε, δεν είχαν παραπάνω μόρφωση, ήταν αγράμματοι άνθρωποι, ή αν μια χαρά καταλάβαιναν, αλλά σου λέει άστο, θα τα βρούνε μπροστά τους οι επόμενοι. Τέλος πάντων, αναμένεται, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μίλησε για ένα ευρύτερο πρόγραμμα 8 νέων φυλακών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις υπάρχουσες φυλακές, για τον Ασπρόπυργο για να ολοκληρωθεί το 2030. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν να ολοκληρωθεί το 2028 και τελικώς φαίνεται να πηγαίνει πιο πίσω για το 2030, όπου αν ψάξετε θα βρείτε αναφορές για φυλακές στον Ασπρόπυργο από το 2020. Θέλεις δηλαδή 10 χρόνια για να χτιστεί καινούριο σοφρονιστικό κατάστημα? Τέλος πάντων, 8 νέα σοφρονιστικά καταστήματα εκτός από Κορυδαλό, είπε ο Χρυσοχοΐδης, για Φιλιάτες, Ιωάννινα, Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία. Θα βοηθήσει, είπε, η ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι, δηλαδή κάποιοι που έχουν ήπιες ποινές να μην τις εκτείνουν σε φυλακές αλλά σε καθεστώς περιορισμού εκτός φυλακής. Εδώ που τα λέμε, το βάλεις και τον άλλον για κάτι απλό σε τέτοια κατάσταση, γιατί ενώ μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες καταστάσεις, που συνθήκες που να τον κάνουν να κάνει κάτι χειρότερο όταν βγει. Και μάλιστα για τον Ασπρόπυργο το χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί έργο, το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για φυλακές. η περίφημη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Έχω πάρα πολύ ώρα να αναφερθώ στα μηνύματά σας. Για την ακρίβεια σε λιγάκι θα μιλήσω για αυτά. Από τις 9 και 20 υπήρχε μια ροή με τους ακροατές και ήθελα να αφήσω και την συζήτηση να εξελιχθεί. Οπότε θα καλύψω αρκετά από τα μηνύματα που έχετε στείλει, έστω και με μια καθυστέρηση. Δυστυχώς δεν μπορώ την ώρα που τα στέλνετε να τα διαβάζω, διότι στέλνετε πολύ, μαζί, πολύ ταυτόχρονα και είναι και οι ακροατές που μιλάνε στον αέρα, οπότε εκ των πραγμάτων δεν γίνεται εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και μετά από μία ώρα να μην είναι στην ακρόαση, να μην ακούσει καν ότι το διάβασα. Αλλά δεν μπορώ αυτό να το παρακάμψω, είναι πρακτικά αδύνατο να το παρακάμψω. Και έχουμε, ανοίγω και παρένθεση, την αναμέτρηση Μονακό-Ολυμπιακός. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 2 λεπτά για την λήξη. Προηγείται με 19 πόντους, 80-99 ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά σήμερα τελειώνει το θέμα της πρόκρισης και εξασφαλίζει, δεν ξέρω για πόσες συνεχόμενες φορές, την πρόκρισή του στο Final Four. Η μία από τις 4 ομάδες που θα βρίσκονται στο Final Four, Ολυμπιακός, έγινε τώρα 80-101, 21 πόντι και 2 λεπτά. Δεν διαδικαστική, τυπική διαδικασία που απομένει. Και θα μπορεί να διεκδικήσει Ευρωπαϊκή Κούπα στο μπάσκετ εντός, καθώς εντός, τώρα θα λένε οι Παναθηναϊκοί, τι εντός και αυτά. Φέτος το Final Four διεξάγεται στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο γήπεδο στο ΟΑΚΑ, που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Τελικός Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καλό, ε!

Να συμπληρώσω λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν το τραγούδι, στην αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός, τελικό αποτέλεσμα 82-105. Αύριο ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί και αυτός να κερδίσει τη Βαλένθια, να κάνει και αυτός το 3-0 στην έδρα του και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four. Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 35 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου. Ακούτε το ανεμολόγιο. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου. Έχει αναλάβει ο Νίκος Πισμπίκης από τις 10 και μετά. Νωρίτερα ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Με το ανεμολόγιο κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω.

κυρίως να διαφωνήσετε. Συνήθως καλούμε όταν διαφωνούμε, όταν συμφωνούμε όχι τόσο. Οπότε μπορεί να μην το είχατε προγραμματίσει, αλλά κάτι που είπε κάποιος να σας παρακινήσει. Σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Στα μηνύματά σας που είχα πει νωρίτερα ότι θα αναφερθώ με κάτι παραπάνω από μία ώρα καθυστέρηση, διαβάζω μηνύματα τώρα που έστειλε το πρώτο μήνυμα που διαβάζω ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι, 9 και 23, για να έχετε έτσι μια εικόνα και οι υπόλοιποι, γιατί δεν διαβάζει το δικό μου. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και συνακροατές. Όταν επιλέγετε καλές θεματικές σας συγχαίρω και το ξέρετε, απόψε όμως η επιλογή σας είναι προσκλητήριο σε φασίστες κάθε απόχρωσης, κακή επιλογή σας. Για την Πέμπτη προτείνω θεματική με το ερώτημα σε ποια τάξη ανήκεται ταξική συνείδηση. Έτσι γράφει για να το ισιώσετε. Το έχει σε εισαγωγικά. Τα μηνύματα τα στέλνετε ηλεκτρονικά, τα email σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Θα πάει τώρα ο πατέρας του παιδιού που τον σκότωσε ο πατέρας του άλλου παιδιού να σκοτώσει τον πατέρα που σκότωσε το παιδί του? Να σου πω την αλήθεια, γράφει, δεν θυμάμαι αυτή την υπόθεση, αλλά είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας? Πού θα οδηγηθούμε, σε μια ζούγκλα? Υπάρχουν όμως, γράφει, περιπτώσεις που εξαιρούνται, ο νόν νοήτο. Ασυγωνία στην Κρήτη, ακόμα πόλεμος γίνεται, γράφει ο Θανάσης, ασυγωνία.

Πριν συνεχίσω με ανάγνωση άλλων μηνυμάτων, θα με ενδιαφέρει κιόλας, επειδή το έθεσα πριν σε κάποιους ακροατές και των υπολείπων η γνώμη, του δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση, παίρνουμε ένα περιστατικό μεμονωμένο, ένα περιστατικό που αφορά κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που συνέβησαν μεταξύ πολύ συγκεκριμένων ατόμων και το διευρύνουμε χωρίς να υπάρχει λόγος και του δίνουμε μια κοινωνική διάσταση ενώ δεν υπάρχει, είναι πιο πολύ προσωπική. Αν κάποιος το βλέπει έτσι, βεβαίως και να βγει να το αναφέρει και να το συζητήσουμε. Πνεύμα αντιλογίας, έτσι υπογράφει ο άλλος επόμενος ακροατής. Πού καταλήγουμε λοιπόν, γράφει, μια κοινωνία στην οποία η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή και δεν απονέμεται σε εύλογο σύντομο χρόνο, δεν έχει καμία ελπίδα ή προοπτική. Το έθεσα αυτό το ερώτημα πριν λίγο, διότι και στα μηνύματά σας οι περισσότεροι του δίνετε ευρύτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είπα, αν κάποιος το νιώθει διαφορετικά, να τον βοηθήσω, να τον παρακινήσω να βγει να το πει. Ακροατής που υπογράφει ως Μιχαήλ, αλλά δεν είναι ο Μιχαήλ που βγήκε νωρίτερα στον αέρα. Περιοχή Γαζίου, τον τράκαρε επίτηδες ο πατέρας, τον 20χρονο, αλήθεια είναι αυτό. Και οι δύο έβγαλαν όπλα, σωστό. Με τέσσερις σφαίρες τον σκότωσε, ναι. Ο γιος του που σκοτώθηκε πριν 3 χρόνια ήταν συνοδηγός. Ναι, αυτά ακριβώς γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι όπως εξελίχθηκε το ρεπορτάζ. Και ο δράστης μετά πήγε μόνος του και 54χρονος. Πήγε μόνος του και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παρέδωσε και το όπλο με το οποίο διέπραξε το φωνικό. Τι άλλο θα προκύψει τώρα, νεότερο στοιχείο, θα το δούμε. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αργυρούπολη. Ευτυχώς δεν έχω παιδιά, αν μου το σκοτώνανε θα έκανα το ίδιο, γράφει, εννοείται. Και συμπληρώνει για τα θέματα της οδήγησης. Δεν έχουν βάλει μυαλό για ανεγκέφαλη οδηγή. Σήμερα παραλύει.

Ο Απόλυτος γράφει μπράβο από Μάικ, συμφωνώ απόλυτα. Χαίρετε Κωνσταντίνε, χαίρετε απόλυτα. Για τον Μιχάλη νωρίτερα από τα Χανιά. Ο Αλέξανδρος και αυτός μετά το θέσανε και άλλοι ακροατές στον αέρα. Αναρωτιέται αν ο 17χρονος είχε δίπλωμα. Και ο Χρήστος γράφει, όπως και άλλοι ακροατές είπατε, ότι η ατιμωρησία αρχίζει από ψηλά και επεκτείνεται στα χαμηλά. Ο οδηγός της Μπακογιάννη για το θανατηφόρο τροχαίο με τον Ιάσονα έξω από τη Βουλή. Η ποινή ήταν 3 χρόνια με αναστολή.

Ανοίγω μια παρένθεση. Με ενημέρωσε η Ειρήνη Λεγάκη ότι μας καλέσατε. Δεν λέω το επώνυμο, δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλει. Για τα θέματα των ατυχημάτων που είναι και το αντικείμενό σας. Θα κρατήσουμε το τηλέφωνο να... Θέλετε κι εσείς να καλέσουμε από αύριο, διότι είναι απόψε η θεματική βραδιά και δεν μπορούμε να πάμε στο άλλο θέμα που λέτε, που είναι σοβαρό, αλλά όταν έχουμε θεματική κουβεντιάζουμε μόνο ένα θέμα κάθε φορά. Σταμάτη το ερώτημα, το μήνυμα για τον Καλαρίτη, πρέπει να το στέλνεις 7 με 9 που είναι η ώρα του Καλαρίτη και του Ορέστη, να του πω το ίδιο ακριβώς.

Ήμουν, ο κύριος Βαγγέλης θυμίζει ένα περιστατικό φοβερά βάρβαρο που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια στη Σκάλα Λακωνίας.

Το βρήκα το περιστατικό. Συνέβη την περίοδο 83-84. Τι είχε συμβεί? Ένας 23χρονος, ο Ηλίας, δολοφόνησε έναν 14χρονο, τον Παναγιώτη, στη Σκάλα Λακωνίας. Ήθελε ο 23χρονος να έχει σεξουαλική επαφή με τον 14χρονο. Ο πατέρας του 14χρονου που τον σκότωσε ο 23χρονος εκδικήθηκε σκοτώνοντας τον ίδιο, τον 23χρονο. Και αυτή η πράξη του βρήκε τη στήριξη όλης της τοπικής κοινωνίας με αναφορές που έκαναν λόγο για χειροκροτήματα. Ο κύριος Βαγγέλης, που το θυμάται λέει και το περιγράφει, τον σκότωσε με τσιμεντόλιθο. Μάλλον ο 23χρονος τον μικρό, τον 14χρονο με τσιμεντόλιθο, και είπε το χωριό στον πατέρα, αν δεν τον σκοτώσεις τον δράστη είσαι ανεπιθύμητος. Και στη δίκη μαζεύτηκε όλο το χωριό. Ο πατέρας βγήκε από την αίθουσα μέσα σε ζητοκραυγές. Είχαμε πλέον φτάσει στον Οκτώβριο του 1984. Θεωρείται η συγκεκριμένη υπόθεση μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις προσωπικής εκδίκησης στη Μάνη. Διαφέρει από τις πολυμελείς οικογενειακές βεντέτες του παρελθόντος. Δεν έμπαιναν πολλές οικογένειες, το ένα μέλος να σκοτώνει το άλλο μέλος και ούτω καθεξής. Εδώ ήταν πιο προσωπικό και έχει εδώ έναν χαρακτηρισμό δικαιωμός, προσωπική εκδίκηση. Ότι δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από τη Μάνη και του λέει κάτι, δικαιωμός, ότι έτσι ονομάζεται. Και έχει αναλυθεί σε πολλά άρθρα ως παράδειγμα βεντέτας στην τοπική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο πατέρας του 23χρονου που τον δολοφόνησε ο πατέρας του 14χρονου είπε, του δίνω 60% δίκιο που σκότωσε το γιο μου. Το γιο μου 60% δίκιο και 40% άδικο.

0: Ξέρετε, ορισμένες καταγραφές γεγονότων και αναφορές γεγονότων του παρελθόντος πολλές φορές μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε γιατί όταν κάτι συμβεί, το αρχικό σοκ, τη στιγμή που συμβαίνει, μας κάνει λίγο να το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μας κατακλείζει έτσι μια αγωνία τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα γίνει κανόνας. Απ' τη μία αυτό είναι καλό, γιατί όταν αρχίσεις και δεν εκπλήσεσαι με τέτοια γεγονότα, πάει να πει ότι τα έχεις αποδεχθεί. Απ' την άλλη είναι επίσης καλό, διότι δείχνουν ότι δεν είναι τόσο συχνά ώστε να τα συνηθίζεις. Αλλιώς δεν θα σου προκαλούσαν τέτοια έκπληξη κάθε φορά. Και ίσως και αυτό να δείχνει ότι ναι, θα υπάρχουν, ναι, θα συμβαίνουν κακώς και πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε και να τα περιορίσουμε, αλλά δεν θα πάρουν διαστάσεις να γίνουν ένα γενικό φαινόμενο που να συμβαίνει με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Τουλάχιστον αυτή την ανάλυση κάνω εγώ. Όπως πάντα, όποιος διαφωνεί, καλεί για να βγει στον αέρα και να το συζητήσουμε. Είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας, οπότε κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήθελα να συνεχίσω με ανάγνωση κάποιων μηνυμάτων, αλλά πάντα έχουν προτεραιότητα οι ακροατές που καλούν για να βγουν στον αέρα. Λογικό, αυτό είναι το βασικό περιεχόμενο της εκπομπής και είναι και δύσκολο να τα καλύψω τα μηνύματά σας, διότι μέχρι να διαβάσω τα προηγούμενα έρχονται τα επόμενα. Τέλος πάντων, αν κάποιος νιώθει ότι θέλει οπωσδήποτε αυτό που θέλει να, αυτό που λέει να ακουστεί στον αέρα, είναι προτιμότερο να καλέσει και να βγει στον αέρα από το να στείλει μήνυμα. Είναι πολύ περισσότερες οι πιθανότητες να ακουστεί όντως. Γιώργος από τα Μελίσια λοιπόν, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σε εσάς.
1: Θέλω να συμπληρώσω γι' αυτό που αναφερθήκατε για τη βεντέτα με τη σκάλα της Λακωνίας.
0: Ναι.
1: Ότι ο πατέρας σκότωσε το δράστη στους μήλους του Άργους. Τον έφερναν τον κατηγορούμενο, τον έφερναν, τότε δεν είχε η αστυνομία τα μέσα που έχει σήμερα, ούτε ήταν ο εθνικός δρόμος, ο παλιός δρόμος που υπήρχε. Και εκεί το πούλμαν έκανε στάση για να πάρουν σουβλάκια ο κόσμος. Ο πατέρας του θύματος παρακολούθησε το πούλμαν και όταν κατεβήκανε για να πάρουν σουβλάκια μερικοί από τους πελάτες, πήγε στο αυτοκίνητο στο αφολοφορείο και το σκότωσε εκεί που καθόταν.
0: Άρα τον είχε, ναι.
1: Ναι, παρακολουθήσε το λεωφορείο. Έμαθε ότι θα μεταφερθεί στην Αθήνα και ακολούθησε το λεωφορείο. Γιατί ήξερε τότε όλα τα υπεραστικά λεωφορεία έκαναν σε ένα σημείο στάση για να ξεκουραστούν για τις ανάγκες των επιβατών.
0: Τη στιγμή της μεταφοράς ήταν υποκράτηση δηλαδή?
1: Ναι, βεβαίως. Τον μετή ήταν υποσυνοδεία.
0: Είχε συλληφθεί και παρόλα αυτά,
1: ναι.
0: Σταμάτησε το λεωφορείο έτσι
1: δεν τον μετέφεραν με ειδικό αυτοκίνητο. Το έφεραν με το κοινό μεταφορικό μέσο. Με συνοδεία φυσικά.
0: Μάλιστα. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπήρχαν υποδομές και γι' αυτό παρακολουθούσε το συγκεκριμένο λεωφορείο,
1: ναι.
0: Και μόλις έγινε η στάση.
1: Γιατί ήξερε οπωσδήποτε θα κάνει στάση στους μήλους. Γιατί ήταν τα λεωφορεία, τα υπεραστικά έκαναν στάση σε ορισμένους χώρους.
0: Μάλιστα. Δεν το...
1: Απλώς.
0: Μία ακόμη λεπτομέρεια.
1: Για την ιστορία. Να είστε πάντα καλά και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Όπω μέσα σε 40 χρόνια πώς έχουν αλλάξει. Έχουμε περάσει από την λίθινη εποχή. Τι γινότανε πριν 40 χρόνια ρε παιδιά. Φοβάμαι ότι δεν βγαίνει συμπέρασμα, γραφεί ο Νίκος. Σε μια ιδανική κοινωνία η αυτοδικία είναι εντελώς ξένη. Αλλά οι κοινωνίες μας δεν είναι ιδανικές. Και όσο οι άνθρωποι θα αισθάνονται, θα νιώθουν την ανάγκη να επιβάλλουν τη δική τους δικαιοσύνη, που ναι, κάποιες σπάνιες φορές μπορεί να είναι και πιο δίκαια, όμως η ιστορία μας δείχνει ότι συνήθως είναι ακόμη χειρότερη. Σκεφτείτε το καλά αυτό κάθε φορά που κάποιοι λένε καλά του έκανε, καλά να πάθει. Σκεφτείτε καλά τι σημαίνει να βρίσκει χειροκροτητές μια πράξη αυτοδικίας, να επικροτείται αυτός που παίρνει τον νόμο στα χέρια του αντί να περιθωριοποιείται. Και τι σημαίνει για την κοινωνία μας, για το ποιοι είμαστε και το πώς σκεφτόμαστε. Κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό το μήνυμά σας, κύριε Νίκο. Εξαιρετικό. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Κλεωμένης. Ο Κλεωμένης, μάλλον, δεν με τα αρχαία ονόματα. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά, βεβαίως.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύσκολο θέμα. Μιλάμε πλέον για ένα ζήτημα που...
0: Με πολλές προεκτάσεις.
2: Πάρα πολλές προεκτάσεις. Βρίσκεται στη σφαίρα αυτού που λέμε αυτοδικία.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν φεύγουμε από την λειτουργία των θεσμών και μπαίνουμε στη διαπροσωπική σύγκρουση.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία το περιγράφετε.
2: Θα ξεκινήσω πρώτα από το ζήτημα της οπλοφορίας. Γιατί πολύ εύκολα, κύριε Λαβίθη, πολλοί ακροατές, αλλά και γενικά συμπολίτες μας, λένε πρέπει να πυροβολούν οι αστυνομικοί με πολύ πιο εύκολο τρόπο από αυτό που ορίζει ο νόμος.
0: Ναι, το λένε.
2: Ναι, αλλά όμως αγνοούν, ίσως πολλές φορές ηθελημένα ή καμιά φορά και χωρίς να έχουν γνώσει, ότι η οπλοφορία δημιουργεί σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη παιδεία, και εντάξει δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τους αστυνομικούς, μία ψυχολογία υπεροχής. Και η χρήση του όπλου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Κάποτε υπήρξε ένας πρωθυπουργός που έλεγε ότι είσαστε το μακρύ χέρι του κράτους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό το ζήτημα της οπλοφορίας είναι, ενισχύει την επικινδυνότητα να γίνει χρήση. Και στην Κρήτη, εγώ έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στους κρητικούς, σαν άνθρωπος. Εξαιρετικοί άνθρωποι με κουλτούρα πάρα πολύ ωραία. Όμως υπάρχει μια παράδοση πάρα πολύ δύσκολη στον τομέα αυτό. Μη μου πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή αν κάνει μια έρευνα σε ένα σπίτι κρητικό δεν θα βρει ένα όπλο, θα βρει 2-3 όπλα. Κάποτε ήμουνα σε ένα σπίτι δικηγόρου, δεν μιλάω για κανέναν άνθρωπο, και μου φέρνει στο τραπέζι 3 πιστόλια και τα χάιδευε. Είναι μια σχέση που έρχεται από πάρα πολύ παλιά σε αυτή την περιοχή. Όχι γιατί χρεώνονται οι κριτικοί εγκληματικότητα. Είναι μια παράδοση. Τι να κάνουμε. Από εκεί πέρα το κράτος έχει ευθύνη να βρει τρόπο να αφοπλίσει. Γιατί όπως και να το κάνεις, το όπλο είναι δύσκολη υπόθεση σε μια σύγκρουση, σε έναν αναβρασμό.
0: Δεν το συζητάμε, αλλά όταν μας λέτε ότι μέχρι και δικηγόροι, πώς να το...
2: Θέλει λοιπόν το κράτος σε αυτά τα ζητήματα της πρόληψης να είναι πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό.
0: Υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα με παράδοση κατοχής όπλου ή η Κρήτη είναι κατά βάση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην Κρήτη επισημαίνεται, ξέρετε, όλο αυτό με τις μπαλωθιές, με αυτά, με εκείνα.
0: Ναι.
2: Έχει χρεωθεί η Κρήτη την οπλοφορία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι εγκληματίες μακριά από μένα.
0: Καλά, λίμωνο τώρα. Άνθρωποι ζουν τις ζωές τους κανονικά, μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν...
2: Λοιπόν. Τώρα, κύριε Λαβίθη, από τη στιγμή που ανοίξατε αυτό το θέμα,
0: ναι,
2: πρέπει σε μια επόμενη θεματική να ανοίξετε το θέμα του σοφρονιστικού συστήματος.
0: Ναι.
2: Διότι ακούω τους ακροατές και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν μιλάει για πρόληψη, μιλάει για καταστολή. Φτιάξτε νόμους, αυστηρούς, φτιάξτε φυλακές. Καταρχάς, χωρίς να θέλω να είμαι ιδιαίτερα αυστηρός, είναι μια κυβέρνηση που έχει πει τόσα ψέματα. Ένα από τα μεγάλα επιχειρήματα του κυρίου Μητσοτάκη προεκλογικά, από τα πολλά ψέματα που έχει πει, αλλά η κοινωνία αυτή έχει την, δεν ξέρω, έχει άγνοια, έχει αμνησία, έχει στο μεγάλο της ποσοστό μνήμη χρυσόψαρου. Ένα από τα 3-4 μεγάλα ζητήματα που ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε και υποστήριξε ήταν η καταπολέμηση του εγκλήματος. Ας κάνετε μια έρευνα λοιπόν.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Το έχει ψηλά στην ατζέντα.
2: Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η εγκληματικότητα στην Ελλάδα.
0: Βάλτε μια νοτελία, σας διακόπτω για το δελτίο και συνεχίζετε. Ναι, ναι. Μην κλείσετε, παρακαλώ πολύ.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία της άγριας δολοφονίας του 20χρονου στην Κρήτη έρχονται στο φως. Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών αποτύπωσε τη σκληρότητα της επίθεσης. Ο 54χρονος δράστης φέρεται πως έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στη συνέχεια, τον πυροβόλησε 4 φορές στον θώρακα και παραδόθηκε στις αρχές ομολογώντας την πράξη του. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από τη φωνική επίθεση, ωστόσο ο 54χρονος τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση. Όπως αναφέρουν στο Κρέτα Live συγγενείς του θύματος, είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές, καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ' επανάληψη απειλητικά κατά του 20χρονου, ο οποίος φοβόταν για τη ζωή του. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Αλ Ναχαγιάν, είχε στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων. Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ είπε επίσης πως τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ εξέδωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διαδρομή και οποιαδήποτε απόκληση από αυτήν θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση, τονίζουν. Στην απομάκρυνση 2 μελών του πληρώματος που έχουν νοσήσει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο κουραζιερόπλαιο MV Hontius, προχωρούν οι αρχές. Η διαδικασία εκένωσης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σχέδιο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Το μέτρο ακολουθεί αντίστοιχη πολιτική που είχε εφαρμοστεί και το 2022 μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νίκησε με 82-105 τη Μονακό Ολυμπιακός και προκρίθηκε στο 5ο διαδοχικό Final Four της διοργάνωσης.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη. Καλώς σας
3: βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Μπήκαμε ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή με τη θεματική μας βραδιά, με αφορμή την τραγική δολοφονία νωρίτερα στην Κρήτη ενός 54χρονου που δολοφόνησε τον 20χρονο φίλο του γιου του, όπου πριν 3 χρόνια, που ήταν 17 ετών και οι δυο τους, οδηγούσε ο 17χρονος, συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου σε αυτό το αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο και 3 χρόνια μετά τον πυροβόλησε, τον σκότωσε και παραδόθηκε στις αρχές. Και σιγά σιγά έρχονται στην δημοσιότητα διάφορες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του τι είχε προηγηθεί. Και βεβαίως υπάρχει αυξημένη ανησυχία τι θα γίνει από εδώ και τώρα και πέρα, αν θα υπάρξει βεντέτα, και συζητάμε λίγο για βεντέτες, αυτοδικία. Και με τον κύριο Κλεμμένη που συνομιλούσαμε έβαλε και το ζήτημα του σοφρονισμού. Σας διέκοψα στο σημείο που λέγατε ότι αυτή η κυβέρνηση, ένα από τα πολλά ψέματα που έχει πει, ήταν η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
1: Τώρα, από αυτά που άκουσα στις ειδήσεις, κύριε Λαβίθη, γιατί όπως είπατε είναι πολύ φρέσκο το γεγονός και έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες. Ναι. Αλλάζω τη σειρά των σκέψεών μου και επανέρχομαι στο θέμα της πρόληψης. Ναι. Κύριε Λαβίθη, εγώ θεωρώ ότι αν είχαμε μια οργανωμένη αστυνομία που 7 χρόνια την κυβερνάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, λοιπόν ο Πολυπράγμων, λοιπόν θα μπορούσε να προληφθεί το έγκλημα αυτό. Διότι αν τώρα μέσα σε 3 χρόνια δεν μπόρεσε η αστυνομία, όχι με αστυνομικά μέτρα, αστυνομία δεν σημαίνει καταστολή, σημαίνει και πρόληψη με κοινωνικούς επιστήμονες, να προσεγγίσει αυτόν τον γονιό, γιατί στο κάτω-κάτω, κύριε Λαβίτη, δεν το σκότωσε το παιδί. Ήταν 2 φίλοι, όπως τα παιδιά με την αδρεναλίνη που έχουν, το έχω ζήσει και εγώ με το γιο μου, λοιπόν, έχουν αυτή τον ήλιγκο της ταχύτητας και συμβαίνουν και αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη άμεση το παιδί που σκοτώθηκε σήμερα από τον γονιό στο κακό που έγινε πριν από 3 χρόνια. Πού είναι η κοινωνική επιστήμονη της αστυνομίας που έπρεπε και του κράτους, που έπρεπε από τη στιγμή που είχαν συμβεί και κάποια περιστατικά, είχε εκπέμψει και απειλές να προλάβει το κακό αυτό. Την ευθύνη λοιπόν την έχει το ίδιο, η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική που ασκεί τον τομέα αυτό. Και θα επανέλθω λοιπόν τώρα στο σοφρονιστικό σύστημα. Κύριε Λαβίθη, αν ρωτήσετε, αν το ψάξετε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε πόσοι κοινωνικοί επιστήμονες εργάζονται το σοφρονιστικό σύστημα. Και τι μας είπε σήμερα ο αξιότιμος κύριος Υπουργός, θα κάνει άλλες 8 φυλακές. 8. Μπορεί να μας πει πόσα χρόνια ήταν έτοιμη η φυλακή της Δράμας για να στελεχωθεί. Ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Λαβίθη, ό,τι γίνεται με τα νοσοκομεία.
0: Είναι προφανές ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Τώρα μας λέτε για τη Δράμα εσείς,
1: Ναι. Ό,τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Βρήκανε λεφτά από το πρόγραμμα ανάκαμψης, κάνανε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ανακατασκευής και ρωτήστε, κύριε Λαβίθη, το μοναδικό μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας αυτή τη στιγμή έκλεισε η καρδιοχειρουργική κλινική τον Αύγουστο και δεν έχει ανοίξει ακόμα, παρακαλώ. Και ξέρετε γιατί δεν έχει ανοίξει? Από έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Για να μην σας πω και άλλα ζητήματα και φύγω από το θέμα και με ανακαλέσω. Εντάξει. Αυτές είναι οι πολιτικές μιας κυβέρνησης η οποία πολιτεύεται με όσα αυτά καθημερινά ζούμε και βιώνουμε στην εποχή μας. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα για να κλείσω, να μην τρώω και το χρόνο των άλλων ανθρώπων. Είναι ζήτημα πρόληψης. Είναι ζήτημα σύγχρονου σοφρονιστικού συστήματος που ένας άνθρωπος που θα πάει φυλακή, γιατί λένε, τι θα κάνουμε, όλος ο κόσμος θα πάει φυλακή, για να καταλάβω τι εννοούν πολλοί αξιόλογοι συνομιλητές. Το ζήτημα είναι να μπορείς από την παιδεία να ξεκινήσεις, να μάθει, να μάθουν τα παιδιά μας να σέβεται το ένα το άλλο, να μάθουν δηλαδή ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι μια αξία εξαιρετικά χρήσιμη στην πορεία της ζωής τους, γιατί έτσι θα φύγουν οι προσβολές από τη μέση, θα φύγει να φύγει ο ένας τον άλλον, να προκαλεί ο ένας τον άλλον. Είναι λοιπόν ζητήματα πρόληψης, είναι ζητήματα εκπαίδευσης και είναι και ζητήματα σοφρονιστικού. Έχουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα που έχει φύλαξη, μόνο φύλαξη κάνει. Επί της ουσίας δεν προσφέρει κάποιες υπηρεσίες ώστε αυτός ο άνθρωπος που τέλος πάντων από κάποιες συνθήκες θα θητεύσει τα σοφρονιστικά μας καταστήματα, όταν θα βγει έξω θα είναι καλύτερος για να αποφύγει το ίδιο σφάλμα το οποίο τον οδήγησε στη φυλακή. Αυτά από μένα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω που καλέσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και όπως πάντα μην προτρέχετε, θεωρώ ενδιαφέρουσα μια παρέμβαση όταν έχει να προσθέσει και να βάλει ζητήματα για συζήτηση. Όχι επειδή συμφωνώ σε όλα όσα ακούγονται. Μπορεί να διαφωνώ σε όλα και να θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα μια παρέμβαση. Υπάρχει ένας αντίλογος. Ίσως δεν έχει ακουστεί τόσο, ίσως και εσείς να νιώθετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λίγο μαζεμένοι να το πείτε στον αέρα, σκεπτόμενοι ότι μπορεί να έρθετε εσείς σε δύσκολη θέση, σκεπτόμενοι ίσως ότι μπορεί να φέρετε εμένα σε δύσκολη θέση. Οπότε θα αναφέρω εγώ αυτό που κάποιοι είμαι σίγουρος ότι θα σκέφτεστε. Σίγουρος, βέβαιος ότι θα σκέφτεστε. Ναι, η πρώτη σας αντίδραση στο να παίρνει ο άλλος τον νόμο στα χέρια του είναι αρνητική. Όμως, μέσα σας σκέφτεστε ότι εάν στην κοινωνία όποιος κάνει κάτι ξέρει ότι θα υπάρξει εκδίκηση, θα είναι πιο μαζεμένος. Αν ξέρει ο τάδε ότι με τις πράξεις του προκαλέσει κακό σε δικό μου άνθρωπο, εγώ στη συνέχεια θα του κάνω εκείνου κακό, οι πράξεις του θα είναι πιο μαζεμένες. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι αν όλοι ξέρουμε ότι ο ένας θα σκοτώσει τον άλλον, θα είμαστε όλοι πιο εγκρατείς, πιο συγκρατημένοι. Προσωπικά θεωρώ ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Θα πυροβολούμε ένας τον άλλον χωρίς λόγο. Δηλαδή αφαίρεσέ μας τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όχι ότι άμα ξέρουμε ότι όλοι έχουμε όπλα θα είμαστε μαζεμένοι. Αφαίρεσέ μας τα όπλα γιατί θα ανταλλάζουμε πυροβολισμούς για την μπουγάδα που λέει ο λόγος. Ξέρω όμως ότι υπάρχει κόσμος, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κόσμος που αυτό το σκέφτεται και δεν έχει ακουστεί. Οπότε το βάζω για να μπορέσει και κάποιος να, όχι να πάρει το θάρρος τώρα που το είπα να το αναφέρει, το είπα εγώ. Το προσθέτω και αυτό στη συζήτηση. Ποιο είναι το επιχείρημα σε εκείνον που θα σου πει ότι ναι, αλλά αν όλοι ξέρουν σε μια κοινωνία ότι θα βρουν τιμωρία από τους ανθρώπους του θύματος για αυτό που θα κάνουν, ακόμη και αν δεν, προσέξτε, δεν τα ξέρουμε όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης, θα τα μάθουμε σιγά σιγά τις επόμενες μέρες. Αλλά ναι, όταν ακούσω ότι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό, το μυαλό σου πάει ότι δύο φίλοι με την τρέλα της ηλικίας, εδώ άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και πιάνουν τέτοιες ταχύτητες, δεν είναι ότι ο ένας έκανε κακό στον άλλον. Δυστύχημα, δηλαδή δεν είναι κάτι που είχε σχεδιαστεί, είναι κάτι που συνέβη κακός, αλλά όχι ότι ήταν προγραμματισμένο. Βλέπεις λοιπόν ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, κάτι προμελετημένο, ότι υπάρχει τιμωρία, ότι υπάρχει εκδίκηση, ότι υπάρχει χειροδικία, αυτοδικία. Μάλλον όχι χειροδικία, αυτοδικία. Τι θα απαντούσατε σε εκείνον που θα σας έλεγε ότι δεν θα είναι απρόσεκτος κάποιος όταν ξέρει ότι θα βρεθεί και ο ίδιος σε πρόβλημα. Όταν ξέρει ότι θα τον τιμωρήσω άμα κάνει κάτι κακό σε δικό μου άνθρωπο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, μέχρι τις 12 που θα είμαστε και απόψε, όπως άλλωστε κάθε βράδυ είμαστε μαζί. Σε λίγο θα πάμε σε επόμενους ακροατές. Συμπληρώνω με κάποια μηνύματά σας. Νωρίτερα ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα του Νίκου. Ο Νίκος απαντούσε λιγάκι σε αυτό, σε αυτό το ερώτημα έτσι όπως το έβαλα. Το να παίρνει κάποιος τον νόμο στα χέρια του και να βρίσκει και χειροκροτητές. Συνήθως οδηγεί τις κοινωνίες μας σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Κάποιες φορές σπάνιες, λίγες, όντως η αυτοδικία μπορεί να είναι και πιο δίκαιη από τη θεσμική δικαιοσύνη. Τις περισσότερες φορές όμως θα λειτουργήσει αρνητικά και θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε χειρότερες καταστάσεις. Νωρίτερα λοιπόν η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, δεν ξέρω πραγματικά τι θα έκανα αν πείραζε κανείς την κόρη μου, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Ναι, όποιον γονιό και να περισσότεροι γονείς, άμα τους ρωτήσεις τι θα έκανε, η απάντησή τους, άμα μου κάνουν στα παιδιά μου κάτι, θα τους κάνω το ίδιο. Μην πηγαίνετε στα αυτοκινητιστικά, πηγαίνετε στα εγκλήματα. Έχω διαβάσει, λέει ο Γρηγόρης, και μάλλον ισχύει, ότι το ου φωνεύσεις έχει μεταφραστεί λάθος. Στα εβραϊκά είναι ου δολοφονήσεις. Και με ένα γρήγορο γκουγκλάρισμα μπορείς να βρεις σοβαρές πηγές. Οπότε όπως καταλαβαίνεις γράφει είναι σημαντική διαφορά. Αν είναι ου δολοφονήσεις και όχι ου φωνεύσεις, ίσως να δικαιολογεί λίγο έτσι όπως το είπε ο κύριος Νίκος από τον Νέο Κόσμο, το ζωή αντί ζωής. Να μην υπάρχει αντίφαση με το ου φωνεύσεις. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση δεν είναι άλλο, η δολοφονία είναι το σχεδίασα, το μελέτησα, το προγραμμάτισα. Ενώ εκείνη τη στιγμή είναι η τιμωρία για την πράξη που εκείνος που ο δράστης έκανε. Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, με απογοήτευση ακούσαμε να επιτρέπεται αδικαιολόγητα και αντιδεοντολογικά σε έναν πρόθυμο εθελοντή της παρακρατικής γεμπελικής καθεστωτικής επικοινωνιακής παρακρατικής ομάδας αλήθειας να συγκρίνει και να αξιομειώνει πολιτικές δράσεις διαμαρτυρίας με εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Τεράστιο επαγγελματικό ολίσθημα, επωνύμως απογοητευμένος.

Καλησπέρα, Αντρέα, από την Βέρεια. Της άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση νωρίτερα του κυρίου Βασίλη από το κέντρο.

Γρηγόρη, αυτά με την παραγωγή και την κατανάλωση τα καταδικάζουμε. Γεια σου, Στορμπρίγκερ. Ελπίζω να είσαι καλά. Καιρό έχει να σε διαβάσω. Έχω ζήσει, γράφει, αρκετά χρόνια Κρήτη, Νέα Αλικαρνασσό. Έκανα αρκετούς γνωστούς. Ουσιαστικά είναι ένα προάστιο του Ηρακλείου. Λοιπόν, και εκεί στις αυλές, τα παιδάκια παίζουν και τα όπλα είναι χύμα έξω, με μια ανέμελη διάθεση, σαν να είναι παιχνίδια. Ρε, παιδιά, αλήθεια τώρα. Όντως. Μηδενική υπευθυνότητα και επίσης δεν είναι σοφρονιστικά καταστήματα οι φυλακές, δεν τους ενδιαφέρει να σοφρονιστεί κανείς. Για εκείνη την εποχή ο Γιούγκερ γράφει όντως, η βεντέτα οφθαλμών αντί οφθαλμού για εκείνη την εποχή ήταν πρόοδος. Στη σημερινή εποχή αυτή η φιλοσοφία σκέψης δεν έχει χώρο στη σύγχρονη κοινωνία. Παρόλα αυτά, όταν η σύγχρονη δικαιοσύνη αφήνει κενά στην αποδοσή της, το αίσθημα της αδικίας μεταφράζεται ως το δίκαιο της βίας και της στιγμής. Επίσης, έξω έχει περιγραφεί η Γιούγκερ. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Ελπίζω να είσαι καλά. Βαριέμαι τους κριτικούς και τις βεντέτες. Ο Θανάσης γράφει, στο Ρέθυμνο είναι η ασίγωνιά. Πήγα και δεν πρόκειται να ξαναπάω. Γιατί, τι συνέβη?

Αυτό απορώ και εγώ, αγαπητέ κύριε Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι εφόσον ο γιος του δράστη ήταν συνοδηγός, δεν θα συνέβη κάτι επίτηδες. Έγινε το δυστύχημα και στο δυστύχημα ο ένας έχασε τη ζωή του, ο άλλος όχι. Έτυχε ο συνοδηγός να πεθάνει, ο οδηγός να ζήσει. Οπότε θεωρεί ότι και αυτό που κάνει ο πατέρας δεν είναι ότι τιμώρησε κάποιον που αδίκησε επίτηδες τον γιο του. Πήρε τον νόμο στα χέρια του και δεν είναι ότι πήρε τον νόμο στα χέρια του επειδή δεν άντεξε μια αδικία που συνέβη. Ότι δεν συνέβη κάποια αδικία. Έτυχε να ζήσει ο ένας, να πεθάνει ο άλλος. Με τα υπόλοιπα μηνύματά σας λιγάκι. Ο Θανάσης θυμίζει σε στρατοδικείο Αθήνας, ένας πατέρας κριτικός έκρυψε όπλο στα γένια του, σκότωσε τον κατηγορούμενο που είχε σκοτώσει τον γιο του. Ποια υπόθεση? Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Κύριε Κώστα, θα είσαι το επόμενος ακροατής που θα πάρει το λόγο μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε και εννοείται με υπόλοιπους ακροατές που θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

0: Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε με την θεματική μας βραδιά. Βεντέτα, αυτοδικία, ανομία, τιμωρησία. Ο κύριος Κώστας από την Ίο να πάρει το λόγο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Λαμπίση.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Κώστας από Ίο. Εγώ δεν θα πάρω να πω για βεντέτα, αλλά κάτι θέλω να πω σχετικά με την οτροπία της Κρήτης που επικρατεί εκεί.
0: Για πείτε.
1: Να πω τώρα. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου 4 φίλους κρητικούς.
0: Ναι.
1: Εγώ έπεσα 4 στα 4. Βρήκα κακό με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και με τους 4?
1: Και 4 φίλους σε διάρκεια 6 χρόνων περίπου, 7. Δεν θέλω να τους βαλιάζω όλους, αλλά έχω καταλήξει ότι το 40% νομίζω ότι είναι πολύ υπερόπτες, προφανώς άγρια ένστικτα και κομπλεξική. Και θα το πω τώρα όμως, γιατί τα λέω αυτά. Ο πρώτος φίλος, μ' ακούτε?
0: Ναι, με.
1: Ο πρώτος κριτικός που έκανα φίλο ήταν στη γειτονιά μου, Νέα Φιλαδέλφια εμένα τότε, τώρα μένω στην Ιω 20 χρόνια. Λοιπόν, ήταν ένας οικοδόμος, θα μακρολογήσω λίγο, αλλά εντάξει, να το πω αυτό που θέλω, όσο μπορώ πιο σύντομα. Ένας γείτονάς μου, οικοδόμος. Εγώ ήμουν τότε 28 χρονών παιδάκι, αυτός ήταν 45. Και ένα βράδυ τον πλακώσανε στο ξύλο, σε ένα μαγαζί. Και εγώ τον κοίταγα και λέω, πάντα βοηθήσω τον άνθρωπο. Μπήκα στη μέση, έφαγα και μερικές, αλλά τον έβγαλα από τα χέρια τους, τον ψιλοκλήτωσα. Μετά

0: Φίλω το χέρι μου, ρε, μου το σπάσισε. Τις φύγησες. Έλα, μωρέ, Κωστή, δεν αντρώθηκες ακόμα, ολόκληρο παλικάρι. Λέω, κύριε, λέω, κάτσε μου το χέρι του, λέω, και μην το ξανακάνεις αυτό. Γιατί τι θα μου κάνεις, μου λέει. Τι θα σου κάνω, του λέω. Αλλά του λέω, άμα το ξανακάνεις, έλα, ρε, κάνε μου. Και του κάνω ένα αριστερό εγώ. Και πέφτει από την καρέκλα κάτω, πάρ' τον κάτω. Σηκώνεται πάνω, μορμάει, ξανά αριστερό δεξί, μπαμπα μπούμπα, τρώει και ένα άπερχατ και έπεσε κάτω. Εγώ το θεώρησα λήξες το θέμα. Πήρε τη γυναίκα του, έφυγε η γυναίκα του, δεν ξέρω τι έγινε, πήρε αυτός αμάξι του και έφυγε. Και πήγε στην αστυνομία που ήταν κοντά. Εγώ έκατσα εκεί στο μαγάζι, λέω, παίξαμε πέντε μπουνιές, εντάξει. Και ήρθε το περιπολικό. Και λέει, ποιο το βάρεσε τον Ντάβε, δεν λέω ονόματα τώρα, Αλέκο το μικρό του, ποιο το βάρεσε τον Αλέκο. Λέω εγώ, έλα μέσα μου λέει. Και με πάνε αυτόφορο. Πάμε σε αυτόφορο, εντάξει, μου λέω τις λεπτομέρειες, ήταν Παρασκευή, κάτσαμε δύο μέρες μέσα, τη Δευτέρα το πρωί αυτόφορο. Και εγώ και αυτός όμως, γιατί το έκανα και εγώ, πώς το λένε, μήνυση, πώς να το πω. Καταγγελία για προσβολή, ξέρω εγώ, και αυτός μου επιτέθηκε, έτσι κι αλλιώς. Και τρώω 8 μήνες φυλακή, κύριε Κώστα. Λοιπόν, πού να τα πληρώσω, είχα λεφτά, δεν είχα λεφτά να τα πληρώσω. Τέλος πάντων, με πάνε μέσα, έγινε ό,τι έγινε, τη γλίτωσα, βρήκα τα λεφτά, τα πλήρωσα. 400 χιλιάρικα ήταν, δραχμές. Τα πληρώνω, έληξε αυτό. Αυτός με την οτροπία που είχε και έχουν πάρα πολύ κριτική, στο λέω με θλίψη όμως, δεν το λέω με χαρά. Μετά από 5-6 μήνες με ξαναβλέπει. Γιατί είμαι και ξυλουργός είναι η δουλειά μου, αλλά είμαι και μουσικός. Και παίζω σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά στη γειτονιά, σε ένα ταβερνάκι και σαλιώνει ένα πεντακοσάρικο δραχμές. Και έρχεται και μου το χτυπάει στο κούτελο, πότε να με ρίξει από την καρέκλα. Παρατά το μπουζούκι, να κι άλλο στυλιάρι, ξανά μέσα εγώ, μην τα πολύ λόγω, το πλήρωσα 2,5 εκατομμύρια δραχμές στο τέλος. Ένα αυτό. Εμπειρία από κριτικούς τώρα που έχω κάνει 4 στη ζωή μου και αποφεύγω να ξανακάνω. Πάλος.
1: Όχι, θα προλάβουμε και με τους 4, σας το λέω.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, συγγνώμη. Ο άλλος μου την έβρισε στη γυναίκα μου. Και ήτανε φίλος, τον θεωρούσα. Που την έβρισε στη γυναίκα μου, μου το είπε η γυναίκα μου, άκια αυτό. Δεύτερος. Τρίτος. Κι άλλο δουλειά σε ένα ξυλουργείο, κριτικός κι αυτός που είχε το ξυλουργείο. Αυτός ήταν έτοιμος να το κλείσει το μαγαζί, πού να ξέρω εγώ. Εγώ πήγα, δούλευα 3 εβδομάδες. Θα σε πληρώσω αύριο μεθαύριο, αύριο μεθαύριο και την τελευταία μέρα που ήταν Σάββατο, ξαφανισμένος αυτός, εμείς δουλεύαμε στο μαγάζι με έναν άλλον. Μπαίνουν μέσα δικαστικοί επιμελητές, κλητήρες δεν μπήκανε, κατάσχεση. Και μου πήρανε και τα εργαλεία τα δικά μου, γιατί δούλευα με τα δικά μου εργαλεία. Πάει και αυτό. Και ένα αστείο, να σου πω τώρα. Γνωρίζω ένα κριτικό που ήρθε στη γειτονιά μου. Και ήταν ξενικός εκεί, ερχόταν στο καφενέ, δεν του μιλάει κανείς, τον έκανα παρέα εγώ. Τον βάλαμε στην ομάδα μας, στην παρέα μας. Μια χαρά περνάγαμε. Ένα βράδυ τα έχει πει και μου έκανε επίθεση. Παραξηγηθήκαμε λίγο με τα λόγια. Δεν αρπαχτήκαμε όμως, εκεί έληξε το θέμα εκεί. Και τσαμπουκά να πάω να φέρω το όπλο, να σε πυροβολήσω, να σε κάνω, να σε δείξω. Δεν το πίστεψα. Και όντως φεύγει και πάει και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει με τα μάξι, κατεβαίνει έξω από το μαγαζί, τραβάει 3 πιστολιές στον αέρα όμως. Και μου λέει έλα έξω. Πού έβγαινα εγώ. Τέλος πάντων. Λύγει και αυτό και το φινάλε που είναι και αστείο, αυτό θα πω και έκλεισα.
1: Ναι,
0: και
1: κύριε,
0: κράτησα και πολύ. Μετά πέρασε κάνα 2 μήνες, του ξανά έκανα παρέα, τα ξεχάσαμε αυτά, βαριέσαι, μου λέει, ρε Κωστή, μου λέει, πάμε για ψάρεμα στον Οροπό. Να του λέω, πάμε, του λέω, να περάσει η ώρα, Σάββατο βράδυ ήταν. Λέω, δεν έχω εργαλεία όμως, έχω εγώ, μου λέει. είχε κάτι με το

0: μια εκεί, ξέρω εγώ, είχε πάρει και δόλωμα και είχε πάρει κάτι ακροβάτες, ας πούλε για ξέρεις που είναι ζωντανά αυτά, που κουνιούνται και δαγκώνουν κιόλας, άμα το, δεν ξέρεις να το πιάσει. Πάμε εκεί, στυνόμαστε βράδυ στον οροπό εκεί στο λιμάνι. δόλωσα εγώ. Μου λέει ρε Κωστή, δεν δολώνεις και το δικό μου. Του λέω, ας το δολώσω ρε. Δολώνω το δικό μου. Ρίχνουμε εκεί με τις μπετονιές, τραβάω εγώ έξω, δεν είχα τίποτα. Ξαναβγάζει και αυτό. Ρε Κωστή, δεν δολώνεις και το δικό μου. Μια, δυο, τρεις. Ρε του λέω, πλάκα μου κάνεις, αυτή δουλειά θα κάνω. Δόλωσε το μόνος. Ή μήπως τα φοβάσαι ρε, του λέω. Μωρέ, αυτά κουνιούνται κιόλα.
1: Τα σχήματα.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα ότι...
1: Και να κλείσουμε κύριε Κώστα.
0: Ναι, ναι κύριε Κώστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή θέλω να κάνω παρέα με κριτικούς. Εδώ που είμαι στην Ιώτορα έρχονται πάρα πολύ για δουλειές, για τέτοια. Και με έχει πιάσει μια αποστασιοποίηση από κριτικούς. Γιατί λέω θα την πατήσω. Έχω κάνει με τέσσερις και μου έχουν κάνει δηλαδή τρικλοποδίες σοβαρές. Το δημιουργούν από μόνοι τους. Το δημιουργούν από μόνοι τους. Θέλουν, είναι υπερόπτες πρώτα απ' όλα. Και εγώ μωρέ, και εγώ μωρέ. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Και γι' αυτό έχουν και τις πεντέτες από το χαρακτήρα τους και από την. Να μην πω βαριά κουβέντα. Οπισθοδρομία είναι αυτή που κάνουν όλα αυτά που κάνουν τις πεντέτες. Και τις μαγκές τις ψεύτικες. Ψευτομάγκες είναι. Δεν είναι τα παλικάρια. Εγώ είμαι από την Καρδίτσα καταγωγή μου, από τα άγραφα. Γιατί δεν λένε για τα άγραφα, δεν σχολιάζουν, γιατί δεν λένε για τα Γιάννα, σχολιάζουν μόνο την Κρήτη. Θέλουν να φανούν ότι είναι άντρες. Εμείς και φιλόξενοι. Και εμείς τα άγραφα φιλόξενοι μας. Ακούτε να λέτε ότι, να λένε ότι από εκεί πάνω κάνουμε ζημιές και τέτοια. Είμαστε καθαροί άνθρωποι, δεν είμαστε μουλοχτοί και ύπουλοι. Και γι' αυτό πιστεύω έχουν το χαρακτήρα αυτό και γι' αυτό δημιουργούν και τέτοια. Να σκοτώσει ένα τον ανιψιό του άλλου, το άλλο το παιδί του αλλού, γιατί μάλωσε με το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, το κλείνω.
1: Έγινε κύριε Κώστα.
0: Έλα, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Φίλοι κριτικοί, πρέπει όλοι να κάτσετε να σκεφτείτε λιγάκι τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί όπως είχε βγει το όνομα με καλό τρόπο, θα βγει με άσχημα. Και μετά θα λέτε μη γενικεύουμε. Συνήθως το μη γενικεύετε το λέμε για κάτι αρνητικό. Όταν είναι κάτι θετικό, λέμε βεβαίως γενίκευσε. Πάλε με και εμένα μέσα. Οπότε πρέπει να αρχίσει. Έχουν αλλάξει εποχές και πρέπει να το δείτε πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς. Αλλιώς, επαναλαμβάνω, μην το δείτε και καθόλου. Θα βγει το όνομα, θα αλλάξει το όνομα και θα ακούει ο άλλος από Κρήτη και θα έρχεται στο μυαλό όχι κάτι θετικό όπως συνέβαινε, αλλά κάτι αρνητικό. Ο Διογέννης, ας πούμε, εδώ με ρωτάει. Ας υποθέσουμε ότι ένα δικηγορικό γραφείο με εκβιάζει για ένα χρέος και πηγαίνω και βγάζω από τη μέση δύο δικηγόρους. Ποιος έχει δίκιο? Το δικηγορικό γραφείο έχει δίκιο. Μάλλον που σε εκβιάζει, όχι, αλλά σαφέστατα από τη στιγμή που τους έβγαλες από τη μέση, θα πρέπει να πας φυλακή, ρε Διογέννη. Τι περιμένεις να σου πω στον αέρα? Καλά έκανες αφού σε εκβίαζαν, πήγαινε και καθάρισε τους.

τα μηνύματα έχουν ενδιαφέρον. Θανάση μου, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Αναφέρει εδώ άλλο νησί, όπου σίγουρα γράφει όλοι έχουν όπλα. Περίστροφα, μαχαίρι. Εντωμεταξύ έβλεπα ότι το όπλο του φωνικού σήμερα ήταν περίστροφο. Είναι πιο... τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει αυτό ή όχι, οπότε ας μην το αναφέρω. Σε άλλα μηνύματα, ο ΚΒ γράφει για το θυμίζει με την με το φωνικό νωρίτερα που περιγράψατε, με τη σκάλα Λακωνίας που ο δράστης παρακολούθησε το λεωφορείο που μετέφερε τον δολοφόνο του παιδιού του, είχε κάνει στάση το λεωφορείο και επειδή αστυνομικοί ήταν ντόπιοι γράφοι, το είχαν πάρει χαμπάρι ότι ο πατέρας του θύματος ακολουθεί το λεωφορείο και έφυγαν. Στην ουσία έκαναν το κορόιδο για να εκτελέσει ο πατέρας το δολοφόνο.

του γιού του. Είχε γίνει γράφει και επεισόδιο στον κόκκινο κύκλο. Μάλιστα. Η κυρία Ελένη, κατά τη γνώμη μου, σημαντική παράμετρος ότι 3 χρόνια δεν είχε το δικαστήριο βγάλει απόφαση, ίσως να μην είχε γίνει το φωνικό αν η δίκη είχε ολοκληρωθεί. Όσο για την αυτοδικία, θεωρώ ότι είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση, αυτό που είπε και ο κύριος Κώστας νωρίτερα. Τα βλέπω και τα άλλα στο ιστερόγραφο. Χαίρομαι για αυτά και τα κρατάω, απλώς λόγω της ημέρας δεν τα αναφέρω και του θέματος, κυρία Ελένη. Και ο Καλλιγούλας γράφει: δεν ξέρω αν ισχύει αλλού η ελληνική πατέντα, να είσαι φυλακισμένος, να μπορείς να πάρεις άδεια να βγεις από τη φυλακή. Αυτός που το σκέφτηκε και το νομοθέτησε πρέπει να ήταν μεγάλο τρόλ. Δεν ισχύει αλλού να μπορεί κάποιος ενώ είναι φυλακή να έχει μια άδεια να βγαίνει. Μην ξεχάσουμε, γράφει, να αναφέρουμε και το αμίμητο να τρως 4 φορές ισόβια όπως ο αστυνομικός της Βουλής. Αλλά συν 80 χρόνια, αλλά και εδώ είναι η τρολιά, εκτιτέα να είναι τα 25. Θα τα φτιάξει όμως η Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνει κυβέρνηση. Και θα χτίσει και φυλακές όπως έλεγε το 19. Τι να πρωτοπρολάβει σε 7 χρόνια. Έχουμε μέχρι το 2080, προφανώς με έντονο σαρκαστικό ύφος.

0: Εν τω μεταξύ βρήκα και το περιστατικό που νωρίτερα είχε έρθει σε μήνυμα με τον πατέρα του θύματος που είχε κρύψει το όπλο στα μουσια του, στα γένια του. Είναι η υπόθεση Παπαδόσηφου. Θρηλυκή διαβάζω βεντέτα. Ο Γιάννης Παπαδόσηφος εκτέλεσε τον Γιάννη Βενιεράκη που είχε σκοτώσει τον γιο του, τον Μανώλη. Τον σκότωσε μέσα στο εφετείο Πειραιά, 20 Δεκεμβρίου του 88. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από το 83, όπου ο Γιάννης Βενιεράκης σκοτώνει τον 27 ετών τότε Μανώλη Παπαδόσηφο στο Ρέθυμνο, είχα μια φιλονικία. Καταδικάζει το Βενιεράκη σε ισόβια. Γίνεται η δίκη το 88, 20 Δεκεμβρίου, σε δεύτερο βαθμό στον Πειραιά. Ο πατέρας του θύματος, του Μανώλη, ο Γιάννης Παπαδόσηφος, πυροβολεί και σκοτώνει τον Βενιεράκη μέσα στην αίθουσα. Καταδικάστηκε για 14 χρόνια φυλάκιση για φόνο εκπρομελέτης ο Γιάννης Παπαδόσηφος. Αποφυλακίστηκε όμως 5 χρόνια αργότερα. Θεωρείται κλασικό παράδειγμα κριτικής βεντέτας, με τον Παπαδόσηφο να δηλώνει ότι λευτερώθηκε μετά την πράξη του. Είχε προκαλέσει τότε έναν πολύ έντονο δημόσιο διάλογο για την απονομή δικαιοσύνης. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Παπαδόσηφος επέστρεψε στο Ρέθυμνο και έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του το 2012. Υπάρχει ο Φωνιάς του γιου. Ο Φωνιάς τρώει ισόβια. Διεξάγονται δίκες. Κάνει προφανώς τις εφέσεις, γιατί και να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει έφεση. Υπάρχει πάντα το σκεπτικό ότι μπορεί οι πρώτοι δικαστές να κάναν λάθος, μπορεί να ήταν να μην ήταν σωστοί στην κρίση τους, μπορεί να ήταν προκατηλημένοι, μπορεί να εκβιαζόντουσαν, μπορεί να φοβόντουσαν, να απειλούνταν. Σου δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβεις τη δίκη πριν να υπάρχει αυτό που λέμε τελεσιδικήση, πριν περνάει από κάποια στάδια για να σου πει τέρμα πλέον, αυτή είναι η απόφαση. Και ενώ είναι σε εξέλιξη, ο πατέρας του θύματος δολοφονεί μέσα στο δικαστήριο τον δράστη, αυτόν που σκότωσε τον γιο του, και ο πατέρας καταδικάζεται σε 14 χρόνια, όχι ισόβια, και αποφυλακίζεται σε 5. Διαφημιστικό διάλειμμα και ακροατές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.

0: δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Στο μεταξύ, σε λίγο θα πάρει το λόγο, περιμένει ήδη ο κύριος Βαγγέλης. Δεν προλαβαίνουμε ούτε με τον Άγρα, ούτε με τον επόμενο ακροατή, τον Νικόλα από την Νίκαια. Καλέστε από αύριο. Συνεχίζονται άλλωστε οι θεματικές, δεν τελειώνουν την ημέρα που τις κουβεντιάζουμε μόνο. Έρχονται νεότερες πληροφορίες. Το ρεπορτάζ τρέχει, αύριο θα είναι ακόμα πιο πολλές οι αναφορές, επειδή συνέβη και σχετικά αργά μέσα στην ημέρα, 7 το απόγευμα περίπου. Το δυστύχημα το αυτοκινητιστικό είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2023. Τότε ο γιος του δράστη ήταν 17 ετών, ήταν συνοδηγός. Το θύμα τότε πρέπει να ήταν ή 17 ή 18. Το ξέρω, θα μου πείτε, τι σημασία έχει αν ήταν 17 ή 18. Θα παίξει ρόλο με την ηλικία για το δίπλωμα ίσως. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε, γιατί σε κάποιες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες κάνουν λόγο για 21 ετών ότι είναι το θύμα. Ενώ πριν ξέραμε ότι ήταν 20. 17-18, επειδή είναι πολύ οριακό για την ημερομηνία με το δίπλωμα, ίσως να παίξει και αυτό ένα ρόλο. Γίνεται λοιπόν.

0: τροχαίων. Υπάρχει και βίντεο με τον πατέρα, τη μητέρα, το 24, που κάνουν ακριβώς αυτό. Αντί για μνημόσυνο συγκέντρωση, ζητώντας να ληφθούν επιτέλους μέτρα. Θα έλεγε κάποιος λοιπόν ότι πέρασε η οικογένεια σε μια λογική ότι οι δύο φίλοι με το νερό της ηλικίας έτρεχαν, δεν είναι ότι κάποιος από τους δύο έφταιγε. Παρ' όλα αυτά η πλευρά του, από την πλευρά του θύματος λένε ότι δεχόταν συχνά απειλές το θύμα του σημερινού φωνικού από τον δράστη. Οι απειλές αυτές ήταν ακόμη και με όπλο. Στο παρελθόν μάλιστα το θύμα είχε προχωρήσει σε μήνυση κατά του δράστη ότι τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει. Η αδερφή του θύματος λέει ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει, ο πατέρας είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 24. Είναι μια γι' αυτό ίσως μαθαίνουμε ότι πώς έγινε σήμερα το σκηνικό. Ο πατέρας τράκαρε επίτηδες το αυτοκίνητο του θύματος για να το ακινητοποιήσει. Κατέβηκαν και οι δύο κάτω. Φαίνεται ότι κατέβηκαν και οι δύο με όπλα. Και ενώ στην αρχή το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον πυροβόλησε στην πλάτη που ήθελε να απομακρυνθεί, τώρα διαβάζω αλλού ότι οι τέσσερις σφαίρες το βρήκαν στο θώρακα. Που σημαίνει ότι 3 χρόνια δεν μπορούσε καθόλου να... Τι συνέβη αυτά τα 3 χρόνια? Είναι αυτό που είπατε ακροατές πριν, δεν είχε ολοκληρωθεί η δίκη, δεν είχε προχωρήσει. Θεωρούσε κάποιος ότι δεν θα πάρει άλλη διάσταση? Είναι καθημερινότητα, είναι κανονικότητα? Με απειλεί κάποιος? Έτσι είναι η ζωή, όταν κάνουμε κάτι κάποιος με απειλεί, ή θα με φάει αυτός ή θα τον φάω εγώ. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη, σας καθυστέρησα και θα σας δώσω και λιγότερο χρόνο, συγγνώμη γι' αυτό, αλλιώς αν θέλετε από αύριο να έχετε όλη τη δυνατότητα, κύριε Βαγγέλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τον, ο Βαγγέλης, ο γνωστός άγνωστος.
1: Ναι, που είχαμε τη συνάντηση ακόμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να συνέλθω. Και όπως τώρα να το κάνουμε αύριο, ξέρω εγώ, θα έχω πολλά να πω για εγκλήματα από... πάντως αυτό στη Σπάρτη, οι αστυνομικοί ήταν με χειροπέδες, τον είχανε, μπήκε μέσα με την καραμπίνα ο πατέρας, τον είδανε, ήταν χαλαρά τα μέτρα και του πλησίασε τον αστυνομικό, του λέει δεν έχω τίποτα με σένα, κάνε στην άκρη, έκανε το κεφάλι του δεξιά και έφυγε τα μυαλά στον αέρα. Δικαίως ή αδίκως, πάντως ένας 24χρονος δεν μπορεί να θέλει σεξουαλική επαφή με ένα 14χρονο, έτσι δεν είναι, κύριε Λαβίθη?
0: Να το αφήσουμε για αύριο. Να αφού έχετε να μην χαθεί τώρα, ενώ θέλετε και πολλά να πείτε και σας διακόψει, δεν μπαίνετε και συχνά.
1: Για κάποια εγκλήματα στη Βέρεια να πούμε για...
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι δεν καλείτε και συχνά, οπότε μην πάει στράφη τώρα η φορά. Θα μπορείτε όμως αύριο.
1: Βέβαια, όλα γίνονται από τη μία έλλειψη δικαιοσύνης. Ωραία, ναι. Θα βγούμε αύριο να το κάνουμε ροντέο.
0: Θα δώσω και προτεραιότητα, κύριε Βαγγέλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάντα όταν δείχνετε κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Προτιμώ να καλέσω τον ακροατή και να τον ρωτήσουμε αν θέλει να μιλήσει, αν προτιμάει. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να πει κάτι για ένα λεπτό, ενάμιση, να μην τον πειράζει. Αν όμως θέλει να αναφέρει κάποια πράγματα, τότε έχει τη δυνατότητα να μου το ζητήσει, να μην χρεωθεί συμμετοχή. Και σε επόμενη εκπομπή, καλή ώρα στην αυριανή ή όποτε προκύψει η επόμενη ή όποια επόμενη εκπομπή, να έχει όλη την όλο το χρονικό περιθώριο στη διάθεσή του. Ακόμα και ένα σοβαρό ζήτημα μετατρέπεται σε μικροπολιτικές αμπυλοφιλοσοφίες, γράφει ο Γιώργος.

Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι εννοώ. Η Μαρία γράφει ότι η Βεντέτα υποδηλώνει χαμηλή νοημοσύνη. Απλοποιεί πολύ την ευθύνη. Στην πραγματικότητα ναι, φταίει ο οδηγός, αλλά φταίει το κράτος. Με την έλλειψη οδηγικής εκπαίδευσης και ελέγχου, φταίει η εταιρεία του αυτοκινήτου, αν δεν ήταν ασφαλές. Ίσως φταίει και το παιδί που μπήκε στο αυτοκίνητο, ίσως οι γονείς του, αν δεν είχαν μάθει στο παιδί όρια κτλ. Είμαι χανιώτισσα που σπούδασα στο Ηράκλειο, έχω δει πολλές φορές παιδιά δημοτικού να κρατούν όπλα σε πανηγύρια. Δυστυχώς γράφει αυτή η κουλτούρα, καλά κρατεί. Ο σκεπτικό δράπανο θυμάται την υπόθεση Παπαδόσηφου και μάλιστα γράφει με το που τον σκότωσε το δολοφόνο του παιδιού του, είπε στους δικαστές, εγώ έκαμα το χρέος μου, κάντε το τώρα κι εσείς. Και διαχωρίζει περιστατικά, δεν είναι και τα δύο περιστατικά τα ίδια. Ο Παπαδόσηφος είχε δίκιο, ο σημερινός όχι, κανείς όμως να μην φτάνει σε τέτοια τεστ ψυχραιμίας.

Μήπως το πρόβλημα, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη, το έχει ο κύριος Κώστας που με όλους τσακώνεται και όχι κριτική. Σκέφτηκα κι εγώ εκείνη την ώρα, αλλά λέω άτομα. Δεν ξέρω, μπορεί με άλλους να μην έχει, με άλλους τόπους καταγωγής, με ανθρώπους από άλλες περιοχές να μην έχει το ζήτημα. Κύριε Λαβίθη, η συζήτηση, γράφει η Ελένη, περιορίζεται στην παραδοχή ότι όπλο είναι μόνο το πυροβόλο, είναι και το κατσαβίδι, ένα μαχαίρι, μια γροθιά, ένα αυτοκίνητο που τρέχει. Σωστό, κύριε Ελένη, όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Το όπλο έχει φτιαχτεί μόνο γι' αυτό. Άρα οι δυνατότητες να μπορέσει να κάνει το έγκλημα είναι απείρως μεγαλύτερες. Με αυτήν την έννοια το εξετάζουμε. Τα υπόλοιπα από αύριο ελπίζω να καλέσετε όσοι δεν προλάβαμε σήμερα. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας μέχρι το πρωί. Σας περιμένω λοιπόν αύριο 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Ani fakula tupsala, apol peri ali, fakula, fakula tupsala, apol peri ali, fakula, fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας ανταμώσουμε εδώ πέρα, που είναι το μόνιμο στέκι αναχώρησης της ραδιοβάρκας στα βράδια, όλα τα βράδια, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί συνταξιδεύουμε. Εάν θέλετε, καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, δηλώνετε συμμετοχή, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, σωστά, δηλώστε συμμετοχή και όταν έρθει η στιγμή θα σας καλέσει η Διευθύντρια Επικοινωνίας, η κυρία Θησαυρούλα που λέμε, Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι το όνομά της. Πώς λέει, δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου. Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εάν έχετε να προτείνετε κάποιο θέμα, είστε ευπρόσδεκτοι να το πράξετε, μπορούμε να μιλήσουμε και για ό,τι έχετε στο νου εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε στο ερώτημα, αν και νομίζω ότι θα σας παρακινήσει το θέμα το απόψινό, για να λάβετε μέρος και να ακούσουμε τις φωνές σας, να έρθουν και οι σιωπηλοί. Τώρα η σιωπή είναι ένα εμπόδιο ασφαλώς, γιατί κάποιος λέει μέσα του, δεν έχω κάτι να πω, δεν είναι αλήθεια. Πέρα από την εκπομπή, σε κανονικό καθημερινό επίπεδο η αναφορά μου, δεν είναι απαραίτητο, πώς να πω, αληθές, ότι δεν έχει κάποιος να πει τίποτα, διότι όσο αντισταγμό και αν έχει, εγώ έχω από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο βγάλει το συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως. Και εάν αποταθούν στον ψυχισμό τους και ανασύρουν κάτι αυθεντικό από μέσα τους, είναι και τα αυτιά όλων ανοιχτά. Έτσι δεν χρειάζεται να έχεις αποδεδειγμένη αφηγηματική δυνότητα. Έρχεται αυτό με την κουβέντα. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές, αν ακούσω ότι κάποιος δυσκολεύεται να εκφράσει αυτό που έχει στο νου του ή διστάζει ή δεν ξέρω, έχει τρακ ας πούμε, το λέω και εγώ έχω τρακ. Πριν ανοίξει το μικρόφωνο, έχω τρακ. Όταν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι εδώ, ανάβουν και τα δικά μου τα λαμπάκια κανονικά. Και τελειώνει η ιστορία. Μετά είναι σαν να συνεχίζω από χτες ας πούμε, χωρίς να έχω σταματήσει. Έχετε παρατηρήσει ότι υποβοηθώ την κουβέντα με μια ερώτηση, με κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα τον κάνει τον άλλον να μπει στην περιπέτεια της ανταλλαγής φράσεων, που η μία δίπλα στην άλλη φτιάχνουν τον κόσμο ολόκληρο εν τέλει. Τώρα θέλω να πω, εάν τηλεγραφικά έπρεπε να διατυπώσω το ερώτημα το απόψινό, θα ρώταγα, μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί έχει σαλτάρει τόσο πολύ η κοινωνία μας. Γιατί δηλαδή γίνονται τόσα πράγματα κάθε μέρα, τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς δηλαδή συμμορίες 10 παιδιά ντυμένα στα μαύρα πλακώσανε άλλους οι οποίοι περπατούσαν στους δρόμους της γειτονιάς ή καθόντουσαν στα παγκάκια. Βέβαια, όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν υπάρχει αυτό το βλακώδες επιχείρημα ότι όταν είσαι μικρός δεν πρέπει να τιμωρήσει, γιατί δεν πρέπει να τιμωρήσει δηλαδή. Το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Παίρνει ο άλλος ένα μαχαίρι, πάει ξεκυλιάζει το διπλανό του και δεν πρέπει να τιμωρηθεί γιατί είναι μικρός. Πώς λέμε στην ταινία με τον Χατζηχρήστο που λέει, αυτά τα πνίγεις μικρά στον νεροχύτη για να μην χαλάσει η ράτσα. Το θυμάστε στον Μπακαλόγατο. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να τιμωρηθεί ένας ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τι είναι, η κοινωνία ανήκει σε κάποιους? Για να το καταλάβω δηλαδή. Αν είναι έτσι, να μετακομίσουμε στα ξένα. Ναι, αν η κοινωνία ανήκει στους Ρωμά ας πούμε, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν και ρημάζουν γριές γέρους στα σπίτια, δεν ξέρω τις περιουσίες των αλωνών, αν ανήκει σε αυτόν ο οποίος πετροβόλαγε τις γυναίκες, το ακούσατε, Νταραβεριτζής πήγαινε και έφερνε πίτσες ας πούμε, μάλλον, και είχε πέτρες και κοπάνισε κόσμο. Δηλαδή οι άλλοι κυκλοφορούν μικρά παιδιά με μαχαίρια στις τσέπες τους. Τι γίνεται δηλαδή? Έχει σαλτάρει κανονικά η κοινωνία, έχει δώσει τα ρέστα της, κάτι παίρνει. Δεν μπορεί να είναι υποξενέρωτη φάση όλη αυτή η κατάσταση. Η αίσθηση λοιπόν ότι, αυτό είναι και το ερώτημα, η αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και όχι στα πρόθυρα, έχει σχωρήσει στο άσυλο εντελώς, δεν είναι πλέον μια υποκειμενική εντύπωση δική μου ή δική σας, είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται καθημερινά στους δρόμους, στα σχολεία, στα social media,
παντού. Η έξαρση της βίας δεν έχει βέβαια μία μόνο αιτία, αλλά είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, να το δεχτώ. Αλλά βαρέθηκα να ακούω για την κατάσταση αυτή ευθύνεται το μετατραυματικό σοκ της κρίσης. Διότι και καλά η Ελλάδα πέρασε πάνω από μία δεκαετία σε καθεστώς ακραίας οικονομικής και κοινωνικής πίεσης. Και πώς, εξηγήστε το μου, όταν οι άνθρωποι ζουν επί χρόνια με το άγχος της επιβίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριφέρονται έτσι, διότι κάποιοι λένε ότι ο εγκέφαλος μπαίνει σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Δηλαδή, η υπομονή εξαντλείται με την παραμικρή αφορμή, μια προτεραιότητα στο φανάρι. Μια προτεραιότητα στο φανάρι. Ένας μπάρμπας κατεβαίνει και πλακώνει μια γυναίκα γιατί τον ενόχλησε για μια θέση πάρκινγκ, ξέρω εγώ. Και αυτός μένει ατιμόρυτος. Ενώ έπρεπε να οδηγηθεί στα κάτεργα, να σπάει πέτρες από το πρωί ως το βράδυ κάτω από τον ήλιο. Με ένα φιαλίδιο, μισό φιαλίδιο νερό. Θα το κάνει άλλος αυτό? Και τώρα, αν αυτή η μπαρούφα ότι και καλά για όλα φταίει η οικονομική κρίση που περάσαμε σε αυτή τη χώρα ισχύει, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς, εάν έχει την ελαχιστότερη βάση αυτή η μπαρούφα, γιατί δεν σφαζόντουσαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο? Μια χαρά φελήσυχη άνθρωποι ήταν. Πού και πού κάποιο ρεμάλι έκανε τις αηδίες του, αλλά η κοινωνία η ίδια τον τιμωρούσε. Δεν ήταν εύκολο. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί, ήταν στη γειτονιά μας ένας τύπος ο οποίος πήγαινε και μπεκρούλιαζε στην ταβέρνα της οδού Υπήρου. Πήγε να μου περάσει και το όνομα από το μυαλό, αλλά δεν μου φύγε αμέσως, τέλος πάντων, γιατί κάποιοι θα την ξέραν, θα τη θυμόντουσαν. Ήταν ένα μέρος που λέγε κάρβουνα, φαγητό και κρασί. Και πήγαινε και μπεκρούλιαζε, ρετσίνα δηλαδή, της άθλιας συμφοράς, φαντάζομαι. Τη συχαίνω με τη ρετσίνα, αλλά λέω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήτανε κυρία στη γειτονιά. Δεν τολμούσε να έρθει τη νύχτα στις 3-4 που πήγαινε στην πόρτα του και χτύπαγε μεθυσμένος και να κραυγάζει στο στενό ότι και καλά είναι μόνος του και η κοινωνία του ανήκει και αυτούν του τα νεύρα είναι κορδόνια, πρέπει να γίνουν και των υπολείπων. Γιατί ο κάθε μπάμιας πηγαίνει με το μηχανάκι, με κομμένη την εξάτμιση, καρούλια της συμφοράς δηλαδή, που δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτά τα οχήματα, ο Θεός να τα πει. Και ξεσηκώνει μια ολόκληρη γειτονιά. Περνάνε εδώ απ' έξω στη Λεωφόρο Συγκρού και ενώ είμαστε soundproof εδώ, όπως το λένε, προστασία ήχου το στούντιο, δεν είναι εύκολο να περάσουν οι ήχοι μέσα, φτάνει η εξάτμιση εδώ. Και έχω μάρτυρες στους ηχολήπτες, δεν το λέω. Και μπορεί και εσείς να το ακούτε. Εγώ το ακούω πάντως. Δεν ξέρω γιατί γίνεται όλο αυτό. Μάλλον ξέρω. Γιατί παραμένουν ατιμόρυτοι. Αυτό είναι όλο το σκηνικό. Στην αρχαιότητα, σας το έχω ξαναπεί, ο Σόλων ο Αθηναίος, πολιτικός νομοθέτης και ποιητής, έλεγε ότι πρέπει να τιμωρείται το παραμικρότερο, το ελάχιστο αδίκημα, γιατί αν δεν τιμωρηθεί, ανοίγει την πόρτα στο δράστη για να κάνει τα χειρότερα μετά. Σου λέει, α, εντάξει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Γιατί? Πάρ' του το μηχανάκι, βάλ' το σε μία πρέσα, κάντο μία μάζα σίδερο, πούλα τη σε μία μάντρα και βάλε τα χρήματα στο έλλειμμα που έχει η χώρα. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό σε 500.000 οχήματα, γιατί τόσα πρέπει να είναι αυτά που κραυγάζουν οι εξατμίσεις του στον δρόμο, θα λυθεί ένα μέρος του δημόσιου χρέους. Αυτά. Να πω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM, τον αγαπητό, και στον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή του, που έλαβε την απόφαση να αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και το Max FM στην Πάτρα, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM Radio Sydney, το Radio Greece της Μελβούρνης και το Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Έχω την εντύπωση ότι και στην Αστόρια της Αμερικής υπάρχει ένα σταθμός. Είχα μιλήσει με το διευθυντή μια μέρα, αλλά έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εάν ακούει, ας μας πάρει. Όπου και αν βρίσκεστε, παίρνετε την σταυρούλα, τη θησαυρούλα, της αφήνετε τον αριθμό τηλεφώνου και σας καλεί εκείνη. Όπου και αν είστε. Δηλαδή στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ιαπωνία,
Στα Μπόρα Μπόρα, δεν ξέρω. Ωραία θα είναι στα Μπόρα Μπόρα. 2-11-10-80-8-8-0 και θέλω την ερμηνεία να μου δώσετε. Να μου πείτε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ποια είναι η αιτία που βόσκε από κάτω. Ε, μπορείτε. 2-11-10-80-8-8-0 και κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στο φίλο μας, το Γιάννη το Δουντουλάκη από το Γέρακα, που είναι στη γραμμή. Καλώς τον, γεια σου Ιωάννη.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Καλώς τον.
2: Ενδιαφέρον θέμα, με πολλές παραμέτρους. Εγώ θα έλθετα ως πρώτη παράμετρο και βασική ότι πάνω έχουμε πλέον πολύ κακούς γονείς. Ανίκανους γονείς. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά έχω πάρα πολλά παραδείγματα γονέων που είναι κακοί γονείς, διότι είτε αδιαφορούν για τα παιδιά τους, είτε δεν έχουν την ικανότητα να τα καθοδηγήσουν. Παράδειγμα πρώτο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, εννοείται.
2: Μπροστά στο σπίτι μου, επειδή το έχουμε ξαναπεί, έχω ένα πάρκο.
1: Ναι.
2: Όπου λοιπόν ζουν γκαζόν, θεωρούν ότι είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καθίσουμε στη βεράντα μας. Με τίποτα. Μαζεύονται, ουρλιάζουν.
1: Ναι.
2: Κάποιο βράδυ λοιπόν βγήκα έξω και έβαλα τις φωνές και η απάντηση των πιτσιρικάδων ήταν: είναι δημόσιος χώρος εκεί, δεν τι να του πεις ακριβώς. Αυτό του έχει πει ο πατέρας του και η μάνα του, αυτό λέει. Γιατί δεν του έχει διευκρινίσει κανείς ότι στο δημόσιο χώρο, ότι κάθε δημόσιος χώρος δεν είναι χώρος που μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Κάποια στιγμή λοιπόν η σύζυγος πέτυχε μία μαμά από αυτά τα πιτσιρίκια, τα οποία βρίζανε αδιανόητα άσχημα. Και γύρισε η μάνα και είπε ότι και τι να κάνω στο 12χρονο, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό έρχομαι εκεί με εδώ, τουλάχιστον να μειώσει λίγο τις βρισχές που χρησιμοποιεί. Αυτή είναι ένας κακός γονιός. Γιατί δεν είναι αδιάφοροι, αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι. Αλλά δεν κάνει επί της ουσίας τίποτα για να το σταματήσει όλο αυτό. Γιατί το να είναι παρόν και να λέει το πιτσιρικάς 5 βρεσιές αντί για 10, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν του έχει περάσει το πιτσιρικά ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει πρόβλημα με το βρίσιμο, με τη φασαρία, με τα ρουλιαχτά. Κακός γονιός λοιπόν. Ο γονείς. Τόσο ως άλλο παράδειγμα, η σύζυγος την περασμένη, πριν από κάποιες εβδομάδες τέλος πάντων, συνόδευσε τριήμερη εκδρομή, όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τη συμπαθούν αφενός και αφετέρου, τους ξεκαθάρισε ότι αν τυχόν έχουμε το οποιοδήποτε παρατράγουδο, δεν θα διστάσω να τα μαζέψω ακόμα και μες τη νύχτα να γυρίσουμε πίσω. Και θα το έκανε, αν χρειαζόταν.
1: Τι ηλικία είναι τα παιδιά αυτά?
2: Δεύτερα ηλικίου τα συγκεκριμένα.
1: Α, δεύτερα ηλικίου. Μεγάλα παιδιά.
2: Και θα το έκανε και το ξέρανε ότι θα το έκανε. Όπως επίσης τους είπε ότι σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας πηγαίνουμε πενταήμερη εκδρομή ή τριήμερη εκδρομή. Είναι εθιμικό αυτό που συμβαίνει.
1: Και στη διακριτική ευχέρεια του σχολείου, ας πούμε.
2: Του σχολείου, του συλλόγου των διδασκόντων κλπ.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι όλο και λιγότεροι καθηγητές δέχονται να συνοδεύσουν εκδρομές, ακριβώς γιατί ξεφεύγουν τα παιδιά. Τους είπε δε ότι ήσυχα, κανονικά, χωρίς παρατράγουδα, γιατί δεν θα πάτε του χρόνου πενταήμερη. Πολύ απλά. Και αν τυχόν κινηθείτε για να πείτε ότι κάνετε κατάληψη για τριήμερη κλπ. Ή προτεργάτες, θα αλλάξουν σχολικό περιβάλλον. Επίσης πάρα πολύ απλά.
1: Τέλεια.
2: Να καταλήξω όμως πού, ότι γύρισε η εκδρομή. Είχαν πάει οι γονείς με το Αγιοταχή να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο. Από τα 50 τόσα παιδιά, Μάνο, μόνο ένα ζευγάρι γονέων πλησίασε τους εκπαιδευτικούς για να τους πει να ευχαριστούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που πλησίασαν, το ένα ζευγάρι, είναι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι. Ξέραν τον καημό, δηλαδή.
2: Ναι. Ναι. Έχουμε λοιπόν πολύ κακούς γονείς, πολύ αδιάφορους γονείς, γονείς που δεν παίρνουν στον κόπο να διδάξουν οτιδήποτε τα παιδιά τους. Μου θύμισε ένα συνάδελφο.
1: Τα οποία, παρένθεση, έχουμε πει και άλλες φορές και με άλλους ακροατές και μαζί, ότι τα παιδιά δεν μασάνε με προτροπές, θέλουν να αντιγράψουν συμπεριφορές.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι βλέπουν το κάνουν.
2: Ακριβώς, Μάνο. Και πες μου εσύ τώρα, πρέπει να ήταν πέρυσι ή πρόπερσι που είχε συμβεί αυτό, τι ακριβώς είχαν δει τα παιδάκια του νηπιαγωγείου που αποπειράθηκαν να βιάσουν άλλο παιδάκι στον νηπιαγωγείο.
1: Έλατε.
2: Εξήγησε τι ακριβώς αυτά τα πεντάχρονα, τι ακριβώς είχαν βιώσει στο σπίτι τους.
1: Ναι, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Και μάλιστα ποιος αποπειράθηκε να μάθει τι συμβαίνει. Γιατί ναι, σε άλλα μέρη του κόσμου οι ανακρίσεις στους γονείς θα κρατούσαν εβδομάδες.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν καλύφθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί μετά το πρώτο
1: δεν είχε αρκετό αίμα γι' αυτό.
2: Δεν είχε αρκετό αίμα και δεν είχε αρκετό ενδιαφέρον. Ξέρουμε να λέμε μόνο σοκ στα δελτία ειδήσεων κάθε λογής και τα έχουμε αναγάγει όλα σε σοκ, είτε είναι είτε δεν είναι. Ναι. Όλα μας σοκάρουν, αλλά για λίγα λεπτά της ώρας αντί για μια-δυο μέρες. Ποιος ξέρει, ας πούμε, αλήθεια, θα ήθελα πολύ να μπορούσε να μετρηθεί αυτό, ότι υπάρχει το παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr.
1: Μπα. Κανείς δεν το ξέρει.
2: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι.
2: Όπου μπορεί κάθε γονιός.
1: Ενώ έπρεπε να πέφτει η διαφήμιση στην τηλεόραση.
2: Πέφτει η διαφήμιση, ποιος όμως δεν πέφτει.
1: Εντάξει, αλλά όχι τόσο συχνά και όχι σε ώρες την ώρα που βλέπει Shock TV γενικά. Τα γελία αυτά δελτία που έχουν μόνο την ξεφτύλα μέσα. Εκεί έπρεπε να πετάγεται η διαφήμιση.
2: Ναι, σήμερα ας πούμε την έχω πετύχει 3 φορές την λόγω διαφήμιση. Έτσι, ποιος το ξέρει, ότι μπορεί κάθε γονιός που τραβάει ζόρι με το παιδί του να καταφύγει εκεί, να δει τι δυνατότητες βοήθειας μπορεί να έχει. Από την πολιτεία, από το σύστημα υγείας, από οπουδήποτε, για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που τον ζορίζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι γονείς δεν το έχουν με τα παιδιά. Καμία αντίρρηση. Μπορεί να
1: μην τα κάνουν. Να μην τα κάνουν.
2: Να μην τα κάνουν.
1: Ναι,
2: ελπίζουν ότι θα τα καταφέρουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Σημασία έχει ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει να ζητήσει βοήθεια ο γονιός, αν πραγματικά νοιάζεται. Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε, Μάνο, τα παιδιά φέρνουν το ύκιστο μερίδιο ευθύνης για τις συμπεριφορές τους. Δεν φέρουν το μεγαλύτερο. Ο γονιός, ο κηδεμόνας φέρνει το μεγαλύτερο και δευτερευόντως το σχολείο. Δεν νοείται, ας πούμε, να μην υπάρχει ποινολόγιο στο δημοτικό. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πάνε στο γυμνάσιο τα πιτσιρίκια και δεν έχουν ιδέα τι θα πει, απαγορεύεται, δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, δεν γίνεται κάτι. Θεωρούν ότι όλα γίνονται. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις και τον ποινικό κώδικα σε ό,τι αφορά τις ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται σε γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή το λες αυτό, κάποτε στην ΕΡΤ την ώρα της εκπομπής κατά τις 2 η ώρα περίπου πήρε κάποιος τηλέφωνο και είπε ότι έχει βόμβα στο κτίριο. Και μου λέει η τηλεφωνήτρια, τι θα κάνουμε τώρα. Λέω, θα πάρεις την αντιτρομοκρατική, την αστυνομία πρώτα, θα το αναφέρεις. Μου λέει, ήταν μια παιδική φωνή. Λέω, δεν με νοιάζει τι ήταν. Αλλά για να φύγει το βάρος της ευθύνης από πάνω σου, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία. Σε 5 λεπτά είχαν έρθει εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι οποίοι έκαναν περατζάδες σε όλο το κτίριο. Δεν βρήκαν τίποτα, φύγανε. Τι έγινε όμως? Η τηλεφωνήτρια είχε κρατήσει τον αριθμό τηλεφώνου από όπου κάλεσε ο πιτσιρικάς και τον έδωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία διασταύρωσε τα στοιχεία, βρήκε που είναι και η ώρα 3 πήγανε και χτυπήσανε την πόρτα και άνοιξε με τα σόβρακα ο μπαμπάς και είπε, ένα παιδάκι υπάρχει εδώ, πήρε τηλέφωνο. Okay, τον φωνάζουν. Τον φωνάζουν και του βάζουν χειροπέδες. Και τον παίρνουν όπως είναι για να τον συνετίσουν. Είναι Παρασκευή, όταν συμβαίνει αυτό τη νύχτα, έτσι Παρασκευή προς Σάββατο. Τον παίρνουν, τον πάνε στο τμήμα και τον κλείνουν σε ένα κελί. Και τον αφήνουν εκεί μέχρι τη Δευτέρα. Η μάνα του οριότανε απ' έξω και της έλεγε: «Κυρία μου, θα ανοίξω τη διπλανή πόρτα και θα σας βάλω και εσάς μέσα. Ηρεμήστε». Λοιπόν, δεν φαντάζομαι αυτό το παιδί μετά τη φρίκη που πέρασε τρεις μέρες στο κρατητήριο θα ξανάκανε οτιδήποτε τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει ο ποινικός κώδικας, γιατί φυλακές ανηλίκων υπάρχουν.
1: Ναι, όχι, τον κλείσαν, το λέω εγώ παιδί μου, αφού το έψαξα την άλλη μέρα.
2: Okay.
1: Τον κλείσανε στο κελί από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το πρωί που θα ερχόταν η εισαγγελική αρχή για να αποφασίσει τι θα γίνει. Mm-hmm. Και είπε στον πατέρα ο αστυνόμος, γιατί μιλήσαμε και με τον πατέρα και με όλους, είπε: «Κάντε υπομονή, πρέπει να του δώσουμε ένα μάθημα για να μην το ξανακάνει».
2: Ναι.
1: Ήταν τόσο βλαμμένο το πιτσιρίκι που πήρε τηλέφωνο και δεν ήξερε καν ότι μπορεί να φαίνεται ο αριθμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω σε ποιο σημείο φτάνουν οι ποινές και μέχρι.
1: Μα δεν φτάνουν. Μόνο στην Αυστραλία θεωρείται από 15 χρονών έτοιμος να πάει στη φυλακή αν κάνει κάτι.
2: Ναι.
1: Και όχι σε όλες τις πολιτείες. Στη Βικτόρια, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό. Όχι, συγγνώμη, σε μια άλλη πόλη.
2: Ναι, σε εμάς δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί φυλακές ανηλίκων υπάρχουν στον Αυλώνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποιου είδους αδικήματα οδηγούν.
1: Δηλαδή, αυτοί που μαχαιρώσανε τον ποπό του Αλουνού, ας πούμε, του Πιτσιρικά, και ευτυχώς ήταν ελαφρύ το τραύμα στο γλουτό, δηλαδή κυκλοφορούν 10 άτομα σαν τους ληστάρχους νταβέλιδες στο δρόμο. Και αυτοί δεν πρέπει να τιμωρηθούν.
2: Δεν έχει βρεθεί κανείς να τους σταματήσει, πάρα πολύ απλά.
1: Τι να τους σταματήσει, αφού τους βρίσκουν μετά. Εξαπολύει κυνηγητό, γιατί δεν γλιτώνεις εύκολα από την ομάδα Δίας.
2: Σωστό.
1: Έτσι, αν πάρουν την απόφαση ή αν τους αφήσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει, δεν υπάρχει περίπτωση να τις καπουλάρεις.
2: Σωστό, έχεις δίκιο. Πολύ απλά, ό,τι κάναμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι, αλλά πότε, τον κόκκινο Μάη.
2: Αυτό σου λέω, ό,τι κάναμε ως πολιτεία, ως χώρα με αυτό, πρέπει να γίνει και σε μια σειρά άλλους τομείς παραβατικότητας.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο. Δηλαδή, δεν είναι. Θα μου πεις, okay, τα κανάλια, όπως είπαμε, και τα δελτία ειδήσεων γουστάρουν αίμα και σπέρμα. Το έχει πει και ένας. Ναι.
2: Ναι. Ένας πολύ γνωστός,
1: ναι, πολύ γνωστός
2: της ελληνικής δημοσιογραφίας.
1: Ακριβώς, ο οποίος είπε ότι και μία φράση κλειδί που του την έχω πει, την έχω υποβάλει ως ερώτηση σε μία συνέντευξη που του είχα κάνει κάποτε. Του λέω: «Είναι αλήθεια ότι έχετε πει ότι δεν θα αφήσω ποτέ την αλήθεια να μου βλάψει μία καλή είδηση?» Και του παραδέχτηκε ότι το έχει πει. Δηλαδή τρεχαγύρευε.
2: Ναι, και δυστυχώς συνεχίζουμε να ανεχόμαστε ότι έχουμε τη χειρότερη τηλεόραση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Στο κομμάτι των ειδήσεων, έτσι. Τη χειρότερη. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη μέρα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, οι γονείς, κατά τη γνώμη μου, όπως προείπα, πρέπει να συνετιστούν. Και ελπίζω βάσιμα, είναι η αλήθεια, ή θέλω να ελπίζω βάσιμα,

0: Να, εδώ για παράδειγμα ο κύριος Βαγγέλης μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει να γιάσει το στόμα σας ολονών, καλώς ήρθατε, προσοχή, μόνο μη σας πουν φασίστες επειδή λέτε τα αυτονόητα. Ποιος θα τολμήσει να μας πει φασίστες?
1: Καλά, δεν δηλαδή... με νοιάζει αυτό, για να είμαι ειλικρινής μάνα μου, διότι ας πει καθένας ό,τι θέλει, αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε. Γίνεται να έχουμε αποτέλεσμα, γίνεται η Δήμη να ξαναρχίσουν τα προγράμματα των σχολών γονέων. Γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα γένια του σπανού γίνονται πια.
1: Γίνεται.
0: Με την, την νέα τεχνολογία.
1: Σωστό. Γίνεται αυτό το ρημάδι παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr να το επισκεφτεί κάθε γονιός έστω μία φορά. Να δει τι υπάρχει. Ναι. Γίνεται από 1η-1η-27... Να εγκαταστήσουν το kit wallet όλοι οι γονείς στα κινητά των παιδιών τους.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Πώς θα γίνεται?
1: Και μάλιστα, εάν δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά θα το ψάξω και υπόσχομαι να επανέλθω, νομίζω ότι θα είναι, εφόσον θα είναι υποχρεωτικό, θα διώκεται ο γονιός που δεν το έχει κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, αν ο γονιός ανοίξει μερικά του στοιχεία λογαριασμό στα social media για το παιδί, επειδή θα σκανάρονται, όπως γίνεται τώρα για εγκληματικές πράξεις, και είναι το βλάκα που ανέβαζε, ας πούμε, στα social media με τη μηχανή που έτρεχε με 240.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο βλάκας που ανέβαζε τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και τον τσιμπήσαν και του κατάσχεσαν τη μηχανή. Στο λέω για να χαρείς.
0: Ελπίζω όμως, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό, να μην πάει στο δικαστήριο και ο δικαστής του την επιστρέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα στην
1: Ελπίζω
0: Ελλάδα.
1: Και εγώ.
0: Θυμάσαι κάποτε που είπαν ότι για υπερβολική ταχύτητα θα κατάσχεται το όχημα, είτε είναι αυτοκίνητο είτε είναι νταλίκα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, και έκανε την κατάσχεση η αστυνομία, ο Θεός να γιάσει τα χέρια της, αλλά μετά πηγαίνανε στα δικαστήρια και οι δικαστές τους γυρίζανε πίσω τα οχήματα.
1: Ναι. Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Αυτόν τον δικαστή δεν μπορείς να τον τιμωρήσεις δηλαδή για τη βλακεία του? Δεν καταλαβαίνω.
1: Εκτιμώ ότι μπορείς.
0: Ναι.
1: Για να επανέλθω.
0: Να του κάνεις μήνυση να πάνε να το μαζέψουν με χειροπέδες για πλάκα.
1: Ναι. Για να επανέλθω στο προηγούμενο, σε σχέση με τον αν τυχόν γονιός κάνει λογαριασμό στα social και τον διαχειρίζεται το παιδί, επειδή όλα αυτά θα σκανάρονται, ένας ανήλικος δεν κάνει αναρτήσεις γονεϊκής ηλικίας.
0: Σωστό.
1: Οπότε
0: ούτε επισκέπτεται τα ίδια site που επισκέπτεται ένας ενήλικας.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε το σύστημα θα χτυπάει.
0: Βέβαια.
1: Ελπίζω λοιπόν όλο αυτό να έχει αποτέλεσμα.
0: Ελπίζω το σύστημα, εκτός από το να χτυπάει, να χαστουκίζει κιόλας. Ναι, αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν θα το καταλάβω ποτέ.
1: Ναι, μακάρι.
0: Ναι.
1: Μακάρι. Και ας με πούν φασίστα.
0: Μα εδώ, παιδάκι μου, ένα βράδυ βγήκε κάποιος εδώ στην εκπομπή και λέει ζούμε σε χούντα. Του λέω, αγαπητέ, τι είναι αυτά που λες, ας πούμε? Διότι αν ζούσες σε χούντα, θα μπορούσες να πιείς τον αέρα να πεις αυτά τα πράγματα που λες απόψε? Δεν ήξερε τι να απαντήσει. Όχι, επιμένω, λέει, ζούμε σε χούντα.
1: Εντάξει.
0: Του λέω, καλά, επέμενε, καλό Πάσχα, και του το κλείσα.
1: Βγήκε κάποιος βουλευτής προχθές, δεν θυμάμαι το όνομά του, και αν το θυμόμαι να μπορεί και να μην το λέω, για να μην τον κάνω φίρμα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δήλωσε ότι επί σοσιαλιστικών καθεστώτων,
0: ναι,
1: στο ψυχρό πόλεμο, οι πολίτες στη Σοβιετική Ένωση ζούσαν την απόλυτη ελευθερία. Είχαν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν, βεβαίως, αρκεί να μην στρεφόντουσαν εναντίον της πολιτείας και του καθεστώτος, έτσι. Ναι. Σαφώς και ήταν ελεύθεροι να πούνε ό,τι άλλο ήθελαν.
0: Ναι.
1: Τι καλός είναι ο καιρός, πόσο τους άρεσε μια συναυλία κλπ.
0: Τι καλή ψυχή είχε ο Στάλιν. Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουμε τη λογική, και κάποιοι την έχουν, και επειδή με έχουν χαρακτηρίσει σε κάποια πράγματα, αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει λογική και καλλιεργείται από κάποιους και τη φοβόμαστε αυτή τη λογική, του πας μη αριστερός φασίστας, έτσι, ωραίο σλογκανάκι, πάρα πολύ ωραίο, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Για να τελειώνουμε, για να στενόμαστε, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν κομματικοποιούμε, ούτε ιδεολογικοποιούμε την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χωράνε κομματικά γυαλιά μας.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ας έχουμε τη λογική επιτέλους αυτά τα πράγματα να τα βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
0: Και αργήσει να γίνει αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και διότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλες.
1: Μα άλλες βαλκανικές χώρες θα πάνε καλύτερα από εμάς.
0: Έλατε, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Αν δεις, είδα κάτι βίντεο από την οργάνωση που έχουν στην Αλβανία.

0: και εντυπωσιάστηκα. Θυμάσαι πως ήταν πριν 30 χρόνια οι άνθρωποι εκεί.
1: Την είχα επισκεφθεί τότε την Αλβανία, μάλλον, και κυκλοφορούσαν πολυτελή αυτοκίνητα και κάραμε γαϊδούρια ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Μας είχαν πει να μην πιούμε πουθενά νερό που να μην είναι εμφιαλωμένο. Το αεροδρόμιο στα Τύρανα ήταν παράγκα, παράγκα όμως, κυριολεκτικά παράγκα. Ξυλίνη παράγκα.
0: Ναι.
1: Προσγειωνόμασταν και βόσκανα γελάδες σε κατέρωθεν του διαδρόμου.
0: Mm.
1: Να τις έρθει σε γελάδες, να μπει κινδυνό στο διάδρομο, να πεις από τι τον χάσατε από γελάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τράκαρε το αεροπλάνο με γελάδα.
1: Με γελάδα.
0: Δηλαδή, τέλεια.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε Monty Python δεν το σκεφτόταν.
1: Ακριβώς. Και όμως πήραν απόφαση αυτοί οι άνθρωποι, με τον ένα, με τον άλλο τρόπο, με τα καλά και τα κακά που κάθε χώρα έχει, και προχώρησαν. Mm. Άρα δεν είμαστε οι πρωτεργάτες στα Βαλκάνια.
0: Όχι, παιδί, σιγά.
1: Είναι
0: τελευταίο εργάτης.
1: Ναι, είμαστε δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο μυαλό, αν θέλουμε, και αντί να λέμε γενικότερα και τι κάνει ο εκάστοτε αυτός που κυβερνά, να λέμε τι προτείνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά και αυτός που κυβερνά πρέπει να πάρει μέτρα.
1: Σαφέστατα.
0: Αφού βλέπει τι γίνεται, εκτός και αν δεν βλέπει.
1: Σαφέστατα.
0: Αφού βλέπει γιατί. Δηλαδή, αυτός ο τύπος που πώς το λέει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι.
0: Ποιος εξαφανίστηκε. Τίποτα. Έμεινε με τη σιωπή στην τσέπη και τα εκατομμύρια που είχε τσιμπήσει.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
0: Και γιατί
1: δεν ασχολείται κανείς.
0: Μα τι να ασχολείται. Άμα ασχολιόντουσαν θα το ξέραμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Με όλη εκείνη την αυθάδεια με την οποία και τον ειρωνικό τόνο απαντούσε στο κοινοβούλιο και μόνο γι' αυτό έπρεπε να είναι φυλακή.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και να έχει κατασχεθεί η περιουσία της προγιαγιάς του ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Γιατί αν δεν γίνουν κάτι τέτοια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα γκρινιάζουμε μέχρι το 2090 για τα ίδια πράγματα.
1: Και σιγά μην γκρινιάζουμε. Συζητάμε.
0: Ρε παιδί μου, τώρα συζητάμε, αλλά υπάρχουν στιγμές που σε κυριεύει το γαμότο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που θες να πάρεις φορά να κουτουλήσεις και ό,τι βρεις.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Συμφωνώ. Α, τώρα που είπα κουτουλήσεις, χτες, και με αυτό σας αφήνω, μη μόνο πολλό, ήμουνα στην Ομόνια. Κινιόμουν λοιπόν όπως πρέπει να κινούμε, όπως μαθαίνω να κινούμε.
0: Με το μπαστούνι, το άσπρο.
1: Και ναι. σε έναν οδηγό όδευσης. Άρα εγώ σωστά, αν το πάρεις από άποψη, τροχονομίας.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και πέφτει πάνω μου ένας τύπος.
0: Με αυτοκίνητο?
1: Όχι, όχι.
0: Α.
1: Με περπατούσε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και πέφτει πάνω μου. Και δεν μπήκε καν στον κόπο να πει: ω, συγγνώμη. Και είναι το άκρο αντίθετο, μάνο μου, από τους δεκάδες ανθρώπους που όταν κυκλοφορώ στο μετρό προσφέρονται να μου πούν: χρειάζεστε κάτι, να σας βοηθήσουμε, θέλετε να μας πείτε που πάτε, να σας καθοδηγήσουμε κλπ.
0: Mm.
1: Λοιπόν, εγώ προτιμώ τους ανθρώπους στο μετρό από τον άνθρωπο που πέσε πάνω μου. Αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
0: Βέβαια. Μάλιστα, Ιωάννη.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει. Καλό υπόλοιπο. Γεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα, δρομολόγια της νύχτας, όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σάββατου. Σαββάτου, καλύτερα. Γεια σου, Δήμητρα, από τη Νέα Σμύρνη. Καλώς την.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
3: Πώς είστε?
2: Είμαι καλά και χαίρομαι που σε ακούω. Καλά.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Ήθελα, αν μπορούσα και αν μου επιτρέπεις, να κάνω μία παράκαμψη, όχι στο θέμα που έχεις βάλει, σε ένα ιατρικό θέμα, σε μία καταγγελία, ένα παράπονο.
2: Παρακαλώ.
3: Το οποίο μπορώ να το κάνω.
2: Πώς δεν μπορείς, ακούω.
3: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ να μπορούσε σήμερα να μας ακούσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Έχω σύζυγο αμαία, μεταμοσχευμένο στην καρδιά, στο Ωνάσιο. Θέρη βηματοδότη που το έχουμε βάλει στο Αττικόν και παρακολουθείτε. Έχει επιληψία, για να μην σας πω και τα υπόλοιπα προβλήματά του. Λοιπόν, έχω κλείσει ραντεβού τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο μάλλον, στο ιατρείο πόνου. Και σημειώστε το σας παρακαλώ αυτό, κρατήστε το. Και μου δίνουν ραντεβού 11 Αυγούστου του 26 στις 9.30 ώρα. Οκ, εγώ θα περιμένω με τον ασθενή μου τον αμαία, σκέφτομαι. Στις 30 λοιπόν Τετάρτου, 30 Απριλίου, μου έρχεται ακύρωση του ραντεβού μου, άκουσον, κύριε Μάνο.
2: Για ποιο λόγο?
3: Μου ακύρωσαν το ραντεβού και μου λένε, δεν υπάρχει λόγος, σου γράφουν στον αριθμό του τηλεφώνου που έχεις αφήσει ότι το ραντεβού σας ακυρώνεται.
2: Αυτό είναι όλο, χωρίς εξήγηση.
3: Χωρίς εξήγηση καμία. Ναι. Παίρνω όμως εγώ πάλι το νούμερο το οποίο μας έχει δώσει και ο κύριος Γεωργιάδης και έχει πει ότι είναι άμεση πρόσβαση, το 1566, και λέω, συγγνώμη, μπορώ να έχω μια εξήγηση. Γιατί έγινε αυτή η ακύρωση από τον ορθοπαιδικό, τον κύριο Αλέξανδρο Μακρύ, για ποιο λόγο που ήταν τον Αύγουστο να γίνει το ραντεβού μου? Αμέσως λοιπόν η κυρία, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, μου λέει, εντάξει, λέει, σας το ακύρωσε γιατί κάτι θα έτυχε στο γιατρό, κάτι θα του μπορεί να... να μπορεί να το έτυχε ένα σεμινάριο. Ωραία, λέω, και αν σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο δύσκολο να μου βάλουν κάποιον άλλον συνάδελφό του ώστε να εξυπηρετήσει τα ραντεβού που έχουν κλειστεί πριν 8 μήνες και μου λέτε τώρα να ξανακλείσω ένα καινούριο ραντεβού το οποίο θα πρέπει να περιμένω άλλους 8 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή σε ένα ιατρείο πόνου να πρέπει να περιμένω 1,5 χρόνο με έναν άνθρωπο αμαία για να τον δει ο ορθοπαιδικός. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι να πω ότι είναι για μια διόρθωση μητούλας, για ένα κάτι που να...
2: Ναι, για να του βάλει στα χείλια του να γίνει σαν κενιάτς.
3: Ακριβώς, που να μην είναι κάτι το επίγον.
2: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν. Μου λέτε δηλαδή ότι σε 1,5 χρόνο θα ξαναεξεταστεί το θέμα μου και θα βρω, ας πούμε, λύση στο πρόβλημά μου? Ειλικρινά σας λέω, είμαι έξαλλη για αυτό το πράγμα. Ήθελα να φτάσει αυτή η καταγγελία μου στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μιλούσε για το 1566, λες και ήτανε, λέω, αν είναι δυνατόν, μας λέει αυτό, ποια είναι η πράξη? Στην πράξη όμως μου δίνουν ραντεβού για τον Αύγουστο από τον Ιανουάριο και μου το ακυρώνουνε. Ειλικρινά.
2: Και ζητώντας σου να ξανακαλέσεις για να σου κλείσουν άλλο ραντεβού.
3: Ακριβώς, λέω, ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει η λύση, πάρα πολύ εύκολη. Να κρατιούνται κάποια ελεύθερα ραντεβού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε ένα ραντεβού που θα το ακυρώσει ο κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι άνθρωπος, να του τύχει κάτι, μπορεί και την ίδια μέρα. Και θα το δεχτώ όταν είναι την ίδια μέρα να μου το ακυρώσουν, να μου πούν ότι έπεσε, ότι χτύπησε ο άνθρωπος, ότι κάτι του συνέβη στην οικογένειά του. Άνθρωποι είμαστε, σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό, ή την προηγουμένη να με πάρουν να μου το ακυρώσουν. Αλλά μου το ακυρώνουν τον Απρίλιο για τον Αύγουστο. Αυτό είναι το απαράδεκτο, κύριε Μάνο. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας αντικαταστάτης, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει άλλος γιατρός ορθοπαιδικός στο Ασκληπείο της Βούλας, το οποίο είναι καθαρός αμυγός ορθοπαιδικό νοσοκομείο.
2: Ναι.
3: Να πω ότι ήταν σε ένα άλλο, σε κάποια άλλη ειδικότητα, να το δεχτώ. Αλλά και πάλι, όταν έχεις μπροστά σου 4 και 6 μήνες, θα υπάρχει κάποιος αναπληρωματικός να καλύψει αυτό το κενό, αυτή τη θέση. Και ειδικά σε ανθρώπους που δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εγώ μόνο ξέρω το πώς μπορώ να τον φροντίζω και να τον προστατεύω όσο γίνεται από αυτό τους πόνους που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι απίστευτο να μην μπορείς να βρεις μια λύση, ένα ραντεβού με ραντεβού. Και να σου λένε αυτά τα νούμερα, αυτές τις χρονολογίες, τις τόσο μεταχρονολογημένες. Δηλαδή, ειλικρινά, μόνο δάκρυα σου έρχονται στα μάτια.
2: Ναι, μωρέ, γιατί και εσύ μπορεί να περιμένεις, αλλά ο πονεμένος τι να περιμένει ακριβώς, δηλαδή.
3: Ακριβώς, γιατί όταν πας, αν πας σε ένα επίγον, σου λένε όλοι, έχετε ραντεβού? Όχι, δεν έχουμε. Ωραία. Δυστυχώς τώρα θα περιμένετε να περάσουν πρώτα όλα τα ραντεβού και μετά εσείς. Πώς μπορεί να περιμένει αυτός ο άνθρωπος που κάθε μισή ώρα με το ρολόι πάρε αυτό το φάρμακο, τώρα έχεις εκείνο το φάρμακο, τώρα έχεις το άλλο φάρμακο, μετά έχεις αυτό στο σπίτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να απομακρυνθώ από το σπίτι μας για τόσες ατέλειωτες ώρες που μου ζητάνε να περιμένω. Και ούτε επίσης μπορώ να πηγαίνω στους ιδιώτες οι οποίοι το έχουν κάνει πλέον το 150. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Ο Γιάννης από το Γέρακα που μίλαγε πρωτύτερα λέει, πες στην κυρία Δήμητρα να πάρει η ίδια αύριο το πρωί τηλέφωνο στο γραφείο του Γεωργιάδη. Άκουσε.
3: Πήραν, σας πω τα ονόματα. Ναι, συγγνώμη.
2: Όχι, πες μου, πήρες τηλέφωνο. Ναι,
3: τηλέφωνο.
2: Και
3: Και μου λέει, εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε το ραντεβού, θα το αναλάβουμε. Προσέξτε, το μήνα σήμερα πόσες έχει, 5, 6, 7, έχω χάσει και το...
2: 6.
3: Ωραία. Από τις 30 του μηνός, καμία ειδοποίηση.
2: Να ξαναπάρεις.
3: Τίποτα, απλώς πλάκα μου κάνανε.
2: Όχι, να ξαναπάρεις αύριο. Να βάλεις ανοιχτή ακρόαση και να ηχογραφήσεις τη συνομιλία. Και να μου τη στείλεις να την πετάξω στον αέρα εγώ.
3: Μακάρι να τα κατάφερα. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν οι ανοιχτές ακροάσεις. Δεν ξέρω πώς
2: έχει
3: θα
2: ένα
3: τα γράφει.
2: Κουμπάκι,
3: παρόλο
2: είναι
3: που
2: εύκολο.
3: Μου λέει ο γιος μου, έχει ένα κουμπάκι που δείχνει ότι
2: βέβαια,
3: αυτό φωνά, ότι μιλάει. Ότι... εγώ δεν τα καταφέρνω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Να είναι καλά. Εμείς θα περιμένουμε τώρα. Θα κλειστεί άλλο ραντεβού. Κάποια στιγμή θα συγκινηθούν. Δεν μπορεί. Θα με πάρουν να μου πούν ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο ραντεβού. Αλλά. Ειλικρινά σας λέω, μακάρι να μπορούσαν να ακούσουν έναν άνθρωπο που υποφέρει.
2: Μακάρι, Μανουλά μου.
3: Ειλικρινά σας το λέω.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή κοιμάται.
3: Τώρα ναι, κοιμάται. Έχω κλείσει 3 πόρτες, αφού έχει πει ένα πολύ δυνατό παυσίπονο για να μπορεί να αντέξει τους πόνους του. Έχει μια φοβερή διολίσθηση, η οποία έχει γίνει στους σπονδύλους του, λόγω ύψους ήταν υψηλός άνθρωπος και... διολίστησαν οι σπόνδυλοι του.
2: Κατάλω.
3: Και έχουν πλακώσει ο ένας τον άλλο, χωρίς τα ενδιάμεσα κενά να υπάρχουν πλέον. Και αυτό του δημιουργεί δυσβάσταχτους πόνους. Και κάθε 3 ώρες, 2,5 ώρες είμαστε με πολύ ισχυρά παυσίπονα.
2: Τα οποία ο Θεός ξέρει τι άλλη ζημιά κάνουν στο
3: ακριβώς,
2: σώμα του.
3: Ακριβώς, γιατί όταν πίνει ήδη 30 φάρμακα αυτός ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ επώδυνο και για το στομάχι του και για όλο τον οργανισμό του να
2: παίρνει. Εννοείται ότι όποιος παίρνει πολλά φάρμακα το πρώτο φάρμακο που παίρνει το πρωί είναι ένα φάρμακο, ένα χάπι για το στομάχι.
3: Βέβαια, το πεντερασόλ, το πρώτο που παίρνει.
2: Καλά,
3: και μετά αρχίζουμε πάλι.
2: Ναι.
3: Και αρχίζουμε πάλι το, και ενδιάμεσα εγώ το δίνουμε συνέχεια. Είναι ναι, για, τα, για ναι. το στομάχι. Γιατί είναι
2: αλλά
3: πάρα
2: δεν
3: πολύ.
2: Είναι δική σου απόφαση, το έχει πει
3: όχι,
2: ο γιατρός.
3: Ναι,
2: okay, εντάξει.
3: Εγώ είμαι η νοσηλεύτρια.
2: Κατάλαβα,
3: τίποτα άλλο δεν είπε.
2: Ο Γιάννης λέει να πάρεις και να ξαναπάρεις και να ξαναπάρεις στο γραφείο του κυρίου Υπουργού.
3: Αυτό. Νομίζω ότι θα γίνω πολύ κουραστική.
2: Και άμα γίνεις τι πειράζει δηλαδή.
3: Ντροπή είναι.
2: Να... Ντροπή, ποιος ντρέπεται. Ντρέπεται η ντροπή.
3: Είναι, αλλά...
2: Η ντροπή δεν ντρέπεται. Ξέρω. Γιατί αν ντρεπόταν δεν θα ήταν ντροπή.
3: Μακάρι ναι. Αν
2: να ξαναπάρεις.
3: Θα προσπαθήσω. Τότε θα τον ακούσω το Γιάννη και άλλη μια φορά με είχε συμβουλέψει και κάτι άλλο. Λυπάμαι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί.
2: Δεν πειράζει.
3: Και είχε ευοδοθεί το θέμα μου.
2: Ωραία.
3: Νομίζω. Και έτσι θα τον ακούσω και πάλι. Σας ευχαριστώ και μόνο
2: και εγώ,
3: που με
2: Μανουλά
3: ακούσατε.
2: Μου. Φιλιά πολλά.
3: Καλό ξημέρωμα.
2: Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Κυρία Φτέρπη, το κομμάτι αυτό που μου ζητήσατε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 88 0. Ξένια από τη Νέα Ιωνία, καλώς την.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ξένια μου.
4: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Κι εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε ένα περιστατικό που συνέβη την Παρασκευή που μας πέρασε με την κακοκαιρία. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε ένα ατύχημα εδώ.
3: Ναι.
4: Κάτω από το σπίτι μας έχουμε ένα πεζόδρομο όπου παρκάρουμε αυτοκίνητα και δίπλα ακριβώς είναι ένας παιδότοπος που έχει παγκάκια, είναι συνεχόμενο δηλαδή, που έχει παγκάκια και παίζουν παιδιά, κάθονται γεροντάκια και μαζεύεται εκεί πέρα πολύ γειτονιά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί έχει τεράστιες λεύκες, περίπου 60 χρόνων η κάθε μια. Αλλά έχουν σαπίσει αυτές οι λεύκες. Επανειλημμένως έχουμε ενημερώσει το Δήμο για την επικινδυνότητα των δέντρων αυτών. Ναι, θα το δούμε στο Δήμο.
3: Άμα δεν πέσει να σκοτώσει δύο-τρεις, δεν πρόκειται να ασχοληθούν. Ε.
4: Ναι, θα το δούμε στο Δημοτικό Σύμβουλο.
3: Να το ξαναψηφίσετε το Δημαρχέ σου.
4: Ναι. Θα το δούμε και θα έρθουμε να τα κλαδέψουμε. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ναι, ναι, ναι. Αφού μας κλαδέψει πρώτο αυτό,
4: ναι,
3: το δέντρο.
4: Με την κακοκαιρία και ευτυχώς, Μάνο, που δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί, παιδιά να παίζουν, πέφτει ένα τεράστιο κλαδί. Τι τεράστιο κλαδί? Το μισό δέντρο έπεσε, Μάνο, πάνω στο αυτοκίνητό μας και το έσπασε στα δυο.
3: Το δικό σου αυτοκίνητο?
4: Το δικό μου, ναι.
3: Έλα.
4: Το έσπασε στα δυο, έπεσε πάνω στο παρμπρίζ, δίπλα ήταν της κόρης μου. Αυτός είναι χώρος όπου επιτρέπεται να παρκάρουμε αυτοκίνητα.
3: Ναι.
4: Και δίπλα συνεχόμενα είναι ο παιδότοπος όπου παίζουν τα παιδιά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και το σπάει στα δυο της κόρης μου, το γρατζούνισε, αλλά τη ζημιά την πάθαμε
3: εσείς
4: στο αυτοκίνητό μας. Μιλάμε, το χώρισε στα δυο, Μάνο.
3: Πω.
4: Το χώρισε στα... Τι να πεις τώρα? Πυροσβεστικές ήρθανε, το 100 ήρθε, οι γείτονες βγήκανε έξω, φωνάζανε, κάνανε, ράνανε κτλ.
3: Άκου τώρα.
4: Το αυτοκίνητο έσπασε.
3: Και ποιος θα αποζημιώσει τώρα?
4: Τώρα δεν ξέρω. Ήρθε η ασφάλεια.
3: Ναι.
4: Η ασφάλεια περιμένει το δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
3: Του καιρού.
4: Θέλει να δει, να ξέρει ότι εκείνη την ημέρα είχε αυτό τον καιρό. Λοιπόν, η πυροσβεστική κατέθεσε χαρτιά, στο Δήμο εμείς καταθέσαμε άλλα χαρτιά, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
4: Και θυμήθηκα ένα περιστατικό με τραγική κατάληξη που συνέβη στη Λεωφόρο Σούδα,
3: στα Χανιά, ναι.
4: Πριν χρόνια,
3: ναι.
4: Ένα δέντρο, ένας ευκάλυπτος έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτός ήταν ξάδερφος. Ο οδηγός ήταν ξάδερφος μιας φίλης μου στα Χανιά, 58 χρόνων αυτός.
3: Ναι.
4: Το δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο και τον οδηγό.
3: Το σκότωσε δηλαδή?
4: Το σκότωσε, ναι, έφυγε. Αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε.
3: Ναι.
4: Και λέω και εγώ, ρε παιδί μου, σκέψου τώρα να πήγαινα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
4: Να θέλω να πάω κάπου. Θα με είχε σκοτώσει, Μάνο. Μιλάμε το μισό.
3: Ανέκοψε το αυτοκίνητο στη μέση έναν άνθρωπο,
4: ναι, ναι, ναι,
3: το ανέκοψε στα 16.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σου λέω. Ήτανε το μισό δέντρο. Μα φαίνεται ότι ήταν. Φαινόταν, παιδί μου, ότι ήταν σάπιο το δέντρο. Πόσες φορές τους χαράξαμε τα αυτιά. Ναι, θα έρθουμε, θα το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έρθουμε και θα έρθουμε.
3: Στο Συμβούλιο.
4: Και λέω, ρε παιδί μου.
3: Σύρκουλα.
4: Πού είναι η τακτική έλεγχη από τους γεωπόνους για τα επικίνδυνα δέντρα?
3: Πού να είναι εσύ? Έχει πάει εκδρομή στη Θήβα.
4: Το προληπτικό κλάδεμα, πού είναι? Εδώ οι λεύκες όλες αυτές έχουν σαπίσει κάθε λίγο και λιγάκι.
3: Πού σε θανάσει, ναι.
4: Ναι, κάθε λίγο και λιγάκι σπάνε τα κλαδιά και πέφτουν κάτω, γκρεμίζουν, τι να σου πω. Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, μας λένε για τους πολίτες ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Εντάξει. Ναι. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη γειτονιά Μάνο ασχολούμαστε με τη γειτονιά μας. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε και όλοι οι κάτοικοι.
3: Ναι.
4: Θα δεις ότι θα καθαρίσουμε τα φρεάτια.
3: Ναι.
4: Φρεάτια σπάνε, τους βάζουμε τσιμέντα. Σπάνε τα πεζοδρόμια, θα πάνε και θα φτιάξουμε τις πλάκες. Ασχολούμαστε, σεβόμαστε, καταγράφουμε τα προβλήματα και μάλιστα τα φέρνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι.
4: Αλλά φωνή βοάντος εν τιέριμο. Κατάλαβε. Σου λέω, ήμασταν τυχεροί που δεν πήγαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο ή να περνάει κανένα γεροντάκι από κάτω ή να είναι τα παιδιά. Θα τους είχε σκοτώσει. Θα τους είχε σκοτώσει. Και μετά κλαίνε και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και είμαστε, συμπαραστεκόμαστε και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τα ρέστα. Ναι. Τίποτα. Πρόληψη από πουθενά και όπως λέει και ο άντρας μου, ζούμε τυχαία.
3: Εντελώς τυχαία. Ναι.
4: Δηλαδή δεν.
3: Δεν μας έχει βάλει σημάδι ο διάολος ακόμα. Αυτό είναι.
4: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε με τα μάτια, οι πυροσβέστες. Ναι, μα δεν μπορούσαν να το σηκώσουν το δέντρο, το κορμό.
3: Εσείς πήρατε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο εκείνη την ώρα.
4: Ναι, όλα τα πάντα. Εγώ τα έχω δώσει και στις εφημερίδες, τα δημοσιεύσαν και οι τοπικές εφημερίδες. Εγώ δεν χαμπαριάζω τίποτα, μάλλον.
3: Ναι.
4: Έβγαλα τις φωτογραφίες, τις έστειλα.
3: Το πιο ακραίο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να κάνεις μία μήνυση στις δημοτικές αρχές, να πάνε να συλλάβουν τον δήμαρχο.
4: Ναι.
3: Για να δούμε
4: αυτό,
3: τι θα γίνει μετά.
4: Αυτό μπορεί να γίνει.
3: Είναι πολύ εύκολο.
4: Έχουμε τις
3: είναι υποχρεωμένοι να πάνε να τον συλλάβουν άπαξ και λάβει η μήνυση.
4: Και αν δεις τη σειρά, δηλαδή πηγαίνοντας προς το σταθμό των Πευκακίων, ένας πεζόδρομος είναι γεμάτος με λεύκες.
3: Ναι.
4: Αν τις δεις τις λεύκες, είναι όλες ετοιμόρροπες. Λέει πρέπει να έρθει ο τάδε γεωπόνος να εγκρίνει. Τι να εγκρίνεις, ρε? Εμείς ως απλοί πολίτες βλέπουμε ότι αυτό το δέντρο είναι έτοιμο να σοριαστεί. Μα ξερός ο κορμός του παιδί μου. Τι να σου πω.
3: Τι κρίμα, ρε γαμώ.
4: Ναι, δηλαδή απαράδεκτα πράγματα συμβαίνουν και όταν ακούσω και μου λένε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται, εκεί πέρα νευριάζω μάλλον.
3: Δίκιο έχεις.
4: Νευριάζω. Γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται και πραγματικά όλοι εμείς εδώ και υπογραφές μαζέψαμε μια φορά που ήταν το παγκάκι έτοιμο να πέσει. 2 χρόνια κάνανε να φτιάξουν ένα παγκάκι όπου είχαν πέσει 3 γερόντια από το παγκάκι αυτό. 3 χρόνια. Μα τι μου λες τώρα εμένα. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την έξαρση της βίας που έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο, μάλλον. Όπως λες και εσύ, μια απλή διαφωνία αρχή για να ανάψουν τα θέματα.
3: Ναι, δεν θυμάσαι τον άλλο που έδιρε μια γυναίκα τις προάλλες?
4: Ναι,
3: δηλαδή. Ποια χορεύτρια τον Μπολσόη που παριστάνει τον άντρα με μουστάκι μπορεί να δίνει μια γυναίκα?
4: Έλα πες μου. Μα ρε παιδί μου, βλέπεις όλο τον κόσμο και περπατάει αλαλιασμένος. Θέλει μια αφορμή για να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αντιδρά έντονα. Βλέπεις τον άλλον, ρε παιδί μου, σηκώνεται από το κρεβάτι του και έχει να λύσει ένα κάρο ζητήματα, να χτυπάει το κινητό, να πάει στη δουλειά του, έχει προβλήματα υγείας και τα λοιπά, και ο άνθρωπος αυτός όλη μέρα είναι στη τσίτα.
3: Ναι.
4: Αυτός ο άνθρωπος θα αντιδράσει έντονα, μάλλον. Θα τον δεις να κορνάρει επίμον. Φωνάζει, κάνει χειρονομίες, μπορεί να ξεσπάσει και λεκτικά.
3: Ναι.
4: Το χειρότερο, σηκώνει τα μπράτα και αρχίζει και το ξύλο, έτσι δεν είναι?
3: Δεν εννοείται, ναι.
4: Βέβαια, σηκώνει τα μπράσινα και βγαίνει έξω και ρίχνει όπου βρει, και χωρίς να του φταίει ο άλλος. Γιατί αυτός σηκώθηκε ανάποδα. Γιατί αυτός, ας πούμε, είχε ένα κάρο προβλήματα να λύσει. Και μάλλον, κατά τη γνώμη μου, τα αίτια είναι βαθύτερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται σε μία διαρκή ψυχολογική πίεση. Αφού τον βλέπεις.
3: Συνέχεια. Να πάρει λεξοτανίλ.
4: Εντάξει, δεν είναι.
3: Δεν θέλω να σου πω. Να πάει σε ένα ψυχίατρο να του γράψει κάτι αντικαταθλιπτικά.
4: Ναι, κοίταξε, Μάνο, όταν το στρες γίνεται μόνιμη κατάσταση, μειώνεται και η ψυχική αντοχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να έχει τον αυτοέλεγχο. Δεν μπορεί να έχει τον. δεν προλαβαίνεις να αποφορτιστείς με όλα αυτά που σου συμβαίνουν την ημέρα. Το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Και η ισορρευμένη κόπωση κάνει τον άνθρωπο ευαίσθητο. Λοιπόν, και όταν εγώ ένα άλλο ζήτημα που βάζω, ένα άλλο πράγμα που λέω ότι φταίει ότι ο άνθρωπος είναι βίαιος, είναι όταν οι πολίτες νιώθουν ότι απλώς ακούγονται, ως τυπική διαδικασία μιλάμε. Τώρα λέω για το προηγούμενο παράδειγμα, έτσι.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν εισακούγονται. Ή όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι εφαρμόζεται άδικα, τότε η προθυμία για διάλογο μετατρέπεται σε σύγκρουση και η οποία συχνά εκτονώνεται μέσω διαφόρων μορφών βίας. Σήμερα οι μορφές βίας σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, διαδίδονται μέσα από τα social ταχύτητα, γι' αυτό έχουμε και γρήγορη ενημέρωση. Παλιά αυτά δεν τα βλέπαμε. Εγώ τώρα να σταθώ στη βία των ανηλίκων, που τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι τα παιδιά αυτά έγιναν ξαφνικά πιο βία από τότε. Αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και εκφράζονται σήμερα τα παιδιά. Τι βλέπουμε, μωρέ Μάνο? Τα παιδιά εκτίθενται συνεχώς σε βία περιεχόμενα. Προκλήσεις. Και αν θες, έχει γίνει μόδα η επιθετική συμπεριφορά.
3: Μα ναι, παιδί μου, δίνουν ραντεβού για να πλακωθούνε. Μου το είπε εμένα ανιψιός μου.
4: Έτσι.
3: Ότι δίνουν ραντεβού στη Γλυφάδα από εδώ από εκεί για να παίξουν ξύλο.
4: Η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Και εδώ ναι, συμβαίνουν αυτά. Η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Και στην εφηβεία τα παιδιά έχουν ανάγκη μάλλον να ανήκουν σε μια ομάδα. Μερικές φορές με την επιθετικότητα κερδίζουν αναγνώριση κύρος όταν μέσα από το σπίτι τους δεν στηρίζονται αυτά τα παιδιά. Και όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, το έχουμε πει πολλές φορές, τα παιδιά δοκιμάζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Και αν θες, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να κάνει κάποιον είτε θήτη είτε θύμα. Αν στην οικογένεια, ας πούμε, λειτουργούν με βία, το παιδί δεν θα λειτουργήσει με βία.
3: Έτσι. Αντιγράφει αυτό που βλέπει.
4: Ακριβώς, μιμείτε. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων. Και μάλιστα αυτά έχουν κατέβει σε παιδιά του δημοτικού. Εκεί είναι το ανησυχητικό, να βλέπεις τώρα παιδιά 10-12 χρονών και να πλακώνονται μέσα στα σχολεία, να γίνεται το bullying. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο, το είπες και εσύ, καθώς δεν οφείλεται σε μια μόνο αιτία και δεν λύνεται και από μόνο του. Επομένως, η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να είναι, πώς να το πω, μονοδιάστατη. Αλλά θέλει συνδυασμένες προσπάθειες από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία συνολικά. Και τέλος, θα ήθελα εδώ τώρα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Δουλάκης. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Δεν φταίει πρώτα και απ' όλα ο γονιός. Βέβαια, δεν άκουσα και πολύ. Δεν ξέρω αν μετά το είπε κάτι άλλο. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Τα παιδιά, όπως είπαμε, μιμούνται συμπεριφορές γονέων. Η ένταση στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει. Η αδιαφορία, αν θες, η υπερβολική αυστηρότητα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως δεν μπορούμε μάλλον να πούμε ότι φταίει μόνο ένας γονιός. Το σχολείο, οι παρέες, τα social, η κοινωνία, η κοινωνική πίεση, τα πρότυπα της εποχής. Η σύγχρονη βία προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι. Αν θες, παλιά εκτονωνόμασταν. Να σου πω τώρα, μάλλον. Είχαμε χρόνο να πάμε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, να πάμε να μάθουμε χορό, εκτονωνόμασταν, να πάμε να κάνουμε κάτι. Σήμερα τους βλέπεις και τρέχουν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάσουμε τι, ας πούμε, το κόκκινο φασόλι. Είναι οι ρυθμοί της κοινωνίας σήμερα που δεν μας αφήνουν να εκτονωθούμε. Αυτά.
3: Όλα καλά, υγεία, όλα.
4: Πιο καλά δεν γίνεται. Δύο χειρουργία έκανα μέσα σε 3 μήνες.
3: Μα επειδή ξέρω για τη χειρουργία, γιατί σου ρωτάω. αλλά μου αρέσει ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις.
5: Τι να κάνω.
3: Όχι, μπράβο. Έτσι πρέπει.
5: Τώρα είμαι 4 μέρες χειρουργημένη, πάω βολτίτσες. Πού να με δεις τότε που έσπασε το αυτοκίνητο. Μια μέρα χειρουργημένη ήμουνα. Και έτρεχα να δω τι θα γίνει με το αυτοκίνητο. Έτρεχα να μιλήσω στους παράγοντες εκεί πέρα. Να δώσω συνέντευξη.
3: Λοιπόν, καλή δύναμη σου εύχομαι.
5: Εγώ είμαι σε αυτά, δεν χαμπαριάζω τίποτα.
3: Λοιπόν, έτσι σε θέλω.
5: Άντε. Θα σας ακούσω, είναι πολύ ωραίο το θέμα και θα σας ακούσω. Άντε,
3: γεια σου Ξένια μου, καλό βράδυ.
5: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 20 λέει το ρολόι. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, και πάμε στον αγαπητό κλασικό φιλόλογο και φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εμάνα μου, ξέρεις, σκέφτομαι ορισμένα πολύ βασικά θέματα από τα οποία πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα που λες. Το πρώτο θέμα είναι ότι η ευθύνη βαρύνει κυρίως τους μεγαλύτερους και όχι αποκλειστικά και κυρίως εκείνους που έχουν περισσότερες πιο ισχυρές θέσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στην πολιτεία. Δηλαδή, βεβαίως θέλουν τα παιδιά, φυσικά θέλουν οι μαθητές, αλλά η ευθύνη τους και το φταίξιμο τους αρχίζει από εκεί που ο δάσκαλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί αν του δίνει κακό παράδειγμα, του προσβάλλει, του φέρεται άσχημα, ακατάλληλα, από τη λέξη ακατάλληλα, για να μην πω κάτι βαρύ. Δεν μπορείς, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας μαθητής μιλάει απρεπώς σε ένα δάσκαλο. Μπορεί να του πάρουμε το κεφάλι, να τον διώξουμε, να τον βγάλουμε, να επιβάλλουμε την ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Γιατί είπε σε ένα δάσκαλο, παράτα μας επιτέλους, λέω. Ο δάσκαλος αυτός προηγουμένως τον είχε ξεφτυλίσει τον μαθητή αυτόν μέσα στην τάξη, μπροστά στους συμμαθητές του και μπροστά, λέω εγώ τώρα, σε ένα κορίτσι το οποίο το φλερτάριζε ο νεαρός. Άνοιξη είναι, είχε ήθελε να κάνει και λιγάκι το πετιναράκι. Ο μεγάλος που έχει πάρει δίπλωμα παιδαγωγού, αυτό το παραβλέπει εντελώς. Δεν το θεωρεί ότι πέσει μέσα, το γράφει κατευθείαν ως απρέπεια. Με την πρώτη. Δεν θα το κάνει τη δέκατη, με την πρώτη. Και τον ειρωνεύεται. Την ώρα εκείνη που ο δάσκαλος ειρωνεύεται τον μαθητή, πρέπει να υπάρχει ένα χέρι αόρατο να τον αρπάξει γλυκά-γλυκά, να τον βγάλει στην τάξη, να του πει νερά, να πιούμε έναν καφέ εδώ, και να του πει: θες να ξαναμπείς μέσα? Δεν θα ξαναειρωνευτείς ποτέ σου. Γιατί από εκεί και πέρα ερεθίζεις τον άλλον και τον κάνεις να βγάλει τον κακό εαυτό του. Αυτόν που εσύ έχεις ορκιστεί ότι θα κάνεις το παν για να τον μεταστρέψεις προς το καλό. Εάν τα πράγματα γίνουν έτσι και ο δάσκαλος έχει μια σωστή συμπεριφορά, μάλλον δεν έχει αρνητική συμπεριφορά, βεβαίως ο μαθητής τι ελέγχεται, γιατί δεν έχει δικαιολογία. Παρόλα αυτά, στο μενού της συμπεριφοράς του μαθητή είναι και η απρέπεια. Διότι μέσα από την απρέπεια θα τον ουθετήσεις. Θα μου πεις, αυτά είναι τώρα μαθητοπατερικές πολιτικές. Δεν γίνεται αλλιώς. Το παράπτωμα δεν είναι κάτι για να τελειώσεις τη σχέση με τον μαθητή και να τον διαλύσεις. Το παράπτωμα είναι η θετική αφορμή για να κάνεις τον μαθητή να το σκεφτεί λιγάκι, και όχι τόσο αυτός όσο οι συμμαθητές του. Γιατί μην νομίζεις ότι οι συμμαθητές είναι μόνο μαζί με τον συμμαθητή τους. Ο έξυπνος δάσκαλος δεν τιμωρεί αμέσως τον μαθητή, αλλά φέρνει τα πράγματα έτσι. Ο έξυπνος δάσκαλος, αυτός που ξέρει τη δουλειά του, γιατί δεν είναι ίδιοι. Αυτός λοιπόν θα φέρει τα πράγματα έτσι γλυκά-γλυκά, αφού θα υποστεί κάποιες αβαρίες, ώστε οι συμμαθητές του να του πούν του συμμαθήτους, έλα ακούω αυτό τώρα, φτάνει, τελείωσε, φτάνει ρε. Οι μαθητές, αν αυτή τη στιγμή φερθούν έτσι, έχει κερδίσει το παιχνίδι, όχι μόνο για αυτόν που έκανε το παράπτωμα, αλλά για πολλούς άλλους, και προληπτικά δεν θα παραφερθούν πολύ. Αλλά δεν είναι έξω από το από τα προβλεπόμενα το να παραφερθεί ο μαθητής. Μαθητής είναι, θα παραφέρεται. Όχι συνέχεια, αλλά κάθε χρονιά ο κάθε δάσκαλος έχει καινούργιους μαθητές. Θα παραφερθούν. Γι' αυτό είναι εκεί. Για να τον μάθει το μαθητή. Φυσικά, όχι ακρότητες, δηλαδή όχι πάντα έτσι, και η τιμωρία θα επιβληθεί, αλλά είπε, η τιμωρία εκείνη στο βαθμό που θα μπορέσει να είναι ευεργετική για το μαθητή και για τους υπόλοιπους. Η τιμωρία δεν είναι για να εξοντώσει τον άλλον. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Έτσι λειτουργήσαν τα πράγματα μέχρι τώρα. Βρίσκουμε πολύ εύκολα τις εύκολες λύσεις. Τώρα, έχουν φτάσει τα πράγματα σε ένα απροχώρητο, θα λέει κανείς. Γιατί όταν πλακώνουν τα παιδιά του δημοτικού και βγάζουν μαχαίρια, σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Αυτό γιατί γινόταν παλιά. Γιατί δεν γινόταν παλιά αυτό.
0: Το ίδιο σκέφτομαι κι εγώ, ναι.
1: Αυτό γίνεται γιατί. Γιατί όταν παραφερόσουν, σου ρίχνει τη σφαλιάρα ο γείτονας. Γιατί ο γείτονας ήταν ένας δεύτερος πατέρας τους, ήξερε ποιος είσαι. Υπήρχαν κοινότητες. Τώρα δεν σε ξέρει ποιος είσαι. Κρύβεται για αυτός. Πού να μπλέξω εγώ τώρα. Το θυμάσαι ότι όταν παραφερόταν ένα παιδάκι στον δρόμο, ο γείτονας του ρίχνει τη σφαλιάρα και το παιδί έλεγε μπαμπά όταν γίνεται ο πατέρας στο δουλειά. Ο Κριστέλος με έδιρε. Σε έδιρε ο Κριστέλος, ναι, πάμε να του στείλουμε μια νταμιζά να κρασί. Για το ευχαριστώ. Αυτό γιατί το λέω, δεν εξοραίζω τα πράγματα τόσο πολύ, αλλά το μάτι του γονιού ή του γείτονα ήταν πολύ πιο κοντά στα παιδιά. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Σεβόμουν τους δασκάλους μου, αλλά σεβόμουν και τον ηλεκτρολόγο του σχολείου. Ο ηλεκτρολόγος του σχολείου, που θυμάμαι ακόμα το τηλεφωνό του, έχουν περάσει 50 χρόνια, ήταν ένας άνθρωπος που μας ασκούσε αγωγή με το δικό του τρόπο της συμπεριφοράς. Βλέπαμε έναν κύριο. Αυτά τα πράγματα τα συντηρεί μια ολόκληρη κοινωνία και δεν τα επιβάλλει. Ζει έτσι. Σήμερα διερωτάζει πολύ σωστά. Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει και όλοι μας με το παραμικρό είμαστε έτοιμοι να ξεφουλκίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να πλακωθούμε. Κατεβαίνουμε από τα μηχανάκια και από τα αυτοκίνητα και δερνόμαστε. Έχει ξυλωθεί το πουλόβερ λιγάκι σε μια άκρη και ξυλώνεται συνέχεια τώρα. Δεν χρειάζεται να διαλυθεί η κοινωνία κατευθείαν, όχι. Ας πάρουμε έναν καλό πολίτη, έναν άνθρωπο που θέλει να είναι καλός πολίτης, που έχει καλή αγωγή από το σπίτι του. Θέλει μια μισή ώρα για να πάει στη δουλειά του, για το μεροκάμα του, και μια μισή να επιστρέψει. Αν πηγαίνει από το ποτάμι, δεν ξέρω. Μια μισή τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά. Πότε θα τα είδα παιδιά του. Έχει γυναίκα. Πότε θα μαγείρεψε αυτή η γυναίκα. Πότε θα τα φροντίσει. Σπάν τα νεύρα. Και από εκεί και πέρα ακρίβεια παραπάνω. Ο άνθρωπος αυτός πόσο να αντέξει, πόσο να περιορίσει ανάγκες του. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι άλλοι φταίνε και εμείς δεν φταίνε. Αλλά υπάρχουν λόγοι που εξηγούν. Τις προάλλες είχαμε κλειστεί μέσα με τα εμβόλια και με τον κορονοϊό, δεν ήμασταν κλεισμένοι. Τι λέγανε οι επιστήμονες. Και το είπαν από πριν, ότι θα αρχίσει η ενδοοικογενειακή βία. Διότι πράγματα τα οποία τα ξεπερνάγανε τα ζευγάρια, τώρα δεν τα ξεπερνάγανε, αν δεν βγάζει το σκύλο μια-δυο φορές βόλτα. Πόσο θα τον βγάζει το σκύλο βόλτα. Θα τσακωθείς με τη γυναίκα σου, με το παραμικρό. Εμβόλιο στο εμβόλιο, ξανά εμβόλιο, έβγαινε η Αστραζένεκα και λέγα κάναμε λάθος. Είδε τότε η Αστραζένεκα, τότε. Τι θα πει, να μην εμβολιαστώ, όταν όλοι λένε να εμβολιαστώ. Ναι, αλλά ο άλλος εμβολιαζόταν και βγαίνει η μεγάλη αυτή εταιρεία και λέει: παιδιά, κάτι πήγε καλά. Δηλαδή, ο κόσμος, εμείς δηλαδή, έχουμε και τους λογαζέψει. Γιατί οι αρχές εκείνες οι οποίες πρέπει υπεύθυνα να μας δίνουν κάποιες οδηγίες και κάποιες συμβουλές, τα έχουν γαμμένα και εκείνες. Πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος κάτω στην Περσία. Αλλά λέει ο Τραμπ. Τρελός ο Τραμπ, τρελός ο Τραμπ, τρελός ο Γερμανός κακελάριος. Πότε άλλοτε είχε ο μέσος πολίτης καταιγισμό τόσων ειδήσεων που δεν είναι απλές. Διότι σήμερα γίνονται αυτά τα πράγματα, το χειμώνα θα πεινάσουμε. Και το χειμώνα θα πεινάσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρότερο το πράγμα από το να με ενοχλεί η συμπεριφορά και αυτό το αμόκ που πιάνει τους συμπολίτες μας κάθε μέρα στον δρόμο. Τα συμπτώματα δεν θεραπεύονται. Οι αρρώστιες θεραπεύονται, οι πηγές. Αυτό που πολύ σωστά παρουσιάζεις, Μάνο, είναι συμπτώματα. Όσα συμπτώματα και να κοιτάξεις να πολεμήσεις, αν το αίτιο μένει το ίδιο, χαθήκαμε. Όσο και να μαζεύουμε τα νερά από κάτω, αν δεν κλείσουμε τον κουρουνό ο οποίος έχει χαλάσει και ρίχνει το νερό, δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ να αποδεσμευτούμε. Ποια είναι η λύση? Η λύση δεν είναι για μένα ναι, η άμεση καταστολή. Γιατί? Γιατί η λύση πολεμιέται στην πηγή της. Όπως θα πάω να κλείσω τη μεγάλη τη βρύση που ρίχνει το πολύ νερό, για να μην χρειάζεται να το μαζεύω μετά. Έτσι πρέπει κάτι να κάνω στην πηγή όσο γίνεται, γιατί όσο τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Για να μην χρειάζεται να το μαζεύω μετά. Έτσι πρέπει κάτι να κάνω στην πηγή όσο γίνεται, γιατί όσο τα πράγματα έχουν προχωρήσει.

0: οι γονείς και θα σου πω. Ο δάσκαλος δεν είναι δάσκαλος του παιδιού μόνο. Είναι δάσκαλος και του γονιού. Ο δάσκαλος οφείλει να συμφιλειώσει τον μπόμπυρα με τον γονιό του. Ποιος θα πει δηλαδή το τι πρέπει να γίνει. Ο οποιοσδήποτε τυχαίος ψυχολόγος. Να έχουν ψυχολόγο τα σχολεία. Ωραία. Πόσο ψυχολόγους έχουν τα σχολεία. Πετάμε μια ένα τέτοιο πυροτέχνη και κάτι θα γίνει. Ο δάσκαλος υποτίθεται ότι όσο μπορεί και αυτός. Όσο μπορεί. Δεν μπορεί. Ο δάσκαλος οφείλει να πιάσει και τον γονιό να του πει πέντε πράγματα. Απάντησε αυτό που λέω. Ναι, αλλά σήμερα οι γονείς πηγαίνουν σχολείο και απαιτούν βαθμούς ψηλούς για τα παιδιά τους. Και οι δάσκαλοι τους τρέμουν τους γονείς. Δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί όμως ο γονιός δεν έχει ορκιστεί να γίνει γονιός. Ο δάσκαλος έχει ορκιστεί για να γίνει δάσκαλος. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να φοβάται το τσαμπουκά του γονιού. Τελείωσε. Θα πάω να κάνω στον αστυνομικό εγώ τώρα που είναι το όργανο της τάξης που πληρώνει για κάτι δουλειά. Θα του κάνω τον πονηρό. Είναι δυνατόν.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα πει ο γονιός να μου πει οτιδήποτε και να τον κοιτάξω στραβά. Και όπως έλεγε το δημοτικό τραγούδι, όταν λέει έμπαινε ο διγενής στο στάβλο, ο μαύρος του, το άλογο του, έμανε κατουρούσε. Δεν θα κάνει τσαμπουκά ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος θα αφήσει το γονιό να εκθολωθεί και θα τον κοιτάξει στα ματιά βαθιά, δηλαδή αν τους καταλάβει. Αν του πει, τι είναι αυτά που λες, επικοινωνείς αυτή τη στιγμή με τον εαυτό σου. Έρχεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο έχεις εμπιστευτεί το παιδί σου. Λοιπόν, θα ακούσει αυτό που θα σου πω. Και επειδή δεν είμαι Θεός και επειδή ένας άλλος συνάδελφός μου μπορεί να σου πει κάτι άλλο, μην το εφαρμόσεις, αλλά μην το πετάξεις. Είναι λάθος να κάνεις ό,τι σου πω εγώ, αν εσύ πιστεύεις ότι έχεις μια άλλη γνώμη. Είναι λάθος, αλλά είναι έγκλημα να μην το λάβεις υπόψη αυτό που θα σου πω. Θα το συνδυάσεις. Οπότε, το πράγμα αυτό, θα μου πεις, το τέλειωσες τώρα, κύριε Μόρκη μας. Όχι, δεν το τέλειωσα, αλλά το πολέμησα. Πώς θα γίνει, ο καθένας πρέπει να σέβεται εδώ τον εαυτό του και το λειτουργήμα του. Εφόσον έχει γίνει δάσκαλος από ατύχημα. Αν κατάντησε δάσκαλος, τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο γονιός μπορεί να γίνει γονιός από σεξουαλικό ατύχημα ή σεξουαλικό δυστύχημα. Αλλά ο δάσκαλος να γίνει δάσκαλος από ατύχημα, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι πολύ σχηδές το θέμα το οποίο φύγεις. Δεν πολεμιέται μόνο από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα ρόλο. Ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να το λύσουν, ούτε μόνο οι δικαστές, ούτε και εγώ δεν ξέρω τι. Καθένας μας μπορεί να ρίξει τους τόνους του. Να ρίξει τους τόνους του και να κοιτάξει να φιλοσοφήσει τη ζωή. Και όταν είναι να φιλοσοφήσει, τι εννοώ. Το απλούστερο. Ότι έχουμε πόσα, 50, 60, 70, 80 χρόνια ζωής. Δεν μπορεί να τα σπαταλάς. Δεν μπορεί να τα σπαταλάς σε θυμούς και σε τσακωμούς. Όχι. Είναι κρίμα. Η ζωή είναι όσο τη ζήσουμε, να τη ζήσουμε όμορφα. Όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Για τους πολλούς είναι πολύ δύσκολη. Αλλά οι άνθρωποι, οι φτωχοί αυτοί που δεν έχουν πολλά, έχουν βρει τον τρόπο τους να το αντέχουν και να το πολεμάνε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα ξεκινάει και φουντώνει από την πλονεξία ανθρώπων που δεν είναι ότι τους λείπουν τα πράγματα. Εάν από κακοκεφαλιά τους τα θέλουν έτσι ώστε να τους λείπουν τα αναγκαία, από εκεί πέρα βγαίνουν στον δρόμο, φωνάζουν, όλα τους στέλνουν κτλ. Και που επανερχόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το να καταλάβουμε θέμα παιδείας, αλλά όχι σχολικής παιδείας. Παιδιά, σήμερα θα σας κάνω μάθημα γι' αυτό. Όχι. Αυτά με το καθημερινό παράδειγμα. Με το καθημερινό παράδειγμα του δάσκαλου, του γονιού, του μεγαλύτερου και με υπομονή. Γιατί ήδη έχουμε κάνει λάθη. Ήδη έχουμε αμαρτήσει σε εισαγωγικά. Αμαρτάνω σημαίνει άστοχο. Ήδη έχουμε αστοχήσει. Λοιπόν, έτσι το βλέπω και υπομονή και σταθερή

0: είναι αυτό που έχει δικαιωθεί μέσα στον χρόνο. Ξέρουμε ποιο είναι το καλό. Και αυτό πρέπει να το υπηρετούμε όσο μπορούμε και όσο αντέξουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Αντρέα. Καλή
1: δύναμη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και κουβεντιάζουμε σήμερα για όλη αυτή την έξαρση της βίας και μια κοινωνία ολόκληρη η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης ή στα μεθεόρτια της νευρικής κρίσης. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποψήφοι για τρελάδικο. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι υποψήφοι για τρελάδικο. Αλλά και δεν το λέω αυτό σαν δικαιολογία για τη συμπεριφορά τους. Στην αρχαιότητα, εάν έκανες ένα έγκλημα μεθυσμένος, πήγαινες διπλή ποινή. Μία γιατί ήσουν μεθυσμένος και μία γιατί έκανες το έγκλημα αντί να πας να κοιμηθείς, να ξεραθείς τον ύπνο, να ξενερώσεις. Και αν ήσουν τρελός και έκανες έγκλημα, πήγαινε στη φυλακή όλη η οικογένειά σου, η οποία δεν σε προστάτευσε. Ούτε σένα, ούτε την κοινωνία. Γεια σας κύριε Πάνο από τον Κορυδαλό. Καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ θα, ως προς τον πρώτο ακροατή, θα είχε πολύ ευγενικότατος κύριος, θα ήθελα μία διαφωνία να εκθέσω.
2: Α, την εκθέσεις.
3: Είπε για κάποια ποινικολόγια, ναι, κατάλαβα καλά.
2: Ποινολόγια, υπήρχε, ναι, υπήρχε. Αυτό
3: για,
2: είπε.
3: Ναι, με συγχωρείτε.
2: Γιατί για να παιδιά σε συγχωρώ, τι έκανες.
3: Για παιδιά δημοτικού.
2: Ναι, υπήρχε.
3: Είπε για κάποια πράγματα ότι τα παιδιά σε κάποιο δάσος, απέναντι, σε κάποιο πάρκο απέναντι από το σπίτι του, ναι, φωνάζανε, βρίζανε, κάτι τέτοια. Ναι. Βέβαια, οι βρισχές είναι μη αποδεκτές από όλους μας. Okay. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αν σταματήσουν να υπάρχουν οι φωνές των παιδιών, οι χαρούμενες φωνές των παιδιών, καταστραφήκαμε.
2: Μάλιστα.
3: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε παιδάκια ποινολόγια, σε παιδάκια 10, 9 και 8 ετών, τι ποινολόγιο να βάλεις? Μάλλον ποινολόγιο.
2: Ποια εποχή πήγατε στο δημοτικό, δηλαδή ποια περίοδο περίπου?
3: Το 82, συγγνώμη, το 84.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε η ανησυχία.
3: Δεν νομίζω να υπήρχε, δεν νομίζω. Το θέμα μου ποιο είναι? Αντί να κοιτάμε να βάλουμε ποινολόγιο στα παιδάκια, να βάλουμε ποινολόγιο στο κράτος.
2: Ναι, θέλω μία χάρη πάνω μου.
3: Ναι, με όλο
2: το σώμα μου. Μην τα λες σαν να διαφωνεί κανείς μαζί σου.
3: Όχι, όχι, δεν διαφωνεί.
2: Δηλαδή,
3: όχι.
2: Δεν με καταλάβεις. Μην έχεις αυτό το ύφος.
3: Όχι,
2: ναι,
3: συγγνώμη, δεν έχω ύφος προς κάποιον, έτσι είναι το λέγειν μου, συγγνώμη,
2: okay,
3: έτσι,
2: εντάξει, okay,
3: το ξεκαθαρίζω.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, να βάλουμε ένα ποινολόγιο ως προς το κράτος.
2: Ναι.
3: Ως προς το κράτος που όταν οι γονείς δουλεύουν 12 ώρα, 13 ώρα για να τα βγάλουν πέρα τη σήμερον εποχή, έτσι,
2: ναι,
3: πώς θέλετε να αντιδράσουν τα παιδιά? Όταν ένας, για πείτε μου εσείς, ένας γονιός, μια οικογένεια, δουλεύει και ο μπαμπάς και η μαμά για να βγάλουν πέρα τα δύο παιδιά, να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους.
2: Πάντα και όμως δουλεύανε οι γονείς πολύ.
3: Με συγχωρείτε.
2: Πάντα. Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια, ένα λεπτό. Ναι. Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια και δούλευε 14 ώρες την ημέρα.
3: Ναι,
2: καθάριζε 3 σπίτια.
3: Συμφωνώ.
2: Ναι.
3: Πού μένατε εσείς?
2: Σε ένα υπόγειο στην
3: Σαπατήσια. Συγγνώμη,
2: πήγαινα στο σχολείο, ναι, πήγαινα σχολείο, γύρισε στη γειτονιά όμως, με ξέρανε όλοι. Και μένα και όλους, ήταν αλλιώς οι συνθήκες.
3: Όπως το λέτε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω, όπως το λέτε, αλλιώς οι συνθήκες.
2: Ναι, αλλά η δουλειά ήταν δουλειά.
3: Έβρισκε
2: χρόνο να ασχοληθεί μαζί μου και με την,
3: ναι,
2: αδερφή μου.
3: Ναι, τότε υπήρχε, αν θυμάστε καλά, τα παλιά χρόνια. Κοιμόμασταν και με ανοιχτά παράθυρα, αγαπητέ.
2: Εντάξει, κοιμόμασταν, δεν λέω όχι.
3: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το κράτος, τις ευθύνες του κράτους. Πρώτα από αυτό να ξεκινήσουμε. τη δικαιοσύνη του κράτους, την παιδεία, γιατί αν κατάλαβα η σύζυγός του κυρίου αγαπητού ήταν
2: καθηγήτρια.
3: Λοιπόν, όταν το κράτος βάζουν αυτούς τους καθηγητές σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας σχολείου, πώς θέλετε να αντιδράσουν οι καθηγητές?
2: Και να, αγαπητέ μου, κάτι σας διαφεύγει. Ναι. Δηλαδή, να σας πω, τώρα, εάν σε μία τάξη υπάρχουν 20 παιδιά,
3: μάλιστα,
2: όταν πήγαινα εγώ στο γυμνάσιο, ήμασταν 70.
3: 70.
2: Ναι, και δεν γινόντουσαν αυτά που γίνονται τώρα. Είχε κανείς ένα σεβασμό.
3: Από πού ξεκίνησανε... Παρακαλώ, αυτά όλα. Πότε ξεκινήσανε να βλέπουμε...
2: Όλοι ξέρουμε πότε ξεκινήσανε.
3: Από τα μνημόνια?
2: Όχι, πολύ πιο πριν.
3: Πολύ πιο πριν.
2: Βέβαια.
3: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω γιατί τα παιδιά των 15, 16, 14 ετών, 18, 20, όπως τα βλέπουμε στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι μας τα λέτε, έτσι,
2: ναι, ναι.
3: Είναι σε, από καιρό μνημονίων. Γιατί πριν τα μνημόνια δεν νομίζω να είχαμε bullying καθημερινό και να το βγάζανε οι δημοσιογράφοι και κάθε μέρα έτσι, δεν το νομίζω αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν περάσανε μνημόνια και βλέπανε τους γονείς με 570 ευρώ να χτυπιούνται οι γονείς, πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες είχαμε. Παιδιά της γενιάς Z, ξέρετε πώς λέγονται, πέσανε πάνω στον κορονοϊό. 3 χρόνια κλειδωμένα στο σπίτι τα παιδιά. Νομίζω ότι ευθύνες έχει και το κράτος.
2: Δεν είπα το αντίθετο, έχετε δίκιο. Ωραία. Σε αυτό, εννοείται.
3: Και ειδικά η παιδεία. Όλα τα πάντα ξεκινάνε από την παιδεία.
2: Ναι, το ακούω αυτό όταν, το παραμύθι όταν χρόνια.
3: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
2: Καλά, ναι,
3: θα ήθελα να μου συγκρίνετε λίγο παρακαλώ. Τα παιδιά τι διδάσκονται, και ας μου απαντήσει αν μπορεί κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος, αν κάνω εγώ λάθος. Τι διδάσκονται στο κολέγιο Αθηνών του Δημοτικού,
2: ναι,
3: μάλλον στο Ποδοσάκιο που είναι κάτω στην Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
3: Τι διδάσκονται, τι μαθήματα διδάσκονται, με ποιο τρόπο διδάσκονται, τι αίθουσες υπάρχουν κτλ. Σε ένα 8ωρο. Και τι διδάσκονται τα παιδιά του Δημοτικού σε ένα δημοτικό σχολείο, ας πούμε, της Δραπετσόνας.
2: Ναι. Δεν το ξέρω.
3: Φυσικά να σας πω εγώ τι διδάσκονται. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα σχολείο με το άλλο. Καμία σχέση τα ένα πράγματα με τα άλλα. Καταρχήν τα παιδιά εκεί διδάσκονται οικονομία. Σε εμάς δεν νομίζω να διδάσκονται οικονομία στα δημοτικά. Από το δημοτικό ξεκινάνε.
2: Δεν μπορώ να σας πω τι διδάσκεται.
3: Θα ήθελα να το ρωτήσετε ή να μας βγει κάποιος κύριος ή κυρία η οποία πηγαίνει το παιδί του στο δημοτικό της Δραπετσόνας και κάποιος κύριος ή κυρία που πηγαίνει το παιδί του στο Ποδοσάκιο. Για δημοτικό μιλάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια ξεπερνιούνται τα πράγματα, έτσι. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά του Ελληνοαμερικάνικου Κολέγιου όταν αποφοιτήσουν έχουν ήδη δουλειά, εργασία και σε πολλές μεγάλες υψηλές βαθμίδες επαγγελμάτων. Και τα δικά μας τα παιδιά της Δραπετσόνας, της Νίκαιας, της Κοκκινιάς, του Πειραιά, της Χαμοστέρνας που λένε όλα αυτά, όταν αποφοιτήσουν, γνωρίζουμε τι δουλειές έχουν από τώρα. Τι δουλειές θα έχουν. Λοιπόν, τα πάντα ξεκινά από την παιδεία. Ως προς τους γονείς, που είπε ο αγαπητός, υπάρχουν λάθος γονείς. Αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος θα υπάρξει το 1%. Το άλλο το 99% πιστεύω ότι προσπαθούν για τα παιδιά τους να τους δώσουν ό,τι το καλύτερο μπορούν. Θυσίες γίνονται οι γονείς. Για να δώσεις όμως μια θυσία για το παιδί σου, λεφτά, να βγει να φάει, να μην του λείψει κάτι. Ναι, να μην το βλέπεις στεναχωρημένο το παιδί σου. Από κάπου πιέζεσαι κι εσύ και πιέζεσαι από το ίδιο το κράτος.
2: Ένας φίλος ακροατής ρωτάει εσάς ειδικά κύριε Πάνου.
3: Παρακαλώ.
2: Όταν ήσασταν παιδί ας πούμε και κάνατε μια τσαπατσουλιά στο σχολείο.
3: Μάλιστα.
2: Και σας τιμωρούσε ο δάσκαλος.
3: Ναι.
2: Και πηγαίνατε σπίτι.
3: Με το χάρακα ή με το ξύλινο χάρακα στο χέρι.
2: Όχι, αφήστε με να τελειώσω.
3: Το χέρι. Ναι,
2: κύριε
3: Πάνο,
2: πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο.
3: Ναι, οπότε, φυσικά.
2: Γιατί
3: φυσικά,
2: κοντεύουμε στις δύο. Ακούστε με.
3: Πείτε μου, ναι.
2: Ναι, χωρίς να μου κάνετε πείτε μου. Αφήστε με να το πω.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, πηγαίνατε στον πατέρα σου και ο πατέρας σας έφευγε και πήγαινε στο σχολείο και πλακωνόταν με το δάσκαλο επειδή σας έδιρε.
3: Όχι. Με φάραγε και ο πατέρας μου, αυτό, επειδή έκανε αυτό προς τον δάσκαλο, την τζαπατσουλιά.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι όχι το ξύλο, το γεγονός ότι πάνε οι μανάδες και οι πατεράδες και τσαμπουκαλεύονται στα σχολεία με τους δασκάλους επειδή δεν έβαλε 20 σε έναν άσχημα.
3: Είναι λάθος, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ξέρετε, με τα λάθη χτίζεται η ξεφτύλα. Αυτό δεν χτίζεται με την αγιότητα.
3: Που λέει ο κύριος που και καλά έκανε και το πες, αυτό συμφωνώ. Σε εμάς παλιά θυμάστε υπήρχε ο σεβασμός στον παπά, στο δάσκαλο και στον αστυνομικό.
2: Ασφαλώς.
3: Υπήρχε ο σεβασμός. Αυτές οι αξίες έχουν εκτελεστεί.
2: Ναι.
3: Καλό θα είναι να τις επαναφέρουμε με τον όμορφο τρόπο στα παιδιά. Και αυτό ξεκινάει μέσα από την παιδεία.
2: Okay.
3: Αυτό, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα
2: και εγώ,
3: πολύ.
2: Εγώ, πάνω μου, να είσαι καλά. Σε περιμένουμε.
3: Συγγνώμη που σας καθυστέρησα.
2: Σε περιμένουμε. Δεν με καθυστέρησες καθόλου.
3: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια χαρά. Γεια σας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χρόνος της εκπομπής είναι 5 ώρες για να μπορούμε να τον διαχειριστούμε όπως θέλουμε. Α, κύριε Πάνο, σένα το λέω. Βασίλη από την Καβάλα προσπαθεί Σταυρούλα να σε πάρει τηλέφωνο. Δεν την ακούς, κάτι έχεις κλείσει ενδεχομένως τον ήχο του κινητού σου και δεν την ακούς. Εάν μπορούσες τουλάχιστον να έχεις το σταθερό ανοιχτό για να σου τηλεφωνήσει, γιατί είναι συνεχώς κατηλημένο, που σημαίνει ότι μάλλον δεν το έχεις βάλει σωστά στη θέση του. Έχουν αυτό το πρόβλημα τα αποσπόμενα τηλέφωνα. Αν δεν ακούσεις τον ήχο όταν το τοποθετείς στη βάση του, σημαίνει ότι δεν έχει επαφή.

Επαναλαμβάνω την έκκληση προς το Βασίλη από την Καβάλα, τον κύριο Πασάλη. Αν έχεις κλείσει τη φωνή στο κινητό, άνοιξε έτοιμα, γιατί δεν ακούς τη σταυρούλα. Ενώ απαντάς, δεν ακούς τη σταυρούλα. Και επίσης άνοιξε το σταθερό, γιατί τηλεφωνεί και είναι συνεχώς κατηλημένο. Αυτά τα ολίγα, από ό,τι βλέπω, η ώρα κοντεύει να στρογγυλέψει, οπότε θα πάμε ως εκεί. Δεν θα βγάλουμε άλλο ακρότη τώρα, την επόμενη ώρα θα πάμε ως εκεί με ένα άσμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Καιρό έχω να ακούσω, εννοώ 2-3 μέρες ίσως κάποια φωνή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη που μιλάγαμε συχνά, ελπίζω να είναι καλά, εξαφανίστηκε. Μας ακούνε στην Θεσσαλονίκη, να το ξαναπώ για πολλωστή φορά, εννοώ σε όλη αυτή τη διάρκεια που ο Status FM 107,7 κάνει αναμετάδοση της εκπομπής της δικής μου και της κυρίας Πανάγου το πρωί της ΣΕΡΙΣ. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
5: Καλημέρα θείο Μάνο.
4: Τι κάνεις ανιψιέ μου, καλά?
5: Καλά, από υγεία παρασκάσουμε.
4: Καλύτερα να σκάσουμε
5: και υγεία. Περπατάμε. Οργώνουμε όλη την Καβάλα συνεχώς.
4: Ναι. Τέλεια. Και ένα παγωτό χωνάκι πεπόνι.
5: Αυτό το γευθήκαμε και την μεσηβρία και την απογευματινή.
4: Α, ναι.
5: Κάναμε κατάχρηση σήμερα.
4: Δεν πειράζει. Εντάξει, μια φορά στο τόσο δεν βλάπτει.
5: Καθαρίζει το λαρύγγι και τραγουδάμε ευχερέστερα.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μου λες, Βασίλη, ναι. γιατί... Ξέρεις, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το σημείο, το οποίο μόνο εσύ που είχες την εμπειρία των δικαστηρίων μπορείς να μας το λύσεις. Ήτανε έτσι ο κόσμος παλαιότερα όπως είναι τώρα?
5: Όχι. Επειδή εγώ είμαι πολύ μεγάλος, από το 40 και το καλά γεννήθηκα το 38, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω ζήσει τα μεταπολεμικά χρόνια. Ποτέ δεν ήταν τέτοια. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια εγκληματικότητα, ποτέ δεν είχαμε τέτοια... ληστείες και εγκληματικότητα. Δεν είχαμε κλοπές, δεν είχαμε οργανωμένα σύνορα να κλέβουν, να ληστεύουν το κράτος, να κλέβουν τα σπίτια, να δέρονται οι πισιρίχοι. Δεν υπήρχε. Ναι. Υπήρχε τάξη, υπήρχε στοιχεία. Παρά ότι ήταν συσσωρευμένοι από τους δύο πολέμους, τρεις πολέμους, Ιταλικό, Γερμανικό και Συμμορητό πόλεμο.
4: Και οι Βούλγαροι από την άλλη μεριά, ναι.
5: Και οι Βούλγαροι συνέχεια που μας κυνηγούσαν όλα τα χρόνια. Όχι, ήταν ήσυχο. Υπήρχε ησυχία, υπήρχε χαμηλή εγκληματικότητα. Μάνο μου, και τότε εκείνο που ήταν το περισσότερο ήταν επιβίωση. Εκείνη ήταν κυρίως. Δεν υπήρχαν περιθώρια να πούμε για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά υπήρχε και μια αυστηρότητα από πλευρά σχολείου, δασκάλων κτλ. Και τα παιδιά ήμασταν συμμαζεμένα. Δεν τολμούσαμε να κάνουμε ούτε τσαμπουκάδες ούτε τίποτα, γιατί έπεφταν και φάπες. Ναι. Είχε το χάρακα, άπλωνε στην παλάμη και σου κοκκίνιζε την παλάμη.
4: Την έπριζε μέχρι πάνω πήγαινε.
5: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια γενική αυστηρότητα και δεν υπήρχε γενική έκκληση. Δεν υπήρχε. Με αποτέλεσμα έτσι περπάταγε το κράτος, έτσι περπάταγε. Όταν μπήκε το Πασόκ και έφερε νέα ήθη και νέες ιστορίες, τότε ξεχαρβαλώθηκαν πολλά πράγματα. Όταν ο λαός την εξουσία ελέγχθη και το έκαμε ο λαός και έφτανε τώρα ο καφετζής της γειτονιάς να είναι ο κομματάρχης του κόμματος στο νομό και ο διορισμένος ο νομάρχης να κατεβάζει παντελόνια.
4: Το βρωμοκομματόσκυλο δηλαδή.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να κατεβάζει παντελόνια, από εκεί χάλασε η υπόθεση μετά. Ναι. Χάλασε γιατί ο λαός την εξουσία... Όσα ήταν, είχε μαζεμένα τόσα χρόνια μαζί του, ξεσπάσανε και ξεσηκώθηκαν και γι' αυτό χωρίσαν και τα καφενεία και το πρωτότυπο που δεν έχει γίνει σε κανένα κράτος ποτέ. Από εδώ θα είναι η πράσινη, από εκεί θα είναι η κόκκινη, η μπλε. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Βαθιά διαιρεθήκαμε πλέον. Και εκείνο έχει μείνει. Αρχίζει να ηρεμεί λίγο, να καθίζει. Αλλά το βλέπεις, το έχουν φουντώσει τώρα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κλέφτες, δοπολίτες, ληστές και τα λοιπά ονομάζουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αμήνεται. Αλλά έχει όμως η κυβέρνηση και τα κουσούρια της. Έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συμμορίες, ιστορίες, τον Ατάλο, μπλεγμένοι και πολιτικοί. Και πώς να αμυνθούν και τι να πούν. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Από αυτή την υπόθεση, πάλι συνέχεια τι γίνεται. Όλοι οι εσχροκερδείς, οι ληστές, οι προμηθευτές των τροφίμων και τα λοιπά έχουν οργιάσει. Πουλάνε όσο θέλουν. Τι κάνουν κομπίνα όλοι. Μειώνουν το βάρος του αντικειμένου
4: του
5: και αφήνουν την τιμή την ίδια. Ναι. Από εκεί έχουν βγάλει εκατομμύρια. Έλεγχοι. Ποιοι έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι.
4: Μία πολύ γνωστή εταιρεία που φτιάνει ντολμαδάκια είχε, άκου, είχε κονσέρβα η οποία είχε μέσα 12 ντολμαδάκια. Και ήταν και πικάντικα και γλυκοπικάντικα τα έλεγε και κοστίζανε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αφαίρεσε τη συσκευασία, τα βάλε σε πλαστικό ταψάκι και από 12 που ήταν είναι 8. Μέσα στη, ναι. Η τιμή όμως είναι ίδια.
5: Τα βλέπεις.
4: Έστειλα email εγώ και μου απάντησαν. Τους είπα φάτε τα μόνοι σας από εδώ και πέρα. Εμένα μου άρεσαν και έπαιρνα καμιά φορά γιατί είχαν μια παράξενη γεύση. Η γεύση αλλοιώθηκε εξαιτίας της συσκευασίας, το πιστεύεις?
5: Το πιστεύω. Αλλοιώθηκε
4: εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση.
5: Άλλο το νάιλον και άλλο το τερεκεδένιο.
4: Ακριβώς. Και τους έγραψα, επειδή μερικές φορές γίνομαι και αγενής, δεν το κάνω επίτηδες. Λέω, αγαπητοί μου φίλοι, φάτε τα μόνοι σας.
5: Καλά το είπα.
4: Ναι, ακριβώς, δεν πρόκειται. Και μετά μου απαντούσαν, ξέρεις, μου ξαναστέλνανε, διότι έγραψα
5: τους
4: από
5: πόνες,
4: κάτω.
5: Του πόνεσε αυτό,
4: ναι,
5: που είπες.
4: Έγραψα από κάτω, Μάνος Σιλιμίδης, δημοσιογράφος. Για να θορυβηθούν λίγο.
5: Εκεί ήταν ο πόνος.
4: Ναι, ακριβώς. Πού να ήταν.
5: Που λες, μου μένω αυτό το πράγμα. Και τώρα έχουν ξεχαρβαλωθεί, βλέπεις. Εδώ προκαιρού μίλησαν ελαιοπαραγωγοί και στην Κρήτη. Και εδώ και είπαν ότι έχουμε υπερπαραγωγή λαδιού. Και ακριβένει το λάδι, ρε.
4: Ναι.
5: Σταμάτα. Πώς γίνεται. Και πού είναι ο έλεγχος. Πέφτουνε κάτι έτσι... Ομοβροντίες να πούμε πρόστιμο 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια.
4: Σιγά τα ΟΑ, δεν πρόκειται ποτέ να εισπαχθούν.
5: Να μην ανοίξω το στόμα μου και αρχίζω χιδέα γαλλικά να λέω. Δεν μας εξευτελίζουν τέλος πάντων την λογική. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όσο θέλει πουλάει ο καθένας μάλλον. Όσο γουστάρει. Έλεγχος δεν υπάρχει. Όλο αυτό το πράγμα τι φέρνει. Όταν λοιπόν έχει φτάσει που είναι καθομολογούμενο από όλο τον κόσμο. Ο μισθός φτάνει και η σύνταξη γύρω στις 20 μέρες του μήνα. Οι υπόλοιπες μέρες του μήνα δεν φέρουν εκνευρισμό στο σπίτι, καυγάδες, φασαρίες, ενδοοικογενειακή βία. Τα παιδιά, τι κάνουν τα παιδιά, ζουν σε ένα περιβάλλον μολυσμένο πλέον. Τι ακούν συνέχεια, τι θα θέλουν να κάνουν λοιπόν, να εκτονωθούν, πώς θα εκτονωθούν, πλακώνοντας ο ένας τον άλλον. Χάθηκε ο λογαριασμός. Οι μισοί κλέφτες κλέβουν, μπουκάρουν στα σπίτια και κλέβουν σπίτια συνέχεια. Βάζουν στο χέρι όλους τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ηλικίως λόγω ηλικίας βγάζουν ό,τι χρυσαφικό έχουν και τα ρέστα.
4: Και τα πέταγε οι άλλοι από τον μπαλκόνι, ρε.
5: Έλα, ρε, δηλαδή, παιδί μου.
4: Θέλω να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ λέω από μέσα μου, καλά να πάθεις, κυρά μου.
5: Βέβαια, καλά να πάθεις.
4: Δηλαδή, άμα είσαι τόσο ηλίθια, καλά να πάθεις.
5: Στο τέλος ζητάει και ρέστα από πάνω.
4: Ναι, να τις τα δώσουμε από τον Κορβανά, τον κρατικό. Επειδή το μυαλό της δεν δουλεύει.
5: Το τόσο αδειάσαν τα κεφάλια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από ανθρώπους που ήταν μορφωμένοι, σπουδαγμένοι, είχαν θέσεις σοβαρές. Και ξαφνικά του λέει άλλο, πάντα μέσα στο μαντήρι. Ό,τι χρυσαφικά και με τριτά και άστα στην κόρη.
4: Και πέτα μούτα κιόλας, ναι, έξω από την πόρτα. Ναι.
5: Παναγία μου. Δεν έπαιξε τρελοκομείο, οι γέροι τρελάθηκαν όλοι λοιπόν. Και συνέχεια του επαναλαμβάνονται και ξαναγίνονται ότι ξαναπατάνε συνέχεια άλλοι.
4: Και δεν μου λες, Βασίλη, τώρα είναι μια καλή ερώτηση να την κάνω. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα χρήματα μες στα σπίτια? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, λέει άλλοι 100.000. Πού τα βρήκες, Χριστιανή μου, τα 100.000? Ήρθε η εφορία. Όχι. Η εφορία ήρθε να ρωτήσει πού βρήκες τα 100.000.
5: Όχι. Ποτέ.
4: Γιατί εμένα με ρωτάει. Δεν έχω 100.000, αλλά μου ελέγχει τα πάντα. Και γιατί δεν πάει να ρωτήσει. Πού τα βρίσκεις τα 100.000? Πώς γίνεται να έχεις 100.000 στο σπίτι σου? Ποιος είσαι δηλαδή?
5: Μάνο, κοίτα, οι παλαιοί σε ηλικία κάτοικοι ήσαν δεμένοι με το μετρητό. Και δεν ξεκολλάνε από το μετρητό. Όπως λέγεται μάλιστα από διεθνείς στατιστικές, εκείνοι οι οποίοι έχουν αρρώστια με το μετρητό είναι οι Γερμανοί. Που στις τράπεζες οι καταθέσεις είναι πολύ λιγότερες από τα χρήματα που υπολογίζουν το Υπουργείο του Οικονομικών ότι υπάρχουν στα σπίτια, γιατί ο Γερμανός έχει έρωτα με το μετρητό το χρήμα.
4: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι Γερμανία.
5: Τάστο να τελειώσω.
4: Α, ναι, παρακαλώ.
5: Σε εμάς όμως, επειδή είμαστε εθισμένοι από το 40 και από το 50 και δόθε με τα μετρητά, οι παλιοί θέλουν μετρητά, μα το λένε κιόλας. Πιάνει και την τσέπη, τα θέλω στην τσέπη, τα θέλω να τα νιώθω στο παντελόνι μου. Οι παλαιοί λοιπόν οι περισσότεροι και αυτούς που ξέρω, ναι, σπίτι τα έχουν. Δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες. Επειδή παλιότερα μετά την κατοχή, ξέρεις, με την κατοχή τότε οι τράπεζες φάγανε όλα τα λεφτά του κόσμου και δεν επέστρεψαν ούτε δεκάρα. Οι παλαιότεροι θυμούνται όλο αυτό γιατί χάσανε λεφτά. Χάσανε, το πεθερός μου θυμάμαι είχε χάσει ένα τσουβάλι λεφτά από τέτοια.
4: Ναι.
5: Και όλοι βρέθηκαν ξεβράκουτοι μετά.
4: Αλλά
5: ενώ
4: πάντως
5: περίμεναν κάποια αποζημίωση, δεν πήραν ποτέ δεκάρα.
4: Πάντως 100.000 είναι πάρα πολλά λεφτά
5: είναι
4: για
5: πολλά.
4: Να με πείσει κάποιος ότι τα έχει από νόμιμη δουλειά. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
5: Κοίταξε, υπάρχουν, στάσου, δεν ξέρουμε τι ιδιότητα έχει, γιατί υπάρχουν κάποιες συντάξεις που είναι μεγάλες μάλλον.
4: Εντάξει, πόσο μεγάλες είναι, λες, σαν την Πελοπόννησο.
5: Στάσου, όταν όμως κάνει 30-40 χιλιάδες, κάνει οικονομία και βάζει στην πάντα λεφτά, μαζεύονται μάλλον. Και δεν ξέρεις, μπορεί να το έτυχε και μια κληρονομιά και να πήρε μετρητά ένα μερίδιο και να ήταν 50 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Δεν είναι περίεργο. Αν δεν εξακριβώσουμε την προέλευση του χρήματος και μας εντυπωσιάζει το πόσο. Είναι πολλές αιτιολογίες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες δικαιολογούν, όχι να έχει κάτι. Ο άλλος είχε 800.000. Που συμβαίνει. Δεν είναι και οι άλλοι υλοποδίτες και οι απατεώνες. Ναι, δεν λέω να πούμε. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση. Όλα αυτή λοιπόν τώρα η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει και τώρα με τα καύσιμα που γίνεται τη παλαβή. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν αφήσει πλέον. Οι οδηγοί και δεν τα οδηγούν γιατί έχει γίνει δυσβάστακτη η προμήθεια καυσίμων.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Η οικονομία πάει κατά διαβόλου. Οι τσέπες αδειάζουν. Τα πράγματα αυξάνουν συνέχεια. Όλο έχει φέρει ένα εκνευρισμό, μια αγωνία. Ωραίες οι θεωρίες συμπεριφοράς το ένα το άλλο και τα αρέστα. Αλλά το γενιν έχουν. Είμαστε επί ξηρού ακμής γιατί. Είδες και συνέχεια και κάθε μέρα και η αγωνία μεγαλώνει. Ο Τραμπ στέκει με το δίκανο στο χέρι και ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Όλα θα φέρουν αγωνία. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Ό,τι ανεβαίνει το καύσιμο διαχέεται σε όλη την παραγωγή, σε οτιδήποτε υπάρχει.
4: Ναι.
5: Όλο αυτό τι κάνει. Πήραμε αυξήσεις. Τι πήραμε, εγώ πήρα 25 ευρώ.
4: Πλούτησες μεγάλη.
5: Και τι μπορούσε το κράτος να μου δώσει παραπάνω. Τι μπορούσε.
4: Ναι.
5: Όταν ομολογουμένως γύρω στα 40 με 60 δισεκατομμύρια είναι το ποσό της φοροδιαφυγής μάλλον.
4: Ναι.
5: Λεφτά, όχι καλαμπούρια. Που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, ναι, να υπάρχει φοροδιαφυγή παρόλες τις προσπάθειες. Ό,τι μπορούν μαζεύουν κάποια χρήματα αλλά στα αγόρα, στο ωκεανό, σε Κίνα τα οποία κρύβονται.
4: Ναι.
5: Και το κράτος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και οι αλχημίες με των κομματικών και τα ρέστα που έκαναν δεξιά και αριστερά χάλασαν και την εμπιστοσύνη προς την παρούσα κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο ΠΚΠ και ιστορίες και να βγαίνουν ιστορίες θλιβερές και ασταμάτητες. Όλο αυτό λοιπόν τι έχει φέρει, μια αναστάτωση γενικώς, όχι μόνο και στις συνειδήσεις αλλά και στην αγωνία και στο βιοπυρωσμό. Περισσότερο ο βιοπορισμός εκείνος που πονάει μάνο.
4: Ναι.
5: Οι πιτσιρίκοι λοιπόν όλα αυτοί που εκτονώνται, ένα μέρος από τα παιδιά αυτά είναι παιδιά χωρισμένων γονιών.
4: Mm.
5: Ένα μέρος παιδιά των χωρισμένων γονιών τροφοδοτούν την εγκληματικότητα ή ξεκινώντας με πλημελήματα, με σφαλιάρες, με ξύλο, με τον ατάλο ή γίνοντας dealer πολιτές με ναρκωτικά, είτε αρχίζοντας να τα κάνουν μικροκροπές. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την αύξηση και βλέπεις και αυτή την παραβομάρα, τον παραλογισμό των παιδιών να πλακώνεται ο ένας τον άλλον χωρίς να του φταίει ο άλλος. Θέλει να εκτονωθεί, θέλει να φωνάξει. Πώς περνάει στο σπίτι το παιδί αυτό? Έχει ανεργία, έχει ματηρήματα, η οικογένεια δεν φτάνει. Κάθε μέρα ξέρω εγώ τώρα η φασολάδα. Όλα αυτά φέραν να αναταρρυθεί. Πλημμυρίσαμε και από αλλοδαπούς, με κλέφτες, δοποδίτες. Είπαμε, οι μισοί έγκλοι στις φυλακές τι είναι, αλλοδαποί είναι. Και βαρύς εγκληματίες. Ισοβίτες. Όχι με κλοπές Γιάννης Αγιάννης. Με εγκλήματα. Όλα αυτά έφεραν όλη αυτή την ιστορία. Πριν 2-3 χρόνια δεν είχαν γίνει καμιά 25 φόνοι οργανωμένες με αυτούς τους φέρανε φωνιάδες από το εξωτερικό να σκοτώσουν τους αντίπαλους,
4: ναι,
5: αντίπαλες συμμορίες και τα ρέστα. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ εδώ. Μεταφυτεύθηκε όμως. Γίνανε και μαφίες και τα ρέστα. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια έκρηκνη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να εκτονωθεί. Και όσο διαρκεί αυτός ο φοβερός, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εκεί κάτω, ο οποίος δημιουργεί αγωνία, και αυτή η καθημερινή, όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, πόσο πήγε σήμερα, πόσο πήγε σήμερα, τους τρώει αγωνία όταν έχει αυτοκίνητο υποχρεωτικά να μετακινηθεί. Τι θα κάνει? Δεν έχει άλλο τρόπο. Θα περικόψει τα δρομολόγια να μπει στο λεωφορείο. Μα όταν θέλει το λεωφορείο να πάει μία μισή ώρα να πάει στη δουλειά του, ενώ με το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι πηγαίνει σε μισή ή σε ένα τέταρτο, τι θα κάνει? Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Έχουν φέρει μια αναστάτωση. Και τι να κάνει στην αστυνομία? Φιλότιμες προσπάθειες όσο μπορεί. Τι να κάνει? Να προσλάβουμε 100.000 ακόμα αστυνομικούς? Δεν γίνονται αυτά. Είναι τρέλες που λένε μερικοί. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα γεμίσουμε. Δεν θα κάνουμε αστυνομικό κράτος. Οπότε δυστυχώς αυτή μια σε εκκρεμότητα κατάσταση η οποία έχει φέρει μια νευρικότητα και μια ανασφάλεια μάλλον. Συνέχεια. Και ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει παροχές. Μα αν δεν εισπράττεις πώς θα δώσεις? Δεν γίνεται. Ούτε έχουμε το προνόμιο της Τουρκίας που βάζει ο αφέντης εκεί πέρα, έχει εκείνο νομισματοκοπείο και βγάζει λίρες κάργα. Γιατί εκείνοι δεν έχουν την υποχρέωση δική μας όπως είμαστε εμείς με το ευρώ και τα λοιπά να κυκλοφορούμε ορισμένο χρήμα. Εκείνοι βγάζουν συνέχεια. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε δυστυχώς για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, να έχουμε κατοχικό νόμισμα. Οπότε τη βγάζουμε αυτά τα μετρημένα τα ευρώ, τα οποία λίγο στεύουν όσο μας κλέβουν και όσο δεν μπορούμε να αντισταθούμε και πώς να αντισταθούμε, υποταγμένοι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε αν θα έχει και ένα τέλος, γιατί είναι και αυτό το πράγμα. Ακούς, το πρωί ακούω έναν οικονομολόγο εγκεκριμένο, χειμώνας, δεν ξέρετε τι δύσκολος χειμώνας θα είναι. Και εξηγούσε το παιδί και έλεγε τις πραγματικότητες, διότι τέχει αλλεπάλληλες επιβαρύσεις, οι οποίες είναι εις βάθος των καυσίμων, που θα όλα θα κρυβίνουν το κόστος των παραγωγών, των διαφόρων παραγωγών, τροφίμων και οποίων μηχανημάτων κτλ.
4: Κατάλαβα.
5: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ψυχραιμία, αλλά ψυχραιμία πόσο να αντέξουν ψυχραιμία όταν ο άλλος συνέχεια, ο Τραμπ λέει συνέχεια, αύριο το πρωί θα ρίξω όπλα, αύριο το πρωί θα φέρω 20.000, θα φέρω αεροπλάνο, θα φέρω το ραντάλο. Και ένας πόλεμος από εκεί δεν νομίζω να μην εξαπλωθεί. Δεν νομίζω να γίνει τοπικός, αλλά Ουκρανία-Ρωσία. Νομίζω περισσότερο, γιατί είναι και αυτό το ΝΑΤΟ στη μέση, που δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο και τα λοιπά.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε, λάφτα χαράλαμπε. Ο Θεός, τι να κάνει και εκείνος ο Θεός, να πούμε, τι να κάνει. Του φορτώνουμε ένα κάρο αιτήματα. Δεν τα προλαβαίνει κιόλα.
4: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
5: Σε φιλώ, για
4: καλά. Και εγώ.

0: Το ανέκδοτο της περασμένης εβδομάδος ή αυτής, όχι της περασμένης εβδομάδος, είναι ότι θα δουλεύουμε 4 μέρες με τα ίδια λεφτά. Λέω, ωραία, αυτά το λέει το Πασόκ. Να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει θα δουλεύουμε 3 μέρες με τα ίδια λεφτά. Και μετά να βγει το ΚΚΕ και να πει 2 μέρες με τα ίδια λεφτά. Ποιο θα ψηφίσετε? Όχι, σας ρωτάω. Είναι σαν αυτό που λέμε, ότι μαζέψτε τα κοσμήματα και βγάλτε τα στο μπαλκόνι να λιαστούνε, γιατί μπορεί να χαλάσει το ρεύμα και να εκραγούν τα διαμάντια. Και το πιστεύει ο άλλος ή άλλη. Ή ότι φαίνονται από το δορυφόρο. Δηλαδή, το δρομοκαΐτιο δεν χωράει πολύ κόσμο, ούτε και το Δαφνί. Α, και αυτό που λένε ότι πιο πολύ τρελή είναι απ' έξω, αλήθεια είναι. Εντελώς αλήθεια δηλαδή. Γεια σου, Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Τι κάνετε? Α, έτσι, στο πληθυντικό να μιλάμε, θέλω σεβασμό, παρακαλώ.
1: Καθώς πρέπει. Ρε παιδί μου, έχουμε ξεφύγει όλοι πραγματικά.
0: Εντελώς. Πώς το λέει, έχουμε σαλτάρει.
1: Έχουμε σαλτάρει, ναι, πέρα για πέρα. Τώρα θα διαφωνήσω με τον κύριο Βασίλη που είπε τα παιδιά, είμαι λίγο μικρότερη του, αλλά πρόλαβα την εποχή που τα αγόρια παίζανε και πετροπόλεμο. Μαζευόντουσαν σε αλάνες και χωριζόντουσαν σε 2 ομάδες.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνανε με εγκληματική διάθεση.
1: Όχι, παιχνίδι ήταν.
0: Παιχνίδι, έχω παίξει κι εγώ. Ακόμα έχω το σημάδι στο κούτελο.
1: Θα ήμουν σίγουρη, ναι, ναι. Δεν τα αμφέβαλε γι' αυτό.
0: Ναι, και φυσοκάλαμο. Ξέρεις τι ήταν το φυσοκάλαμο? Έβαζε στραγάλια μέσα, φύσαγες.
1: Αμέ.
0: Έφευγε και ήταν φωνικό όπλο, αν σέβησε στο μάτι.
1: Ναι, παίζανε επικίνδυνα παιχνίδια, θέλω να σου πω.
0: Με τα μέσα που είχαν.
1: Αλλά, ναι, βέβαια, βέβαια. Και επειδή τα κουρεύαν τότε τα αγόρια με ψηλή, γιατί υπήρχε ακόμα ψήρα, φαίνεται, από την κατοχή, έβλεπες πάρα πολλά παιδιά που είχαν σημάδια στο κεφάλι τους.
0: Ναι,
1: από πέτρες.
0: Βέβαια. Από πτώσεις με το ποδήλατο, από τέτοια πολλά πράγματα.
1: Καλά. Εγώ έπεσα με το πατίνι. Είχα δανειστεί, δεν είχα δικό μου, ένα ξύλινο πατίνι με ρουλεμάν από κάτω για ρόδες.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις τα ρουλεμάν?
0: Πώς δεν ξέρω. Εγώ είχα φτιάξει μόνος μου ένα πατίνι.
1: Μα ναι, και εμένα μου το φτιάξαν συγγενείς. Δηλαδή το είχε και μου το δάνεισε. Και ανέβηκα πάνω και το χωματόδρομο τότε δεν υπήρχε άσφαλτο.
0: Και πήγες και στούκαρες.
1: Έπεσα και μου χώθηκε το τιμόνι στην κοιλιά και έκανα εγχείρηση.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Εδώ αυτό πια υπερβαίνει κάθε όριο.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Άτακτη κοπέλα, άτακτη.
1: Φοβητσιάρα ήμουν γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έμαθα και ποδήλατο ποτέ. Φοβήθηκα τόσο από αυτό, ισορροπία δηλαδή, δεν επιχείρησα να κάνω. Τέλος πάντων, κάναμε δηλαδή, εγώ σαν κορίτσι είχα παίξει και στα καμάν, το θυμάσαι?
0: Βέβαια, καμάν.
1: Λοιπόν, εννοείται. Γιατί τότε υπήρχαν οικοδομές και πηγαίναμε και τα αγόρια παίζανε, αλλά εγώ έπαιζα με αγόρια.
0: Ναι.
1: Και παίζαμε στα καμάν με ξύλινα εκεί πέρα. Ξέρεις, άμα προλάβαινες και έλεγες πρώτη στα καμάν, τον σκότωνες.
0: Τον σκότωνες. Τον άλλο. Ναι.
1: Λοιπόν, παίζαμε λίγο άγρια παιχνίδια. Αλλά τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα τόσο πολύ. Βγαίνω έξω να περπατήσω, να πάω για δουλειά δηλαδή, πεζή, και βλέπω να έρχονται παρέα πιτσιρίκια απέναντι, που άλλοτε έλεγα τι χρετωμένα παιδάκια και μπορεί και να τους μίλαγα κιόλα. Και τώρα, να σου πω, αν μπορώ να αλλάξω δρόμο, αλλάζω, γιατί φοβάμαι και τα πιτσιρίκια ακόμα. Αυτή η φοβία θα με στείλει στο τρολοκομείο σίγουρα. Αποφεύγω να βγω πολύ. Και εγώ και ο σύζυγος. Δεχόμαστε, έχουμε δεχτεί 4 τηλεφωνήματα για απάτη.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μάλιστα ήταν προχθές και σήκωσε και το κινητό, παρακαλώ. Το κινητό, πού βρίσκουν, δεν ξέρω. Και σήκωσε το τηλέφωνο και μια γυναική φωνή του είπε «Μπα τρέχα μπαμπά, χτύπησα με το αυτοκίνητο, δεν ξέρω». Και λέει «Χτύπησες παιδί μου». Ακούω που είπε ο άντρας μου και εγώ θορυβήθηκα που το άκουσα. Λέω «Ποιος χτύπησε?». «Χτύπησες παιδί μου». Λέει «Ναι» και έκλαιγε δήθεν. Και λέει «Άντε περαστικά παιδί μου, όταν γίνεις καλά πάρε με τηλέφωνο μου το πεις». Και τον έβρισε. Τον είπε «Ναι» κάπως.
0: Ναι. Ή το άλλο που λέει «Θέλω 100.000 γιατί έχω απαγάγει την πεθερά σας. Και λέει να σας δώσω 200 να την κρατήσετε.
1: Ωραίο. Γιατί βρε παιδιά τα έχετε όλοι μετά.
0: Όχι καλά, όχι εγώ δεν έχω τίποτα. Είχα την καλύτερη πεθερά του κόσμου.
1: Α, έτσι μου λένε και εμένα οι γαμπροί μου. Ότι είμαι η καλύτερη. Δεν ξέρω αν μου το λένε για
0: αλλά
1: να με
0: καλοπιάσουν. Ρατσιστικά ανέκδοτα λέμε κατά καιρούς.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και εγώ λέω μερικά για πεθερές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αλλά συμβαίνουν περιστατικά που φταίνε. Ο κύριος προηγουμένως είπε ότι οι γονείς δεν φταίνε. Για μένα πρώτα φταίνε οι γονείς.
0: Ο κύριος Πάνος από... Ναι.
1: Ναι. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Όταν το παιδί ξεφύγει και δεν το έχεις μάθει κάποια πράγματα, να είσαι αυστηρός γονιός, το χάνεις το παιχνίδι μετά. Ο δάσκαλος τι να σου κάνει όταν και αυτός δεν βρίσκει άκρη. Όταν πας εσύ και ζητάς ρέστα από το δάσκαλο γιατί μάλωσε το παιδί σου, τον κανακάρι σου. Γι' αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε και τους Ρωμά απ' την άλλη.
0: Ναι ρε παιδί μου, τι πληγή είναι αυτή δηλαδή.
1: Αυτό είναι τρομερό. Και δεν μας έφταναν.
0: Αλλά το ότι τους αφήνουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Τι είναι δηλαδή.
1: Παιδί μου, τους
0: έχουμε ψυχολογικά τραύματα με τους Ρωμά.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί.
0: Να πάμε στον ψυχίατρο.
1: Τους φοβούνται μάλλον. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γενικά υπάρχει μια παράνοια σε όλα. Μας ήρθαν και από τα Βαλκάνια Ρωμά τώρα και έχουν ενσωματωθεί με εκείνους χρόνια τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ φταίνε οι δικαιωματιστές, οι οποίοι λένε είναι...
1: και από τα Βαλκάνια Ρωμά τώρα και έχουν ενσωματωθεί με εκείνους χρόνια τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ φταίνε οι δικαιωματιστές, οι οποίοι λένε...

0: Οι Ρωμά όμως πραγματικά είναι μεγάλη πλήγη. Και μετά έχουν εξαιτίας της ελαστικότητας των γονιών, θα πω. Και εντάξει, είπε και ο κύριος Βασίλης ότι είναι πολλά παιδιά χωρισμένων γονιών. Ναι, ισχύει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ισχύει. Όχι όμως ότι είναι κανόνας.
1: Μα εγώ όταν πήγαινα σχολείο, στο γυμνάσιο, γιατί εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι τέτοια πράγματα, οι μισοί συμμαθητές μου ήταν παιδιά χωρισμένων γονιών.
0: Σοβαρά.
1: Ήτανε μια χαρά παιδιά, ναι.
0: Μια χαρά παιδί μου, όχι, ναι. δεν είναι κανόνας. Οπωσδήποτε ένα παιδί, έχουμε ένα περιστατικό εδώ στη γειτονιά μου, που είναι πολύ σοβαρό μάλιστα, στο απέναντι σπίτι από μένα μένουν δύο μεσήλικες, ας πούμε, κυρίες και έχουν τη μητέρα τους υπερήλικα. Λοιπόν, δεν τολμούν να τη βγάλουν τη γυναίκα να καθίσει να λιαστεί, διότι στην απέναντι πολυκατοικία που συνορεύουν οι ακάλυπτοι τους, σε έναν όροφο ψηλά μένει ένας πατέρας με το παιδί του, γιατί έχει χωρίσει με το γιο του, ένα παιδί του δημοτικού, είναι τελευταία τάξη δημοτικού,
1: ναι.
0: Ένα αγόρι, το οποίο κάνει παρέα με ένα άλλο γειτονόπουλο δικό μου και μαζεύονται εκεί, στο σπίτι, και από τον ακάλυπτο πετάνε πορτοκάλια, ό,τι βρούνε. Προχθές πετάξανε στη γιαγιά ένα μπουκάλι με νερό.
1: Σοβαρά, ε?
0: Ναι, λοιπόν, και την κλείνουνε μέσα. Αλλά με πήρανε τηλέφωνο.
1: Την αστυνομία δεν την έχετε καλέσει ποτέ?
0: Λοιπόν, καλέσανε μια φορά την αστυνομία, αλλά πήγε η αστυνομία, έκανε σύσταση. Σύσταση.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε μετά από λίγες μέρες τα δύο παιδιά. Τους είδε η γυναίκα από πάνω, αλλά φοβήθηκε. Και τις έχουν γράψει όλο το σπίτι με σπρέι απ' έξω.
1: Μάλιστα.
0: Διάφορα συνθήματα, ηλίθια συνθήματα, γιατί είναι μικρά τα παιδιά. Αλλά φοβάται, έχει ένα αυτοκίνητο, θα μου το σπάσουν το αυτοκίνητο. Αλλά προχθές με πήρε τηλέφωνο και λέει ζητάω βοήθεια. Ήταν στην κουζίνα και μαγείρευε, είχε δίπλα της τη μητέρα της και ευτυχώς μου λέει που είχε κατεβάσει μια χοντρή κουρτίνα που έχει στην πόρτα της κουζίνας, γιατί χτύπαγε ο ήλιος τη γιαγιά και δεν ήθελε. Και ξαφνικά ακούει ένα δυνατό κρότο, τραβάει την κουρτίνα, είχε κάνει μια τρύπα το τζάμι. Και κοιτάει και ήταν απέναντι τα παιδιά, τα δύο παιδιά αυτά, και με ένα αεροβόλο.
1: Έλα ρε.
0: Κρατούσε. Ναι, και μου λέει αν δεν ήταν κουρτίνα θα χτύπαγε τη μητέρα μου. Και τι πρέπει να κάνω? Της λέω την αστυνομία, λέει φοβάμαι. Τέλος πάντων λέω να βρούμε τον πατέρα, να του πούμε ευερχριστιανέ μου. Τον βρήκαμε λοιπόν. Και λέμε αυτό και αυτό σημαίνει. Τι να κάνω, λέει, να λείπω κι εγώ. Λείπετε, αλλά πέστε στο παιδί σας δυο λόγια. Δεν μπορεί να είναι ο τρομοκράτης της γειτονιάς. Βάφει αυτοκίνητα, κάνει διάφορα.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτό το πράγμα?
0: Έκτη δημοτικού.
1: Να το χαίρονται. Αύριο μεθαύριο θα είναι χειρότερος από το ροχάμι.
0: Και φοβάσαι να του μιλήσει αυτού του παιδιού, γιατί μας περνάει.
1: Εμένα ήθελε.
0: Πουζούνια, κάνει διάφορα.
1: Ναι, ναι, εμένα ήθελε γείτονα. Ναι, αλήθεια σου το λέω.
0: Εντάξει, το ξέρεις.
1: Θα το άρχιζα στις φαλιάρες κανονικά όμως.
0: Λοιπόν, και εγώ βγήκα προχθές να μπω στο αυτοκίνητο και κάτι προσπαθούσε να κάνει εκεί. Και λέω, τι θέλεις παιδάκι μου, χρειάζεσαι τίποτα? Το ύφος μου ήταν ειρωνικό και λίγο έτσι δεικτικό. Και όχι, όχι, μου λέει, και έφυγε τρομοκρατημένο. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αλλά είχα τη διάθεση πραγματικά μετά από το περιστατικό αυτό να το δείρω. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα ξένο παιδί.
1: Καλά ρε παιδί μου, και από τσαντίλα το λέμε. Ναι. Ξέρεις ποιοι έπρεπε να πάνε φυλακή? Η μάνα και ο πατέρας των παιδιών αυτών.
0: Ακριβώς.
1: Του παιδιού αυτού του συγκεκριμένου.
0: Ακριβώς. Πώς αυτός ο πατέρας το είχε ανεξέλεγκτο? Καταλαβαίνεις. Γιατί... εγώ τελικά.
1: Είναι... είπα... βλήμα γι' αυτό. Γιατί είναι άχρηστος, ναι, να είναι πατέρας. Δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Δεν μπορούν, λέει,
1: να έπρεπε να του κάνουν χημική στήρωση.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και μάλιστα τη είπα, λέω, βγες στην τηλεόραση. Πήγαινε στο. Μάλιστα τη είπα στον Κουσουλό, που είναι και λίγο κουτσομπόλης. Πήγαινε στον Κουσουλό. Κάνε καταγγελία να ακουστεί στην τηλεόραση. Μπα και θορυβηθεί, δηλαδή.
1: Και αυτό που λες ότι πήγε το παιδάκι αυτό, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, γιατί με

0: Ρίζει μετά η Αλέκα, άμα πω τίποτα, να συλληφθεί ο πατέρας του και να βάψει την πολυκατοικία ο ίδιος. Να πληρώσει συνεργείο, να βάψει αυτά που έκανε το παιδί του. Ναι, τι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Και ξέρεις, δεν το ξεβάφουν, είναι το σπίτι του σε ένα χάλι. Άμα περάσει κανείς, μάλιστα σήμερα πέρασε κάποιος και λέει ένα κατοίκητο, αυτό ρώταγε. Δείχνει σαν ένα κατοίκητο, γιατί είναι έτσι τόσο χάλια. Λέει, δεν τον βάφουμε γιατί θα έρθει να το ξανακάνει. Μα είστε καλά, ρε παιδί μου. Είναι πρόβλημα για τη γειτονιά αυτά τα παιδιά.
0: Άκουλε, έκτη δημοτικού δηλαδή.
1: Δηλαδή συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που και ο πατέρας έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω ακριβώς, ούτε τη δουλειά κάνει, ξέρω. Επίσης, ένα περιστατικό, να δεις ότι υπάρχει και ευθυνοφοβία. Ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, πέμπτη δημοτικού, κορίτσι, δεν είχε κινητό το παιδί, άλλα παιδιά όμως της τάξης του είχαν κινητό. Λοιπόν, ξαφνικά πήρανε την κόρη, την μητέρα του κοριτσιού, τηλέφωνο κάποια μητέρα άλλου παιδιού και λέει, κοιτάξτε, κυκλοφορεί στο κινητά των παιδιών εδώ, των φίλων, ένα βιντεάκι με την κόρη σας, σε ένα εσχρότατο βίντεο. Δηλαδή ντρεπόταν και ηλικιωμένος να το δει. Και κυκλοφορεί, λέει, αυτό το πράγμα. Είχανε κάνει μοντάζ.
0: Α, ναι, το διάβασα στην εφημερίδα.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν βγήκε στην εφημερίδα.
0: Α, γιατί είναι δύο τέτοια παιδιά που απομονώσανε πρόσωπα συμμαθητριών τους,
1: ναι.
0: Τα μοντάρανε πάνω σε γυμνά σώματα και τα ανεβάσαν στο δίκτυο.
1: Ναι, αυτό σου λέω συνέβη σε δικό μου πρόσωπο στο δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πατέρας του κοριτσιού, καθηγητής δευτεροβάθμιας, πήγε λοιπόν στο σχολείο και να ζητήσει, ας πούμε, από τους δάσκαλους τι θα γίνει με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Ξέρανε και ποιο παιδί, δύο αγόρια, το δύο αγοράκια το κάνανε, ίδιες τάξεις. Και η διεύθυνση του σχολείου λέει, αχ, σας παρακαλώ, λέει, θα πάω στην επιθεώρηση, θα πάω στην αστυνομία. Λέει, όχι, σας παρακαλώ, γιατί θα δυσφημιστεί το σχολείο, δημόσιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Μου λέτε τώρα, λέει, κυκλοφορεί αυτό και φοβόσαστε εσείς. Εσείς πρέπει να φωνάξετε τους γονείς του παιδιού. Όχι, λέει, σας παρακαλούν πολύ, λέει, αντίο σας, περίμενα συμπαράσταση, θα πάω και πήγε στην αστυνομία και κάλεσε τους γονείς εκεί και το παιδί μαζί, το οποίο τα είχε κατουρίσει και πάνω του. Όταν λέμε κατουρίσει, κυριολεκτό. Όταν βρέθηκε στην αστυνομία.
0: Ελπίζω να του μείνει η βλάβη, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, για πες.
1: Δεν ακούστηκε κάτι να κάνει μετά. Λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού είπε, λες προχωρήσω σε περισσότερη, ας πούμε, γιατί μπορούσε να ζητήσει διάφορα πράγματα.
0: Κακώς.
1: Ήθελα όμως να φτάσει το παιδί στην αστυνομία, να περάσει αυτό το σοκ που πέρασε, για να γίνει άνθρωπος, γιατί αλλιώς θα γίνει κακούργος.
0: Ναι.
1: Και μάλλον έπιασε. Δεν ξέρουμε από εκεί και ύστερα βέβαια τι απέγινε, γιατί τελειώσαν το σχολείο, τώρα μεγαλώσανε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, και οι δάσκαλοι πήγανε να το, παρόλο ότι ο πατέρας σου λέει είναι καθηγητή, κοίταξαν, όχι, σας παρακαλούμε να το καλύψουμε. Και στην επιθεώρηση που πήγε, πάλι τα ίδια. Η αστυνομία είπε ότι θέλετε να κάνουμε μήνυση και προχωρήσει το πράγμα. Να τιμωρηθούν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν το προχώρησε, όχι. Δεν το προχώρησε.
0: Κακώς.
1: Ήθελε όμως να σοκαριστεί το παιδί.
0: Κακώς δεν το προχώρησε. Γιατί θα βγαίνανε στις τηλεοράσεις, θα τους κάνανε ρόμπα ξεκούμπο την καπιτονέ.
1: Σίγουρα.
0: Και θα το σκεφτότανε το επόμενο
1: βλαμμένο
0: να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Για να σου πω κάτι, ήταν πολύ αισχρό αυτό το βίντεο.
0: Ναι.
1: Το παιδί το δικό μας, ας πούμε, δεν το είδε αυτό. Το είδε η μητέρα και φρίκαρε. Αλλά πιο πολύ το κάνανε, γιατί αν έπαιρνε τέτοια δημοσιότητα, κάποια στιγμή θα το έπαιρνε είδηση και το παιδί θα το βλέπε. Και δεν θέλανε για την κόρη τους πιο πολύ να σταματήσει εκεί η υπόθεση.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα από εκεί και μετά δεν ξέρω γιατί έχει γίνει. Ούτε ο κορονοϊός φταίει, ούτε τα εμβόλια φταίνε, ούτε η κρίση οικονομική φταίει. Για μένα,
0: όταν θέριζε η φυματίωση, όταν ήμουν μικρό παιδί, συζητάγανε οι άνθρωποι για τη φυματίωση ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Και ήτανε μέσα στο μυαλό μου ένας εφιάλτης να το ακούω αυτό το πράγμα. Φαντάσου ότι...
1: Βέβαια ήταν και τη δεκαετία του 50. Ακόμα.
0: Ναι, μα σου λέω πολύ αργότερα που γεννήθηκα εγώ, ακόμα οι άνθρωποι λέγανε για τη φυματίωση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχαν γίνει εγκληματίες εξαιτίας της φυματίωσης.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να ακούω αυτό το παραμύθι του κορονοϊού.
1: Η πείνα της κατοχής.
0: Μα το είπα στην αρχή, η πείνα της κατοχής.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Η ξεφτύλα του εμφυλίου, ας πούμε, άφησε τίποτα τέτοιο, όχι.
1: Όχι, ίσα ίσα που έγιναν άνθρωποι πολύ σοβαροί και μην το συζητάμε. Δεν φταίει, δηλαδή. Φταίει η ελαστικότητα των γονέων. Που εντάξει, θέλουμε όλα τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που περάσαμε εμείς, όλοι οι γονείς. Αλλά όχι σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, λέει δημοκρατία, όχι ασυδοσία. Πρέπει να είναι αυστηροί οι γονείς με τα παιδιά τους. Να τους στερήσουν και κάποια πράγματα και να τα τιμωρούν. Δεν τα τιμωρούν τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως, ξέρεις, σκέφτομαι καμιά φορά, εμείς γινόμασταν πιο νέοι γονείς. Ήμασταν ανώριμοι μεν, αλλά... Είχαμε και να το πω, τον εγωισμό ότι όχι τώρα το παιδί, ας πούμε, το λέω αλήθεια αυτό, θα μου στερήσει πράγματα, έκανα τώρα το παιδί και να χάνω εγώ από τα νιάτα μου. Mm. Αυτό ήταν ενδόμηχο, δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Και τα μαλώναμε και όλα, δίναμε και καμιά στον ποπό. Τώρα οι γονείς γίνονται μεγάλοι γονείς, γιατί κοιτάνε πρώτα την καριέρα τους. Οπότε γίνονται μαμάκιδες, μπαμπάκιδες, ξέρεις, και παιδιά μαμακουλιά. Ναι. Όταν άλλο να κάνεις ένα παιδί πριν από τα 30 σου και άλλο να τα κάνεις στο τέλος πια τη δεκαετία των 40 σχεδόν. Ναι. Πολλά ζευγάρια. Ναι. Βλέπεις ότι είναι μεγάλοι και έχουν μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν έχουμε και φυσιολογικές εγκυμοσύνες. Γίνονται, ας πούμε, με βοήθεια. Ίσως να φταίει αυτό, γιατί γίνονται πια παραδίδονται στο παιδί όλα του τα χατήρια, συμπεριφέρονται λίγο σαν παππούδες, όπως εγώ κάνω όλα τα χατήρια στα εγγόνια μου και μου λένε μην τα χαλάς, λέω εγώ είμαι να τα χαλάω και εσείς τα φτιάχνετε, και το χαλάω τώρα είναι ότι δώσω να φάνε πατάτες τηγανιτές, ας πούμε, κατάλαβες. Και κάνω μία σκέψη έτσι με το απλό μου το μυαλό, μήπως φταίει αυτό που γίνονται σε μεγάλη ηλικία γονείς και...
0: Ναι, αλλά δεν είναι κανόνας αυτό. Δηλαδή
1: κανόνας
0: γίνονται,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι,
0: εντάξει,
1: ούτε
0: κάποιοι,
1: όλα τα παιδιά είναι έτσι.
0: Γιατί υπάρχουν και κάποια ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να κάνουν παιδί πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο ένας από τους δύο έχει πρόβλημα αναπαραγωγικό και... καταλήγουν να κάνουν τεχνητές, πώς το λένε, συλλήψεις,
1: ναι,
0: σε ακριβώς μεγάλη ηλικία, αφού έχουν,
1: ακριβώς,
0: ή μπορεί να έχουν κάνει 10 στο μεταξύ και να μην έχει πετύχει καμία.
1: Το ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: αυτοί όμως όταν κάνουν παιδί, άντε τώρα αυτό το παιδί να το μαλώσει και να το τιμωρήσει.
0: Γιατί να μην το τιμωρήσεις.
1: Γίνονται χαζομπαμπάδες, πώς να σου πω.
0: Χαζομπαμπάς είναι άλλη έννοια. Χαζομπαμπάς είναι άλλη έννοια. Δεν είναι, πώς να πω, αυτός που σκύβει το κεφάλι και κάθεται, τον καβαλάει το παιδί του στο σβέρκο.
1: Ποιος είναι ο χαζομπαμπάς?
0: Χαζομπαμπάς είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τα πάντα με χαρά και είναι όλη την ώρα πάνω από την κόρη και το γιο. Αυτό.
1: Ναι,
0: σε
1: είναι,
0: επίπεδο
1: είναι
0: τρυφερότητος.
1: Και αυτό, και
0: δεν,
1: αυτό,
0: ναι,
1: και
0: δεν,
1: αυτό.
0: Το άλλο δεν είναι. Είναι μακάκας μπαμπάς. Ναι.
1: Ξέρω. Έκανα έτσι μία σκέψη. Μία.
0: Καλά,
1: και
0: εγώ
1: και αυτό
0: συνέχισα.
1: Αλλά
0: σκέψη.
1: Βέβαια αυτό δεν είναι κανόνας. Βέβαια το πράγμα όλο και μιμούνται τα παιδιά και με ξένα στοιχεία που έφτασαν στην Ελλάδα και πήραν έτσι μαθήματα από άλλες κουλτούρες. Δεν ξέρω. Πάντως το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν ξέρω αν διορθώνεται και όλο αυτό. Αν οι γονείς δεν ξυπνήσουν να αρχίσουν τα παιδιά από τον ύπη, από την κούνια τους μέσα,
0: ναι,
1: να τα μαθαίνουν, δυστυχώς θα ηχθροτερέψουν τα πράγματα. Φοβάμαι.
0: Καταλώ.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο, μωρέ. Απλώς υπάρχει μία λύση, ξέρεις. Μία λύση υπάρχει. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε παράβαση, τέτοια παραβατική συμπεριφορά έχει ένας μικρός στην ηλικία... Όχι μικρός, ας είναι και 20.
1: Ναι,
0: να συλλαμβάνεται και η οικογένειά του μαζί. Και η μάνα και ο πατέρας.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Αυτό ναι, και
0: αλλά όχι την άλλη μέρα το πρωί ο εισαγγελέας να τους αφήσει. Όχι, να τους παραπέμπει σε δίκη
1: όχι,
0: και να τους κρατάει στη φυλακή ακριβώς. Και τους τρεις μαζί και το παιδί στο ίδιο κελί μέχρι να έρθει η ώρα να δικαστούν. Θα το ξανακάνει, δεν θα το ξανακάνει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Πρέπει πραγματικά να είναι πολύ αυστηροί οι νόμοι σε αυτά. Να υπάρξουν νόμοι, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν.
0: Παιδί μου, ζούμε σε μια χώρα χαβαλετζίδων.
1: Δεν ξέρω, αλλού δεν γίνονται αυτά, δεν έχω πληροφόρηση.
0: Όχι, δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Στη Γερμανία που μου έστειλαν τώρα μηνύματα πριν λίγο,
1: ναι.
0: Τέτοια πράγματα δεν έχουμε, μου λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι.
0: Μπορεί να έχουν στην Αμερική ενδεχομένως, αλλά γιατί πρέπει να ξεσκώσουμε τα καμώματα της χώρας του Τραμπ.
1: Στην Αμερική πάντα ακούγαμε, εδώ πέρα μπαίνουμε στα σχολεία και πυροβολούν. Αυτό μας λείπει
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας λείπει.
0: Δεν μας λείπει και πολύ, όπου να είναι, καλό μελέτα και έρχεται.
1: Σήμερα ακούγα στην Αργυρούπολη, νομίζω, πήγανε και χαλάσαν ένα σχολείο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Μεγάλες ζημιές κάνανε μέσα,
0: ναι.
1: Φοβερές ζημιές. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Οι γονείς πρέπει να τα πληρώσουν.
0: Εγώ, αφού υποτίθεται ότι έτσι λέει ο ποινικός κώδικας πλέον.
1: Αντεβρές τους, ναι. Γιατί δεν λένε και ποιοι τα κάνανε. Και τελικά τα πληρώνεις εσύ κι εγώ.
0: Ναι, αλλά αν δεν λένε ποιοι τα κάνανε, μαζεύεις τους γονείς και λες, κοιτάξτε, αυτό είναι το ποσό, θα το πληρώσετε όλοι μαζί ή θα μας πείτε ποιος το έκανε.
1: Ή θα μας πείτε, γονέων,
0: ή θα μας πείτε ποιος το έκανε.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Λένε εξωσχολικοί. Έτσι λένε,
0: ναι, μα υπάρχουν κάμερες τριγύρω, δεν γίνεται.
1: Κάποτε είχαν και τους επιστάτες, είχαν και φύλακες.
0: Καλά, μωρέ, κάποτε είχαν και εισπράκτορες στα λεωφορεία για να μην μπαίνουν τζάμπα τα λαμόγια, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, μη σας ζαλίζω άλλο.
0: Να σε καλά, δεν ζαλίζομαι ποτέ εγώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Στο καλό. Να σε καλά.
1: Φιλιά πολλά, γεια σου.
0: Στο καλό.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη μας από το Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά, είμαι μια χαρά Μάνο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ποιος είναι στον ήχο?
0: Ο Νικόλαος Πισμπίκης.
1: Την καλημέρα μου,
0: και
1: παρακαλώ.
0: Εκείνο, και από εκείνο.
1: Ευχαριστώ για το άσμα με τον Μπραέλ, ναι, με κοίτε πα.
0: Ναι.
1: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
0: Μα είναι πολύ σπουδαία μορφή αυτός.
1: Oh.
0: Και η στίχη του είναι καταπληκτική. Τους έχω διαβάσει σε μετάφραση βέβαια.
1: Ναι. Σου είχα πει τον είχα γνωρίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, Μάνο μου, εγώ θα σου μιλήσω προσωπικά. Έχω 17 ανήπια κορίτσια και αγόρια, 27 αμικροανήπια, δηλαδή τα παιδιά των ανήψιών μου.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι παράδειγμα όλα. Όλα, μιλάω όλα τα παιδιά. Λοιπόν, όλα είναι από τους γονείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνό σου, Δανάη μου, και ακούγεσαι με διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Λες φταίνε οι γονείς, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω 4 ανήψια στο Άργος που είναι μεγάλοι επιχειρηματίες και είναι σεβαστοί από όλη την πόλη. Και γενικά όλα μου τα ανήψια είναι υπέροχα στην κοινωνία και τα παιδιά τους. Μία φορά μόνο ο γιος του αδερφού μου είχε πάει στον Παναθηναϊκό και επειδή έβαλε γκόλ η ομάδα του, ανέβηκε πάνω στην καρέκλα χωρίς να τη σπάσει και χοροπήδαγε. Και ήταν 16 ετών το παιδί. Και όμως τον πιάσανε και τον βαράζει στο τμήμα. Είχε δικαίωμα να πάρει ένα τηλέφωνο να ειδοποιήσει. Και παίρνει εμένα, δεν πήρε τον πατέρα του ή τη μητέρα του στο Άργος, γιατί δουλεύανε κιόλας οι άνθρωποι. Και μου λέει, θεία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε με το θείο αύριο στο τάδε τμήμα, γιατί έκανα αυτό και αυτό, ελάτε να με πάρετε.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά μου τους έλεγε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να έρθει ο πατέρας μου, γιατί τον φοβάμαι πάρα πολύ και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω. Κατάλαβες.
0: Δεν έστραψε καμία, ναι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Καλά,
1: ποτέ ναι, δεν ναι. Υπήρχε. Τι ξέρεις, ήταν όλα μου τα αντίψια. Δουλεύανε Μάνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν καθόντουσα στο σπίτι. Και ούτε είχαν γιαγιά, ούτε είχαν παππού και αυτά. Δουλεύανε.
0: Μάλιστα. Δανάη, μου κάνει νόημα ο Νίκος ότι πρέπει να τελειώσουμε εδώ, γιατί φτάσαμε στις 3.
1: Ωραία, τελειώνω.
0: Ναι.
1: Ήθελα να μάθω αν η κυρία Σχίδα είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι, ναι.
1: Γιατί δεν την έχουμε ακούσει.
0: Ναι, μια χαρά. Έχει, ετοιμάζει πράγματα και δεν προλαβαίνει.
1: Οκ.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!